0: Έχω ήδη πάρει 3 γουλιές Freddy Expressio και ανακατεύω βαθύτατα την τέταρτη. Ξέρεις, γλαγκανάν τα παγάκια, χρούτσου χρούτσου, δροσιά, τέτοιο, κόντρα ήλιο. Κάτσε να κάνω μια αλλαγή και θα έρθω στο γεγονός.
1: 69 Studio speaking. 69 Studio λέγεται.

καθώς 3 και 4 ανακάτευα την τέταρτη παχιά τζούρα της Freddy Expression. Καθώς είχα πατήσει και μια παταφλόγκα χρυσή καρέλια κασετίν στην τρίτη τζούρα μέχρι τα νύχια ήμανε. 25 μέτρα ακριβώς, ώρα μία. Βλέπω κάτι να έρχεται στο FIR του Στεφανάρα. Με ίχνος δυνατό να κοκκινίζει. 1,75 πλάς μπορεί, μάινους όχι. Μαλλί μαζεμένο κοτσιδέ δύο φορές το λάστιχο στρίψιμο στον στο καρπό. Αναλογίες επάνω διάρρη. Να διώξω για τη μορφή που πονώ. Εγυμνασμένο ελαφρώς. Όταν λέω ελαφρώς, ελαφρώς, όχι τούμπανο κουτιά και σφιχτικό, σφιχτό τέτοια. Και πάμε τώρα. Άστο. Μαγιό εννοείται από πάνω, ελαχίστη κάλυψη από πάνω. Δε το κάτω. Μπορώ να επικαλεστώ ότι στο πίσω μέρος, αν βάλω το καλώδιο του φορτιστή σας που φορτίζεται το κινητό, μόνο το καλώδιο, θα πω ότι ήταν χοντρό το καλώδιο μπροστά σε αυτό που είδα. Δεν ξέρω κι εγώ πλέον τι να κάνω σαν το Λάγκη Τζορτζανέλη και παρακολουθώ τις εξελίξεις. Κάνει η κυρία Πασαρέλα όλη την παραλία τρία μπιτσόμπαρα. Την έχει πιάσει το μάτι μου στα 150 μέτρα διότι sniper elite. Κάνει την Πασαρέλα, γυρνάει, λέω να δω που είναι η βάση του FIR που προσγειώνεται το Ραφάλ. Παρακολουθώ τη διαδρομή και τελικά ήταν στο ίδιο πιτσόπρο που καθόμουν εγώ, αλλά ήταν πολύ μπροστά θέση τέρμα δεξιά. Λογικά ήταν στο ξάπλα οριζοντιωμένο και λόγω της κάλυψης απόκλυψης δεν μπόρεσα να βρω ίχνος από την αρχή. Και φυσικά έπεσε σαν την προσοχή μου στο σαλόνι που κάθεται η νεαρά κορασής. Αξέχασα να πω 25-30 μέχρι εκεί ήτανε.

Κάτσε να σπάσω ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε εκπομπή, καθώς θα σας πω το καθέκαστο, έτσι. Γιάννη, έρχομαι σε σένα γρήγορα. Εκεί τώρα δεν μπόρεσα να διευκρινίσω, αν και πήγε το μυαλό μου. Ο συνοδός ήταν 60-65 και γύρω, καλοστεκούμενος φυσικά. Άσπρο μαλάκι, καλό κορμί. Και λέω τώρα, ή μπαμπάς είναι αυτός, ή συνοδός, πολλά λεφτά μπαμπάς. Είδα εκεί πέρα πασαλήματα αντιλιακά. Λέω, δεν πρέπει να είναι, λέω, πατρική φροντίδα αυτό. Γιατί ηλικιακά έπαιζε αυτό το σενάριο, έτσι φαίνεται. Λέω, μάλιστα. Αλλά θέλω να πω πως βγήκε, ας πούμε, το center for του Champions League. Αγέροχο περπάτημα, ίχνος κόμπλεξ ντροπής, ας πούμε. Αλλά θέλω να εμπιστήσω την προσοχή ότι δεν γυρίσανε, εκεί θέλω να καταλήξω, τα ανδρικά κεφάλια όλα μαζί. Γυρίσαν και τα γυναικεία, όποια γυναίκα υπήρχε, όποιος άνδρας γύρισε αυτόματα εκεί που πήγαινε στο FIR που ταξίδευε. Και χωρίς να σχολιάζει κανένας τίποτα, απλώς κοιτούσε. Αυτά. Είναι κανένα στη γραμμή, τζάμπα τους κράτησε, πέσανε. Τέλος πάντων, είμαστε για κλείσιμο. Το βρίσκω αφορμή. Καλημέρα και σε σένα, Τζοβάνι τη Χίλη, ναι. Κλείνω τα σεκπομπάς και έρχομαι. Παραδίδω σκητάλι.

Παρέα στο νυχτερινό περίπολο. Δίπλα βοηθός περιπολάρχη ήταν τα βαρελάκια Νεάπολη με σύνορα Σικές εκεί στη Ρίγα Φεραίου 97. Ψηλά στην Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου στο 127 είναι τα γουρουνάκια 1. Και γουρουνάκια 2 μυρίζει ζελατίνα το μαγαζί. 25 Μαρτίου στο 17. Τώρα μη σε ζαλίζω με τηλέφωνα, αλλά αν πατήσεις αυτά που σου είπα, τα έχει τα τηλέφωνα μπροστά. Αλλά φυσικά υπάρχουν εκεί οι εταιρείες Volt και eFood που συνεργάζεται με τα γουρουνάκια και το βαρελάδικο. Τα βαρελάκια, συγγνώμη, βαρελάδικο, λες και είμαστε στα κλαμπ, θυμάμαι, δεν. Οπότε, δια ταύτα, ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ηρωνίσκο σας, κυρίως από τσιτσί. Κύριος Μαξίμ Κέιντερινγκ έβαλε και αυτό στο χεράκι του. Άλλαξαμε την Τελαμόνα στην Περίπολο. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Μαξίμ Κέιντερινγκ. www.maxim.tsuru. Είχαμε σήμερα, έμαθα πάλι τα καλύτερα, κύριε Τσέλε, για το Μαξίμ. Ήρθανε καμιά εικοσαριά πρέσβης μαζί, λένε τι φα είναι αυτό. Τα είσατε έμαθα 500 άτομα στο Αφάνκατε εδώ, στην εκδήλωση. Γερμανικά πανεπιστήμια και τέτοια έμαθα. Άλλοι πήρατε τα εύσημα. Εύσημα τα πήρατε, αλλά με εύσημα δεν πληρώνετε τα ενίκια. Οπότε καταλάβατε εσείς, για να μην κλάψει η τσέπη του συμπέθερου, Μαξίμ Κέιντερινγκ. Γιατί κάνουμε και ψαλίδια επειδή είμαστε ευαισθητούλιδες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.

Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο το βράδυ την ίδια ώρα στην ίδια περίπολο. Ακολουθεί Τζοβάνι Τιχή. Εκεί στα Σπηλαία. Μόνο εσύ, τις δικές μου τις βραδιές θα ξυπνώ. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: πεις.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Καρτερά.
1: 20 λεπτά μετά τις 3:21.
0: Ό,τι ζητά βασί.
1: Συνεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Αρχίζει το Σεριάνι, πάμε σιγαμά σιγαμά μέχρι τις 6. Και όποιος ή όποια αντέξει.
0: Τραγουδάει.
1: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία και από την παλιά Θεσσαλονίκη, στα σχόλια του συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξουμε το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεριάνι με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Καλό ξημέρωμα.

Φιλαράκι μου, Μιχάλης ο Θεοδόσης, εκεί στην Γαλάτιστα, αρτοπία Θεοδόσης, μου λέει καλημέρα φίλε, λέει όλα καλά. Γιατί ρε φίλε, τι έγινε κάτι και δεν το ξέρω. Μάλλον όλα καλά ξέρω.

0: Βασίλειος Αδαμίδης. Γιάννη, καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα στην πόντια πίτριά μας και στο πολυπληθές ακροατήριο. Ναι, καλά, 20 άτομα είμαστε, σιγά τώρα. Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει την καλημέρα μου, λεβεντιά Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Εδώ και κάνα μισάρο θα είμαστε ακόμα. Μετά στην αγκαλιά του Μορφέα. Να χαιρετήσω φυσικά και την κυρία Ελπίδα μας, ο Ζώης ο Φούρναρης από την Άρτα.
1: Για μια νύχτα κόλαση. Τώρα θέλεις να ξεφύγεις και δικαιολογίες.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, η αρτοποίη μας εκεί τους αμπελόκηπους.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρέχα Τύρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφό, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση και καλή επιστροφή. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλό ξημέρωμα Τρίτης, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, επιθυμεί αλλά ένα λεπτό περιπτερά με το Στάτο Διονυσίου, θα τα ακούσουμε. Ναι.

Ξεκινήσαμε με Λεωνίδα Βελή, Αγάπη Ολοζήλια. Συνεχίσαμε με Στάτιο Διονυσίου, Αν είσαι φίλος με καρδιά. Ένα μέτλε του Νίκου Κουρκούλη που μου αρέσει ιδιαίτερα.

πιάσουνε, Γιώργο Τσάκαλε. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα και καλή εκπομπή από Τρίκαλα, λέει. Τα δυο στενά, λέει. Εγώ είμαι δίπλα στην πλατεία, ρε φίλε.

Μπάμπης Παναγιωτίδης, άρχοντα καλημέρα, Νίκος Κουρκούλης, γείτονας και γνώριμη από τα χρόνια του γυμνασίου, παλίκαρος, ψυχάρα και τοπικιστής. Πάντα θα μιλήσει για την καβάλα μας, Πόντιος Εκμητρός, ο Νίκος. Την αγάπη μου, να χαρώ εγώ. Πόντος παντού λέει. Και μου στέλνει φωτογραφία. Μ' αρέσει όταν μοιράζεστε στιγμές μαζί μου. Στο προσωπικό μέσα τώρα φυσικά εννοείται. Σωστές στιγμές, ε.

0: ανάλωσιμα.
1: Και μάλλον πάει τη χρήση μου την καρδιά. Τη χρήση μου την καρδιά.
0: Τι να την κάνει την καρδιά σου, ρε γυναίκα. Το χρυσό σου πορτοφόλι ψάχνει να βρει. Χορηγό ψάχνουν να βρουν όλες.

Α, η φωτογραφία που μου στείλες από το ορόσημο στην Καβάλα εν έτη λέει 1989, όταν ήταν φίρμα στην περιοχή μας. Και εσύ νιάτο αγόρι μου. Καλημέρα, Άρτος Αγροπλαστείας Κλαρίς εκεί στην Καβάλα.

Χρήστο Τσαβδάρης, καλημέρα Άρχοντα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, Κωστάκη. Αφιερωμένο λέει, καψουρό φουρνάριδες. Βάι, βάι, βάι. Α, χωρέο ήταν και αυτό ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μου, τον Γεωργία, τη Χρυσάφη.

Μπορείτε, αν θέλετε, είπαμε, στην επίσημη σελίδα του σταθμού να μου ζητήσετε τραγουδάκι. Τώρα, αν έχετε και κόσκινο γιατί ντρέπεστε, ελάτε στο προσωπικό Messenger. Γιατί κάποιοι και κάποιες ντρέπεστε.

0: Θυμάστε που παίρναμε τηλέφωνο από τα περίπτερα και χτυπούσε το τζάμι ο περιπτεράς. Συντομεύεται παρακαλώ. Αχ, ωραίες εποχές. Ξεροσταλιάζαμε για να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου.
0: Εγώ... Και τώρα με αυτό το ρημάδι που έχουμε στα χέρια μας στο κινητό, άστα να πάνε.
1: Χτυπάς...
0: Παλιά στέλναν τα μηνύματα με τα πουλιά, τώρα στέλνουν τα πουλιά με τα μηνύματα. Να χαθούμε, να χανόμαστε. Τι γέλιο και αυτό ρε παιδιά με τα μηνύματα που στέλνουμε εμείς οι άντρες στο πουλί μας στις γυναίκες. Σιγά θα το δούνε και θα πούνε αμάν. Να χαθείτε.
1: Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτό.
0: Και όταν λέω πουλί εννοώ τον παπαγάλο μας, την καρδερίνα μας, το καναρινάκι, έτσι να χαρώ εγώ.

0: Ο Γιώργος Ζωντασιόπουλος, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Είπε στην αρχή κάτι για 20 άτομα. Άντε, εγώ 21 λέει. Άντε να μαζευόμαστε σιγά-μα. Καλά τώρα.
1: Εγώ χωρίζω και η ζωή μου τελειώνει.
0: Τι λέρε, όταν χωρίζεις η ζωή σου αρχίζει, δεν τελειώνει.

0: βάζεις τα...
1: Θυμάστε εκείνα τα κόκκινα τηλέφωνα που βάζαμε δίφραγκο τάλιρο, ξέρω και εγώ τι βάζαμε.
0: Ένα λεπτό περίπτερα,
1: και αν θέλαμε να πάρουμε περαστικό είχαμε μια χούφτα κέρματα. Ακουγότανε μέσα ding ding κλάτς κέρμα, ding ding κλάτς κέρμα. Τι εποχές και εκείνες.

Έλα τσακαλέ. Ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης, καλημέρα σας. Να, ετοιμαζόμουν να σε κράξω, όπως λένε κάποιοι. Ε, πες μας καλημέρα και μετά κράξε μας. Ούν να χαθείτε να χάνεστε. Παοξίδες δεν είστε όμως, τι περιμένω. Εμείς δεν ξέρουμε, λέει, τα κόκκινα τηλέφωνα, επειδή είμαστε μικροί. Ξέρουμε όμως τα κόκκινα φανάρια. Ε, ναι, δούλευες εκεί πέρα, το ξέρω. Καλημέρα σας, λέει, και καλή εκπομπή. Τι ταινιάρα και αυτή τα κόκκινα φανάρια.

1963, Τζένι Καρέζη, Κατερίνα Χέλμη, Δέσπο Διαμαντίδου, η Μερούλα Χρονοπούλου, Παπα Μιχαήλ, Φούντας, Γεωργίτσης. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω, τα βλέπω τώρα στο... Το χτύπησα εδώ και το βλέπω. Το χτύπησα σιγανά να μην πονέσει κιόλας.

τη σηκώνει μόνο για δύο, πάει και έρχεται. Να τη σηκώνει μόνο σου για έναν είναι το πρόβλημα. Την κανάτα με το κρασί, λέω, έτσι, άντε το μυαλό σας το πονηρό. Θα την πιεις όλη γιατί, έλα. Πώς γλιστράω ρε παιδιά. Χέλη. Βεβαίως.

Γιάννης Τρεβιζάνος, καλημέρα τίμιε γίγαντα, λέει Γιαννάκη. Εμείς είμαστε καψουροφουρνάριδες. Από ζαμέ το ράγισα θέλουμε να ακούσουμε, λέει. Ευχαριστώ, τα σέβη μας. Γεια σου ρε Παχύσκελετε.

0: φίλος μας ο Μάικ λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Γεια σας κύριε πρόδρομε. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαμόγελο και αισιοδοξία σε όλους μας. Χαιρετίζω τη Σεργενοπαρία και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ο Μάκης ο Ανταβάλτο Παοξάκη μου λέει καλημέρα Γιάννανε και καλό ξημέρωμα.
1: Τώρα μου λες...
0: ναι ρε φίλε, κλειστράνε τα ρημάδια.
1: Πώς θέλεις χρόνο.
0: Έχω ένα να σας πω λέει, πήρα σατέν σε ντόνια, δύο μέρες προσπαθώ να φτάσω το νερό στο Κομωδίνο. Πάλι καλά που σηκώνεσαι.
1: Μάνα, θυμάσαι.
0: Γιάννης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την νυχτερινή παρέα. Το πρώτο δρομολόγιο πήγε καλά, αφού σε 30 λεπτά θα φτάσω στο Γκάρδι. Την καλημέρα μου στα πατριωτάκια μου, την Ελπίδα και τον Τάκη τον Τικησίδη, καθώς και στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Και μια και επιθυμία, μέσα στους πονεμένους είμαι και εγώ με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Λέει, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να το ψάξω φίλε μου. Της μάνας σου,
1: πεις ότι έχω φύγει μακριά.
0: Να πεις ότι έχω φύγει μακριά σου.

ωραίο ήταν. Πάμε να ακούσουμε μια από τις μελαχρινές που γουστάρω. Χαρούλα Λαμπράκη. Χωρίς εμένα δειλινό. Για τον Νικολάκη με την καλημέρα μου από την Κατερίνη.

Καλημέρα. Το Βαλάσιδη και η Παρισούλα, το Γιαννάκη το Ράφτη. Καθημερινή παρέουλα στο κουλέ καφέ, τα φιλαράκια μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτης. Δημήτρης Κεντέρης. Καλημέρα από Α2, λέει, προς Βερολίνο. Καλά χιλιόμετρα τρεχαντήρια μου και επιστροφή στη βάση σας. Πηγολαμπίδες της νύχτας, καλημέρα. Νυχτερινές βάρδιες. Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Στρατός. Λιμενικό. Πυροσβεστική. Αστυνομία, τροχέα. Καλή δύναμη σε όλους.

Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο Σαββίδη, πρωτοπρεσβύτερο. Και τη χοροδία βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Τεράστια ιστορία του πατέρα Κωνσταντίνου Σαββίδη. Μετά τον αδελφό του που έχασε. Την ευλογία σου, πατέρα Κωνσταντίνε. Προσωπικός φίλος στην Περαία, φυσικά, εννοείται.

το πάρεις φίλε μου Δημήτρη Σκεντέρη, και άμα δεν φτάνουν τα λεφτά τσοντάρω κι εγώ. Βέβαια, αυτό είναι για τον παππού. Θα μας πεις πως θα ανεβαίνει εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Πρέπει να έχει από την άλλη μεριά σκάλα. Καλό, καλό.

Και τώρα πάμε να κόψουμε φλέβες. Μαριάθη Κεφάλα, η κυρία Μαριάθη Κεφάλα. Ζητείτε άνθρωπος.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννερε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο συνάφη μου Γιάννη Μουτσιάνα και σε όλους τους Εριάνιδες. Μάνα που ζω, Βαγγέλης Κορακάκης, τσακάλε μου λέει. Κάτι θα γίνει παλικάρι μου. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Σαρακατσάνο μου, τον Γιάννη τον Μουτσιάνα, τον αρτοποιό μας εκεί στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα Ηλία, αν φοιτά ελευθερία, καλημέρα.

0: και σου λέγα θα δεις.
1: Και σου λέγα θα δεις.
0: Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδρία λέει καλημέρα, υγεία, ωραία και σήμερα.

Που λέει Καρυπίδου, λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Την καλημέρα μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Βασίλης Σιδέρης, το Καμιλιέρικο, στο Νικολάκη από Κατερίνα το αφιερώσει, στο Γιώργο τον Τασιόπουλο, που πιστεύω και οι δύο να είναι ασημή μου λέει, και σε όλο το ακροατήριο σε ευχαριστώ. Γεια σου ρε Βασιλάκη. Καλημέρα στο Βαραβάκι, τις κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη.

Ο Μπίλης ο Τόκας λέει καλημέρα, έρχονται με υγεία και ευλογία και καλ σε όλο το πάνελ που σε ακούνε, λέει, με αγάπη. Σιγά που μας ακούνε τώρα, 15 άτομα είμαστε.

λεπτό. Ο Μπίλι το Αριανάκη μου, ο ταξιτζής μου, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, 16 με εμένα, λέει, παρόν. Γεια σου, Αριανάκη μου. Να μην πω κι εγώ ένα ψέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο πλανήτης, λέει, ακούει. Σιγά, ρε, σκουπιστείτε. Απόψε, βρέ,

Τα βάζα με την τύχη μου, θα μας πει ο Απόστολος ο Αμπράζης. Όλα τα τρεχατήρια ακούνε ράδιο, λέει Σεργιάννη με το Γιάννη. Γεια σου ρε Μπιλιτόκα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη σε όλους τους Σεργιάνηδες, καλή δύναμη σε όλους. Το γέλα καρδούλα μου με τη Βάσο Χατζή, εγώ είμαι το 22ο λέει πάντως του ακροατήριου. Να τα ακούσουμε Πασά μου.

0: Λοιπόν, Θερμή παράκληση, δεν θα μου ζητήσετε κανένα τραγούδι άλλο.
1: Σφάλματα μου.
0: Ο Τζόρτζιο Ντασιόπουλος λέει καλημέρα και από εδώ Γιάννη, λέει μαζευόμαστε σιγά μα σιγά μα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλο το ακροατήριο και στην κυρία Ελπίδα να έχει όλη η πλάση υγεία, αρμονία, αγάπη και ειρήνη. Σε χαιρετώ, Mike Securitas. Καλημέρα Securitas, φίλοι μου, Bodyguard. Φύλακες. Ο Βαγγέλης ο Φερφέλης. Καλημέρα Γιάννη από όλους τους διανομής Γάλακτος, λέει. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη ρε παιδιά. Καλή δύναμη. Σε όλους τους γαλατάδες μου και όχι μόνο. Έλα Τζόρτζι ρίξτα. Για τον Μπίλι εξαιρετικά.

ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα από όλους, λέει. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στα κορίτσια σου. Ο Φραγκίσκος Οκτενίδης. Καλημέρα, Άρχοντα. Καλημέρα, Βουνό. Καλημέρα, Κίλερ. Λέει τα τρεχαντήρια της Γερμανίας σε ακούνε. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Πω, τι μήνυμα αυτό, ρε παιδιά. Έχω να μιλήσω μαζί του από τις 2 Μαΐου του 22. 2,5 χρόνια. Καλημέρα, λοιπόν, στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα.

Που σου δεν τρέπεσαι λιγάκι? Μια και μιλάει για φιλιά, για αυτό τον φτύνω. Και μη σκουπίζεσαι, θα σε ξαναπτύσω. Είσαι το κάτι άλλο.

ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50. Μπορώ να πάρω από εσάς γύρω στα 3 τραγουδάκια, όχι παραπάνω. 2-31-111-95-50.

0: σας.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου.
2: Τι κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ, εντάξει. Να λέμε ότι κάνουμε εκπομπή.
2: Γιατί, αγόρι μου, μια χαρά είναι. Ξέρεις τι ωραία βγαίνουν τα χιλιόμετρα ξεκούραστα.
1: Καλά.
2: Συνέχισε έτσι, αγόρι μου, υγεία να έχεις. Συνέχισε έτσι. Να βγάζουμε ξεκούραστα χιλιόμετρα.
1: Να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά. Θέλεις.
2: Μπορεί να ζητήσω.
1: Ναι, ναι, πες μου, πες μου.
2: Ήταν περασμένες δύο.
1: Μαριάντη. Ναι, ναι, ήταν περασμένες δύο. Τώρα, με τη Μαριάντη.
2: Τα Γιάννενα. Θα σε απολαμβάνω.
1: Έγινε, Πασά μου.
2: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Καλά χιλιόμετρα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, κυρία μου, και σε εσάς.
3: Μπορώ και εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι.
1: Να ζητήσετε.
3: Ένα με το Μάκη Χρυστοδηλόπουλο.
1: Ναι.
3: Φτιάξε μου ένα καφέ.
1: Φτιάξε μου ένα.
3: Γεια μου στην Λυκιά Ελπίδα, στην κυρία Ντόμα.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά, κυρία μου. Έχω πολύ ωραίο γούστο γιατί αγαπώ τον εαυτό μου.

0: Χριστόφορος.
1: Έτσι, έτσι, καλημέρα.
2: Πες μας ότι δεν ακούμε κιόλα.
1: Δεν ακούς, τι ακούς. Δεν το κατάλαβα, που το ξέρω εγώ τι ακούς. Επειδή κάνεις αναπάντητη, μπορεί να κάνεις αναπάντητη και μετά να κοιμάσαι. Η δεύτερη είναι αυτή που κάνεις, το ξέρω.
2: Καλά, πας καλά, ρε.
1: Έλα, ρε.
2: Πώς δεν έκανα.
1: Ίσα τώρα.
2: Τώρα τι το θες.
1: Άτσα τώρα, άτσα τώρα.
2: Φιλιά την ελπίδα να πάρει.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει, δεν μου στείλει και μήνυμα. Εντάξει, μπορεί
2: καλά,
1: να.
2: Καλά, βρε το κορίτσι, άμα είναι όλη μέρα στη δουλειά τη.
1: Χθες πάλι ήταν δύσκολη ημέρα.
2: Μέσα.
1: Να σε καλά, κορίτσι μου. Γεια σου, Γιώτα μου, να σε καλά. Πάμε, πού πάμε, πάμε, Κιλκής. Έλα, Έλενα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Αχα.
3: Θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Και είναι και το τελευταίο, πες μου.
3: Με το Γιάννη, το άστα να πάνε.
1: Και κάποιο άλλο τραγούδι, μην με κάνεις να το συγχαθώ το τραγούδι, ρε παιδί μου.
3: Όχι, είναι η ψυχούλα μου.
1: Και τι με νοιάζει εμένα. Και τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή. Θα λες διάφορα τραγούδια, όχι ένα, ρε παιδιά, κολλημένο με ένα τραγουδάκι. Φιλάκια, να είσαι καλά. Φορά. Να είσαι καλά, άλλη φορά θα μου πεις άλλο, εντάξει. Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης.

μου στέλνει φωτογραφία, λέει, εδώ είμαι 7 χρονών, 9 το λέει, στους πρόποδες του βουνού, στο Κεφαλάρι, λέει. Στο δικό μας παιδότοπο. Τα κορίτσια είναι εξαδέλφες μου, λέει. Κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Ωραίες φάτσες έχουν, ρε. Το μόνο άσχημο στην παρέα είσαι εσύ. Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από Αβούργο. Όμορφη Τρίτη σε όλο το Σεριάνι και καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Νίκος Καμπέρης, καλημέρα. Καλημέρα, Πασά μου. Πώς το είπατε και μας έστειλες καλημέρα.

0: έχω πει και άλλη φορά, άμα θέλετε να ακούτε 320 kbps, μπείτε στο link από τη σπηλιά, έτσι. Εκεί ακούτε 320 kbps. Εγώ μπορώ να εκπέμπω 320 στο Μετρόπολης, αλλά ο σερβερ του Μετρόπολης εκπέμπει 128, εντάξει. Έρχεται Βαγγέλης Κορακάκης, μάνα που ζω. Έρχεται το βουνό, έρχεται το καμιλιάρικο με το λεμονόπουλο. Μη με μαλώνεις, μη είμαι καλό παιδί. Αγάθωνας, Μέρι Λίντα. Θα συνεχίσουμε.
1: Απ' αγάπη βαριά, απ' αγάπη βαριά.
0: Φυσικά και η Βάσο Χατζή. Θα βάλω και τα δύο τραγουδάκια της, και το Γέλα Καρδούλα μου και το Θέλω το Θεό να το ρωτήσω. Καλή ακρόαση, παιδιά, μαζί δεν είμαστε, παρεούλα μέχρι τις 6.

0: Γιώργος Δασιόπουλος, όντως πάρα πολύ καλύτερη ποιότητα στα ακουστικά. Ρε φίλε. Ελάτε στο link του, της σπηλιάς, Ράδιο Σεργιάννη που λέει.
1: Και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι.
0: Πληρώνουμε κάτι παραπάνω, αλλά εκπέμπουμε τουλάχιστον στα 320 kbps.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Μας ακούει από την Ιταλία, τρεχαντήρι. Ναι, παλικάρι μου, ναι. 24 ώρες το 24ωρο είμαι στη σπηλιά νύχτος. Και τώρα ετοιμάζω και αλλαγή προγράμματος. Στη σπηλιά πάντα μιλάω, έτσι.

Για το φίλο μου το Τιμολέον. Να και η πόντια ποιητριά μας. Εδώ είναι η ελπίδα, βρε. Α, που λέει η ελπίδα μας χαμένη, που λέει το τραγούδι, ναι. Γιατί χωρίς ελπίδα δεν ζούμε, λέει. Χα, χα, χα, καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιδεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, λέει, δώσε. Καλό ξημέρωμα, ελπίδα, να είσαι καλά.

Δημήτρης Κεντέρης σου το έστειλα. Μόλις πατήσεις επάνω, σε έβγαλε κατευθείαν εκεί που θα σε βγάλει. Πατάς το play, το βελάκι που έχει εκεί το τετραγωνάκι και μπαίνεις κανονικά.

Να χαρώ εγώ ρε, ελληνικό στρατός. Εδώ κατά τη θητεία μου λέει στην πρώτη μοίρα αλεξιπλωτιστών στο Μάλε Μεχανίων, λέει Πάσχα του 87. Τόσο μεγάλος είσαι ρε. Να δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ 86 γάμα εσώ, 182 σειρά, τι λέει ρε.

Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη καθημερινά κοντά σας. 3 με 6 το ξημέρωμα. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. Μην ξεχνάτε, 2 με 3 προάγγελος της δικιάς μας εκπομπής, Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος, στην κατάλληλη ώρα όπως πάντα. Καλημέρα Τιμολέων λέει την αγάπη μου, η Ελπίδα Ιωαννίδου.

Μπάμπης και Μανατζίδης στη Λύρα. Τώρα όμως, Χάρης Λεμονόπουλος στην Μπουζούκα. Κάποιος φίλος μου το ζήτησε αφιερωμένο.

7 λεπτά πριν από τις 5, λέω την ώρα για να πάρετε το χάπι σας. Να καλημερίσω το φίλο μου το Σταύρο, εκεί στα Κείμηνα.

Έχει ένα σφυρί, μια βαριοπούλα τώρα, μια πεντόκιλο και σε τραβάει στα μηνύγκια κατευθείαν. Ε, Φλωρινιώτισσα, δεν συμφωνείς? Τι έγινε, το φιλαράκι μου δεν ακούει ο Χριστάρας ο Σιαμήτρας, δεν μου κάνει απάντηση σήμερα.

Ναι, Νικολάκη μου, υπάρχουν κάποια τραγούδια δικά μου που από εδώ, ας πούμε, φεύγουν 128, αλλά ο σερβερ μου τα μετατρέπει σε 320. Ναι. Ακριβώς όπως το πες. Γι' αυτό πληρώνουμε κάτι παραπάνω, για διπλάσια σχεδόν. Τι διπλάσια, και δύο φορές και επάνω.

Αγάπησε τον εαυτό σου τόσο πολύ που τίποτα δεν θα σε κάνει να αμφισβητήσεις, λέει, την αξία σου. Αμπελοφιλοσοφίες.

0: Ο Γιώργος ο Τσικούρας λέει: καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Πιστό σκυλί και ας μην γράφω καθημερινά, λέει. Καλό ξημέρωμα από Ντίσσελντορφ.
1: Και κουβαρίστρες, βελονάκια και ψηλά.

Για την Γιώτα τη Φλωρινιώτισσα. Που το γουστάρει αυτό. Ωραίος ο αργαλιός. Να βάλω το αδράκτη μου.

0: μην τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι.
1: Γιατί Νικόλα?
0: Μην τρελαίνεσαι σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
2: Έτσι.
0: Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί. Γιατί θα σου πω, μα θέλω να μάθω. Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική?
1: Αμέ.
0: Και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε.
2: Το πετώ από παπαγάλους ότι σε πηδάει άλλος. Κάπως έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Και εδώ δακρεμασμένο.
1: Ανάποδα, ε.
0: Ανάποδα, ξανάποδα.
2: Και όταν λέμε, σε πηδάει στις φωτιές. Τα Γιαννιού, τον Αύγουστο. Ε, βέβαια, τι τώρα.
0: Για πες τα εσύ να τα μάθουνε οι υπόλοιποι.
2: Πάμε να πηδήξουμε μαζί, λέει. Πάμε. Και πηδάνε τις φωτιές. Και όχι μόνο.
0: Άλλο που ξέρε τα ελληνικά. Και τον είχαμε στο σπίτι.
2: Ο Αλέκος ο Κακαρώνας λέει καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Αλέκο. Έλα Αλέκο.
0: Όλα τα μυστικά, όλα Νικόλα. Δεν σου κρύβε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Το τελευταίο μυστικό στο όπερ.
1: Το όπερ.
0: Για πες το λίγο. Βρε και μου λέει
2: ο παπαγάλος μες στο σπίτι είναι η άλλος.
0: Μες στο σπίτι.
2: Αναλώσιμα.
0: Ένας παπάς πολλά
2: μεγάλος.
0: Γιώργο,
1: έλα.
0: Μη μου πεις πως πει

0: τι έκανε ο Καραγιώργης φωνικό δεν γράψανε. Άρα ξαναρώτησε στον παπαγάλο και σε καθησύχασε, έτσι.
1: Όχι ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή. Βρε και μου λέει.
2: Ο Παπατράγος.
0: Στην τολάπα μέσα είναι ο άλλος. Στην τολάπα μέσα είναι ο άλλος. Ένας παπάς πολλά.
2: Ένας παπάς πάπαρος, ρε παιδιά.
0: Στην τολάπα την άνοιξες. Την άνοιξα, Νικόλα.
2: Μεγάλος παπάς.
0: Μέσα ο αθεόφοβος μέσα. Καλά, τι δουλειά είχε μες στην τολάπα, ρε παιδιά. Μάλλον αγιασμό είχαμε, Νικόλα. Αγιασμό, μάλλον.
2: Ναι, ευχέλαιο πήγε να κάνει.
0: Όταν άνοιξες, ρε Γιώργο, την τολάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα,
0: ναι, τι έκανα.
1: Τι έκανα.
0: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες. Την ξανάκησα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε.
2: Βρεξίρισέ το να τελειώνουμε.
0: Έλα.

Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τη Νέα Υόρκη, από τον Ελλάς FM, μας λέει: μεθυσμένος πήγε να πάρει το παιδί του και προκάλεσε χάος. Σοβαρό περιστατικό εχθές στα Χανιά, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας που φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, πήγε να πάρει με το αυτοκίνητο να παραλάβει το παιδί του. Στην πορεία έπεσε πάνω σε άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι και να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Ευτυχώς, το παιδί δεν είχε ακόμα μπει στο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Να καλημερίσουμε τα παιδιά εκεί στον Ελλάς FM και το φίλο μου το Δημήτρη το Φιλιππίδη.

Harumba. Harumba. Ştedumba. Έχω και ευαίσθητα λαιμουδάκια. Ήπια κρύα και... Είμαι γκούχου γκούχου τώρα.

Ιντεπεντιέντε Μέντεγιν, Ιντεπεντιέντε Σανταφέ, 0-1 τελικό, 0-0 στο ημίχρονο. Βερμούδες Μπαρμπάντος, 1-2, 0-0 στο ημίχρονο. Γουατεμάλα Σουρινάμ, 1-0, 0-0 στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη δύο ματσάκια, Μπάνφιλντ Ροζάριο Σεντράλ 1-1 στο 94 και Sporting San Miguelito Union Coclé 3-1 στο 52 του αγώνα. Πάμε να τα ακούσουμε από την αρχή τώρα την κυρία Μαριάνθη Κεφάλα. Ήταν περασμένες 2.

0: Θα το βάλω στη λίστα, φίλε μου Μπίλη, θα το βάλω στη λίστα. Τραγουδάρα ζήτησες.
1: Καμαρά μου, δεν θα σε δεχτεί. Τώρα τι...
0: άμα δεν με δεχτεί η καμαρά, θα πάω σε άλλη καμαρά. Δεν το κατάλαβα, ρε. Πιο λίγοι είμαστε οι άντρες από τις γυναίκες. Να μας προσέχετε, κορίτσια. Αν δεν θέλετε να γίνετε ψαλιδάκια...

0: Καλημέρα το φίλο μου το Θέμη. Έλα ρε παλικάρε μου, τι κάνεις αδελφούλη? Καλημέρα φίλε.
1: Όχι.
0: Έμαθες και την καινούργια διάλεκτο, λέει, ψαλιδάκια. Εμείς αλλιώς τα λέγαμε, λέει, και το ξέρεις πολύ καλά. Ε, τι να κάνουμε ρε φίλε, ψαλιδάκια τώρα λέγονται. Τι να τις λέω, GBG, κύριε Λέισον, δοξαπατρί. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο δεν κάνεις και ψαλιδάκια, λίγο έτσι αλιμάκια? Άιντε μη με μαλώνεις μη ρε, είμαι καλό παιδί ρε. Καλημέρα Θέμη, καλημέρα. Όχι Λίτσα, δεν χωράει τίποτε.
2: Αφού το ξέρεις αγαπώ.
0: Τζόρτζιο Ντασιόπουλος.
2: Αφού το ξέρεις σε πονάω.
0: Να το αφιερώσουμε στο φίλο σου το Λόρενς που ακούμε παρέα. Λέω, ποιο τραγούδι θέλεις? Να, μη με μαλώνεις μη, είναι καλό παιδί ο Λόρενς.
2: Αφού σου λέω σ' αγαπάω. Αφού σου λέω σε πονάω.
0: Εδώ δεν πρέπει να λέει μη με μαλώνεις, μη μου τα πρίζεις, μη είμαι καλό παιδί. Να τα λέμε και αυτά. Τα σηκώτια μιλάω, όχι κάτι άλλο. Άιντε.

0: νησί.
1: Στα καλάθια δεν χωράς και στα πανέρια περισσεύεις, λέει. Χάχα. Ναι, ρε, ελπίδα, εντάξει. Εγώ είμαι καλό παιδί. Το κάμε όμικρον. Τώρα να το πω κανονικά δεν γίνεται. Πάμε καμιά μήνυση.

0: Άγγελος, άγγελος. Τα φτερά μου λείπουνε μόνο.
1: Μη με πετέπεις μη.
0: Μάλλον τα φτερά τα έχω, το φωτοστέφανο δεν έχω. Να σε καλά ρε Τζόρτζι. Καλημέρα και στο Λόρενς. Good morning. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, μου λέει ο Βασίλης, ο Αμτάκης. Παλιόπαιδο εγώ, εδώ που τα λέμε είμαι παλιό παιδί, 81 χρονών, παλιός είμαι, τι είμαι. Τώρα για τους μόνους που έχω αξία είναι αρχαιολόγοι, βέβαια τώρα. Άρα πρέπει να μπλέξουμε μια αρχαιολόγα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Βάσο Χατζή. Θέλω το Θεό να το ρωτήσω και το Γέλα Καρδούλα μου, καπάκι και τα δύο.
2: Θέλω το...
0: Έρχεται και το φτιάξε μου ένα καφέ και το άστο να πάει τα λερωμένα τάπλητα. Ό,τι προλάβουμε και μεταδώσουμε. Εντάξει, και 20.
2: Με ποιον τρόπο να σε λύσω, μονήσω.
0: Δεν ξεχνιέμαι με τίποτα.

Ετοιμαστείτε, παιδιά, στις 6 ώρα. Έρχεται η ποιοτική εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Χωρίς πολλές κουβέντες και. Κύριε Λέισον.

Τελείωσε το Banfield Rosario Central 1-1, Χιναράκι 1-0 στο ημίχρονο. Το μάτς αυτό στην πρεμιέρα ντιβιζιόν της Αργεντινής. Να κατεβάσουμε και ένα πρωτοσέλιδο τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζονται αυτά.

Ο Τζόρτζιο Καραμάν, δώσε μου, λέει, γέλα καρδούλα μου. Κωνσταντίνος Ορφανίδης φωνάζει, δώσε. Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα Γιάννη, αυτό είναι, λέει. Τι πάθατε, ρε, με την... Α, μάλλον σας κάνω ένα αφιέρωμα αύριο, ρε. Με τη Βάσο Χατζή, θέλετε.

ελπίδες πουλά μου. Κάτσε να το σώσω κιόλας. Λοιπόν, αύριο αφιέρωμα, παιδιά, στη Βάσο Χατζή.

0: πρέπει να υπάρχει, παιδιά, μια αστυνομία του διαδικτύου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έσκασε μπόμπα. Αυτοδυναμία η τεμπομάνα. Μετανοείται χριστιανή. 41% καριστιανού. 20% Αλέξης, 16% το Πασόκ, 10% Βελόπουλος, 9% Κωνσταντοπούλου, 1% Μητσοτάκης, 3% λοιπά. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ο Μητσοτάκης 1%. Έσχαζε μπόμπα. Νέα δημοσκόπηση. Πού σας δεν τρέπεστε λίγο.
1: Και κοίτα τα σημάδια.
0: Ο Νίκος ο Γαλκέας, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα.

0: πάρτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Θα κλείσουμε την μουσική μας περιπλάνηση με Μαζονάκι, Ανάσα.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε. Τα θέλεις όλα, ούτε λίγο.
0: Θα πάμε σε ενημέρωση και θα ανοίξω το τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, πόσο θα είναι.
1: Θέλεις...
0: Θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δηλαδή.
0: Άστο.

0: στην υγειά σου, στην υγειά σου.
1: Την αγάπη, συμφωνία.
0: Τη φίλη μας τη Λίτσα.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Από την Καλαμαριά, την εξωτική. Πάμε να ακούσουμε Ανάσα, Γιώργο Μαζωνάκης. Τελευταία μουσικά μηνύματα πριν μπούμε στην ενημέρωση. Πιστεύω να περάσατε καλά. Και αν περάσατε καλά, αύριο στις 3 εδώ θα είμαστε. 3-3 και κάτι, γιατί έχει το ελεύθερο δάσκαλος Στέφανος Ναζίπας να τελειώσει την εκπομπή του ό,τι ώρα γουστάρει. Και 3.30 δεν τελειώσει, έτσι τελειώσει 3.30.

0: στα χέρια και τον ήλιο στην καρδιά. Τα δικά σου καλοκαίρια δεν έχουν πάρει αγκαλιά.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, Ελπίδα, συμφωνώ. Έχει πολύ ωραίους στίχους αυτό το κομμάτι.

Εδώ είμαστε ακριβώς 20 λεπτά περίπου πριν από τις 6. Μετρόπολης 95 και 5. Εκπέμπουμε εδώ από τη σπηλιά. Καθημερινά κοντά σας Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το πρωί. Μαζί υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα. Έξι Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γιορτή. 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου για το όπιο. Το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει πλέον ατομική βόμβα. Δεν πάτε στο διάλογο όλοι και οι Αμερικανοί και όσοι διαθέτετε ατομική βόμβα. Βλάκες. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Για να δούμε τίποτα αν υπάρχει κάτι λίγο σημαντικό. Σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός. Τα υπόλοιπα τα διαβάζουμε. Σαν σήμερα το 1923 έφυγε η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός μας. Και το 1989 έφυγε η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. Αυτά λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Στο 82 φτάσαμε. Το μάτς αυτό στον Παναμά, Sporting San Miguelito, Union Coclé, είναι 3-1, όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, σύν τις καθυστερήσεις. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε με αυτό. Στο νέο σπίτι, σε εισαγωγικά, η προετοιμασία εν ώψη των προγραμματικών, το Euro, η εθνική ομάδα θα λειτουργεί στο Βαρδινογιάννης, στην Παιανία, από τον Ιούνιο του 2027. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται, ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029. Μη ζητάφ Σκοπίων Ηρακλής. Στις 8 η ώρα από το Sport FM TV, έτσι, για τον μπάσκετ, καλή αρχή με πίστη. Ευγενιάδης, πρέπει να συνδυάσουμε την νίκη με την επάνωδο στην FIBA. Μπόσνα ΠΑΟΚ στις 8.30 από το Nova Sports Prime και από το Μετρόπολης 95 και 5, ραδιοφωνικά. Σοβαρά για το 2x2, Τριγκέρι, θέλω να παίξουμε πιο έξυπνα και για 40 λεπτά. Κλέβει καρδιές η γριά Χάιδο. Ναι, πραγματικά ήταν φανταστική, παιδιά. Έχω ανεβάσει κάτι βιντεάκια που μιλάει και η κυρία Χάιδο μας με αξιέπαινο αυτοσαρκασμό και μεγάλο σεβασμό στη θρηλυκή οπαδό του Ηρακλή. Από 15 χρονών, παιδιά, είναι στην κερκίδα του Ηρακλή. Ζάκυνθος Απόλλων 1-1, ΠΑΟΚ Β Λασίρου 0-0, έχασε την νίκη στο φινάλε. Είχε ευκαιρίες, αλλά ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ Β. ΚΑΕ Άρη Σιάο και Γκάλης παρόντες αύριο με Μπούργκος. Με το αυτή στη Γερμανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα για το Euro 2027, Under-21. Για τα προγραμματικά, στις 7 η ώρα θα μεταδοθεί, παιδιά, από την ΕΤ2 τηλεοπτικά. Αυτά λοιπόν, πάμε γρήγορα σε πολιτικό τύπο, το μανιφέστο. Φωτογραφία εδώ του Μητσοτάκη δεν τον κολακεύει έτσι όπως τον έχουν βγάλει στο μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στον ίδιο δρόμο, με συγχωρείς. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Τοξικός υβριστής. Θεωρεί ο Αμετροπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Τώρα ποιος μιλάει, ο άνθρωπος που διέλυσε την Ελλάδα, που πούλησε τη Μακεδονία, που πήδηξε στην κυριολεξία εν δυο κάτω τους συνταξιούχους και ακόμα
Τι να πω τώρα, υπάρχει συνταξιούχος που μπορεί να ψηφίσει τον Τσίπρα? Αυτοκτονήσουμε τελείως. Πάμε στα νέα. Όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται? Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις? Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες και παιδιά? Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης? Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα 7.30 το απόγευμα, μετά μεσημβρία στο Σύνταγμα, και Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Δηλαδή πάλι δεν θα μπορεί να περπατήσει κόσμος κάτω. Και είναι και τρίτη αγορά ανοιχτή, έτσι. Μπράβο σας. Ο λόγος, στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητούν 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν Έσχες. Υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής, Μητσοτάκης, πρόεδρος Λιθουανίας, μιλήσανε. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο χωρίς στάση στην Άγκυρα. Εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο, απουσία με νόημα από τον Δέδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Γιατί ρε παιδιά δηλαδή πρόσχημα, αφού ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί, δεν το κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, τι θα γίνει ρε εσείς? Η αυριανή πάντως ήταν μία, να το ξέρετε έτσι. Άντε μπράβο. Όχι, γιατί κάποιες εφημερίδες που θα θέλουν να γίνουν αυριανιστές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Η Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος, έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Προσέχετε ρε παιδιά. Πάλι αυτό που έγινε, 100 λίρες, 40.000 δραχμές, πού τις είχες κρυμμένες στο σπίτι σου ρε γιαγιά? Τι γιαγιά, 70 χρονών η γυναίκα, τι γιαγιά, τέλος πάντων. Ήρθανε, την κάνανε, από εδώ, από εκεί, την πήρανε από το μέρος που ήταν, την κατεβάσαν στο Μενίδη. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ρε, πώς την πατάτε έτσι? Τέλος πάντων, τι να πω. Εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητάει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος Ελλάς. Παιδιά, για όλους τους δημοσιογράφους της οπίστιας τρύπας, εντάξει, που πληρώνεστε και τα παίρνετε αδρά, το μισθό σας παίρνετε, όχι κάτι άλλο, εντάξει. Όταν γράφετε Ελλάς, βάλτε και τις τελίτσες ενδιάμεσα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τσίπρας ούτε με την Ελλάς, την αστυνομία, ούτε με την Ελλάδα. Με το βελουχιό τι έχει σχέση, εντάξει. Άντε μπράβο. Πάτε για καμιά τελίτσα. Θεσσαλονίκη, ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς TV 100 και FM 100. Μάλιστα. Το κόκκινο που είναι ρε παιδιά της, που πια εφημερίδα είμαστε, εφημερίδα των συντακτών. Το κόκκινο που είναι. Η αιστεία. Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ασχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της οικοσυφηνήσης. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη, βούτυρο στα κανόνια. Οι πυγμαλίωνες, τα ομοιώματα και το εθνικό συμφέρον. Και ο πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά, απόντρος του Κώστα Καραμαλή στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθερος τύπος, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και μούτσι, δεν είναι μόνο καπετάνιος. Έτσι δεν είναι κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρχουν και οι μούτσι, πρέπει να υπάρχουν και τα ναυτόπεδα. Δεν μπορεί μόνο με το καπετάνιο, δηλαδή ένα καπετάνιος δεν μπορεί να κουμαντάρει ολόκληρο πλοίο. Θέλει και το... κάπως έτσι δηλαδή. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις. Δίνουν στους συνταξιούχους, παιδιά, ετοιμαστείτε να πάρετε λεφτά 2,8. Και όταν μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ έχουν να βγει τα πάντα 20%. Άντε ρε στο διάλογο από εδώ πέρα. Άντε δεν τρέπεστε λίγο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη. Νεοποτισμός, λέει, με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση Δημητριάδη. Πόνεσαν, λέει, το Μαξίμου,
η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο. Και νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν. Αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Και τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Παιδιά, δεν βλέπω να κερδίζεις, κύριε Μητσοτάκη, με πάνω από 40% εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και το κύκνιο του άσμα αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Εντάξει, θα είναι και το κύκνιο του άσμα. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη, αναισθητικά. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψη προϊόντων. Πηγαίνουν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί τέλος πάντων. Ναι, άνθρωποι είναι και αυτοί, σωστά. Και λένε ότι ναι, θα σας δώσουμε αυτά που πρέπει να... Ας πάρουν η κριτική τι γίνεται στη Θεσσαλία, στον κάμπο, που ακόμα κάποιοι είναι μέσα στα containers και δεν έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει 3, 4, 5 χιλιάρικα και η καταστροφή που πάθανε είναι πάνω από 100-200 χιλιάδες. Α? Αλλά είπαμε αυτά τα πράγματα. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Μάλιστα.

0: για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Αν δεν υπάρχει, να ανοίξω λίγο τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλετε να πούμε κάτι, καλώς. Αν όχι, θα βάλω μουσική, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για να πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Αν υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα μήνυμα. Κάτσα να δούμε ποιος φίλος ήταν. Ο Βασίλης Αντάκης λέει: καλημέρα, τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Επαναλαμβάνω και πάλι, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Τερβίση.
0: Μισό λεπτό λίγο, αγόρι μου. Έλα, παλικαράκι μου, σ' ακούω.
1: Ας ξεσύγωσες τώρα με τα αντίσκο που μας έβαλες.
0: Εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή βάζω slow, βάζω blues, είπα, σήμερα να βάλουμε λίγο dance, έτσι, να...
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Και πότε θα βάλεις κανένα αντίσκο, έτσι, να χορέψουμε με τα χωρίσια, κανένα πρόγραμμα.
0: Θα κάνουμε κάποια στιγμή, θα κάνουμε κανένα αντίσκο, γιατί όχι.
1: Πανόπτικουμ, Λάρα, τα θυμάσαι.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, εγώ που ήμουνα δηλαδή.
1: Άντε, πράγμα. Πλατεία Αριστοτέλους και απέναντι ήταν ο Άλεξ. Ρε τον Άλεξ, τι ζωρικά χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε για τον Ευτύχη να πιούμε το καφεδάκι μας και από εκεί για το χωριό μας.
0: Άντε, φυλάκια, φυλάκια, αγόρι μου, καλό δρόμο να έχεις.
1: Καλημέρα στην παρέα μας, τα έτσι μας, η Σοφία, την ελπίδα μας.
0: Καλή ξεκούραση, φυλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν απαντάς, δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέων μου, τι κάνεις.
2: Σε ευχαριστώ για τον Κόνιαλη.
0: Ναι, ήταν πάνω στην περίπτωση να το βάλουμε τον Κόνιαλη.
2: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στα δυο μωρά.
0: Αχ.
2: Το μικρούλι μας και το μεγάλο.
0: Άμα, Παναγία μου. Και τώρα...
2: Σε όλα τα Σελιανόπουλα, τα χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά, Τιμολέων, φιλιά. Να πάμε στο μεγάλο μωρό. Ουά, ουά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τιμολέων. Καλημέρα, Βαραδάκια, στα κορίτσια
0: ακούω,
3: σου.
0: Τι ακούω, ρε, τι ακούω.
3: Καλημέρα, Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μου.
0: Καλημέρα, Ελπίδα, καλημέρα.
3: Εγώ είχα καιρό να ακούσω τον Τιμολέων πάντως.
0: Όχι, έκανε κανένα δύο φορές αναπάντητη χθες. Βέβαια, έκανε και χθες έκανε αναπάντητη.
3: Αναπάντητη.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τα τραγούδια λοιπόν, Γιάννη, διηγούνται ιστορίες και περιγράφουν συναισθήματα διάφορα. Αυτό το τραγούδι, το αγαπημένο που λέει το «Μη με μαλώνεις, μη του Βαραβά».
0: Ναι, είναι, είμαι καλό παιδί, ναι.
3: Είμαι καλό παιδί. Μου θύμισε λοιπόν μια ιστορία. Κάθε γονιός είναι διαφορετικός απέναντι στο παιδί, γιατί και το παιδί είναι διαφορετικό.
0: Εννοείται.
3: Περπατώντας λοιπόν... με τον μεγάλο μου το γιο που ήταν έτσι περίεργος, με επιμονή και τα λοιπά, προχωρούσαμε, βλέπει ένα διακόπτη, χειμώνας τώρα, ανοίγει το διακόπτη έτσι που ήταν κάτω στο πάρκο και γινόμαστε και οι δύο λούτσα.
0: Οχ, Παναγία μου.
3: Ήτανε διακόπτης νερού, τέλος πάντων, και βραχήκαμε και οι δύο. Έτσι λοιπόν, θυμήθηκα αυτή την ιστοριούλα.
0: Από μικρός φαινόταν ο Ηλίας ότι θα μεγαλώσει δηλαδή.
3: Ο Ηλίας, ναι, ήταν σκανταλιάρης ας πούμε και έπρεπε να έχω πάντα την προσοχή μου εκεί. Αυτό ήταν το πολύ μικρό δηλαδή που έκανε.
0: Αυτός έχει βουτήξει στο συντριβάνι.
3: Αυτός μπροστά στα μάτια μου σε δευτερόλεπτο βούτυξα και εγώ, γιατί δεν τον άφηνα από την προσοχή μου, αν δεν τον έβγαζα εκείνη την ώρα, γιατί ήταν 3 χρονών τώρα δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Γλιστράει κιόλας, ξέρεις, το νερό που έχει το συντριβάνι μέσα.
3: Άστα να πάνε. Καλημέρα να πω στους ποιητές που είναι συντονισμένοι, καλημέρα στα πατριωτάκια μου, τον Τάκη, τον Μάικ, τον Μαχαιρίδη, όλους που είναι συντονισμένοι. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα, στη Φωτεινούλα την Γελάζογλου. Καλημέρα στα Δουμπιά, καλημέρα σε όλους να πω.
0: Να σε καλά. Στην
3: Καρυπίδου, εντάξει.
0: Και η Γιώτα η Φλωρινιώτισσα.
3: Καλημέρα στη Γιωτούλα, ναι, τη Φλωρινιώτισσα. Εντάξει, ο χρόνος είναι λίγο...
0: Περιορισμένος, ναι.
3: Περιορισμένος, εντάξει.
0: Να σε καλά. Φιλιά, Πίτρια, φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε τώρα να δούμε, θα απαντήσω, 5-18, έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα,
0: Γιαννάρα μου. Έλα, αγόρι μου, προσπαθώ και προηγουμένως πήρες, δεν ακουγόσουνα.
4: για να με βάλει μια εβδομάδα τιμωρία με το που σε έκανα αναπάντητη και την ώρα μπήκα σπίτι και κατευθείαν άνοιξα το τραπέζι.
0: Ού, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν σε βάζω, δεν σε κάνω αναπάντητη, δεν σε κάνω ρεσί, δεν σε βάζω τιμωρία.
4: Με περπατήσαν κάτι φιλαράκια.
0: Καλά ξηγήθηκατε. Καλά ξηγήθηκατε.
4: Η νύχτα καθαρισμένη τώρα, τρίτη βράδυ.
0: Τι είναι να έχει νύχτα, ρε τώρα. Ξεφτύλισαν τη νύχτα τώρα, Παρασκευή και Σάββατο, λέει. Παρασκευή και Σάββατο νύχτα, πλάκα με κάνει τώρα.
4: Λέω και ζω σε άλλη πόλη.
0: Ναι, εννοείται.
4: Λέω και ζω σε άλλη πόλη. Και όσο για του Βαραβά, μη με μαλώνει, μήτε το τραγούδι του Κομματάρα.
0: Το ξέρω.
4: Κομματάρα.
0: Άιντε, κλείσε γρήγορα, καλημέρα.
4: Δευτερόλεπτα.
0: Πολύ γρήγορα για να προλάβω να πάει και ο άλλος.
4: Την Κυριλία και την κυρία Ελευθερία.
0: Έγινε Πασαρά μου, φιλάκια, να είσαι καλά. Παιδιά, ανοίξαμε τις γραμμές, αλλά εντάξει, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σου, φίλε μου από Νέα Υόρκη, τι κάνεις?
5: Πολύ καλά. Έχω υπόψη μου. Μπορεί πιο τελειώσει τα μιλιά, θα σα εξηγηθώ. Ένα ωραίο λόγο για σένα.
0: Σε άκουσα που μίλησε με τον Στέφανο. Το ξέρω. Να σε καιρός, καλημέρα το φιλαράκι μας. Τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά.

0: Έλα, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Ναι, έλα, πας.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαιρετίσματα επίσης, πες, και την κυρία Σοφία Κουκουρούκου.
0: Μας ακούει, μα η Σοφία δεν μας ακούει, ή μπορεί να μας ακούει και να μου στέλνει μήνυμα, γιατί είναι τιμωρία η Σοφία.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να είναι καλά. Χαιρετίσματα από την Ελευθερία.
0: Γεια σου, Ελευθερία μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, να είστε καλά όλοι, να είστε καλά. Λοιπόν. Το κλείσα, παιδιά, γιατί θα πάμε για φινάλ. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς σιγά μα θα κλείσουμε τώρα. Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Περιμένετε λιγάκι. Όχι. Εγώ θα κλείσω όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις έξι. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης Οκαμόρα και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 9. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3, μετά την εκπομπή 2 με 3, 3 και 5 και 10 και μισή, όποτε θέλει ο Στέφανος Ονεζίπας. Μετά θα έρθουμε εμείς και θα έχουμε αφιέρωμα στη Βάσο Χατζή. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους, να προσέχετε, παιδιά, τον εαυτό σας. Φιλιά, την αγάπη μου, γεια σας.

0: 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Λοιπόν, έχουμε για να δούμε γυαλιά. Βάλαμε εδώ τα δελτία, χαρτιά, καφέδες, όλα στη σειρά του. Στοιχηθείτε λίγο, Πασχάλης. Σμαράγδα λίγο. Θυμάσαι παλιά μας βάζανε να στοιχηθούμε.
1: Για βάλε λίγο σε πέρα.
0: Στη γραμμή.
1: Ναι, για βάλε τώρα εδώ πέρα.
0: Τι να βάλω λίγο.
1: Χαμήλωσε έτοιμα λίγο.
0: Τι χαμήλωσα εγώ.
2: Και λέγαμε.
0: Τι χαμήλωσε αφού.
2: Τι μου είπε τώρα, Ρεσκώστα, ξέρει.
0: Τι σου πάει.
2: Καλημέρα σε όλου καταρχά. Τρίτη.
0: Και στο και μπροστά και με το, και με το πλάι. Να στοιχηθούμε.
1: Ναι,
2: μια χαζομάρα.
0: Κομμουνιστικό εντελώς.
2: Που είχαμε κάνει
0: Μιλιτέρι.
2: Στο Λύκειο.
0: Μιλιτέρι είναι αυτό.
2: Ναι, μιλιτέρι.
0: Δεν είναι.
2: Είναι.
1: Όχι, γιατί εσύ στοιχειονόσουν.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά εγώ όταν λες, βέβαια. Εννοείται. Αποβολή
1: έπεσε. Έτεινες τη δεξιά χείραν.
0: Στον προστινών.
1: Και στο δεξί.
0: Και δεξιά. Τη δεξιά στον αριστερών.
1: Τι σε πειράζει αυτό το πράγμα, για πες.
0: Μα με βάζει σε κανόνες, με βάζει. Σε καλούπια.
1: Ποια καλό καλούπι είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι καλούπι. Εγώ θέλω να περπατάω ελεύθερο στην ώρα του εθνικού ήμουν.
1: Να περπατάς.
0: Να περπατάω, ναι.
2: Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου.
0: Μα είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε καλούπια εμείς.
1: Η ισορροπία σας είναι χωρίς προηγούμενο.
0: Αλλά έπεφταν αποβολές, κύριε Πασχάλη.
2: Δεν πάνε να κλαις.
0: Πέφταν αποβολές. Δεν είναι σαν το τώρα. Εμάς μας δίνανε αποβολές για το παραμικρό.
2: Για εμάς.
0: Όταν σου λέω το παραμικρό, το παραμικρό.
1: Απλά γίνατε κακοί άνθρωποι.
0: Δεν το συζητάμε να καπνίζεις στην αυλή, ας πούμε. Και να σε βολεί. Έτσι, εβδομάδα ήταν, ειδικά στο 21ο το Λαλιώτη.
2: Έτρωγες και κανένα φούσκο ανάλογα στον καθηγητή.
0: Εντάξει, στο Λύκειο όχι.
2: Φάπα.
0: Στο Λύκειο, όχι. Στο Λύκειο ποτέ δεν μας πήραξε αέρα. Στο Δημοτικό φάγαμε πολύ ξύλο.
2: Όχι. Εγώ δεν είμαι έτσι.
0: Στο Λύκειο, επειδή ήμασταν ολόκληροι άντρες τώρα, άλλο δεν πάει το χέρι.
2: Δεν είμαι καν τη γενιά του ξύλου. Όταν λέω φάπα, εννοώ φάπα φιλική, ρε παιδί. Πώ να σου πω.
0: Από... άλλο αυτέ, άλλο φιλικέ.
2: Ναι,
0: οι αποβολές που τρώγαμε, κυρία, δεν ήταν φιλικέ.
2: Κυρία...
0: ήταν κανονικές. Πήγαινε στο σπίτι σου.
2: Ναι, καλά.
0: Στο Ποσειδόνιο ήμασταν όλη μέρα. Και εγώ τρεπόμουν από στη μάνα μου ότι έφαγα αποβολή.
2: Και ήταν μονοήμερη, διήμερη δεν είχε για ένα λόγο. Ήταν όλε μονέ. Μονοήμερη, τριήμερη ή πενθήμερη.
0: Πενθήμερη, ναι. Ακούσα εγώ, δεν είναι τη μάνα μου ότι έφαγα αποβολή. Πήγαινα κανονικά. Δηλαδή, σκονόμουν.
2: Εννοεί.
0: Τα μισή ώρα πήγαινα στην Αφροδίτη κάτω στο Βολκάνο και έπαιρνα καφέ μέχρι τι 10. Για να είχα την μπάλα μαζί του. Έπαιρνα μπάλα μπάσκετ και πήγαινα Ποσειδόνιο. Ποιο ήταν μόνιμα εκεί.
2: Ο Δούκας.
0: Όχι, ο Ζαΐρη.
2: Ο
0: Γιώργος, ο Ζαΐρης, ναι, με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από μικρή από τη γειτονιά. Ο Ζαΐρης ήταν μόνιμα με μια μπάλα στο Ποσειδόνιο, ό,τι ώρα και να πήγαινες.
2: Απίθανο.
0: Ναι, δηλαδή έλεγες πάμε για μπάσκετ απόγευμα. Είμαστε τρεις, έλα μου, θα είναι και ο Ζαΐρης.
2: Έχετε φιλιά και χαιρετισμούς, εχθές μίλησα με τον Γιώργο τον Ζαΐρη παρεμπιπτόντος. Θα του την πω τώρα.
0: Να του την πεις. Καλημέρα, Φόρη.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε.
3: Εγώ πρώτη αποβολή που έφαγα ήταν 5 μέρες.
0: Πρώτη. Δεν θυμάμαι πώς έβαγα πριν μέρες.
3: Την πρώτη σε λέω. Θυμάμαι ότι ήμουν ένα φίλο μου τόσο χωρί τον. Κατεβάσαμε τη σημαία της Ελλάδας και βάλαμε τη σημαία του ΠΑΟΚ πάνω στο γυμνάσιο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: 5 μέρες για τη σημαία του ΠΑΟΚ, μπράβο.
1: Ναι. Γιατί που τα σοβαρό είναι. Γιατί που τα σοβαρό να τρώσει αποβολή, όχι. Για τέτοια.
3: Και μια φορά έφαγα σφαλιά.
1: Μια επανάσταση και μια αντίσταση.
0: Αντίσταση.
3: Και μια φορά έφαγα σφαλιά. Και μια φορά έφαγα σφαλιά από μια καθηγήτρια και ανταπέδωσα. Γιατί θυμάσαι τώρα τα σπορ του βαρά που βγαίνανε 3 φορές την εβδομάδα.
0: Τι ανταπέδωσες.
3: Τη σφαλιάρα.
0: Στη γυναίκα.
3: Σε
0: κόβω τώρα να είσαι καλά, τα λέμε αύριο.
2: Άστο καλά.
0: Η τιμωρία για κάτι που έκανε πριν από χρόνια, κάποια στιγμή η νέμεση, πέφτει.
2: Του σου λέει έφαγε αποβολή.
3: Διάβαζα σπορ του βορρά, ρε παιδί μου, στην τάξη.
0: Καλά, ρε φορέ, άντε πάμε στο ερωτολόγιο. Εντάξει, εσύ λες και σε πίστεψα εγώ. Άντε, καλά, πάμε.
3: Θωμά του Αποστόλου.
0: Του Απίστου.
3: Μακαρίου του. Θωμά του Αποστόλου, ναι. Μακαρίου του νέου Σιωμάτερ από την Κύο τη Βυθινία. Και Κενενδαίου Οσίου του Κυπρίου.
0: Πώς?
3: Κενενδαίου.
0: Κένδεος.
3: Ναι.
2: Ο έχει ακόμα
0: ένα όνομα. Τι να είναι.
3: Έχει ακόμα ένα όνομα που δεν μπορώ να το πω. Γιατί να το πω, θα πάθει η γλώσσα μου ρίξει για αυτό. Οπότε άστο καλύτερα.
2: Δεν πειράζει, άστο.
0: Εντάξει, φορή μου.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
0: Εντάξει.
3: Την καλημέρα μου και σήμερα συνεχίζουμε.
0: Ζήτα συγγνώμη.
3: Θα ξανακάνουμε μπάνια.
0: Μπορεί, ναι, για τρεις μέρες, τέσσερις, ναι. Ζήτα συγγνώμη την καθηγήτρια τώρα. Συγγνώμη, πες. Την καθηγήτρια ζητά συγγνώμη.
3: Θεός χωρέσει, πρέπει να πέθανε και μου εκεί.
0: Δεν πειράζει, ακούει αυτό από εκεί. Αυτή έξω από το σπίτι γυρνάει, το δικό σου να ξέρεις.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Αυτό έχει γίνει το 81.
0: Δεν έχει σημασία, δεν σβήνουν ποτέ αυτά. Γεια σου Φόρη, τα φιλιά μας.
3: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Εντάξει, εξαιρετικά. Και ξεκίνησαν όλοι με αυτό που σου είπα, ότι τι μου θύμισες τώρα με αυτό που είπες. Με τα χαζά που κάναμε στο σχολείο με την προσευχή, που μας τύχιζαν. Είχαμε, δεν λέγανε όλα τα παιδιά προσευχή, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λέγανε, ας πούμε, αυτό που λέγαμε εμείς.
0: Στη γενιά μου.
2: Τα καλά παιδιά.
1: Όλοι λέγανε αυτό.
0: Τι να δεν που λες.
2: Εμάς ήταν τα καλά παιδιά.
0: Τούμπα είσαι, θέλω λίγο.
2: Τα καλά, δηλαδή είχαμε.
0: Θεσκίζετε τα πάτη και καλά.
2: Μπράβο, είχαμε πέντε με τις φούστες μέχρι κάτω κατηχητικού, ξέρω εγώ. Κάθε μέρα έναν από αυτούς διαλέγανε, έλεγαν την προσευχή. Και ήταν κάτι διαόλια, ακριβώς δίπλα ήταν το γραφιάκι με τα μικρόφωνα, ρε παιδί μου. Αυτοί είχαν κάνει αντικλείδι με έναν τρόπο Α ή Β και είχαν μπει. Και σηκώνεται καλή τη ώρα η Εύη που μας ακούει κιόλας και είναι και ακροάτρια.
0: Και τι έκανε.
2: Να πει την προσευχή.
0: Το είπα από εκεί.
2: Και ακούγεται στο μικρόφωνο. Πατάτες, καρπούζια, ο παλιατζής.
0: Μια εβδομάδα αποβολή σπίτι.
2: Όλοι. Όλοι τάξει. Αλλά είχε πλάκα. Τότε, για τότε.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη και 6 του μηνός. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
1: Οκτωβρίου ή Οκτωβρίου.
0: Είναι τελικά Οκτωβρίου.
2: Οκτωβρίου, ναι.
0: Κατευθείαν πάμε στο Β' Ρο. Δεν έχει μη.
1: Μοναδικός.
0: Αν και στα αγγλικά.
1: Ο μοναδικός σε μη.
0: Στα λατινικά μάλιστα υπάρχει μη. Οπότε μάλλον κάνετε λάθος εσείς.
1: Ο κόκκινος Οκτώβρης. Ο κόκκινος Οκτώβρης είναι με μου.
0: Η ρίζα είναι με μου, αυτό λέω. Ναι. Τώρα ποιος εδώ στην Ελλάδα δηλαδή του ήρθε να μας πει ότι το Οκτώβρης δεν έχει μη, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Οι τέσσερις τελευταίοι μήνες που έχουν μη, ο Οκτώβρης δεν έχει.
0: Λες εσύ πάλι.
1: Σεπτέμβριος.
0: Ναι, γιατί δεν έχει, τα λατινικά έχει, δεν είναι ελληνική λέξη, είναι λατινική λέξη.
1: Οκτώβρης.
0: Οκτώβριος. Είναι κανονικά. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα λέσουμε τώρα κανένα μη.
1: Όχι βέβαια.
0: Α, είναι δυνατόν.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Έλα, πες μας.
2: Είναι τόσο πλήρης η γλώσσα μας που πραγματικά μπορούμε να τους βάλουμε όλους στα γυαλιά. Είναι Οκτώμπερ.
1: Για να τους βάλει.
2: Με B, δεν είναι MP.
0: Ναι.
2: Εμείς είμαστε οι σωστοί. Β, Οκτώβριος.
0: Οκτώμπερ.
2: Οκτώμπερ.
0: Σκέτο με B.
2: Ναι.
0: Στα λατινικά δεν έχει.
2: Ναι, έχουν αυτοί. Είναι υπερπλήρες. Το πήραμε και εμείς το δανειστήκαμε από τους Φοίνικες, αλλά το. Κάναμε καταπληκτικό με τα 24 μας γράμματα.
0: Έτσι κι αλλιώς σε 200 χρόνια
2: έχουμε
0: μιλάμε.
2: Και μία, κάτι να περιφερειζόμαστε. Μία γλώσσα.
0: Όλο ο πλανήτη θα μιλάμε εκείνα.
2: Γιατί όλα τα άλλα τα κάναμε.
0: Ναι, ναι. Χθες διάβαζα κάτι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα το αντίθετο.

0: Δηλαδή,
1: και άκουσες, κυνηγάμε την ουρά μας.
0: Το συζητάμε τώρα.
1: Άκου λίγο.
0: Όταν λες πρόληψη μηδέν, εγώ θεωρώ ότι πρόληψη υπάρχει. Οι λύσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τις κοινωνίες.
1: Το 2002 στο πανεπιστήμιο συζητούσαμε για το δημογραφικό.
0: Θα σου ξαναπώ μετά. Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Συζητούσαμε γι' αυτό και λέγαμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια το βλέπανε γύρω στο 30 με 40 τότε, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ήρθε πιο νωρίς. Όλα ήρθαν πιο νωρίς τελικά. Τι έκαναν. Τι έκαναν.
2: Εσύ τώρα στο ερώτημα που έκανες.
1: Τώρα τι θα κάνουν, θα μας αυξήσουν τα όρια ηλικίας, γιατί δεν έχουν άλλη λύση.
2: Δεν είναι θέμα.
1: Θα βάλουν ρομπότ γιατί δεν έχουν άλλη λύση. Και θα κλαίμε όλοι μαζί παρέα. Εγώ έτσι το βλέπω, παιδιά. Και άντε πες, Πασχάλη, εσύ από αυτούς που λες ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αν κατάλαβα
2: δεν
1: καλά. Ωραία. Να όμως που γίνονται πράγματα που δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ποια είναι η πρόληψή μας και αν αυτό το...
0: Μα δεν γίνεται αποδεκτή σου λέω η πρόληψη. Το είπα πριν. Η πρόληψη υπάρχει και δεν γίνεται αποδεκτή.
1: Έγιναν κάποιες εφαρμοσμένες πολιτικές.
0: Μόνο που την ακούνε, μόνο που ακούμε τις λύσεις, ποιες είναι οι λύσεις, δεν τις θέλει η ευρωπαϊκή κοινότητα, δηλαδή η ευρωπαϊκή κοινωνία
1: γενικώς. Τι είναι η ευρωπαϊκή
0: κοινωνία. Ή θα μειωθεί...
1: Όλοι εμείς.
0: Ωραία.
1: Αν η κουλτούρα μας είναι...
0: Τι απαντάς στην ερώτηση, ή θα μειωθεί η σύνταξή σου 300 με 400 ευρώ μετά από 10 χρόνια.
1: Δεν έχω απάντηση. Είναι χρειασμός.
0: Ή θα μπουν στην εξίσωση οι μετανάστες.
2: Για ποιο λόγο να φτάσεις εκεί.
0: Γιατί δεν έχεις εδώ πέρα.
2: Για ποιο λόγο έφτασες εκεί είναι το θέμα. Α,
0: το γράφει τώρα εδώ η Moody's. Χθες, είναι χθεσινό. Το λέει. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Αυτό τώρα η Moody's και άμα είναι να αποδομώ εγώ από το βεσέ μου τον καθένα, εντάξει, δεν κάνουμε καμιά κουβέντα. Έτσι, θα αποδομήσω και
2: μην
0: τον Πασχάλη.
2: Μην κάνεις κουβέντα.
0: Όχι, θα την κάνω γιατί είναι πολύ σημαντική για μένα.
2: Δεν είναι σημαντική
0: είναι
2: για
0: πάρα πολύ σημαντική.
2: Λέω πώς φτάσαμε εδώ, ώστε να έρχεται η Moody's.
0: Ναι. Στο λέω τώρα.
2: Και στο λέω και αυτό το πράγμα.
0: Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι έχει άρθρο που λέει ότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κορυφωθεί το 29. Και αμέσως μετά ξεκινά διαρκής μακροπρόθεσμη μείωση. Αυτό θα πλήξει τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των χωρών της Ευρώπης και πρώτα απ' όλα της Ιταλίας.
1: Οκ. Okay.
0: Έχουμε και την Ιταλία πρώτο,
1: έχουμε
0: έτσι.
1: Έχουμε την Ιταλία, ναι.
0: Οι Ιταλοί, ξέρετε, με τους μετανάστες έχουν τη μελώνη, έτσι. Δεν πρόκειται να δεχθούν ποτέ, ας πούμε, να μπει στην εξίσωση ένας πληθυσμός για να δουλέψει, να παίρνουν συντάξεις.
1: Καλά, κοίταξε, όλοι προσαρμόζονται και στο τέλος κάνουν όλοι ό,τι τους λένε οι Βρυξέλλες.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Τι κάνουνε?
1: Βέβαια, ό,τι τους λένε οι Βρυξέλλες.
0: Θα το κάνεις εσύ.
1: Όπως και εμείς κάνουμε. Εγώ δεν θέλω κάνω ό,τι μου λένε οι Βρυξέλλες.
0: Καλά, δεν βγαίνει στους δρόμους, έτσι δεν.
1: Έχω πάθει πλάκα, παιδιά.
2: Γιατί δεν βγαίνει κάποιος στους δρόμους όταν ξέρει ότι είναι λυμμένες οι αποφάσεις. Για πες μου εσύ τώρα.
1: Έκατσα και μελέτησα λίγο το τι συμβαίνει με την Αλία μας. Ναι. Ακριβώς επειδή θα έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα τον κύριο Τσιπούρα. Και έχω πάθει σοκ. Μουρμούρασα.
2: Ή συναγρίδα.
1: Ακούγεται στο λαβράκι.
0: Να παίζει ένα κροατή μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια τώρα. Φαντάζεσαι να παίζαν μπάλα μαζί. Τότε δεκαετία των 90 αρχές, Πασχάλη, τον Ολυμπιακό. Με τον Κάβουρα και τον Καραβίδα. Στόπερ να ήταν ο Τσιπούρας και ο Μουρμούρας. Και μπροστά εξτρέμ είχαν τότε τον Καραβίδα και τον Κάβουρα.
2: Χαφάκια.
1: Τριπλάρε ο Τσιπούρας, έντρα καταπληκτική του Μαλιά.
2: Αποκρούεσαι.
1: Η μαμά του, η κυρία Καβουρίνα, πάει βόλτα με το Σπάρο στην Αθήνα.
0: Για πες τώρα.
1: Ναι, έπαθα πλάκα με το πόσο εκβιασμό τρώμε, όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες. Από τις Βρυξέλλες, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το πω πλέον, το κέντρο
0: από
1: των
0: αποφάσεων.
1: Ναι, ναι. Το κέντρο των αποφάσεων. Το κέντρο των αποφάσεων, πραγματικά, παιδιά.
0: Ακούστε, παιδιά, ακούστε, φοβερό τώρα. Τρώμε εκβιασμό από τις Βρυξέλλες.
1: Ναι, τρώμε. Ναι. Όμως.
0: Ποιοι?
1: Τρώμε.
0: Εγώ εμείς γιατί δεν τρώμε.
1: Σαν χώρα.
0: Ναι, εμείς γιατί δεν τρώμε.
1: Εσύ δεν είσαι ψαράς.
0: Α, οι ψαράδες μας.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλά, μόνο οι ψαράδες και οι αγρότες και τον τρόπο.
1: Μπράβο, ο πρωτογενής.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί, έλατε.
0: Α, σου πω. Παρένθεση.
1: Ελευθεριότητα, εμποριότητα, ελεύθερες αγορές και μια υποκρισία, Κωστή, που αγγίζει το όριο του παραλόγου.
0: Δεν μου λες,
1: δηλαδή, άκου τώρα. Αφού να το θέσουμε να κάνουμε ένα πρόλογο. Γιατί εσύ με ρώτησε, δεν το πήγαινα κατευθείαν εκεί. Παιδιά, ακούστε τώρα. Έχουμε τις αποφάσεις για το περιβάλλον. Τις έχουμε. Τις έχουμε. Λοιπόν, βάζουν τους αλλοίς μας αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά. Ναι, να έχουν κάποια διαστήματα που δεν ψαρεύουν. Γιατί? Για να προφυλάξουμε τα ψάρια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να μπορούν να παραχθούν και. Και για το περιβάλλον. Βάζουν τους αλλοίς μας με μοριοδότηση, τρέχει ένα πρόγραμμα 65 εκατομμυρίων ευρώ να κάνουν ιχνηλάτιση, να τους βάλουμε GPS, να τους βρίσκουμε πτή, τα βαρκάκια και τις στράτες κάτω από τα 12 μέτρα. Okay, και τάμπλετ και τα λοιπά. Όλη η ιστορία για να λυθεί. Αυτοί που έχουν με τα καύσιμα την έχουν κοστολογήσει άνθρωποι σε 40 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τρέχει πρόγραμμα 65 εκατομμύριων για 70 ψαράδες που δεν μπορούν όχι τάμπλετ

0: χρησιμοποιήσουν ούτε το κινητό. Αλλά πάμε παρακάτω. Με μία μικρή ελάχιστη έλλειψη να έχει το ψαροκάικο, τρώνε κάτι πρόστιμα τρελά. Πού το πάω? Γιατί ρε Σμαράγδα, δεν θες να είναι καλά όλα? Δεν θες τα ψαράκια να ζουν? Δεν θες θαλάσσια πάρκα? Θέλω. Όλα τα θέλω. Την ίδια στιγμή που στο ίδιο πέλαγος, οι Τούρκοι και ψαρεύουν ανεξέλεγκτα.
1: Κάνουν παπάδες οι Τούρκοι.
0: Ψαρεύουν ανεξέλεγκτα, παιδιά, από τον όμο τους. Δεν έχουν μήνες, δεν έχουν ώρες, δεν έχουν καμία κύρωση. Απαγορεύεται στην Ελλάδα από μόνη της να τους βάλει εμπάργκο, που να πει, παιδιά, δεν αγοράζω τουρκικά ψάρια. Απαγορεύεται από τις Βρυξέλλες, και εκεί το πήγα, χάρη κάποιων συμφωνιών για το ελεύθερο εμπόριο κτλ. Και μετά οι άνθρωποι αυτοί μας λένε, βγάλτε το λιγνίτι για το περιβάλλον. Είναι απίθανοι οι τύποι. 70% των ψαριών μας, παιδιά, το εισάγουμε από την Τουρκία, από Αίγυπτο και από Μαρόκο. Γιατί αυτή δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αφού τα ψάρια αυτά είναι από το Αιγαίο.
0: Είναι απίθανο.
2: Γιατί εκεί είναι πιο φθηνά?
0: Γιατί αυτοί έχουν άλλες φορολογίες κτλ.
2: Εγώ, σαν καταναλωτής, γιατί να μην είμαι ελεύθερος, όχι μόνο για Κίνα, για τα πάντα στον πλανήτη, να αποφασίζω από πού θα αγοράσω?
0: Καταρχάς, δεν το ξέρω. Άμα αγοράζω.
2: Το ξέρω, παιδί μου. Τώρα κάνουμε τις ερωτήσεις. Μια χαρά τα έπεσα, απλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Εγώ, για σαν καταναλωτής, γιατί να μην αγοράζω αυτό που θεωρώ καλύτερο, στην καλύτερη τιμή?
0: Να το αγοράζεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι από εκεί. Πρώτον.
2: Ναι, παιδί μου, αφού μου λες ότι είναι από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν ψαρεύει στα Ιμαλάγια, πώς λέγεται, στο Αραράτ.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Στο Αιγαίο ψαρεύει.
0: Ναι, ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή.
2: Σε ρώτησα γιατί είναι πιο ακριβά τα ψάρια εκεί, τα δικά μας.
0: Ότι αυτή τη στιγμή πας.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε φόρους επιφορών, να μας τα πει ο κύριος
2: Τσιπούρας.
0: Στην
2: Τουρκία δεν έχει φόρους?
0: Όχι.
2: Τίποτα, deep.
0: Δεν.
2: Ωραία.
0: Τους αφήνουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν.
2: Άρα δηλαδή πρέπει να ζητάμε τι?
0: Οι πειρατές του Αιγαίου.
2: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Να φέγει η φορολογία δηλαδή από τους ψαράδες, πρέπει να ζητάμε, ή να ανέβει των Τούρκων? Τι πρέπει να ζητάμε για να το ψάρι που κολυμπάει αυτή τη στιγμή ανάμεσα από τη Λίμνο και την Τουρκία, που θα το βγάλει ένας από τους δύο, να έχει την ίδια τιμή?
1: Να έχεις τα
2: ούτως ώστε να μην πλήξω εγώ, γιατί εγώ άμα δεν αγοράζω τα ελληνικά και αγοράζω μόνο τα τουρκικά, πάλι ο ψαράς μου θα έχει πρόβλημα.
1: Να έχεις μεγαλύτερα κίνητρα από τον απέναντί σου.
2: Όπως κάνει μεγαλύτερα
1: κίνητρα.
2: Κίνητρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή γιατί βγάζουν
1: μικρότερη φορολογία σε σύγκριση με αυτούς, έτσι.
2: Εγώ μπορούμε, δηλαδή, εμείς μπορούμε μόνοι μας να αποφασίσουμε πόσο θα φορολογήσουμε.
1: Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις, τότε ρε φίλε, τι μιλάς
2: τότε? Κοιτάξτε, να πάρετε μια γενναία απόφαση που πήρε ο Τσίπρας ο Κολοτούμπας, να φύγουμε από την ΕΕ, να έχουμε κι εμείς τα δικά μας μέτρα και σταθμά.
1: Να φύγουμε, γιατί να μην φύγουμε?
2: Άντε πάλι. Βιαστικά όμως λέει τα κύλια.
1: Φίλε, να φύγουμε, γιατί να μην φύγουμε? Γιατί μας απειλείς, δηλαδή?
2: Εγώ όχι, κυρία, λέει την εκβιασμό.
1: Αλλά σου είπα ότι αν θες να δώσεις κίνητρα...
2: Αν ψηφίζατε 50-50 θα ήταν.
1: Σου λέω, αν δώσεις κίνητρα σήμερα...
2: Πες ένα κίνητρο.
1: Τι φορολογία έχει ο Τούρκος? 10%.
2: Πριν από λίγο δεν σου είπα ότι δεν γίνεται.
1: 9. Γιατί δεν γίνεται?
2: Γιατί θα κόβει τον προϋπολογισμό εσύ.
1: Ποιο προϋπολογισμό?
2: Δεν
1: μου λες, η υπερφορολόγηση που υπάρχει δεν προβλέπεται?
2: Εγώ δεν είμαι κάποιον. Συγγνώμη λίγο, εγώ είμαι με μένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να φάει ψάρια στην τιμή. Ας πούμε, κάνει το δικό μου 40 ευρώ, το ένα κάνει 6,
0: Κώστα,
2: 9.
0: Στο πλάνο,
2: τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Η υπερφορολόγηση προβλέπεται από την ΚΑΠ που λες εσύ? Όχι.
2: Η υπερφορολόγηση.
1: Ναι, η υπερφορολόγηση που υπάρχει. Γιατί δεν το κατάλαβα, δεν έχει υπερφορολόγηση? Δεν
2: όχι, εγώ δεν έχω.
1: Δεν
2: μου ανέβηκε κανένα φόρο σε μένα. Εσένα ποιο φόρο ανέβηκε, Πασχάλη? Για πε μα.
1: Τι λε, ρε φίλε?
2: Κοιτάξτε, το τι λες, ρε φίλε, το είπε 4 φορές. Σε ρώτησα ποιος
1: να μιλήσουμε, ρε φίλε. Δεν αφήνει να μιλήσουμε.
2: Μας έκανε μια ερώτηση.
1: Συνέχεια μιλάς πάνω στον άλλο.
2: Εγώ. Άχνα δεν έβγαλα τόσο.
1: Τι, δεν έχεις κάνει και τίποτα άλλο?
2: Ποιος φόρος σου ανέβηκε, ρε Πασχάλη?
1: Συνέχεια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί 2. Το 19% έχει
2: κάνει. Όχι, όχι. Ψέμα του Καμόρα είναι αυτό τώρα. Προχθές σας έφερα ποιο πρωθυπουργό ανέβασε τον ειδικό φόρο κατανάλωση και ο μόνος που δεν τον ανέβασε από το 19. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημά σου είναι ποιο πρωθυπουργό το έφερε ή σήμερα τι υπάρχει?
2: Όχι, να λες ανακρίβειες. Ο καθένας, και η Σμαράγδα και εγώ.
1: Καμία ανακρίβεια.
2: Είπες ότι διπλασιάστηκε.
1: Σου είπα ότι διπλασιάστηκε. Ψέμα, ωραία.
2: Ψέμα.
1: Ψέμα είναι, ωραία. Ανέβηκε 5% το ΦΠΑ.
2: Είπες να τελειώσουμε το πρώτο.
1: Τι να τελειώσουμε το πρώτο, αφού είσαι, δεν θες να
2: τελειώσουμε.
1: Μας είπες
2: για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι διπλασιάστηκε. Ψέμα.
1: Ψέμα, ωραία.
2: Φέρε μου την απόφαση.
1: Ναι, ναι, θα σε βάλω την απόφαση. Σε βάλω, σε στείλω από τον Μαξίμου.
2: Κάτσε, ρε Πασχάλη. Προχθές εδώ σας είχα τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι ανέβασαν από το 2000
1: το
2: νέο κουκού.
1: Το παραμύθι σε εμάς δεν είναι ποιος πρωθυπουργός το έκανε. Είναι γιατί υφίσταται σήμερα. Έχει υπερπληρώσμα.
2: Άρα,
1: δεν... προπληρώνεις.
2: Άρα πρώτον δεν διπλασιάστηκε.
1: Πώς θα γίνει τώρα για
2: μας. Άρα λέω πρώτον για να καταλάβουμε γιατί μας ακούει ο κόσμος. Δεν διπλασιάστηκε.
1: Αν μας ακούει, συνετίσου λίγο με αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
2: να συνετιστώ με ένα παραμύθι τώρα.
1: Εάν εγώ παραμύθι είναι αυτό.
2: Ότι διπλασιάστηκε.
1: Κάτσε φίλε. Πες ο Τσιπούρα τι δουλειά πάνε να κάνει.
2: Ο Εφουκού διπλασιάστηκε στο Πασκάλι τον Καμόρα.
1: Ο Τσιπούρας.
2: Σε ρώτησα ποιος φόρος ανέβηκε.
1: 35 λεπτά και πήγε 70 ρε Κώστα, δεν είναι 100%.
2: Όχι αγόρι μου, δεν ανέβηκε ο Εφουκού, ανέβηκε το Βαρέλι.
1: Ακούγεσαι.
2: Το Βαρέλι ανέβηκε. Και εσύ ακούγεσαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Και εσύ Πασκάλι ακούγεσαι.
1: Για τον ειδικό φόρο δεν σου είπα πόσο πάει το Βαρέλι.
2: Όχι, μου είπες ότι διπλασιάστηκε.
1: Διπλασιάστηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Όχι.
0: Ότι είμαστε μια χώρα.
2: Δεν υπάρχει απόφαση τέτοια. Από 19.
0: Είμαστε μια χώρα.
2: Πες μας τον νόμο που διπλασιάστηκε. Με μια τροπολογία. Θα διπλασιάστηκε.
1: Όχι, ξέρει ποιο πρωθυπουργό είναι.
0: Ότι είμαστε μια χώρα ευλογημένη από το Θεό που μπορούσε να είναι αυτάρχη στα πάντα. Λέω ότι είμαστε μια χώρα ευλογημένη από το Θεό που μπορούσε να είναι αυτάρχη στα πάντα και από τον πρωτογενή τη τομέα και από όλα. Και έχει στρέψει τι πολιτικέ τη στη φορολογία. Το ξέρουμε
1: μόνο φορολογία, τίποτα άλλο.
0: Αν δεν ήταν η ανάγκη αυτή, Κωστή, δεν θα έβγαινε ο πρωθυπουργό μα να πει. Καταργώ έμεσους φόρους. Πόσους, 85?
2: 83, αλλά δεν είδα τι γίνεται στην Ευρώπη. Ο Σάντσεθ που μας τον παρουσιάζεται εδώ να πούμε τον άνθρωπο που έβαλε πλαφόν στα ενίκια.
0: Κανένας.
2: Που ξέρω εγώ κατήργησε, μας είπατε, μας είπατε ξέρω εγώ, το ΦΠΑ που έριξε τον αυτό, ότι έριξε τον, πάει σε πρώτες εκλογές.
0: Όχι από τον κόσμο όμως.
2: Από τι?
0: Από το κοινοβούλιο.
2: Τι λες τώρα.
0: Φυσικά. Ε?
2: Κοινοβούλιο,
0: ναι, γιατί
2: ο κόσμος είναι μαζί του.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί καταψήφισαν το μέτρο.
2: Μα αυτό σου. Για πες και αυτό, και αυτό είναι ωραίο.
0: Πήρε για τη στεγαστική κρίση και το καταψήφισε το κοινοβούλιο.
2: Γιατί?
0: Εσύ απάντησε μου.
2: Γιατί η τρύπα που θα άνοιγε ο Σάντσεθ ως σοσιαλιστής θα κάνανε οι Ισπανοί 40 χρόνια να τη μαζέψουν. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λένε μάλλον
0: όχι.
2: Όλοι.
0: Γιατί είμαστε όλοι δούλοι της ελευθεριότητας και όχι της ελευθερίας.
2: Να σας πω
0: λίγο κάτι. Της ελευθεριότητας του εμπορίου,
2: συρρυκνώνεται...
0: της ελευθεριότητας των αγορών.
2: Ναι.
0: Και τώρα εισπράττουμε τους καρπούς των κόπων μας.
2: Είναι η αναγνωσή.
0: Το αφήσαμε ανεξέλεγκτο.
2: Τι δέχομαι. Εγώ όμως θέλω να πω στους ακροατές που προτιμούν να ακούσουν αυτή την εκπομπή ότι οι λόγοι που συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας στην Ευρώπη δεν μπορούμε να παρέψουμε κανένα σχεδόν, διότι ο ένας είναι η κλιματική αλλαγή από ό,τι λέει η Κομισιόν. Ο δεύτερος είναι η γύραση του πληθυσμού, το οποίο και αυτό δεν πρωτοκάνουμε. Το τρίτο είναι ότι ο πρωτογενής τομέας εδώ και 30 χρόνια έχει μειωμένα εισοδήματα, αυξημένες επιδοτήσεις και ίσως θα έπρεπε να κατευθύνουμε τα λεφτά αυτά των επιδοτήσεων σε ένα πιο παραγωγικό για τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα, δηλαδή στο δευτερογενή ή στον τριτογενή. Θα έπρεπε να μορφωθούν, θα έπρεπε να είναι σήμερα με κουστούμια και γραβάτες μέσα στα γραφεία και να βγάζουν εκατομμύρια.
0: Δεν μπορεί να λειτουργήσει πια αυτό, Κώστα.
2: Εντάξει.
0: Το κάναμε.
2: Και κάποιοι άλλοι
0: αντέξαμε.
2: Να βγάλουν τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα μήλα κτλ.
0: Το κάναν και αυτό. Εντάξει. Αντέξαμε για κάποια χρόνια. Η Ευρώπη, για την Ευρώπη συζητάω, γιατί δεν είναι οι μικροοικονομίες, είναι εντελώς διαφορετικές. Καταλήξαμε πλέον να έχουμε παιδιά με πτυχία που τα κρεμάνε όχι πια στον τοίχο, στην τουαλέτα.
2: Τι πτυχία?
0: Στην τουαλέτα.
2: ΕΗ. Ναι.
0: Όχι, και πτυχία
2: όχι.
0: ΕΗ και τα
2: δεν
0: πάντα.
2: Υπάρχει μηχανικός, δεν υπάρχει μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αποφύτησε
0: καλά.
2: Από την Ελλάδα και,
0: όμως
2: και δεν βρήκε δουλειά μέσα σε ένα μήνα.
0: Εντάξει, εσένα σου αρέσουν οι αριθμοί, μπες να δεις πόσοι βγαίνουν κάθε χρόνο φοιτητές.
2: Μπήκα και είδα.
0: Από ιατρικές, από.
2: Απορρόφηση κατευθείαν.
0: Δεν γίνεται να πάνε όλοι στα πανεπιστήμια.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται. Εννοώ να απορροφηθούν.
1: Στο χιλιόλιτρο, εγώ να σου πω κάτι, εμένα δεν μου αρέσει το να λες ανακρίβειες. Ο Κώστας δημόσια λέει ότι δεν ισχύει. Εγώ
2: ότι δεν θα το πω ότι δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, το χιλιόλιτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκου λίγο, ρε φίλε. Θες να μιλήσεις, μίλα, ρε μάλα.
2: Άλλο λες εσύ, άλλο λέω εγώ, ρε
1: Πασχαλή. Λοιπόν, δεν λέμε άλλο.
2: Όχι, άλλο
1: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Okay.
1: Το χιλιόλιτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 350 ευρώ στο χιλιόλιτρο. Mm-hmm. Και εμείς το έχουμε 700. Δεν είναι το
2: διπλάσιο. Άλλο το διπλασιάσαμε. Και άλλο ήταν 700.
1: Είπα, εγώ τι μίλησα.
2: Ότι διπλασιάστηκε, είπε.
1: Είπαμε ότι έχουμε το διπλό. Διπλασιο.
2: Όχι, δεν άλλο είπες. Να σου βάλω να ακούσει τι είπε.
1: Εγώ τι είπε.
2: Είπε ότι εμείς.
1: Εμείς, διπλα... ναι, εμείς.
2: Όχι,
1: γιατί το έχουμε εμείς. 700 ευρώ.
2: Τόσο ήταν, ρε φίλε. Τόσο ήταν. Τελευταία φορά που ανέβηκε ο Εφουκού στην Ελλάδα με νόμο είναι το 17.
1: Που λες εσύ.
2: Τελευταία φορά.
1: Εσύ που λες ο Πρωθυπουργός ποιος έκανε την αύξηση αυτή. Όπως και το 19 στο 24.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Προηγουμένως το επικαλούσαν, τώρα δεν σε νοιάζει.
2: Όχι, ποτέ δεν με
1: νοιάζει. Καλά, εντάξει.
2: Εγώ είπα την ιστορία, σας έφερα προχθές.
1: Εγώ είπα τι ισχύει. Τώρα από εκεί πέρα πες εσύ το δικό σου.
2: Εγώ νομίζω πριν μια εβδομάδα σας έφερα τους 8 πρωθυπουργούς οι οποίοι αύξησαν τον Εφουκού.
1: Τι μας νοιάζει εμάς τώρα αυτό. Εγώ σου είπα ότι είναι σήμερα διπλάσιο.
2: Έχει μια εικόνα ο κόσμος.
1: Να σου πω όμως κάτι. Έχεις μια εικόνα του παρελθόντος. Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
2: Όχι.
1: Ποιος το έκανε. Σήμερα πες μας τι γίνεται.
0: Αυτό είναι το
1: πρόβλημα.
2: Σήμερα.
1: Άρασε ποιος το έκανε.
2: Σήμερα ανέβηκε.
1: Σήμερα κάνουν όλοι εγκλήματα. Σήμερα δεν τα έκανε. Τα δικάσουμε αυτές που κάναν πριν 20 χρόνια. Τι θα κερδίσει
2: ο ειδικός φόρος κατανάλωση, Πασχάλη, μπαίνει επί του λίτρου, το οποίο εισάγει η χώρα. Όταν αυξάνεται αυτό το λίτρο, διπλασιάζεται η τιμή του. Διπλασιάζεται ο εφουκού. Αλλά δεν θα πω παραμύθι εγώ στον κόσμο ότι το διπλασίασε. Διπλασιάστηκε. Δηλαδή, αν πέσει. Αν πέσει το βαρέλι,
1: πέσει το βαρέλι
2: στα 20 δολάρια, θα βγεις και θα πεις εσύ ότι μειώθηκε φουκού 80%.
1: Τι σχέση έχει το βαρέλι.
2: Αφού είναι επί του λίτρου, ρε φίλε.
1: Σόπα, ρε φίλε.
2: Σόπα, ρε φίλε. Σου είπα,
1: έχεις τη διπλάσια φορολογία, αγόρι μου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που την επικαλείσαι κάθε φορά.
2: Όχι. Στάφερα προχθές.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Οι άνθρωποι.
1: Γελάει ο κόσμος, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι.
2: Μισό λεπτό, εγώ τώρα θα απαντήσω με στοιχεία εγώ.
1: Εσύ όλα με στοιχεία, αλλά τίποτα δεν
2: είναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Μα
0: κυβερνούν με την παρελθοντολογία. Μα τιμωρούν και μα λένε ότι μα αξίζει αυτό το πράγμα.
1: Το ίδιο κάνει και ο Κώστας. Το παρελθόν, τι έγινε. Σήμερα είναι τι γίνεται.
0: Αυτό.
1: Τι με νοιάζει εμένα τι γινόταν. Σήμερα τι γίνεται.
2: Θα σου πω εγώ, ρε μου. Απλά θα στεναχωρηθεί.
1: Έχει υπερφορολόγηση. Έχει.
2: Θα στεναχωρηθεί αυτό.
1: Ποιο κερδίζει από την υπερφορολόγηση.
0: Ορίστε, κοίτα τώρα.
1: Κυβερνήσει
0: νέα μέθοδο για ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Σουπεράκι στο Sky. Η διαδρομή του χρήματο μέσω λογαριασμών κοινή ωφέλεια. Τι άλλο να πούμε τώρα. Γίνεται πάρτι. Όντως η Ελλάδα κάνει τεράστια λάθη, στηρίζεται σε ένα φορολογικό σύστημα για να έχει έσοδα, ενώ μπορεί να κάνει τα πάντα και να, για να είναι αυτά.
1: Τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
0: Δεν μπορεί,
1: δεν
0: ναι,
1: μπορεί
0: γιατί
1: να κάνει
0: δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε τον εγκέφαλό μας. Δεν μπορούμε να το ξεκολλήσουμε. Δεν μπορούμε.
2: Τι θα πει αυτό.
0: Δημιουργούμε συνέχεια διέξοδα. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, το κλίμα αλλάζει. Οι άλλοι κάνουν πάρτι στο Αιγαίο, το κλίμα αλλάζει.
2: Γιατί δεν έκανε το παιδί σου ψάρα.
0: Οι άλλοι κάνουν πάρτι.
2: Γιατί δεν έκανε παιδί, παιδί σου αγρότη.
0: Να γιατί.
2: Γιατί,
0: γιατί οι Τούρκοι κάνουν πάρτι και αν το έκανα ψαρά.
2: Α, αλλά
1: έρχεται. Όπως
0: και πρόσεξε, εγώ θα τον ήθελα ψαρά ηθιολόγο. Έτσι, πραγματικά, με πτυχίο.
1: Ελλάδα τώρα να έχει το Αιγαίο και να είσαι τέτοιος, φτωχός.
0: Να είσαι φτωχός, να έχει το Ιόνιο.
1: Φτωχός συγγενής είσαι.
0: Να έχει από κάτω το Λιβικό.
1: Συγχωρείτε, συγχαρητήρια πούμε γιατί η κλιματική αλλαγή μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Πρόσεξε. Είναι αυτά,
0: Πασχάλη, να έχει τον ήλιο.
1: Σαν τον Κώστα.
0: Να έχει τον ήλιο και να σε βάζουν
1: ναι,
0: να βάζει
1: ανεμογεννήτριε.
0: Αυτό
1: αυτό
0: για πάνε.
1: Και ποιο είναι το κέρδο σου, για πες μου.
0: Που έβαλε
1: ανεμογεννήτριε. Παίρνει φθηνό ρεύμα. Χθες ανακοινώθηκε 35% αύξηση. Αλλά έχει εσύ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, έχει πράσινη φωτοβολταϊκά.
2: Λοιπόν,
1: έχουν σπείρει όλο τον κόσμο με πάνελ και θα φας πάνελ εσύ μετά.
2: Πάμε λίγο.
1: Και 35% αύξηση.
0: Χίλιε φορέ τα πάνελ.
2: Είστε τιμή.
0: Για τη χώρα.
1: Κορδεύει τον κόσμο.
0: Χίλιε φορέ τα πάνελ για τη χώρα από τι ανεμογεννήτριε.
1: Τα πάνελ είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι.
2: Πρώτη στην Ευρώπη είναι η Γαλλία. Με 1,052 ευρώ φόρο στο λίτρο. Δεύτερη στην Ευρώπη είναι η Ιταλία.
0: Α, με πάλι, με ένα
2: 0,49. Όχι, είπαμε ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Ό,τι να είναι.
2: Να μην τα πω.
0: Να τα πεις, όχι, να τα πεις. Φυσικά. Μα όλοι από τις Βρυξέλλες δικούμαστε.
2: Πέμπτη είμαστε.
1: Μισό λεπτό λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή που συγκρινόμαστε ας πούμε με άλλες
2: χώρες. Δεν συγκρινόμαστε.
1: Όχι,
2: θα σου πω κάτι γιατί είπες ότι είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη.
1: Ρε φίλε,
2: εγώ θέλω να ενημερώσω τον ακροατή ότι δεν είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Πες μου,
2: είναι κακό.
1: Στο χιλιόλιτρο πόσο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο είναι στην Ελλάδα.
2: 1,052 είναι ο μέσος
1: όρος
2: στο χιλιόλιτρο στην Ευρώπη. 1,048 είναι στην Ελλάδα. Είμαστε μακριά.
1: Τι πράγμα, 1,52 και 1,04.
2: Ναι, είμαστε πέμπτη. Με λεπτά παίζει, παιδιά.
1: Ναι.
2: Με λεπτά.
1: Στο δηλαδή, χιλιόλιτρο.
2: Στο χιλιόλιτρο, ναι.
1: Okay.
2: 0,978 είναι, ας πούμε, Πορτογαλία. 1,049 Ιταλία. Παίζει στα λεπτά, στα 2-3 λεπτά. Αλλά είναι πρώτες 5 χώρες, αν θέλεις. Και οι υπόλοιπες δεν είναι και μακριά. Γιατί η πολιτική είναι κοινή και ευρωπαϊκή. Δεν μπορεί να αφήσει μεγάλες παρεκκλήσεις.
0: Άκου λίγο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Τώρα, δηλαδή.
0: Η κοινή λοιπόν ευρωπαϊκή πολιτική θα έπρεπε να είναι και να ενισχύεται σε κάθε χώρα
2: και
0: ξεχωριστά.
2: Ναι.
0: Εγώ θα πω μια κουβέντα. Συμφωνία Μερκοσούρ. Ποια κερδίζει, η Ελλάδα κερδίζει κάτι από αυτό, Όχι.
2: Η Ευρώπη κερδίζει, ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί θα εξάγουν αυτοκίνητα. Ναι. Έχουμε εμείς αυτοκίνητα, μας ρώτησαν. Δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε πορτοκάλια και λεμόνια.
2: Εμείς.
0: Και πάμε να τα πάρουμε απ' αλλού.
2: Για την Ελλάδα λες τώρα.
0: Ναι, για την Ελλάδα
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Τι θα μπορούσαμε Ρεκώστα, να έχουμε εμείς.
2: Ας πω
0: πορτοκάλια, λεμόνια, ακτινίδια, ξέρω εγώ, κάστανα.
2: Δες λίγο πώς έλυσαν αυτό το πρόβλημα οι ΗΠΑ. Δηλαδή βλέπεις ότι
1: παραγωγός χώρα είναι, μην μπερδεύεσαι.
2: Ναι, και η Ευρώπη.
1: Η Γαλλία δεν έχει ΦΠΑ. Η Ευρώπη. ΦΠΑ, πάνω στο φόρο δεν έχει φόρο, όπως έχει η Ελλάδα. Γι' αυτό είναι 0,70 ένα λίτρο. Έτσι έχεις φόρο πάνω στο φόρο. Αυτό είναι το διπλάσιο. Κατάλαβες. Στο λίτρο, πάνω στην αμόλυβδη έχει 0,70 στο λίτρο. Πες μου, ποια άλλη χώρα έχει 0,70 στο λίτρο.
2: Παναγία μου.
1: Παναγία μου, θα πεις και το Χριστό μου, θα πεις, όλα θα τα πεις. 0,70, λοιπόν, πες μου, ποια άλλη χώρα έχει.
2: Η Γαλλία έχει 0,69.
1: 69 έχει ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Έλα εδώ. Έλα εδώ. Α, ναι. Ποια είναι η πηγή σου. Ποια είναι η πηγή σου, Πασχάλη.
1: Ποια είναι η πηγή σου.
2: Εμένα αυτή τη στιγμή η πηγή μου είναι.
1: Εμένα αυτό είναι επίσημο. Δεν το ξέρουν όλοι. Γιατί το κράτος το λέει.
2: Όταν λες επίσημο, πού το βρίσκεις.
1: Το κράτος το λέει. 0,70 είναι ειδικό φορέα. Πού δείξε
2: μου, βρες το, δείξε μου. Εγώ το έχω μπροστά εδώ.
0: Εντάξει, αυτά.
2: Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Όχι, θα δυσκολευτείς να το βρεις.
0: Την υποκρισία λοιπόν.
2: Εδώ το βλέπω μπροστά. Λέει εδώ, Γαλλία. 1,052. Ο ειδικός φόρος καυσίμων διαμορφώνεται στα 0,69 αναλίτρο και ο ΦΠΑ 20% στα 0,362, διατηρώντας το συνολικό κόστος στα καύσιμα πάνω από το όριο του 1 ευρώ. Δηλαδή, θα λέμε στον κόσμο τώρα ότι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Όχι, δεν θα λέμε.
2: Εσύ λες ότι θέλει.
1: Εσύ λες ότι θέλει.
2: Αν λέω εγώ τι θέλω, εσύ λες ωραία, ότι εγώ παραθέτω την πηγή μου.
1: Ποια είναι η πηγή σου, ακούμε νούμερο. Λέμε, ποια είναι η τέτοια, πώς το λένε.
2: Στο το τρίτη το βρίσκω.
1: Το τρίτη, άντε καλά.
2: Αλλά προφανώς, κάτσε σου πω ποιος είναι ο άνθρωπος, ο αρθρογράφος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το τρίτη βρήκαμε.
2: Γιατί κακό είναι.
1: Όχι, παιδί.
0: Όλα ξεκίνησαν με την υποκρισία που.
2: Η ομάδα του Όμου το τρίτη τη γράφει και είναι και φετινό.
0: Ναι. Ναι, όλα ξεκίνησαν, η συζήτηση αυτή ξεκίνησε με την υποκρισία που ζούμε για τη συρρήκνωση του πληθυσμού της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή τιμωρούν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί σε πήγα, Κωστή.
2: Ξέρεις γιατί σε πήγα. Φαντάζεστε, παιδιά, τι θα γίνει σε 10 χρόνια, 15. Αυτή η κουβέντα θα έχει φουντώσει. Διότι
0: δεν θα υπάρχει κουβέντα, θα υπάρχει ξύλο στους δρόμους.
2: Οι πρώτοι συνταξιούχοι θα αισθάνονται σιγά σιγά το ψαλίδι να έρχεται. Η πρώτη, που θα είναι η προηγούμενη γενιά από μένα. Εγώ θα είμαι δεύτερος.
0: Δεν θα υπάρχει κοστή κουβέντα, γιατί υπάρχει υποκρισία και ναι, ο κόσμος, επειδή αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους και ότι μπορούν συνέχεια να περνάνε πράγματα.
2: Και πάμε στο δωματίο.
0: Ο κόσμος, όταν έχει ένα εισοδηματάκι, κάνει τις διακοπές του, κάνει τις αργίες του, ψιλοκοιμάται. Όταν το χάσει και αυτό, δεν μπορείς να τον πεις λωτοφάγο.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
2: Όχι τριών πλέον. Πάει τρίτη ταχύτητα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Υπάρχει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων και αισθάνομαι ότι εμείς θα είμαστε, ας πούμε, με την κρίνια και το. Και οι υπόλοιποι θα αποφασίζουν, Σμαράγδα.
1: Γιατί μπορείς να αποφασίσεις εσύ.
2: Όχι, εδώ που ζω. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Και σας λέω, πάρτε τη γενναία απόφαση, φέρτε έναν μπροστάρι, ο οποίος θα πει, πάμε μόνοι μας ξανά.
1: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Δεν ανέφερα, παιδιά.
2: Ο κόσμος θα αποφάσει το 2015, φίλε.
0: Παιδιά, δεν ανέφερα τυχαία την Μερκοσούρ.
1: Το 2015.
2: Ναι.
1: Σχέση και το 2015 με το 2020.
2: Μα τα αποφάσει. Συγγνώμη.
1: Με το 27 τη δουλειά
2: έχει. 26 καταρχάς.
1: Δεν με ενδιαφέρει το 2015. Σε ενδιαφέρει το 2015 γιατί θέλει να πουλήσει
2: αφήγημα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει θα γίνει αύριο.
2: Ωραία. Αν αύριο δηλαδή ο κόσμος αποφασίσει, λέει ο Παραγιάννης τον Πασχάλη, αν αποφασίσει να φύγει.
1: Δεν είπες αυτό.
2: Αυτό λέω.
1: Λες εσύ το 2015 τι έγινε.
2: Τι έγινε για
1: πέρα. Ο Ταλκάς είναι το 2015.
2: Όχι, τι έγινε.
1: Εμένα ο Ταλκάς είναι το 27. Τι θα γίνει.
2: Με τη Σμαράγδα συζητούσαμε για το αν θα βγούμε από την Ευρώπη. Κάναμε ένα δημοψήφισμα το 2015 Σμαράγδα να φύγουμε από την Ευρώπη. Και τι έγινε. Πασχάλη, πες μας, φίλε.
0: Δεν ήταν ακριβώς.
1: Εσείς ξέρετε για το 2015, εμείς δεν ξέρουμε για το 2015, εσείς τα ξέρετε όλα. Αφού τα ξέρετε όλα, μιλήστε μεταξύ σας.
0: Ακούστε λίγο. Δεν ανέφερα.
1: Μιλήστε μεταξύ σας, θα κάνετε το δημοψήφισμα.
2: Πού ήσουν,
1: οι δυο σας ψηφίσατε.
2: Πού ήσουν.
1: Οι δυο σας ψηφίσατε.
2: Όχι, αλλά.
1: Τότε τι όχι.
2: Εγώ ψήφισα όχι τότε.
1: Έγινε, το όχι, ναι.
2: Ναι. Ποιος
1: το έκανε το όχι, ναι, ο Τσίπρας το έκανε.
2: Όχι εγώ.
1: Πάνε δε σαν μάρκο από τη γωνία.
2: Όχι εγώ το έκανα.
1: Πάνε δε σε αυτή τη γωνία.
2: Πάω, παιδιά, στη γωνία ένα λεπτό να δω αν έρχεται ο κύριος Καμόρα. Εσείς με Σμαράγδα Μπασάκου και έρχεται και απολαυστικό. Τραγουδάκι αμέσως μετά, την έναρξη μετά το μπλοκ το διαφημιστικό. Μαζί μας η Φιμπραν, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr και τα λέμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
4: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλόπλων διαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
5: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Τα ποδοσφαιρικά βλέμματα στρέφονται πλέον στην Εθνική Ελπίδων, η οποία δοκιμάζεται απόψε στις 7 του βράδυ στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, με μοναδικό σκοπό τη νίκη που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Μια πολύ σημαντική κίνηση ολοκληρώθηκε στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιφτσής έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που τον κρατάει στην ομάδα μέχρι το 2029. Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινεί το Άρης για το παιχνίδι με το Βόλο, με τους φιλάθλους να μπορούν ήδη να προμηθεύονται τις θέσεις τους για την αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ευχάριστα νέα έφτασαν και τον Ηρακλή, αφού οι πόρτες του Καφταζογλίου Σταδίου ανοίγουν ξανά επίσημα μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι αρχές για την ασφάλεια του γηπέδου. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου για τα εισιτήρια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία άνοιξε ήδη την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις σπουδαίες μάχες κόντρα σε Ούλμ και ΑΕΚ. Έντονος προβληματισμός επικρατεί την ίδια ώρα στο μπασκετικό τμήμα του Άρη, όπου το τεχνικό επιτελείο αναζητά άμεσες λύσεις για να διορθωθεί η εικόνα της ομάδας μετά την απρόσμενη εκτός έδρας ΣΥΤΑ. Στο 0-0 κόλλησε ο ΠΑΟΚ Β στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάς Σύρου για λογαριασμό της Super League 2, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια του Βορείου Ομίλου. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η πρωτοπόρος Μαρκό, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με το τελικό 2-1. Μοίρασμα βαθμών σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ακίνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Μετρόπολης τελένο.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Είναι οι ψυχών, οι οποίοι ξεκίνησαν σαν πλάκα, ας πούμε, κάπου το 80.
1: Ωραίο.
0: Το λέω γιατί ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης, εγώ τότε έμαθα ότι υπάρχει ένας μουσικός Σταμάτης Σπανουδάκης, ούτε είναι το δίσκο, το Μάντας Φατάλ, ο οποίος πάθει ένα κεφαλικό πριν από λίγες μέρες. Και δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
1: Το χέρι του είναι, έχει πρόβλημα στο χέρι του.
0: Δεν το ήξερα.
1: Το χέρι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα προβληματάκι, λέει, θα το παλέψω, θα το κάνω τώρα. Νομίζω να βρίσκει και μια συναυλία η οποία είχε.
2: Περαστικά να
1: το πω.
0: Και η ονομασία του.
2: Talking Head.
0: Όχι, καλά, αυτό το άκουσε ο David Byrne που το έγραψε το τραγούδι και του έστειλε συγχαρητήρια τότε που ήταν τα πράγματα δύσκολα, έτσι, για την διασκευή. Αλλά το συγκρότημα λέγεται Ψυχό.
2: Αυτό που ακούμε.
0: Αυτό που ακούμε λέγεται συγκρότημα. Είναι ο Κοτατής, ας πούμε, ένας που είχε ένα δισκοπολείο, η Αντωνιάδου που πέθανε, η κοπέλα, ας πούμε, νέα, και ο Σπανουδάκης που γράφει όλη τη μουσική.
2: Απίστευτο.
0: Δεν είχαν όνομα. Και πάει, πηγαίνουν στη δισκογραφική εταιρεία. Και μόλις ακούει η αρρώστια τραγούδια, παιδιά λέει Ψυχό. Και τους άρεσε και το κράτησαν. Ένα δίσκο κάνανε, μόνο αυτό το μόνο να σε φάει.
1: Παραπάνω να κάνουν.
2: Και ξέρεις, παραγωγός Hitchcock.
0: Ναι.
2: Κοίτα, είναι καταπληκτική. Είναι απίστευτη.
0: Της λυρικής σκηνής είναι η παιδεία, να ξέρεις.
2: Αυτό θα σου πω. Οι πρώτοι διδάξεις, και εσύ επειδή ξέρεις πολύ μουσική ούτως ή άλλως, είναι οι τραγουδιστές Goth. Gothic, οι τραγουδίστες Goth, οι οποίες είναι όλες όπερα.
0: Ναι,
2: και το συζητάμε.
0: Είναι, όντως. Ο Νικόλας με ακούει τέτοια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να πιάσουμε και τα νήματα. Τι είχαμε χθες, είχαμε καινούργια από Μαζονάκη,
2: ναι.
0: Καινούργιες πληροφορίες.
2: Ναι.
0: Κάτι παίχτηκε εκεί τελικά.
2: Βρέθηκε η συγκεκριμένη ουσία, τη μάθαμε κι εμείς, έχουμε γίνει και γιατροί.
1: Προποφόλη, το κοράκι, χθες το είπαμε. Χθες, αυτό το σκότωσε. Όπως και ο Μάικλ Τζάκσον. Αυτό σκότωσε εδώ.
2: Ναι. Και παιδιά, είναι συγκλονιστικό με πόση ευκολία οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν ότι θα ξεφύγουν ξανά.
0: Το συγκλονιστικό είναι με πόση ευκολία πηγαίναμε εμείς στο γιατρό.
1: Δηλαδή, ο Μαζονάκης τώρα, με συγχωρείς τώρα, δηλαδή, πιστεύει κανένας ότι είναι εντάξει, νορμάλ.
2: Δεν έχει σχέση. Πιστεύει,
1: πώς δεν έχει σχέση.
2: Δεν έχει σχέση.
1: Άμα δεν έχει σχέση, γιατί δεν πας εσύ.
0: Όχι, τι σχέση και αυτό με το. Δεν κατάλαβα αυτό.
2: Με το δηλαδή...
0: Απαγορεύεται, ας πούμε, να κάνεις μέθη και νάρκωση σε ιδιωτικό γιατρό.
1: Λέω, όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να πάει σε ένα παράκεντρο. Ιατρικό, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί δεν πήγε πρώτη φορά ο Μαζονάκης εκεί.
0: Μάλλον όχι.
1: Έτσι. Και ούτε πήγαινε πρώτη φορά μαστουρωμένος, ας πούμε, στα καταστήματα. Τα είπαμε, Τρανταφυλόπουλος, που ήταν και δικό
0: του. Αλλά το Μάκη δεν τον πιστεύω, γιατί έχει
1: εντάξει,
0: πει ψέματα, ας πούμε, για μένα. Μα έχει πει ψέματα για μένα χωρίς να ξέρει, ας πούμε. Και εγώ να τα ακούω στην τηλεόραση και να λέω, είναι δυνατόν. Ναι.
1: Εσύ οπότε δεν τον έβλεπε, ας πούμε, τον Μαζονάκη.
0: Το Μάκη, άστο να παίξω από την εξίσωση τη αλήθεια.
1: Το είπε σου το τελευταίο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον δηλαδή... Τριανταφυλόπουλο το Μάκη από την αλήθεια τον απομακρύνει. Γι' αυτό και τον απομάκρυνε.
1: Ό,τι ήταν από το είπα.
0: Γι' αυτό και τον απομάκρυνε και το σκηνικό.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay, το Μάκη μα έβρεσε
1: τον Εντάξει, με συγχωρείτε,
0: τον έφεραμε. Ζούγκλα.
1: Μπορεί να μου πει τι να πω. Να μου πει τι να πω.
0: Θέλει
1: να μου πει τι να πω.
0: Δηλαδή, μα φέρει.
1: Εάν θέλει να πω, δηλαδή, άμα κάνει αυτό το πράγμα κάθε φορά.
0: Όχι, είπε.
1: Για μένα αυτό που κάνει είναι πιο εύκολο.
0: Εσύ, Πασχάλη. Είπε ότι πήγαινε μαστουρωμένο ο Μαζονάκη. Και το λε, το είπε ο Μάκη.
1: Σου είπα ένα πρόσφατο που είπε και ο ίδιος ο Τριανταφυλόπουλος στις εκπομπές μου.
0: Μα προσβάλλουμε την μνήμη του νεκρού καταρχάς. Είναι δυνατόν το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Χωρίς
0: να αποδεικνύεται.
1: Η ηθικολαγή.
0: Χωρίς να αποδεικνύεται.
1: Δεν είπα εγώ ότι αυτό το πράγμα.
0: Και ποιος είναι αυτός. Αυτός εξηγώ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν
2: ωραία. Πάμε τώρα λίγο πίσω.
0: Τι είναι δηλαδή ο Μάκης.
1: Σωστό.
0: Ο λέω την αλήθεια.
1: Σωστό. Μόνο εμείς λέμε την αλήθεια.
0: Γι' αυτό και ο κόσμος τον. Μα ο κόσμος μας έχει 35 χρόνια στο κουρμπέτι, φίλε. Δεν μας πέταξε.
1: Καλά, ο κόσμος.
0: Σαν τον κύριο Μάκη.
1: Εντάξει,
0: έτσι. Τον κύριο Μάκη, πες το να κάνει μια εκπομπή ραδιοφωνική, να δω, θα κάνει 1%.
1: Τον κόσμο δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Όπως τον έχεις εσύ, γιατί σε βολεύει στο
0: αφήγημα. Δεν είπα ότι είμαι.
1: Αυτό το πράγμα μου λες για τον κόσμο.
0: Είπα ότι δεν με πέταξε ο κόσμος.
1: Τον κόσμο τον κάναν το άσπρο μαύρο και είπε ναι. Άστο το.
0: Ποιο
1: κόσμο.
0: Ο κόσμο.
1: Το λένε όλοι ότι είχε προβλήματα με τις ουσίες και με αυτά.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Αλλά είναι ψέματα αυτά.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Αν ήταν όλα αυτά ψέματα, γιατί πήγε σε αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Καταρχάς είναι φήμες.
1: Ότι πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Όχι, όχι. Αυτά το πρώτο κομμάτι που έλεγες. Είναι φήμες.
1: Αυτά λέει αυτός, φίλε. Ας τον καλέσει.
0: Αυτά λέει.
1: Ας τον καλέσει.
0: Ένα πουλάκι μου είπε.
1: Ναι. Ας τον καλέσει ο. Πώς το λένε.
0: Ο
1: εισαγγελέας και να πει ότι ναι, ήτανε. Ναι, θα σου πει ερχόταν και τρίκλισε και δεν γέρανε. Και έπαιρνε βεζί. Αν θα πάει όλα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον Τριανταφυλόπουλο.
0: Θα πάει.
1: Ναι, σου λέω το εξής. Δεν μπορεί να πήγαινε εκεί και οι τοξικολογικές να βγάζουν άλλα πράγματα.
2: Βασικά το θέμα δεν είναι παιδιά.
1: Και δεν δημοσιοποιούνται κιόλας.
2: Το
0: θέμα μας είναι τι έγινε
2: με
0: στον γιατρείο και αν απαγορεύεται αυτό που κάνανε οι γιατροί, Πασχάλη.
2: Λειτουργούσαν υποτίθεται νομότυπα, δηλαδή μπορούσα κι εγώ να ξεγελαστώ. Αν ήμουν λίγο ναι γιατρέ μου που το έχουμε στην Ελλάδα. Έχουν περάσει από εκεί. Έχουν, να, μπράβο.
0: Έχουν σπουδάσει
2: ιατρική. Αυτοί είναι βέβαια χωρίς ειδίκευση, έτσι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Πρόσεξε και τον μπερδεύουν με
1: το. Πήγε στο νοσοκομείο. Και...
0: Ήθελα να διοτεύει.
2: Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Τον μπερδεύουν με το γενική ιατρική. Το γενική ιατρική είναι ειδικότητα.
0: Ναι.
2: Αυτή δεν έχει καμία ειδικότητα. Απλά έβγαλε τη σχολή. Τίποτα άλλο. Το γενική ιατρική είναι αυτό που λέμε το αγροτικό. Μπορεί να κάνει πράξη.
1: Το ότι του επιτρέπεται να υπάρχουν και να κάνουν αυτού του είδους τις δουλειές, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι γιατί υπάρχουν, δεν θα υπήρχαν αν υπήρχε έλεγχος. Και επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, γι' αυτό ζουν και βασιλεύουν.
2: Ναι,
1: και υπονομάνε κιόλας.
2: Την ίδια στιγμή που ήταν ο Γιώργος Αμαζονάκης και πέθαινε ο άνθρωπος, ναι, στο διπλανό δωμάτιο, έκανε άλλη πλασμαφαίρεση, ναι, σε Ελβετίδα, η οποία δεν είχε, αν θες, αυτές τις παθογένειες του Γιώργου Αμαζονάκη.
0: Τη χορηγήθηκε και η Νησμέθη.
2: Ελαντέ. Δεν ξέρουμε. Ελαντέ. Καταρχάς. Πώς είχαν οι άνθρωποι αυτοί οι μέθη σε ένα ιατρείο που απαγορεύεται η χρήση μέθης. Ερώτηση.
1: Απαγορεύεται να έχεις το ιατρείο εκεί πέρα έτσι πως ήταν τώρα αυτό.
2: Απαγορεύεται η χρήση μέθης καταρχάς.
0: Το είπε ο Γιαννάκος χθες.
2: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ο Γιαννάκος αν θέλει.
2: Ναι, ο Γιαννάκος. Η γυναίκα αυτή καλέστηκε από το Δημάρχο Σύρου και έχει βγάλει ομιλία σε συνέδριο ιατρικό.
0: Η Γάκα.
2: Πρόσεξε γιατί Κώστα. Για ψυχιατρικά θέματα.
0: Ναι.
2: Ξεπατήκωσε όλο το Σοκράτη που έλεγε το συνειδητό, το υποσυνείδητο,
0: ναι, ναι,
2: ναι,
0: και τα λοιπά. Καλά, στην Ελλάδα, εντάξει, χώρα, ό,τι δηλώσει γίνεσαι και είσαι.
2: Παιδί μου, θέλω να πω ότι, ο Γιώργος, ας πούμε, ότι ήταν. Ανήκε στην κατηγορία του.
0: Ο
2: Γιώργος Αμαζονάκης.
0: Ο Αμαζονάκης.
2: Του ευάλωτου πληθυσμού, λόγω, ας πούμε, κάποιων άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Δεν ήταν όλοι. Ξεγελάστηκε κόσμος και ντουνιάς. Κόσμος και ντουνιάς.
1: Σε πέρα τι πράγμα ξεκουράστηκε.
2: Πήγαιναν.
0: Καλά, αυτοί που πάνε για φυσιοτονισμό, δηλαδή δεν ξεγελιούνται. Σήμερα.
2: Ναι.
0: Το πάνε που έχουν ραντεβού.
2: Ναι.
0: Δεν ξεγελιούνται.
2: Ξεγελιούνται, αλλά ξέρεις κάτι. Ναι. Εγώ μπορεί να πιστεύω ότι στο βιοσυντονισμό,
0: ναι,
2: αλλά ξέρω που θα πάω. Δεν πάω σε ένα κανονικό ιατρείο.
0: Α, ναι.
2: Και μου πουλάνε παπάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι θέλω, ρε παιδί μου, να πιστεύω στα άστρα και τα ζώδια.
0: Όταν είναι και κανονικό το ιατρείο και έχει μέσα και αυτά τα εργαλεία, τι λέμε.
2: Δεν ξέρω τι λέμε.
0: Ξέρω.
2: Πρέπει να μας το λένε. Ότι κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω σε αυτό και αυτό. Θέλεις, πρέπει να έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Να είμαστε ενημερωμένοι.
0: Κυρία Καριστιανού, και γιατρός δεν είναι,
1: α,
0: και έχει τέτοια μηχανάκια.
1: Α, μπράβο. Αυτά όλα
0: είναι
1: που κάνεις.
0: Και πρόεδρος κόμματος.
1: Εάν ήταν ο Τσίπρα σήμερα πρωθυπουργός, θα μιλούσε.
0: Ναι, εννοείται. Δηλαδή,
2: ο κύριος Πατούλης.
0: Λέω μια ερώτηση. Κύριος Πατούλης.
1: Άλλος καλούτσικος.
0: Για να δούμε.
1: Πρόεδρος ιατρικού συλλόγου.
0: Ναι. Με τον ίδιο τρόπο χτύπησαν τα μηχανάκια. Το MedWatch χτύπησε, ναι, και για τον κύριο Πατούλη και για την κυρία Καριστιανού.
1: Λέει, σε πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη σε όλα.
0: Μας αρέσουν τα MedWatch.
1: Το MedWatch έμαθες και το MedWatch έχεις στο χωριό σου, είχες MedWatch.
0: Δεν είχα. Μας αρέσει.
1: Ρε, ο έλεγχος μας αρέσει.
0: Μας αρέσει.
1: Μας αρέσει ο έλεγχος, ο οποίος είναι σε όλους. Όχι μόνο σε μένα και σε σένα.
0: Ερώτηση. Η κυρία Καριστιανού έχει κόμμα.
1: Το πρόβλημα μας δεν είναι Καριστιανού. Δεν μιλάμε για την Καριστιανού. Τώρα ας πάμε και στο αφήγημα της Καριστιανού.
0: Για τους γιατρούς μιλάμε στην Ελλάδα.
1: Να πολεμήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτσε ρε εσύ, Πασχαλή. Εσύ πολέμησε μετά. Άφησε μετά να μιλήσουμε σήμερα.
1: Όχι, θα κάνω αυτό που κάνεις. Θα κάνω αυτό που κάνεις. Γιατί έτσι δεν το κάνεις. Δεν μας ενδιαφέρει όμως η κυρία Καριστιανού.
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Γιατί κυβερνάει, έχει κυβερνήσει.
0: Θα κυβερνήσει.
1: Δεν κυβερνάει. Ούτε πρόκειται να κυβερνήσει.
0: Πώς αυτοδυναμία επέτρεψε.
1: Κυβερνάει ο δικός σου άνθρωπος και ο δικός μου άνθρωπος.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός.
1: Καλά κάνει.
0: Έχει εργαλεία βιονάδρασης και βιοσυντονισμού στο γιατρό.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Και στην ερώτηση που πήγε στο Μέγκα, αν θέλει να την καλέσουν στο πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή μια τόσο καταπληκτική ευκαιρία.
1: Ποιος είναι ο Γεωργιάδης, ρε?
0: Ο Υπουργός Υγείας.
1: Τι είναι αυτός?
0: Υπουργός Υγείας.
1: Τηλεβιβλιοπόλης.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι τον ξέρω.
0: Σήμερα είναι Υπουργός Υγείας.
1: Δεν είναι γιατρός.
0: Να ανοίξει, να διαβάσει.
1: Δεν είναι γιατρός.
0: Όχι. Αλλά η κυρία είναι.
1: Θα πάει, πάει ένας γιατρός να μιλήσει με τον γιατρό.
0: Γιατί δεν πάει.
1: Γιατί σε χαλάει το δοκίμά σου, έτσι.
0: Γιατί
1: χαλάει, φίλε.
0: Ε?
1: Να πουλήσει κανένα βιβλίο, φίλε. Μαζί με τον Λιακόπουλο να πάτε. Όλοι σας να πάτε.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ τώρα βάζεις μια γιατρό,
0: ναι,
1: να πάει να μιλήσει.
0: Εντάξει, παιδιά, ελεύθερα βάζουμε.
1: Κάτσε, ρε φίλα, μιλήσει με μένα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, πώς θα μιλήσω.
0: Πασχάλη, ελεύθερα
1: να πουλήσω δηλαδή το αφήγημα ότι ξέρεις. Εγώ είμαι υπουργός υγείας, άρα ξέρω καλύτερα την υγεία από σένα.
0: Ρε φίλε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι πολιτική.
1: Προηγουμένως άλλα είπες. Οι γιατροί, τη Σμαράγδα το είπες.
0: Ναι.
1: Γιατροί, έτσι. Γιατροί, ναι, γιατροί.
0: Γιατί δεν πάει.
1: Ο γιατρός θα μιλήσει με τον γιατρό.
0: Ακούω.
3: Θα έχει ενδιαφέρον μια μέρα να βγείτε με τον κύριο Γεωργιάδη.
4: Παράθυρο τετατέτ είναι. Να σας πω
0: κάτι. Τέτοια ευκαιρία, κυρία Μαρία.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης θα ήθελα πάρα πολύ να βγει με την ομάδα που είναι υπεύθυνη. Την ομάδα που είναι υπεύθυνη. Την ομάδα που είναι υπεύθυνη, τα στελέχη που είναι υπεύθυνη για το ιατρικό πρόγραμμα. Με εκείνους θα πρέπει να μιλήσει. Που είναι όλοι γιατροί και
0: ανάποδο λέει πως
4: έρχεται.
0: Να πάει ο Γεωργιάδης να μιλήσει με τους γιατρούς.
1: Θα γίνει το debate. Αφού λέτε ανάποδο από μένα, σημαίνει ότι η Καρσιανό δεν έχετε να βρει αντίθεση με τον Γεωργιάδη.
5: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, ρε παιδί μου. Ε, ας το κάνει, ρε φίλε.
5: Ωραία, κάτσε να ακούσει λίγο κόσμο. Μπορεί να είναι περίεργο ο κόσμο.
3: Πώ θα έχει ενδιαφέρον μια μέρα να βγείτε με τον κύριο Γεωργιάδη.
4: Παράθυρο τετατέ, τι είναι.
3: Να σα πω κάτι. Να είναι ο υπουργό εδώ και να είναι.
4: Ο κύριο Γεωργιάδη θα ήθελα πάρα πολύ να βγει με την ομάδα, την ιατρική μα. Την ομάδα που έχει. Την ομάδα που είναι υπεύθυνη, τα στελέχη που είναι υπεύθυνη για το ιατρικό πρόγραμμα. Με εκείνους θα πρέπει να μιλήσει.
1: Α, μπράβο.
5: Η ίδια δεν είναι γιατρός.
1: Τα άκουσες, Κωστάκη.
5: Η ίδια δεν είναι γιατρός.
1: Όχι, φίλε. Δεν είναι τηλεβιβλιοπόλης.
5: Κατάλαβες.
1: Δεν είναι αυλικός του κάθε πρωθυπουργού και κάθε πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Άστο ρε Κώστα τώρα, να μαζέψουμε τον Γεωργιάδη για σοβαρό τώρα.
5: Εγώ.
1: Όχι, μαλά μου.
5: Την κυρία Καρτσιανού έβαλε.
1: Ναι, κυρία Καρτσιανού έβαλε.
2: Καλά, ένας υπουργός.
1: Ό,τι ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία βάζει Κώστα.
5: Δηλαδή, μου ένα πολιτική αρχηγό είναι.
1: Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Αλλά καλά,
5: για σένα μπορεί να κάνει καλά, έρπα.
1: Μονέ, ρε φίλε, εσύ το είπε, δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, να μιλήσει ο γιατρός αυτό που είπε. Ο γιατρός με τον γιατρό.
5: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπε να μιλήσει ο υπουργός με τον γιατρό. Δεν είπα αυτό. Μάλλον δεν κατάλαβε. Από την πρεμούρα σου να μην ακουστεί.
1: Μάλλον δεν ακούω καν, φίλε, εγώ τα Γεωργιάδη.
5: Είπε η κυρία Καρισιανού να μιλήσει ο Γεωργιάδη με του γιατρού. Όχι με του
1: τηλεβιοβιβλίου. Ο Σπυράδωνη είναι τηλεπερσόνα, φίλε. Δεν είναι, φίλε, ούτε υπουργός Γεωργίας.
5: Δεν είναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια, στα tweet και, στο facebook. Σε παρακαλώ τώρα, μιλάμε σοβαρά σε μια χώρα, φίλε, δεν έχει τίποτα σοβαρό να επιδείξει.
5: Ποιο είναι.
1: Μα τι είναι σοβαρό, είναι αυτό το πράγμα. Μα αυτό θέλουμε να αλλάξουμε, φίλε, και αυτό σου λέω. Ναι. Δες τι γίνεται το 27 και τα επόμενα χρόνια.
5: Ποιος
1: εσύ
5: είναι.
1: Θες τώρα να κάνουμε αναγωγή στο Τζίπρα, να μιλήσουμε για την Καρισιανού, αύριο μεθαύριο θα μιλήσει για τον Βελόπουλο. Ό,τι δηλαδή ενοχλεί ναι. κάποια συγκεκριμένα να πούμε πολιτικά θέματα. Όχι, φίλε.
5: Δηλαδή...
1: Όχι, θα πρέπει να αλλάξει. Δεν θε να αλλάξει κι εσύ όμω.
5: Να μιλάμε αυτού.
1: Να πει τι είναι, πες μου εσύ τι να μιλήσουμε τώρα για το 15.
5: Πρόσφατο ήταν.
1: Για πράγματα που είναι 10, πριν 10 χρόνια, τι να πούμε.
5: Ρώτησε η κυρία Σμαράγδα για αν μπορούμε να φύγουμε από την ΕΕ και τη έφερα το παράδειγμα του 15.
1: Και τι, έτσι, δεν
5: ότι δεν μπορεί να φύγει από την ΕΕ.
2: Μπράβο.
5: Γιατί οι πρωθυπουργοί που επιλέγει. Ναι, αυτό σου λέω.
2: Και σου λέω, όχι,
5: δεν μπορούμε.
2: Δεν μπορούμε.
5: Και σου απάντησε ότι το 15 κάναμε δημοψήφισμα για να βγούμε, αλλά η πολιτική εκείνη τη εποχή. Το γύρισαν το δημοψήφισμα. Άρα δεν μπορούμε
1: όχι
5: να
1: όλοι,
5: δούμε.
1: Όχι όλοι.
2: Δηλαδή, δεν
5: όχι όλοι. Όλοι.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κυκλοφορούσαν με τα.
5: Είπα, ποιοι το άλλαξαν.
1: Αυτό σου λέω. Το άλλαξε η κυβέρνηση.
5: Ποια κυβέρνηση.
1: Ποια ήταν τότε.
5: Αυτό ο Τσίπρας.
1: Αυτό σου λέω.
5: Χαλάρωση.
1: Οι άλλοι δεν ήταν.
5: Όχι, άλλοι ήταν υπέρ.
1: Μπράβο. Όπως και δεν ήταν υπέρ. Όπως δεν ήταν και κατά σε αυτό που έκανε ο Τσίπρας για το Μακεδονικό. Να τα λέμε όλα.
2: Φυσικά δεν
1: ήταν. Πώς
2: ήταν
1: κατά.
5: Ποιοι?
1: Τι έλεγε, αν υπογράψει, δηλαδή υπέγραψε. Γιατί
5: εγώ ήμουν
1: ο μπαμπά μου. Το είπε και ο μπαμπά μου, το είπαν όλοι και η Ντόρα μου το είπε. Mm. Λοιπόν, υπάρχουν ηχητικά που λέει ότι δεν πειράζει. Ας πάρουν το Μισό Αιγαίο, ας πάρουν και το Μακεδονικό. Δεν πειράζει. Σαν ένα όνομα σε 10 χρόνια πριν το ξεκινάει.
2: Από τη στιγμή άντε, που μπήκε το υβρίδιο του φύρωμα στη ζωή μα.
5: Αν δεν έχετε την
1: απίτα.
5: Αν δεν έχετε την απίτα.
2: Από την ώρα που μπήκε το φύρωμα.
5: Καλά είναι να φωνάζετε.
2: Φύρο.
5: Να πατάτε ο ένας πάνω στον
1: άλλο.
2: Εγώ δεν μιλήσα καν.
1: Είπες εσύ. Δεν μου λες. Γιατί το ιατρείο αυτό που έχει, πώς τα λένε αυτά τα μηχανήματα, ελέγχθηκε της Καρισιανού.
5: Ναι, ελέγχθηκε.
1: Το κλείσαν.
5: Όχι, δεν γιατί
2: το κλείσαν. Γιατί τότε
1: γιατί την κατηγορούσε.
2: Δεν το κλείσαν.
1: Γιατί τότε. Τώρα ξαφνικά τον έγινε
5: ο. Ποιος την κατηγόρησε.
1: Το MedWatch ξαφνικά αυτό να μην πω τώρα. Δηλαδή τώρα θυμήθηκε.
5: Γιατί τον Πατούλη τον κατηγόρησε.
1: Περίμενε. Ο Πατούλης Ερεφίλ είναι 15 χρόνια πρόεδρος ιατρικού συλλόγου.
5: Λέω, παιδί μου. Χτύπησε και για τους δύο το MedWatch.
1: Ναι, παιδί μου. Πες μου πώς ξαφνικά αποφάσισαν να πάνε στην Καρισιανού. Και δεν πήγαιναν τόσα χρόνια.
5: Δεν κατάλαβες. Παντού πήγανε.
2: Ο κύριος Πατούλης.
5: Το MedWatch χτύπησε και για τον Πατούλη. Χτύπησε και για την Καρισιανού.
2: Ο κύριος Πατούλης έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
1: Ο Πατούλης εμπλέκεται.
2: Από τις δηλώσεις του Κώστα. Δηλαδή, από τις δηλώσεις του.
5: Όταν.
2: Που, κατευθείαν που βγήκε με το που έγινε αυτό με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Μετά.
1: Εμπλέκεται.
5: Δεν με νοιάζει καθόλου αν εμπλέκεται.
1: Και σε χορηγίες εμπλέκεται.
2: Έχει δύο.
1: Σαν περιφερειάρχης, όταν ήταν υπερφερειάρχης, είχε
2: συνέτερο σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής και ένα ιατρείο, κάτι τέτοιο πάλι.
5: Ναι, ναι.
2: Την επόμενη μέρα άλλαξε το καταστατικό σας, το είχα φέρει.
1: Έλα, μην λες τέτοια πράγματα.
2: Της εταιρείας. Μέχρι και κατασκευαστική την ονομάσανε. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, ζούμε σε μια γελία χώρα η οποία έχει το συνδικαλιστικό όργανο να ελέγχει. Γιατρούς. Απίστευτο. Ποιος θα ελέγξει ποιον. Όταν εγώ θέλω ψηφαλάκια για να είμαι πρόεδρος του ΙΣΑ, να είμαι αντιπρόεδρος, να είμαι εκείνο, να είμαι τάλι.
1: Μόνο.
2: Είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί ότι είμαστε πραγματικά όλο το φάγι, ότι δεν ξέρανε τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου. Οι άνθρωποι αυτοί οι δυο είναι είχαν άλλη, και το άλλο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, τις μάθαμε και τις οδούς.
1: Έχουμε και, εμείς γι' αυτό.
2: Άκου, και δήλωσαν ότι το κλείνουν, ότι δεν λειτουργεί. Και εκεί την προηγούμενη μέρα ο Γιώργος Μαζονάκης
1: έκανε βόλτα.
2: Υπέστησε, πώς το λένε αυτό,
1: ανακοπή.
2: Τα μάθαμε, όχι.
1: Τι, πλασμαφέρες.
2: Όχι πλασμαφέρες, την προηγούμενη που έκανε, στο έντερο.
1: Α, στο τέτοιο, ναι.
2: Σε υδροθεραπεία.
1: Υδροθεραπεία, μπράβο. Που απαγορεύεται, λέει, να κάνει.
2: Που το κλείσανε, το δήλωναν ότι είναι κλειστό το ιατρείο και δεν τα ήξερε αυτά ο κύριος Πατούλης.
1: Όχι, ρε, πού να τα ξέρω.
2: Δεν και γνώριζε. Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Είναι, έχουν μια τάση να μην γνωρίζουν.
5: Αφού ξέρετε εσείς ότι γνώριζαν, οκ. Okay.
2: Η γυναίκα η Γάκα λέει και κάποιες αλήθειες.
5: Όπως.
2: Λέει, εγώ τους πήγα το τιμολόγιο.
5: Ναι.
2: Στο,
1: ναι,
2: τους το πήγα.
1: Ναι, έγινε νόμιμο, λέει.
2: Για το μηχάνημα. Και αυτοί ισχυρίζονται ότι παρουσίασε άλλο μηχάνημα. Και βλέπω χθες την εκπομπή.
5: Εσύ είσαι σίγουρη ότι δεν παρουσίασε άλλο μηχάνημα?
2: Βλέπω χθες την.
5: Με όλα αυτά που γίνονταν εκεί μέσα.
1: Ε, Κώστα, τώρα εντάξει.
5: Άμα είναι πιθανό είναι να παρουσιάσει και άλλο μηχάνημα.
1: Να κάνουν αυτοψία.
2: Βλέπω χθες στην εκπομπή.
5: Δεν άνοιγαν.
2: Στις αποκαλύψεις με τον Κουσουλό.
1: Ξαναπάς.
2: Το τιμολόγιο που τους παρουσίασε η κυρία Γάκα και έγραφε στα αγγλικά από πάνω. Ινουσφαίρησης. Τι δεν κατάλαβαν.
1: Τι πράγμα.
2: Ινουσφαίρησης.
1: Τι είναι αυτό.
2: Αυτό το τιμολόγιο που παρέδωσε στον ιατρικό σύλλογο η γυναίκα. Για το μηχάνημα αυτό που πήρε, που ισχυρίζονται όλοι αυτοί ότι τους εξαπάτησαν, ότι άλλο τους παρουσίασαν. Έτσι. Δηλαδή, παρουσίασαν ένα κάτι, ξέρω εγώ, βιοανάδραση μηχάνημα και αυτό ήταν για πλασμασφαίριση. Δεν είναι ακριβώς πλασμασφαίριση, είναι ινουσφαίρισης και το γράφει στα αγγλικά. Τι δεν κατάλαβε ο ιατρικός σύλλογος από το ινουσφαίρισης. Λέει και αλήθεια.
5: Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι λες, αλλά τέλος ξακούω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποια είναι η διαφορά του ηλουσφαίρησης με του ηνουσφαίρησης και με το πλασμαφαίρησης. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Είναι το ίδιο,
5: δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μιλάω.
2: Αλλά παρόλα αυτά. Ναι. Άλλο λέω. Η Γάκα λέει, παιδιά, το ήξερε ο ιατρικός σύλλογος.
5: Καλά, λέει Γάκα, που είναι κατηγορούμενη.
2: Και βγαίνει και
5: όλοι,
2: το τιμολόγιο.
5: Όλοι οι κατηγορούμενοι, ξέρεις τι λένε. Είμαι αθώος, κύριε Πρόεδρε.
2: Και βγαίνει το τιμολόγιο σου, λέω, Κωστή. Αυτό που το έχει ο ιατρικός σύλλογος.
5: Δεν ξέρω αν τους έδειξε αυτό.
2: Και πάνω, όχι. Είναι δεδομένο.
1: Γιατί αμφισβητείς κάθε φορά αφισβητώ κάτι που δεν σε βολεύει.
5: Όχι, αμφισβητώ τα πάντα.
1: Τι υπάρχει, ρε φίλε.
2: Είναι δεδομένο.
1: Σου λέει τι υπάρχει, ρε Κώστα.
5: Ναι, ρε,
1: σου λέει αυτό ένας το πράγμα. Δεν αμφισβητείς. Πού να ξέρω εγώ.
5: Δεν μπορεί να
1: πού να ξέρουμε εμείς τώρα για όλα τα άλλα.
5: Δεν μπορεί να γνωρίζω.
2: Αυτό
5: το ρεπορτάζ λέμε.
2: Ακούστε, είναι στα χέρια του. Είναι στα χέρια του οι ίδιοι. Οι ίδιοι λένε και γράφει πάνω στα αγγλικά. Ινουσφαίρησης.
5: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Εσύ τι κατάλαβες.
1: Τι είναι το ινουσφαίρησης
2: αυτό. Το μάθαμε τώρα. Η ινουσφαίριση είναι σαν την πλασμαφαίρεση. Αυτό είναι. Το μάθαμε τώρα, δεν το ήξερα κι εγώ. Δεν έκανα γιατρός. Έτσι. Άρα πάει αυτό.
1: Πάρ' τον Άδωνη,
2: το τιμολόγιο και κατατίθεται στον ιατρικό σύλλογο και οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι
1: εξαπατήθηκαν.
5: Σ' αγοράζει και σε πουλάει σε ένα λεπτό.
1: 100% από
5: 40 καμόρες θέλει ο Άδωνης.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά να πάρω κι εγώ μια θέση υπουργείου και σου πω εγώ μετά τον Άδωνη.
5: Άμα είσαι μάγκας, σαν κι αυτό να πάρε.
1: Δεν μπορώ να είμαι μάγκας.
5: Τώρα ο καθένας συντονισμένος με τα.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι στην Γλιτσιά, δεν μπορώ να είμαι. Άλλοι είναι.
5: Λοιπόν, για δείτε λίγο και κάτι άλλο που έχει Καριστιανού τώρα χθες.
1: Χθες το μόλις... θέμα μας είναι η Καριστιανού.
5: Είπαμε, εγώ είμαι επίκαιρος.
1: Δεν είσαι επίκαιρος.
5: Όχι, είμαι επίκαιρος.
1: Είσαι επίκαιρος ό,τι έχει να κάνει με το Μαξίμου.
5: Όχι, όχι. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Τα υπόλοιπα πες τα εσύ. Α, στο δελτίο τώρα έχουμε τον προπολογισμό. Επίκαιρο δεν είναι. Χθεσινό.
1: Ναι, σύνταξες.
5: Που δεν θα έλεγες τίποτα.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
5: Ενώ έχουμε κατάθεση προπολογισμού, χθες ο Καμόρα άχνα σήμερα. Γιατί είναι φιλαράκι. Τόσο σημαντικό θέμα είναι. Δεν σου πω εγώ, δεν ξέρω. Στο δελτίο.
1: Που έχει αύξηση.
5: Αλλά τα ελληνικά χώξες.
1: Που έχει αύξηση. Τα χώξες τα οποία πρημοδοτούνται από το Μαξίμου.
5: Ναι, ναι. Αυτά εδώ που λες.
1: Ναι,
5: τα χώξες.
1: Έτσι είναι. Πες τα στον κόσμο όμως.
5: Βγάζει χθες λίγο και τους ισχυρισμούς της κυρίας Καριστιανού για, το, το αυτά, που, άκου, για αυτά που δίθεν είπε ο Τριαντόπουλος.
1: Μην διαβάζεις πρώτο θέμα, ρε Κώστα.
5: Άκου λίγο.
1: Κώστα, άκου λίγο. Ρε
5: φίλε, άφησε με τόσα χρόνια κάνω με έναν τρόπο την εκπομπή.
1: Η σωστή είδηση είναι να πούμε στον κόσμο ότι ένα. Paranormal site, το οποίο είναι το Χοάξης, το οποίο πρημοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση. Θα κάνει κριτική στην Καριστιανού μέσω του Μαξίμου.
5: Συγγνώμη. Η κυρία Καριστιανού να πούμε ότι είπε κάτι πολύ βαρύ για κάποιους αξιωματούχους.
1: Θα κάνουν μήνυση, γιατί δεν την κυνηγάνε οι Καριστιανού.
5: Μπορεί να την κάνουν. Λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, οι φράσεις λαμπίκο, κρέατα κτλ. Από ό,τι φαίνεται και από καθηγητές εδώ και αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα χαροκαμένους γονείς δεν υπόθηκαν ποτέ.
1: Είπαν τα Χουάξης.
5: Και λέω τώρα εγώ.
1: Ορίστε,
5: πόσο είπε. Όχι, τα λένε γονείς εδώ.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Να ξέρεις, βλέπε λίγο τι έχει καταθέσει.
1: Άμα θέλω το πιστεύω.
5: Αλλά εντάξει,
1: έτσι δεν λες τώρα εσύ.
5: Εννοείται, ναι.
1: Άμπραβο.
5: Ωραία, μην τα πιστεύεις εσύ.
1: Εντάξει,
5: λοιπόν, απλά ο κόσμος ας ρίξει μια ματιά. Τι λένε τα.
1: Τα χωάξει τα οποία πληρώνεται από το Μαξίμου.
5: Ρε, αλλά δεν σταμάτα, ρε Πασχαλιά. Άφησε με να μιλήσω σήμερα.
2: Δεν άκουσα.
5: Λοιπόν, εδώ πέρα που λέτε, υπάρχουν οι ένορκες καταθέσεις μέσα εδώ σε αυτά που ο Πασχάλης κατηγορεί, γιατί φοβάται μάλλον να τα πιάσει. Υπάρχουν οι ένορκες καταθέσεις που έδωσαν ο Γερουλιάς, αξιωματικός του περιοριστικού σώματος. Υπάρχει ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός θύματος, ο οποίος λέει μέσα τι ακριβώς έγινε, ποιος είπε τις φράσεις αυτές.
1: Και τον Ζαχαρό θα μας αγιοποιήσει και τον Ζαχαρό.
5: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Δεν ήταν και ζήτησε συγγνώμη μετά. Γιατί συγγνώμη δεν είναι φιλαμαρτία.
5: Ο δόκτωρ Γιώργος Μαραγκός, ο οποίος είναι του Πανεπιστημίου της Γάνδης.
1: Τα χωάξεις τα λένε αυτά.
5: Διεξήγαγε. Όχι, εγώ σας είπα τι λένε αυτοί. Αυτός έκανε έρευνα.
1: Τα χωάξεις τα είπαν αυτά.
5: Κατόπιν έρευνας. Έλα ρε Πασχάλη.
1: Ναι, βραγόρε μου, πού τα βλέπεις εσύ αυτά.
5: Έλα ρε Πασχάλη.
1: Στα χωάξεις δεν το λες.
5: Έλεος.
1: Έλεος δεν λες όμως. Είναι στα χωάξεις, ναι ή όχι. Έλεος γιατί.
5: Πειράξαμε την κυρία Καρισιανού.
1: Δεν βολεύει, φίλε, έτσι.
5: Δεν πάει καλά και τώρα.
1: Εντάξει, βρε, ξέρουμε. Δεν μπορεί να βάλει και τον μπλακιά λίγο στο κόλπο. Βάλε και τον πλακιά στον κόλπο.
5: Του πλακιά στον Μαξίμου.
1: Βάλτε στον κόλπο.
5: Πες μου
1: τι
5: λίγο.
1: Είναι, ρε φίλε.
5: Οι άλλοι που πού πέρασαν.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Ναι.
5: Για τους αυτούς πώς έμαθες.
1: Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Εσύ τα ξέρεις.
5: Εσύ είπες ότι ο πλακιάς το αχωάξες.
1: Εσύ είσαι πολύ γνώστης, παιδί μου, και ξέρεις. Μας έφερες παράδειγμα, ρε φίλε, το αχωάξες.
5: Εσύ είπες ότι πληρώνεται το Μαξίμου. Ο πλακιάς πληρώνεται το Μαξίμου.
1: Πρημοδετούμενο από την κυβέρνηση. Να μιλήσει για την πολιτική κατάσταση της χώρας, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα.
5: Ας δει ο κόσμος, ας ρίξει μια ματιά, ρε φίλε.
1: Αυτά όλα λειτουργήσαν επί Τσίπρα. Τώρα, φίλε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
5: Απόλαυση καμόρα, κύριε Άνδρο. Τι δώρο ήταν αυτό. Τι δώρο ήταν αυτό, πάμε.
2: Ναι, εγώ δεν. Όπως και ο κόσμος εκεί έξω.
5: Εντάξει, δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί τι άπομαι τώρα, εντάξει. Ωραία.
2: KM3.
1: Κοίταξε, όχι, μισό λεπτό. Πες κάτι για τον Χριστιανό ακόμα, ρε φίλε.
5: Άμα γίνει κάτι. Άμα γίνει
1: το επόμενο μισάωρο, δεν θα μιλήσω ούτε κοντά του Μαραγκάνου. Μίλα μόνο σου για την Καριστιανού.
5: Αυτά που λέει ο Βαραγιάννη.
1: Είναι
5: 6 του μηνό και γίνανε στι 5 Πασχάλη Καμούρα. Έτσι. Αυτά που λέει ο Βαραγιάννη
1: είναι
5: επίκαιρα. Όχι, είναι πολλά. Τα είπαμε.
1: Δεν είναι η Καριστιανού.
5: Πόσα πιάσαμε το πρωί.
1: Το πρόβλημά μα σήμερα είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα, την οποία εσύ δεν τη βλέπει γιατί σε συμφέρει. Και εμά που δεν μα συμφέρει. Και όλη την κοινωνία το αντιμετωπίζει καθημερινά. Εσύ μπορεί να μην το αντιμετωπίζει, γι' αυτό και δεν το κάνει θέμα. Ναι. Αλλά κάνει θέμα την Καριστιανού.
5: Εσύ τι θέμα
1: το Τσίπρα πριν από 15 χρόνια. Και μόνο αυτοί φταίνε. Για το χάλι που υπάρχει σήμερα. Ναι. Για το ότι παίρνει αυτού του μισθού που παίρνει σήμερα με αυτή τη βενζίνη. Ναι. Και θεωρεί ότι είναι και φυσιολογικό. Ναι. Και ότι δεν είναι ακριβό. Και ότι δεν είναι 0,70 το λίτρο και δεν είναι το ένα τώρα. Αυτό απασχολεί τον κόσμο.
5: Εντάξει,
1: που δεν μπορεί να τα φέρει πέρα. Ωραία. Ούτε η Καριστιανού τον απασχολεί. Ούτε ο Τσίπρα.
5: Πραγματική διάσταση κάθε είδηση. Και όχι να θα λέω, αλλά λέω παλαμούτια εδώ στον κόσμο.
2: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
5: Ούτε για τον έναν, ούτε για τον άλλον. Αυτά που λέω, ορίστε τι συμβαίνει.
1: Δεν λες τι αυτό.
5: Από το πρωί δεν λέμε τι συμβαίνει.
1: Λες τι λέει η Καριστιανού, τι λέει ο Τσίπρας.
5: Όχι, απλά δεν θέλεις να πούμε τίποτα για την Καριστιανού. Καταλάβαμε ότι δεν θες να βγάλουμε άχνα για την Καριστιανού. Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω για την κυρία Καριστιανού που είναι ένα
1: πολύ. Από εβδομάδα.
2: Κυρία Καριστιανού.
1: Και την Αφροδίρτουλα.
2: Έχει χάσει το παιδί της πρώτα-πρώτα, αλλά ο
5: Τσίπρας. Ο κύριος Πλακιάς μάλλον.
1: Αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν καν. Δεν τους ενδιαφέρει καν αν έχασαν τα παιδιά τους.
2: Έχει χάσει το παιδί της, έχει χάσει τη Μάρθια έτσι. Και μιλάμε λες.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, φίλε. Αυτοί σκυλεύουν πάνω σε αυτά τα πράγματα.
2: Αυτή τη στιγμή για μένα ο Τσίπρας.
5: Όχι αυτή με τα ξυλόλια και τα μπουρδόλια.
2: Εξαργυρώνει.
5: Οι οποίοι κοράδεψαν τον κόσμο, Πασχάλη.
2: Εξαργυρώνει.
1: Θα το δείξει.
2: Αυτά που του χρωστάνε. Όλοι, γι' αυτό και κατέβηκε ξανά στον πολιτικό στίβο. Τον φέραν τότε σαν μεσία. Γιατί δεν μπορούσαν πια να μας κυβερνήσουν έτσι. Δεν μπορούσαν να μας πασάρουν τρίτο μνημόνιο. Τους έκανε τη δουλίτσα ο Τσίπρας. Και τώρα ξανακατεβαίνει στον πολιτικό στίβο να εισπράξει τους καρπούς των κόπων του. Έτσι
5: κύριε Παύλο, ευχαριστώ. Αυτό μου λέει να πω. Λοιπόν, γεια σου Αλέξη, γεια σου Μανώλη, πάμε στο δελτίο. Να κάνουμε και
2: διάλειμμα,
5: άντε πάμε.
6: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ πιες σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
9: Φορελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και μέτρα ανάχωμα στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα μεγαλύτερα κέρδη αφορούν συνταξιούχους με ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2026 και οριζόντια αύξηση 2,8 από το 2027. Περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους, στους οποίους δίδεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν μείωση προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιδιδεύματος στην περιφέρεια και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις άνω του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον προβλέπονται μέτρα για αγρότες, τριτέκνους, ενοικιαστές, αγοραστές πρώτης κατοικίας και νοικοκυριά για το κόστος ρεύματος. Στις κινητοποιήσεις των αλλιέων αναφέρθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στον κλάδο. Την έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι οι γιατροί της Καρνεάδου χορήγησαν στον Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας εμφατικά πως τα παθολογικά ιατρία απαγορεύεται να πραγματοποιούν μέθη. Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος θέτει το κρίσιμο ερώτημα από πού προμηθεύτηκαν οι γιατροί το αναισθητικό φαρμακό. Το θάνατο του διοικητή της επιλέκτης μονάδας Νουκμπά της Χαμάς, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιμπέτ. Πρόκειται για τον Ιμπραήμ Μουστάφα Ουέιμπερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Νουσεϊράτ, στη λωρίδα της Γάζας. Δύο οδηγοί μοτοσυκλέτας τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους χθες στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Κασάνδρου, κοντά στο διοικητήριο. Ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους στο τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί και ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
21: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
22: Μάγκες,
21: το σύστημα φωτιά.
0: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
25: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
29: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
31: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ Κανίτσας. Στη Δελφόν 101

0: Άιντε καλημέρα.
1: Buongiorno a tutti.
0: Πάμε δεύτερη ώρα.
2: Πριν από...
0: Είδε κανένας χθες μπαλίτσα?
2: Μπα.
1: Τι μπαλίτσα?
0: Έλα ρε φίλοι, είχε.
1: Τι μπαλίτσα?
0: Ματσάρες.
2: Γαλλία. Θα δω σήμερα.
0: Γαλλία Βέλγιο το άφησε στο 0-1.
1: Πώς έλεγες?
0: Έλα δε. Το άφησα.
1: Σε πήρε ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Χάρχουρ,
0: χάρχουρ. Είχε κανένα... Παιδιά, η Κύπρος...
1: Κύπρος.
0: Έχει ένα παίχτη.
1: Έναν μόνο.
0: Εγώ σου πω έναν. Καταρχάς είχε κάνει φοβερή ανατροπή χθες. Από 0-1.
1: Ποιος, η Κύπρος?
0: Η Κύπρος χθες κάνει φοβερή ανατροπή, ισοφαρίζει κάπου στο 60 και βάζει μπάζε μπίτερ. Αυτός ο παιχταράς που ήθελα να σας πω τώρα. Ποιος έχει βγάλει μάτια σε όλο το παιχνίδι. Έντουαρτς τον λένε.
2: Έντουαρτς.
0: Okay. Γαλουχήθηκε.
1: Η Κύπρο με ποιον έπαιζε?
0: Με την Λετωνία, νομίζω. Με τη Λετωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Καλά, τη σημασία έχει τι κάνει το παλικάρι μας αυτό.
1: Εντάξει,
0: ο οποίος γαλουχήθηκε στις ακαδημίες της Τότεναμ. Ο Έντουαρτς. Είναι ένας κοντοπίθαρος, παιδιά, ένας φοβερός τύπος, να πούμε, ένα αριστερό τρομερό πόδι. Απορώ πώς μας ξέφυγε εδώ και δεν ξέρω και που παίζει κιόλας. Έντουαρτς, έχει το στο νου σου τον Έντουαρτς Κάρι.
1: Ετών.
0: Πρέπει να είναι πιτσιρικά, 22-23.
1: Καλά, χθες Δευτεριάτη και είχε μάτσαρε.
0: Μάτσαρε είχε χθες. Πολύ ωραία.
2: Ναι, και μάλιστα πολύ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, είχε 4-5 παιχνίδια έβλεπα. Είχε. Και μάλιστα είχε το βράδυ και Ιταλία.
1: 3-1 Τουρκία. Ιταλία-Τουρκία.
0: Είχε Τουρκία. Ιταλία, ο οποίος σας είπα ότι παίζει πάρα πολύ ωραία ποδοσφαίρα. Έχει κάνει έναν.
1: Βέλγιο. Κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί μετά άραπαξε 4.
0: Έλα ρε φίλε. Αλήθεια λες τώρα.
1: Ντουέ, Τσέρκι και Ολίσε.
0: Στο δεύτερο μήχρονο πρέπει να γίνει.
1: Από το 77 μέχρι το 91, 4.
0: Μα σας είπα το άφησα στο 91. Δες τι έχασα τώρα.
1: Το καλή,
0: άμα σε πάρει ο ύπνος.
1: Έβραξε πριν στο 75.
2: Άμα σου λέω ότι είσαι δοκάρι πλούσιος, πόσες ισοπαλίες έπιασες? 7.
0: 7, όχι, 8 στις 9. Έχασε τη Σάντος.
2: Έχασε τη Σάντος, απίθανο.
0: Τη Σάντος. Η οποία έπαιζε με την. Ξέρω εγώ με ποια έπαιζε εκεί. Και τέλος πάντων ήταν το πιο σίγουρο χ στην Νότια Αμερική. Προηγείται η άλλη ομάδα. Ισοφαρίζει η Σάντος το 70. Κάτσε κύριε φίλε, μια χαρά.
2: Κάτσε.
0: Τα κερνούσε τα παιδιά, α πούμε.
1: Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2.
0: Ναι.
1: Και ισοφάρισε και κάποια στιγμή η Ουκρανία.
0: Έγιναν σα δύο καλά ματσάκια.
1: Ρουμανία-Σουηδία 0-1.
2: Σήμερα θα δω μπαλίτσα γιατί παίζει η Εθνική Ελπίδων.
0: Ναι.
2: Με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 7 και θα δω και μπασκετάκι γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ παίζει.
1: Είχε έκπληξη Βοσνία-Πολωνία 1-0.
0: Ναι, όντως. Είχε και
2: είναι
0: και
2: έκπληξη αυτό.
1: Α, το μεγάλο μάτσο όμως ήταν 10 η ώρα. Γουαδελούπη Αγία Λουκία.
0: Τι να σε πω.
1: Αγία Λουκία.
0: Σήμερα έχει από νωρίς μπασκετάκι.
1: ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Βόρεια Ιρλανδία που είπε η Σμαράδα Άντερ 21.
1: ΠΑΟΚΑΡΑ σου λέω.
0: ΠΑΟΚΑΡΑ Μπόσνα. Τι θυμάσαι την Μπόσνα?
1: Μπόσνα, ρε φίλε. Ναι. Αυτό το διάβαζα.
0: Από πότε?
1: Μιλούσα με τον Σαράγε, με τον Ζαΐρη. Και του λέω, ήσουν αγέννητο εσύ όταν ασχολούμασταν
0: ναι,
1: με την Μπόσνα.
0: Την Μπόσνα, φίλε. Δεκαετία 80 θυμάμαι την Μπόσνα εγώ.
2: Παιδιά λέει 42
1: τότε
2: χρόνια.
1: Ήταν, ρε φίλε.
0: Τι?
2: Διαβάζω εδώ το άρθρο του Χρύσανθου. Ναι, του Δοβλέτογλου. Ο οποίο λέει ότι έχει 42 χρόνια. Η ομάδα να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση υψηλού επίπεδου.
0: Από τότε που τη θυμόμαστε.
2: Θα χάσει το ΠΑΟΚ.
1: Και πώς παίζει ρε παιδί μου σε
2: αυτήν την διοργάνωση? Τέτοιοι είμαστε, ανασταίνουμε τους πεθαμένους.
1: Περίμενε ρε, περίμενε. Πώς παίζει αυτή η διοργάνωση? Σημαίνει ότι έχουν λεφτά. Δεν μπορεί να είσαι μπατήρης ο Λουκάς και να παίζει αυτές τις διοργανώσεις.
2: Αυτή την πληροφορία, Πασχάλη, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι μόνο.
1: Απλά πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις για να πας στα Eurocup ή είναι μόνο οι θέσεις που καταλαμβάνεις αυτό.
0: Πώ πήρε κανένα κύπελο, κανένα
2: τσούπου, τσούπου, τσούπου και μπορεί να έχουν και λεφτά αυτή τη στιγμή.
0: Πώς βγήκε δεύτερη.
1: Πώς να πάρει. Α, θα μου πεις τώρα που παίζει τώρα.
0: Τι που Σαράγεβο. Παίζει. Σαράγεβο, ναι.
2: Σαράγεβο, ναι. Μπόσνα σε ένα παιχνίδι λέει με ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά μετά από 42 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που θυμίζει εμένα η Μπόσνα από τότε. Εκείνη η Μπόσνα. Λοιπόν, αλλά έχει μετά να δούμε Αγγλία-Τσεχία.
2: Ναι.

0: Ναι, Αγγλία, ίσως, Τσεχία.
1: Αγγλία, Τσεχία.
0: Δεν είναι η Τσεχία, είναι πολύ ξένα.
1: Είναι, ναι, και οι Άγγλοι είναι. Βάλαν και φτάρα.
0: Οι Άγγλοι, εντάξει, οι Άγγλοι ναι, το πιστεύουν, φίλε, έχουν κάνει καλή ομάδουλα.
1: Προχθές έβλεπα τον Κέιν, ο οποίος έβαλε.
2: 7-0 στην Κροατία.
1: Στα τελευταία 22 μάτσα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λίγα είναι τα 7.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Κέιν στα τελευταία 22 παιχνίδια με την εθνική έβαλε 23 γκολ.
0: Λίγο το έχεις. Παιδιά, είναι από τους τελευταίους των Μοϊκανών. Δηλαδή, όλοι μετά το Λεβαντόφσκι, αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλον. Πες μου σε ένα σέντερφορ. Τα ακούω.
1: Ο Χάλαντ μόνο.
0: Ο Χάλαντ, εντάξει, άλλο. Μια κατηγορία μόνος του. Μια κατηγορία μόνος του είναι Χάλαντ.
2: Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση.
0: Θα τελειώσει ο Χάλαντ και δεν θα έχει άλλον.
1: Ναι, δεν θα έχει άλλον.
2: Αποχαιρετάει οριστικά την Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης.
1: Αύριο ξημερώματα.
2: Έγινε πολύ δώρο.
0: Να ξέρουμε τι ώρα θα γίνει για να έχουμε το νόμο.
2: Μόνο που
1: θα
2: λες
1: βάλω φανέλα του Μέση και θα το δω το μάτς.
2: Μόνο που λες ένα τέτοιο όνομα, πάντα θα υπάρχει μια γκρίνια. Τώρα γκρινιάζουν οι Αργεντίνοι γιατί αποχαιρετάει απέναντι σε αυτή την ομάδα, απέναντι στην Μπενίν. Η οποία δεν είναι και κάτι, ρε παιδί.
0: Μπενίν.
2: Ναι.
0: Νησιά είναι αυτά.
2: Έλατε, δεν
1: όχι,
2: είναι. Και...
1: Νόμιζω στην
0: Αφρική, νομίζω.
1: Αφρική είναι Μπενίν. Δεν
2: ναι.
1: Είναι.
2: Και θέλανε, ρε παιδί μου, οι Αργεντίνοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί θέλανε τώρα, άλλο
1: Βραζιλία,
2: παιχνίδι. Εντάξει.
0: Δυτική Αφρική.
1: Με την Ισπανία, κάτι.
2: Κάτι τέτοιο
0: στο
2: θέλανε.
0: Στο Τόγκο δίπλα είναι.
1: Στο Τόγκο.
0: Ναι. Πού είναι η Γκάνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάμεσα σε Γκάνα και
1: αριστερά ή δεξιά, όπως βλέπω από πάνω.
0: Όπως βλέπεις το χάρτη.
1: Από πάνω, από Ελλάδα βλέπω.
0: Από Ελλάδα, όπως κατεβαίνεις, όλο η φτία δεν θα στρίψει πουθενά. Μετά τον Νίγηρα είναι η Νιγηρία και μετά είναι το Μπενί.
1: Κροατία, Ισπανία επίσης, αν θέλετε.
2: Α.
1: Το βραδάκι.
2: Εκεί αυτά να δω, να βάζει και η Ισπανία 5 γκολ στην Κροατία, δεν βάλει αυτά.
1: Έλατε.
0: Πιστεύω ότι η Ισπανία παίζει ίσως το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Γενικώς. Ναι.
2: Νομίζω και η Ισπανία είναι σερί όλα. 3-3 πάει για το 4
1: νομίζω,
2: τώρα.
1: Ναι. Εμείς η Ιταλία πρέπει να κάνει σερί.
2: Και η Ιταλία.
0: Όχι, ισοπαλία έχει. Ρε.
1: Ποια.
0: Πού έπαιξε και έπαιξε και είχε ισοπαλία.
1: Δεν νομίζω.
0: Με την Γαλλία. Ναι.
1: Α, με τη Γαλλία, σωστό.
2: Ιταλία-Γαλλία.
1: Σωστό.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά έχει να δούμε σήμερα. Οχ, Παναγία μου.
2: Ακούστε τώρα, παιδιά, όταν εμείς μαλώνουμε εδώ πέρα για προϋπολογισμούς και διάφορα,
1: ναι.
2: Πριν από 5,33 εκατομμύρια χρόνια,
0: μόνο.
2: Ο Ατλαντικός εισέβαλε στη Μεσόγειο. Ήταν η μέγα πλημμύρα που άλλαξε τη γη. Και έγινε, το νερό, παιδιά, διέσχισε, λέει, 390 χιλιόμετρα και παρέσυρε 1000 κυβικά χιλιόμετρα πετρωμάτων.
1: Πού έγινε αυτό?
2: Δηλαδή χιλιόμετρα στον Κίβο. Ναι. Στην Τρίτη.
1: Α, το έχουμε. Όχι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε για τεράστια πράγματα. Πέρασε μία από τις πιο δραματικές γεωλογικές μεταβολές στην ιστορία της, η Μεσόγειος.
1: Μεσόγειος.
2: Έτσι.
1: Από εκεί που μπούκαρε το νερό από τον Ατλαντικό, αυτό λες.
2: Ναι, το φαινόμενο συνδέεται, λέει, με το τέλος της Μεσσήνιας κρίσης αλατότητας.
0: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή μια περίοδο.
1: Αυτά είναι θέματα.
0: Πολύ σοβαρό
1: θέμα.
2: Ήταν μια
0: να πήρε τη θέση της Μονακό.
2: Ήταν λίμνη, ρε παιδιά. Η Μεσόγειος είχε περιορισμένη επικοινωνία με το παγκόσμιο ωκεανό.
1: Ναι.
2: Και σημειώθηκε εκτεταμένη απόθεση αλάτων.
0: Μετά από αυτό. Η Μπόσνα πήρε τη θέση της Μονακό, γι' αυτό παίζει η Μπόσνα.
2: Ό,τι να ξέρουμε.
1: Όπως
0: γιατί μαθαίνουμε.
2: Καλά, παιδιά, εγώ σας μαθαίνω εδώ πέρα για γεωλογία.
0: Άσε μας εσύ τώρα. Με τον Αμαζόνιο.
1: Σε μάθω ιταλικά.
0: 100 εκατομμύρια χρόνια.
2: 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
0: Πού ξέρει αυτό, ρε. 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Ποιος ήταν και ζούσε τότε.
1: Πήρε ζήματα, ρε.
2: Ναι.
1: Πήρε από κάτω, κάνει γιώτες, παίρνει ζήματα. Απλά είναι αυτά.
2: Στην Αίγυπτο, αν πας, που δεν θα πας εσύ, αλλά αν κάποια στιγμή αλλάξει γνώμη και πας, έχουν μουσείο με μεγάλα κήτη. Έτσι, υπάρχουν φάλαινες που είχαν πόδια.
1: Πόδια. Και είναι πόδια. Σε μουσείο στην Αίγυπτο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πάω ποτέ.
2: Τώρα το κόκαλα.
0: Χειρότερο το
1: Ιταλικά, Ιταλικά ξέρετε.
0: Edwards. Edwards. Ο μπαμπάς είναι Άγγλος, η μαμά είναι Κύπρια.
1: Τι λέει, ρε,
0: 27 χρονών.
1: 27.
0: Διεξή εξτρέμ.
1: Παιδιά, τρομερός.
0: Πάρτε τον.
1: Αφού είπα Κάρι, δεν είπα.
0: Κάρι. Το Κάρι ξέρεις τι είναι, αυτό που βάζει το καρύκευμα.
1: Ο Κάρι πήρε τηλέφωνο τον Ραπτόπουλο. Το ξέρετε αυτό. Κυριακή πρωί. Χάνει ο Άρης στο μπάσκετ και παίρνει ο Κάρι μέσα στη χαρά του το Ραπτόπουλο. Και.
0: Για παίζει για τον Αμαζόνιο.
1: Τα είπε λίγο δύσκολα εκεί.
2: Για τον Αμαζόνιο τον κάψαμε.
0: Τελείωσε αυτό ήτανε. Όχι, αυτό ήταν όλο.
2: Αμαζόνιο είναι Μεσόγειο, είπαμε. Ατλαντικός. Το ίδιο.
1: Ιταλικά ξέρει.
0: Τα ίδια νερά είναι καταρχήν.
2: Εσύ τι λες, ναι.
1: Φάρε λα κάκα. Ξέρεις τι σημαίνει.
2: Για πες.
1: Εφάρε.
2: Εφάρε.
1: Κάνε. Λα κάκα. Κάκα.
2: Ναι. Αυτό.
0: Κάκα τι ήταν.
2: Έκανε κακάκια ποιο.
1: Λοιπόν, άκουτε.
0: Αφορλαμόρε κομιτσέτου.
3: Δύο μινούτι. Φάρε λα κάκα con il cellulare.
1: Φάρε λα κάκα, δε μινούτι. Δύο λεπτά.
2: Ναι.
1: Αμέσως μετά λέει: Φάρε λα κάκα. Con il cellulare. Cellulare είναι το cellular, το κινητό.
2: Ναι.
3: 20 minuti.
1: 20 λεπτά. Με το κινητό.
2: Πόση ώρα καθόμαστε στην τουαλέτα.
1: Ναι, παιδί μου. Α, αυτό σου λέω: Ιταλικά δεν πώς ξέρουν το Ιταλικά. Πάμε την αρχή.
3: Φάρε λα κάκα 2 minuti. Φάρε λα κάκα con il cellulare. 20 minuti. Φάρε λα κάκα con il cellulare e il wifi. 60 minuti.
1: Με wifi 60 λεπτά.
2: Βγάζεις κάλους.
1: Φάρε λα κάκα.
3: Φάρε λα κάκα con cellulare, wifi e carica batterie.
1: Κάρικα μπαταρία είναι ο φορτιστής. Χρόνος.
2: Πόσο.
3: Infinito.
1: Είστε η ώρα τα ξέρεις τα ιταλικά. Τι ώρα τα μιλάς. Άμα θέλεις.
2: Ατελείωτο. Παίρνεις και το φορτιστή και δεν βγαίνεις ποτέ από εκεί. Αυτό μάλιστα.
1: Καλημέρα στα παιδιά, στα μηνύματα. Σε όλα. Μάχημα. Πολύ. Καλημέρα, Φώτης Μπαλτζίδης. Χτυπάει και λέει από ασπρόμαυρο όταν βλέπεις από το μπαλκόνι του σπιτιού σου την κορυφογραμμή του όρους Παγκαίου και την πλάκη να τρώει το πρωινό της. Τι άλλο να ζητήσω από την κυβέρνηση. Μόνο να πάει καλά ο ΠΑΟΚ.
2: Ο Φώτης τα γράφει αυτά. Ναι. Αυτό το παιδί εκεί στο ψυχικό. Δηλαδή.
1: Τι.
2: Πρέπει να πάμε στο ψυχικό κι εμείς.
1: Καλημέρα, Ιάκωβε. Καλημέρα, πήρε τη θέση της Μονακό τελευταία στιγμή, σας λέει η Μπόσνα. Τι λέει, πώς θα ξέρετε, ρε παιδιά. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Μέχρι τώρα καμία αναφορά σε αθλητικά γεγονότα. Η Γαλλία χθες ήταν εντυπωσιακή. Σε 10 λεπτά έκανε το 0-1-4-1. Χρήστο, τώρα το είδα το μήνυμά σου. Αλλιώς θα το ήξερα κι αυτό.
2: Ποιος Χρήστος, ο δάσκαλος.
1: Αυτό το νέο δάσκαλος, ναι.
2: Αυτό το παιδί που πραγματικά που θέλει ψώνει και δεν να μας επιβάλλει ατζέντα κάθε φορά. Ό,τι θέλει αυτός να πούμε, πρέπει να το γράψει.
1: Όταν το Μέγκα μιλήσει, λέει για την δολοφονία Λιγκερίδη. Γιατί το Μέγκα δεν έχει μιλήσει για την δολοφονία Λιγκερίδη. Θα το δεχτώ, λέει, σαν αξιόπιστο μέσο. Δεν μιλάει το Μέγκα.
0: Γιατί... Ό,τι μας συμβολεύει, δηλαδή.
1: Όχι, αλλά. Συγγνώμη, ρε παιδί, είναι ένα ενημερωτικό μέσο.
0: Αφού ξέρουμε, ρε παιδί, εισάγονται και φέρονται αυτά τώρα.
1: Άρα, δηλαδή, τι λέμε.
2: Γιατί λέμε συγκεκριμένα.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι υπάρχει σήμερα αντικειμενικό μέσο από τα κανάλια, δηλαδή, αυτά των ολιγαρχών.
1: Εγώ αυτά που διαβάζω νομίζω είναι αντικειμενικά.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή,
1: δεν βλέπω κατά
0: ξέρεις που ανήκει ο Αντένα.
1: Κανάλια δεν βλέπω, συγγνώμη λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: δεν βλέπω δελτία ειδήσεων πλέον.
0: Περίμενε. Ξέρεις που ανήκει το Μέγα, ξέρεις που ανήκει ο Αντένα, ξέρεις που ανήκει ο Σκάι,
1: ναι.
0: Η οικογένεια Βαρδινογέννη που έχει δύο κανάλια κτλ. Είναι αξιόπιστα. Αυτά είναι η βάση των συμφερόντων τους. Η ενημέρωση.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτό τα κανάλια δεν τα βλέπουμε.
0: Θεωρώ ότι ξεπακούεται.
1: Και από πού θα ενημερωθούμε, ρε παιδιά. Ποιος είναι τελικά αυτός ο αξιόπιστος που ενημερώνει τον κόσμο,
2: μπορείς να δεις τα πάντα.
0: Δεν είναι απαραίτητο να είναι.
2: Μπορείς να δεις τα πάντα. Η είδηση είναι είδηση. Δηλαδή, άμα θα σου γράψει, ξέρω εγώ, τραυματίστηκε 24χρονο στο δρόμο. Τραυματίστηκε 24χρονο στο δρόμο. Τα υπόλοιπα μπορείς να βάλεις τα φίλτρα σου. Γιατί εμείς έχουμε το εξής παράδοξο.
0: Προσαρμόζεσαι αυτό.
2: Ναι, δεν λέμε δελτίο ειδήσεων. Κάνουμε εκπομπές.
1: Ναι.
2: Οι ειδήσεις μας είναι εκπομπές.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, με συνδέσεις, με πάνελ, με παραθυράκια. Η είδηση είναι: καλημέρα σας Θεσσαλονίκη, κλείνει ο περιφερειακός που θα κλείσει, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Μεσσηνία, γι' αυτό και γι' αυτό. Ο αρχηγός της αξιωματικής δευτερόλεπτης και τ' άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι σχόλιο και μπόλιασμα. Και πρέπει να έχεις φίλτρα. Αναλόγως να καταλαβαίνεις που σε πάει κάτι. Αυτό.
1: Ωραία τα λέτε.
2: Καλημέρα από πολύ παθή Εύβοια. Σμαράγδα λέει πάρει μια σφυρίχτρα. Για εσάς το επαναφέρει στην τάξη λέει του δύο κυρίου, στην αγάπη μου. Ο Τάσος ο φύλακας.
1: Γεια σας όλοι.
2: Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω το ελπιδοφόρο γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει, για ποιον τα λέει. Ο Έντουαρτς έπεσε Sporting Λισαβόνας, ο καλύτερος της παίχτης. Ο Έντουαρτς που μας έλεγε ο.
1: Εγώ δεν τον ήξερα, παιδιά. Χθες τον ανακάλυψα. Ούτε καν γνώριζα τον Έντουαρτς. Και να άκουγα Έντουαρτς, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι είναι Κύπριος. Παίζει την Εθνική Κύπρο. Ναι, δεν έχει σημασία. Επέλεξε να παίζει την Εθνική Κύπρο, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι από το επίθετο τώρα Κύπριος, εντάξει.
1: Όχι από το επίθετο. Ο μπαμπάς όμως είναι. Τι είναι?
0: Ο μπαμπάς είναι Κύπριος. Συγγνώμη, ο μπαμπάς είναι Άγγλος, η μαμά είναι Κύπρια.
2: Πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης τη Sporting Λισαβόνας, μας ενημερώνει ο Δημήτρης για 3 χρόνια.
0: Πού παίζει τώρα?
2: Τουλάχιστον.
0: Σήμερα που παίζει.
2: Και παίζει Μπέρνλι, λέει ο Έντουαρτς.
0: Πού παίζει?
2: Μπέρνλι.
1: Στην Μπέρνλι, τώρα.
0: Α, Μπέρνλι, Αγγλία παίζει, ρε φίλε.
1: Ναι, παιδιά, αφού σας είπα από τις ακαδημίες, τότε να μην βγήκε το παιδί αυτό.
2: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Εν τω μεταξύ μου γράφει εδώ ότι έχουμε 20 μηνύματα και εγώ βλέπω τα 5.
0: Εντάξει, πολλά βλέπεις. Βάλε το, δεν έχει το.
2: Ναι, ναι, αυτό θα ξανακάνω πάλι.
1: Έχουμε
0: τελευταία, κάτω-κάτω κατέβα. Κατέβα κάτω-κάτω. Τα κρυμμένα βρε κορίτσι μου.
2: Ναι, παιδί μου, τα κρυμμένα.
0: Διαβάζω λίγο. Σχετικά έβαλες.
2: Τα ψάχνω όλα, πριν έβαλα τα κρυμμένα.
1: Η Ελένη λέει: έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη γειτονιά. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. ο FUKU λύνει οικονομικά αυτά τα θέματα. Ο Ολλανδός ρωτάει πόσο δίνει για εξοπλιστικά.
2: Ο
1: Ολλανδός. Κοίταξε να δεις, Ελένη.
2: Ανέβηκαν τα budget τους.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Χθες έβλεπα ότι οι Δανείοι δώσαν ένα ποσό για εξοπλιστικά, το οποίο δεν υπάρχει μια δικαιολογία, ας πούμε, σε εκείνη την περιοχή, στη Βαλτική πάνω, να δώσουν οι Δανείοι τόσα λεφτά για εξοπλιστικά.
2: Να.
1: Θα ήθελα μια απάντηση, ας πούμε, από τους γνωρίζοντες για αυτό το κομμάτι. Κοίταξε. Γιατί εμείς, ας πούμε, κατηγορούμε. Δηλαδή, καταρχάς θα πούμε ότι θα έρθει ο Κίμωνας εδώ, θα είναι έτσι. Για την 28 Οκτωβρίου. Η Μπελαρά. Ναι, ναι. Η Μπελαρά θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα ελιμενιστεί, νομίζω, στις 20 του μηνός και θα παραμείνει εδώ για αρκετό διάστημα να κάνουμε και μια βόλτα πάνω.
2: Κοίταξε, αυτά τώρα είναι και διακρατικές.
1: Τώρα μην πάτε όλοι, έτσι, ξέρετε.
2: Είναι διακρατικές.
1: Αυτοί που φωνάζετε, ας πούμε, μην δω κανέναν από αυτούς που φώναζε στα μικρόφωνα, ναι, να βγαίνει φωτογραφία πάνω στην Μπελαρά.
2: Είναι λίγο ο εκβιασμός Τραμπ ότι για το ΝΑΤΟ, προς το ΝΑΤΟ, προς τα μέλη.
0: Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά.
2: ΝΑΤΟ, ακόμα και τη Γερμανία εκβίασε ο Τραμπ και ανέβασε το budget μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι όμως και μια ανασφάλεια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή στη Φινλανδία, παιδιά, κάναν άσκηση για τα καταφύγια. Στα καταφύγια τρέχανε ο κόσμος, α πούμε, κτλ.
0: Για
2: πυρηνικά κτλ. Ναι, δεν ήταν μια είδηση που πριν από 5 χρόνια.
0: Από το site.
2: Εδάφους.
0: Το site.
2: Από το site.
0: Μόνο στο site.
2: Στην Αθήνα λέει. Δεν θυμάμαι που το έβλεπα.
0: Καλύτερα, βέβαια.
2: Στην ΕΡΤ το είδα. Ότι είχε περίπου 400 καταφύγια.
0: Πού?
1: Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Ναι, στην Αθήνα. Και δεν έχουμε κανένα.
0: Στην Αθήνα. Α, δεν το έχω.
2: Εδώ είχαμε στην Τουμπίτσα. Στο Λοφάκι, Πασκάλ, το θυμάσαι.
1: Εμείς είχαμε ένα μέσα στο πάρκο του Γαλαξία. Παίζαμε εκεί, κατεβαίναμε τα πρώτα 30 σκαλοπάτια.
0: Το μεγαλύτερο ήταν εκεί που είναι το Δημαρχείο σήμερα.
2: Ναι.
0: Στο στρατόπεδο της Ερωγένεια από κάτω.
1: Έχει μείνανε εκεί τα.
0: Υπήρχε. Τίποτα δεν ήταν. Τα ξυλώσαμε. Το Δημαρχείο.
1: Υπάρχει ένα πολυβολείο, ξέρετε. Στη Γραβιά με Όλγα. Το ξέρεις εσύ. Στη γωνία ακριβώς. Mm. Εκεί που ήταν παλιά τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, στο παλιό το, το διατηρητέο, στη γωνία υπάρχει πολυβολείο. Από τότε. Μπορείτε να το δείτε. Όποιος είναι στο φανάρι τώρα, Γραβιά σταματημένος ο πρώτος, αν κοιτάξει αριστερά του, θα δει το τσιμεντένιο πολυβολείο. Το οποίο υπήρχε μια φήμη ότι επικοινωνούσε με αυτό το καταφύγιο που σας είπα στο πάρκο του Γαλαξία, που είναι περίπου 400 μέτρα επάνω.
2: Τι λες.
1: Ναι, έτσι μας λέγανε οι παλιοί τότε στη γειτονιά.
2: Και στο χωριό μου, παιδιά, εμείς έχουμε νταμάρι. Κανονικό νταμάρι.
1: Νταμάρι.
2: Πώς το λέμε.
1: Βγάζατε.
2: Ναι, πέτρα.
1: Ναι, πέτρα.
2: Πέτρα. Είχε πάντα μια έτσι πόρτα που την είχαν κάνει αυτοί που είχαν τον νταμάρι, τέλος πάντων. Μια σιδερένια σκουριασμένη που παίζαμε εμείς. Και όταν έμπαινες, είναι όλο το βουνό σκαμμένο. Έβγαν από εκεί ορεινή χαλκιδική. Ήταν περάσματα για φαντάρους, στρατιώτες, αντάρτες, ό,τι θέλετε.
1: Ο Νίκος ρωτάει για ποιον λόγο είναι κατακριτέο κάποιος να είναι βιβλιοπόλης και να είναι και υπουργός. Η πρώτη φορά λέει γίνεται υπουργός υγείας κάποιος που δεν είναι γιατρός.
2: Ρε παιδιά, καθένας αξιολογείται.
1: Ναι.
2: Αξιολογείται. Πολιτικός μπορεί να γίνει στη δημοκρατία. Όποιος
1: από τι αξιολογείται, παιδί μου, ο υπουργός. Μόνο ο πρωθυπουργός τον αξιολογεί.
2: Και από εμάς.
1: Από εμάς?
2: Βέβαια.
1: Από ποιοι είμαστε εμείς?
2: Ρε παιδί μου.
1: Εμείς είμαστε, ας πούμε, οι συνδικαλιστές που δεν θέλουν να τον
2: οι
1: δουν.
2: Πολίτες
1: οι πολίτες που του λένε μπράβο. Ποιοι είμαστε εμείς? Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέμε ακριβώς.
2: Οι πολίτες είμαστε. Τώρα αυτοί
1: γιατί
2: που.
1: Μια κυρία
2: προφέσορ
1: που λέγε μπράβο.
2: Εντάξει.
1: Α, εντάξει αυτή. Αυτή
2: όχι.
1: Αυτή τα παίρνει το μαξί μου. Ενώ οι άλλοι είναι ειλικρινείς.
2: Άκουσα λίγο. Εγώ δεν θα πάω σε αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε υπουργός αξιολογείται για το έργο.
1: Από ποιον λέω?
2: Από τον κόσμο, τους πολίτες. Ας πούμε, ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς στην ιστορία, γιατί είναι και έχει καθολική αποδοχή από όλους μας, ο γεννηματάς για το εσύ. Από το έργο του, ρε εσύ, από τι άλλο. Ο δήμαρχος, ας πούμε, άμα ρωτήσει τους Αθηναίους, κατευθείαν θα σου πούν τρίτσες. Κατευθείαν. Ότι κάτι έκανε τότε.
0: Πνεύμα.
1: Ο Γεωργιάδης από πόσα υπουργεία έχει περάσει, που σαν υπουργός.
2: Έχει χάσει την μπάλα.
1: Άρα.
2: Ήτανε ασπρομάλης και βγήκε μαυρομάλης.
1: Τι σημαίνει.
0: Με καινούργια μαλλιά. Και βαμμένα, κομμωδινή.
2: Ποιος τον ορίζει? Θεωρεί, έχει χέρι της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Όχι μόνο και του Σαμαρά και του Καραμαλή και όλοι. Οι ψήφοι.
1: Ψήφοι που παίρνει στην περιφέρειά του.
2: Καμιά 70.000.
1: Δεν αξιολογεί, δεν είναι αξιολόγηση.
2: Βεβαίως.
1: Ποιος άλλος παίρνει 70.000 ψήφους?
2: Συμφωνώ μαζί σου, η δημοκρατία αυτή είναι.
1: Παράθυρο σας πω.
4: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Όλα τα ποδοσφαιρικά βλέμματα στρέφονται πλέον στην Εθνική Ελπίδων, η οποία δοκιμάζεται απόψε στις 7 το βράδυ στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, με μοναδικό σκοπό τη νίκη που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Μια πολύ σημαντική κίνηση ολοκληρώθηκε στο στρατόπεδο του ΠΑΟ, καθώς ο τερματοφύλακας Τζον Τσιφτσής έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που τον κρατάει στην ομάδα μέχρι το 2029. Σε ρυθμούς προετοιμασίας ο Άρης για το παιχνίδι με τον Βόλο, με τους φιλάθλους να μπορούν ήδη να προμηθεύονται τις θέσεις τους για την αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Ευχάριστα νέα για τον Ηρακλή, αφού οι πόρτες του Καφταζογλίου Σταδίου ανοίγουν ξανά επίσημα μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι αρχές για την ασφάλεια του γηπέδου. Στο μπάσκετ, με στόχο να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Σαράγεβο, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά μετά από 42 χρόνια. Έντονος προβληματισμός επικρατεί την ίδια ώρα στο μπασκετικό τμήμα του Άρη, όπου το τεχνικό επιτελείο αναζητά άμεσες λύσεις για να διορθωθεί η εικόνα της ομάδας μετά την απρόσμενη εκτός έδρας ήττα. Στο 0-0 κόλλησε ο ΠΑΟΚ Β' στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάς Σύρου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια του Βορείου Μήλου της Super League 2. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η πρωτοπόρος Μαρκό, η οποία πέρασε νικηφόρο από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με το τελικό 2-1. Μοίρασμα βαθμών σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ακίνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες λακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
20: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
23: Μετρόπολης τελερώνε.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Να σας ενημερώσω ότι μαζί μας είναι η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Από την Τερπνή Σερών ξεκινάει το ταξίδι του 1974 πλέον, με εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη προϊόντων ξηρασδόμησης αλλά και μονωτικών. Είναι η εταιρεία μας δίνει πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας, και αυτός ο λόγος είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα BP Ethics στο σύστημα Seretherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Κίνηση, είμαστε στα μπάγια μας που λέγαμε παλιά. Στα μπάγια μας, δηλαδή τα γνωστά. Στο ρεύμα προς ανατολικά, όχι πολλά.
1: Έχουμε
0: όχι
1: όμως.
0: Πολλά. Δεν έχουμε βαθύ κόκκινο, που σημαίνει ας πούμε ακινητοποίηση.
1: Dark.
0: Με κατεύθυνση δυτικά είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε δύο σημεία μόνο πάει η κίνηση, πάνω από την Τριανδρία και στην έξοδο για Επταπίδιο. Και βλέπω λίγο θέμα στην κάθοδο στα πεύκα στο φανάρι, λίγη υπομονή. Κατά την υπόλοιπα καλά είμαστε εμείς στην πόλη. Δηλαδή η Τσιμισκή, θυμάστε τι λέγαμε χθες.
1: Ναι, που ήταν μπλοκαρισμένη.
0: Και σήμερα είναι.
1: Άρα υπάρχει θέμα.
0: Άρα στη Τσιμισκή έχουμε θέμα όπως χθες, από το Δημαρχείο περίπου. Από το φανάρι της 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι και τα βάθη της Τσιμισκή. Βλέπω και πιάνει και Πολυτεχνείου λίγο.
1: Βάθος Κύπρος.
0: Βάθος Τσιμισκή. Η είδηση βεβαίως είναι, μας στέλνει εδώ πράγμα ο Πάνος. Να σας ενημερώσω, λέει, σήμερα έχει πρεμιέρα το FIBA.
2: Μεζετέ.
0: Euro...
2: Ο Ηρακλής.
0: Το FIBA Euro Cup στις 8.
2: Μου ξέφυγε, παιδιά, μου ξέφυγε.
0: Μέτζετε Σκόπια.
1: Το κάνει επίτηδες και εσκεμμένα κατά του Ηρακλή.
0: Καλά του
1: Ηρακλή,
0: γιατί το ξέφυγε.
1: Κατά του Ηρακλή, ναι.
2: Όχι, παιδιά μου, ξέφυγε. Πραγματικά ξέφυγε από τις κεραίες μου.
1: Δεν το δεχόμαστε.
2: FIBA Euro Cup απέναντι στην. Πώς θα την πω αυτήν, Μεζετέ.
0: Μεζετέ, τι λέει.
2: Μεζετέ. Δεν μπορεί να την πει αλλιώ. Σκόπια.
0: Σε και με.
2: Του έχουμε. Στις 8.
0: Γεια σου, Λάζαρε, που είναι Λάρη φοβερός ο Καρπαναγιωτήρης, τρομερός. Έχω να πουκάμισω Λάρη από τότε, εδώ και 20 χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα. Φοβερός αυτό το κομμάτι ο Λάζαρος, να ξέρετε. Έτσι, λοιπόν,
2: άρα ο Τάσος Κουκ είναι καλός παίχτης για τον Ηρακλή, έχουμε εικόνα.
0: Ναι, άρα είναι.
1: Ποιος.
0: Ο Τάσος Κουκ.
2: Τάσος Κουκ. Γιατί δεν συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα.
1: Τάσος Κουκ.
2: Δεν θα είναι δηλαδή.
0: Εντάξει, από τις φετινές νομίζω μεταγραφές.
1: Τάσος
2: Κουκ. Κούκος.
0: Κουκ.
2: Έχω δεύτερο
0: ξάδερφο.
2: Έχω δεύτερο ξάδερφο που το λένε Αναστάσιο Κούκο.
0: Εντάξει,
1: μόνο το άλλο εσύ και το Κούκ δεν λες.
2: Τάσος Κούκ, ναι.
0: Πότε κάναν ασκή στη Φιλανδία, είμαι 6 χρόνια εδώ, δεν έχουν γίνει ποτέ. Μήπως είναι στα μέρη κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Μάλλον δεν φίλε, δεν μπορεί να είναι και. Πώς το λένε.
2: Κάθε το έκανα από το κεφάλι μου.
0: Καλημέρα στον Ιάκωβο, καλημέρα στον Βαγγέλη. Καλημέρα στα παιδιά, στα μηνύματα. Ωραίες καλημέρες θέλουν δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στα. Γεια σου, Αλέξη. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, άλλο. Τι θέλετε, τι έχουμε.
2: Μηνύματα.
0: Δώσε.
2: Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Μάνο. Την απάντηση, λέει, στο χθεσινό ερώτημα του Βαραγιάννη για τον Μπολσονάρο, την έδωσε δημοσιογράφος του Αλφα.
0: Για πες.
2: Είχε κάνει τώρα τελευταία ο Τραμπ δηλώσεις ότι όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θα αλλάξουν. Και βγαίνει στη Βραζιλία ο Μπολσονάρο και κερδίζει τον πρώτο γύρο των εκλογών.
0: Συγγνώμη λίγο, ρε παιδιά.
2: Και ξέρετε, λέει, τι μου ήρθε στο μυαλό. Μισό λεπτό να τελειώσω το μάτι. Η δήλωση της πρέσβυρας, λέει, στην Αθήνα Γκυλφόιλ ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμη και την ελληνική. Ήδη, λέει, το έκαναν στη Ρουμανία. Και θέλω σχόλιο για το like που έκανε η κυρία αυτή στο βιντεάκι του Σαμαρά.
0: Ναι, βέβαια. Να σχολιάσουμε τώρα.
2: Και που ίδρυσαν, λέει, στο Μαξίμου με αυτήν την κίνηση.
0: Νομίζει αυτό ότι ίδρυσαν. Η κυρία Γκυλφόιλ είναι πρέσβυρα των Αμερικανών στην Ελλάδα.
1: Άντε!
0: Ναι, και βέβαια πρέπει να έχει τις ίδιες αποστάσεις και τις ίδιες σχέσεις με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και με όλα τα κόμματα. Πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Μας είπε δηλαδή ο άνθρωπος ότι βγήκε ο Τραμπ, είπε αυτό που είπε, και οι Βραζιλιάνοι πήγαν και ψήφισαν. Ναι, ρε παιδί μου, και οι Βραζιλιάνοι πήγαν και ψήφισαν. 47% δώσανε στον Μπολσονάρο και 45% στον Λούλα. Ενώ οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το Λούλα με 54%.
2: Θυμάσαι που μου,
0: είχαμε ανατροπή εδώ,
2: μου έλεγες για ένα βιβλίο για την ψυχολογία των μαζών.
0: Ναι.
2: Και ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα που το λέει και ο ελληνικός θυμόσοφος λαός.
0: Δηλαδή.
2: Το μη χειρίων βέλτιστον το λέμε κιόλας. Δηλαδή, αν φοβάσαι.
0: Συγγνώμη, okay, τα
2: αν
0: ακούω.
2: Φοβάσαι, μπορεί όντως να πάει να ψηφίσει από
0: φόβο. Ότι είχαν 10 χρόνια οι Βραζιλιάνοι Λούλα.
2: Ναι.
0: Και βλέπουν την κατάσταση στη χώρα τους. Δεν παίζει ρόλο.
1: Πόσα χρόνια έχει.
0: 10 συνολικά.
1: Ο Λούλα.
0: Βέβαια, με την πρώτη θητεία.
2: Πολύ σωστό.
0: Δύο φορές είναι ο Λούλα, δύο φορές.
1: Δεύτερη φορά είναι.
0: Βέβαια είναι δεύτερη φορά.
1: Ο Μπολσονάρο, γιατί ο παπάς Μπολσονάρο είναι φυλακή.
0: Και ο Λούλα έχει πάει φυλακή. Και ο Λούλα έχει πάει φυλακή.
1: Ο Λούλα κατηγορείται πριν 80-90 χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά 10
2: χρόνια σκέψω
1: κατάσταση.
0: Γιατί να μην ομοζυγίζουν οι
2: Βραζιλιάνοι. Καλπάζει η εγκληματικότητα. Φαβέλες δεν το συζητάμε. Αμαζόνιο σκάει και η αποψήλωση δεν παίρνουν οι Βραζιλιάνοι αυτά που του αναλογούν. Μια από τι τεράστιε.
1: Εμείς εδώ κάνουμε παρατήρηση Βραζιλιάνων. Δεν βλέπει εμείς που είμαστε νεάντερταλ να πούμε. Στο μυαλό τώρα και τα κάνουμε τους Βραζιλιάνους. Μια χαρά είναι οι Βραζιλιάνοι.
2: Ο καθένας
1: έχουν και καλή ομάδα.
2: Έχει τα προβλήματά του. Αλλά μια χαρά είναι οι Βραζιλιάνοι. Εγώ, άμα θα πήγαινα τουρίστρια, δεν θα είχα πορτοφόλι μαζί μου πάντως.
0: Πού θα πας στη Βραζιλία.
2: Φυσικά.
0: Τρελής.
1: Ανάλογα που πας.
2: Βρε και όπου και να πάω. Ακόμα και στην Κόπα Καμπάνα, ξέρω εγώ.
1: Εσύ σήμερα δεν μου λες, μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη όπου θέλεις.
0: Ναι.
1: Α, σε πω.
2: Να σου πω, έτσι νιώθω.
0: Για πες. Πού δεν μπορώ να πάω, σε ποια περιοχή.
1: Δεν τροπόταμο βράδυ.
0: Γιατί
1: δεν μπορείς να πας.
0: Θα σταματήσουν οι αστυνομικοί, σου πούν τι κάνεις εδώ. Τι γυναίκα.
1: Δεν μπορείς να πας.
2: Κοιτάξτε.
0: Πώς δεν μπορείς να πας.
1: Δεν μπορείς να πας. Θα σταματήσουν οι αστυνομικοί, δεν μπορείς να πας.
0: Κακό είναι να σταματήσουν. Άμα είσαι παράνομος, κακό είναι. Άμα δεν έχεις τίποτα.
2: Τώρα πιάνεις ένα ευαίσθητο σημείο γιατί.
0: Τι δείχνει.
1: Είσαι το ευαίσθητο σημείο.
2: Το είχα αναφέρει εχθές ότι χάρη μιας εργασίας που είχα ως φοιτήτρια, εγώ πήγα βιδροπόταμο πολλές φορές και.
1: Πρωί.
2: Και πρωί και νύχτα. Και πήγα και στο.
1: Πάνε νύχτα σήμερα.
2: Πώς το λένε αυτό, τώρα πώς να το πούμε. Το αστυνομικό τμήμα που έχει και κρατητήριο στον βιδροπόταμο.
0: Εκείνη η βάση της γυναίκας μου είναι εκεί.
2: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, από εκείνο το τμήμα ξεκινάνε.
2: Ναι, δεν με.
0: Μια χαρά πα στο
2: με κοιτάνε, με κοιτούσαν. Αλλά δεν με ενόχλησε κανείς.
0: Δεν κάνω αυτό, ναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στην Αθήνα λέει θα φύγει με πορτοφόλι. Καλά, ανάλογα σε παιδιά τώρα.
1: Όχι, άμα πα κάτω Ομόνια και
0: κάτω από πίσω. Πρέπει να το έχει στο νου.
1: Με τίποτα.
2: Λεφορείο στριμοξίδι.
1: Με τίποτα. Ναι, ξεχάστε τα.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Forget it.
2: Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα μπορεί να κάνω και λάθος. Πολύ πιο δύσκολα θα σου βγάλουν και μαχαίρι σε στενό.
0: Πολύ πιο εύκολα.
2: Πολύ πιο δύσκολα.
1: Στην Αθήνα?
2: Πολύ πιο δύσκολα από τη Βραζιλία, ρε παιδιά. Συγκριτικά το πάω.
1: Μαλάρε τώρα.
0: Τρόμαξα.
2: Συγκριτικά. Κοιτάξτε, το πάω. Όχι
1: εμείς,
2: ότι δεν γίνεται κακό χαμός.
1: Την Ελλάδα τη ζούμε. Τη Βραζιλία, εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη. Δεν έχω πατήσει.
0: Από αυτά που εκεί. Μαθαίνουμε.
1: Από αυτά που μαθαίνουμε, εντάξει τώρα. Είναι λίγο κάπως το μάτς, ας πούμε. Εντάξει, το μαθαίνουμε πώς, από το site, από αυτά.
0: Γενικό, όχι, από τα στοιχεία που δίνει ο ΩΣΑ. Υπάρχει ο ΩΣΑ, ο οποίο δίνει τα στοιχεία τη εγκληματικότητα, τη μικροεγκληματικότητα για κάθε χώρα. Αν θέλει, μπορεί να μπει να συγκρίνει.
2: Καταρχάς, προσέξτε, δεν μπορεί, α πούμε, στη Βραζιλία να πα στι φαβέλες. Δεν μπορεί να πει, α, θέλω να πάω να δω πώ είναι οι φαβέλες. Δεν μπαίνει.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει.
0: Ενώ στο Μενίδη μπορεί να πα, λε.
1: Άνετα.
2: Καλά, σωστό.
1: Όπλο πολυβόλο.
2: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Μα δουλεύει.
2: Έχετε δίκιο.
1: Όσο μα δουλεύει για τον υδροπόταμο, ρε φίλε.
2: Γίναμε Βραζιλία. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες φαβέλες οι οποίες είναι, τι να σας πω, σαν τουριστική ατραξιόν και καλά πάντα βρίσκεται ένας από μέσα που γίνεται φίλος σου που επειδή ο βλάκας ο τουρίστας τώρα που δίνει τα λεφτά του επειδή και καλά σε βλέπουν μαζί του δεν σε πειράζουν.
0: Καλά, καλά.
2: Έτσι.
0: Τέτοια να λέμε στον κόσμο.
2: Ναι, και είναι σαν ατραξιόν.
1: Μιλες, μιλες.
2: Αλλά στις κανονικές φαβέλες δεν πας.
1: Αυτά δεν γίνονται ούτε στο Hollywood σε κινηματογραφική ταινία.
2: Όχι, ναι, εννοείται. Άσε τις απαγωγές. Και ειδικά στο Μεξικό είναι must. Εκεί που περπατάς, γεια σας.
0: Πας στο Μεξικό, με τίποτα δεν πας.
2: Δεν πας. Έχει τόσα ωραία μέρη το Μεξικό να πας.
1: Το Μεξικό είναι πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Μπορούσια, λέει ο Μάικ. Να αναφερθεί στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μάρκο
0: Ρούμπιο. Ο θέλει να προωθεί στα ελληνικά, ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα με τον κάθετο άξονα και την κατασκευή του καλωδίου και θεωρεί την Ελλάδα σε δήλωσή του σταθερή σύμμαχο. Καλά, τα ίδια είπε για όλου ο Ρούμπιο.
1: Τι δουλειά του κάνει, ρε φίλε.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Γιάννης ο ντόκ, ο γιατρός μας στέλνει αυτά. Το συζητήσαμε νωρίτερα, γιατρέ, αυτό. Το στέλνει ο γιατρός.
2: Τι του στέλνει ο γιατρός?
0: Στέλνει αυτά που γράφουν τα χόξες. Για τους ισχυρισμούς τους παραπλανητικούς.
1: Νέα Δημοκρατία πρέπει να
0: είναι. Της Μαρίας Καρισιανού στο ενώπιο σενοπείο.
1: Νέα Δημοκρατία είναι ο γιατρός.
0: Επίσης ένας άλλος κύριος μου στέλνει εδώ από πού χρηματοδοτούνται τα ελληνικά χόξες.
1: Για πες.
2: Πού τα ξέρουν όλα αυτά?
1: Για πες, περίμενε, για πες.
0: Από το Meta, τις διαφημίσεις.
1: Αυτό είναι του Facebook. Άλλο, έχει συνεργασία με το Facebook.
0: Ναι, όχι, μου γράφει.
1: Για να μπορεί να λογοκρίνει τον οποιονδήποτε στην Ελλάδα.
0: Όταν λες να λογοκρίνει. Λογοκρίνει.
1: Γιατί είναι βάση των ελληνικών χόξες, έτσι μπορεί να σου κατεβάσει ανάρτηση.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό κάνει, αυτό το δικαίωμα.
0: Άμα είναι ψέματα.
1: Το πιστοποιεί το χοάξε, ποιο είναι το χοάξε.
0: Μα το χοάξε.
1: Ποιο είναι το χοάξε και το λογοκρίνει εμένα, ναι.
2: Σου κάνει και
0: εμένα. Σου παρουσιάζει τις πραγματικές πηγές και τα πραγματικά γεγονότα. Ό,τι κάνει και με την Καρισιανού τώρα. Απλά είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι πληρώνεται από το Μαξίμου.
1: Ποιο είναι. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Το χοάξε είναι μια συνεργασία που κάνει η εταιρεία αυτή με το Facebook. Τι είναι το. Το Χάξης τι είναι, το δικαστήριο? Τι είναι δηλαδή το Χάξης? Και κρίνει αυτό ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος?
0: Δεν κρίνει.
1: Πώς
0: σου
1: κρίνει?
0: Βάζει τις πηγές για να κρίνεις εσύ.
1: Δεν,
0: ο αναγνώστης.
1: Δεν έρχεται σε επαφή μαζί σου, φίλε.
0: Όχι, όχι.
1: Σου κατεβάζει την ανάρτηση.
0: Ναι, εσύ αν δεν το πιστεύεις.
1: Όταν εσύ, πού
0: είναι το πρόβλημά
1: ανάρτηση,
0: σου να μας λέει και κάποιος, όταν, κάποιες ναι, πραγματικές, ας πούμε, κάποιες
1: είναι,
0: πηγές.
1: Ναι, δεν είναι όμως ένα τέτοιο ανεξάρτητη πηγή. Αυτό σου λέω.
0: Γιατί που το λες αυτό?
1: Δεν είναι. Για αυτό,
0: α, για σένα. Για σένα, εντάξει,
1: για
0: μπορεί
1: όλους,
0: να μην
1: ρε, φίλε.
0: Για μένα.
1: Για σένα που βολεύει, εντάξει.
0: Και συνόμως, για σένα που δεν βολεύει, μάλλον είναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Αλλά όταν κάνω μια ανάρτηση εγώ στο Facebook.
2: Δεν είναι υβριστικό. Και κάνει μια ανάρτηση. Αυτό είναι γνώμη.
1: Ανάρτηση δεν λέει ότι κάνουμε έλεγχο για πνευματικά δικαιώματα? Γιατί με το κατεβάζει μετά από δύο ώρες?
0: Ποιο, τι, α, δεν ξέρω τι σου κατέβασε.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Ναι, πες μου τι σου κατέβασε.
1: Λέτε,
0: πες μας μάλλον.
1: Όταν κάνεις μια ανάρτηση, ναι, ελέγχεσαι για την ανάρτηση που κάνεις. Ιδίως όταν είναι ελέγχεσαι για βίντεο. Όταν είναι ιδίως με βίντεο. Για πνευματικά δικαιώματα κτλ.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι αλήθεια ή όχι, έτσι το εξετάζει δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια. Μπορεί να σου κάνει διαγραφή. Εμένα μου κατέβασε, ας πούμε, μια ανάρτηση πριν από δύο χρόνια. Που την κατέβασε τις προάλλες.
0: Τι έγραφε η ανάρτηση?
1: Δεν θυμάμαι ούτε καν.
0: Άμα
1: η οποία δεν είναι, μα δεν στο λέει όμως. Αυτό λέμε, ντε.
0: Όχι, εσύ πες μας
1: και σε τιμωρεί και λέει, πώς το λένε, η σελίδα σας πέφτει.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, πέφτει σε, ναι, σε διαθεσιμότητα και σε αναγνωρισιμότητα. Αυτές είναι οι τιμωρίες. Μέχρι, ναι.
0: Άρα μήπως το Meta, μήπως το Meta τσέκαρε τι έγραψε το Χουάξης, τι έγραψε εσύ.
1: Μετά από δύο χρόνια, ρε φίλε, δεν μπορεί να το κάνει το Meta. Το Meta είναι, φίλε, η εταιρεία κεντρική. Βάζει όλους αυτούς τους οργανισμούς, τέλος πάντων, αυτές τις εταιρείες να κάνουν αυτή τη
0: δουλειά. Μπορεί να γράψει ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει, μετά.
2: Δεν μπορεί να γράψει. Κοίταξε, και εδώ υποκριτές είμαστε.
1: Και εδώ στο βγάζουν την ίδια μέρα, μα γράψει ό,τι θέλεις, την ίδια μέρα στο κατεβάζει.
2: Περίμενε, και εδώ.
0: Άρα μην γράφετε ό,τι θέλεις. Γράφετε αυτά που συμβαίνουν.
2: Έτσι, δηλαδή, μισό λεπτό. Και εδώ υποκριτές είμαστε.
0: Δηλαδή.
2: Την ώρα που επιτρέπουν διαφημίσεις για παραϊατρική, για
1: τσόντες
2: δύο...
1: έχει.
2: Τσόντες,
1: τσόντες έχει.
2: Μπράβο.
1: Αν ανεβάζει όμως την ίδια τσόντα, εσύ τα κατεβάζει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αναβολικά, χάπια που δεν είναι εγκεκριμένα.
0: Ακούστε λίγο τι λέει
2: από
0: εδώ.
2: Τον ΕΟΦ. Να.
0: Τα Χόξες αμείβονται από την ΜΕΤΑ για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ακρίβειας των αναρτήσεων στις πλατφόρμες της. Άρα η ΜΕΤΑ του Ζούκεμπεργκ, μήπως είναι και αυτή του Μητσοτάκη, δεν ξέρω. Τι κάνει? Πληρώνει το Χόξες για να επαναφέρει την τάξη, να επαναφέρει στον κόσμο, στο κοινό, την αλήθεια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Εγώ δεν
0: μπορώ να καταλάβω
2: βλέπω,
0: γιατί είναι πρόβλημα.
2: Χίλιες δυο μπούρδες γράφει ο καθένας. Δηλαδή, με ποιο κριτήριο, ας πούμε, τη δικιά μου την κατεβάζεις, του άλλου νου όχι? Λέω. Δηλαδή, χίλιες δυο μπούρδες διαβάζουμε. Αυτό δεν λέμε εγώ στην κάθε μέρα τι γράφει ο άνθρωπος, τι γράφει ο ένας, τι
0: στο
2: γράφει
0: Facebook
2: ο άλλος. Ναι.
0: Όχι, στο Facebook νομίζω αυτός που γράφει ό,τι να είναι τρώει μπλοκ.
2: Όχι.
0: Έτσι νομίζω. Όχι, όχι, εγώ έτσι πιστεύω. Εσύ δείξε μου μια ανάρτηση που λες, ας πούμε. Που...
2: Θα το έκανα τώρα πειραματικά.
0: Κάντο.
2: Αλλά δεν θέλω να με μπλοκάρουν.
1: Σε μπλοκάρουν.
0: Σε μπλοκάρουν, αυτό σου λέω. Άμα γράψει αλήθεια.
1: Αλλά άμα γράφει ότι.
0: Άμα γράψει αλήθεια.
2: Πα στοίχημα ότι άμα γράψει ότι ο Πάκο έχει 45 πρωταθλήματα που δεν είναι αλήθεια.
1: Δεν θα, το
2: δεν θα μου το κατεβάσουν.
1: Είναι ακριβώς ό,τι βολεύει.
0: Άμα γράψει ότι είναι αγορασμένα, θα στο κατεβάσουν.
1: Αν γράψει ότι είναι αγορασμένα.
2: Ενώ αν γράψει ότι τάχει. Είναι αλήθεια.
0: Άμα τάχει.
1: Γράψε εσύ ότι έχει 10 πρωταθλήματα. Στο κατεβάσει.
2: Δεν θα στο κατεβάσει.
1: Απλά στο κατεβάσει. Διατηρεί για να γελάμε, ρε φίλε. Αυτό είναι.
0: Εντάξει. Αλλά το ότι είπαμε ότι τα Χόξες όλοι αυτοί πληρώνονται, παιδιά, δηλαδή από το Μαξίμου, ρε παιδιά. Δηλαδή, και οι άλλοι όλοι είναι ειλικρινείς. Και
1: φίλε, είναι
2: η ομάδα αλήθειας.
1: Η ομάδα αλήθειας δηλαδή δεν έλεγε, δηλαδή είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε φίλε, έχετε δηλαδή σχέση. Δεν είναι κακό, ρε φίλε.
2: Δεν είναι κακό, ακριβώς.
1: Γιατί υπερασπίζει ότι είσαι ανεξάρτητη δομή. Ναι, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, κάθε ένας που.
1: Όταν
0: συμφωνεί.
1: Βγει,
0: λέει ο Πασχάλης, κάθε ένας που συμφωνεί με αυτή την
2: κυβέρνηση.
0: Τα παίρνει, λέει.
1: Εγώ σου είπα, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορεί να ρωτάς τον Κυρανάκη. Ναι. Δεν μπορεί να ρωτάς τον Κυρανάκη που είναι υπουργός να του λες αν ήσουν υπάλληλος στην ομάδα αλήθειας και να σου λέω ότι δεν ήμουνα. Και ήτανε.
0: Ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Πότε?
1: Μάθε.
0: Εσύ που
1: και μια είδηση.
0: Μα εσύ που ξέρεις, γιατί δεν μας βοηθάς.
1: Ρώτα τον Κυρανάκη. Εμένα δεν με πιστεύεις, γιατί πάντοτε με αφισβητείς.
0: Όχι, σε πιστεύω.
1: Όχι, δεν με αφισβητείς.
0: Πες μας, πού το ξέρεις.
1: Να πάω να ρωτήσω τον Κυρανάκη την ομάδα αλήθειας. Κάνει όπως κάνει searching για όλα και σε βολεύουν όλα. Κάνει και για τον Κυρανάκη αν ήταν εκεί.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και για άλλους, όχι, ο Κυρανάκης είναι ένας. Έχει και άλλους.
0: Όλοι πέρασαν από εκεί. Γιατί
1: στο Twitter γίνεται το πάρτι. Το πάρτι γίνεται στο Twitter, φίλε. Δεν είναι μόνο εκεί.
0: Γιατί
2: αναγκάσατε τον Κώστα να μας γράψει όλο τον κατάλογο με τις χώρες.
0: Ναι,
2: όλο όμως. Όχι, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Είμαστε σταθερά πέμπτη.
1: Λοιπόν,
2: Ολλανδία, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία και κατόπιν εμείς.
0: Ναι,
2: οι χώρες με τη χαμηλότερη φορολογία είναι η Μάλτα, λέει.
0: Ναι.
1: Καλή παιδιά η φορολογία. Αυτά όμως είναι όλα αναλογικά με τους μισθούς. Λοιπόν, έχω αυτή τη στιγμή
2: αυτό, ρε,
1: real time. Πόσο είναι οι τιμές real time.
0: Ναι.
1: Θα στο δώσω μετά να το δεις. Όχι,
0: γιατί
1: να ακούσεις. Περίμενε να ακούσεις.
0: Γιατί σε λένε Μάκη.
1: Πας να μιλήσεις. Χρυσόστομος.
0: Από χθες.
1: Χθες, ναι. Άλλο Χρυσόστομο. Τ' άκουγε.
2: Τι Χρυσόστομο,
1: βέβαια. Βγαίνει ένα κύριο, μου λέει, δεν μου λέει, λέει Πασχάλη.
0: Πε τα, Χρυσόστομο.
1: Μου λέει Χρυσόστομο.
2: Α, γι' αυτό.
1: Δεν με φωνάζανε, λέω Μάκη. Και βγαίνει ο Μιλτσεκάκη το βράδυ και λέει, ευτυχώ που δεν σε φωνάξαν και Μιχάλη. Έχουμε ένα θέμα.
0: Κύριε, κύριε.
1: Σουηδία έχει την πιο φτηνή βενζίνη 1,679.
0: Ναι.
1: Δεύτερη είναι η Κροατία 1,751. Σλοβακία 1,761. Νορβηγία 1, που είναι και πώς το λένε, παραγωγός
2: χώρα,
1: 1,777.
2: Μάλιστα.
1: Ισπανία 1,796. Έχει μείωση μείον 7% από χτες.
2: Mm-hmm.
1: Αυστρία 1,824. Ρουμανία 1,896. Ισλανδία 2,034. Ιταλία 2,047, μείωση 4% από χτες. Ηνωμένο Βασίλειο, εντάξει αυτό δεν είναι Ευρώπη, 2,68, που είναι και
0: πιο λίγο λάθος με την Ισπανία έκανε, 40 λεπτά, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι 40 λεπτά.
0: Πώς, Ισπανία, αφού μπήκα τώρα εδώ στο περίμενε, σύστημά
1: τους. Ισπανία, ναι. 1,796 έχει.
0: Όχι.
1: Έχει μείωση 6,7% φίλε.
0: Εντάξει πάντα. Αυτή τη στιγμή, το παρατηρητήριο στην Ισπανία δίνει 1,96.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: είναι χαμηλότερη λύση, σαφώς. Ελαφρώς χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Λοιπόν.
0: Που την καθιστά πιο οικονομική σε σχέση
1: λοιπόν,
0: με την.
1: Ηνωμένο Βασίλειο είπαμε 2,068. Γαλλία 2,159. Ελλάδα 2,211. Φιλανδία 2,331. Μείωση 1,5%. Δανία 2,379. Και κάτω χώρες, Νέδερλανδ δηλαδή, Ολλανδία 2,465. Εγώ όμως τώρα, σου πω το εξής. Παίρνω, Κώστα μου, 7 κατοστάρια.
0: Ναι.
2: Σωστό.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: 7 πώς παίρνεις.
1: Λέει, με παίρνεις 7 κατοστάρια.
0: Ναι, πώς παίρνεις 7, δεν νομίζω.
1: 7 κατοστάρια δεν παίρνεις στην Ελλάδα με βασικό μισθό.
2: Ο κατώτατος.
1: Πόσο είναι. Για πες μας τώρα, πες μας και κανένα αστείο τώρα.
0: Ο, τα καθαρά εννοείς. Αυτά που παίρνεις στο χέρι
1: εσύ
0: σου.
1: Εσύ παίρνεις τα βρώμικα στο χέρι σου.
0: Δηλαδή.
1: Παίρνεις τα βρώμικα στο χέρι σου.
0: Όχι, όχι, όχι, απλά
1: αυτό
0: να
1: θα
0: πω.
1: Το αλλάξεις.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Άλλο, τι άλλο
0: άρα δηλαδή από τα 4,40 καθαρά που έπαιρνες, παίρνεις 7.
1: Όχι, δεν είναι. Ποιο μου τα πήγε 4,40. Ποιο τα πήγε 4,40.
0: Όταν λες ποιο τα πήγε.
1: Ποιο τα πήγε. Γιατί το λες, φέρνεις παρανομαστή. Ποιο τα πήγε 4,40. Τα καθαρά ποιο τα πήγε.
0: Ο Παπαδήμος.
1: Ο Παπαδήμος.
0: Ναι.
1: Μόνος του.
0: Όταν θέλεις
1: από το 2010 άρχισαν οι μειώσεις.
0: Ναι, Παπαδήμος.
1: Ποιοι ήταν η κυβέρνηση.
0: Ο Παπαδήμος.
1: Ποιοι ήταν η κυβέρνηση.
0: Όταν άρχισε η πρώτη μείωση.
1: Όταν η πρώτη, το πρώτο μνημόνιο, ποιο ήταν η κυβέρνηση.
0: Ο Παπανδρέου.
1: Με ποιον. Μόνος του.
0: Με τον Βενιζέλο.
1: Μπράβο. Οι δυο του.
0: Ναι,
1: μετά ποιο ήταν. Μετά ποιο ήταν.
0: Ο Παπαλουκάς.
1: Όχι, φίλε. Ποια κόμματα. Τα κόμματα θα μας
0: πει.
1: Αυτοί που υπογράφουν τα μνημόνια, φίλε. Είναι οι ίδιοι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Μη μου λες εμένα για το 4,40.
0: Το Πασόκ.
1: Το 4,40, Κώστα μου, είχε η βενζίνη 1,10.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Σήμερα έχει 2,20. Και το 4,40 δεν έγινε καθαρά αυτό.
0: Μη φωνάζετε, κύριε.
1: Το αφήγημα αυτό.
0: Μη φωνάζετε, κύριε.
1: 8 η ώρα είναι. Και πρέπει να πα σε διάλειμμα.
0: Έτσι θα πάω.
1: Λοιπόν, γιατί τα φάμε μετά ψάρια.
2: Για τον προϋπολογισμό μούγκα και ίδιο.
0: Θα πάμε μια ερώτηση που κάνει εδώ στο κοινό στον Πασχάλη. Να μας πει ένα ψέμα που έχουν πει, λέει, οι δημοσιογράφοι της ομάδας Αλήθειας.
2: Μα ο Πασχάλης, ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ τον άκουσα ξεκάθαρα τι είπε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κακό, ό, είπε. Να μην το παραδέχεις.
0: Άρα λέει αλήθειες. Αυτό λέω. Είναι όντως ομάδα αλήθειας.
1: Είναι η εταιρεία.
0: Α, ωραία.
1: Η οποία είναι συνδεδεμένη με την
0: εδώ,
1: Νέα Δημοκρατία. Και λέω, εφόσον αυτή είναι καλή. Έτσι, εγώ λέω αυτό το εξής. Και τα άλλα τα κόμματα γιατί τα κατακρίνετε που κάνουν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Να κάνετε
0: σου
1: το ίδιο.
0: Δίνουν και δύο μέρες αβάτζο. Μου λέει και δύο μέρες αβάτζο το δίνω.
1: Θέλετε μόνο εσείς τη τους... δικιά σου αλήθεια, Κώστα μου.
0: Να
1: την πουλάτε στους εαυτούς σας. Το κάθε κόμμα έχει τη δικιά του αλήθεια.
0: Εντάξει. Σε ρωτάνε, δύο μέρες σου δίνει αβάτζο ο κύριος Νίκος να του πεις ένα ψέμα που είπε η ομάδα αλήθεια.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με τους συγκεκριμένους.
0: Άρα λένε αλήθεια.
1: Αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, είναι εξαρτώμενοι.
0: Δεν μπορείς να βρεις.
1: Είναι εξαρτώμενοι, φίλε.
0: 8 η ώρα.
1: Όταν βγαίνει ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Ας, δεν είναι 8 η ώρα.
0: Τώρα δεν είναι 8.
1: Όταν βγαίνει ο υπουργός και αναγάγει την ομάδα αλήθειας
0: ναι.
1: σαν πιστήριο όργανο της Νέας Δημοκρατίας, είναι γιατί πρέπει το πρόβατο
0: ναι.
1: με τα 440 που είχε και
0: να
1: τώρα
0: βάλω.
1: Παίρνει 740
0: ναι.
1: να είναι εγκλωβισμένο με συστάνη για να μην μπορεί να το ψηφίσει.
0: Να σε βάλω και λίγο.
1: Άιτε,
2: εμείς οφείλουμε.
0: Σφαγιανάκι, να σε βάλω.
2: Οφείλουμε.
0: Λίγο σφαγιανάκι.
1: Λοιπόν, έχουμε
2: να κρίνουμε τις κυβερνήσεις. Όχι να κρίνουμε τα κόμματα. Να κρίνουμε τις κυβερνήσεις.
1: Καριστιανού φταίει και ο Τσίπρας. Σμαράγδα, Καριστιανού και ο Τσίπρας φταίνουν.
2: Ο Τσίπρας. Κάτι φταίει για την Καριστιανού. Όχι, δεν μπορώ να πω κουβέντα.
0: Πάνε στο παράθυρο.
1: Μισό λεπτό.
0: Πάνε στο παράθυρο. Πάνε στο παράθυρο.
1: Θα πω γιατί πρέπει να πάω να πιάσω θέση.
2: Έλα.
1: Το τρίτο μνημόνιο, το χείριστο, αυτό που μας κατέστρεψε. Ποιοι το ψηφίσαν,
2: μόνο Τσίπρας. Όχι, καλέ.
1: Άντρε βαραγιά.
0: Εντάξει, ναι. Έγινε, ναι. Πασχάλης αλωνίζει εδώ. Δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Λοιπόν, τι θες μόνο 8 η ώρα. Δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Γεια σου, Παραγνάκη μου.
2: Γεια σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι, φοροελαφρύνσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεχνους, αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξίους, καθώς και μέτρα ανάχωμα. Στη σταγαστική και ενεργειακή κρίση προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα μεγαλύτερα κέρδη αφορούν συνταξιούχους με ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2026 και οριζόντια αύξηση 2,8% από το 2027. Περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους, στους οποίους δίδεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2027. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού προς 1.000 ευρώ έως το 2028 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. Επιπλέον προβλέπονται μέτρα για αγρότες, τρίτεκνους, ενοικιαστές, αγοραστές πρώτης κατοικίας και νοικοκυριά για το κόστος ρεύματος. Στις κινητοποιήσεις των αλλιών αναφέρθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στον κλάδο. Την έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι οι γιατροί της Καρνεάδου χορήγησαν στον Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, εκφράζει ο πρόεδρος Ποεδίν Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας εμφατικά πως τα παθολογικά ιατρία απαγορεύεται να πραγματοποιούν μέθη. Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος θέτει το κρίσιμο ερώτημα από πού προμηθεύτηκαν οι γιατροί το αναισθητικό φάρμακο. Τέλος, δύο οδηγοί μοτοσυκλέτας τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους χθες στη Θεσσαλονίκη στην Κασάνδρου κοντά στο διοικητήριο. Ένας από τους δύο εμπλεκόμενους στο τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε σε σήμα που το έκαναν αστυνομικοί, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, 6 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, από το μεσημέρι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
15: Θέλεις οικονομία?
0: Θέλεις μασούτι.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
17: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
16: Μας τώρα, βοήθεια.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
17: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
18: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
17: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
16: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πει εργοτέχνης.
18: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
19: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
26: Την τελευταία λέξη την έχει η Atlacol.
27: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Atlacol.
28: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
29: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
30: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
29: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
31: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
29: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
32: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
33: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης, τελερώνε!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: η μόνη ευκαιρία να μιλήσουμε όταν αυτοί ντύνονται και ξεντύνονται. Αλλιώς δεν μπορούμε. Μην τι να κάνουμε.
1: Να ρίξουμε μια ματιά λίγο πριν πάμε. Τον έχουμε τον κύριο Τσιπούρα στη γραμμή. Τι επιτυχία φοβερή όμως για τον κλάδο, έτσι. Τον πρόεδρο να το λένε Τσιπούρα.
2: Άσε, εντάξει. Τρώει καζούρα ο Δημήτρης, αλλά τα καταφέρνει. Έχει χιούμορ.
1: Μάχημος όμως είναι. Και έχει χιούμορ, ναι. Λοιπόν, μόνο μία ματιά στην κίνηση. Μήπως άλλαξε κάτι, αν δεν άλλαξε κάτι προς το χειρότερο που άλλαξε, να σου πω την αλήθεια.
0: Κόμμα, δηλαδή, κόκκινα.
1: Έχουμε κόκκινα, παιδιά.
0: Έλα, δώσε.
1: Έχουμε ένα θέμα, σίγουρα έχει
0: το
1: γίνει.
0: Το κόμμα σου λαέ.
1: Και καλό θα ήταν μέχρι να έχουμε τον κύριο Τσιπούρα, και μάλλον αφού τελειώσουμε την κουβέντα, να μας ενημερώσετε στο με μήνυμα τι συνέβη στον ΚΑΠΑ 12. Και βλέπω και τα δύο ρεύματα, και αυτοί που μπαίνουν προς ΚΑΠΑ 12 μέσα στον περιφερειακό, και αυτοί που προσπαθούν να βγουν, έχουν θέμα.
0: Τρέλα.
1: Κάτι συμβαίνει εκεί στο ΚΑΠΑ 12.
0: Τι μπορεί να συμβαίνει, ρε παιδί. Έχει πολύ αυτοκίνητο.
1: Μπορεί να το ξανα... Όχι, φίλε, δες λίγο. Ναι, κάτι έχει γίνει στην έξοδο προς Μουδανιών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και σταματάει. Βλέπεις, επάνω σταματάει.
0: Ναι.
1: Και κάτι έχει συμβεί και στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12.
0: Από χτες είναι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Από χθες το απόγευμα, ναι, από χθες το απόγευμα, εγώ που ήμουν κατά τις 6.30-7 η ώρα.
1: Γίνονται έργα εκεί. Έχει κάποιο
0: σημείο. Δεν ξέρω τι γίνεται, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Παρακαλώ, αλλά μια βοήθεια για
0: είναι... το κάτω. Το σημειωτών είναι ακριβώς το ίδιο τόξο.
1: Να είστε. Έχουμε τον κύριο Τσιπούρα.
0: Έχουμε τον κύριο.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη, τον αγαπητό Δημήτρη, ο οποίος είναι και από ό,τι κατάλαβα και ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Τσιπούρα, τι κάνετε.
3: Καλημέρα, φυσικά και με ακροατής τα τελευταία 25-26 χρόνια.
0: Αλλά δεν είναι τόσο η εκπομπή.
1: Ναι, αλλά...
3: Όχι μόνο στην εκπομπή σας, γενικά στο ραδιοφωνό σας.
1: Λόγω, ας πούμε, της ομάδας που αγαπάς, ας πούμε, ακούστε για την ομάδα που αγαπάς.
3: Γιατί... Εγώ είμαι παοξής, φυσικά.
1: Καλά, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, στην Κρίνη. Πώς παοξής, ας πούμε, στην Κρίνη.
3: Στην Κρίνη, το 70% είναι παοξίδες και το 30% κύριε Βαραγιάννη είναι η ομάδα που υποστηρίζει, εντάξει.
2: Είτε τα κύριε Τσιπούρα μας.
1: Είστε Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά...
3: Απόλλων Καλαμαριάς, εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα που στηρίζει.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας τώρα. Πού είμαστε ακριβώς? Καταρχάς, χθες υπήρχε μια δήλωση από τον Πρωθυπουργό, την οποία θα ξέρεις.
3: Όχι. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε Βαραγιάννη, θα ήθελα να με συγχωρέσετε.
1: Ό,τι θες.
3: Για αποκατάσταση της αλήθειας, εχθές είπατε κάτι.
1: Ναι.
3: Είπατε, κάπου διάβασες εσύ, Κώστα, μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι.
1: Εννοείται, Δημήτρη.
3: Ναι, Κώστα, κάπου διάβασες ότι οι ψαράδες επιδοτούμαστε 85%.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι, δεν είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή.
3: Για να ακούει ο κόσμος, επειδή είστε ένα ραδιόφωνο που σας ακούει χιλιάδες κόσμος πανελλαδικά,
1: ναι,
3: θα πρέπει να γνωρίζετε, οι ψαράδες δεν επιδοτούμαστε ούτε ένα ευρώ για τίποτα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν υπάρχει ούτε ένας ψαράς να έχει κάνει αίτηση, το οποίο σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα θέλεις, συγγνώμη κιόλας, να βάλεις μια τουαλέτα στο σκάφος σου, να βάλεις 5 κάγκελα,
1: ναι,
3: και να βάλεις και 5 καθίσματα για την τουριστική αλεία που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όποιος ασχολείται με την τουριστική αλεία, μπορείς να επιδοτηθείς το 85%. Μόνο αυτό. Για οτιδήποτε άλλο, κανένας ψαράς δεν επιδοτείται ούτε ένα ευρώ. Να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί δεν το γνωρίζει. Και ακούει, ξέρεις, ο άλλος, είπε ο Βαραγιάννης, 85%, έλα μωρέ, και αυτοί οι ψαράδες τι φωνάζουν. Καταλάβες τι γίνεται,
1: ναι,
3: και γίνεται η παρεξήγηση.
1: Εγώ τι να κάνω τώρα που εδώ γράφει, ας πούμε, ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στους αλλήλους στην Ελλάδα από 50 έως 85% με υψηλότερα...
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός που το είναι ανακρίβεια, δεν υπάρχει.
1: Με υψηλότερα ποσοστά για παράκτια, μικρή παράκτια αλεία.
3: Είναι αυτό που σου εξήγησα.
1: Και νησιωτικές, ναι, ναι, και νησιωτικές περιοχές. Αυτό διάβαζα χθες όμως.
3: Ναι, αυτό το διάβασες εσύ, αλλά το είπες. Εσύ όμως είσαι ένα ραδιόφωνο που,
1: ναι,
3: ακούγεις πανελλαδικά.
1: Ναι. Γι' αυτό σε βγάλαμε. Από... Δημητρή, γι' αυτό, ναι, είσαι στον αέρα.
3: Ναι, άμπραβο. Γι' αυτό, Κώστα. Και το ακούσες ο πολίτης και λέει, έλα μωρέ τώρα, οι ψαράδες φωνάζουν εκεί στην πλατεία.
0: Γι' αυτά έλεγε και ο Βαραγιάννης εχθές όμως, Δημήτρη Τσιπούρα.
1: Ναι.
0: Αυτά έλεγε, γιατί... ότι 85% τα παίρνετε.
1: Πού είναι, ναι, η επιδοτήσεις.
0: Πώς μιλάτε εσείς σε σύγκριση με τους Τούρκους.
2: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή το
2: τώρα
1: πρόγραμμα που βλέπω, Παλίδ 21-27.
0: Να το.
3: Ναι.
1: Έτσι. Ισχύει.
3: Το Παλίδ, κάτσε να σου πω εγώ για το Παλίδ 21. 515 εκατομμύρια ευρώ ήταν το Παλίδ. Για την αλία, και η αλία δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
1: Γιατί,
0: που πήγανε.
3: Θα σου πω εγώ που πήγανε.
1: Ναι.
3: 180 εκατομμύρια από το Επαλής τα πήρε το Υπουργείο Ναυτιλίας και τα έκανε τζιπάκια, τα έκανε αυτοκίνητα. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Όπα. Είναι σοβαρά αυτά.
2: Δημήτρη.
3: Στο λέω δημόσια.
1: Ναι, ναι, ναι,
3: δημόσια.
1: Το ξέρω,
2: Δημήτρη,
1: ναι,
2: πάμε λίγο στο ρεζουμέ.
3: Ναι.
2: Τα προβλήματα πρώτον είναι η αύξηση στα καύσιμα.
3: Το κυριότερο πρόβλημα.
2: Το κυριότερο αυτή τη στιγμή, η ακρίβεια. Και διάβαζα κάτι τρομακτικά πράγματα, τα οποία και εγώ δεν τα ήξερα, για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση. Ότι εισάγουμε το 70% των ψαριών μας έρχονται από την Τουρκία.
3: Όχι το 70%. Κοίταξε, είδες πως το 20-30% έρχονται Τουρκία, Βουλγαρία, Ισπανία, Σενεγάλη.
2: Ωραία.
3: Το λέω εγώ.
2: Ωραία.
3: Αυτά, ναι, τα ψάρια τα εισάγουμε. Πουλούνται, ναι, μεν πάει στην Ιχθυόσκα, ας πούμε, Μηχανιώνας. Τα παίρνει ο κάθε Ιχθυοπόλης.

0: σαν τουρκικό μπακαλιάρο, αλλά στον πάγκο του γράφει μπακαλιάρος Ελλάδος.
1: Αυτό!
0: Τα βαφτίζουν ελληνικά.
1: Τα εγώ το λέω δημόσια,
0: χωρίς να φοβάμαι κάτι.
2: Ποιοι? Εσύ.
0: Οι ηχθειοπόλες, οι λαϊκατζίδες.
2: Συνεργάτες σας δεν είναι?
0: Δεν είναι συνεργάτη μου. Εμένα συνεργάτη μου είναι ο ηχθιέμπορος που τη συνεργάζομαι στη Μηχανιώνα.
2: Ο ηχθιέμπορος δεν εισάγει.
0: Ο συγκεκριμένος ο δικός μου όχι.
2: Ο είναι δικός σου, κάτι... ναι, αλλά κάποιοι εισάγουν ηχθιέμπορο.
0: Ναι, είναι 3-4 που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Και το πιο φοβερό.
0: Πρόσεξε λίγο. Ναι. Δεν φταίει ο ηχθιέμπορος που εισάγει. Ο ηχθιέμπορος που εισάγει τα πουλάει σαν τουρκικό μπακαλιάρο. Αυτός όμως που θα το βάλει στον πάγκο του το βαφτίζει ελληνικό.
1: Και το πιο φοβερό που άκουσα είναι ότι αυτό που νομίζουμε εμείς, μας λένε ηχθιοκαλλιέργεια, παιδί μου, τσιπούρα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Μπορεί και αυτή να είναι τουρκική. Δηλαδή και από τις ηχθιοκαλλιέργειες δεν ξέρουμε την, από πού μας έρχονται τα ψάρια.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν γίνεται τώρα σμαράγδαμα. Αυτό γίνεται εδώ και 30 χρόνια.
3: Δημήτρη, έλεγχος να υπάρχει. Πούμε ότι... Συγγνώμη λίγο, Κώστα. Ναι, ναι, έλεγχος υπάρχει.
0: Όχι, κανένας έλεγχος.
1: Κανένας έλεγχος.
0: Κανένας.
2: Ωραία. Τελικό, να πούμε λίγο τα τέσσερα βασικά αιτήματα. Τουλάχιστον αυτά που διάβασα.
1: Έλα, Κώστα, πάμε.
2: Το ένα είναι η ενίσχυση στο πετρέλαιο.
0: Ναι. Εμείς ακούστε λίγο να δείτε, ακούστε. Ναι. Εμείς δουλεύουμε το πετρέλαιο το μαύρο, το ναυτιλίας. Είναι το μαύρο το ντίζελ, το οποίο είναι μόνο για την ναυτιλία. Δεν είναι τόσο επεξεργασμένο όπως είναι της κίνησης που είναι έξω. Είναι για τις μηχανές μας, κατάλαβες. Είναι πιο βαρύ, πιο τέτοιο. Ναι. Αυτό το πετρέλαιο το παίρναμε μέχρι πριν 7-8 μήνες από 0,50 λεπτά το λίτρο μέχρι 0,60. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα 6 Οκτωβρίου έχει 1,45 ευρώ. 1,45. Είναι πάνω από τα διπλάσια.
2: Από το Υπουργείο για αυτό το κομμάτι τι είπανε?
0: Θα σας πω εγώ. Ο κύριος Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχω συναντηθεί και εγώ πολλές φορές και οι αντιπροσωπείες μας που πάνε κατά καιρού στην Αθήνα, λέει: εγώ μέχρι τον Αύγουστο η μόνη επιδότηση που μπορώ να σας δώσω στο λίτρο είναι 12 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε τι σας λέω. Όταν την ίδια στιγμή, κύριε Βαραγιάννη, ο Ιταλός, ο Ψαράς, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος, ο Κύπριος πήραν επιδότηση εδώ και 10 μέρες 67 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
0: Αυτά υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταμείο το οποίο δίνει λεφτά για αυτό το λόγο. Και στην Ελλάδα δίνει λεφτά, αλλά στην Ελλάδα δεν τα παίρνουν οι ψαράδες. Πάνε αλλού τα λεφτά.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες.
0: Φυσικά, και θα σας πω και κάτι.
2: Και θα καλέσουμε άνθρωπο από το Υπουργείο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, γι' αυτό δηλαδή θα το ψάξω σήμερα για τις επόμενες μέρες και θα σε ενημερώσω κιόλας.
0: Ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει. Δεν σου λέω κάτι ψέματα. Ναι, μπορείς να το ψάξεις.
2: Όχι, θα το. Με τους ακροατές θα το επιβεβαιώσουμε.
0: Ναι,
2: μαζί.
0: Ναι. Και κάτι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως όταν το πετρέλαιο ντίζελ το μαύρο φτάσει στα 0,60, η αλεία δεν είναι βιώσιμη. Καταλαβαίνετε τώρα με ένα 45 πόσο. Τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Απίθανο.
0: Εγώ έχω ένα σκάφος 12 μέτρα. Πέρσι γέμιζα με 600 ευρώ, παίρνω 1000 λίτρα μέσα και τώρα θέλω 1450.
2: Ναι, κατανοητό είναι, κατανοητό, δεν το συζητάμε.
1: Σε μια δουλειά που μπορεί να βγεις και το ψάρι να μην σου κάνει το κέφι, έτσι.
0: Ναι, μπορεί να πάω μια εβδομάδα, εγώ να κάψω τα καύσιμα και να μην βγάλω ένα ευρώ. Και εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο στην αλεία. Τώρα πάει ο άλλος, κάποτε γεμίζαμε το ρεζεβουάρ μας με 50 ευρώ βενζίνη και τώρα θέλουμε 100, έτσι, εντάξει. Είναι παγκόσμιο φυσικά το φαινόμενο, αλλά κάπου να βοηθάει και το κράτος και τους ψαράδες, γιατί και εμείς τους ψαράδες ανήκουμε στον πρωτογενή τομέα. Και εσύ, κύριε Βαραγιάννη, πιστεύω να το ξέρεις καλύτερα, γιατί είσαι από την Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά βλέπω εκεί πέρα ότι εντάξει, υπάρχει λίγο αναζήτηση. Ο κόσμος δηλαδή ψάχνεται μετά από αυτά που γίνανε, Δημήτρη, με τον
0: Ελλάδα. Το ξέρω, γι' αυτό το ξέρεις, και εγώ ήθελα να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας για να γνωρίζει ο κόσμος. Εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε να μας βοηθήσει η πολιτεία. Ούτε ζητάμε να μας δώσει τίποτα τσάμπα. Εμείς για να ξέρει και κάτι ο κόσμος. Μια φορά πήραμε μια επιδότηση το 2022 λόγω του Ουκρανικού πολέμου, προσέξτε, μας βγάλανε ένα ποσό, εμένα το δικό μου σκάφος πήρε για ένα χρόνο 1100 ευρώ για όλο το χρόνο.
1: Για όλο το χρόνο.
0: Και ξέρετε πότε τα πήραμε? Κάναμε την αίτηση, παράδειγμα τώρα τον Οκτώβριο, και τα πήραμε μετά από ένα χρόνο.
1: Ναι. Okay.
0: Και αυτό υπάρχουν αλλιευτικά τα οποία είχαν μια παράβαση απλή από το λιμεναρχείο. Πες ρε παιδί μου, έληξε ο πυροσβεστήρας σου και δεν το πήρε χαμπάρι. Αυτοί που είχαν παραβάσεις δεν τα πήραν τα λεφτά, τους τα κόψανε.
2: Ναι.
1: Δημήτρη.
2: Τα ακούμε όλα. Δημήτρη, πάμε στο άλλο, στο δεύτερο. Γιατί ναι, θέλουμε τα τέσσερα κυρίαρχα, σούμε,
0: ναι.
2: Αυτά που σας βγάζουν στα κύματα
3: σέντρα.
2: Επάνω, στη σέντρα. Δράση τουρκικών αλλιευτικών.
0: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς κάνουμε την κινητοποίηση με τη μέση αλεία, τη μηχανότρατα.
2: Ναι.
0: Η οποία έπρεπε να βγει 1 Οκτωβρίου στη δουλειά και είναι δεμένη. Αυτή είναι καταστρεμένη καλά-καλά. Δηλαδή, γιατί αυτή και είναι 1000 λίτρα τη μέρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Με 1400 ευρώ τη μέρα, πού να πάνε αυτοί.
1: Πού να πας.
0: Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε δεμένοι στο μόλο, στα λιμάνια. Και αν θα ανοίξετε το marine traffic στο Google και δείτε, υπάρχουν σηματάκια. Δηλαδή, τα γαλάζια είναι τα επιβατικά. τα πράσινα τα φορτηγά πλοία. Τα πορτοκαλί είναι τα λευκά. Δείτε, γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι φορτωμένο τουρκικά καϊκιά που δουλεύουν. Δεν σας λέω ψέματα.
3: Είναι βαφτισμένα τώρα πορτοκαλί, έτσι, υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, όχι, είναι πορτοκαλί, κύριε Καμόρα. Ναι. Είναι τουρκικά. Αν είστε τώρα, δείτε γύρω από τον Άι Στράτη, Χίο, Ψαρά, Σαμοθράκι, γύρω-γύρω. Θα δείτε πορτοκαλί στίγματα 2, 3, 4 μίλια γύρω-γύρω από τα νησιά τα οποία είναι τουρκικά καϊκιά.
3: Ποια είναι η εφαρμογή, ποια είναι η εφαρμογή?
2: Τη βλέπω
0: είναι
2: ήδη.
0: Το Marine Traffic, Marine είναι στο Google. Ναι,
2: το βλέπω ήδη. Ναι, ναι,
1: ναι. Μέχρι να
0: δείτε,
1: το...
0: δείτε τα νησιά, δεν θα δω κάποιο σημαντικό. Δείτε, γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι όλο πορτοκαλί.
1: Είναι απίστευτο, την ίδια στιγμή που εσάς σας βάζουν περιοριστικούς όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σε περιόδους για αλεία, λόγω του να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τα ψάρια κτλ.
0: Την ίδια στιγμή που
1: στο ίδιο πέλαγος
0: βάζουν θαλάσσια πάρκα, την ίδια στιγμή που εμάς μας βάζουν θαλάσσια πάρκα για να προστατεύσουν, όπως λέτε και εσείς, να προστατεύσουν τη θάλασσα, την ίδια στιγμή όμως τους Τούρκους τους αφήνουν στα θαλάσσια πάρκα τα ελληνικά ύδατα να ψαρεύουν.
1: Και τους επιβραβεύουν με τις εισαγωγές φυσικά.
0: Και μιλάμε τώρα, η Τουρκία έχει ένα στόλο υπερσύγχρονο. Υπερσύγχρονο. Εμείς έχουμε στόλο γερασμένο.
3: Τα είπαμε χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, θέλω να σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Για αυτή την επιδότηση που διάβαζα και φρίκαρα για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, ότι ναι, στο άλλο κεφάλαιο. Ναι.
1: Ναι, στο ένα κιλό, πέντε πόσο σας δίνουνε?
0: 5.30, 5.40. Ναι, η επιδότηση που υπάρχει στον λαγοκέφαλο Σμαράγδα μου, δεν λένε όμως ότι εγώ θα πάω να ψαρέψω. Εγώ, συνάδελφος στην Νότια Ελλάδα, γιατί εδώ δεν έχουμε λαγοκέφαλο, είναι η αλήθεια. Ναι. Θα πάει στην Κρήτη ο συνάδελφος, θα βάλει δίχτυα για λαγοκέφαλο, τα οποία θα καταστραφούν αυτά τα δίχτυα, έτσι.
1: Πρώτο.
0: Προσέξτε.
1: Αυτό. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε πάω στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Στα δίχτυα πες ότι σας δίνουν μια επιδότηση να πάρετε ειδικά δίχτυα κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτό που καταγγέλουν οι συνάδελφοι της Νοτιού Ελλάδος, ότι εσείς πρέπει να πάτε να τα αφήνετε στα λιμάνια, ναι, να υπάρχουν ειδικοί καταψύκτες.
0: Ναι, να και να καούνε τα ψάρια, να τα θάψουμε, να τα κάψουμε όπως να τα κάνουμε. Αυτά είναι όλα πληρωμένα από εμάς, από τα 5.40 που δίνουν, προσέξτε.
1: Αυτό, και ότι δεν έχουμε και υποδομές για να καούνε.
0: Ναι, δεν
1: να
0: έχουμε και υποδομές, δηλαδή. Εάν θα το βάλουμε καθαρά, δεν είναι 5.40, ούτε 1 ευρώ δεν είναι καθαρά. Γιατί όλα τα άλλα 4,5 ευρώ είναι στα έξοδα.
3: Δίπλα σου.
0: Είναι στα έξοδα.
2: Αυτό αφορά και στα δελφίνια.
0: Στα δελφίνια, κοιτάξτε να δείτε. Στα δελφίνια, εντάξει, είναι το δελφίνι είναι ένα πλαστικό το οποίο κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται. Και δεν υπάρχει κάποιος να έχει πειράξει. Γιατί και είναι ένα φυλαστικό το οποίο είναι πανέξυπνο. Είναι πιο έξυπνο από τον άνθρωπο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στο θερμαϊκό, εδώ που βλέπετε το θερμαϊκό, έχει πάνω από 1000 δελφίνια, κοπάδια, έτσι. Δεν σας λέω πλάι, δεν είναι υπερβολή.
2: Όχι, δεν, δεν είπαμε κάτι.
0: Είναι ένα θηλαστικό, είναι ένα ζώο που έχει μάθει, δεν κυνηγάει πια ψάρια και έχει μάθει να τρώει πάνω από τα δίχτυα τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Με αποτέλεσμα να
3: τα καταστρέφει.
0: Ναι, ναι, τα καταστρέφει. Εμείς μια φορά, μέσω επαλήθ, το μόνο που πήρε ο ψαράς ήταν μια φορά μια επιδότηση για το χρόνο. 1.700 ευρώ μας δώσανε για ένα χρόνο, προσέξτε. Και υπήρχε και για 24, 25, 26 να πάρουμε και τώρα πάμε και μας λέει δεν υπάρχει φράγκουλε. Αφού φαγωθήκαν από το επαλήθη τα λεφτά. Θα τα πήρανε για αλλού.
1: Βάλε μια ανωτελεία. Αυτή τη στιγμή μιλάει στο Μέγκα ο Ιωάννης Καρδούλιας, αντιπρόεδρος αλλιευτικού συλλόγου, Καλύμνου τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέει τεράστιο θέμα.
1: Ότι ο Ερντογάν επιδοτεί, παιδιά, 100% τα καύσιμα σε κάθε αλλιευτικό που θα μπει στο δικό μας. Θαλάσσιο χώρο να ψαρέψει.
0: Ο Ερντογάν μας βαράχδα μου, ο Ερντογάν κάνει αλλιευτική πολιτική. Ο Ερντογάν στέλνει τα τουρκικά καϊκιά να δουλεύουν δίπλα στα ελληνικά νησιά για να κάνει πολιτική. Γι' αυτό τα επιδοτεί έτσι. Καταλαβαίνετε όμως, ενώ εμάς απαγορεύει να πάμε.
2: Δημήτρη, το θέμα έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας ξεπεράσουμε το δικό μας. Τι μηνύματα έχετε πάρει από την Κομισιόν?
0: Για ποιο πράγμα, για το πετρέλαιο?
2: Και για τα τέσσερα.
0: Ναι, τίποτα απολύτως. Μηδέν. Μηδέν, σας το λέω εγώ. Είμαστε 6 μέρες παρατεταγμένοι, 6 μέρες πανελλαδικά έχουμε κινητοποιήσεις. Εγώ το μόνο, ένα ραντεβού είχαμε χθες με τον κύριο Γιουλέκα και είναι προς τιμήν του, πήγαμε μια αντιπροσωπεία εδώ από τους ψαράδες. Του καταθέσαμε ένα υπόμνημα.
3: Ανώδυνος είναι ο Γιουλέκας και το Υπουργείο το οποίο υπηρετεί είναι ανώδυνο.
0: Καλά.
3: Δεν έχει τίποτα.
0: Είναι ο μόνος και το λέω δημόσια πανελλαδικά, ο μόνος που ήρθε σε επαφή με τους ψαράδες. Το μόνο που ακούσαμε χθες ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανακοίνωση, μου ήρθε ένα ψήφισμα λέει στα χέρια μου που το κατάθεσαν οι συνάδελφοι στον Πειραιά, στον κύριο Κικίλια, μου ήρθε ένα ψήφισμα, κατανοώ όλα τα προβλήματα των αλλιέων, είναι παραγωνισμένοι, θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο μετά από 6 μέρες που ακούσαμε αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ πέρα Παρασκευή Σαββάτο στο Ελέκτρα Παλάς, απέναντι στην πλατεία Αριστοτέλους, το ξέρουμε όλοι. Γιατί δεν κατέβηκε μια βόλτα να πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ξέρει τα προβλήματά μας. Και δεν θέλω να αναφερθώ που ήρθε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαντρουλάκης.
3: Δημήτρη, ξέρει όμως ότι δεν μπορεί να τα λύσει κιόλα συγχρόνως. Γιατί να κατέβει. Λογικό το θεωρώ εγώ. Δηλαδή και στη θέση του θα έκανα και εγώ το ίδιο.
2: Μπορεί... Ενώ ξέρει ο κύριος Σαντρουλάκης ότι δεν μπορεί να τα λύσει, γι' αυτό και πήγε.
0: Έτσι. Να σου πω κάτι.
2: Λογικό.
0: Ναι, αυτοί ήταν δεν μπορούν να τα λύσουν. Ναι. Ας πούμε ότι και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρώτος πολίτης της χώρας, δεν μπορεί να το λύσει. Δεν μπορεί να έρθει να το συζητήσει όμως.
2: Έπρεπε να έρθει.
3: Ούτε.
0: Δεν μπορεί, τι είμαστε εμείς.
3: Γιατί αν θα έρθει και απέναντί σου να σου πει Δημήτρη, ξέρεις το μιλήσαμε. Και θα του πεις εσύ, πες μας τι θα κάνεις. Και σου πει δεν μπορώ να κάνω τίποτα το διευθυντήριο.
2: Πάντως,
3: θα πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.
2: Χθες, κλασικά. Από ό,τι κατάλαβα, Πασχάλη και Δημήτρη και Σμαράγδα, είπε ότι θα ενισχύσει τον κλάδο περαιτέρω.
0: Θα ενισχύσει.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει.
3: Ετοιμάσου, Δημήτρη, να ανοίξει λογαριασμό. Ετοιμάσου.
0: Ναι, θα πάω τώρα στην Εθνική. Εγώ θα πω κάτι. Αν εμένα το 0-12 λεπτά μου το κάνει 0-20, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κινητοποίηση. Εμείς ζητάμε 50 λεπτά επιδότηση.
2: Να ρωτήσω τώρα για τα 50 λεπτά. Πες ότι παίρνεις 50 λεπτά επιδότηση και ξαναβγαίνετε στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Και ένας αστάθμιστος παράγοντας του χρόνου που δεν το γνωρίζουμε, μια άλλη σύραξη, ξανανεβάζει την τιμή του Brent, ας πούμε ότι πάει στα 150 δολάρια. Προφανώς έχουμε το ίδιο θέμα.
0: Ναι. Προφανώς δεν
2: υπάρχει. Άρα η λύση είναι η ενίσχυση. Η ενίσχυση είναι η λύση.
0: Δεν είναι μόνο ένα πλαίσιο. Σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου γιατί έχεις δίκιο. Γιατί τώρα που το παίρνουμε ένα 45 μπορεί να πάει 2 ευρώ, έτσι.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Άρα μήπως η λύση είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο όπου αυτόματα ίσως μια μείωση στο ΦΠΑ στα καύσιμα μόνο για τους αλλοίς ή για τους αγρότες. Αυτόματα...
0: Δεν το μειώνουνε. Είναι ανένδοτη σε αυτό. Είναι ανένδοτη. Με τίποτα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι απόλυτη. Του λέει δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Τελείωσε. Κάθετη.
1: Είναι στραγγαλισμός αυτό το πράγμα.
0: Για να σας πω και κάτι.
3: Εγώ το δικαιολογώ το Μητσοτάκη σε αυτό το πράγμα όμως. Δημήτρη, με συγχωρείς. Όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι, σαν πρωθυπουργός, έτσι, δηλαδή, πώς να σου πω, φαίνεται, δεν είναι, δεν μπορεί να σου κάνει κάτι όμως.
0: Δηλαδή, γιατί δεν μπορώ. Περίμενε. Δηλαδή στις άλλες χώρες γιατί μπορούν, ρε εσύ,
3: Κώστα.
0: Σου κάνω μια ερώτηση. Στην Ιταλία γιατί μπορούν. Στη Μάλτα γιατί μπορούν.
3: Δεν πειράζει.
2: Εγώ
3: δεν
2: πληρώσω.
1: Και θέλω και κάτι ακόμη που εγώ να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, δεν το πολύ κατάλαβα. Δεν είμαι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έμαθα ότι διαμαρτύρεστε για αυτό το πρόγραμμα μοριοδότησης, ιχνηλάτησης. Σας βάζουν να έχετε τάμπλετ πάνω στις
3: διαβάσεις.
0: Εγώ τα έχω αυτά γιατί υπάρχει μια νομοθεσία πάνω από 10 μέτρα. Σου λέει θα βάλεις το τάμπλετ. Εγώ τώρα για να φύγω από εδώ, τώρα θα φύγω από την Καλαμαριά να πάω από κάτω στην παραλία. Γιατί λόγω κυματισμού τα παίρνουμε τα μικρά καϊκάκια. Ανοίγω το λάπτοπ και κάνω απόπλο από Καλαμαριά, κατάπλο εκεί και τέλος πάντων.
2: Αυτό που γινόταν παλιά στη λιμεναρχία. Πρέπει να πας στο λιμεναρχείο, ναι.
0: Ναι, παλιά. Τώρα θέλω να τα βάλω από 5 μέτρα βάρκα και πάνω. Να βάλουν το καταγραφικό το οποίο. Αυτοί μας είπαν είναι δωρεάν. Εγώ να σας πω είμαι λίγο απεσιόδοξο να είναι δωρεάν. Τέλος πάντων και χωρίς συνδρομή.
1: Τρέχει, παιδί μου, λέει ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ευρώπη της τάξης των 65 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι,
2: το πρόβλημα αυτό.
0: Θα το δούμε αυτό.
2: Τα προβλήματα είναι τα τρία βασικά που είπαμε με τον
0: Δημήτρη. Αυτό είναι το τελευταίο, γιατί αυτό είναι μέχρι το 29 και θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς τα προβλήματα, το κύριο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι το πρόβλημά μας.
3: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Γιατί το πετρέλαιο, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έχουν ανέβει τα λάδια, έχουν ανέβει τα φελιζόλ που χρησιμοποιούμε, έχει ανέβει ο πάγος. Δηλαδή όλα είναι αλυσίδα.
1: Αλυσίδα. Και ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο στην κουβέντα που είπες.
0: Έχω μια κόρη 16 χρόνων.
2: Δεν μου λες, λέω εγώ υποθετικά τώρα κάνεις και ένα γιο, μακάρι ας πούμε να κάνεις και ένα γιο.
0: Μπα όχι, γιατί είμαι χωρισμένος, μην το
2: αναμπτύξω. Εντάξει, λοιπόν,
3: δεν έχει άλλες γυναίκες.
2: Θέλω να πω ότι το παιδί θα το οθούσες, το δικό σου το παιδί.
0: Όχι.
2: Πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, είπε όχι.
0: Δεν υπάρχει, εγώ είμαι 48 χρονών και είναι άλλοι, γιατί για να σας δώσω να καταλάβετε, στο σύλλογο το οποίο είμαι πρόεδρος εγώ στην Καλαμαριά, πριν 15 χρόνια είχαμε 120 ενεργά αλευτικά σκάφη και τώρα έχουμε 18.
1: Ναι.
0: Το διανοείστε.
2: Είναι τεράστια μείωση.
0: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Υπάρχει βέβαια, πανευρωπαϊκός υπάρχει μια συνήρυξη στη συρρήκνωση, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια όχι τώρα.
1: Ξέρεις τι, όταν κάτι είναι δίκαιο, ο κόσμος στέκεται στο πλευρό και εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
2: Πάντα. Θα ψάξω τον κύριο Ανδριανό. Δεν ξέρω για τον Μαργαρίτου Σχοινά, αλλά για τον κύριο Ανδριανό μπορώ να σου υποσχεθώ ότι τις επόμενες ημέρες θα τον έχουμε
1: στην. Και ξέρεις τι, κρατάω αυτό που είπα, ότι δεν θέλουν ελεημοσύνη.
0: Συγγνώμη που θα το πω για τον κύριο Σχοινά, αλλά με τον κύριο Σχοινά δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη και το λέω δημόσια αυτό, να το ξέρετε. Σας το λέω.
2: Καλά, εντάξει, εγώ Αριανό είμαι, θα τα έβρισκα λίγο.
0: Ναι, είσαι και λίγο Αριανό, εντάξει, δεν πειράζει.
3: Όλοι έχουν ελαττώ.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
0: εγώ
2: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Να
2: είσαι καλά, για σου
3: φίλε. Είχα μια τσιπούρα και μια συναγρίδα, κύριε Δημήτρη.
0: Όποτε θέλετε, θα πιούμε ούζο και τέσσερι μαζί. Όποτε θέλετε.
1: Μα ξέρει τι.
2: Καλά, για σου φίλε.
1: Δε τώρα, κρατάω πραγματικά αυτό που είπαν ότι δεν θέλουν ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι τα άλλα τα προβλήματα τα είχαν ούτω ή άλλω με τα δελφίνια, με την υπεραλία των Τούρκων κτλ. Δεν βγήκανε να κλείσουν τις ηχθειόσκαλες.
2: Ναι, αλλά να σου πω
1: κάτι. Σου λέει δεν βγαίνουμε, παιδιά.
2: Ωραία,
1: φτάνει.
2: Το καταλαβαίνω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο μένος με κάποιο κλάδο στη χώρα?
1: Όχι, πιστεύω ότι είναι πολιτικές Βρυξελών.
3: Υπάρχει μένος με όλα τα χαμηλά στρώματα. Υπάρχει μένος.
2: Μένος λες, ε.
3: Δεν έχει μένος με την ναυτιλία. Δεν έχει μέλος με τα ΜΜΕ, δεν έχει μέλος με αυτά που εξυπηρετούν το αφήγημα.
2: Επειδή σ' άκουσα και άλλη φορά να λες για την ναυτιλία, έχεις εικόνα πώς ένας εφοπλιστής μας κάνει χάρη και φέρνει εδώ κάποια πλοία, κάποιες σημαίες? Ξέρεις ότι έχει δικαίωμα
3: άλλο
2: να πάει στην Λιβερία,
3: άλλο. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ έβαλα σε γενικό πλαίσιο. Εκεί επιδοτούνται, δηλαδή.
2: Τι είναι
3: επιδοτούνται? Επιδοτούνται. Όλες οι ακτογραμμές επιδοτούνται. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα.
2: Άλλο λέω, φίλε. Ότι εγώ τη σημαία μου, την έδρα της εταιρείας μου, μπορεί να την έχω, ξέρω εγώ, κάπου αλλού.
1: Παιδιά.
2: Αυτό μου δίνει το δικαίωμα, ο εφοπλισμός σε όλο τον πλανήτη.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας πολύ πιο σοβαρά τις ευρωεκλογές. Ποιους στέλνουμε εκεί.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια πράγματα.
2: Την κυρία Γαλάτο έστειλε.
1: Και πρέπει να τα επαναπροσδιοριστούμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μένος για κάποιο κλάδο.
3: Τροφοδοτούνται από τα λεφτά της Γαλάτο.
1: Πάμε παράθυρο σας.
3: Περίμενε πριν πάμε να πούμε το εξής. Είμαι 100% ότι ο Ερντογάν θα είναι ο πρώτος επίσημος χορηγός του Μητσοτάκη να ξαναβγεί πρωθυπουργός.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είσαι εσύ.
1: Θανάση, πάμε.
2: Ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη στο Μετρόπολης είσαι εσύ με αυτά που λες. Πάμε. Γιατί γελάς καλέ?
4: Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Όλα τα ποδοσφαιρικά βλέμματα στρέφονται πλέον στην Εθνική Ελπίδων, η οποία δοκιμάζεται απόψε στις 7 το βράδυ στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, με μοναδικό σκοπό τη νίκη που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Μια σημαντική κίνηση ολοκληρώθηκε στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιφτσής έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που τον κρατάει στην ομάδα μέχρι το 2029. Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινεί το Άρης για το παιχνίδι με το Βόλιο, με τους φιλάθλους να μπορούν ήδη να προμηθεύονται τις θέσεις τους για την αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Ευχάριστα νέα έφτασαν για τον Ηρακλή, αφού οι πόρτες του Καφταζογλίου Σταδίου ανοίγουν ξανά επίσημα μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι αρχές για την ασφάλεια του γηπέδου. Στο μπάσκετ, με στόχο να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Σαράγεβο, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά μετά από 42 χρόνια. Μετά την αξιόμαχη εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Basket League, ο Ηρακλής στρέφει άμεσα την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Οι Οικιανόλευκοι επιστρέφουν στις οργανώσεις της FIBA και κάνουν πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup απέναντι στη Μέζετε στα Σκόπια απόψε στις 8. Στη Super League 2, στο 0-0 κόλλησε ο ΠΑΟΚ Β' στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάς Σύρου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια του Βορείου Ομίλου. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η πρωτοπόρος Μαρκό, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με το τελικό 2-1. Μοίρασμα βαθμών σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιανγιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 18 2,99. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανία 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
18: Πουθενά. Είμαι AI.
17: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
18: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
17: Χαχα, παραγγέλνω τώρα.
16: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
19: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Πάμε δώσε να σας πω και να σας ενημερώσω, γιατί μαζί μας είναι βεβαίως και η Δημάκης. Και ειδικά τώρα, όσοι είστε επαγγελματίες στον κλάδο, υδραυλικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, κατασκευαστές, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, καθώς μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, μάλιστα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου με τη Δημάκης. Τη σύγχρονη επιλογή, το επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι ή να συνεχίσω?
23: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα.
22: Γεια Στέλιο.
23: Καλημέρα. Τα τουρκικά και τα ισπανικά, λέει, ιχθυοτροφείου τα πουλάνε μέσα στα χωράφια νύχτα. Ναι, δεν το ξέρω.
24: Το είπε ο πρόεδρος ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
23: Υπάρχει έλεγχος.
22: Να σας πω. Να πω κάτι.
23: Να πεις ό,τι θέλεις. Ναι.
22: Πολλές φορές όταν επιστρέφω προς τη Χαλάστρα, όπου ξέρετε είναι εθνική οδός, Παθέα, α πούμε, κτλ., βλέπω πολύ συχνά ένα τεράστιο, μια ταλίκα τεράστια. Και κάποια αυτοκίνητα, τα οποία, ας πούμε, από την ταλίκα εκείνη φορτώνουν στη μέση του δρόμου κάσες. Το είπα, έτσι.
23: Το είπες.
22: Αν θέλετε, θα σας τραβήξω και μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι.
23: Να τραβήξεις.
22: Την επόμενη φορά, γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση. Μιλάμε για τεράστια ταλίκα τώρα, έτσι, γεμάτη προφανώς αλλιεύματα. Και μου κάνει εντύπωση που αυτές γίνονται, ας πούμε, στη μέση του δρόμου αυτή η ιστορία. Έτσι.
23: Ωραία,
22: οπότε την επόμενη φορά θα τεκμηριώσω και με φωτογραφία. Τώρα, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοδοτικά της υλικά, και μάλιστα έρχεται με πετροβάμβακα πι ράντοχου, ο οποίος παρέχει άριστη ηχοπορόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή, καθώς είναι άκαυστο υλικό, μεγάλη πυραντίσταση, είναι φυσικά ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές, και είναι και ελαφρύ, είναι και εύχριστο. Τι άλλο θέλετε, με τον πετροβάμβακα της Fibran, όπως και όλα τα προϊόντα της Fibran, θα τα βρείτε με τις ιδιότητές τους στο www.fibran.gr.
23: Καλά τα σουπεράκια, άμα τα βλέπεις, παθαίνεις ένα τραλαλά. Γιαγιά, λέει, επιτέθηκε σε νηπιαγωγό. Γιατί δεν της παρέδωσαν το εγγόνι. Είχαμε το προηγούμενο με τη διευθύντρια. Είχαμε τον κανίβαλο.
22: Το αυτή της. Ναι. Οδηγού ταξί.
23: Δεν.
22: Τον οποίο πέντε άτομα προσπάθησαν.
24: Έρχεται από αεροπλάνο. 57χρονος αυνανιζόταν σε πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, διότι έβλεπε βίντεο
22: σήμερα
24: ερωτικού περιεχομένου. Ναι.
22: Σήμερα.
24: Τώρα προηγουμένως.
23: Τι
22: να πω.
24: Όχι, τρέλα... πες κάτι.
23: Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στα σύννεφα.
24: Αυτό δεν θέλει σχόλιο τώρα.
23: Α, αυτό. Πάμε να δεις
24: αεροπλάνο, ρε φίλε.
23: Άνθρωπε κι εσύ, όντως δεν ζήτησα.
24: Χάθηκε δηλαδή τώρα να ξέρω εγώ. Ήτανε, okay. Μόνο, ήτανε μόνος του.
23: Τι να πω, θέλετε να πάμε γραμμές?
24: Όχι.
23: Γιατί? Τι θέλετε να κάνουμε?
24: Όχι. Ρώτησα, δεν έχω δικαίωμα του όχι.
23: Ναι. Έχεις, αλλά είμαστε πλήρως ψηφιακός, θα πάμε γραμμές.
24: Πάμε γραμμές. Και οι άλλοι ήταν, οι άλλοι ήταν περισσότεροι και τελικά καταλήξαν να είναι λιγότεροι. Πώς για...
23: Καλημέρα στη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
23: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
24: Καλώς τον.
23: Δεν ακούτε 2,5 ώρες τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, Σμαραδούλα μου, εγώ είναι καιρό που παίρνω και λέω ότι υπάρχει θέμα με το δεξιό αφήγημα, ότι πρέπει λίγο να ξανανεώσουμε τις αντίθεσεις μας γενικότερα, να πάψουμε να προσεγγίζουμε την κατάσταση από αριστερά-δεξιά, να δούμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα. Και με το που το κλείνω και εντάξει, θέλω
24: το
1: κύριο Παραγιάννη.
24: Έβαλες ταμπέλα. Εγώ δεν σου βάζω καμιά ταμπέλα.
1: Παίρνει λοιπόν, μη επιθέσεις τώρα. Παίρνει λοιπόν ο πρώτος και λέει ότι για να μεταφράσει τον κόσμο κάποιος αριστερά και δεξιά, λέει.
24: Ναι, ρε παιδιά. Παίρνει λοιπόν. Να ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν ξέρει ο Κάρλος. Μου βάλε μια ταμπέλα και απλά του απάντησε. Δεν του άρεσε.
1: Ωραία.
24: Άρα μην το κάνεις. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα να σου πω την αλήθεια.
2: Τότε γιατί διαμαρτύρεσαι?
24: Πάμε
1: παρακάτω. Παίρνει ο πρώτος που κατάλαβε ότι εγώ μάλλον είμαι αριστερός και βγαίνει και λέει ότι για να είσαι έτσι φανατισμένος είναι ένα διοριστής. Δικιά του προσοχή. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημά μου είναι σύγχρονο και αφορά το μέλλον, όχι το παρελθόν. Και παίρνει ο δεύτερος και θέλει να βγει να κινήσει κομμουνιστές στο βουνό. Εγώ πλέον αρχίζω και πιστεύω ότι αν το ΙΑ του πει ότι τώρα είναι νύχτα έξω, πες για ύπνο.
24: Δεν υπάρχει πλέον
1: κριτική στον κόσμο.
24: Μάλλον,
1: εγώ Καβαριάννη, σου λέω πολλές φορές και σου επαναλαμβάνω συγκεκριμένο ερώτημα.
24: Δεν είναι καλά.
1: Πρέπει να. Ναι, γιατί διακόπτει τον ελεύθερο να κάνει την αφήση ακουστέ. Και σε βαφτίζουν αριστερό δεξιό μετά. Σου λέω πρέπει να ανανεωθεί η ατζέντα γενικότερα. Δεν μπορεί να υποστηρίζει το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη και αυτός να κοιτάει παντού. Και αυτός να κοιτάει να μειώσει το κόστος και να σε απολύει για να βάλει ένα ΙΑ να δουλεύει για σένα. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
24: Άρα ποιο είναι
1: αν
24: το...
1: εσένα τώρα σου μοιάζει ότι πρέπει αυτό να το πούμε αριστερά ή δεξιά και να διχάσουμε τον κόσμο και να λέμε εγώ είμαι αυτό και δεν είμαι αυτό και να τρώμε τις γραμμές στο τι είναι ο καθένας, παραπέρα δεν πάμε.
24: Ωραία, να σου απαντήσω. Να σου πω λίγο κάτι. Το τι πρέπει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτε εμένα ούτε την κοινωνία. Το τι μπορεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχεις εικόνα το τι μπορεί να γίνει? Όχι το τι πρέπει. Το τι πρέπει, σου πω εγώ ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε 10 ώρες τη βδομάδα και να παίρνουμε και 6 χιλιάρικα. Αυτό πρέπει. Αλλά θέλω να μου πεις τι μπορεί να γίνει.
1: Επειδή Βαραγιάννη έχουμε χάσει πρώτα απ' όλα το μέτρο, το μέτρο το δουλεύεις μέσα του πρέπει. Όχι με το τι μπορεί. Γιατί εκεί που καταλήγουμε εμείς συνήθως είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε αυτό γιατί μας το λένε, γιατί μας το επιβάλλουν, γιατί μας το επιτάσσουν.
24: Ναι, δηλαδή κάπου ρε
1: παιδί μου. Έτσι είχα δει το είδος στην κοινωνία και είμαι εδώ. Γιατί νομίζουμε ότι μας έχουν επιβάλει μια κατάσταση που δεν αλλάζει. Όταν πας και στη δικιά μου την πλευρά, θα δεις κάτι διαφορετικό.
23: Βάλτε μια ανατελεία και εγώ θα βάλω συνεχίζετε τρεις τελίτσες γιατί θα συνεχιστεί. Καλημέρα.
24: Τρεις τελείες.
3: Καλημέρα.
24: Βάλε τέσσερις. Πέντε.
3: Καλημέρα.
24: Τσιγκουνεύεσαι. Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα λέει ο άνθρωπος, δεν μιλάτε να πούμε.
24: Είπαμε.
23: Εγώ είπα.
2: Πού τη λες, λέω στον
3: άλλο. Έχασα τα λόγια μου από την είδηση που είπε ο Πασχάλης. Πω, έχασα τα λόγια μου.
24: Αυνανισμό.
3: Έχασα τα λόγια μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, για τον Έλληνα ψαρά. Κάτι περίμενε για τον Έλληνα ψαρά. Ήθελε, γιατί κάτι είπε για τους ευρωβουλευτές στη Σμαράγδα. Δεν πάλεψε η Ελεονόρα Μελέτη. Κάτσε ρε Σμαράγδα.
23: Έλατε.
3: Δεν πάλεψε η Ελεονόρα Μελέτη.
23: Ο Αυτιάς.
3: Παλεύει κάθε μέρα η κοπέλα.
24: Ο
3: Αρβανίτης. Για το γάμρο το Μαρινάρτο να γίνει σούσι.
24: Ο Φαραντούρης.
3: Πάλεψε με τους Ιάπωνες. Πάλεψε με τους Ιάπωνες. Και ένα τελευταίο. Επί του πιεστηρίου η ομάδα αλήθειας απέπεμψε λόγω της συμμετοχής του στην εκπομπή Ώρα για Καμόρα του Χάρου Γιαγκούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Γεια σας. Καλημέρα σας.
24: Συγγνώμη λίγο. Κανένας πλειοκτήτης δεν μας κάνει χάρη να φέρει την έδρα του εδώ. Όφελος έχει.
2: Να τη φέρει.
24: Αλλά ναι. Άλλο πράγμα η σημαία του πλοίου και άλλο το που έχει την έδρα του η εταιρεία που έχει το πλοίο και άλλο που έχει έδρα η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.
2: Πού μπορεί να την έχει αυτό λέω.
24: Τα πλοία πληρώνουν ελάχιστους φόρους. Να μας πει ο κύριος Βαραγιάννης πού φορολογούνται τα πλοία.
2: Όπου θέλει ο πλειοκτήτης.
23: Σωστό και αυτό. Πάμε γραμμή.
2: Εγώ σου απαντήσω εύκολα. Στο City του Λονδίνου. Εκεί είναι οι περισσότεροι φίλε. Και πες μου εσύ γιατί δεν είναι εδώ. Και είναι εκεί.
24: Λόγω φορολογίας.
2: Άρα.
24: Ε, τι άρα.
2: Μας κάνουν χάρη.
23: Δεν μας, να μας πλάνε
24: πάντα. Δεν μας κάνω τον επιδοτού.
2: Ο καθένας όπως θέλει το βλέπει.
24: Επιδοτούμενοι είναι, γιατί σε κάνουν χάρη. Παίρνουν λεφτά, βέβαια.
2: Παίρνουν προκοπίου λεφτά.
24: Όχι, δεν παίρνει business, όχι, όχι.
2: Λεφτά επιδοτείτε.
24: Δεν ξέρω με ποιον τρόπο επιδοτείτε κτλ.
2: Τι είναι αυτά που λέμε, παιδιά.
24: Αλλά ξέρω ότι όλες οι εταιρείες που έχουν δοσοληψίες με το ελληνικό δημόσιο, εμέσως πλησιαφώς καταλαβαίνεις ότι παίρνουν και σχεδόν.
23: Και φοροαπαλλαγές έχουν όχι σε πολλές των περιπτώσεων.
24: Και όχι μόνο, τώρα να τρελαθούμε εντελώς τώρα. Δηλαδή η εταιρεία. Τώρα δεν θέλω να πούμε στις εταιρείες, γιατί όλες οι εταιρείες είναι, ρε παιδί μου, επιδοτούμενες. Δεν παίρνουν μπόνους. Με το παραπάνω παίρνουν μπόνους. Δεν βγαίνει κάθε φορά ο Κικίλες και μας λέει ότι ξέρετε, έχω σταθερές τιμές. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε σταθερές τιμές για τον τουρισμό, για να μην πληγεί ο τουρισμός. Ποιος καλύπτει τη διαφορά, η Μαλάμο? Όχι, βέβαια, η κυβέρνηση. Άρα πρημοδοτείτε έτσι, ρε Κώστα, αυτό σου λέω.
23: Πάμε στις γραμμές.
24: Έστω στο ελάχιστο, αλλά πρημοδοτείτε. Αυτό.
23: Είναι κατά κόκκινο το κέντρο. Καλημέρα.
24: Κόκκινο είναι σαν τον δρόμο.
23: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Γεια σας.
4: Εγώ προηγουμένως άκουγα τον κύριο Βαραγιάννη, αλλά προς το τέλος. Που είπε για ένα φορτηγό που ξεφόρτωνε ψάρια εκτός
2: φιόρτα. Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι. Στο δρόμο, στην Εθνική Οδό.
4: Στην Εθνική Οδό.
2: Μπορεί να χάλασε. Και μου έκανε εντύπωση. Όχι, δεν έγινε, δεν έγινε μια φορά.
4: Δεν χάλασε.
2: Χωρίς να γνωρίζω τι ακριβώς είναι.
4: Ναι. Μπορώ να σου απαντήσω γιατί γίνεται αυτό.
2: Λύσε μου την απορία.
4: Στη Λίνο. Γιατί αν μπει μέσα στην Θεόσκαλα και φορτώσει τα ψάρια σε ένα άλλο φορτηγό, την ώρα που θα βγαίνει το φορτηγό θα πληρώσει τα φελιζόλ στην πύλη, είναι το έσοδο της Ιχθυόσκαλας αυτό και προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το πράγμα.
23: Άκου τώρα.
2: Άκου τώρα, έτσι.
23: Δηλαδή,
4: μπαίνοντας μέσα, ελέγχεται το αυτοκίνητο.
2: Ναι,
4: στην πύλη υπάρχει προσωπικό που ελέγχει κάθε αυτοκίνητο που μπαίνει,
2: είναι πολύ
4: πόσα φελιζόλ έχει επάνω και κάθε αυτοκίνητο που βγαίνει.
24: Όταν πρέπει βγαίνει, να έσοδο.
2: Είναι πολύ σοβαρή απάντηση αυτή, έτσι πως το λες. Δηλαδή. Και εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ.
4: Είναι αυτή, δεν είναι σοβαρή. Είναι αυτή η απάντηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
4: Εντάξει, το κάνουν κυρίως ας πούμε με γαβροσάρδελα, με τέτοια.
23: Αλλά είναι τόσο.
2: Δεν γίνεται μόνο σε ένα σημείο, απλά εγώ το είδα εκεί που πηγαίνω, έτσι, γιατί περνάω ας πούμε κάθε μέρα.
4: Έχει σε πολλά σημεία που τα ξέρω εγώ, γιατί δούλευα παλιά και ξέρω κιόλα. Είχαμε παρακολουθήσει, βλέπαμε τι γίνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Okay.
23: Είναι τόσο μεγάλο το κόστος πραγματικά που να αξίζει να κάνουν όλο αυτό.
4: Ναι, όταν έχει πάνω πόσα φελιζόλε, εκατοντάδες φελιζόλε πάνω, άμα τα βάλει από. Δεν ξέρω τώρα πόσο. Στοιχίζει παλιά, νομίζω ήταν κάνα 60 λεπτό.
2: Αυξήθηκα,
4: βασικά. Μόνο για το φελιζόλ
24: μιλάω. Μπορεί να είναι ευρώ τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το κασάκι, έτσι το λέω.
2: Κασάκι. Ναι, ναι.
4: Τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Έχω χρόνια, είμαι στη σύνταξη τώρα. Δούλευα παλιά και τα ξέρω.
2: Τι σύνταξη, φίλε, πόσο χρόνο είναι.
4: Και το άλλο που θέλω να επισημάνω είναι το εξή. Πηγαίνει στη λαϊκή και βλέπει, α πούμε, τσιπούρε, τι λένε, λίγδε είναι.
23: Λίγδε
4: είναι 1000 ψάρια στο κιλό, παράδειγμα. Δηλαδή, για να συμπληρώσει ένα κιλό, πρέπει να βάλει 1000 ψάρια.
2: Πολύ ωραίο. Ναι.
4: Αυτά τα ψάρια απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγει ένα κλιμάκιο του λιμενοαρχείου και να πάει στο Λαϊκατζή ή να πάει στο Ιθιοπολείο που τα πουλάει και να του πήρε, φίλε, έλα εδώ, πού τα βρήκε αυτά τα ψάρια, α πούμε. Αυτά απαγορεύονται. Πού τα βρήκε, δείξε μα το τιμολόγιο.
2: Δεν θα έχει παραστατικά, θα έχει παραστατικά λογικά.
4: Βεβαίως έχει παραστατικά. Δεν γίνεται, αλλά δεν έχει παραστατικά.
24: Ναι, τότε αρχίζει η αλυσίδα. Αλυσία δίωξης αρχίζει μετά.
23: Το βλέπα χθες κάτι γράφει πάνω ένα όσα.
24: Να γίνει, να γίνει.
4: Πάει ένα τεραστέχνη, φτιάχνει ένα ψάρι, του την έχουν στημένη έξω και άμα είναι ένα ψαράκι, ξέρω εγώ, κάτω από το επιτρεπόμενο, του ρίχνουν κάτι πρόστιμο γιατί πηγαίνω. Είμαι και τεραστέχνη ψαρά και το ξέρω, α πούμε. Και τρέμει η καρδιά μα, μην πιάσουμε κανένα ψαράκι, λέμε τώρα να το πετάξουμε, να μην το πετάξουμε. Το λυπόμαστε, δεν το λυπόμαστε. Και άντε και το πιάσαμε και το σκοτώσαμε, α πούμε, γιατί. Κατά λάθος μπορεί να καταρθεί ένα αγκίστρι και να ψοφήσει το ψάρι και πρέπει να το πετάξει στη θάλασσα, ας πούμε. Δηλαδή γιατί και γιατί δεν πάει εκεί, ας πούμε, να πιάσει την αλυσίδα. Το Λαϊκατζή, το Νέμπορο, τον Ψαρά, όλους που τα πιάσαν αυτά.
24: Είναι κάτι εφάμιλο με τα πρατήρια. Ποτέ το δηληστήριο, πάντα τα πρατήρια.
23: Σωραίος.
4: Άρα για να καταλήξω, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι πάντα.
23: ΟΑΠ, τώρα είσαι ωραίος. Καλημέρα.
24: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, είσαι ταξίδι.
24: Ωραίος, όχι ωραίος, αποτύπωσε αυτό που σου
23: είπε.
2: Απλά. Σαν 30 χρονών ακούγω τώρα αυτό.
23: Ναι, μπορεί να είναι.
24: Έχει φωνή. Και εσύ τώρα είσαι 30, αλλά ακούγεσαι για 60.
2: Τι να σου πω, ρε Πασκάλη. Καλή επιτυχία.
23: Προλαβαίνουμε άλλη μια γραμμούλα. Προλαβαίνουμε. Καλημέρα.
2: Προλαβαίνουμε, ναι.
24: Θέλετε να πάρουμε και άλλη ώρα από τη δίπλα.
23: Ναι,
2: έτσι κι αλλιώ δεν είναι και τίποτα.
23: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
23: Γεια σα.
5: Καλημέρα, Νίκος από Αμερική.
2: Γεια σου, Νίκο.
24: Γεια σου, Νίκο.
2: Από Φιλαδέλφια.
5: Λοιπόν, στον κύριο Βαραγιάννη απευθύνομαι.
2: Καλά.
24: Yes.
6: Ορίστε.
22: Ναι. Περιμένω.
6: Λοιπόν, με πόσους βουλευτές λειτουργεί η Βουλή, κύριε Βαραγιάννη, αυτή τη στιγμή?
22: Σήμερα. 157. Ναι. Α, 300.
6: Με πόσους βουλευτές έχει η Βουλή?
22: 300.
6: Είσαι σίγουρος?
22: Ναι.
6: Δεν λείπουνε τρεις.
22: Τρεις.
24: Λοιπόν, σωστά λέει, ναι. Έχει λύχει.
22: Πού είναι?
6: Ρώτα αυτό με που υποστήριζες.
22: Μα εσένα ρωτάω. Πού είναι αυτοί οι τρεις? Εσύ το ξέρεις, Ιδανικό. Όχι, εσύ, εγώ δεν ήξερα ότι λείπουν. Εσύ που γνωρίζεις, πού είναι, πού βρίσκονται?
6: Εγώ ξέρω ότι λείπουν τρεις βουλευτές.
22: Ναι, ποιοι είναι αυτοί?
6: Εσύ είσαι ο δημοσιογράφος.
22: Καλά, δεν ασχολούμαι με το κάθε τι που έχει ο ένας στο μυαλό του, κύριε Νίκο. Άμα δεις ένα όνειρο εσύ, εγώ πρέπει να ασχοληθώ αύριο. Άμα δεις ένα όνειρο εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι τρεις βουλευτές? Πασχάλη, ξέρεις εσύ?
24: Δεν ξέρω.
22: Ούτε ο Πασχάλης, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, μ' ακούτε?
6: Λοιπόν,
22: ούτε ο Πασχάλης. Πείτε στον Πασχάλη. Όχι, όχι. Όχι. Κύριε Νίκο, ακούστε λίγο. Εδώ, σε μένα, όχι αυτά. Στον Πασχάλη είναι. Πείτε λίγο ποιοι είναι οι τρεις βουλευτές. Ποιοι είναι οι τρεις βουλευτές, κύριε Νίκο?
6: Το αφήνω σε σένα γιατί σε παρακαλώ.
22: Γεια σου, κύριε Νίκο.
6: Λοιπόν,
22: κλείστο να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το βράδυ πες τους τρεις βουλευτές, άμα θες.
23: Εγώ ξέρω
22: ποιοι τρεις εμένα.
23: Λείπαν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, να τους πω. Καραμαλή, Σαμαρά, Μαράκη. Κερδίζω τίποτα.
22: Εγώ ήθελα να πω ότι μια γιαγιά μου είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με μια κυρία από την Μπόσνα. Από το Σαράγεβο δηλαδή, και είμαστε οικογενειακώς, ανατριχιάζουμε όταν παίζει αυτή η ομάδα.
24: Είχε
22: 42 χρόνια να παίξει με τον ΠΑΟΚ, οπότε καλή επιτυχία στην ομάδα τη γιαγιά μου.
24: Η αποκατάσταση τρεις βουλευτές είναι των Σπαρτιατών. Καλά σε λέει ο Νίκος. Απλά δεν
22: όταν λες να... λείπουνε.
24: Λείπουνε, λέ, δεν υπάρχουν. Δεν είναι μέσα στη Βουλή, είναι 297, δεν είναι 300.
22: Γιατί? Κύριε Νίκο, ξέρεις γιατί, γνωρίζεις?
23: Κάτι θυμάμαι, ρε Σικώστα, θα το ψάξουμε αυτό, το πούμε.
22: Για δες λίγο, μήπως έκανα ένα βάντα πουθενά.
23: Κάτι είχε.
22: Μήπως είναι αντισταγματικό. Μήπως θέλεις να καταπατήσουμε και το Σύνταγμα, κύριε Νίκο.
24: Μόνο για αυτούς, βέβαια.
22: Όποιον υποπέσει, σε ανάλογο.
24: Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτοί κάνανε κάτι. Επιλείψιμο, αυτό δεν το ξέρω αυτό.
22: Δεν κάνανε.
24: Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Αυτοί, οι τρεις συγκεκριμένοι.
22: Α, το πει ο κύριο Νίκος.
23: Καλή
22: γεια
23: κακή.
22: Σας, καλή συνέχεια.
23: Αυτοί ήμασταν. Rap and Cool Show. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Λιλίδη, Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ επίκειται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, τις οποίες δεν βλέπει με καλό μάτι η Τουρκία. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις εργοστασίου Βάμβακο στα Τρίκαλα. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις αφού στους χώρους του εργοστασίου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού. Έξτρα σπίδα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική βιομηχανία έναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9, θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 της επόμενης μέρας λόγω εργασιών για το flyover. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται στον ομό Θεσσαλονίκης με τους ανέμους να πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζεται, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε, μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα ξυπνάμε σαλούγκα, μποτζόρνο ατούτη, για να πάμε λίγο δυνατά Ντίνο μου, πιέσαι καφεδάρα σου εδώ, φάει το γιαουρτάκι σου, πάρε σε μηδούλες σου, πάρε πρωτεΐνες σου.
1: Όχι, όχι, είναι αυτά τα γιαουρτάκια με
0: τα γιαουρτάκια. Χθες φάγαμε και πίτσες, ήμασταν μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, τσίμπησα εγώ ένα κομματάκι που κερνούσαν και τα παιδιά.
1: Πήρα την Ευγενούλα τηλέφωνο το βράδυ αργά.
0: Α, πήγες, έφαγες σε λίγα.
1: Πήγε με κάτι φίλες της.
0: Α, λάκησες.
1: Λέω τι θα κάνεις, πού είσαι σπίτι, λέει, γύρισα. Εντάξει, πού είσαι, μου λέει. Λέω με Μάρκου Μπότσερ και Ανατολική Στράκη.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι ατασταλία χωρίς εμένα.
1: Ένα κρεατά ψηλό.
0: Κρεμανταλά.
1: Ένα κρεμανταλά.
0: Έχω το καλύτερο φαγητό. Είναι
1: ο αλέφαντο του
0: γιού. Τα βλέπω όλα, είπαμε. Δεν γίνεται να μην σε παραγωγή. Ο κρεμανταλά έχει και έβαξε κρεατάκι.
1: Ο αλέφαντο του φαγητού είμαι, λέει, ξέρω εγώ. Κάτσε να πάω να δω τον
0: τόπο. Μόλι είπα αλέφαντο, εσύ τσίμπησε.
1: Εκεί ήταν η γειτονιά μου, ξέρω εγώ.
0: Ξέρω, κατάλαβα εκεί που είπε.
1: Όλοι παραβατικοί.
0: Τι κάνει αυτό, τι φαγητό.
1: Αρνιά αυτά.
0: Αρνιά τέτοια κάνει. Δεν κάνει μάστα. Και πήγε και έπεσε στο λάκκο με τα αρνιά.
1: Ελέω Ευγενούλα, αλλά με κάνει λίγο παρέμβαση με το μαντράκαλο.
0: Α, το πήγε.
1: Έπεσα στα μαντριά μέσα.
0: Έφαγε πάλι.

0: πίτσες τρώω.
1: Εγώ μπουγάτσα τρώω. Μόνο τα πηγαίνω καβάλα από το λεμονίδι. Μόνο.
2: Α, λεμονίδι. Ναι, τώρα το κάναμε λίγο διαφήμιση τώρα.
1: Καβάλα, καβάλα.
2: Αλλά καβάλα, δεν μα ακούει τώρα. Ναι, ναι, αλλά μα ακούει το αφεντικό αμαρτή τώρα εδώ. Θα μα πει πάλι τι έγινε.
1: Καβάλα είναι.
2: Και θα και δίκιο. Καβάλα. Α, δεν πιάνει. Άλλο νομό.
1: Δεν μα ακούει.
2: Εγώ είπα όνομα. Εγώ είπα όνομα όμω.
1: Από στο Χιούστον δηλαδή.
2: Στο Χιούστον.
1: Έχει ένα κρεπερί στο
2: κρεπερί.
1: Έπαθε τρία εφράγματα.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι.
2: Τρία.
1: Ο ψηφίδης.
2: Τώρα καλά είναι τουλάχιστον. Τριπλό.
1: Έκανε κάτι μπαλονάκια.
2: Με αυτά που τρώμε, ρε φίλε, θα πρέπει να προσέχουμε τώρα.
1: 82, ρε. Άμα πάμε 82. Α κάνουμε δύο μπαλονάκια.
2: Το χτάρεμα το βάλουμε. Ναι.
1: Στην να τρώγανε τα ντερά του. Με το πολλά προσωπικά που είναι εξάδερφό του.
2: Καλημέρα στο Γιοργάρα που θα έρθει να μαζί στα μέσα του Δεκέμβρη, λέει. Μας κάνετε την καλύτερη παρέα, έτσι.
1: Από πού είναι ο Γιοργάρας?
2: Από έξω, δεν είναι από εδώ. Καλημέρα Νικόλα, περίεργο, αλλά χθες το βράδυ ήταν ανοιχτά τα δικαστήρια. Α, μάλιστα. Καρνέζι μου, δεν ασχολούμαι εγώ με το θέμα.
1: Ποια δικαστήρια?
2: Αψπρόμαυρες πτήσεις, λέει.
1: Α,
2: ναι, ήταν, ναι.
1: Δεν ασχολούμαι.
2: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Ασπρόμαυρες πτώσεις είναι αυτές.
2: Αμέσως έχεις την ατάκα.
1: Ασπρόμαυρες πτώσεις.
2: Παγκόσμια μέρα για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα.
1: Όχι, αυτά είναι δύσκολα.
2: Αυτά είναι πολύ δύσκολα.
1: Είναι μη σε τίποτα. Αυτά είναι δύσκολα.
2: Δύσκολες πίστες. Πολύ δύσκολες πίστες. Μακριά από όλους μας. Αλλά είναι η παγκόσμια μέρα σήμερα. 6 του Οκτώβρη, τσούκου τσούκου. Μας αποχαιρέτησε η εθνικάρα μας, η Ελλαδάρα μας. Περάσαμε μια εβδομάδα πολύ ωραία πάντως. Δεν μου φάνηκε τόσο πολύ το κενό, γιατί το είχαμε και μέσα στην πόλη μας που δεν είχαμε αγώνες. Τα live μας super, έγιναν viral.
1: Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω εθνική και παίρνω νούμερα καλά. Είναι η πρώτη φορά.
2: Είναι τρομερά τα νούμερα σου όμως.
1: Είναι
2: δηλαδή πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά έκανα φοβερά νούμερα.
2: Και εξοπίσω κι εγώ σε ένα κανάλι πολύ μικρότερο και νεόκοπο.
1: Ναι.
2: Αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση τόσο μεγάλο.
1: Μεγάλα,
2: για την εθνική.
1: Δεν έχεις μπάκα εσύ. Εγώ εμένα μπάκα με ανεβάζει και
2: ο Άτε πάλι. Θα σε έλεγα τώρα τι έχεις, αλλά δεν μπορώ να το πω. Τα
1: δεν
2: έχεις
1: μπάκα εσύ.
2: Κοίταξε,
1: μπάκα τόλιο δεν έχεις.
2: Όλα τα παιδιά εγώ τα αγαπάω που κάνουν την προσπάθειά του, αλλά θα με επιτρέψει να πω ότι υπάρχουν πολλά. Πολύ πιο ταλαντούχα παιδιά από τα συγκεκριμένα.
1: Εγώ βρήκα αυτά τα ταλαντούχα.
2: Πάρα πολλά ταλαντούχα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί καν, δεν τους βρίσκουμε, δεν τους βλέπουμε. Προσπαθούν, παλεύουν, αλλά δεν φτάνουν εκεί.
1: Είμαι προθητής.
2: Είσαι προθητής. Προθητής. Ναι. Σήμερα λοιπόν, κύριε προθητά μου,
1: μάλιστα.
2: Λίγη η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
1: Ας το Κιουταχή, ας αυτά. Και ένα καινούριο.
2: Και ένα καινούριο. Σαν σήμερα ο Στάλιν ανακοινώνει το 1951. Ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Πόσο μπροστά, δηλαδή αυτοί πριν 70 χρόνια τα ανακοίνωσαν. Φαντάσου τι γίνεται, έτσι, και τι έχουν τώρα να, αν θέλουν να ανακοινώσουν.
1: Ο
2: Στάλιν το 51, το 1951, ανακοίνωσε ότι η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη ατομική βόμβα.
1: Ο Στάλιν, ο Μάρξ, όλοι αυτοί.
2: Ναι.
1: Ο Μάρξ, ξέρεις τι τεμπέλχανας ήταν.
2: Ήτανε. Είχε ιδέες όμως περί.
1: Α, καλά, ιδέες έχω και εγώ.
2: Ναι.
1: Έφαγε τα λεφτά του κολλητού του που ήταν δεξιός. Έφαγε τα λεφτά της γυναίκας του που ήταν πλούσια. Μιλάμε για ιστορία.
2: Αυτή τελικά είναι στο πάνελ μαζί με την.
1: Ποια?
2: Η κοπέλα η Ξανθιά που σ' άρεσε χθες.
1: Η κοπέλα η Ξανθιά είναι χαρούμενη.
2: Ναι, είναι χαρούμενη.
1: Είναι όμορφη, είναι χαρούμενη.
2: Έχει βλέμμα χαμογελαστό. Μου αρέσουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι καλός άνθρωπος.
2: Δηλαδή τώρα μιλάει και χαμογελάει.
1: Ο Χασαπόπουλος και άλλοι με τη μακριά τη μούρη.
2: Οι άλλοι που έκανε μήνυ στον άνθρωπο είναι αυτοί.
1: Και ο άλλος γύρισε πίσω. Εγώ το έκανα.
2: Γύρισε. Γύρισε.
1: Εγώ τον έκανα.
2: Η φωνή μου σίδερα.
1: Εγώ το λέω στο.
2: Γύρισε.
1: Στο TikTok τον είπα.
2: Τον έκραξες. Κάτσε, είναι ζευγάρι. Μάλωσαν και αυτοί του έκανε αγωγή για να καταλάβουν τι έγινε.
1: Ρε παιδί μου, πήγε αυτή στο αστυνομικό τμήμα η κοπέλα.
2: Ναι.
1: Και λέει: με έβρισε ο άντρας μου και το καταγγέλλω για βία. Η οικογένεια και πώς τη λένε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή αυτό μπορεί να είπε καμιά κουβέντα παραπάνω και αυτή είναι τώρα να.
1: Πόσοι μπαμπάδες μας έκαναν την
2: πίστη. Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay, εντάξει, να ευήσει με τον καρβέλα, το κάνει κατάδα.
1: Τι κατάδα, ρε, τη ζητάει λεφτά. Ζητάει
2: 200-300.000 ευρώ τη αμοιβή σου συνθέτη.
1: Θέλει 300.000 καραβέρα. Δεν τρέπεται λίγο.
2: Αλλά!
1: 75 χρόνια.
2: Αλλά!
1: Αυτή η γυναίκα ζητάει.
2: Και αυτή 70 είναι τώρα. Δηλαδή τώρα παππούδια αυτοί οι δύο. Παππούδια!
1: Ρε, είναι δυνατόν να χωρίσω εγώ από τη γυναίκα μου και να τη ζητάω 300.000
2: ευρώ. Ποτέ δεν το κάνει.
1: Να τη δώσω, ναι.
2: Ναι.
1: Να την πάρω, όχι.
2: Αλλά τώρα τα παππούδια. Γιατί παππούδια είναι και βίσκει ο καραβέρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: απαράδεκτο.
2: Έχουν φτάσει σε αυτή την ηλικία και κάθονται τσακώνονται για τα λεφτά ακόμα.
1: Απαράδεκτο τώρα να ζητάει από τη γυναίκα λεφτά.
2: Ναι.
1: Ποια συναυλία
2: για τη συναυλία, λέει, εγώ λέει
1: μέσα πήγε η γυναίκα, μέσα πήγε η γυναίκα.
2: Μέσα αφού μισέ ένα εκατομμύριο έβαλε.
1: Τα έξοδα.
2: Άμα να μπαίνει μέσα παίρνοντα ένα εκατομμύριο, να μπαίνουμε καθημερινά.
1: Δεν ξέρω αν το κάνω λογιστικά το αρτικά, δεν γνωρίζω.

0: Κοίτα να δεις ξεκατίνιας με τα παπούδια.
1: Και γύρισε ο άλλος.
0: Ναι. Απλά είναι διάσημη.
1: Το συλλάβανε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και ένα παιδί
0: της
1: Βούλγαρη.
0: Α, παιδαράς. Εντάξει, και αυτή είναι ωραία τώρα. Ναι. Άμα τη δεις τώρα.
1: Ακού τώρα
0: έχει κάτι για να του πει. Αλλά η άλλη κοπελίτσα για τη συναυλία του ΆΚΑ μιλάει και χαμογελάει το βλέμμα.
1: Δεν τη συμπαθώ ρε εσύ.
0: Ξέρω, την έβαλε στις κακούς.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα παρκάρω και τη δυσκολέψω να μην βγαίνει. Από το παρκάρισμα.
0: Θα το χαρίσει.
1: Θα το βάλω τα μάξι έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει.
0: Να
1: τη δυσκολέψω τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν τη χωνεύω.
0: Δεν τη βάζει σου
1: Δεν την πάω με τίποτα. Και λοιπόν. Μα μου το συλλαμβάνω κτλ. Κάνε αυτή τη δημοσιότητά τη να πούμε.
0: Ναι, για ναι. Πες.
1: Και μετά λέει έλα αγάπη μου σπίτι. Και πάει αυτό. Και λέω εγώ, αν πα πίσω στο σπίτι, ρημάζει όλο το αντρικό φύλλο. Πρέπει να τη χωρίσει.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Πρέπει να δείξει τι αντρούκλα είσαι, να τη χωρίσει.
0: Δυστυχώς δεν είναι.
1: Συμπαθιέται αυτό το πράγμα τώρα, η γυναίκα.
0: Εντάξει, ας σου πω τώρα, καθένας προσωπική
1: ζωή. Εγώ δεν συμπαθώ.
0: Ναι. Δυστυχώς, όπως το λέω.
1: Έτσι το είπα σαν κοινωνικό σχόλιο.
0: Λακίζουν πολλοί του φίλου μας σε τέτοιες υποθέσεις. Γινόμαστε λίγο light. Δεν είναι όλοι σκληροτράχυλοι και κολοπετσωμένοι εντελή. Είμαστε πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες. Λακίζουν πολλοί.
1: Τώρα να με στείλει καταγγελία. Να πάω να διαπομπευθώ
0: παπάνω. Όχι ρε, πανελληνίως. Με κάνει καταγγελία η γυναίκα μου τώρα επειδή την είπα άντε μου ρίχνει.
1: Μια κουβέντα
0: και τα παράτα μας ή
1: κάτι. Να γίνομαι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ να με λένε ότι είμαι και βίος και.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο κόμμο.
1: Ξέρω.
0: Εκεί γίνεται χαμούλης.
1: Δίνουμε λεφτά.
0: Γίνεται χαμούλης. Σήμερα αναγκαστικά θα έχουμε
1: απόφαση.
0: Λευκό καπνό. Αναγκαστικά. Έτσι. Υπάρχει το τελεσίγραφο του NBA. Το οποίο έτσι τώρα ας το αφήσουμε λίγο να τη δώσουμε την είδηση λίγο προσεχώς. Γιατί περιμένω μαντάτα. Έχω άνθρωπο που με ενημερώνει. Αλλά μου λέει Νίκο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Βάλε τα οικονομικά δεδομένα να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
0: Άντε, να το πούμε τώρα, μια που ξεκίνησα.
1: Βάλε τα οικονομικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, το NBA έχει στείλει τελεσίγραφο στην Ευρωλίγκα.
1: Μπράβο.
0: Να απαντήσει μέχρι σήμερα, δεν έχει άλλη μέρα. Να δεχτεί τη δικιά του πρόταση, έτσι ώστε να μην δώσει κανένα franchise.
1: Άρα το NBA το συμφέρει να μην δώσει franchise.
0: Φυσικά, γιατί αν δώσει άλλα 10-12 franchise, αν θα πάει να αγοράσει μετά την Ευρωλίγκα, η τιμή τη Ευρωλίγκα από ένα δι θα πάει 3 δι.
1: Και δεν συμφέρει.
0: Φυσικά, σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν. Και χωρίς καμία επέκταση, όπως είστε τώρα, 12 συμβόλαια όπως έχετε, 20 ομάδες.
1: Φοβάμαι πολύ ότι θα φάτε χιλόπιτα εξαιτίας του NBA.
0: Ναι, αλλά. Την Ευρωλίγκα δεν τη συμφέρει. Κάτσε, εμένα μου λέει ο άλλος ότι θέλω να σε αγοράσω εσένα, αλλά εσύ έχεις μια καναλάρα όπου δεν την πουλάς τόσο, ρε φίλε. Και ίσα μπορείς να την επεκτείνεις κιόλας. Εγώ θα ακούσω το NBA επειδή ήθελα να γλιτώσει λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έτσι η κατάσταση. Είναι ένας αγοραστής. Και ένας ο οποίος όμως έχει ένα φιλέτο.
1: Σαν να λες ότι έχετε το καλάρι μου το πάρει μια στοιχηματική με λίγα λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Και θα του πω εγώ τι λες ρε μεγάλε. Θα δεις με λίγα λεφτά, δεν βλέπεις το κανάλι ότι έχει δυναμική, ότι πάει σούζα, ότι κάνει τρελά views, ότι είναι θέμα χρόνου να απογειωθεί.
1: Όπου τη νούμερα κάναμε και 2 ρε.
0: Άσο, δεν υπάρχει.
1: Στην εθνική ομάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο την εθνικούλα μας.
0: Θα φτάσω εγώ τώρα 55-60.000 views σε live, πλάκα με κάνεις. Με 25.000 κανάλι. Είναι τρελό το νούμερο. Το βλέπω. Ο Χάρης μου λέει δεν το πιστεύω. Ναι. Αναπομονώ ακριβώς να ξαναέρθει ο Χάρης και να κάνουμε εθνική. Λοιπόν, anyway. Αυτά τα νούμερα του άλλου θα κάνει με κλειστά μάτια εδώ και χρόνια.
1: Όχι, για... εθνική δεν έκανε τέτοια νούμερα.
0: Ναι, αλλά ναι. Λοιπόν, τώρα,
1: ανεβαίνει το έργο δηλαδή.
0: Η ενημέρωση που έχω είναι επομένως ότι η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσει σήμερα εάν θα ταυτιστεί με τα θέλω του NBA που λέει μάγκες όπως είστε, σταματήστε το franchise, μην κάνετε τίποτα άλλο. Εγώ μόνο έτσι έρχομαι να σας αγοράσω.
1: Ναι.
0: Και η Ευρωλίγκα πρέπει να πάρει απόφαση ή να δεχτεί να την αγοράσει το NBA και να μείνει όσο έχει ή να επεκταθεί ακόμα περισσότερο η επιχείρησή της, να δώσει άλλα 10-12 franchise, όπου franchise και 100 εκατομμύρια να ανέβει η χρηματιστηριακή της αξία άλλο ένα δις. Άλλο ένα δις. Τώρα γι' αυτό σου λέω δεν είναι.
1: Τι προβλέπεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα δώσει άκυρο στο NBA.
1: Και θα μπει ο ΠΑΟΚ μέσα.
0: Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Θα μπουν οι London Towers, θα μπουν πολύ σημαντικές. Ναι.
1: Ο Φουκαράς θα μπει.
0: Και ο Άρης είναι για να μπει. Δεν φαγώθηκες τώρα. Λοιπόν, σήμερα θα τα μάθουμε αυτά.
1: Ο Φουκαράς θα μπει.
0: Εγώ σε ξαναρωτάω. Είσαι εσύ φιλέτο. Άστο τα κανάλια για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Είσαι, έχεις ένα φιλέτο στην Καλαμαριά. Φιλέτο.
1: Φιλέτο.
0: Το κοστολογείς 10 δραχμές.
1: Μπράβο.
0: 10 δραχμές. Έρχεται ένας από έξω, πλούσιος από την Αμερική, από το Τέξας, και σου λέει αυτό το φιλέτο θα το αγοράσω εγώ 8.
1: 8.
0: Ναι. Και σου λες τι 8 ρε μεγάλε, εγώ θα επεκταθώ, θα πάρω και το διπλανό χωράφι.
1: Μα είσαι το στην διπλανό. Οικονομία, να σε βρέω να μου πάρει το
0: διπλανό. Ακριβώς. Θα πάρω και το διπλανό και αυτό θα κοστίσει 15. Ναι. Δεν μου το παίρνει ούτε 8, ούτε 10 και θες να σου δώσω εγώ 8, ενώ μπορεί αυτό αξίζει 15 τα διπλάσια.
1: Ναι.
0: Δεν στο δίνω. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, έτσι το βλέπω. Ότι η επέκταση αυτό της Ευρωλίγκα, αυτή τη Ευρωλίγκα, θα ανεβάσει πολύ τη χρηματιστηριακή τη αξία
1: αυτό,
0: και δεν θα μπορεί να το αγοράσει έτσι το NBA.
1: Μου έρχεται το Μορκετά ο μπαμπάς που είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μεσίτης.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένα κακό έχει η Ευρωλίγκα μόνο. Έτσι, για να μην μπερδεύουν τον κόσμο. Ότι δεν δίνει λεφτά πολλά στους συμμετέχοντες. Δηλαδή ο νικητής παίρνει τις πλάκες 1.000.000 ευρώ, πόσο παίρνει.
1: Αυτό, δεν
0: ναι, αυτό είναι το μόνο καλό.
1: Αυτό
0: κακό.
1: Δεν είναι καλό για τον Μιστακίδη, για τον εκάστοτε μεγαλομέτρο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο. Αλλά μπορείς να τα πάρεις αλλιώς, ρε φίλε. Φτιάξε επενδύσεις, γήπεδα, μολ, δεξιά, αριστερά, εμπορικά.
1: Άμα δεν κάνεις μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης και κάνεις μάρκετινγκ Αθηνών, θα τα πάρεις.
0: Η μόνη ομάδα που έχει κάνει μάρκετινγκ ευρωπαϊκής πόλης και όχι ούτε καν Αθηνών είναι ο Ηρακλής με τη Χάιδο, όπου ξέφυγε για μένα. Ναι. Αυτό το μυαλό θέλω να το γνωρίσω. Που σκέφτηκε, είχε αυτή την έμπνευση, αυτή τη σκέψη να κάνει μασχό τη Χάιδο. Πάντως, θέλω να το γνωρίσω αυτό το μυαλό.
1: Πάντως στο τμήμα μάρκετινγκ τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη δεν γνώρισε τέτοιο μυαλό.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και από εδώ. Το μυαλό.
1: Είμαι σίγουρος, δεν
0: που σκέφτηκε, είχε τη σκέψη, την έμπνευση να κάνει μασκό τη Χάιδο, θέλω να το γνωρίσω.
1: Ποντιακής καταγωγής και από Θεσσαλονίκη αποκλείεται.
0: Έλα ρε φίλε. Το λέω εγώ. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή θα έκανα μια συνέντευξη το μυαλό το συγκεκριμένο και θα ήθελα να πιω ένα καφέ να κάτσω να τον ακούσω ή να την ακούσω, δεν ξέρουμε, με πολύ προσοχή. Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: όπα, έχω ενημέρωση ότι μόλις ξεκίνησε η ψηφοφορία.
1: Ωραία.
0: Μου. Παιδιά, έχουμε ενημέρωση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ καλό.
1: Άρα πλάκα, πλάκα.
0: Ναι.
1: Μέχρι το μεσημέρι.
0: Ξεκίνησε η ψηφοφορία. Πιο νωρίς, πιο νωρίς. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία γιατί χθες έγινε αυτή η παρέβαση από το NBA και του λέει μάγκες, αν ξεκινήσετε να κάνετε φραντζάζ, εγώ δεν σας μπαίνω.
1: Άρα το βράδυ. Ή κάνουμε πάρτι στο Ρέμια ή πάμε.
0: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Οι Αγγελόπουλοι, από ό,τι γνωρίζω, είπαν όχι στο NBA.
1: Είπαν όχι στο NBA.
0: Όχι στο NBA. Θα έχουμε όχι. Κοίταξε, το NBA τώρα σαν σου λέει, έρχονται εγώ σαν μεγάλος προαγωγός και λέει ελάτε σε μένα έτσι πως είστε. Μην τυχόν εξελιχθείτε κι άλλο.
1: Όχι, Κρίστιο Γάλη θα είμαι ένα από το...
0: Ναι ρε παιδί μου, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο, εσύ έχεις το κανάλι σου τώρα, έρχεται κάποιος αγοράς και σου λέει σου δώσω 10 δραχμές, έτσι. Και λες τι 10 ρε μεγάλε, κάτσε ρε μεγάλε, 10, εδώ το κανάλι πάει σούζα. Ναι. Σε ένα χρόνο θα έχω 200.000 εγώ.
1: Τέτοιο. Έτσι μου είπαν.
0: Ναι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όμως, δεν γίνονται. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά θα σας ενημερώνω κατά διαστήματα γιατί έχει ξεκινήσει. Τελικά δεν πήραν, δεν ήπιαν το βράδυ πολλά μπράτης. Είναι στη δουλειά εκεί τώρα αφοσιωμένοι.
1: Ο Πετρίδης που είναι.
0: Ο Πετρίδης είναι στο Σεράγεβο, θα τον έχουμε μετά.
1: Σεράγεβο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στην Πόσνα.
1: Πόσνα. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα έχουμε τον Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ να παίρνουν βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Αυτά τα λέω γιατί σ' αρέσουν. Γιατί εξέλιξαν τη μαγνητική τομογραφία.
1: Πεκταράδες.
0: Τη συνεισφορά τους για την εξέλιξη μαγνητική τομογραφία. Αυτά επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν.
1: Ωραία, αυτά είναι, αυτά. Τίραμε με τη θρησκεία, με την.
0: Όλα θα τα
1: με την επιστήμη και με την ιατρική και με την εξέλιξη πρέπει να είναι.
0: Πόσο μπροστά ήταν ο Γρηγόρης όταν έλεγε εδώ και χρόνια πάμε κόμμο.
1: Ναι. Σταμάτα.
0: Είναι αλήτες, δεν τις προλαβαίνω. Ναι, ρε, εσύ. Ήξερε ο άνθρωπος που είναι τα γούστα μαζί με τον Τζορτζ Κλούνι εκεί ένα εξοχικό γύρω από τη λίμνη.
1: Φαντάζεσαι το κόκκινο με τον Κλούνι να πίνουν ουίσκι σε ένα τραπέζι. Και ουίσκι μα πιτζόνι μπλε.
0: Το μόνο που φαντάζομαι είναι τον Γρηγόρη πάντως να πίνει με τον Τζορτζ Κλούνι. Θα τον έψινε για οτιδήποτε και θα έπιναν μαζί. Εμένα και εσένα που είμαστε σκυρπανέ δεν θα πίναμε.
1: Όχι, δεν δάμε.
0: Ο Γρηγόρης θα έπινε.
1: Δεν θα καταδεχόταν ο Τζορτζ Κλούνι.
0: Εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά με τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να τον παραμύθιαζε πολύ πιο εύκολα. Με το στυλάκι του αυτό, το αρχοντικό που έχει ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, με κανένα πουρο θα έσκαγε εκεί.
1: Πουρο
0: ξέρει, τα ξέρει αυτά, τα ξέρει αυτά μετά. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Αλέξο Γεωργούλης έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Το οποίο και πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώην γόης.
0: Και τώρα γιατί, 74, είναι 50.
1: 52.
0: Εντάξει, ακόμα άμα προσέχει.
1: Φάρδινε το έργο.
0: Κοίταξε, αν προσέχει.
1: Δεν προσέχει.
0: Λίγο, και μετά τα 50 είσαι γόης. Αν προσέχει. Και μετά τα 50. Το θέμα είναι μην αφαιθείς. Έτσι, μην αφαιθείς. Εσύ δεν έχεις αφαιθεί ποτέ. Εγώ είμαι οριακά στο να μην αφήνομαι και δεν θα αφαιθώ ούτως άλλως. Δηλαδή, μόλις βλέπω ότι πάω λίγο, μαζεύομαι.
1: Σε είδα χθες, δεν πήγες.
0: Δεν πήγα, σου είπα. Προσπαθώ να κρατάω κάποια στεγανά, κάποια όρια. Αφού σου είπα, εβδομάδα παραβδομάδα θα πάμε.
1: Εγώ πεθαίνω για Ανατολική Στράκη, Μπότσαρη. Εκεί τα,
0: εκεί,
1: τα λιμέρια μου, ναι.
0: Εκεί είναι η σκύλα και η χάρη δεξιά και δεξιά. Δεν ξέρεις πώς να.
1: Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πεθάνω.
0: Πίτσες, κρέπες, ιστορίες. Έχει πολύ πράγμα.
1: Ο Μπουγάτσας της, ο Ψηλός, Ο Αριανός.
0: Α, φιλαράκι. Φιλαράκι μου. Φιλαράκι μου. Έχουμε κάνει εξόδους τρελές με Βασιλιάδη τότε, με Βασιλόπουλο, με Γκαγκαλούδη. Βγαίναμε πολύ τότε στο Λίντο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Μέρη Χρονοπούλου σας σήμερα πεθαίνει.
1: Ναι.
0: Το 2023 πέρασαν τρία χρόνια, έτσι.
1: Συρτάρω.
0: 90 έφτασε.
1: Ναι.
0: Άφτασε
1: 90 έφτασε, αλλά.
0: Είχε θέματα.
1: Τα 65 ήταν στο αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Του πάρε με τα αμάξι να πούμε.
0: Κρίμα το κορίτσι.
1: Είχε διστεί. Είχε
0: ωραία γυναίκα.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα σαν νιάτα τη, ναι. Μέρη Χρονοπούλου.
1: Τα είχε και με τον Σταγόπουλο να πούμε. Έναν...
0: Αυτή έχει εδώ πολύ καλό τέτοιο, πώς το λένε, φωτοφίνης, πώς πει, όχι φωτοφίνης, φωτογένεια.
1: Θα τη φάει η Βούλγαρη, γιατί είναι πιο ωραία από τη Βούλγαρη. Τη ζηλεύει να πούμε.
0: Αυτή να τη ζηλεύει η Βούλγαρη. Και η Βούλγαρη είναι ωραία. Η Βούλγαρη μετράει.
1: Η Βούλγαρη δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ναι.
1: Μου είναι τόσο αντιπαθής που και ωραία είναι, εγώ τη βλέπω άσχημη.
0: Και έχουμε και Αμαλία Ροντρίγκες, τραγουδίστρια, αυτή είναι Πορτογαλίδα.
1: Πέθανε.
0: Πολύ διάσημη, ναι, πέθανε το 99, λίγο πριν τελειώσει το 99 και πούμε στο μιλένιο. Λοιπόν, αυτά, ερμάνος μου, όσον αφορά την ατζέντα μας, να χαλαρώσουμε και ένα πρώτο tip από τον καπνό που αρχίζει και σιγοβγαίνει από το κόμμο, όπου σήμερα είναι πραγματικά μέρα.
1: Είναι θετικός ο καπνός, είναι ασπρόμαυρος ο καπνός.
0: Θα δούμε, εάν γίνει επέκταση των φραντζάις, νομίζω ότι θα είναι
1: ο
0: σίγουρο.
1: Ο κύριος Στέλης είναι εκεί.
0: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Είναι κάτι τέτοιο.
0: Πάντως οι Αγγελόπουλοι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, οι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη εξαγοράσει βόλια του της Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Και χρόνια είναι εκεί. Και πρέπει να συζητήσουν, να αποφαθούν τι και πώς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έπρεπε να είσαι εκεί, εσύ.
0: Θα πρέπει να είμαι.
1: Δεν
0: είμαι εσύ όμιλο να πάω στο κόμμο. Να είμαι κι εγώ να πίνω εκεί το καφέ μου και να τρουπώσω μέσα στα.
1: Ε, άμα είστε όμιλο, εσύ να θα έστελνε.
0: Αφού ο Γιώργος ο Πετρίδης είναι στο.
1: Κάτσε, εγώ θα είμαι τώρα στον Όμιλο.
0: Ναι, για
1: να στείλω στον κόμμα άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και να στείλω εσένα. Ποιο να στείλω.
0: Ποιο να στείλω.
1: Στον Πετροτό να στείλω.
0: Α, εντάξει. Στείλω τον Πετροτό. Εντάξει, σωστό, σωστό. Εντάξει, επειδή ο Πετρίδης είναι στην πόλη.
1: Σε δύο μεζά και να στραβομουτσουνιάσει.
0: Σωστό. Γιατί να στραβομουτσουνιάσει, ρε άνθρωπο. Σιγά. Α, τον είδα τις προάλλες στο παλατάκι. Το είδαμε, είδε τελείωσε.
1: Σου έκανε χειραψία.
0: Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Από μακριά. Από μακριά.
1: Ναι, αυτά είναι επικρία πράγματα.
0: Νίκο, πιστεύεις ότι το NBA θα κολώσει να δώσει ένα δις παραπάνω μετά από ένα χρόνο? Σίγουρα θα έχουν ματιάξει λίγο την ψηφοφορία. Και εγώ πιστεύω θα πάει NBA. Λέει.
1: Λες.
0: Ο Αριανός, ο φίλος μου ο Μπίλης.
1: Ναι, θέλει, αυτό το θέλει, ναι, γιατί
0: το
1: είναι κακεντρική ιστορία. Σου λέει, πάνε οι άλλοι και εμείς θα μείνουμε απόψε.
0: Λες και το ένα δις. Τώρα είναι.
1: Ο Πλιάκος θέλει να πει.
0: Ξέρεις πώς το είπε, όχι, δεν θα θέλει. Ξέρεις πώς το λέει αυτός, λες και το ένα δις που θα δώσει ένα χρόνο είναι ψίχουλο.
1: Σάμαλ είναι.
0: Δεν είναι 100 εκατομμύρια, δεν είναι 10 εκατομμύρια, δεν είναι 5. Μιλάμε για ένα δις ευρώ. Γιατί αν γίνει το franchise, το ξαναλέω, με άλλες 10 ομάδες που θα βάλουν από 100 εκατομμύρια, η χρηματιστηριακή αξία της Ευρωλίγκα από ένα δις θα πάει στα 3, 2,5-3. Σου λέω άλλος τώρα, γιατί να τον πάρω πιο ακριβά. Δεν τον παίρνω τώρα στα σπάργανα. Είναι σαν ένα παίχτη, εσύ. Ένα καλό παίχτη που τον βρίσκεις, γιατί να μην τον τσιμπήσω εγώ στα 20 μου. Έτσι. Και να τον πάρω στα 23 που θα έχει πάει χρηματιστηριακή στα 100. Γιατί γελάς τώρα, πες αυτό και πάμε break. Κάτι θες να πεις.
1: Μη μόταν η Ευγενούλα το γιο του Κωνσταντίνου.
0: Α, άσχετο, εντάξει, ναι.
1: Έλα ρε, λάκα, βέβαια ρε.
0: Έκανε το γιο του Κωνσταντίνου,
1: ναι, ναι.
0: Το Λάντα, το Σωσένη.
1: Ναι. Πάρ' το τηλέφωνο με λέει, λέω ότι θέλω να τον ακούσω, λέει. Αρχίζει ο Λάρη.
0: Το γιο του, το Λάκη.
1: Το Λάρη.
0: Ο Λάρη.
1: Ναι, ρε, λάκα, βέβαια ρε.
0: Ναι. Τον πήρατε βράδυ μία η ώρα, χθες.
1: Έλα ρε, κάκα κατά γελά.
0: Κλάμα, κλάμα, κλάμα. Χθες κατάλαβες πόσο σκάνεις τα γέλια όταν τους κάνεις εσύ μιμήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι φίλε, εντάξει, είναι πολύ καλό. Ναι, λέει, θα μασίσει, λέει, το NBA, γιατί το πλάνο του NBA φτάνει μέχρι 800 εκατομμύριο. Δεν έχουν φτάσει μέχρι τα 2.
1: Ηρωνεύεται.
0: Όχι, όχι, αλήθεια λέει εδώ. Αλήθεια, τώρα, ο φίλος απαντάει, ένας που είναι γνώστης, λέει, φυσικά θα κολώσει, λέει, το NBA, γιατί αυτή τη στιγμή δίνει 800 εκατομμύρια και η Ευρωλίγκα μπορεί να ζητάει 2,5 δις μετά.
1: Ναι, ρε, βλακά.
0: Σταμάτα,
1: βιβιά,
0: σταμάτα. Λοιπόν,
1: βιβιά, ρε,
0: θα πάμε σε break. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό.
1: Πάμε, πάμε να μπαίνουμε.
0: Είμαστε σε ανοιχτή σύνδεση με κόμμο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, έχω βρει πηγή, έχω
1: Κοιτάξτε,
0: βρει ενημέρωση.
1: Αυτή η αλεπού η κοντή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει άνθρωπο.
0: Θα βρούμε κάποιον. Είδε στην κάθε ταξίδια.
1: Όταν μιλάμε για δημοσιογραφία, μιλάμε για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος σε κάθε πόλη.
0: Έχει ένα απεσταλμένο.
1: Έχει την πληροφορία που έλεγε ο Θεσμό Στέλιο.
0: Πληροφορία.
1: Έχει πληροφορία.
0: Παοξής ήταν ο Στέλιο.
1: Τι ήταν.
0: Το Στέλιο.
1: Ξέρει κανένα από την ουσία. Να μην ήταν αριστερό και παοξή.
0: Πληροφορία.
1: Έχει πληροφορία.
0: Είσαι στην Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε για να μπούμε πλέον σε ρεπορταζιακό μονοπάτι. Είναι Τρίτη, την Παρασκευή, Σάββατο ξεκινάμε κανονικά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος για την έκτη αγωνιστική. Θα έχουμε ενημέρωση από κόμμο, το ξαναλέμε, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου μπάσκετ σήμερα και είναι όλα αυτή τη στιγμή στον αέρα, γιατί έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία αν θα μείνει ή όχι. Το Σαμίτρα πρέπει να στείλει στο κόμμο. Θα επιστρέψουμε και με Μίμη Σαμίτρα, ο οποίος είναι στο κόμμο. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας μέρα. Απόψε στις 8.30 το βράδυ ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Πόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Παράλληλα στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup ρίχνεται ο Ηρακλής, ο οποίος δοκιμάζεται στις 8 το βράδυ στην έδρα της Μέζετε Σκοπίων. Κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει στις 7 το βράδυ η Εθνική Ελπίδων στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, διεκδικώντας τη νίκη που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Σε επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσί, προχωρά ο ΠΑΟΚ με τον Έλληνα τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2029. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο, με τη διάθεση των εισιτηρίων για το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Επίσημα επαναλειτουργεί το Καφτατζόγλιο στάδιο για τις αναμετρήσεις του Ηρακλή μετά την έγκριση των αρχών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Προβληματισμός επικρατεί στο τεχνικό επιτελείο του μπασκετικού Άρη, το οποίο αναζητά αγωνιστικές λύσεις μετά την πρόσφατη εκτός έδρας ήττα της ομάδος. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου για τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της πρωτοπόρου Μαρκό από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, επικρατώντας με τελικό σκορ 2-1. Ισόπαλη με σκορ 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες, δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια! Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και injectionservice.gr.
23: Λύσαξες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης, φίλες και φίλοι, είναι η νούμερο ένα σύμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες, διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτας και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι, διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, παιδιά. Η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού. 46 μετά, 47 μετά τις 9. Μποντζόρνο ατούτη, Σαλούγκα. Πάμε λίγο γιατί πρέπει να ψηδευτούμε με Χάρη Μανουηλίδη. Να πάμε Κόμο. Χάρη μου, τι κάνεις, Μποντζόρνο?
1: Καλημέρα.
0: Κίνηση γκάλοπ.
1: Καλημέρα. Κίνηση γκάλοπ και όχι μόνο. Καλημέρα σε εσένα, Νικόλα. Καλημέρα και στον Κωστή. Έχουμε και απεσταλμένο. Έχουμε ανακαλύψει, έχει βρει.
0: Εσύ.
1: Ναι, μαζί εδώ πέρα εκπομπή. Ναι, εσύ. Ναι. Κούνησες πιο πολύ έτσι τα δίχτυα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε άνθρωπο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.
0: Γιατί γελάς?
1: Όχι.
0: Κάτι ετοιμάζετε εσείς, ναι, για πες. Είναι στην Ιταλία, στη Λίμνη εκεί πέρα.
1: Στο Κόμο, ναι. Τώρα πίνει το εσπρεσάκι, το διπλό.
0: Να βγάλουμε στον αέρα να μιλήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιον
1: έχουμε
0: στο Κόμο. Καλημέρα!
2: Μποντζόρνο.
0: Σαμίτρα στο Κόμο!
2: Είμαι στο Κόμο, πίνω εσπρέσο διπλό.
1: Στην Λίμνη.
2: Με καστανή ζάχαρη.
0: Ναι! Πώς τα βλέπεις, κύριε Σαμίτρα?
2: Μου έδωσε ένα φάκελο και έγραψε πέτ με εσάς.
0: Πόσα είχε μέσα?
2: Δεν ξέρω, αλλά είχα πάει έναν ίδιο στο νέο μου, ήταν ψηλό. Σαν ακτινογραφία θώρακος. Ενώ τώρα ήταν πάρα πολύ.
0: Μουσκωμένος
2: ήταν από τους μεγάλους φακελούς που βάζεται στο Zoo Radio τα προγράμματα.
0: Α, τόσο
2: μεγάλος. Ένα μεγάλος φακελός. Και πήγα στους εταίρους να προωθήσω.
0: Να σύνθετο μητραπισταλμένο, έτσι.
2: Το προωθήσω το project του ΠΑΟΚ.
1: Ο κύριος Ιάο.
2: Προσπάθησα να βρω τον κύριο Ιάο. Έπινε στη Λεωφόρο Νίκες καφέ με τον κύριο Ατετοκούμπο. Δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε.
2: Δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε. Να τα σε αποκάλυψη. Και δεν τι ήρθε. Λέει τώρα, πώς το βλέπεις να καταλήγει το θέμα τελικά? NBA, θα γίνει franchise.
2: Πήγα, ψήφισα.
0: Α, και εσύ ψήφισες.
2: Στείλανε, μου είπανε ότι ένας άνθρωπος από κάθε ομάδα και στείλανε εμένα.
0: Εκπρόσωπος ποιάς ομάδας είσαι?
2: Ήμουν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αλλά ψήφισα τον Άρη.
0: Και μια που είσαι στην Ιταλία, πίτσα έφαγες?
2: Έφαγα στην Ιταλία πίτσα της Σπάνια. Έκανα λάθος και πήγα τον φάκελο του Άρη.
1: Και γεμάτος.
2: Έστειλε μια κλούβα ο κύριος Τσακμακάς. Από αυτές που είχε στην αστυνομία.
0: Σε βλέπω να σε μαζεύουν. Να σε φέρνουν τον κόμπο σούμπιτο. Έτσι. Πολιτσάι, πολιτσάι.
2: Και κλείδωσαν την πόρτα και φώναξαν: γυρίστε τον πίσω, δεν κάνει.
0: Αχ, κλαίω ρε φίλε. Κλαίω ρε φίλε. Λοιπόν, χάρη μας. Λίγο να ξεφύγω, παιδιά, γιατί η μέρα είναι κρίσιμη πάντως.
2: Βέβαια.
0: Α, ναι, έλα, σε μητέρα.
2: Όταν ο κύριος Μιστακίδης είπε τον κύριο Πετμεζά, την φέρατε αυτό τον ηλίθιο. Είπα και ο κύριος Σαμίδης έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα σε πολλούς φακέλους και χάθηκαν στον δρόμο. Τι θα κάνουμε, θα φάρουμε και εμείς από αυτή την ιστορία. Δώσανε χρήματα για την ΕΠΟ και έπαιρνε τα σφύρεγματα η ΑΕΚ.
0: Φοβερό, έτσι. Άρα πας να κάνεις τον κόλπο τώρα, δώσεις το φάκελο του ΠΑΟΚ για να μπει ο Άρης.
2: Και ο κύριος Πετμεζάς είπε πρέπει να είμαστε οικογενειακώς ηλίθιοι.
0: Για δε άμα έφυγε κανένα στους δρόμους τώρα.
1: Καραβιό πρέπει να έχουν σταματήσει λίγο δεξιά. Ευχαριστούμε τον απεσταλμένο μας από το Κόμο. Ευχαριστούμε τον απεσταλμένο μας. Θα έχουμε και μετά σύνδεση.
0: Μετά από καμιά ώρα πάνε να φας το
2: αποτέλεσμα.
0: Ναι, να δούμε το αποτέλεσμα. Θα μας ενημερώσει εκεί ο απεσταλμένος του Μετρόπολης.
1: Ναι, εκεί. Όλη η πόλη μία λίμνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους.
2: Τι γίνεται εκεί απάνω στους δρόμους.
1: Ο περιφερειακός, αν δεν έχουν φύγει τα τελευταία δευτερόλεπτα κάποιοι, κινείται με πολύ καλές ταχύτητες. Ελπίζουμε να μην έχει. έχει φύγει κανένας, με πολύ καλές ταχύτητες. Σε κάποια σημεία στο ύψος εκεί της Τούμπας παρατηρούμε μικρές ελάχιστες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο κέντρο της πόλης Γεωργίου Παπανδρέου και Βασιλής Όλγας, εκεί όπου έχουμε και έργα, υπάρχουν εκεί κάποια προβλήματα στην κίνηση των οδηγών, προβλήματα στην κυκλοφορία και σε Τσιμισκή, όπως και στο φινάλε της Εγνατία εκεί προς το Βαρδάρι και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Προβλήματα επίσης τέλος και στην Κατσιμίδη, στο κέντρο ο μεγαλύτερος όγκος.
2: Πάντως βράδυ εγώ κυκλοφορώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα, η πόλη είναι
0: πάρα πολύ χαρά, ναι.
1: Βραδάκι, όπως είπαμε και χτες και σήμερα, διακοπή της κυκλοφορίας εδώ πέρα στο κομμάτι Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Άρα δεν πρόλαβε να φύγει κανένα στους δρόμους ακόμα.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί στην επόμενη ανανέωση.
0: Γκάλοπ θέλουμε.
1: Γκάλοπ, το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στην διακοπή που είχαμε δύο εβδομάδων. Μεγαλύτερη δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν και μία που.
0: Τώρα, ναι. Τρεις, ναι.
1: Και αναρωτιόμαστε λοιπόν ποια ομάδα θα ευνοήσει περισσότερο αυτό το μεγάλο break. Ναι. Έχουμε βάλει τέσσερις, οι οποίες έρχονται με αιτιολόγηση κιόλας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειαζόταν.
0: Είχε πολλές τραυματισμούς. Είχε αρκετούς τραυματισμούς.
1: Είχε απουσίες, χρειαζόταν αυτή τη διακοπή, φάνηκε κιόλας. Ο Άρης, ο οποίος για τους δικούς του λόγους έχοντας ένα σύνολο το οποίο έβγαζε ακόμα μία ανομοιογένεια. Δεν είχε
0: αυτή. Και προχώρησαν από τρία αρνητικά σερή αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Ο Ηρακλής, ο οποίος κι αυτός είχε ένα ρόστερ το οποίο χρειαζόταν δουλειά και το έχει δηλώσει και ο κ. Ματσάρη.
0: Μια ομάδα με 20 κάτι νέους παίχτες.
1: Ακριβώς. Και τελευταία επιλογή έχουμε βάλει τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως εξηγεί και ο Κωστής με την Καμιλοπάρδαλη, χρειαζόταν και αυτός τον χρόνο του για να μπορέσει ο νέος προπονητής να γνωρίσει καλύτερα τους παίκτες που είχε.
0: Βέβαια.
1: Αυτές οι τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και με την σύνδεση στο κόμμα την επόμενη.
0: Θα συνδεθούμε, να δούμε ποια ομάδα.
2: Ρωτάει ο κόσμος γιατί δεν λες πόσες χιλιάδες μπαίνουν να ψηφίσουν.
0: Αυτά
1: ναι, γιατί
2: το λόγο, ναι.
1: Το έχουμε πει Κωστή, δεν έχει να κάνει με εμάς. Έχει αλλάξει κάτι με το πώς φαίνονται τα αποτελέσματα.
2: Δεν φαίνονται δηλαδή πώς ψηφίζουν.
1: Φαίνεται με διαφορετικό τρόπο.
2: Γιατί δεν το λέμε τον τρόπο.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έχει να κάνει με εμάς αυτό.
2: Κάτσε ρε φίλε. Σε όλες τις εκπομπές λένε ψήφισαν 3.000, 1.000, 5.000, 10.000, 500, ξέρω εγώ ποιοι είναι. Και από αυτούς τους 500 ψήφισαν, ξέρω εγώ. Αυτό.
1: Το 30% αυτό, το 20% αυτό. Ναι.
2: Σε άλλες εκπομπές, γιατί ακούγεται τώρα.
1: Δεν έχει άλλες εκπομπές, σε ποια άλλη εκπομπή.
2: Γενικά ρε παιδί μου, σε
1: γιατί γίνεται με άλλο τρόπο, σου λέω. Έτσι όπως γίνεται πλέον σε εμάς το Instagram, το βγάζει με διαφορετικά στοιχεία. Βγάζει άλλες προβολές, παιδί μου. Ναι.
2: Εικονικές, ψεύτικες.
1: Δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου, βγάζει όσους το είδανε και όσοι το ψήφισαν.
0: Υπάρχει άλλο στόχο.
1: Μπορεί το story αυτή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το story μπορεί να το είδανε 10.000 άτομα.
2: Το είδανε, ναι.
1: Ωραία. Αλλά δεν δείχνει τις ψήφους, μπορεί να ψήφισαν οι χίλιοι.
0: Μισή, οι λιγότεροι.
1: Εσύ λέω, οι χίλιοι. Φαίνεται το 10.000. Εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω ότι ψήφισαν 10.000. Ή να πω ότι ψήφισαν ανάποδα. Κατάλαβε αυτό είναι.
0: Τέλεια, ωραία.
2: Πρακτικός δηλαδή δεν μπορεί να γίνει.
0: Καλημέρα Κουλ, την ανάγκη επέκταση Ευρωλίγα τη δημιουργεί η ίδια ύπαρξη πολλών top ομάδων οι οποίες δεν χωρούν πλέον. Έπρεπε να ανοίξει χώρους και για άλλους, λέει εδώ ο Χρήστος. Επίσης ένα άλλο μήνυμα λέει, δεν πρέπει να ξεχνάμε παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγα. Αλήθεια είναι αυτό, απλά δεν μπορούσε να παίξει τόσα χρόνια λόγω οικονομικών θεμάτων που είχε. Αναφέρει και αυτό το δεδομένο. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγα.
2: Πότε ιδρύθηκε?
0: 1998-99, πότε ήτανε? Κάπου εκεί. Τότε πήγε... ήτανε ακόμα στα πάνω του ο ΠΑΟΚ.
2: Γιατί δεν πήγε?
0: Μετά, αφού είχε θέματα οικονομικά, δεν μπορούσε να πει.
2: Δεν είχε Τσοχαντζόπουλο και να βοηθήσει.
0: Βλέπω η μαφία του κόμμου να μετακομίζει στο Χορμούζι και έξωθεν του Αγίου Θεράποντα. Κλαίμε από τα γέλια με Σαμίτρα και
2: κόμμου. Ένα Άγιος Θεράποντας εκεί, γειτονιά μου να πούμε.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω, λέει ο Ιωσήφ εδώ. Καλημέρα στο ασπρόμαυρο Κόσοβο. Εκεί μας ακούει ο Γιωργαράς. Έτσι, έχει
2: επιστρέψει. Διάβασα το βιβλίο το δρόμο.
0: Ποιο είναι το πιο βιβλίο σου είναι αυτό σε νούμερο?
2: Το πρώτο πρέπει να
3: είναι. Είναι το πρώτο.
2: Είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο. Ωραίο, ε!
2: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Και το άλλο είναι ωραίο.
2: Και το άλλο με τις τακτικές είναι ωραίο.
0: Ναι. Εγώ τώρα διαβάζω αυτό με τον Σερ Άλεξ, ο ηγέτης.
2: Ποιος Σερ Άλεξ?
0: Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον που μου έφερε τώρα το βιβλίο.
2: Ναι.
0: Ο ηγέτης.
2: Ο ηγέτης.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά εμένα. Ο ηγέτης. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο μου. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο από το τι έγινε χθες. Τσακ μπαμ, για να πάμε στο σήμερα με τα ρεπορτάζ. Χθες. Είχαμε Super League 2, τρία παιχνίδια.
2: Φίλε, μέσα στη Χρυσούπολη μεγάλος.
0: Μεγάλο διπλό
2: η Μαρκό. Το δεύτερο γκολ που βάζει η Μαρκό είναι προσωπικό γκολ του Αλαράμπη.
0: Ναι, το βάζει στο 73, είχε σοφαρίσει με Σαπουτζή.
2: άμα το δεις, ναι, είναι απλά για ό,τι μπαίνει την μπάλα, κάνει προσωπικό γκολ με τα στόπερ.
0: Αφού
2: της,
0: μπορεί ο Λαράμπη στα 40 του 39 ναι, ναι, ναι, να κάνει προσωπικά γκολ, σημαίνει ότι ακόμα το παλικάρι είδες, διατηρείται σε ψηλό τέμπο.
2: Ο Σούλης σε μένα μου είπε και γυμνάζεται.
0: Και είναι και το καλύτερο παιδί.
2: Και διατροφές και καλό παιδί, πού να τους βρεις αυτούς. Ναι. Και ταλέντο και καλό παιδί και διατροφή και προσωπικά γκολ. Και να είναι με τον προπονητή που δεν είναι ο προπονητής ο Μουρίνιο, ένα προπονητή Έλληνα.
0: Εντάξει, ο δηλαδή το σέβεται. Έμπειρος πολύ όμως.
2: Πάρα πολύ
0: έμπειρος.
2: Ο Σούλης πρέπει να έχει πάνω από 600 μάτς.
0: Ναι, ρε, σίγουρα.
2: Σε αλφα, βήτα, γάμα εθνική πρέπει να έχει πάνω από 600 μάτς. Σε αλφα, βήτα, γάμα εθνική.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι από τα θρεπτικά μέλη. Για να μην παρεξηγηθώ. Απλά νωρίτερα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ που το συντονίζει. Και οι δύο και μάλιστα. Το έστειλε και ο Βαρδάκης. Η ίδρυση της Ευρωλίγκα είχε γίνει εδώ στο Μακεδονία Παλάς.
2: Πότε?
0: Το 1998-99, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι. Αλλά είμαι ακόμα σίγουρος, ήταν δυνατές οι ομάδες.
2: Είμαι σίγουρος ότι ο Βαρδάκης είπε ότι ήταν εκεί.
0: Στάνταρ θα ήταν.
2: Εκεί με τον κόκκινο που έκανε παρέα και αυτό.
0: Στάνταρ, κάτσε ναι, να δω πότε είναι η ίδρυση, περίμενε τη Ευρωλίγκα.
2: Μη. Θα κάνουμε και για μη, άστο.
0: Λες, ε.
2: Άστο.
0: Λοιπόν, ίδρυση Ευρωλίγκα το 2000.
2: 2000.
0: Ναι. EuroLeague Basketball.
2: Ο Μπατατούρη ήταν το μπάσκετ του ΠΑΟΚ τότε.
0: Τότε πήρε να φτιάξει ναι, με το παλατάκι τη γνωστή Συντριμ Team που είχε πάρει τότε
2: στην Ελλάδα.
0: Θέλει Τζότζεφ Μπλερ, είχα πάρει Βάη, είχα
2: τότε
0: πάρει.
2: Τότε ο Μπατατούδη, ναι, καλή του ώρα άνθρωπο,
0: ναι,
2: ήταν ζωηρό.
0: Βγήκε
2: μια βόλτα με την γραμματέα του, το μαθεί η Βάσο.
0: Α, και είχαμε Παπαδέου, θέματα. Είχαμε θέματα.
2: Είχαμε ιστορίε και έτσι λοιπόν, την
0: πατήσαμε. Έχει θέματα. Για φαντάσου
2: μια ομάδα να εξαρτάται από τη Βάσο Παπανδρέου.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν ήμασταν δυνατοί.
2: Πώς εξουσιαστική τύπησαν. Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγαλύτερη ψυχάρα της Μαρκό είναι ο Κυριακίδης ο δεξί μπακ. Γυμνασμένος ψυχάρα. Ο συγκεκριμένος
2: ναι,
0: έχασε και πρόσφατα τη γυναίκα του. Αλλά δεν το βάζει κάτω.
2: Αυτό το παλικαράκι.
0: Έχει τρομερά ψυχικά αποθέματα, ναι, γι' αυτό και τον αναφέρουμε. Τον Κυριακίδη. Έτσι. Πάω Βίτα Λασίρο 0-0.
2: Κοπέλα νέα, κοπέλα.
0: Αυτά μακριά, τι να πεις τώρα.
2: Ξέρω την ιστορία και είναι
0: συγκλονιστικό.
2: Ο Κυριακίδης, ναι.
0: Και Ζάκηδος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1.
2: Προηγήθηκε Καλαμαριά, δεν το κράτησε, εντάξει, πήρε τον πόντο.
0: Εντάξει, κακός ο Απόλλωνας.
2: Προπονητάρα έχει.
0: Έχει, βέβαια. Έχει τον
2: Τάτσις, προπονητάρα.
0: Ρόκερ.
2: Είναι παλιός μηχανόβιος.
0: Ναι, ρόκερ.
2: Από αυτούς τους χαρλεάδες, να πούμε.
0: Έτσι. Αυτά έγιναν χθες στη Super League 2.
2: Ναι.
0: Χθες είχαμε την προτελευταία μέρα του Nations League. Σήμερα θα κλείσει η πόρτα οριστικά. Πληρώσαμε τον κόσμο στο πετσό πάλι. Έτσι, δηλαδή, αυτές τις μέρες πάω μία ταμείο, μία δεν πάω. Μία πάω, μία δεν πάω. Μία πάω, μία δεν πάω. Δηλαδή,
2: μία μέσα, μία έξω.
0: Μία μέσα, μία έξω. Χθες πληρωθήκαμε, προχθές δεν πληρωθήκαμε, παραπροχθές
2: τώρα θα αρχίσουν πάλι να γράφονται.
0: Βέβαια, τώρα ξεκινάμε ξανά μανά.
2: Έχει και μεγάλο δράση. Ναι. Ο Γρηγόρης μας είναι μέσα.
0: Γρηγόρης γράφει τις μέρες που έχει συμφωνήσει με το.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Πάνω με το
2: τζάμπα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Γαλλία-Βέλγιο 4-1. Σε ένα μάσο με τα 0-1 μέχρι το
2: 80. Έλα, ποιο προπονητή ήταν.
0: Εντάξει, του έβαλε μέσα δίθιο Ζιντάν.
2: Ποιο Ζιντάν ήταν.
0: 10 λεπτά εκεί, ολίσε, του ξετίναξαν.
2: Είχε και άποψη για τον Ρονάλντο Ζιντάν.
0: Δεν τον πα στο Ζιντάν.
2: Δεν τον πάω. Τα τέλα κατέβαινε.
0: Επειδή είναι κουτουλιά ή γενικώ δεν τον πα. Επειδή είναι φαλακρό και
2: πέρα. Γιατί είναι κουτουλιά, το συμπαθώ.
0: Α, το συμπαθεί για την κουτουλιά. Την
2: κάνει 5 χρόνια τον Τεμπέλη και δεν είναι προπονητή.
0: Έχει 5 παιδιά. 5 παιδιά έχει. Και νομίζω περνάνε όλα αγόρια. Έχει 5 αγόρια ο Ζιντάν.
2: Ναι.
0: Έχει 5 παιδιά. Μπορεί να ήθελε χρόνο να αφιερώσει στα παιδιά του.
2: Τι μου έρθε, συγκινήθηκαν.
0: Μέχρι τα 35 παίζει μπάλα. Από τα 37 και μετά προπονητής δεν πρόλαβε να δει τα παιδιά του.
2: Ναι, 5 χρόνια. Λέει,
0: έχω δει στην άκρη, ναι, και δεν μπορώ να τα χαρώ. Ναι. Δεν μπορώ να τα χαρώ. Ναι. Εγώ, άμα ήμουν Ζιντάν, τίποτα δεν θα έκανε. Ταξίδια με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Τίποτα, άμα έχω δει στην άκρη.
2: Αν πάει δει στην άκρη η Κουλιανίκη κάνει με την γυναίκα
0: του. Γιατί ο Ζιντάν.
2: Τη βαριέσαι τη γυναίκα μετά.
0: Καλά, μπορεί να κάνω και ένα ταξίδι πριβέ.
2: Αυτά λέμε.
0: Ναι. Okay. Αλλά ρε φίλε, ο Ζιντάν δεν έχει ως ποδοσφαιριστής ένα δει στην άκρη.
2: Έχει.
0: Τι ανάγκη έχει ρε φίλε να δουλέψει.
2: Δεν είναι προπονητής.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Είναι
0: μπορεί να κάνει κάτι πιο light, ρε παιδί.
2: Εγώ χθες που δείχναμε τους προπονητές τις. Με τις αμοιβές και
0: τα λοιπά. Με τις αμοιβές, ναι, ναι.
2: Αυτό που παίρνει τι φορέ αμοιβέ δεν είναι προπονητή. Ο Αντζελότη.
0: Ο Άρης Κουλ δεν ήταν ιδρυτικό μέλο και πώ να ήταν αφού τότε δεν έμπαινε καν τετράδα. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν, λέει εδώ το Μουσέα, άρα κάνει λάθο ο Βαρδάκη. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν ο Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκό. Ο Άρης είχε μείνει στο ΦΥΜΠΑ τότε.
2: Έλα ρε τώρα τον Βαρδάκη το Λεζάντα τώρα θέλει να κάνει.
0: Άρα λοιπόν, μα τα λάθο γιατί ο άλλο μου το έχει στείλει εδώ με τον
2: το Λεζάντα τώρα να πούμε.
0: Ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκό γιατί αυτέ ήταν οι τέσσερι ομάδε
2: που είχαν. Τώρα σε δίνει πληροφορίε ο Βαρδάκη.
0: Ναι.
2: Είπε ότι 7 χρονών πήγε στο Καραϊσκάκι να δει τον
0: ΠΑΟΚ. Ψέματα, ε. Παπάντζα. Λοιπόν, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Η Ιταλία έχει βρει ρυθμό μετά την κακή πρεμιέρα, κερδίζει όλο τον
2: καλά,
0: κόσμο.
2: Καλά, βρήκε τους Τούρκους, οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, δεν πατάει καλά. 0 βαθμούς σε 4 μάτς έχουν. 2-11 συντελεστή.
2: Γκολ 11, γκολ.
0: Η Γαλλία 10, η Ιταλία 7 και το Βέλγιο 6. Γίνεται μάχη.
2: Στους Καρχαρίες της Μαύρης Θάλασσας ο Ερντογάν.
0: Έλατε. Τώρα στους από κάτω, όχι στην πρώτη γραμμή του Nations League, στο League Α, στο League Β και στο League Γ. Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Ενώ στην τελευταία κατηγορία η Κύπρος κέρδισε 2-1 τη Λετωνία. Μεγάλη νίκη αυτή στο 93. Ακριβώς. Και αυτή η νίκη της δίνει δυνατότητα να ξεφύγει από την Αρμενία και να διεκδικήσει την άνοδο.
2: Τι τα παίρνει τα μάτια. Ο Μάτζιος καλός προπονητής είναι.
0: Καλός είναι, βέβαια.
2: Με τη Φραπάρ έχασε το κύπελο μέσα στα χέρια του.
0: Αυτό ήταν η μεγάλη χαμένη το ευκαιρία του Άρη.
2: Το κύκλιο άσμα του Μάτζιου ήταν στο
0: ναι, και η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Άρη σαν οργανισμός. Έπρεπε να πάρει κάτι μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Φάγανε γκολ από τον Βαγιανίδη, ο οποίος Βαγιανίδης έπαιξε εκεί γιατί βγήκε με κόκκινη κάρτα ένας άλλος.
0: Αλήθεια λες.
2: Και μπήκε κατά λάθος εκεί.
0: Εκείνο το μάτς με τη Φραμπάρα, εκείνο ο τελικός, δηλαδή αν είχε πάρει ένα κύπελο ο κόσμος του Άρη, θα ήταν διαφορετικά. Ο Καρπίδης θα ήταν διαφορετικά. Όλος ο οργανισμός Άρη. Θα έλεγε πήραμε ένα κύπελο πριν 2 χρόνια, αρέσει, πριν ένα χρόνο.
2: Ναι, κάντε υπομονή λίγο.
0: Λίγο υπομονή να δούμε πώς θα το πάμε στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο βήμα. Αλλά εκείνο το κύπελο ήταν τα φόπλακα, να ξέρεις.
2: Πίπελο ήταν εκείνο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Ξέρεις κανένα ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές έχουμε ρωτήσει και έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα σε γνωστούς?
2: Ξέρεις εσύ κανέναν?
0: Δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Πώς γιατί μπαίνω στο δουλευταρά.
2: Α, μπαίνεις στο δουλευταρά.
0: Βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνος σου τον καλύτερο. Υπάρχει σχετική βαθμολόγηση. Ό,τι και αν ψάξετε θα το βρείτε στο δουλευταρά. Ράπε κούλε, επιστρέφουμε. Δεύτερη ωρίτσα να πάμε στα ρεπορτάζ σιγά σιγά. Για πάμε, ερμάνος μου.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προγραμματίζονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, Μαρκ Ρούμπιο. Συγκεκριμένα στις 7 Παλαιστινοί θα έχουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στα χαμηλότερα επίπεδα 17 μηνών υποχωρεί το ευρώ εναντί του δολαρίου εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και των δημοσιονομικών ανησυχιών στην Ευρωζώνη την στιγμή που ανεβαίνει το δολάριο. Ειδικότερα ανησυχίες για το γαλλικό χρέος και η αναγγελία πρόωρων εκλογών στην Ισπανία πιέζουν ακόμη περισσότερο το ευρώ ενώ το δολάριο κινείται αντίστροφα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούπα θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 την επόμενη μέρα λόγω εργασιών για το flyover. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στον ομό Θεσσαλονίκης με τους ανέμους να πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο μάτς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
24: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
25: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
24: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
25: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
24: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
25: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
27: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
28: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
27: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
28: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
27: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
28: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
29: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
1: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει, παιδιά. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πλέον πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας εντός, εκτός πόλης, Γερμανίες, Ολλανδίες, εκεί τα παιδιά, Ολλανδία ψήνεσαι να πάμε έτσι στο επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας.
1: Παρασκευή είναι.
0: Παρασκευή κάνουμε εκπομπή και φεύγουμε καρφίτσα,
1: ναι,
0: με KLM, όπου έχω δει τις πιο ωραίες αρισονοδούς ever, ever στη ζωή μου. Λες και κάνανε casting μοντέλα, κυριολεκτικά.
1: Τις πιο άσχημες που τις είδες?
0: Έχω δει σε διάφορες, αλλά σίγουρα τις πιο ωραίες. Τι έχω δει σε εσά.
1: Τι άσχημε αεροσυνοδού. Είδε εκείνη την εταιρεία που άνοιξε το παράθυρο και βγήκε ο άλλο έξω να μου και χαιρετούσε τα πουλιά μου.
0: Α, και πήρε αποζημίωση όμω πόσα λεφτά.
1: Δεν ξέρω αν την πήρε.
0: Πήρε τρελή αποζημίωση.
1: Δεν ξέρω αν την πήρε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Δεν ξέρω αν την πήρε.
0: Πλάκα με. Και ο διπλανό σου που καθόταν πήρε κι αυτό. Γιατί και εκείνο χίλιαδιο ψυχολογικό τέτοιο. Κινδύνευσε η ακαιρεότητά μου. Φοβάμαι να ξανανεύω. Με έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Τρελό αυτέ τώρα τι εταιρείε. Αυτοί οι δύο οι τύποι εκεί που ήταν στο παράθυρο τελείωσε. Οικονόμησαν.
1: Οικονόμησαν. Ωραία, έχει αυγενικά προβλήματα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Α, για αυτά.
1: Όρισε. Α3,
0: Α3, Α4 και δεν συμμαζεύει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ρωτάτε διαρκώς τι και πώς για το θέμα στο κόμμο, γιατί παίρνω διαρκώς τα μηνύματά σας. Είπαμε.
1: Ναι, αν δείτε τα μούτρα σας τα τοξικά στην Ευρωλίγα.
0: Είπαμε, η κατάσταση έχει ως εξής. Θα έχουμε λίγο αργότερα και Γιώργο Πετρίδη, γιατί θέλω να πάμε λίγο στα ποδόσφαιρα.
1: Πότε έχουμε Πετρίδη?
0: Αν τον έχουμε λίγο πιο μετά. Άσονα ο άνθρωπος τώρα είναι στο Σεράγιο, λίγο ακόμα να χαλαρώσει, για τον έχουμε λίγο αργότερα. Μας πει και το ρεπορτάζ για το ΜΑΤ σήμερα. Τι και πώς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την συνεδρίαση στο κόμμο, όπου η Ευρωλίγκα σήμερα έχει, το NBA έχει βάλει τελεσίγραφο στην Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: και της λέει ή μένεις όπως είσαι και έρχομαι και σ' αγοράζω και προχωράμε, ή αν κάνεις franchise εγώ αποσύρωμαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και η Ευρωλίγκα καλείται να πάρει μια απόφαση αν θα επεκταθεί η ίδια εδώ πέρα και λέει δεν με νοιάζει να κάνει το NBA Europe, πάνε με άλλους. Εγώ άμα έχω πάρει τους καλύτερους από όλη την Ευρώπη, εσύ ψάξεις να βρεις δευτεράτες για να κάνεις πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι πολλά τα δις, εγώ θα πω. Δεν είναι πολλά τα ευρώ εδώ. Δηλαδή μπορεί να πάει η αγοροπολισία από το 1 δις στα 3.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα εδώ παίζουμε με δις. Δεν παίζουμε...
1: Τώρα μέχρι τι ώρα θα βγει το πόρισμα?
0: Μέχρι σήμερα το βράδυ, το αργότερο. Πρέπει να έχουμε απόφαση. Ναι. Θα μας τα πει και πιο αναλυτικά ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Καλά, είναι εδώ όμως.
0: Εντάξει, όλο και πιο κοντά είναι το Σεράγιο από το κόμμα. Ναι. Έπρεπε τώρα να έχουμε έναν εκεί στο κόμμα. Πάμε ρεπορταζιακά.
1: Θα ξέρεις τι λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν με στείλατε στο κόμμα?
0: Ναι, να.
1: Ναι,
0: αφού δεν με αφήνει το αφεντικό να πάω πουθενά, εδώ μου λέει. Εδώ θα ψωμικρόφωνο πάνω μου λέει.

0: Αλλά
1: ο Τσακμακίδης θέλει.
0: Ποιο είναι ο Τσακμακίδης?
1: Πώς
0: θέλει. Τσακμακά.
1: Τσακμακίδης.
0: Δεν τα ξέρω τι με νοιάζει εμένα, μα τι θέλουν οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι θέλω να κάνω εγώ. Δεν εξαρτάται.
1: Εσύ θέλει να πας στο κόμμα, κάνεις τις βόλτες σου.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα ήθελες να πιεις ένα καφεδάκι με τον Τζορτζ Κλούνι? Δεν θα ήθελες να πας εκεί?
1: Με το Δουβίκα θα προτιμούσα περισσότερο.
0: Απά να πιούμε μετά, φάμε να πιούμε και με τον
1: Τζορτζ Κλούνι. Με το Δουβίκα θα ήθελα περισσότερο.
0: Βέβαια τώρα είναι δύσκολο. Τώρα νομίζω πρέπει να έκανε και παιδάκι, νομίζω, ή περιμένει έκανε.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Ψυχάρα.
1: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Και μια που με πήγε τώρα στα τη Εθνική.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στον πάγο να σχολιάσουμε δύο περιπτώσεις Εθνικής, να δούμε τι γίνεται με κάποιους τραυματισμούς. Ο Τσιφτσής, ένας ενδυνάμει τερματοφύλακας Εθνικής, πέρσι είχε κληθεί κάποια στιγμή όταν υπήρχαν τραυματισμοί, ήταν ο τέταρτος.
1: Σε τέταρτος πήγε.
0: Ναι, είναι ο τέταρτος στη σειρά. Είναι αυτοί οι τρεις που είναι τώρα, δηλαδή Μανδάς, Τζολάκης και ο. Πέσω. Και ο άλλος, πώς το λένε, που ήταν στο Παναθηναϊκό, που είναι σε Βίλη τώρα. Έχω φάει σκάλωμα. Τέλος πάντων, είναι πίσω από αυτούς. Τώρα δεν ξέρω αν μπαίνει στον κόλπο και ο Γιώργος του Όφη που είναι πάρα πολύ καλός και αυτός. Έλα, Βλαχοδήμος.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσιφτσής ανανέωσε μέχρι το 29.
1: Αυτά είναι εύκολα.
0: Εύκολο είναι αυτό. Σωστά. Αυτό είναι εύκολο.
1: Τον πόντιο και το σέρβο να δούμε. Τον πόντιο και το σέρβο. Ο Τσιφτσής, το παιδί. Δεν ξέρω πόσα πήρε, τι έκανε και τα
0: λοιπά. Ο Τσιφτσής σίγουρα δεν ήταν από τους υψηλόμισους, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλοντάς του να τον ανταμείψει και δίνοντάς του το χρήσμα του βασικού.
1: Και αυτός οικογένεια, παιδάκι έχει.
0: Φυσικά.
1: Ο Τσιφτσής, δεν πρέπει να το δώσετε
0: κανένα παραπάνω. Φυσικά, δίνοντάς του το χρήσμα του βασικού πλέον. Γιατί αυτό πρέπει να πάρει παραπάνω. Δηλαδή, εκεί που δεν κάνει, ξέρω εγώ, π.χ. ραδιόφωνο εδώ πέρα είσαι σε άλλα θέματα, ξαφνικά σου βάζουν στη ζώνη και πρέπει να δώσεις μάχη στο ραδιόφωνο, θα πάρεις και κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Παίρνεις τη μάχη. Είσαι πιο ενεργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όνειρό μου λέει είναι αυτό, πραγματοποιείται, ώρα για περισσότερη δουλειά. Εντάξει, το παλικαράκι είναι συνειδητοποιημένο, είναι πάρα πολύ ωραίος ο Αντώνης ο Τσιφτσής. Εγώ το συμπαθώ και σαν περσόνα. Είναι ήρεμος πολύ στο παιχνίδι του.
1: Καλός θεματοφύλακας.
0: Είναι καλός θεματοφύλακας και χαμηλά παρά τον boy του, γιατί είναι 92. Και χαμηλά είναι πάρα πολύ καλός. Η ευκαιρία του.
1: Πιο καλός από τον Παυλέκα είναι χαμηλά, λες?
0: Όχι, νομίζω ο Παυλέκα μπορεί να τον έχει σε αυτά, αλλά σε εξόδου σίγουρα είναι καλύτερος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Τσιφτσής είναι 26. Δεν είναι τελειωμένος. Ο Παυλέκα είναι 35 στη δύση καριέρα.
1: Έχει 10 χρόνια, μπορεί να βγάλει λεφτά από το ποδοσφαίρο.
0: Εύκολο.
1: Αν είναι υγιής το παιδί, μπορεί να βγάλει.
0: Και φαινόταν ότι είχε προδιαγραφές και από τον Τρίπολη όταν το βλέπαν. Φαινόταν το παιδί ήταν για κάτι παραπάνω. Τώρα.
1: Άστα, τέτοιες δυο.
0: Αυτό διάβασα, ήταν εύκολο, του έδωσαν μια αύξηση
1: διάβασα,
0: του ανθρώπου.
1: Διάβασα στο Gate 4 να πούμε ότι.
0: Ποιο Gate 4, τι είναι το Gate
1: 4? Ένα site να πούμε, πάω ξύπνο.
0: Σελίδα είναι, δεν
1: σελίδα
0: είναι.
1: Άλλο,
0: άλλο σελίδα.
1: Είναι.
0: Σελίδα μπορεί να γράφει ανώνυμο όποιο θέλει, ό,τι θέλει.
1: Gate 4 είναι κανονικό, δεν είναι.
0: Άντε Gate 4. Εσύ Gate 4 μπορεί να γράψει ο Αχιλλέας. Να κάνει Gate 4.
1: 650 χιλιάρια δεν του δίνουν, λέει του. Του Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης, όπως γνωρίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Όπως διαβάζω και το ρεπορτάζ εδώ τώρα στο μέτωπο.
1: Εσύ τι γνωρίζεις στο μέτωπο.
0: Ότι ο Μιχαηλίδης θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Μιχαηλίδη.
1: Όσα θέλει ο Μιχαηλίδης.
0: Και νομίζω ότι θα τα βρούνε και θα μείνει ο Μιχαηλίδης στον ΠΑΟΚ.
1: Συνομίζω.
0: Δεν έχω τόση αισιοδοξία για τον.
1: Τα νούμερα πες. Άστα.
0: Τα νούμερα εντάξει. Ο Μιχαηλίδης έπαιρνε.
1: Όσα θέλει.
0: Ο Μιχαηλίδης έπαιρνε καμιά 600. Βέβαια, εδώ δεν είμαστε εμείς όμως για να κάνουμε τους λογιστές.
1: Γιατί?
0: Τι να κάνω εγώ τον λογιστή, πόσα λεφτά θα πάρει ο άνθρωπος.
1: Όχι, πόσα λεφτά. Πόσα ζητάει και πόσα δίνει ο άλλος.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτά είναι διαπραγματευτικά του ατζέντη και του ΠΑΟΚ. Ξέραμε ότι ο Μιχαηλίδης.
1: Πόση διαφορά έχουν, ας πούμε.
0: Μισό. Ξέραμε ότι ο Μιχαηλίδης έπαιρνε καμιά 600.
1: Πόσα θέλει.
0: Χοντρικά.
1: Τώρα πόσα θέλει ο μάνατζερ του.
0: Στα 26 του. Τώρα εκεί αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Όχι, πόσα θέλει, άσε τι.
0: Δεν ξέρω τα θέλει.
1: Θα ζητούσα εγώ κι εσύ.
0: Στα 26 του, όντα διεθνή. Βασικό στον ΠΑΟΚ με αυτή την ανωδική πορεία δεν θα πρέπει να πάρει παραπάνω. 100% εγώ θα σου πω.
1: Πόσα θέλει παραπάνω?
0: Πόσα παίρνουν οι άλλοι?
1: 1 εκατομμύριο.
0: Πρέπει να τον πας κάπου εκεί. Δεν ξέρω τώρα πόσο
1: αυτός
0: θα τον
1: πας. Πόσα θέλει παιδί και πόσα του δίνει κοντζάρι.
0: Νομίζω ότι άμα τον πάνε κάπου εκεί, εντάξει, οκ.
1: Μην τον παρκάς Παναθηναϊκός μου.
0: Εδώ το ρεπορτάζ έχω μπροστά του Πετροτού. Αναφέρει ότι του έγινε μια πρόταση 700 χιλιάρικα.
1: Καλά τα είπα.
0: Άλλο 600 καλά, κάτι.
1: 650 είπε το Θεή Γκέι Φόρ, 700 λέει ο Πετροτός.
0: Εντάξει. Άρα... Και μπορεί να βγει άλλο ένα σάτ και να πει ήταν 750. Γι' αυτό σου λέω τώρα, μην παίζουμε τις κουμπάρες.
1: Εδώ τώρα
0: το
1: λέω
0: θέμα
1: Πετροτός,
0: είναι άλλο.
1: Λέει ο Πετροτός ότι το ρίχνουν, αυτό λέει ο Πετροτός.
0: Το θέμα είναι άλλο. Εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει από τα 700 και να φτάσει 800.
1: 700 σε δίνω και τον άλλον 1 εκατομμύριο. Άρα το ρίχνει ο ΠΑΟΚ τον.
0: Το οι διαπραγματεύσεις και με τον Χατζηδιάκο έτσι ξεκίνησαν. Πώς? Έτσι ξεκινούν όλες τις διαπραγματεύσεις και με άλλους παίχτες. Ξεκινάει ο ένας χαμηλά, ο άλλος πάει στα δικά του, τα θέλω και λίγο
1: άρα παραπάνω. Θέλει ο Πόντιος.
0: Υπάρχει... Λοιπόν, άρα 700 θέλει... ένας, ένα εκατομμύριο άλλος, εγώ λέω θα τα βρουν στα 850-900.
1: Γιατί δεν τα βρουν στα 850?
0: Α, κάπου
1: εγώ θέλω ένα εκατομμύριο σου.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Γιατί η Βαζέλα μου δίνει
0: εδώ
1: ένα 200.
0: Το και το
1: γιατί η Βαζέλα με δίνει ένα 200.
0: Πού το ξέρει.

0: Σε εσύ τι δίνει η βαζέλα τώρα.
1: Για πες,
0: τι δίνει η βαζέλα.
1: Για πες τι δίνει η βαζέλα.
0: Δεν μπορεί να μιλάει η βαζέλα και η κάθε βαζέλα τώρα που με έβασε τέτοιο. Για ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο ήδη.
1: Εσείς όταν μιλάτε καλά.
0: Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να μιλήσει από τον Γενάρη. Για να πει: έχω πρόταση αυτή του Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα δεν μπορεί ακόμα.
1: Ότι μιλούσε ο Λουτσέσκου με τον Παπαδημητρίου δύο χρόνια, δηλαδή.
0: Σχέση έχει ο μάνατζερ, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Τι σχέση έχει ο μάνατζερ με παίχτη, ρε φίλε. Γιατί... Ο Παπαδημητρίου τεχνικό διευθυντή ήταν.
1: Κάλο τα προπονητή.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν έχει σχέση αυτό.
1: Έχει σχέση κάθε μέρα τηλεφωνάκι.
0: Ναι, ο Βλαχοδήμο είναι, παιδιά. Ο Βλαχοδήμος. Λοιπόν, μιλάμε για μια καταπληκτική ηλικία. Μιλάμε για ένα παοξάκι από τα γενοφάσκα του. Η πρόταση, εγώ τώρα το ρεπορτάζω.
1: 700 χιλιάρια λέω Πετροντό, 650 Gate 4. Εντάξει, κοντά είναι. Και ο άλλος θέλει ένα εκατομμύριο. Τεράστια διαφορά, ρίξιμο.
0: Ωραία, θα ανέβει ο ένας, θα κατέβει ο άλλος και θα τα βρούνε.
1: Όσα αξίζει για μένα.
0: Ναι, εσύ για σένα.
1: 800 χιλιάρια.
0: 800 χιλιάρια.
1: Και 600 ο Ελουστόντο και μια 700 ο Χατζηδιάκος. Αυτά είναι υπερτιμολογημένα.
0: Άρα λες ότι το 1 εκατομμύριο που παίρνει και ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο
1: είναι παραπάνω.
0: Πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Ναι, είναι παραπάνω.
0: Μαγιά του μάνατζερ και των παιχτών που
1: έχουν βρει. Δεν ξέρω τι μαγιά, εγώ δεν είμαι με τους μάνατζερ.
0: Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ατζέντης και ο μάνατζερ του Μιχαλή θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για τον πελάτη του. Φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για business εδώ τώρα.
1: Για business.
0: Συμφωνία.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω τα λεφτά.
0: Γι' αυτό σου λέω, εμείς δεν είμαστε λογιστήριο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει και θα τον κρατήσει. Και ο Μιχαλής θέλει να μείνει. Τώρα, αν μείνει στα 700 και δεν ανέβει παραπάνω, είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω όμως να ξεκινάει έτσι μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει πάντοτε ο ένας από χαμηλά, ο άλλος από ψηλά και κάπου τα βρίσκουν. Σε όλες τις δουλειές αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό. Βάζει λίγο παραπάνω σάλτσα ο ένας, λίγο παρακάτω ο άλλος και στο τέλος κάπου.
1: Αυτά θέλαμε να ακούσουμε τα νούμερα της σάλτσας, θα μου.
0: Η πρώτη κρούση μπορεί να είναι εκεί γύρω στα 700.
1: Άρα είχα δίκιο εγώ με τα 650.
0: Όχι, άλλο 600 τέτοιο και άλλο 700. Μπορεί να είναι 750.
1: Όχι, μπορεί
0: εδώ να είναι. Εδώ λέει γύρω στα 700.
1: Άρα δίκιο είχαν οι Gate 4.
0: Άντε πάλι, φαγώθηκε. Σε φίλε, διάβασε του Gate 4.
1: Μα ο Πετροτός το ίδιο λεφτά.
0: Ο Πετροτός λέει 700 εδώ πέρα. Ο Πετροτός λέει 700 εδώ πέρα, ξεκάθαρα.
1: Άρα το ρίχνουν το πόντιο.
0: Το ότι μπορεί να έβαλε ο Παναθηναϊκός κάποιο τρίτο να ρωτήσει το μάνατζερ. Αυτό μπορεί να γίνεται.
1: Βρε, αυτά τώρα τι είναι τώρα. Αυτοί μιλάνε τώρα. Ξύλες, έχει δικαίωμα. Πάω πάρω τηλέφωνο για να πεις έχω δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Μιλάει.
0: Λοιπόν,
1: νομίμως δεν υπάρχει ένας νόμος.
0: Εσύ πόσο τον αξιολογήσεις, είπες 800.
1: 8 κατοστάρια.
0: Και εγώ κάπου εκεί το αξιολογώ το παλικάρι μας. Να του κάνει και ένα τριετές, ένα ωραίο να τον κάνει να νιώσει και ασφάλεια και άνεση. Να του πει Μιχαλίδη, πάρε 2,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.
1: Μια
0: μετά, εσύ τα μπόνους σου,
1: τα
0: σπιτάκια σου, μαγιά σου, δούλεψες.
1: Έτσι.
0: Συγχαρητήρια, ήρθε η ώρα της επιβράβευσης.
1: Δεν πρέπει να την πάρει.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τι κάνει, δηλαδή, παίρνουν άλλοι 1,5 εκατομμύρια, αυτό παίρνει 600, πώς θα γίνει.
0: Πάντως, γενικά πρέπει να πούμε στον κόσμο, να το ξέρεις και εσύ και ο κόσμος. Αυτό είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις. Κάθε παίχτης και κάθε μεταγραφή έχει διαφορετικές παραμέτρους. Υπάρχουν πραγματικά όροι και προϋποθέσεις. Μπορεί να είναι το με διάρκεια μεγάλη, μπορεί να είναι τα μπόνους, μπορεί να είναι.
1: Και τώρα με τι διάθεση θα παίξει ο Μιχαηλίδης
0: πέτα. Μια χαρά!
1: Με 300 χιλιάρια
0: διαφορά. Εντάξει, τι να είναι ο Μιχαηλίδης τώρα που παίρνει
1: 600
0: ευρώ. Τι
1: διάθεση θα παίξει η ψυχολογία
0: δεν
1: του
0: είναι,
1: παιδιού να
0: δεν είναι ο μισθωτός που παίρνει 600 ευρώ, 700 και έχει να πληρώσει το ρεύμα και το τέτοιο.
1: Θα παίξω μπάλα.
0: Μια χαρά! Θα βάλει το μάνατζερ του να μιλήσει με τον Πάο και θα τα βρει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μιχαηλίδη.
1: Τη σέρβα τώρα.
0: Το Ζίφκοβιτς έχουν ξεκινήσει και εκεί, γιατί, για να το πούμε αυτό, έχουν ξεκινήσει οι επαφές, όχι οι διαπραγματεύσεις. Στις επαφές κάνεις ανίχνευση εδάφους. Πώς θέλεις τον πόλεμο ο έναν και λέει πάνε δες να δεις τι γίνεται εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Εσύ ξέρεις την ανίχνευση πώς θα θέλει ο παίκτης.
0: Εσύ όταν είσαι ο Ζίφκοβιτς, είσαι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
1: Φράσε εγώ, αυτός τι θέλει. Ας εγώ θα ξέρω τι θα ζητήσω.
0: Σίγουρα θα θέλει πάλι ένα από τα κορυφαία συμβόλαια του ΠΑΟΚ και με το δίκιο του. Με το δίκιο του. Ποιος θα το παίρνει, ο Μεϊτέ.
1: Άρα πόσα θα θέλει, 1,5 το χρόνο δηλαδή.
0: 1,5 παίρνει τώρα.
1: Θέλει παραπάνω.
0: Μα κάτι, τι σας ζητήσει. δεν ξέρουμε, δεν είμαστε. Αν ήμουν διαπραγματευτής του
1: Ζήφου. Η κυρία Χοντζάρεβα θα.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Γιατί την κυρία δηλαδή τη βάζεις τώρα, τη στοχοποιείς.
1: Τι στοχοποιώ εγώ.
0: Σ' αρέσει αυτή είναι εδώ η ξαντιά.
1: Όχι.
0: Όχι. Αφού σ' αρέσουν οι γαλάτσια μάτια.
1: Και... δεν μ' αρέσει. Κρύα είναι.
0: Α, είναι κρύα.
1: Είναι γλάστρα.
0: Παιδιά, τον αρέσουν.
1: Προσωπικότητα.
0: Αφές προσωπικότητα
1: τώρα.
0: Γλάστρες. Ξέρω τι θες εσύ. Θες
1: γλάστρα,
0: την άλλη, πώς λένε την άχυλη που μου έλεγες εδώ της αρέσει. Υπουργός παιδείας, πώς τη λέγανε εκείνη. Και δεν σ' αρέσει αυτό το μπιμπελό.
1: Ναι. Φάγαμε ζημιά με αυτήν.
0: Ναι, άσο καλύτερα. Λοιπόν, ναι, άσο καλύτερα, ναι. Μπορεί να πει το Πάχος ο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, 750 το χρόνο, εγώ σου λέω. Συν πόνου κατάκτηση, συν συμμετοχές, μπορεί να φτάνει με το συμβόλαιο σου 900 κάτι. Γι' αυτό σου λέω δεν
1: ξέρω. Το λαϊκό νοσοκομείο ξέρεις που είναι. Δίπλα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
0: Ναι, το έχω
1: χάσα με τα 750 τώρα. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο να πίνει καφέ στην πλατεία Αγίου Θωμά. Άντε τώρα, χουβαρντάδε τώρα.
0: Αργιανός εδώ, χουβαρντάδες τώρα. Ο Αργιανός που είπε ότι νωρίτερα ότι το NBA θα, δεν θα δεχτεί. Ναι. Τώρα λέει ο Λουτσέσκου του χρόνου θα είναι στο Παναθηναϊκό στο καινούργιο γήπεδο, θέλει και το Μιχαηλίδη. Αυτά τα ξέρει να τα, τα λέει. Ναι, ναι. Άμα του πούμε κάτι άλλο, αμέσως σατίζεται.
1: Για καλά στόπερ που δεν πήρε, αυτός δεν λέει. Ναι. Ο Αργιανός από μένα.
0: Τροπή ρε Νικόλα, είσαι όταν δίνεις ένα εκατομμύριο σε ένα λουστότο και δεν δίνουμε στο δικό μας το παιδί, λέει ο Θωμάς.
1: Έλα βρε, δεν το κατάλαβες το έργο, για Παναθηναϊκό πάει ο άλλος.
0: Μεγάλε Ζήφκοβιτς, έλα στην αγκαλιά τώρα αυτούς τους δύο. Αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες τώρα και οι δύο. Ο ένας ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Τώρα ο εξής. Μεγάλε Ζήφκοβιτς, έλα στην αγκαλιά του Νίκολη και του Γιώβιτς να κάνει σερβική παροικία, να δεις και ο Μίλους Champions League.
1: Να παίζει έξω δεξιά και να κλείνει με το αριστερό μέσα. Όπως
0: με Νίκολη, με Γιώβιτς εκεί. Σου λέει τώρα αυτοί τώρα ονειρεύονται, αλλά ο Ζήφκο είναι παουξάκι.
1: Τώρα πες μας την αλήθεια. Τώρα ναι. Πάω να πούμε κολυσιεργή και με τους δύο.
0: Τι κολυσιεργή. Οκτώβριο έχουμε. Σαφέστατα θα πρέπει να τα τελειώσει αυτά
1: Οκτώβριο,
0: τώρα.
1: Έχουμε...
0: Οκτώβριο, Νοέμβριο να τα τελειώσει. Μην τα αφήσει Δεκέμβριο, περνούν οι μέρες γιορτές. Θείο Γενάρη τώρα τον Οκτώβριο.
1: Γιατί ο Σέρβος, να πούμε, άντε ο Πόντιος. Πες ότι ο Πόντιος είναι και λίγο κοντόμυαλος.
0: Δεν την κάθε πράγματα.
1: Ο Σέρβο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα αρχίσει να πούμε και δεν τον κάνουν. Θα
0: πάει ο μπαμπάς εκεί. Ο μπαμπάς που είναι σκληρός για πραγματευτή.
1: Ναι.
0: Νίκο, παίχτε σημαίες σαν τον Ζήφκο και τον Μιχαηλίδη. Δεν ξεκινάς βολιδοσκοπήσεις και διαπραγματεύσεις. Πας στους φωνάζεις και τα κλείνεις.
1: Αυτά είναι. Σωστά μιλάει.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Να ενιχνεύσω.
0: Και αν θες την άποψή μου.
1: Τα κρύα τώρα.
0: Αν θες την άποψή μου, πάω, εγώ περίμενα αυτές τις μέρες τώρα τη διακοπή. Άντε το καλοκαίρι πες, τρέχεις με μεταλαφές. Έκανες, καθυστέρησες, έκανες και αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό το διάστημα τι κάνεις. Έπρεπε να φωνάξει εκπροσώπους τους όλους. Μπορεί να το έχει κάνει και να μην το ξέρουμε έτσι. Του Μιχαηλίδη, του Ζήφκοβιτς και ελάτε παιδιά να το τελειώσουμε. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχω κλείσει Ζήφκοβιτς Μιχαηλίδη. Τι καλύτερο.
1: Ο άλλος θα θέλει ένα 700 να ξέρεις.
0: Καλά θα κάνει.
1: Ναι.
0: Καλά θα κάνει.
1: Η Γκονζάλεβα θα του πει ένα 300 και θα
0: λιγότερα ιστορές. Από αυτά που
1: ναι, λιγότερα.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί
0: σε ηλικία.
1: Με 30 θα του πει.
0: 30 τι, 30 είσαι στο πικ.
1: Πικ πακ.
0: Στο 30 είσαι στο πικ.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι στην πτώση ακόμα. Στο 30 είσαι ακόμα σούζα το άλογο.
1: Θέλω...
0: Στα 33 θα σε έλεγα ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα στο 30 είσαι στο πικ.
1: Μπορεί να μην
0: τα βρουν. Εγώ άμα ήμουν θα έλεγα πλάκα με κανένα δεν φύγεται από εδώ.
1: Μπορεί να μην τα βρουν και στη διάρκεια του συμβολέου με τον Ζήφκοβιτς, θα ξέρει.
0: Εγώ ξέρω. Επειδή εσύ τώρα θες να βάλεις σπίθες και τέτοια,
1: ναι.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τους καθίσει και τους δύο. Ξέρω ότι θέλουν και οι παίχτες να μείνουν και οι δύο στον ΠΑΟΚ. Εάν δεν τα βρούνε, σημαίνει.
1: Το φρουρό να το κρατήσεις, αλλά δεν μπορούσες.
0: Άλλο αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άλλο, ναι, φυσικά και το φρουρό και τα όλα τα παιδιά. Ναι. Είπαμε, εγώ δεν μπορούσα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί όμως.
1: Γιατί μπορεί.
0: Δεν μπορεί να τους κρατήσει.
1: Πού να ξέρω.
0: Άμα δεν μπορεί, τότε να μην λέει ότι είμαστε εισάξιοι διεκδικητές του πρωταθλήματος. Να λέει ότι είμαστε φτωχοί συγγενείς. Αλλά δεν το λέει αυτό.
1: Στην Τούμπα τον Άρη βρίζατε. Να περάσετε τον Άρη, μια χαρά είστε.
0: Έλα, Νικόλα, από κάτω από ΑΕΚ, από τα πηγαδάκια, έχω μάθει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τους δύο. Παιδιά, είναι λογικό. Και γι' αυτό τον λόγο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα τελειώσει, γιατί όσο τα αφήνει. Έτσι, να μην γκρινιάζει μετά ο ΠΑΟΚ. Όσο τα αφήνει, θα έχουμε διαρροές, θα βγαίνουν διάφορα, θα υπάρχουν τρυπήματα μέσα σε ρεπορτάζ, θα βγάζουν σενάρια. Θες να το τελειώσει, ΠΑΟΚ, αυτά τελειώνει γρήγορα. Δεν τα αφήνει να χρόνο τριβήσουν. Εμένα αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα με τον ΠΑΟΚ. Έλα, μωρέ, έχουμε χρόνο, εντάξει, θα πάμε με το δικό μας και εμείς τι είπε το δικό σας. Τότε καθίστε και ακούστε τα κιόλας, αφού θα πάτε με το δικό σας. Με το δικό σας χρόνο. Καθίστε και φάτε και τα τρυπήματα και στα ρεπορτάζ και χιλιάδιο. Μη μου γκρινιάζετε μετά. Έτσι πάει ρε φίλε. Αφού πάτε με το δικό σας χρόνο, θα πάτε και με τον αλωνό τα πειράγματα.
1: Ναι.
0: Εφόσον δίνεις δικαίωμα. Αυτά τα τελειώνεις κατευθείαν πριν μεγαλώσουν. Έτσι. Και γίνουν μεγάλα παιδιά και δεν μπορείς να τα ελέξεις. Έλα πέσω στον ΠΑΟΚ θα είναι... Ναι. Α, να τους εδώ ο Λευτεράτζας μου. Ναι, okay. Εγώ πάντως ξέρω ότι και ο ΠΑΟΚ θέλει και τους δύο και εκεί θα κλείσω για να το τελειώσω. Θέλει και τους δύο τους παίχτες τους θέλει και οι παίχτες θέλουν να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Εάν τους ψυχράνει τους παίχτες ο ΠΑΟΚ, όπως οι διαπραγματεύσεις γενικώς του ΠΑΟΚ είναι για μένα πολύ μέτριες γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις.
1: Το φαντάρο.
0: Και τρελαθεί. Δηλαδή, άμα έρθει τώρα εμένα, είμαι ο Ζήφκοβιτς και έρθει και μου πει λιγότερα από αυτά που παίρνω, άντε φύγετε από εδώ, ρε. Φύγετε από εδώ και δεν ασχολούμαι κιόλας.
1: Ετοιμάσου για τέτοια ρεπορτάζ.
0: Ναι, γιατί και το θέμα του Γιαννούλη έτσι κατέληξε να κρατήσει τρεις μήνες. Γιατί αν ξεκινούσε ο ΠΑΟΚ νορμάλ κατευθείαν διαπραγμάτευση. Νορμάλ και όχι βρε την ελευθερία σου και φύγε.
1: Δεν
0: θα είχε τελειώσει το Μάιο.
1: Δεν έχει κανένα ταλκά ο Ζήφκοβιτς να το παίξει παόξι, ξέρει, να πάρει παραπάνω.
0: Όχι, φυσικά. Αλλά να σα πω κάτι. Ναι. Γνωρίζοντα λίγο παραπάνω τον Ζήφκο, ο Ζήφκο, αν δεν τα βρει με τον ΠΑΟΚ που εγώ δεν το πιστεύω, δεν θα πάει στην Ελλάδα. Όπως σα το λέω. Όπως σας το λέω.
1: Τι θα κάνει, δηλαδή,
0: θα πάει, θα πάει στα Εμιράτα, θα πάει
1: στα, στα Εμιράτα 30 ναι. χρονών θα πάει.
0: Όπως σε θέλει.
1: Oh, και 31 λέει.
0: Και, oh, ναι, και 31 βέβαια. Και 31 βέβαια.
1: Αφεντικό, ετοιμάσου για σφαγή στην Πολύχνη.
0: Oh, έτσι, μου τα λέει από το πρωί.
1: Έτσι μου είπαν κάτι.
0: Θα φας τρικλοποδιές.
1: Θα φας τρικλοποδιές.
0: Και 31 είναι. Πάμε, έλα, έλα και 31. Λοιπόν, χάλασε κάτι στο σπίτι. Από το ερκοντήσιο μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τρίτο ξάδερφα, μπες μια βόλτα στον Δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείτε. Επιστρέφουμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και Γιώργο Πετρίδη, να δούμε το λευκό καπνό από το κόμμο.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

καλή σας ημέρα. Απόψε στις 8.30 το βράδυ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Παράλληλα, στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup, ρίχνεται ο Ηρακλής, ο οποίος δοκιμάζεται στις 8 το βράδυ στην έδρα της Μεζετές Σκοπίων. Κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει σε 7 το βράδυ Εθνική Ελπίδων στο Belfast, κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, διεκδικώντας την νίκη που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Σε επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσή, προχωρά ο ΠΑΟΚ με τον Έλληνα τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2029. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με το Βόλο, με τη διάθεση των εισιτηρίων για το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Επίσημα επαναλειτουργεί το Καφταζόγλιο στάδιο για τις αναμετρήσεις του Ηρακλή μετά την έγκριση των αρχών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου για το βόρειο όμιλο της Super League 2. Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της πρωτοπόρου Μαρκό από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, επικρατώντας με τελικό σκορ 2-1. Ισόπαλη με σκορ 1-1, έληξε η αναμέτρηση της Ακίνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
17: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
16: Μα τώρα Βοήθεια!
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
17: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
16: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
17: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
19: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 232.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 457.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκεσαι κρεμασμένος από τη σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γειτονιές σου να αναρωτιούνται τι κάνει αυτός εκεί πάνω. Άστο ρε παιδάκι μου ήσυχο, πάρε το δουλευταρά να έρθει κάποιος που ξέρει, να έρθει ο δικός με τις αξιολογίες του, τα βήματα εργασιών του και τα όλα του να στο κάνει κουκλάκι, να στο κάνει σαν καινούριο. Μην μπλέκεστε με πράγματα που δεν ξέρετε, πάρτε δουλευταρά. Στα 40...
1: Το 80% των ανδρών είναι σαν και εμάς, δεν ξέρω πιάνουν βίδα.
0: Ναι.
1: Οπότε ο δουλευταράς
0: είναι... Εγώ έχω μεγαλώσει ένα σπίτι όπου έκανε τα πάντα ο father. Τα πάντα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τι θες, χαλάει πλυντήριο, ναι. Σκεπή, ξύλα, σοβάδες.
1: Ναι,
0: τα πάντα.
1: Ο Σον δεν ακολούθησε.
0: Ο Σον δεν ακολούθησε.
1: Ο Σον δεν
0: ακολούθησε. Καθόλου. Καθόλου όμως.
1: Ο Σον.
0: Έχει μια αποθήκη με συνεργαλεία συγισμένα, στοιχισμένα και σε φτιάχνουν τα πάντα. Βέβαια, η νέα γενιά δεν ακολουθεί γενικότερα, έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Οι παλιοί πιάναν τα χέρια τους πάρα πολύ. Ήτανε μαστροχαλαστές. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Και πλέον αυτό.
0: Δεν πιάνε τα χέρια.
2: Ούτε
0: λάβα και εσύ δεν αλλάζει.
2: Εντάξει, άντε μέχρι μια...
1: σάντουις δεν μπορεί να βάλει.
2: Να σου πω κάτι, Κωστή, αυτό συζητούσα και τις προάλλες. Αυτό συζητούσα και τις προάλλες. Ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί τόσες ανάγκες για εργατικά χέρια, οι οποίες, αν κάποιος δηλαδή ξεκινήσει και ψάχνει κάποιο χώρο στην αγορά εργασίας, βλέπεις ότι κανένας δεν θα επιλέξει ηλεκτρολόγος, μηχανικός, υψυκτικός, υδραυλικός. Όλοι πάνε στις τεχνολογίες. Και έχουν εκλείψει πλέον τα επαγγέλματα τα οποία έχουν χειρονακτική εργασία. Οπότε...
0: σε λίγα χρόνια θα είναι περιζήτητη αυτή, να ξέρεις.
2: Ειδικά...
0: θα μείνουν οι λίγοι και οι πολλοί θα ψάχνουν τους λίγους.
2: Εγώ σου λέω, για μένα το κορυφαίο επάγγελμα που θα μπορούσε πάνω σε αυτό το κομμάτι κάποιος να ασχοληθεί είναι ο ψυκτικός.
0: Ναι.
2: Χειμώνα, καλοκαίρι, να επιλέγεις συγκεκριμένες...
0: Αν και μαθαίνω ότι σε 2-3 χρόνια αυτό το επάγγελμα δεν θα είναι σε πέραση του θέματος του ψυκτικού.
1: Ψυκτικός.
0: Γιατί θα έχουν δημιουργηθεί άλλα εργαλεία, όχι air condition, που θα προσφέρουν αλλιώς υπηρεσίες ψύξης και.
1: Μεγαλύτερη με τον αλέφαντο, ξέρεις ποιο είναι.
2: Πάλι ψύξη θα έχει.
0: Δεν θα ασχολούνται όμως οι ψυκτικοί. Θα είναι αλλιώς η δομή τους.
1: Είμαι με τον αλέφαντο στην προπόνηση και γυρνάμε με το Sage Endo.
0: Ναι.
1: Και μπροστά μας μπαίνει ένα φορτηγάκι και γράφει από πίσω τι γράφει. Εμπειροτεχνικό. Και λέει, τι εμπειροτεχνικό. Νόμιζε εμπειροτεχνικό ποδοσφαίρου. Τι εμπειροτεχνικό, ρε.
0: Εμπειροτεχνικό.
1: Αλέφαντος,
0: ναι. Εμπειροτεχνικό. Σε λίγο λοιπόν, θα πάμε
1: τα εμπειροτεχνικά,
0: άλλο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Που βλέπεις στον δρόμο, είναι περιζήτητα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το εμπειροτεχνικό.
0: Φυσικά. Ναι. Θα ψάχνουμε τα σπάνια επαγγέλματα αυτά τα οποία τα είχαν παλιά και δεν τα έχουμε μπροστά μας.
1: Όλοι με το κινητό.
0: Παιδιά, τώρα γίνεται αυτό το απόλυτο. Δηλαδή, η ελληνική τηλεόραση δείχνει δηλαδή, το ξεκατίνεσμα βύση καρβέλα πλέον. Από το πρωί αυτό βλέπουμε.
1: Τι θες να δεις στο Μιχαηλίδη ότι δεν το δίνει η Κοντζάλα τα λεφτά να πούμε.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι ένα αθλητικό θέμα. Εδώ τώρα έχουμε κουτσομπολιό.
1: Εγώ
0: τηλεόραση,
1: το ανέβασε δηλαδή, στο TikTok.
0: Α, και εσύ αυτό έκανες γι' αυτό.
2: Ψυχούλα.
0: Για πρωινάδικο είσαι ρε μπαγάσα.
1: Για πρωινάδικο. Πήρα το μέρος της βύσης.
0: Να εδώ τα παππούδια. Λοιπόν.
1: Ποια παππούδια.
0: Παππούδια είναι 75, ένα 70 ή άλλοι.
1: Εσύ άλλη
0: περιπτώσει. Πάω στα 70 μου, δεν θα είμαι παππούς.
1: Σι άλλη παίρνει και εσύ, σι άλλη και αυτό.
0: Εγώ δεν το παίρνω, μια χαρά είμαι, άσε με εμένα.
1: Εγώ στο φαρμακείο το είδα.
0: Το έχει.
2: Πάντως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην επιφάνεια βγήκανε.
1: Το έχει με το τι έκανα όριο, έκανα βράδυ.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε.
1: Σου λέει είναι εκτεθώ.
0: Μαζεύτε τον ερευνητή. Τι είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά δεν παλεύεσαι έτσι. Δεν παλεύεσαι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου και αν παλεύετε
0: η κίνηση.
1: Τον έφραξα τον καρβέλα, αν και είμαι καρβελικό.
0: Γιατί full. Είσαι πιο βυσικός γι' αυτό.
1: Ναι, είμαι και βυσικός, είμαι
0: είσαι
1: και καρβελικός. Ναι,
0: είμαι.
1: Ναι. Τους είχα σε, ήμουν ένα παιδάκι και τους γούσταρα. Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Κωστή μου, λογικό είναι. Ήταν πάνω.
1: Έλα, ρε το ξεφτύρω τώρα. Ζητά από τη γυναίκα τώρα 200 χιλιάρια.
0: Θα δώσει αυτή. Θα τι είναι 200 χιλιάρια από την περιουσία τη.
1: Όχι, δεν του δίνει.
0: Τι είναι, είναι σαν να τον κάνει ένα δωράκι ένα matchbox
1: που δεν. Μην του δώσει φράγκο.
0: Εντάξει.
1: Μην του δώσει φράγκο.
0: Αφού έκανε τις συνδέσεις, λέει αυτός τώρα.
1: Έλα, ρε. Κάναμε μια δουλειά, δεν πήγε καλά, χάσαμε και δύο τώρα. Πάμε αλώσω τώρα σε μια δουλειά που δεν. Με τον άλλο τώρα πάω 75 χρονών, δεν πήγε καλά μια δουλειά και τι έγινε.
0: Κοίταξε τώρα και 75, μιλάμε για εκατομμυριούχους. Τουλάχιστον η Βύση είναι κατά
1: κύριο λόγο. Είναι γεροί άνθρωποι, αλλά δεν
0: πας. Γεροί να είναι, ναι, αλλά. Για ένα ποσό δεν που είναι μπουρμπάσο παρκαδόρο για αυτούς τώρα. Δεν είναι 200 χιλιάρια
1: για. Δεν πάω να ασχοληθώ.
0: Λοιπόν, anyway.
2: Πάμε να δούμε.
1: Αυτό δηλώνει άλλο.
2: Τι δηλώνει.
1: Ότι εγώ είμαι 75, αυτή είναι 69 και μπορεί να πάει με το 40 και εγώ είμαι γέρος και ο 40 είναι νέος και αυτό τα ζήτησε τα λεφτά.
0: Α,
1: γιατί, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α Ανάλυση.
0: Αυτή είναι πάνω σε. Ανοίγει τις στερούγεσες τώρα η Βύση.
2: Στα prime της.
0: Είναι στο πικ της.
1: Πάντως σε σένα, χρονών. Άμα σε βάλει κάτω.
0: Τι να βάλει έρημο
1: Σαχάρα. Θα σε ψάχνει ο Ανδρώνης να πούμε.
0: Μην μη μιλάει τέτοια, θα με κυνηγάει. Η γυναίκα δεν με ψάχνει. Ο Τζαφάνο θα μα ψάχνει. Θα μας
1: γιατί εσύ τι νομίζει ότι η γυναίκα σου θα σου κάνει καλύτερο σεξ από τη Βύση.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα.
0: Που είναι πάνω στην άνθηση.
1: Δεν πάνε.
0: Μου λέει ανοίγει τα φτερά τη Βύση. Στα 70. Δηλαδή όταν ήταν στα 30-40, τι άνοιγε.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να πει.
0: Δεν μπορεί να πει. Πάμε χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Ναι. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στη Μεδάνη.
1: Φαντάζεσαι ρε μπαγάσα.
0: Δεν τον αφήνουμε τον άνθρωπο.
1: Να κάνουμε πρωινάδικο.
0: Είναι πάλι καλά από το καπελόνι.
1: Φαντάζεσαι να κάνουμε πρωινάδικο.
2: Μην καπελώνεις.
1: Τον Εμμανουηλίδη να λέει μην το πείτε αυτό, μην το πείτε.
0: Θα σου πω κάτι άλλο αυτό, μην το πείτε.
2: Κωστή πάντως, εγώ ξέρω ότι όταν λέμε κάτι μην το πεις, πάντα δεν το λες. Οπότε είσαι κύριος.
1: Είμαι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα δεν το πεις από την αρχή.
2: Μην το πεις.
0: Μην το πεις αυτό πουθενά όμως.
2: Αλλά το καλό ξέρεις είναι ότι μπορεί να έχεις εσύ κάτι το οποίο άμα το πεις εσύ να το αδικήσεις. Ενώ όταν το εξηγεί ο Κωστής, το λέει και με το δικό τρόπο. Οπότε καλύτερο να το πεις στον Κωστή να το πει και να το δώσει αυτός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στη Μουδανία.
1: Είναι αρή. Είναι αρή η δρόμη.
2: Ναι, η δρόμη είναι αρή από το δοντάκι σου. Σε κάποια σημεία έχουμε προβλήματα, όπως στη Μουδανίων, το οποίο υπάρχει ένα πρόβλημα από νωρίς το πρωί και όπως είπαν και τα παιδιά νωρίτερα και από χτες υπάρχουν καθυστερήσεις σε ένα σημείο, ωστόσο θα ξεπεραστεί. Στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή της Ανάληψης έχουμε καθυστερήσεις, όπως και, όπως και στο κέντρο και λίγο στην Τζιμισκή, τα μοναδικά σημεία λίγο που ενοχλούν αυτή τη στιγμή, κατά τα άλλα μια πολύ καλή ροή κυκλοφορίας. Πάμε να δούμε ποια ομάδα
0: πάμε
2: θα ευνοηθεί.
0: Λευκό καπνό από αρχίζει να βγαίνει, να βγαίνουν ρεποταζάκια.
2: Μπράβο, θα τον έχουμε
0: και, έχουμε και τον απεσταλμένο μας.
2: Μετά, ναι. Μετά μαζί και με Γιώργο Πετρίδη από το Σαράγεβο.
1: Σαράγεβο. Ναι.
2: Βεβαίως. Μέχρι τότε λοιπόν να δούμε ποια ομάδα θα ευνοηθεί από την διακοπή που υπήρξε τριών εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Θα ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, πρώτη επιλογή. Θα ευνοηθεί ο Ηρακλής, δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή θα ευνοηθεί ο Άρης. Ενώ τέταρτη επιλογή έχουμε βάλει την ομάδα από τις τρεις που προαναφέραμε, η οποία έχει αλλάξει και προπονητή και δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιακό. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τρεπιάν χάρη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα 50 μετά τις 10, μετά τις 11 θα έχουμε σύνδεση με Γιώργο Πετρίδη από Σεράγεβο και με Κωνσταντίνο Σιαμίτρα από Κόμο, έτσι. Αλλά οι δικές μου οι πληροφορίες λένε ότι θα το συνεχίσουν όσοι έχουν στην Ευρωλίγκα. Αυτοί που είναι υπέρ της ένταξης.
1: Σε συμφέρει σε αυτό.
0: Σα ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, ναι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τις προθέσεις του NBA. Με αυτή τη σύμπραξη φαίνεται να συμφωνεί μόνο η Ρεάλ, η Βιλερμπάν και η Φενέρ.
1: Μπράβο.
0: Αυτές οι τρεις για να πάνε στο NBA. Πάνε, αλλά ναι. Όλες οι άλλες λένε διαφωνούν. Όχι, παιδιά, πάμε να το συνεχίσουν, να το μεγαλώσουν.
1: Αυτό, θα ψηφίσουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα, μάλιστα, εντάξει.
0: Το σενάριο αποδοχής της πρότασης του NBA συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις λιγότερες πιθανότητες. Δηλαδή, οι πιθανότητες είναι 75-25. Το να συνεχίσουν να πάνε στο franchise και να το ολοκληρώσει το πλάνο η Ευρωλίγκα ως
1: έχει. Σημαίνει ότι ο Πάο μπαίνει σίγουρα. Όχι.
0: Ναι. Άμα μπαίνει, πάει προς τα εκεί, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είχε καταθέσει μάλλον το πιο πλήρη φάκελο και το πιο γεμάτο μπαμπάτσικο φάκελο από όλες τις ομάδες για να πάρει franchise, έχει όλο το πακέτο μαζί με το οικονομικό μέσα και το γηπεδικό, το οποίο θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ακόμα είμαστε εν αναμονή, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε περισσότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μάλλον πάνε να το συνεχίσουν αυτόνομα χωρίς το NBA.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θα τα δούμε και στην πορεία. Αυτά μπορεί να αλλάξουν τώρα. Ξέρεις, να έχουμε πιέσεις, να έχουμε χιλιάδιο. Προς το παρόν εκεί πάμε. Τώρα, εμένα μου είπαν ότι όταν μιλάω για δουλειά στο γυμναστήριο και τα μεταφέρουν στο ραπ, ενώ του λένε να μην τα πει, τα λέει όλα. Όπα, αυτό χάπτηξε.
1: Τι είπε στο γυμναστήριο, ότι.
0: Μου είπαν ότι όταν μιλάμε στο γυμναστήριο για δουλειές και τα μεταφέρουν στο ραπ, του λένε μην πει, αλλά αυτό τα λέει.
1: Σιγά τις δουλειές που έχετε.
0: Ναι, σιγά τις δουλειές. Ναι.
1: Τι είναι ψιλικατζίδες, μπακάλιδες, δουλειές έχετε.
0: Πάμε λίγο στα του Άρη, έτσι, πάμε λίγο στα του Άρη, να δούμε τι συμβαίνει και εκεί, γιατί τα μπασχετικά θα τα πιάσουμε και μετά, όπου είπαμε στο Κόμο κρίνονται πάρα πολλά σήμερα, έτσι, για το τι θα δούμε από του χρόνου.
1: Τα πάμε.
0: Ναι, δεν τα πάμε, όλα θα δούμε. Τώρα, ο Σιάο και ίσως και ο Νίκος Γκάλης είναι την Τετάρτη στο μάτς.
1: Ποιο
0: μάτς? Να που είμαστε λίγο στο μπάσκετ να το αφήσω. Του Άρη με την Μπούργκο στην Ισπανική. Ο Σιάου θα είναι σίγουρα.
1: Ο Γκάλης ως τι θα πάει. θεατής.
0: Επίσημα. Γκάλης, φίλε, εσύ όταν λέμε για Γκάλη τώρα, μιλάμε για τον Άρη, έτσι, τέλος. Γκάλης ή στον Άρη.
1: Άλλο λέω. Θεσμικά θα είναι τίποτα στον Άρη.
0: Επίτιμο μέλος. Ξέρω εγώ, είναι ο. Ο Μπίπ και Δέρνο, πώς να σου πω, είναι ο τεράστιος. Ο αμπάσαντορ του Άρη, πώς να το πω, ρε παιδί.
1: Τι είναι ξενοδοχείο, είναι το αμπάσαντορ.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα κλειδώσει την άφηξη του Γκάλη στο μεθαυριανό παιχνίδι με την Μπούργο. Ο Σιάο πάντως θα είναι. Ναι. Ήρθε και αυτός να δει εδώ, να τσικάρει, να κάνει, να ράνει. Μου είναι συμπαθής ο Σιάο. Χαρούμενο παιδί.
1: Εσύ ένα σου είναι συμπαθής.
0: Ναι, γιατί μια χαρά μου είναι.
1: Του Χατζηπαναγίδη, δεν ήταν συμπαθής.
0: Βέβαια.
1: Ο Γκάλης ήταν αντιπαθής και ο Ιωάννης.
0: Όχι, και ο Γκάλης.
1: Του αλλάζαν τα πετρέλαια.
0: Ο Γκάλης παιχτικά.
1: Ο άλλος δεν σε ενοχλούσε.
0: Εσύ,
1: να πούμε
0: εντάξει, εκείνα τα χρόνια ουσιαστικά ο Γκάλης μας έκανε τη ζημιά.
1: Ο Ιωαννίδη το χώνευε. Ναι. Όταν πέθανε εδώ, πανηγυρίζατε να πούμε.
0: Δεν πανηγυρίζαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: πανηγυρίζαμε.
0: Τι σχέση έχει, τι έκανε σαν προπονητή σε ένα παιχνίδι. Με το κομμάτι του ανθρώπινου.
1: Όταν πέθανε αυτό.
0: Ποιο.
1: Του παππού του Ολυμπιακού.
0: Εσύ, βγάζεται, εσύ δεν λες ότι πανηγυρίζεις για κάποιους. Ναι. Δεν με νοιάζει καλά έκανε που πέθανε. Εσύ δεν τα λες για κάποιους.
1: Ναι, αμέ.
0: Άρα και σένα η ψυχή σου είναι σάπια όπως λες τους άλλους.
1: Στο κομμάτι αυτό, ναι.
0: Γιατί ρε φίλε, αφού κάτι σε πείραξε, σε έκανε κακό. Λες, δεν
1: πέθανε ο άλλος, τώρα τι τον έκανε.
0: Αυτό μπορεί να είπε και ο Παοξής. Για μένα όχι. Ο Ιωαννίδης εκτός μπάσκετ μου ήταν μια χαρά. Εφιέστατος.
1: Βρε άλλο λένε. Πέθανε και πανηγυρίζατε, αυτό σε λένε.
0: Ποιοι? Ένα κομμάτι.
1: Ακροατές.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Πώς έλεγε εσύ. Μηνύματα δεν έπαιρνα εγώ.
0: Ναι.
1: Τι είναι. Αλλά όταν παίρνω Σάββα
0: Θεοδωρίδη.
1: Όταν παίρνω Σάββα Θεοδωρίδη, εσείς όμως ο παοξίδικος λαός. Η ΠΑΕΚΑ στείλατε συλληπιτήρια. Στείλατε συλληπιτήρια στον Ιωαννίδη.
0: Νομίζω ότι στείλαμε.
1: Δεν στείλατε.
0: Ναι.
1: Δεν στείλατε.
0: Με 2,5 χαρτιά το χρόνο και μπορεί να υπογραφεί ως ελεύθερος, πολύ εύκολα θα έρθει στην ΑΕΚΑΡΑ μας.
1: Ποιος.
0: Είναι τρελός ο Μάριος. Αυτά πρέπει να τα ακούει ο ΠΑΟΚ και να μην λέει εμείς πάμε με τους χρόνους μας, δεν βιαζόμαστε. Ναι, αλλά μπορεί να βιάζονται οι άλλοι και να του κάνουν ζημιά. Δηλαδή...
1: Αλλά οι χρόνοι τους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θεσσαλονίκης χρόνοι.
0: Οι χρόνοι του ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά.
1: Είναι Θεσσαλονίκης χρόνοι.
0: Είναι κάκιστη.
1: Μη σου πω είναι επαρχίας περισσότερο.
0: Είναι κάκιστη. Ναι. Δεν γίνεται να παίζει Ευρώπη και να κάνει μεταγραφές μετά τον αποκλεισμό.
1: Εσύ από εμπειρία.
0: Ναι.
1: Κάνουν αργά τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και για ποιο λόγο να κάνουν
0: οι διαπραγματεύσεις.
1: Οι διαπραγματεύσεις νωρίς.
0: Αυτοί που κάνουν διαπραγμάτευση δεν είναι καλοί. Πώς θα το πούμε αλλιώ. Καθυστερεί πάρα πολύ.
1: Να σου δώσω
0: βέβαια,
1: ένα...
0: εγώ θα πω ότι για να κάνει η Γκοντζάρβα τις μεταγραφές, γιατί εμείς πέρα μιλάμε, σημαίνει ότι τέτοια εντολή έχει πάρει από τον Ιβά Σαββίδη. Άρα ο Ιβά Σαββίδη δεν το πάει καλά.
1: Πού να τολμήσουν.
0: Ναι, εγώ τα λέω.
1: Πού να τολμήσουν να πούνε για Ιβά Σαββίδη, μωρέ τώρα, οι γραφιάδες τώρα.
0: Ναι. Λένε... Άρα, εφόσον αποδέχεται αυτόν τον τρόπο ναι. διαπραγμάτευση, σημαίνει ότι έτσι θέλει το αφεντικό.
1: Μάλιστα.
0: Όταν εγώ βγαίνω να κάνω μια εκπομπή εδώ πέρα και ναι. δεν έχω παρέμβαση, σημαίνει ότι το αφεντικό είναι OK μαζί μου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, άμα, ναι. δηλαδή η Γκοντζάλβα είναι ο μπούζος να πούμε του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά φταίει ότι και το καλό και το κακό ο Σαββίδης.
0: Φυσικά και το καλό και το κακό όπως αποθεώνουν το Ιβάν Σαββίδης. Αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ τι δεν έχουν καταλάβει δηλαδή και στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι 7 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά μεταγραφική.
1: Τώρα για άλλη δεν μιλήσω και πάλι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Εσύ με πήγες εκεί. Ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Σιάο, με ρώτησε για τον Σιάο, με πήγε στον Ιωαννίδη, τον Ιωαννίδη με πήγε.
1: Το συμπαθεί τον Σιάο.
0: Ναι, μου είναι φιγούρα.
1: Για τον Λακαμά το συμπαθούν όλοι. Έτσι. Πήγε άλλο.
0: Δεν σου βγάζει.
1: Πήγε άλλο στο κόμμα. Πήγε άλλο στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Πήγε άλλο στο κόμμα. Και αυτό συμπαθεί άλλο στον.
0: Ρεσί. Δεν σου βγάζει μια φιγούρα καλοσυνάτου ανθρώπου εδώ, αυτό εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σου βγάζει κάτι στραβό άνθρωπο.
1: Αυτό είναι. Όταν ο Μελισσανίδη και σου πήρε εδώ πέρα το πρωτάγμα, δεν το συμπαθούσε. Αυτό να δω.
0: Φυσικά.
1: Αυτό να δω το συμπαθεί γιατί είναι κάτω.
0: Λε δηλαδή είναι ακίνδυνο.
1: Ναι, βέβαια, βρήκε το δωτό εσύ τώρα και κάνει το μάγκανα.
0: Μάτα. Λοιπόν, ο Άρης επέστρεψε στα ποδοσφαιρικά με Γρηγορίου στη δουλειά. Έχει ένα πάρα πολύ κομβικό μάτς κατευθείαν, γιατί μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για νίκη με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ηρακλή, στα τρία ντέρμπι που δεν έβαλε γκολ, έχει ξανά ΑΕΚ, ΠΑΟ και Ηρακλή.
1: Ναι,
0: ο Άρης δεν πήρε νίκη, δεν έβαλε γκολ. Εκεί που ξεκίνησε με 2-2. Είχε τρεις εβδομάδες ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, έτσι, να αντιστρώσει την ομάδα. Ο Άρης είναι από τις τυχερές μεσαγωγικά ομάδες όπου δεν είχαν πάρα πολλούς διεθνείς για να κοπεί η ομάδα στα δύο. Και υποδέχεται τον Βόλο, όπου η νίκη, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ντίνο, εσύ που ξέρεις και τα του Άρη καλύτερα και ασχολείσαι και μιλάς, αν δεν έρθει η νίκη, θα υπάρχει θέμα.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει θέμα.
0: Έτσι.
1: Είναι μια σειρά αγώνων, βατών, σε εισαγωγικά βατών.
0: Ναι.
1: Και για μένα το πιο δύσκολο παιχνίδι απ' όλα είναι αυτό με τον Βόλο.
0: Με τον Βόλο.
1: Ο οποίος έρχεται με μείον βαθμούς, καταρακωμένος, πληγωμένος. Είναι επικίνδυνος πάρα πολύ. Και σαν ομάδα είναι ανταγωνιστικό τους πάρα πολύ.
0: Ο Άρης σήμερα θα επιστρέψει το πρωί, αν δεν έχουν επιστρέψει τα παιδιά στην προπόνηση. Είχαν ρεπό και χθες και προχθές. Είχαν παίξει το Σάββατο ένα οικογενειακό διπλό. Προετοιμασία θα γίνει, ξεκινάει σήμερα για την έκτη αγωνιστική, όπου είπαμε υποδέχεται τον Βόλο, μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα.
1: Είναι το πιο επικίνδυνο μάτς από τα πρώτα έξι.
0: Εγώ θα πω και το πιο κωβικό, γιατί αν το κερδίσει ο Άρης επαναφέρει την ηρεμία του, γίνει ψυχολογία, το κλίμα είναι καλά. Πάρα, ναι. Αν δεν κερδίσει, θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Και όπως είπες και χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή, ο Παντελίδης και ο Δέλλας είναι στη γωνία, περιμένουν πλέον.
1: Ο Δέλλας.
0: Και σαν πωλήσεις θα έχουμε.
1: Χείρεψε, τελείωσε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται το άλλο θέμα να το πιάσουμε, γιατί είναι πολύ προσωπικό. Αν θέλει, θα το. Ναι, λοιπόν, Νίκο, στο μπάσκετ μειώθηκαν οι μείον δύο του Παναθηναϊκού και
1: είναι
0: του.
1: Είναι έτοιμος για προπονητική.
0: Ο Δέλλας.
1: Ο Δέλλας και ο Παντελίδης περιμένουν σαν τα πυράγκας.
0: Ποιος θα φύγει για να πάρει θέση. Έτσι πάει κάθε χρόνο, Ρετίνου. Έτσι πάει κάθε χρόνο. Παιδιά, για το μπάσκετ που με ρωτάτε, δεν ξέρω, χάρη να το τσεκάρουμε λίγο για την BCL. Τι έγινε με την βαθμολογία. Ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από αυτά που κάναν πέρσι τα έσχη στο τέλος τους τελικούς πήραν μείον 2. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Όπως και ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και κλεισμένο το θυρόν σε αυτό το μάτς, το πρώτο της χρονιάς. Γιατί είχαμε κάνει με τον Παναθηναϊκό κάτι, τιμωρηθήκαμε.
1: Τι κάνατε.
0: Κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τι κάνατε, τα καλόπαιδα εκεί από την Νεάπολη.
0: Λοιπόν.
1: Κύριοι.
0: Για λίγο, γιατί έχω τώρα όντως πάλι ενημέρωση.
1: Άντε, για το κόμμα.
0: Προχωράμε, λέει, με αυτά που ξέραμε από την αρχή. Θα μπουν δηλαδή 13 νέες ομάδες Ευρωλίγκα. Πάει για άκυρο. Με διαφορά κιόλας η πρόταση του NBA. Ναι, σου είπα ότι 2-3 ομάδες είχα και εγώ αυτή την ενημέρωση. Η Ευρωλίγκα πιστεύει.
1: Άρα, χαρούμενα τα μηνύματα.
0: Η Ευρωλίγκα πιστεύει στο πλάνο που έφτιαξε με τις περισσότερες ομάδες και δεν θεωρεί την πρόταση του NBA να την συμφέρει. Και οι πιθανότητες είναι, όπως θα είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, Νίκο, 80-20. Μάλιστα. Αυτά προς το παρόν από το
1: κόμμα. Πολύ καλά τα νέα. Ναι.
0: Προς το παρόν, αυτά από το κόμμα. Θα δούμε τώρα. Αυτά μπορούν να αλλάξουν όμως, να ξέρεις.
1: Πώς θα αλλάξουν.
0: Άμα έρθουν φακέλοι, ό,τι φακέλοι είχα τους έδωσα όλους, έρθουν να σκάσουν τίποτα κονδύλια, τίποτα έτσι από αριστερά, από Αμερική.
1: Ο Τέλης μας δεν έχει κονδύλια να μου.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο Τέλης μας. Εγώ σου λέω.
1: Είναι οι φάκελοι στενοί. Δεν έχουνε. Για να δω.
0: Θα δούμε.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, άρα για να θα έχουμε και μετά ενημέρωση. Είπαμε αυτά. Πάντως αυτή τη στιγμή μιλάμε, ισχύει αυτό που σας αναφέρω τώρα. Στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν έχουμε θέματα με ανανεώσεις και με τέτοια θέματα πάντως. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που έχει καμιά 18 συμβόλαια στον αέρα. Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να λύνονται στο χρόνο τους. Θα επιστρέψουμε με Γιώργο Πετρίδη από Σεράγεβο. Με Σαμίτρα από. Θα πάμε στο κόμμο.
1: Πήγαμε μια φορά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να ξαναβγεί. Μπορεί να είναι με τον Τζον Κλούνι που λες και εσύ. Να πίνει καφέ.
1: Θα έρθει καμιά μέρα εδώ με κάνα περίστροφο.
0: Σαμάτα, ρε, τρελέ. Λοιπόν, με μείον δύο κανονικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Μόλις τώρα, ευχαριστώ και Γιώργο Μάτζικο, δεν υπήρξε καμιά μείωση ποινής.
1: Μείον 2 δεν είναι.
0: Ναι, άρα ξεκινάνε με μείον 2. Αυτό σημαίνει
1: καλό,
0: ότι
1: αυτό.
0: Βέβαια για ΠΑΟΚ και Άρη, βέβαια ο Άρης πέταξε ένα. Πες το, μια ψυχή, μια καρδούλα την πέταξε προχθές στην Καρδίτσα.
1: Άρης είναι.
0: Ναι.
1: Άρης.
0: Εντάξει, έκανε μια γκέλα. Κέρδισαν και πήγαν στο 0 τώρα και οι δύο.
1: Και εσύ που δεν είσαι καλά, το πήρες.
0: Αυτό μετράει, όταν δεν παίζεις καλά, μετράει να βρεθεί μια προσωπικότητα για να σηκώσει την ομάδα και να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Το πήρες.
0: Εγώ είχα τον Όσμαν, έβαλε το τρίποντο εκεί σε κομβικό σημείο, το πήρε.
1: Να καλά, ο Γκριζολίκος.
0: Πώς και δεν φώναξε σήμερα ο ραπ. Και τη χεζόνια, και τη χεζόνια. Άρρωστος είναι, έπαθε τίποτα, λέει.
1: Θα βάλω εγώ τα έξοδα.
0: Τα έξοδα, τα έξοδα.
1: Πρόεδρε, θα βάλω τα έξοδα εγώ, μεταφοράς.
0: Εμείς κάτι είχαμε πει στο Λεσόρ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και πρέπει να τιμωρηθήκαμε την έδρα. Κάτι πρέπει να κάναμε. Με τη Φυσούνα, κάτι είχε γίνει πέρσι, τώρα μια που το είπες με τον Παναθηναϊκό.
1: Σου πάρε, εσείς κύριοι είστε, πώς μόνοι άλλοι.
0: Δεν είμαστε κύριοι, όλοι στο γήπεδο ξεφεύγουν, έτσι.
1: Όχι, ρε.
0: Θα πάμε σε κομψό.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε, ερμάνος μου.
1: Με Πετρίδη.
0: Με Πετρίδη.
1: Ναι.
0: Και από Σεράγιο να μάθουμε και εκεί τα μπασκετικά, τι, πώς και γιατί.
1: Όλο και κάτι θα ξέρει για το κόμμα ο Πετρίδη.
0: Σίγουρα καλύτερα.
1: Πότε παίζει ο Πάουξ στο Σεράγιο.
0: Σήμερα.
1: Τι ώρα είναι.
0: 8:30 νομίζω.
1: Θα το δεις.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Βέβαια.
0: Εδώ δεν χάναμε μάτς σε εποχές που πήγαιναν 1000 άτομα και πήγαιναν παλατάκι. Θα χάσω τώρα τα μάτς που η ομάδα πετάει.
1: Φωτογραφία έχεις.
0: Κατώ.
1: Δείξε μου μία.
0: Θα σε δείξω.
1: Στο άδειο παλατάκι.
0: Στο άδειο παλατάκι. Θα σε δείξω τώρα, να δω τι θα λες. Και όχι μόνο με μένα και με τον Αχιλέα, γιατί τον έπαινα και μαζί μου. Στο άδειο παλατάκι. Και με τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη.
1: Λοιπόν, τους χάλασες και τους δύο.
0: Είχαμε κάτι κάνει με ρατσιστικό, κάτι με τον Λεσόρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Εσείς.
0: Εμείς, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Λουκέτο αποφασίστηκε να μπει σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με την προθεσμία των 15 ημερών για εκένωση και πλήρη σφράγιση της κλινικής να φτάνει προς το τέλος της και οι συγγενείς των ασθενών αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Μειώσεις κυκλοφοριακού φόρτου 2,5% έως 8% και του χρόνου διαδρομών έως και 13% από και προς το κέντρο και την Καλαμαριά, καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ η ΜΕΤ στον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του Μετρό Καλαμαριάς. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρισμένη αρχιτέκτονας και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προγραμματίζονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, Μαρκ Ρούμπιο. Στις 7 Παλαιστίνοι θα έχουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ διαδηλώνουν στο άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύωσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
20: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
21: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
22: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
23: Έτοιμος.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεστε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Καταπληκτικό, φανταστικό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω διαρκώς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημεράρες, όπου και αν είστε, ραπ εδώ, κουλ εδώ, Χάρης Εμμανουλίδης στα πλήκτρα. Έχουμε πάντοτε τον Despotov των Ιχολητών απέναντι, Θανάση Καζαμπάκα που έρχεται με παντόφλα, και έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ποιος είναι τον Ιχολητών αυτός?
0: Despotov είναι.
1: Παντεύει για μια πλούσια που έχει κτηνοτροφή.
0: Ναι, αλλά με σαγιονάρα έρχεται, λέγεται το πόδι μου, λέει, το χτύπησα, λες το κοκαλάκι.
1: Στράκης, η μισή με σαγιονάρες είναι.
0: Πάμε σε Ράγεβο τώρα, πάμε στο Σεράγιο, πάμε στη Βοσνία. Εκεί να καλημερίσουμε τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος θα μας πει όλα τα μαντάτα, τα ρεπορταζιακά για ΠΑΟΚ, αλλά και για Κόμο που είναι πιο κοντά από ότι εδώ. Να μας πει τις εξελίξεις, έτσι. Αργότερα δεν ξέρω αν θα βγάλουμε και τον απεσταλμένο μας. Θα βγεις?
1: Βγήκα μια φορά.
0: Βγήκες μια φορά, δεν είμαστε.
1: Αυτά είναι έξτρα.
0: Αυτά είναι εξτραδάκια. Πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν,
0: πληρώνονται, ναι. Πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη που μας περιμένει. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι γραμμή τέλεια είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Αφού δεν είναι από το τηλέφωνο, είναι από το υπολογιστή.
0: Πόσα ξέρει.
2: Αν περιμένετε από το τηλέφωνο, δεν με ακούτε ποτέ, παιδιά.
0: Ναι, γιατί έτσι.
2: Άστα να πάνε. Δεν βγάζω
0: άκρη. Βγάζει άκρη.
1: Βασικά δεν βγάζει κανεί άκρη. Τηλεφωνία και εσύ, αγόρι μου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με την εταιρεία.
0: Έχει να κάνει με άκρη.
2: Ό,τι πακέτο και να έχει για να βγάλει άκρη εδώ πέρα με κλήσει είναι πολύ περίεργο. Τα έχουμε αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι σε αυτές τις χώρες. Αν πας σε καμιά Βοσνία, κανένα Μαυροβούνιο εκεί, εκεί είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, όντως. Γιώργο!
2: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε διαφορά μία ώρας.
2: Ναι.
0: Μία ώρα έχουμε.
2: Τώρα εδώ έχουμε 10 και 4.
0: Ναι, ωραία.
2: Δηλαδή μία ώρα πίσω.
0: Εσύ έχεις σηκωθεί πρωί-πρωί, έχεις κάνει τις δουλίτσες σου, όπως πάντα, επαγγελματίας. Έχεις ανεβάσει ήδη Bet Show. Δεν το συζητάμε καν. Και θέλουμε να μας πας αρχικά στα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ αγωνιστικά, για να μας μεταφέρει νοερά λίγο και στο Κόμο που γίνεται χαμός από ότι μελετάς, ακούς, διαβάζεις, ενημερώνεις και εσύ.
2: Ναι. Εντάξει, ας αρχίσουμε από την ομάδα,
0: ναι,
2: γιατί
0: πάμε,
2: αυτό
0: πάμε.
2: Είμαστε για εδώ στο Σαράγεβο. 8:30 ώρα Ελλάδα, στο παιχνίδι με την Μπόσνα, δεύτερη αγωνιστική του Eurocup. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Χουγκάζ, που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον προσαγωγό από το νημητή

0: θυμίζω, Νίκο, ότι από το τέλος της περασμένης σεζόν, γιατί αποχώρησε λίγο πριν το τέλος της από τον Ερυθρό Αστέρα, έχει δώσει δύο παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Ήταν παρόν στο παράθυρο του Αυγούστου. Λοιπόν, να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το μάτς με τη Λιετ Κάμπελης την επόμενη εβδομάδα, δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε τον το Μοτιεγιούνας να κάνει ντεμπούτο στην πατρίδα του.
1: Ναι,
0: στη Λιθουανία.
1: Σωστό.
0: Τώρα για την ομάδα.
1: Σήμερα τι γίνεται τώρα, ναι.
0: Σήμερα τι γίνεται, με 14-5 εδώ η αποστολή, οπότε θα κοπούν, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή αθέσιμοι είναι στην αποστολή, οπότε θα κοπούν δύο, μέσα σε αυτούς και ο Μωρούγη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που τον βλέπουμε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή έκπληξη, με την έννοια ότι περιμένουμε να αποχωρήσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι
1: βρεθεί
0: δεν
1: ομάδα.
0: Υπάρχει κάτι. Ναι, ακόμη δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, οπότε όσο είναι διαθέσιμος, προφανώς δουλεύει κανονικά ως μέλος της ομάδας, ακολουθεί τις αποστολές. Τώρα αν θα παίξει θα το δούμε στην πράξη. Την περασμένη εβδομάδα με τη Μανάρα ήταν στη 12 και δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Ναι, σωστά μιλάς.
0: Τώρα για τους Βόσνιους δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Έτσι, μπήκαν από το παράθυρο στη διοργάνωση, στη θέση της Μονακό. Μια ομάδα που κατά βάση στηρίζεται στους Αμερικανούς της. Παίζει σε μια έδρα που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Βέβαια είναι 12.000 θέσεων.
1: Α, είναι τόσο μεγάλο γήπεδο.
0: Ναι, είναι μεγάλο γήπεδο. Πέρσι κάποια στιγμή έπαιξε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έπαιξε η Ντουμπάι με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο. Βέβαια είναι παλιό γήπεδο, μην φανταστεί κανείς καμιά καινούργια αρένα. Έτσι είναι του 82, του 83.
1: Και κάνα τόσο μεγάλο γήπεδο αυτή εκεί.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Και
1: βέβαια. Σχετικά μπροστά ήταν. Ναι.
0: Ανακαινίστηκε βέβαια. Έτσι, κάπου στα τέλη των 90s. Αλλά εν περιπτώσει είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Τώρα δεν τίθεται θέμα σύγκριση των δύο ομάδων. Έτσι, η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι πολύ μακριά από αυτή των Βόσνιων. Οι οποίοι πάντως δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην πρώτη αγωνιστική στην Λιετ Κάμπελης μέσα στη Λιθουανία. Χάσαμε ένα τρίποντο στο τέλος, στην εκνοή ουσιαστικά.
1: Άρα
0: του αγώνα.
1: Πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ focus στο παιχνίδι, έτσι.
0: Να μην πει, βέβαια. Ναι. Και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που έχει και πολύ πρόσφατα τα παραδείγματα της Μικόνου κυρίως, ναι, αλλά και της Μανρέσα, νομίζω ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, γιατί δεν υπάρχει πια, δεν είναι κλισέ.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Το παιχνίδι το κάνεις εύκολο εσύ. Αν δεν
1: ας μπει μέσα να το πάει στους 15-20 πόντους και μετά, εντάξει,
0: ακριβώς,
1: okay,
0: ναι. Ακριβώς, να, γιατί πραγματικά δεν τίθεται θέμα σύγκριση των ρόστερ, έτσι ποιοτικά, δηλαδή υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Ο Τσέντι Όσμαν έχει μια καταγωγή από εδώ, κατάγεται από εδώ. Έχει παίξει δηλαδή στα μικρά του.
1: Α, ναι, είναι η καταγωγή του από τη Βοσνία.
0: Και με το που φτάσαμε εδώ συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει, είναι και παίκτης elite, έτσι, και να μην είχε κάποια σχέση με τη χώρα,
1: ναι,
0: θα προκαλούσε ενδιαφέρον. Βλέπω και ο Καλάδης γενικά, τον αναγνωρίζει πολλοί κόσμος και προσπάθει, τουλάχιστον στο αεροδρόμιο, όσο είχαμε μια επαφή με την ομάδα, να έχει μια επαφή μαζί του, να τους μιλήσει. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση, αλλά καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στο.
1: Για κόμμα, πάμε, εντάξει, για πάμε τώρα εκεί στο κόμμα, φίλε. Ότως είναι εκεί που γίνεται χαμός, έτσι.
0: Ναι, γίνεται χοντρό παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να διαβάζει, εγώ αυτό προτρέπω τον κόσμο να κάνει. Όσο
1: μικρό
0: και να
1: διαβάσει,
0: ναι, ναι, όσο και να ακούσει.
2: Καλά, αφού είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, γιατί να κρατάτε μικρό καλάθι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Όχι, και άλλος, άλλο, λέω, άλλο, λέω, ναι, άλλο λέω. Επειδή όλοι ξέρουν, όλοι λένε, όλοι κάνουν εκτιμήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνουν πληροφορίες από εκεί, παιδιά. Το μόνο που έχει προκύψει ουσιαστικά από χθες είναι ένα δημοσίευμα της Ιταλικής
1: Gazzetta
0: dello Sport.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Και σχετίζεται με το NBA που σύμφωνα με τους Ιταλούς έβαλε κάποιο είδους προθεσμία στην Ευρωλίγκα, προθεσμία που λήγει σήμερα, να απαντήσουν στην πρόταση εξαγοράς. Θα πρέπει δηλαδή να απαντήσουν αν θα δεχτούν την πρόταση του NBA ή όχι. Αν την δεχτούν, θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με την Gazzetta dello Sport, να κάνει πίσω η Ευρωλίγκα στο θέμα της επέκτασης, δηλαδή να γίνουν οι ομάδες από 20-24. Και καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί αυτό, αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, δηλαδή οι ενδείξεις μάλλον οδηγούν προς την αρνητική απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για business, έτσι.
1: Ναι, ναι, business, καθαρά business. Καθαρά business.
0: Και μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αλλάξει το καθεστώς το οποίο από τη μια μέρα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι εκεί οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague, των μετόχων μάλλον που είναι στην EuroLeague.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιον εκεί, γνωρίζει, γιατί με έχουν ρωτήσει πολύ. Πήγε, είχε ο διοκτήτης, πήγε κάποιος άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Okay. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι μερικές μέρες πριν είχαμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν είχε.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη.

0: Και όμως είναι, είναι ως μέτοχη, αυτή είναι η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ναι, δεν έχει σχέση με τους μετόχους της EuroLeague. Μόνο η Real και η Fenerbahçe δεν εκπροσωπούνται από τους ιδιοκτήτες, τους προέδρους.
1: Αυτές οι δύο, οι οποίες δεν θέλουν μάλλον να πάνε στο NBA κιόλας, από ό,τι αντιλαμβάνουν, μαζί με τη Βιλερμπάν.
0: Ακούγονται πολλά, ακούγεται και τον Παναθηναϊκό ότι γέρνει προς το NBA, αλλά εντάξει, δεν, τα λέμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη
1: όλα, ναι,
0: αυτά,
1: ναι, ναι,
0: ναι, γιατί πραγματικά δεν προκύπτουν οι πληροφορίες.
2: Το παρασκήνιο, οπότε, λοιπόν, τι λέει.
1: Θέλει παρασκήνιο.
0: Το παρασκήνιο δεν υπάρχει. Παρασκήνιο είναι αυτό που μετέφερα για την πίεση που ασκεί ουσιαστικά το NBA στην Ευρωλίγκα. Και αν το αποδεχτεί η Ευρωλίγκα.
1: Θα πρέπει να μείνει ως έχει.
0: Ναι, ένα. Και δεύτερον, στην πραγματικότητα θα αλλάξει εντελώς το σκηνικό. Δηλαδή θα πάψει να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού η Ευρωλίγκα. Είναι σαν να.
1: Την εξαγοράζει
0: την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ναι, όλο το πακέτο το παίρνει το NBA. Τι θα γίνει στην αντίθετη περίπτωση που θα αρνηθεί η Ευρωλίγκα. Υποθέτω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που συζητάμε, ότι το NBA θα φτιάξει τη δική του λίγκα και η Ευρωλίγκα θα πορευτεί με τον τρόπο που θέλει να πορευτεί, με το expansion δηλαδή, που θα πάει στις 24 ομάδες, με τα franchise και όλα αυτά που τα ξέρουμε πια όλοι.
1: Που έχει και την αφρόκρεμα όμως η Ευρωλίγκα. Δηλαδή, okay, υπάρχουν ομάδες μεγάλες που θα μπορούσαν να μπουν Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η αφρόκρεμα είναι στην Ευρωλίγκα. Πώς το κάνουμε τώρα?
0: Φυσικά. Έτσι. Αλήθεια είναι.
1: Γιατί έχουν αποτύχει πολλές προσπάθειες διαχρονικά. Δηλαδή, έχουμε δει να γίνονται κάποιες διοργανώσεις παράλληλα, αλλά η Ευρωλίγκα παραμένει Ευρωλίγκα. Τέλος.
0: Ναι. Και όσο και αν έχει την τεχνογνωσία το NBA, όσο και αν είναι πολύ μπροστά σε άλλου είδους κομμάτια, ας πούμε, του μπάσκετ, κακά τα πράγματα. Το να φτιάξει μια λίγκα με δύο, ας πούμε, βρετανικές ομάδες, να φτιάξουν κλαμπ ποδοσφαιρικά, μπασκετικούς συλλόγους, οργανισμούς που δεν υπάρχουν δηλαδή τώρα, να φτιάξουν και να δημιουργήσουν έτσι και το μπασκετικό background, δεν είναι κάτι που φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αν μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να το φτιάξουν, αυτό θέλει και χρόνο. Τώρα στο NBA θέλουν να φτιάξουν τη λίγκα από την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον ο τρόπος
1: που φαντάζει
0: αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχουν κάνει σοβαρά βήματα προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να πω, θα το δούμε.
1: Πάντως σήμερα θα έχουμε μια εξέλιξη σίγουρα.
0: Ναι, πιστεύω, ναι. Αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε
1: δεδομένο.
0: Ότι
1: ναι,
0: μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχουμε και εξέλιξη στο θέμα, να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λέγονται για το ποιες ομάδες έχουν προτεραιότητα, για το ποιες ομάδες είναι στα φαβορί. Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που ξέρουμε σε σχέση με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, γιατί ο Άρης μπήκε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή στο παιχνίδι με την πρόταση που κατέθεσε για φάκελο μόνιμης άδειας. Ο ΠΑΟΚ έχει μια συγκεκριμένη πρόταση, έχει αναγκάσει τον Μπουένο, τον CEO της EuroLeague, να μιλάει με τα καλύτερα λόγια και για τον Ντέλι Μιστακίδη και για την πρόταση συνολικά του ΠΑΟΚ, αυτό που θέλει να φέρει στην Ευρωλίγκα. Ρεαλιστικά μιλώντας, όλο αυτό το πακέτο είναι δύσκολο να το αρνηθείς, ναι, αλλά θα ξαναπώ ότι όλοι έχουν τα όπλα τους, έτσι Νίκο και Κώστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, μπορεί να μιλάμε για την Ντουμπάη, έτσι μιλάμε για πολύ μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τη Βαλένθια, που κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάει μια ισπανική ομάδα με το πολύ.
1: Ή το Λονδίνο, που είναι μια πόλη πολύ πιασάρικη που τη θέλουν να την εντάξουν. Ναι, ναι.
0: Θέλουν να την εντάξουν, θέλουν μια αγορά όπως αυτή της Αγγλίας. Να πούμε και τους Σέρβους, που γεμίζουν κάθε εβδομάδα 18.000 θέσεων γήπεδο.
1: Γήπεδο και πάνε και εκτός και γεμίζουν παράδοση και τα εκτός. Έτσι, προχθές έβλεπα στην Μπάγκερ που ήταν καμιά 5.000 Γερμανοί ήταν.
0: Όλοι έχουν τα όπλα τους, έτσι. Τώρα το που, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο, ποιο κριτήριο θα λειτουργήσει υπέρ του και εις βάρος των άλλων, τι θα βαρύνει περισσότερο δηλαδή στις αποφάσεις τους, δεν το ξέρει κανείς. Δεν έχουν βγάλει ούτε καν μια διαρροή προς τα έξω όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή με ποια κριτήρια θα αποφασίσουν. Προφανώς το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό, έτσι να μην κρυβόμαστε, γιατί το χρήμα μιλάει σε κάθε περίπτωση αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο για απλά να το επιβεβαιώσουμε, ότι ο ΠΑΟΚ το Σάββατο με την Λευκάδα παίζει και κλεισμένο λόγω της τιμωρίας, ναι, που είχε φάει με τον Παναθηναϊκό για, έτσι, το θέμα του Λεσόρ. Κάτι είχε πεταχτεί,
0: ακριβώς,
1: τότε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κάτι είχε γίνει, έτσι, ναι, μια ένταση εκεί, ναι, στην αποχώρηση του Παναθηναϊκού προς τη Φυσούνα.
1: Άρα χωρίς κόσμο τιμωρία, το Σάββατο στις 4 το μάτς, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και παίζει ο ΠΑΟΚ
1: με τη Λευκάδα.
0: Με τη Δόξα Λευκάδα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, είναι νεοφώτιστη. Μία μαζί με τον Βίκο, γιατί νόμιζα με Βίκο παίζουμε, αλλά ήταν Δόξα.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μάτς το οποίο Είναι εμπορικό.
1: Και πάλι και να με εμπορικό, 5.000 έχει το παλατάκι.
2: Έλα ρε.
1: Τι έλα ρε, δηλαδή, μην τα λέμε.
0: Θα είχε
1: 5.000 Κωστή, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Εγώ το είδα στο
2: πρώτο. Έλα βρε που λέγατε ότι παίζετε με τα
1: εσείς
2: χέρια.
1: Εσείς λέγατε ότι έλα, ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται, δεν τώρα. Έχει. Τώρα γεμίζουμε τα γήπεδα, πάλι βρήκατε δικαιολογία.
2: Ότι παίζετε με τα χέρια είναι ακαμία και τώρα είμαστε μπασκετική να πούμε.
1: Γιώργο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο -2 ισχύει έτσι όπως με έστειλε και ο Μάτρης.
2: Δεν είναι εφέσιμο.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, έκαναν έφεση. Δεν
2: άρα και στην έφεση δεν μπόρεσε. Ωραία, καλό.
0: Όχι, δεν υπάρχει απόφαση. Ναι, δεν υπάρχει απόφαση.
2: Α, δεν υπάρχει απόφαση για την έφεση.
0: Στην βαθμολογία τη Λίγκα, αν μπει, υπάρχει το 0-2 που έγινε, και που έγινε τώρα 0 λόγω των νικών που πέτυχαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Το βράδυ θα σας ακούμε από αυτή τη γραμμή όπως τώρα.
0: Δεν παίρνω όρκο, το ελπίζω. Έτσι, ναι. Ελπίζω το ίντερνετ εκεί στο γήπεδο να
1: βοηθήσει.
0: Να μας βοηθήσει για να βγούμε έτσι καλά, να κάνουμε μετάδοση και στο ραδιόφωνο και στο YouTube.
1: Ναι, τέλεια. Επομένως, Γιώργο Πετρή το βραδάκι από το ιστορικό γήπεδο εκεί της Μπόσνα Σεράγεβο. Πολύ μεγάλη ομάδα του παρελθόντος και η Μπόσνα για τους.
2: Τώρα θες εσύ άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ να δείξει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Μεγάλη ομάδα.
1: Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, την Pop Γιουγκοπλάστικα.
2: Pop.
1: Έτσι, και την Μπόσνα Σεράγεβο. Αυτές θυμάμαι δεκαετία 80. Έτσι είναι, Γιώργο, κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: αυτές οι δύο ήταν μεσουρανούσανε. Μπόσνα Σεράγεβο και Γιουγκοπλάστικα.
0: Έχει πάρει Κύπρο πρωταθλητριών η Μπόσνα. Οκ, δεν έφτασε στο επίπεδο της Γιουγκοπλάστικα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλη ιστορία.
1: Έτσι, έτσι. Ωραία. Γιώργο, καλή διαμονή εκεί να πας σε ένα εμπορικό. Είναι καλό από ότι έχω άνθρωπο εκεί με ενημέρωση.
0: Πήγαμε
1: στο
0: χθες,
1: CSS αυτό να πας.
0: Ναι, και
1: πήγατε.
2: Μπουρντούκια,
0: απέχει πάρα πολύ.
2: Στα μπουρντούκια τον στείλεις ή στο εμπορικό.
1: Εγώ τον έστειλα κάπου να πάει να φάει, να πιει, να κάνει.
2: Το εμπορικό τον βρίσκει και μόνο του. Τα άλλα είναι.
1: Έχω εκεί φιλαράκι τον Γιώργο, ο οποίο στέλνει και τα καλησπέρα. Μπορεί να έρθει να σε βρει, λέει, στο γήπεδο.
2: Μήπως είναι μπουρντουζάδικο που του λένε εμπορικό.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Ναι,
0: δεν αποκλείεται.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Πάντω το εμπορικό που πήγα εγώ χθε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που έχουμε στην πόλη, δυστυχώ.
1: Δηλαδή είναι πίσω γενικώ στην Βοσνία και το Μαυροβούνιο, φίλε, είναι. 30 χρόνια πίσω, να ξέρεις, 20-25. Όχι, 30.
0: Το εμπορικό ήταν τριπλάσιο μεγέθους από τα δικά μας.
1: Ναι, τεράστιο.
0: Ναι, βέβαια, τεράστιο μαγαζιά, μιλάμε ένα πενταόροφο κτίριο.
1: Να τη Βόσνη. Να τη Βόσνη. Λοιπόν, αλλά είδε ακόμα
2: ίντερνετ. Δεν βρε χωριάτη. Πήγαμε στη θύρα 7 Ελλάδα. Η Γερμανία για να κάνουν την τουαλέτα και ήταν τουρκική τουαλέτα μέσα.
1: Αλλά αυτό δεν το συζητάμε. Η Τούμπα είναι πίσω, δεν το συζητάμε.
2: Σε τουρκικές τουαλέτες κάνετε τσίσα, βρε. Θα πάτε στις γυναίκες στην Τούμπα, τη βάλετε σε τουρκική τουαλέτα, ρε, απολύτης την, να πούμε.
1: Να το. Γιώργο, εάν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται ότι βγαίνεις.
2: Μπορεί να συντέχνεις, πάω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γύρω, καλή διαμονή, να περάσει καλά και καλή μετάδοση στο βραδάκι.
2: Μούχλα τα
1: να σε καλά, κάτσε ρε, έχουμε έναν άνθρωπο να χαιρετήσουμε.
2: Μούχλα τα
1: δεν σταματάει, τι άνθρωπος είσαι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Τι χυρπανές, τι σκουρμούς είσαι ρε.
2: 120
1: φίλε.
2: Κιλά σκουότ στα πόδια για να κάνεις.
1: Σκουότ, ναι, γυμναστική.
2: Τουαλέτα
1: στην Τούμπα. Συνδυάζεις και τη γυμναστική και την απόλαυση.
2: Σε τουρκικές τουαλέτες, ρε Σαββίδη, ρε Ελαστέ, ποιος είναι.
1: Είπαμε, το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι παμπάλιο, θα πρέπει. Χθες να ετοιμάσω πάνω.
2: Ήρθαν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και λέγανε πού ήρθαμε εδώ.
1: Ναι, εντάξει,
2: σε τι τσουπλούκα ήρθαμε εδώ.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν έχουμε γήπεδο καλό. Τι να κάνουμε, είναι παπάλιο.
2: Καλά το γήπεδο είναι παπάλιο.
1: Αυτό όμως προσβάλλει και τη χώρα μας γενικότερα.
2: Ποια χώρα ρε, βρε. Τι χώρα ρε, απολύτιστε. Σε τουρκική τουαλέτα
1: δεν κάνει. Αυτές είχαμε πριν 50 χρόνια. Εκεί έγινε εκεί. Λοιπόν, 3-3 χθες ο Μάτζιος στο Πετσόου. 3-3 ο τεράστιος Γιώργος Μάτζιος στο Πετσόου.
2: Να γραφτούνε, τι.
1: Ο Κουλ συνεχίζει, είπαμε ταμείο χθες κι εγώ. Έτσι, ναι. Όλο το team Τότης, ο Πετρίδης, ο Αντεροβγάλτης, όλο το team παιδιά έτοιμο. Πλέον μπαίνουμε σε φουλ αγωνιστική δράση.
2: Πώς γίνεται τώρα για να γραφτούμε εκεί πέρα.
1: Τίποτα,
2: μέσα.
1: Τίποτα. Η πιο φτηνή συνδρομή πανελλαδικό.
2: Πες τα ρε κουλιά, ναι, δεν τίποτα. Ξέρω.
1: Ένα εικοσάρικο για ένα μήνα για να διαβάζεις εδώ 9 τύψες. Δηλαδή βγαίνει ούτε 2 ευρώ ούτε
2: 3 ευρώ. Τύψες, πες τους μια φορά.
1: Μάτζιος. Φλιάκος.
2: Πολλέ. Τον καημένο.
1: Γιατί.
2: Είναι αρκετά.
1: Εφαγωθεί τώρα. Τεριακής. Αντεροβγάλτης. Εκεί.
2: Κάνει.
1: Ναι, ρε, άστο. Πετρίδαρος.
2: Μεγάλος.
1: Μάτζικ Ματζού.
2: Φοβερός.
1: Μάικ Μπραζίλιαν.
2: Μανούλα.
1: Βραζιλιάνος.
2: Το νέο. Δίνεις κανένα φράγκο και αυτά.
1: Βέβαια. Αφού ό,τι είναι.
2: Μην τον τρώσεις.
1: Συμφωνεί χάρη με τον Ανδρώνη. Γρηγόρης. Γρηγόρης Κόκκινος.
2: Όλε. Μη.
1: Γιατί μη.
2: Μη.
1: Και βεβαίως ο Τότης, το δεκάρι μας το καλό, ο Τότης ποιότης, έτσι, δυναμή της γι' αυτός. Κάθε μέρα βλέπω έχει ανεβάσει ήδη
2: στήλη. Πόσες χιλιάδες γίνει γραμμένους έχετε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Αυτά δεν λέγονται.
2: Είναι... Τρέπεστε.
1: Δεν τα λέμε αυτά.
2: Γιατί,
1: λοιπόν.
2: Γιατί δεν τα λέει, κρυφά είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, κάποια πράγματα.
2: Ο στόχος
1: ποιος είναι. Εσύ, ρε φίλε, κάτι να σου πω. Λες πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα στον αέρα.
2: Τι σχέση έχει αυτό
1: με το πράγμα. Όλα παίζουν όλα.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λες πόσο λεφτά βγάζει εδώ από το πόσα λεφτά παίρνει στον όμιλο.
2: Αυτό έχει σχέση με αυτό που
1: σου λέω. Όλα, φυσικά. Ναι. Όλα, φυσικά έχει σχέση.
2: Λέω, αν έχω κάνει πόσες χιλιάδες νούμερα.
1: Τι χειρπανές είσαι, ρε φίλε. Ναι. Τι χειρπανές.
2: Κρυφά και αυτά είναι.
1: Κάποια πράγματα δεν τα λες.
2: Τον Γκάλοπ είναι κρυφό, να μην πούμε πώς είμαστε ψηφίσει.
1: Δεν φάγω. Τον Γκάλοπ είναι κρυφό.
2: Το άλλο είναι κρυφό να πούμε.
1: Τι θα κάνει και στην τουαλέτα τώρα. Πάνε, βγαίνει έξω και πέσει.
2: Αυτό είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι παραπλήσω, ναι. Είναι τα ενίκο μη ενδύο που λέει και ο φίλο μου
2: γρήγορα. Τότε να μην γραφτούν. Να γραφτούν ή να μην γραφτούν.
1: Φυσικά να γραφτούν. Τι σχέση είναι αυτό εκατοντάδες. Εκατοντάδες.
2: Δεν τον παγάσανε.
1: Εκατοντάδες.
2: Πώς θα τους κάνουμε χιλιάδες άμα δεν πούμε.
1: Χιλιάδες δεν είναι ακόμα. Δεν είναι, όχι. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε με τελευταίο ημίωρο και γραμμές. Έλα. Γεια Ζαμπέτα, γεια Ζαμπέτα, όλα στη φόρα. Πάμε break.
3: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης, τελερώνε! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Απόψε στις 8.30 το βράδυ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σαράγεβο την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Παράλληλα, στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup ρίχνεται ο Ηρακλής, ο οποίος δοκιμάζεται στις 8 το βράδυ στην έδρα της ΜΕΖΕΤΕ Σκοπίων. Κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει στις 7 το βράδυ η Εθνική Ελπίδων στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, διεκδικώντας τη νίκη που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Σε επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσή, προχωρά ο ΠΑΟΚ με τον Έλληνα τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο στο 2029. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο, με τη διάθεση των εισιτηρίων για το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Επίσημα επαναλειτουργεί το Καφτατζόγλιο στάδιο για τις αναμετρήσεις του Ηρακλή μετά την έγκριση των αρχών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου για το βόρειο όμιλο τη Super League 2. Νικηφόρο ήταν το πέρασμα τη πρωτοπόρου Μαρκό από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, επικρατώντας με τελικό σκορ 2-1. Ισόπαλη με σκορ 1-1 έληξε η αναμέτρηση τη Ζακύνθου με τον Απόλλωνα Πόντου, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, πέντε καταστήματα πλέον σας περιμένουν στην Τούμπα, Τουμπάρα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά στον Λαγκαδά. Εδώ και δύο μήνες έχει ανοίξει και στο Λαγκαδά και εκεί γίνεται πανζουρλισμός, όπως σας το λέω. Η Ράφαλ δεν σαπατάει όμως πουθενά, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεις για φαγητό. Θες την κλασική πιτσάρα Ράφαλ, θα την έχεις. Θες γκαργανέλη κοτόπουλο, θα το έχεις. Θες πατσανέλα, healthy Caesar, πάλι στη Ράφαλ θα πας. Θες κάτι πιο balance, κάτι πιο ισορροπημένο, παίρνεις και το μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και για κάθε στιγμή. Ράφαλ πιτσάρα. Συνεχίζουμε δυνατά με πέντε καταστήματα. Θα σας ενημερώσουμε τώρα γιατί θα έχουμε και ανακαινήσει σιγά σιγά. Θα τα κάνουμε ακόμα πιο wow τα καταστήματα. Γιατί προσέχουν τα παιδιά την κάθε λεπτομέρεια. Πάμε αυτήν την εβδομάδα. Στα παιδιά πιούμε λίγο κρασάκι. Βράδυ. Ροζέ.
1: Αφού πας και τρως πίτσες αλλού ρε το βράδυ.
0: Καλά, χθες τι να κάνω αφού είχε. Πάω τρώω αλλού. Είχα κερνούσαν τα παιδιά εκεί στη V100. Τι να κάνω ρε φίλε. Είχαν τα κομμάτια, έφαγα ένα. Δοκίμασα. Εκέρασα για το καινούργια εκπομπή που κάνανε εκεί ο Βένης και ο Καμπράνης την πίτσα. Τι να κάνω, αφού άμα δω πίτσα, εγώ ορμάω.
1: Τι ορμά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σγά μέσα 90 άρια.
1: Στο TV έκανε εσύ πίτσε, ορμά.
0: Τι να κάνω, είδα.
1: Είχα τίποτα άλλο να ορμήξει να μου.
0: Προσέχω. Είμαι κύκνο, τα έχουμε πει.
1: Α, ναι, ναι.
0: Εσύ που είσαι ασχημόπαπο, που είσαι τσαλαβουτά μέσα στι λάσπε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Να μας πει την άποψή του για τον Καμπούρη, τον πρόεδρο του λαού, τον μαθητή του Καρατζαφέρη που τον έπιασα σήμερα για απάτη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, λέει, κατά του ΕΦΚΑ. Τι είναι εκπρόσωπος του Καρατζαφέρη,
1: καλά εξηγήθηκε.
0: Α, ναι.
1: Πρέπει εγώ τώρα.
0: 57χρονο ναι. Πανζουλισμός.
1: Δηλαδή, εσύ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή, ρε φίλε, αν στην ομάδα σου μαχαιρώσει ένα σε ένα άλλο φίλαδρο, πρέπει να απολογηθεί, να πούμε.
0: Έγινε πανικός σε πτήση Θεσσαλονίκη Αθήνα με 57χρονο.
1: Ένα συνομήλικος μου, μερακλείστα.
0: Εσύ ήσουνα. Συνομήλικος. Αυτά δηλαδή πραγματικά δεν τα πιστεύω όταν τα ακούω.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή βρέθηκε 57χρονο μεταχθρόνο που έπρεπε να ανέβει στο αεροπλάνο για να κάνει αυτό. Δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι.
1: Ότι αυτό ικανοποιήθηκε.
0: Είναι πάνω στην πτήση τώρα με κόσμο.
1: Αυτό πάει να πει ότι οι άνθρωποι δεν έχει ηλικία ή σεξουαλική.
0: Αυτό ναι, αγόρι μου, ναι, αλλά πρέπει να το κάνεις με κόσμο δημόσια σε πτήση.
1: Άμα έχει τεστοστερόνη ψηλή, τι να κάνει.
0: Να πάει στην τουαλέτα του αεροπλάνου.
1: Άμα έχει τεστοστερόνη. Σε πείραξε τώρα εσένα.
0: Φυσικά, τι βλέπεις τώρα και μείνει, ασχολείσαι και με τα μείνει. Έχεις αλλάξει 100 απόψεις, ρε μπαγάσα. Πάνε πάρε ένα καλό αυτοκίνητο αυτόματο δίζελ να τελειώνουμε, ρε φίλε. Πάνε πάρε ένα αυτόματο δίζελ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, παιδιά. Έχουμε. Με ανανεώσεις, έχουμε Ευρωλίγκες, έχουμε
1: όχι
0: μπάσκετ.
1: Ανανεώσεις.
0: Τι?
1: Δεν έχουμε ανανεώσεις.
0: Ναι, έχουμε προσπάθεια όχι, ανανεώσεων.
1: Προσπάθεια ανανεώσεων και ναι. Τους δίνουν ψυχουλάκια.
0: Δεν ξέρουμε τους δίνουμε, στο τέλος θα κρίνουμε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν δεν ξέρουμε, έχουν ξεκινήσει επαφές. Τώρα οι επαφές που μπορούν να φτάσουν, γιατί ξεκινάς και συγκλίνεις. Έτσι πάει ρε φίλε, στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα μας πει ο κόσμος. 90-90-90. Ανοιχτό για πάρτι σας.
1: Είμαι το Μιχαηλίδη που σε κάνει, τον κάνεις like εκεί και εμένα με έχει σταματήσει να πούμε να
0: εσύ
1: με
0: εσύ να προσέξεις να πούμε... τι λες. Τι να σε κάνουμε τώρα. Μιχαηλίδη είναι μια χαρά παλίκαρος.
1: Εσύ που προσέχεις τι λες, θα σου δώσει την πληροφορία. Γιατί ο Γιαννούλης σου κλείσε το κινητό.
0: Γιαννούλης εκείνο διάστημα του είχε κλειστό γενικό στο κινητό.
1: Σιγά το μάλλον ο Μπράντο.
0: Α, θα έχει βάλει και με τον Γιαννούλη. Γι' αυτό τον κράζει, έτσι.
1: Έκλεισε το κινητό, Γιαννούλη.
0: Πάμε καλημέρε.
1: Τον δω τον Γιαννούλη. Στα μαρκαρίσματά του.
0: Επέστρεψε τώρα μια που το είπε, γιατί δεν τα είπαμε.
1: Τώρα,
0: γιατί δεν τα είπαμε, επέστρεψε και ο Γιαννούλης, επέστρεψε και ο Διέγο Κώστα. Επέστρεψε και ο Λιστόντο, επέστρεψε και ο Λουσέ, επέστρεψαν όλα τα παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πέρα τα καρτάσια.
0: Α, καλό στο παιδί, ρε.
2: Από τα παλιά,
0: Το κρατά, εφόσον το κρατά και εσύ και ο Βαραβά μια φορά την εβδομάδα, εγώ σα σέβομαι. Όταν με σέβεσαι, θα σεβαστώ δύο φορέ.
1: Άστε να πει τη λακκαμία
2: του τελειώνει. Τα σκάφη και τα σκάφη.
0: Τα σκάφη, ναι.
2: Ταράκι, αγαπάμε το ραδιομέγαρο τη 20η Παλαμάκη.
1: Αυτά τα ίδια και τα ίδια.
2: Έχουμε πάρα πολλού νέου ακροατέ και δίνουμε χώρο στο γύρο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μιλούσα χτε, έχω ένα φιλαράκι στη Γερμανία, στο Μόναχο είναι. Οι Γερμανοί το γυρίσανε στη σουρετή στη σόδα για να χωνέψουν, γιατί δεν μπορούν να το χωνέψουν. Από την πύρα το γυρίσανε στη σόδα. Να πω και κλείνοντας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Α, ο Βαραβάς με έκανε μια μπουφανιά, Νίκο, κάτι καλά.
0: Α, σε εξηγήθηκε, κάνει κούτρα στην κούτρα ο Βαραβάς.
2: Ο Βαραβάς. Μπανάρα και τον έχω σήμερα τραπέζι εδώ στην περιοχή της Μπόσαρης ο Βαραβά. Τα πιούμε σήμερα, το κοπανίσουμε, ρε. Από εσάς γνωριστήκαμε, ρε. Από
0: εκεί. Αυτά είναι, είδες τι κάνουμε. Ενώνουμε με Βαραβά με τη γρήπη και γίνεται ένα συνδυασμό. Φύγε γρήπη την αγάπη μας.
1: Πήγε και οκτώβριο να μας κολλήσεις.
0: σε χαρακτήρισε ο Σολότης θες το εκεί που βγαίνει άμπαλο. Όχι, πώς και δεν το είδε. Πώς και δεν το είδε.
1: Δεν, θα ξεθάψω,
0: δεν ασχολούμαι με άμπαλους.
1: Δεν θα ξεθάψω εγώ.
0: Όχι, άρχισε τον πιφ και μετά. Έχεις με τρέγε, με σοηλέδι, με χίλιους γιο έχεις.
1: Δεν θα ξεθάψω εγώ. Ναι. 400 άτομα, 500 άτομα. Μου ένας 400, όλους θα τους ξεθάψω.
0: Πάμε καλημέρες, τα 90 για δικά σας.
1: Όταν κάνω ανάλυση, εγώ είμαι πρώτος στην Ελλάδα. Ας πει ότι είμαι άμπαλος.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα είμαι πρώτος. Ο λαός θέλει Ραπτόπουλο.
0: Ναι. Πάμε καλημέρα. Ποιος φουκαράς κλαίει τον μπουφάλι ο άλλος.
1: Ναι. Καλά, ναι. Κάτσε να ασχοληθώ τώρα με τον άλλο.
0: Βουλγαράκι, να την, το κορίτσι μας. Πάρα πολύ μου, είναι πολύ συμπαθής.
1: Ποια είναι η Βουλγαράκι?
0: Του Ιωαννίδη.
1: Δεξιά.
0: Η φίλη, σύζυγος.
1: Ναι.
0: Κοπέλα, σχέση, δεσμός, όπως θες πες το. Ναι, μου είναι πάρα πολύ συμπαθής.
1: Γιατί σου είναι συμπαθής?
0: Βγάζει ευχάριστη αύρα.
1: Βγάζει.
0: Όπως και ο Ιωαννίδης. Ναι, τώρα μου αρέσουν και οι δύο πολύ. Μάλιστα. Σε αντίθεση με σένα. Πάμε, καλημέρα. Ναι, ναι.
3: Καλά, καλημέρα.
0: Πάμε, φίλε, καλημερούδια, τι κάνουμε.
3: Καλά, καλά είμαστε.
0: Δόξα, από πού παίρνεις?
3: Λοιπόν, εγώ από Αθήνα παίρνω Μαρούση, Βασίλης, ΠΑΟΚ.
0: Καλώς το Μαρούση.
3: Λοιπόν, τηρώ και εγώ, παρόλο που είμαι από Αθήνα, μια φορά την εβδομάδα.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν.
0: Εξωτερική μπορεί να παίρνετε και δύο, αλλά τώρα δική, ναι, μας, ναι. Εδώ μην το, εντάξει, οκ. Okay,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Νίκο, θέλω, μια χάρη, θέλω να μου δώσεις μόνο 15-24 να πω δύο πράγματα.
0: Πες, δεν μιλάμε καθόλου.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και άρεσε. Εγώ προσωπικά, που μπορεί να είναι κι άλλοι σαν και εμένα, το κουτρόχορτο αυτό με τις διαπραγματεύσεις δεν το τρώμε.
1: Κουτρόχορτο.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν γίνεται να, στα του 20 σου να μην ξέρεις αν ένας παίκτης θέλει να μείνει, τι ζητάει, τι δεν ζητάει και θέλει να το μάθεις τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
3: Πριν πάει και μιλήσει, που μπορώ να μιλήσω με όποιον θέλω να πάω στιγμή και όποτε θέλουν. Και πριν από αυτό. Ωραία. Δεύτερον, βλέπω ότι γενικότερα παίζει μια light κατάσταση και νομίζω ότι θέλουν να μας πούνε πάλι ότι ο κακός ο Ζίβκοβιτς και ο κακός ο Μιχαλίδης στο τέλος της ημέρας θα μας πούνε, δεν θέλανε να ανανεώσουν.
0: Ναι.
3: Εγώ νομίζω ότι κάπου εκεί πάει το πράγμα και σου βλέπω λίγο ως light.
0: Αν γίνει κάτι αντίθετο όμως, αν γίνει κάτι αντίθετο θα βγεις και θα πεις «Οκ, sorry, έκανα λαλακία, είπα αυτό».
3: Εγώ να βγω και να το πω. Να σου πω κάτι, εγώ να βγω και να το πω. Γιατί όμως θα πρέπει σε έναν οργανισμό,
0: φτάνουμε
3: σε μια εταιρεία όπως, ναι, έδειξες και εσύ, θα πρέπει να φτάσουν σε σημείο που
0: Δεκτό.
3: Έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που όπου υπάρχει καπνός τελικά υπήρχε και φωτιά. Είτε λέγεται Ντέλιας, είτε λέγεται το ένα, είτε λέγεται ο Λουτσέσκο που θα έφευγε και περιμέναμε ένα μήνα, είτε λέγεται ο Γιαννούλης που περιμέναμε 2,5 μήνες.
0: Άρα αυτό που είπα και νωρίτερα, νοσούμε υπερβολικά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε κακοί.
3: Ναι,
0: εκεί.
3: Αλλά είμαστε όλοι λίγο light. Δεν πειράζει, έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Όχι, δεν γίνονται έτσι οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
3: Όταν ξέρεις, εκτός και αν έχει σκοπό να κρατήσει το λύση μαζί σας για άλλα 2-3 χρόνια, μαζί τους, αν πούνε ότι ξέρεις κάτι, πλέον δεν θέλουν να συνεχθούμε σε κανένα Μιχαηλίδη και κανένα Ζίβκοβιτ.
0: Δεν γίνεται. Αυτές είναι δύο σταθερές τώρα, ρε φίλε. Είναι δύο σταθερές. Ο ένας συνάμυνα και άλλο συνάμυνα. Ναι.
3: Ωραία, και κάτι άλλο. Τα 650. Εντάξει, το είπε και ο Κόλκας, παιδιά, σε μια εκπομπή το είπε.
0: Δεν ξέρω, είπε, ναι, εδώ ο Πετροτός λέει 700.
1: Τίποτε,
0: εγώ μαθαίνω ότι ακόμα.
1: 650 είπε ο Κόλκας, 700 είπε ο δικό μας.
0: Και ακούσα, γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Μια ή άλλη, εντάξει.
3: Και να πω και κάτι, επειδή το είπε ο Κωστής, οκ, δεν είναι κακό να υπάρχουν και 1500 σελίδες οι οποίες γράφουν κάτι. Γιατί στην τελική.
0: Όχι, για μένα είναι κακό. Για μένα είναι κακό. Γιατί δεν έχουν ενημέρωση, πραγματική ενημέρωση. Είναι κακό το να γράφει και να λέει ο καθένας ό,τι λες, ό,τι θέλει στο μυαλό του σε μια σελίδα. Είναι πολύ κακό. Σκέψουν να μιλάνε για σένα χωρίς να ξέρουν τίποτα για σένα. Εσύ τώρα το λες για τους άλλους και να λένε χίλιες γιο ασυναρτησίες. Είναι κακό. Θα πρέπει να βγαίνει κάποιος με γνώση και με ενημέρωση να μιλάει. Εγώ σου λέω για το,
3: ναι, εντάξει,
0: για το
3: εντάξει,
0: κομμάτι
3: εντάξει,
0: του Μιχαηλίδη. Ναι,
3: έχω το δικαίωμα της διαφωνίας.
0: Άρα εσύ θες να βγαίνει και να λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Αυτό λες.
3: Μα όχι, δεν είναι το κοντό. Γιατί και εγώ όταν λέω την άποψή μου, τι είναι? Δεν είναι δικιά μου η άποψη το κοντό και το μακρύ?
0: Όχι, δηλαδή, όταν εδώ μιλάς με συγκεκριμένα νούμερα. Είπες με νούμερα. Τα νούμερα, εγώ σου λέω, μπορεί να φτάσουν 900 χιλιάρικα. Τι θα πούμε μετά?
3: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι, όταν ακούς ότι ξαφνικά ο Μιχαηλίδης παίρνει ας πούμε ένα χι ποσό και του λέει ο άλλος θα πάρει ένα συν 3%, εντάξει, ούτε αυτό το πιστεύω.
0: Ναι, οκ, okay, γι' αυτό σου λέω. Να, σήμερα, α πούμε, εγώ διάβασα στον Πετρωτό το ρεπορτάζ, λέει 700. Ο άλλο είπε 650. Μπορεί να έρθει ένα άλλο σήμερα και να πει 800, είπανε.
3: Επειδή με αυτή τη λογική θα φτάσουν σε μια φτωχοποίηση, θα γυρίσουν σε εποχές.
0: Φίλε, μπερδεύει την άποψη με την ενημέρωση.
1: Ο Πετρωτό, ναι. Ο Κουλιανό.
0: Η άποψη είναι άποψη.
1: Να πω το τελευταίο
3: και να κλείσω, σα παρακαλώ. Να πω το τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι, ναι, να
3: το κλείσω. Επειδή με αυτή τη λογική θα φτάσουν μετά σε μια φτωχοποίηση του ΠΑΟΚ. Όπου θα φτάσουμε σε εποχές που θα φεύγει ο κάθε παίχτης για 50 χιλιάρικα, θα φεύγει ο κάθε χι τσαντάρης και θα κάθεται στην κερκίδα απλά για να παίρνει τα λεφτά, που εσύ έχεις δυνατότητα να τα δώσεις και δεν χρειάζεται να δείξεις ένα τέτοιο πρόσωπο στην αγορά.
0: Η αλήθεια...
3: Και αν ήμουν κι εγώ,
0: ναι.
3: Θα τους έλεγα ό,τι θέλετε εδώ. Γιατί φυσικά δεν έχει ανάγκη ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναϊκός στον Ζίβκοβιτ, θεωρώ, και τον Μιχαηλίδη.
0: Μια χαρά του έχει. Μια χαρά του έχει. Όχι, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Στο
3: αλλά
0: θέμα.
3: Θέλει να δείξει μια εικόνα ότι εδώ είμαι πολύ πιο δυνατός από εσένα. Και εγώ δεν το δέχομαι, ρε.
0: Ναι, η αλήθεια αυτό. Είναι άλλη όμως, γιατί εσύ πας στην καταστροφολογία, γιατί είναι η δικιά σου άποψη και εγώ την ασπάζομαι, ότι ο ΠΑΟΚ ως τώρα, όσο είναι ο Ιβάν Σαββίδης, έχει δείξει ότι όποιον θέλει τον κρατάει. Δεν του φύγει κανένα που να μην θέλει εκτός. Από τις περιπτώσεις που υπήρχαν αγοροπολουσίες και όχι ανανεώσεις. Έτσι μιλάω για τον Κωνσταντέλια, για τον Κουλεράκη που έπρεπε να φύγουν.
1: Καλά, τον Κωνσταντέλια δεν γινόταν να τον κρατήσει.
0: Ναι, αλλά όποιον θέλει ο Πάουκ, επί Σαββίδη τον κρατάει. Τώρα τον Τζαδάρ μου ανέφερε, ο Πάουκ δεν τρελαινόταν για τον Τζαδάρ και αποδείχθηκε στην πορεία ότι σιγά τα
3: όλα. Ήταν προ Σαββίδη. Έχουμε εδώ και χρόνια με τον Σαββίδη που δεν φεύγουν παίχτες ελεύθεροι πια. Δεν το κάνουμε αυτό το λάθος, δε φίλε.
0: Δεν νομίζω να το κάνουν. Ναι, εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, και να μην είμαστε τόσο light απέναντι σε αυτό το κομμάτι.
0: Μαζί σου είμαι γι' αυτό. Το συζητάμε. Να σε καλά.
3: Αλλά
0: να σε καλά, αδερφέ μου. Μα αυτό το κομμάτι εμείς το κατακεραυνώνουμε, το σχολιάζουμε, το κάνουμε κριτική. Αλλά το να ακούγονται αυθαίρετα δεξιά και αριστερά νούμερα χωρίς να ξέρουμε πραγματικά τι ισχύει, δεν είναι ενημέρωση, παιδιά. Είναι ότι φανεί του Λολοστεφανή.
1: Ο Πετρωτός, ας πούμε, άντε εμείς.
0: Ο Πετρωτός εδώ και ένα ρεπορτάζ. Επώνυμα βγαίνει.
1: Κόλκας,
0: όχι σαν γκέιτ έτσι.
1: Ο Πετρωτός και ο Κόλκας είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Άντε ο Κόλκας είναι σαν ο δικός μας ωραίος. Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά λένε. Άρα του κάνουν προτάσεις.
0: Ναι, αλλά πάλι υπάρχει πολύ λίγα λεφτά. Δεν υπάρχει ταύτιση.
1: Τι ταύτιση.
0: Δεν υπάρχει, δεν λένε το ίδιο ποσό. Γι' αυτό ναι. Σου λέω, μπορεί εγώ τώρα να πάρω σήμερα και να μάθω ότι είναι 750. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα παίζουμε εμείς τους λογιστές.
1: Πάντως ένα εκατομμύριο που ζητάει ο άλλος δεν είναι. Αυτό ξέρω.
0: Για 50.000 δεν φεύγει κανείς και η δουλειά του Μιχαλίδη δεν θα χαλάσει για 50-100 χιλιάρικα. Θα χαλάσει η περίπτωση του Μιχαλίδη. Δεν είναι σαφή ότι δεν θέλουν την ομάδα. Ναι. Αν ο Πάουκ τον φτάσει και του πει Γιάννη, σου δίνουμε 850 συμπόνου συνέτσι και σε θέλουμε και σε κάνουμε.
1: Μπορεί να πει όχι.
0: Εγώ την ενημέρωση που έχω δεν είναι ποσό.
1: Μπορεί να πει όχι.
0: Η ενημέρωση που έχω δεν είναι ποσό.
1: Α, το,
0: το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι ο Πάουκ θα τον κρατήσει ο Μιχαλίδη γιατί θέλει να τον κρατήσει.
1: Και αν του δίνω Παναθηναϊκός 1,5, 1,200, 1,300. Τι θα κάνει.
0: Τώρα με το αν θα συζητάμε με τα δεδομένα.
1: Οικογένεια, παιδιά, δεν θα έχει ο
0: άνθρωπος. Ναι, ρε γόρι μου.
1: Τι
0: με το αν θα συζητάμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι είναι Γιαννούλης να γλύφει τον ΠΑΟΚ.
0: Πάμε, καλημέρα. Ο Γιαννούλης πήρε αυτά που ήθελε και αυτός που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα.
1: Τα πήρε, ο άλλος μπορεί να μην τα πάει.
4: Καλημέρα σα.
0: Ωχ, καλό στο Λούτσι. Τον αντίλουτσι.
4: Πρώτο και κύριο, έχετε ίδια. Έχετε δίκαιη διανομή χρόνου ομιλία στου πελάτε.
0: Πάμε, πελάτη μου, έλα.
4: Δίκαια. Στου ακροατέ δεν έχω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Δεύτερον. Επειδή λέει ο Τίνος ο Μιχαλίδης ότι δεν θα κλείσει, θα κλείσει και με μεγάλο συμβόλαιο.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ωραίος.
0: Θα κλείσει και με ένα συμβόλαιο εκεί κοντά σε αυτό που θέλει και αξίζει, ναι.
4: Μπράβο, ναι. Και αυτά που λένε τώρα διάφορα site και αυτά, ξέρουμε, γίνεται και πόλεμος από την Αθήνα.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει μια σελίδα και να γράψει τον κοντό του μακρύ του. Ακριβώς.
4: Και εγώ
0: αυτό λέω.
4: Λέω ότι του δίνουν 700.000 και είναι αυτό που παίρνει.
0: Α, μπράβο.
4: Λέω κι εγώ έτσι.
0: Είπαμε ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Άλλο δεύτερον, η άποψη κλείσαμε... και άλλο η ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Ναι.
4: Δεύτερον, Τίνο, κλείσαμε και το Τζιφτσί. Αν θέλει να μάθει.
1: Το Τζιφτσί το κλείσατε.
4: Το τερματοφύλακα.
1: Και είναι καλό τερματοφύλακα. Πολύ καλό. Το Ζίβκοβιτ θα το κλείσετε.
0: Όπω σωστά είπε. Κοίταξε, σωστά είπε. Η περίπτωση Τζιφτσί ήταν η εύκολη.
1: Ναι,
0: ήταν η εύκολη. Σωστή κίνηση. Να, ορίστε, εγώ εκεί θα κάνω κριτική. Το Τζιφτσί καλά έκανε και τον έκλεισε. Σε ένα χρόνο νωρίτερα. Του άλλου γιατί του έκλεισε.
1: Γιατί δεν τα βρίσκουν.
4: Και έλεγε ότι έχουμε και πολλού τερματοφύλακε. Με το Τζιφτσί δεύτερο και με τρίτο το Μοναστριλί που θα πάει ο Πάοκ. Δεν έλεγε. Τι κάνω λάθο.
1: Κοίτα. Εγώ το Τζιφτσί μ' αρέσει. Αλλά θα με το Μοναστηλί το παιδί και αυτό. Αλλά είναι άπειρο. Θα τα κάνει πρωταθλητισμό. Παίρνει και ένα ρίσκο.
4: Εσύ δεν ήσουν άπειρο όταν ήσουν 20 χρονών. 23.
0: Βέβαια. Τώρα έχει φτάσει 27.
3: Δεν
0: όσο μεγαλώνει, ειδικά ο τέρμα.
3: Δεν έμαθες καλά τώρα.
0: Ο τερματάσκο στόπερ, όσο μεγαλώνουν, ναι, γίνονται καλύτεροι.
1: Ναι, φίλε, ήμουν άπειρο.
3: Φίλε, τι να κάνω τώρα.
1: Ήμουν άπειρο, γι' αυτό δεν έβαγα μαλούκα μέχρι να κάνω την καριέρα. Όποια έκανα. Ναι, άπειρο ήμουν.
3: Εσύ, ο Μιχαηλίδης, γιατί να πάει στην Αθήνα δηλαδή για 100.000 και 200 όταν κάθεσαι σε μια πόλη που τον αγαπάνε όλοι.
1: Γιατί δεν μπορεί να παίρνει ο άλλος ένα εκατομμύριο και έναν σκερβέλες και ο άλλος να παίρνει 800. Δεν γίνεται.
3: Εσύ ρε τι βλέπεις, άκουσε πολύ και αναφέρω ένα πράγμα εσένα. Εσύ βλέπεις αυτόν τον σκερβελέ που το λες κιόλας, ότι παίρνει και είναι κρατικοδίδος και παίρνει τα διπλάσια λεφτά από σένα και δεν κάνει τίποτε και εσύ ξεπατώνεσαι. Αλλά δεν πας στην Αθήνα να γίνεις και εσύ σκεύδελε.
1: Τι αγαπά τον Βιόρ. Μαγκιά του που τα παίρνει.
0: Εγώ θα πω ας περιμένουμε λίγο γιατί έχουν ξεκινήσει οι επαφές και να δούμε πώς θα πάει. Εγώ μαθαίνω ότι ο Πάκ θέλει να τους κρατήσει και τους δύο πολύ. Υπάρχει δηλαδή θετική εισήγηση και διάθεση.
3: Ναι. Και στο κάτω-κάτω δεν δικαιούται να μας δώσει λογαριασμό ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Πόσο θα τον κλείσει, ναι, και πώς θα τον κλείσει, ναι, και μέχρι πότε θα τον κλείσει.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Ναι, αλλά πρέπει να τα τελειώνει όμως. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν δέχομαι και το άλλο. Δεν γίνεται, μην μιλάτε, μην κάνετε. Μην μιλάτε, μην κάνετε. Όταν δώσεις δικαίωμα και καθυστερείς, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, έτσι δεν είναι.
3: Εντάξει, ρε φίλε, μια καθυστέρηση. Δηλαδή,
0: πρέπει να το σχολιάσουμε. Δεν γίνεται.
3: Και το καλοκαίρι μιλούσαμε για καθυστερήσεις.
0: Κοίταξε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις φέρνουν απώλειες, φέρνουν τριβές. Αυτό λέμε. Μιχαλίδης, Ζήφκος αποτελούν σημαίες της ομάδας. Ας τους δείξουν ότι θέλουν να μείνουν και εγώ νομίζω θα μείνουν και οι δύο. Λοιπόν, φιλιά!
3: Και εγώ αυτό νομίζω. Φιλιά, και εγώ φιλιά. Αυτό νομίζω και η ομάδα πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει τώρα που δεν κάνουμε τη διακοπή.
0: Βρε, έφυγε ο Λουτσέσκου, ηρέμησες εσύ. Έφυγε ο Λουτσέσκου. Έφυγε ο Λουτσέσκου, τώρα
3: αυτή
0: είσαι πετά.
3: Η χαρά μου, ρε φίλε.
0: Η χαρά σου ήταν να φύγει ο Λουτσέσκου. Φύγε από εδώ. Φύγε, φύγε, φωτάρα, φύγε. Λοιπόν. Δεν παίρνουμε άλλες γραμμές γιατί έχω μπούκα. Μπήκε και ο Μπασμαρέλας, μπήκε και ο Χάρης για το γκάλοπ. Σταματάμε. Εντάξει, είπαμε, όσο δεν τελειώνει αυτό το θέμα, θα έχουμε αυτή το σουξουμούξου, το ψήθυρο. Τι είναι, άκουσα, μου είπανε, τόσα θα κάνουνε. Λοιπόν, χάρη μας.
5: Ο Μπασμαρέλας για εφέ μπήκε, να ξέρεις.
0: Αν μπήκε για εφέ. Ναι, είναι φετζής μεγάλος. Είναι άτομο.
5: Να δείξει ότι είμαι εδώ.
0: Είναι φετζής μεγάλος. Τον ακούω εγώ, είναι μέσα στον εφέ. Λοιπόν, επειδή πήγε 11 όμως για να ακούσουμε.
5: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. Ποια ομάδα θα ευνοήσει περισσότερο η διακοπή του πρωταθλήματος? Είχαμε τον ΠΑΟΚ, είχαμε τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή και τον Άρη. Έχουμε δύο που είναι
0: χαμηλά.
5: Ισοψηφούν.
0: Και δύο που είναι πιο ψηλά.
5: Ναι, λοιπόν, ο Άρης και ο Ηρακλής τελευταίοι μεταξύ του δηλαδή με 9%.
0: Δηλαδή ένα στους 10 λέει, ότι ο Άρης και ο Ηρακλής ευνοήθηκαν. Εγώ πιστεύω σίγουρα και οι δύο ευνοήθηκαν διακοπή.
5: 1,5 άτομο θεωρεί 14% Ολυμπιακό. Ότι
0: βρε,
5: θα
0: πολύ
5: πάω, ο Ολυμπιακός, ναι. Ενώ το 68% θεωρεί ότι αυτή η διακοπή θα είναι υπέρ του.
0: Εγώ θα πω ότι όλοι αυτοί ευνοήθηκαν και οι τέσσερις που βάλαμε. Εγώ, γιατί ο ένας είχε τραυματισμούς, ο άλλος άλλαξε προπονητή, οι άλλοι δεν πήγαιναν καλά.
5: Αν έπρεπε να βάλω ένα, θα βάζα 33-33-33.
0: Κάπως έτσι θα το πήγε. Και... ωραία.
5: Όχι, λάθος, είμαι 25-25.
0: Ναι, 25-25-25-25. Τέσσερις ήταν. Λοιπόν, χάρη μας, τα σέβη μας. Σέρματ Μπάσμπι τώρα. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, παιδιά, δεν χάνετε με τίποτα ο Σέρματ Μπάσμπι, να ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πουρνό-πουρνό. Δίνουμε σκυτάλι σε Γιώργο Μπούζο, Γιώργο Καστάνη, Ραφάλ εδώ, Γιώργο Στράτσαλ, θα γίνει χαμός στο επόμενο διωράκι. Εμείς, Ερμάνος μου, θα τα πούμε αύριο. Να ευχαριστήσω τον Κυρίλ Δεσπότοφ των Ιχολητών, τον Θανάση Καζαμπάκα που έρχεται καθημερινά με σαγιονάρα. Ήταν εξαιρετικός στο χέρι, γιατί στο πόδι κουτσένει. Φιλιά στο σπίτι, καλό υπόλοιπο ημέρα, ερμάνος μου. Αμπιέντο!
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματισμό.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Αστυνομικοί συνέλαβαν 57χρονο, ο οποίος στη διάρκεια πτήσης από Αθήνα για Θεσσαλονίκη φέρεται να προέβη σε πράξη προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώπιον άλλων επιβάτων, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του τηλέφωνου. Λουκέτο αποφασίστηκε να μπει σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την προθεσμία των 15 ημερών για εκένωση και πλήρης φράγκης κλινικής να φτάνει προς το τέλος της και οι συγγενείς των ασθενών να αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάχ Τσεκίρ της Κωνσταντινούπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 μαθήτριες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση των τριών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Δράστης φαίνεται να είναι μαθήτρια. Μινι καλοκαιρία θα έχει σήμερα και αύριο η Ελλάδα. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέα κακοκαιρία με βροχές αλλά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
19: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
18: Μας τώρα, βοήθεια.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
19: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
20: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
19: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
18: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
20: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
21: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
22: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
23: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
24: Πουθενά, είμαι AI.
23: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
24: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
23: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
25: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Πάμε γρήγορα, επικοινωνία, πες Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 95,5, πάμε στην είδηση που περιμένουμε όλοι.

0: Έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί, η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Στον ΠΑΟ και στον Άρη, στα δύο στρατόπεδα, τα ρολόγια έχουν παγώσει, έχουν σταματήσει, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς μέχρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και οι δύο ή κανένας από τους δύο θα είναι τη νέα περίοδο στην Ευρωλίγκα. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 10. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ανατολού Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελώνα, Φενέρ Μπαχτσέ, Μακάμπι, Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Μπάγερν, Ζάλγκιρις και η Τσέσεκα Μόσχας, 13 ομάδες γύρω από ένα τραπέζι με μία απόφαση μπροστά τους. Ποιος θα έχει το διαβατήριο για να πάρει μέρος τη νέα περίοδο στην ανανεωμένη Ευρωλίγκα? Ένα απίστευτο λόμπινγκ που παίζεται αυτή τη στιγμή. Κορυφώνεται η αγωνία στον ΠΑΟΚ, κορυφώνεται η αγωνία στον Άρη. Το ερώτημα για σας είναι: ΠΑΟΚ, Άρης και οι δύο ή κανένας από τους δύο, ποιοι ή ποιος ή κανένας από τους δύο θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Instagram stories Μετρόπολης 955. Αυτό είναι το στα stories του Μετρόπολης. Εκεί θα βρει τον γκάλο. Ποιος θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Άρης, θα είναι και οι δύο, δεν θα είναι κανένας από τους δύο? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Κράτησέ μου τον ύμνο της Ευρωλίγκα, Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, από πίσω. Ένα απίστευτο λόμπινγκ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχει μία σύγχυση. Προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Υπάρχει η πρόταση του NBA. Αν το NBA έχει βάλει ως απαράβατο όρο να μην ανανεωθεί και να μην ενισχυθεί αριθμητικά η Ευρωλίγκα, προκειμένου να προχωρήσει το deal πρότασης του NBA, αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα συζητηθεί. Αυτό γίνεται αυτή την ώρα. Άρα έχουμε τις 13 ομάδες να αποφασίζουν τι θα γίνει τη νέα περίοδο, ποιος θα πάρει τον franchise για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ανάμεσά τους θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Άρης. Εδώ λέγονται πάρα πολλά και θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό το trust, το lobby Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και των ομάδων των συμμαχιών και πώς η μία επηρεάζει την άλλη. Καθώς η αγωνία κορυφώνεται, πρώτα θα πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον Άρη. Και καθώς στον Άρη είχαμε media day πριν από λίγο, λόγω της αναμέτρησης με την Μπούργκος, πάμε στον Πάρτρ Καλλιώτη να σταθούμε πρώτα σε αυτό, γιατί αυτή είναι η είδηση και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τη σημερινή μέρα, αφορά τις τύχες των ομάδων μας την επόμενη μέρα. Πάρη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ολοκληρώθηκε η media day του Άρη εδώ, αλλά όπως είπες και εσύ σαφώς, το νους των ανθρώπων του Άρη είναι και στην Ιταλία, στο Κόμο, το τι συμβαίνει με την Ευρωλίγκα, τι θα συμβεί στο αύριο και το πού θα παίζει ο Άρης στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Όλα είναι ρευστά, προφανώς, το ανέφερες και εσύ νωρίτερα, το τι συμβαίνει και με την EuroLeague και με την πρόταση του NBA. Και οι άνθρωποι του Άρη που έχουν καταθέσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα το φάκελό του στην Ευρωλίγκα και με τα οικονομικά στοιχεία και με όλα τα δεδομένα που ζητούσε η Ευρωλίγκα, καθώς ήταν πάντα σε επαφή από το Μάιο μέχρι και σήμερα και θα είναι διαρκώς σε επαφή, τηρούν στάση αναμονής. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω.

0: των πραγμάτων υπάρχει και στον ΠΑΟΚ. Γιατί ναι, μεν υπάρχει το σημερινό παιχνίδι με την Μπόσνα, όμως το μείζον δεν είναι το παιχνίδι με την Μπόσνα. Το μείζον είναι τι γίνεται στο κόμμα της Ιταλίας. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη που είναι εκεί και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει πληροφόρηση. Γιώργο μου, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, από το Σαράγεβο, από τη Βοσνία. Είναι γεγονός ότι αυτή η αναμονή με την προσδοκία καλών νέων από το κόμμα είναι μπροστά από το παιχνίδι με την Μπόσνα, δεν υπάρχει κουβέντα επ' αυτού. Αυτό που μπορώ να πω είναι να μεταφέρω το ότι χθες το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη προς το Σαράγεβο ήταν ένα θέμα προς συζήτηση, έτσι στο βαθμό που μπορούσα να το αντιληφθώ. Στα πηγαδάκια το συζητάνε οι άνθρωποι της ομάδας. Υπάρχει μια δήλωση του Τρικέρι, επευκαιρία των γενεθλίων της Παρτίζαν, ευχήθηκε του χρόνου να παίξουν αντίπαλοι ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στη EuroLeague. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι περιμένουν αυτά τα νέα, γιατί θα αλλάξουν εντελώς το στάτους της ομάδας, την προοπτική της και μάλιστα άμεσα.
0: Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ?
1: Πιστεύω πως ναι. Στην πραγματικότητα, Γιώργο, τον ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει καταθέσει μια πρόταση που λέγεται ότι ανήκει στις 2-3 καλύτερες. Μεταξύ αυτών δηλαδή που κατέδεσαν μια προσφορά για franchise. Τώρα μένει να δούμε και τα κριτήρια με τα οποία θα ληφθεί η απόφαση, γιατί και τα δεδομένα που παρουσιάζει η Gazette dello Sport σήμερα με την εμπλοκή του NBA, με το τελεσίγραφο, με την παρότριση να πω προς την Ευρωλίγκα να μην αλλάξει κάτι ως προς το format και το, να μην υπάρξει expansion της Λίγκας, να μην υπάρξει επέκταση της Λίγκας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά θα σκέφτονται όλοι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δούμε το κριτήριο της απόφασης. Να αποφασίσει πρώτα η EuroLeague σε σχέση με το NBA, γιατί αν αποφασίσει να απορρίψει την πρόταση του NBA, φαντάζομαι ότι αυτό αυτόματα θα ανοίξει το δρόμο οριστικά πια για την επέκταση της Λίγκας, δηλαδή 20 να γίνουν 24, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον ΠΑΟΚ.
0: Πάρη, να έρθω λίγο σε σένα πάλι. Ακούω τον Γιώργο Πετρίδη, μας μεταφέρει από το Σεράγεβο, στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια αισιοδοξία. Τι συνέστημα υπάρχει στον Άρη εκτός από την αγωνία αυτή τη στιγμή, και φαντάζομαι όλο αυτό δεν αποτελεί απλά και μόνο ευσεβή πόθο. Είπες ότι ήθελα να στείλουν απεσταλμένο στο κόμμα. Αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλει ο Άρης του χρόνου να είναι εκεί, γιατί για να στείλεις άνθρωπο εκεί δείχνεις το μέγεθος, στο βαθμό της επιθυμίας σου.
2: Οι άνθρωποι του Άρη τηρούν σιγή ευθείως. Αυτή είναι η τακτική που επιλέγουν, όχι τώρα, εδώ και καιρό, έτσι, και από το Μάιο. Κινούνται κάτω από τα ραντάρ, αυτό που λέμε. Ακόμα και στο συγκεκριμένο θέμα της Ευρωλίγκα, είδατε, κινήθηκαν την τελευταία στιγμή. Περίμεναν το τι θα συμβεί, ποιες θα είναι οι εξελίξεις γενικότερα στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο μπάσκετ, μιας και μιλάμε και για το NBA, και κατέθεσαν τον δικό τους φάκελο σχεδόν μια εβδομάδα πριν την συνάντηση στο ΚΟΜ μαζί με την Χάπελ Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ή όχι. Έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Άρη, καταθέτοντας το φάκελο. Και περιμένουν τα νεότερα. Δεν μιλάνε δηλαδή ουσιαστικά. Και τους διοικούντες και σήμερα που τους είδαμε, σε μια κουβέντα προσπαθήσαμε να κάνουμε, μα δεν μιλήσανε καν. Είπανε υπομονή, κάντε υπομονή, το βλέπουμε, το επεξεργαζόμαστε, τι συμβαίνει και θα κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το συνέστημα που υπάρχει στους κιτρινόμαυρους και το είπα και νωρίτερα. Έτσι γίνει και το αγωνιστικό που κοιτάει πάντα ο Άρης πώς θα καταφέρει και μέσα από το EuroCup να φτάσει στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν.
0: Λοιπόν, και με τους δυο θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ήθελα να πιάσουμε λίγο το σφιγμό αυτού που συμβαίνει στο κόμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Άρα, αυτά τα συναισθήματα, αυτή την ώρα που η καρδιά της Ευρωλίγκα χτυπάει στο κόμμα της Ιταλίας, εκεί όπου από τις 10 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση για την επέκταση, αυτό το expand που είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης, προκειμένου οι ομάδες που συμμετέχουν να αυξηθούν αριθμητικά. Ένα πανίσχυρο lobbying που παίζεται αυτή την ώρα. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και να βάλουμε κομμάτι-κομμάτι την ψηφίδα στο ρεπορτάζ, στην εικόνα, για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι γίνεται τώρα. Μεταφέρεται ότι αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παραμείνουν ενωμένοι, τότε ανοίγει ο δρόμος για ΠΑΟ και Άρη. Είναι αυτό το lobby, αυτό το lobbying που παίζεται και είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό. Ακούσατε και το δημοσίευμα από την Ιταλία που μεταφέρει την πρώτη τελεσίγραφο του NBA που λέει: παιδιά, εμείς σας

0: προσφέρουμε αυτά τα λεπτά, όμως με μία απαραίτητη προϋπόθεση. Δεν θα αυξηθεί αριθμητικά, δεν θα αυξηθούν αριθμητικά οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στην νέα διοργάνωση. Την ίδια στιγμή έρχονται πληροφορίες επίσης από την Ιταλία τώρα ότι αυτή η πρόταση του NBA δεν θα συζητηθεί, γιατί πιστεύουν οι ομάδες ότι, της Ευρωλίγκα, ότι είναι προτιμότερο να αυξήσουν, να δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους και να διαπραγματευτούν αργότερα την πώλησή τους με την προσδοκία ότι τότε θα πιάσουν περισσότερα. Το εκλαϊκεύω όσο μπορώ περισσότερο, προκειμένου να αντιληφθούμε αυτή την ώρα το χοντρό παζάρι που παίζεται στο κόμμο, τα τεράστια συμφέροντα, οι συμμαχίες, το λόμπινγκ και πίσω απ' όλα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, η παρουσία τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη, δηλαδή της μπασκετικής Θεσσαλονίκης στην Ευρωλίγκα της νέας περίοδου. Θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, θα ενώσουμε στοιχεία, πληροφορίες για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος εκπομπής θα υπάρχει λευκός καπνός από το κόμμα. Εσείς μένετε Μετρόπολης, δεν θα χάσετε ποτέ τίποτα από ό,τι και αν συμβεί, τη στιγμή που θα συμβεί. Λοιπόν, προχωράμε. Έρχεται το πρωτάθλημα μπροστά, αφήνουμε πίσω την εθνική ομάδα. Βέβαια εδώ αυτό που μετράει πάρα πολύ και γνωρίζει πανελλήνια αναγνώριση είναι η υποδοχή της Θεσσαλονίκης στην εθνική ομάδα με τα δύο παιχνίδια back to back, με τα δύο back to back διαδοχικά sold out. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη πως η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε την εθνική, το Γιωβάνοβιτς, τους παίκτες, και είναι κάτι το οποίο συζητιέται παντού από άκρη σ' άκρη. Για την εθνική ομάδα φιλοξενήσαμε χθες τον Θόδωρο Ζαγοράκη και σταθήκαμε σε αυτές τις προσδοκίες που γεννά η εθνική, όχι επειδή τις έχουμε εμείς, οι διεθνείς με την απόδοσή τους καλλιεργούν τις προσδοκίες.
1: Για το αποτέλεσμα πλέον, ναι, ένα πράγμα έχει απομείνει, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε μια τελική φάση.
0: Ναι. Είπε στη μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι. Α, επειδή λες για τα παιδιά, πρόσεξε τώρα δήλωση του Κλοπ. Χθες λέει το 2004 που ήσουν εσύ και πήρα το Euro, λέει η εθνική τότε είχε το Ρεχάγκελ. Η σημερινή εθνική, λέει, έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες. Τώρα συμφωνείς με τον Κλοπ, ναι ή όχι?
1: Εντάξει, ο Κλοπ, ας κοιτάξει τη δική του εθνική, γιατί άλλα λέγανε πριν από δύο εβδομάδες, και ας μην ασχολείται με. Και τον ευχαριστούμε και για την αντιμετώπιση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, ήταν μια χαρά μας πήγε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι γέλα.
1: Λυκό είναι και έχει κάποια δίκαια, έτσι, γιατί μια ομάδα δεν μπορεί να την τραβήξει μόνο ένας προπονητής ή μόνο οι παίχτες ή οτιδήποτε άλλο. Μια ομάδα είναι η ομάδα με το σύνολό της. Όντως προτεργάτης ήταν ο Ρεχάγκελ. Και δεν το συζητάμε αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι η εθνική είναι σε καλό δρόμο. Το μόνο κακό σε όλο αυτό το ωραίο 15ήμερο, 12ήμερο που ζήσαμε, το μόνο κακό είναι ότι δεν είναι επίσημα, δεν είναι group για να περάσουμε σε μια τελική φάση. Δηλαδή αυτό είναι στενάχωρο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θόδωρος Ζαγουράκης.

0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε για τον... για τη Θεσσαλονίκη που είναι στο επίκεντρο και πως κερδίσει πανελλήνια αναγνώριση. Μία παρά 20 με το Στέλιο Αγγελούδη, ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ Μετρόπολης, μία παρά 20. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να σταθούμε λίγο. Θα δώσουμε ένα ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, θα έχουμε ρεπορτάζ Άρη, θα δώσουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Επιστροφή στα κοινά. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει περισσότερο να είναι ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρη ή αν σας ενδιαφέρει περισσότερο να είναι ένα παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, για παράδειγμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και γκάλωπ αύριο. Τι σας συντριγκάρει περισσότερο, ΠΑΟΚ Άρης ή Εθνική Ομάδα Γερμανία? Πάντως, στο να έχουμε διαδοχικά sold out με ΠΑΟΚ Άρης, αυτό αποκλείεται de facto. Με Εθνική έχουμε αποδεδειγμένα. Μια συγκινητική στιγμή χθες ήταν η παρουσία της Χάιδος εδώ στην εκπομπή. Αυτή η πιο φανατική φίλη του Ηρακλή, η οποία ενέπνευσε την δημιουργία της μασκότ για τον μπασκετικό Ηρακλή με την Γριά, με τη Χάιδο να μιλάει εχθές, να τραγουδάει live στο Μετρόπολης τον ύμνο του Ηρακλή και να σκορπίζει ρίγη συγκίνηση. Γιατί όταν είσαι 85 χρονών και δείχνεις αυτή την αγάπη, όλο αυτό δείχνει το πάθος, την αγάπη, την ιστορία του γυρεού.
1: Δεν την πουλάω να πεινάω και να με πούν ότι θα με δώσουν εκατομμύρια, όχι φράγκα ψηλά. Δεν τον πουλάω με καμιά δύναμη τον Ηρακλή μου. Τον αγαπάω πολύ. Ηρακλή Σαλόνικε μου, άρχοντα, άρχοντα μονάδικε. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλόνικε μου, όχι. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλόνικε μου, γίγαντα δυναμικέ. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλόνικε μου, άρχοντα μονάδικε.
0: Πείτε μου έναν που δεν συγκινείται όταν ακούει τη Χάιντο. Έναν δείξτε μου. Ένα που δεν συγκινείται. Πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας έλεγα πως Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο. Πανελλήνια αναγνώριση, δύο διαδοχικά sold out back to back για την εθνική ομάδα. Η πόλη αγκάλιασε την εθνική. Όλοι κουβεντιάζουν γι' αυτό. Δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο. Εδώ υπάρχει ένα ρεκόρ να γεμίζεις δύο φορές το γήπεδο για δύο παιχνίδια σε λίγες μέρες εθνικής ομάδας. Αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης. Και είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, θα πρέπει να αισθάνεται πάρα πολύ περήφανος και ως πρώτος δημότης και γι' αυτό που εκπροσωπεί. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για το τηλέφωνο.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε καταρχήν?
1: Στη δουλειά επάνω. Στη ο Δήμος δουλειά. Είναι δουλειά, δεν είναι τίποτα άλλο. Με πολλά προβλήματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν τελειώνουν ποτέ και έτσι πρέπει να είναι, γιατί και οι απαιτήσεις είναι διαρκώς αυξανόμενες, αλλά και τα θέματα είναι τέτοια που, επειδή αγγίζουν και έχουν σχέση με τον κόσμο, με τους πολίτες, με όλους εμάς δηλαδή, για να μην λέμε παχές κουβέντες, θέλουν μια συνεχή προσπάθεια. Νομίζω, ανεξάρτητα με τους ρυθμούς, ανεξάρτητα ότι άλλα πάνε πολύ γρήγορα, άλλα καθυστερούν κτλ., ο κόσμος τουλάχιστον μας πιστώνει το γεγονός μιας συνεχούς προσπάθειας στους 30 μήνες που είμαστε στην Δημοτική Αρχή. Αλλά επειδή σας άκουσα, κύριε Μπούζο, σε αυτά που...
0: Είμαι σε μια δύσκολη θέση, κύριε Δήμαρχε, είμαι σε μια δύσκολη θέση. Το Στέλιο Αγγελούδη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και λες, πρέπει να κρατήσω το πρωτόκολλο, να τον προσφωνώ, κύριε Δήμαρχε, να τον πω κύριε Αγγελούδη, να τον πω Στέλιο. 30 χρόνια πίσω και 35.
1: Γιώργο,
0: πάμε Στέλιο, Γιώργο.
1: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό λιγάκι. Ξέρεις πολύ καλά ότι και εσύ και εγώ δεν ανήκουμε στους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες, τίτλοι και όλα τα σχετικά. Και στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, εξάλλου το κοινό μας πεδίο, όταν ξεκινούσαμε, εσύ ως νέος, ακόμα νέος είσαι δημοσιογράφος και εγώ ως ειδικός γραμματέας αθλητισμού, το κοινό πεδίο ήταν
0: και
1: ο αθλητισμός.
0: Και πιο πίσω, και πιο πίσω ακόμη. Θυμάμαι και πιο πίσω, όταν τρέχαμε με τις δραστηριότητες του Αγγελούδη και τηλεοπτικά τότε θυμάμαι. Μόλις εκείνες τις δραστηριότητες, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με όλα αυτά που κάνατε, αυτό πρέπει να είναι το 90 κάτι, σωστά θυμάμαι?
1: Είναι το 96, όταν ξεκινούσαμε 97, τις πρώτες προσπάθειες για τον ειδικό λεγόμενο αθλητισμό, τον προσαρμοσμένο αθλητισμό, δηλαδή τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία, όταν σε όλη την Ελλάδα τότε δεν υπήρχε τίποτε, αλλά εδώ, επειδή είχαμε φωτισμένους ανθρώπους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ξεκινήσαμε και κάναμε εκείνα τα ωραία ταξίδια με τα μικρά ιστιοπλοϊκά, με άτομα με αναπηρία, ξεκινούσαμε από εδώ μέχρι τη
0: Στέλιο, Στέλιο, τα θυμάμαι, ήταν... πράγματα και θαύματα είχατε κάνει τότε. Είχες κάνει πράγματα και θαύματα, ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά το λέω.
1: Πες μου τώρα. Άκουσα το...
0: Πάμε στο σήμερα. Είσαι... Ναι. Εγώ λέω ότι ο Στέλιος, ο οποίος είναι και άνθρωπος του αθλητισμού και φιλαθλός, πρέπει να είναι πολύ περήφανος και χαρούμενος. Είχαμε μια τεράστια φωτεινή ανάπαυλα με την εθνική ομάδα και όλη την αγάπη που έδειξε η Θεσσαλονίκη στην εθνική.
1: Επειδή και θέλω να τα λέω χωρίς να είναι, να ξεχωρίζω αν είναι φίλοι μου γνωστοί ή μη γνωστοί ή διαφωνώντας, η απόφαση της ΕΠΟ, και επειδή έχω κάνει πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και ξέρω τι σημαίνει για να πηγαίνεις διοργανώσεις σε πόλεις που θες να στηρίξεις, η απόφαση της ΕΠΟ να γίνει το παιχνίδι, να γίνουν τα παιχνίδια αυτά εδώ, ήταν μια απόφαση η οποία την χρειαζόταν η πόλη, την χρειάζεται. Γιατί φαίνεται ότι μετά από πολλά χρόνια, Γιώργο μου, η πόλη είναι έτοιμη να διεκδικήσει την επαναφορά της στην αθλητική πρωτοκαθεδρία. Έχουμε περάσει μια μεγάλη περίοδο ύφεσης και αθλητικού χειμώνα σε ό,τι αφορά μεγάλες διοργανώσεις.
0: Σωστό.
1: Και φαίνεται τώρα ότι είμαστε έτοιμοι, διεκδικώντας την αποκατάσταση των υποδομών που έλειψαν και συνεχίζουν να λείψουν, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε αυτό το κενό. Είτε αυτό συνδέεται με τις προσπάθειες που ξεκινούν οι ομάδες της πόλης για το μπάσκετ, είτε αφορούν το ποδόσφαιρο με τη διεκδίκηση των υποδομών των γηπέδων. Σε όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι τα γεγονότα της Πέμπτης και της Κυριακής, πέρα από την μεγάλη αθλητική επιτυχία μιας ομάδας η οποία πραγματικά φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα καλύτερη και από την ομάδα που μας έκανε περήφανος το 2004 mm-hmm. με το κύπελο. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρώτον έδειξε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να υποστηρίζει τα εθνικά συγκροτήματα και σε όλα τα αθλήματα. Mm-hmm. Δεύτερον, γεμίζει γήπεδα και τα γεμίζει τα γήπεδα ακριβώς γιατί οι Θεσσαλονικείς αγαπούν τις εθνικές ομάδες των αθλημάτων, πόσο μάλλον του μεγάλου αθλήματος που λέγεται ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τρίτον, μέσα από αυτή την ιστορία, κάτι που σαν Δήμος το παλεύουμε όχι μόνο με τις αθλητικές διοργανώσεις που φέρνουμε τις διεθνείς, αλλά και μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, mm-hmm. θα σας πω μόνο ότι τις δύο αυτές εβδομάδες ήρθανε περίπου 1,000 Ολλανδοί,
0: mm-hmm.
1: την Πέμπτη, mm-hmm. και πάνω από 1,500 Γερμανοί, οι οποίοι έμειναν, έφαγαν, κινήθηκαν στα ξενοδοχεία μας, δημιούργησαν ένα κλίμα μιας πόλης ζωντανής και όταν έφυγαν όλο αυτό το πήραν και το πήγαν στις πατρίδες τους.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός του αθλητισμού. Πέρα από όλα αυτά τα καλά που δίνουν στις μικρές ηλικίες, αναπτυξιακές, στους πολίτες, έχουν και αυτό που λέμε το οικονομικό αποτύπωμα που μένει στην 100%. Οικονομία.
0: Στέλιο, αυτή την ώρα στο Κόμο στην Ιταλία συνεδριάζει η Ευρωλίγκα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε ΠΑΟΚ, να έχουμε Άρη ή τον ένα από τους δύο του χρόνου στην κορυφαία διοργάνωση. Αυτό είναι ένα άλλο boost promotion στην αθλητική Θεσσαλονίκη και στην εξωστρέφεια της πόλης.
1: Έκανα στην αρχή μια αναφορά στο μπάσκετ ακριβώς γιατί πιστεύω ότι θα είναι η συντομότερη οδός στην οποία με τις επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις δύο αυτές ομάδες και σε αθλητικές υποδομές αλλά και στο αγωνιστικό ρόστερ. Επίσης να πω ότι και ο Ηρακλής έχει δημιουργήσει τους όρους δύο χρόνια τώρα μιας ομάδας που στέκεται αθλητικά. Νομίζω πως το μπάσκετ θα είναι το άθλημα από το οποίο η Θεσσαλονίκη ξανασυστήνει αυτό που κάποιοι νόμισαν ότι ήταν μόνο παρελθόν, που είναι η μπασκετική της πρωτοπορία με όλα αυτά που έγιναν λίγα χρόνια πριν. Επομένως, αγαπητέ Γιώργο, νομίζω πως και το έχω δηλώσει ότι μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μην έχει και εκ του νόμου αλλά και ο ίδιος κονδύλια για να μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά την κατασκευή μεγάλων γηπέδων, αν και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε να δημοπρατήσουμε το επόμενο τρίμηνο ένα γήπεδο αποκλειστικά του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 2.000 θέσεων για τα κλειστά ολυμπιακά αθλήματα, τα ομαδικά δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. Ήδη έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση και έχουμε και το χώρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πιστεύω μέχρι το Γενάρη να το έχουμε δημοπρατήσει. Άρα λοιπόν αυτό που πάει να γίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη έχει και την έμεση πίεση σε όλους αυτούς στην κεντρική διοίκηση. Φτιάξτε γρηγορότερα τις υποδομές
0: στην
1: που έχει ανάγκη η πόλη.
0: Μπράβο Στέλιο, μπράβο. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε και νομίζω θα είσαι και ο πιο ευτυχής δήμαρχος με να προχωράει όπως είπες στο μπάσκετ.
1: Καλά, οφείλω να σας πω ότι όταν Γιώργο αρχίζω και μιλάω για το άλλο.
0: Και εγώ αισθάνομαι λίγο άσχημα, αλλά
1: ξεχνάω
0: τι να κάνω.
1: Τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο κόσμος αν έχει εικόνα ο Δήμος τι γίνεται με τα γήπεδα ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή.
1: Υπάρχει η εξής ενημέρωση την οποία και προφανώς τη μοιράζομαι δημόσια.
0: Ναι.
1: Έχω δηλώσει ότι ο Δήμος δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Το ένα είναι να πάει με τις ομάδες που διεκδικούν υποδομές σε όλα τα επίπεδα από του Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό μέχρι όπου μπορείτε κάποιος να φανταστεί, την ξέρω αυτή τη δουλειά, και να υποστηρίξω τις προτάσεις των ομάδων, τις οποίες τις θεωρώ απολύτως λογικές και αναγκαίες. Mm-hmm. Δεύτερον, εκεί που χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση του Δήμου είναι στα λεγόμενα ρημοτομικά και στα πολεοδομικά. Γιατί για να γίνει ένα έργο χρειάζονται να γίνουν ρυθμίσεις που αφορούν τη ρημοτομία, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, mm-hmm. και εκεί έχουμε βασικό λόγο και να απαιτήσουμε αλλά και να τα τρέξουμε γρήγορα τα θέματα. Έχω τη γνώμη ότι υπάρχει μία προσπάθεια η οποία βρίσκεται στην μελετητική της εξέλιξη, ναι, και την αδειοδοτική, ναι, περιμένουμε που αφορά το γήπεδο του ΠΑΟ, ναι, περιμένουμε να μας έρθουν τα σχέδια και τα λοιπά, ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν να επιταχυθεί η διαδικασία, ναι, της αδειοδότησης και της έγκρισης. Ναι. Δεύτερον, υπάρχουν οι συζητήσεις οι οποίες είναι αρκετά προχωρημένες για να υποστηρίξουμε τον Άρη, mm-hmm. να ετοιμάσει, άλλωστε ενημέρωσα και το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό, mm-hmm. να ετοιμάσει το σχέδιο για το προπονητήριο στον χώρο της Αγίας Φωτεινής, απέναντι δηλαδή
0: το Αλεξάνδριο,
1: από το, ναι, Παλέ, mm-hmm. ώστε μαζί με το δικό μας δημοτικό πάρκο που θα γίνει εκεί να δημιουργηθεί και το προπονητήριο που έχει ανάγκη το Παλέ. Mm-hmm. Σε θέματα αδειοδοτήσεων του Παλέ που έχουν να κάνουν τώρα με τις επεμβάσεις που γίνουν, ήδη έχουμε μια καλή συνεργασία με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον Άρη. Και περιμένω να δούμε και τα θέματα του Ηρακλή, πώς μπορούν και αυτά να μπουν σε μια συζήτηση διεκδίκησης και ενημέρωσης. Εν ολίγης, mm-hmm. υπάρχει μια συγκυρία που λέει ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απλά και λιτά, επειδή είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, όποιος σύλλογος, όποια ομάδα, όποια κοινότητα που έχει αθλητικά θέματα του ζητήσει, και δεν χρειάζεται να το ζητήσει μάλλον, είμαι κοντά, είμαι δίπλα να τρέξουμε μαζί όπου χρειάζεται να διεκδικήσουμε πόρους, να βρούμε λύσεις και να θέσω την αθλητική τεχνογνωσία που είχα όλα αυτά τα χρόνια στη διάθεσή τους, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα θέματα των υποδομών που έχει ανάγκη η πόλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, το πω από τον ελληνικό στο πληθυντικό, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Αισθάνομαι και λίγο άσχημα ότι παίρνουμε κάτι από τον πολύτιμο χρόνο σας. Εύχομαι τα καλύτερα, πάνω απ' όλα υγεία και πολλή δημιουργία που απαιτεί και η πόλη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μου, ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Αγγελούδη, γιατί τον καλέσαμε η Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ βάλαμε στο τραπέζι και πάω και Άρη και Ηρακλή και τα γήπεδα. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Προχωράμε, θέλω να πάμε πίσω, όχι πίσω, να μείνουμε εθνική ομάδα.
2: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τσόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τσόλης! Ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλουπατάγαλου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη, εδώ είναι λάθος, και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίστ, και πασάρει ο Κωνσταντέλιας, και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, για να υπάρχει ένας Κωνσταντέλιας, για να υπάρχει ένας Τζόλης, για να υπάρχει ο Καρέτσας, για να υπάρχει ο Τζολάκης, για να υπάρχει ο Μουζακίτης, για να υπάρχει ο Κοστούλας, για να, από πίσω υπάρχουν ομάδες με ακαδημίες οι οποίες καλλιεργούν σε βάθος. Ο Γιώργος Μάζιος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ποιες ακαδημίες, ποιων ομάδων έχουν δώσει τους ποδοσφαιριστές, αν θέλετε, τον κορμό στην εθνική ομάδα? Γιατί δεν υπάρχει εθνική αν δεν υπάρχουν ακαδημίες. Πάμε με Γιώργο Καστάνη σε Γιώργο Μάτζιο, και έχουμε και στη γραμμή τον κύριο Θόδωρο Ελευθεριάδη, ο οποίος έχει ταυτίσει την προπονητική του ύπαρξη με την δουλειά σε βάθος της Ακαδημίας.
3: Και την ανάδειξη πολλών ταλέντων. Καλησπέρα Γιώργο Μάντζιο, κατά σειρά.
4: Καλησπέρα
3: κύριε Ελευθεριάδη και σε εσάς.
4: Καλησπέρα.
3: Ωραία. Μας ακούτε, θαυμάσια. Οπότε θα ακούσουμε μαζί κύριε Ελευθεριάδη τον Γιώργο το Μάντζιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και ύστερα να ακούσουμε το σχόλιο σας. Έλα Γιώργο, ξεκινάμε.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους 31 παίκτες που έχει καλέσει ο Γιοβάνοβιτς, που είναι παίκτες αυτής της εθνικής ομάδας. Βάζω μέσα και τους τραυματίες που τυχόν δεν έπαιξαν στα τελευταία παιχνίδια, όπως είναι ο Γιαννούλης, ο Κωνσταντέλιας, ο Ρότσο και ο Χατζηδιάκος, είναι παιδιά της εθνικής ομάδας. Για να δούμε ποιες ομάδες έχουν δώσει τη μεγαλύτερη αιμοδοσία. Και αυτοί οι παίκτες έχουν είτε περάσει είτε αναδειχθεί από τις ακαδημίες αυτών των ομάδων.
3: Ναι.
4: Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν περάσει από αυτές τις ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός με 8 παίκτες. Τζολάκης, Ρέτσος, Ντόι, Τσιμίκας, Σάλιακας, Μουζακίτης, Ανδρούτσος και Κοστούλας. Ακολουθεί πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ με 7, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν περίπου τους μισούς, 15 στο σύνολο, με Κουλιεράκη, Μιχαηλίδη, Κωνσταντέλια, Γιαννούλη, Πέλκα, Τζόλι και για κάποιους που τυχόν δεν το θυμούνται και ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, έχει περάσει την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί στη λίστα 6 ποδοσφαιριστές, 6 παιδιά που έχουν ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στο εξωτερικό. Βλαχοδήμος, Ζαφύρης, Τριάντης, Καρέτσας, Χατζηδιάκος και Παυλίδης. Ενώ στο εξωτερικό δεν βάζω, ξέρω εγώ, τον Παυλίδη της Ακαδημίας τους Μπέμπιδες, να μην παρεξηγηθεί ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης. Ενώ σε Ακαδημία Ομάδας ο Παυλίδης στην Άντερ 19 της Μπόχουμ ξεκίνησε στην Γερμανία. Ακολουθεί με 3 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης, με Κυριακόπουλο, Κουρμπέλη και Δουβίκα. Με 2 ο Λεβαδιακός, Ιωαννίδη και Τσάπρα, και από έναν έχουν ο Παναθηναϊκός στο Βαγιανίδη, ο Ατρόμητος στο Μανδά, ο Παζιάννα το Μαυροπάνο, ο Απόλλωνος Μήνης στο Μασούρα και για όσους επίσης το ξεχνάνε, ο Ηρακλής το Λάζαρο Ρότα. Σε αυτή τη λίστα, αν κάνουν 2 από τις μεγάλες ομάδες ΜΠΑΜ, είναι η ΑΕΚ και ο Άρης, δεν έχουν κανένα παίκτη σε αυτή τουλάχιστον την εθνική
3: ομάδα.
4: Ωραία,
3: τα έβαλε σε μια λογική σειρά, κύριε Ελευθεριάδη, το πρώτο δικό σας σχόλιο.
5: Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια, καθώς έχω περάσει εγώ από τις εθνικές ομάδες της Youth, πάντα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τροφοδοτούσαν περισσότερο τις ομάδες των K15, των παιδών, των νέων και των ελπίδων. Ένα αυτό. Δεύτερον, προφανώς και εγώ έχω συνδεθεί με όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού που είναι διαφορετικές φωνιές, από τα 97 που είναι ο 96 ο Σάλιακας και ο Ανδρούτσος, μέχρι το 2003 που είναι ο Ντόι και το 2006 που είναι ο Μουζακίτης. Από εκεί και πέρα στεναχωριέμαι και εγώ που δεν υπάρχουν άτομα από την ΑΕΚ και από τον Άρη, αλλά σίγουρα είναι μια πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια. Επίσης ένα σημαντικό είναι ότι πάντα οι επιτυχίες συνδέονται και με παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν το ότι έχουμε και έτσι τα παιδιά που τώρα κάνουν καριέρα στο εξωτερικό είναι επίσης ένα πολύ θετικό γεγονός για τη μίξη αυτών των παιδιών που επιχειρεί ο κ. Γιοβάνοβιτς.
3: Ναι, βέβαια, για να βρεθούν αυτοί οι 6 που ανέφερε ο κ. Μάντζιος, ο Βλαχοδήμος, ο Παυλίδης, ο Χατζηδιάκος στο εξωτερικό από νεαρή ηλικία, σημαίνει ότι ήρθαν κάποιοι σκάουτερ από το εξωτερικό, από ξένες ομάδες, τους παρακολουθούσαν εντατικά και τους απέσπασαν την υπογραφή για να βρεθούν εκεί στο εξωτερικό. Άρα παρέκαμψαν.
5: Όχι ακριβώς, γιατί μεγαλώσανε εκεί τα παιδιά αυτά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά όπως
4: ο
5: Καρέτσας
4: και νομίζω
3: ο Καρέτσας, ναι. Ο Καρέτσας, ναι.
5: Επίσης τον Παυλίδη τον πήγε από εδώ ο Αντζέλης έξω. Στην Πόχνη και όχι τον είδανε.
3: Δεν έπρεπε να περάσει από. Δεν έπρεπε να περάσει από μια αξιολόγηση, για παράδειγμα, και ο Παυλίδης πριν πάει εκεί.
5: Εγώ που γνωρίζω από τότε, γιατί είμαι στην ομάδα, τον θέλανε όλες οι μεγάλες ομάδες. Απλά ήταν επιλογή των γονέων να πάνε στο εξωτερικό.
3: Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Τώρα, ναι. Αυτό το παράδειγμα που ανέφερε ο Γιώργος Μάντζιος, Ολυμπιακός 8 παίκτες, ΠΑΟΚ 7, 6 από το εξωτερικό, 3 ο Αστέρας, 2 ο Λεβαδιακός, έναν μόλις ο Παναθηναϊκός, κανέναν ο Άρης, κανέναν η ΑΕΚ, δίνει τροφή σε όλες τις ομάδες να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημίες τους. Γιατί εδώ υπάρχει χρυσάφι, στα πόδια.
5: Ναι. Προφανώς στην Ελλάδα, αυτή που ζούμε τελευταία 15 χρόνια, και οι μεγάλες ομάδες ΠΑΕ που λέμε, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες όπως έχουμε ξαναπεί για Αστέρα Τρίπολης, για Ατρόμητο και για και ο Πανετολικός τελευταία χρόνια, ο Όφη τελευταία χρόνια, είναι 4-5 ομάδες πίσω από τις μεγάλες ομάδες που προσπαθούν και έχουν κάνει άλματα. Mm. Γιατί άμα δούμε στην Ελπίδων υπάρχουν και τον Πανετολικό, παιδιά. Παράδειγμα, λέω έτσι.
3: Ναι, ναι.
5: Και τον Όφη, παιδιά. Άρα λοιπόν έχει γίνει αυτή η στροφή και μάλιστα στις μεγάλες ομάδες πιστεύω έχει γίνει και μεγαλύτερη επένδυση τα τελευταία 10 χρόνια και στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό. Και εγώ που είμαι τώρα στο Παναθηναϊκό και εργάζομαι εδώ για τον κύριο Αλαφούζο, σε αυτή την πορεία είμαστε. Να κάνουμε όσο γίνεται πιο δυνατή παρέμβαση και ποιοτικά και ποσοτικά. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος και εγώ από αυτή τη στροφή.
3: Άρα...
5: Και να μην κινείς αποτελέσματα, να τα δούμε.
3: Ναι,
5: τρία χρόνια.
3: Ναι, προφανώς. Άρα και εκεί στο Παναθηναϊκό που είστε υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση, ε?
5: Υπάρχει ξεκάθαρη. Εμείς έχουμε τέσσερα παιδιά του 2009 που είναι στην εθνική που θα πάει στο Μοντιάλ, οι οποίοι είναι στην πρώτη ομάδα, προφανώς.
3: Μάλιστα.
5: Προφανώς. Έχουμε δει και τα καλά τις άλλες ομάδες όλα τα χρόνια, άλλωστε είμαι και εγώ μέλος του.
3: Προφανώς, ναι, έχετε πέρασει.
5: Και θα ακολουθούμε κάποια θετικά που γίνανε, αλλά έχουμε το δικό μας πλάνο, το οποίο και κατά τη γνώμη μου θα φανεί σε τρία χρόνια.
3: Ερώτηση από Γιώργο Μάντζιο, σύντομη παρακαλώ Γιώργο, και να έχουμε και σύντομη απάντηση από τον κύριο Λευτέρη.
6: Θέλω να το δέσω γιατί το είπε και ο coach. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική Ελπίδων και εκεί έχουμε πολλά παιδιά, να μην παρεξηγηθούν. Παραδείγματος χάρη και η ΑΕΚ έχει και τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου. Έχει τα τρία παιδιά που είπε ο coach, από τον Όφη, τον Κοστούλα, τον Αποστολάκη, τον Θοδωσουλάκη. Προφανώς τα δύο παιδιά του Παναθηναϊκού, τον Κοντούρη με τον Κάτρι. Και μια γενιά παικτών, και ο ΠΑΟΚ προφανώς έχει με Μοναστηρή, Χατζίδη και Μίσο, αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είπε ο coach, και τον Μπρέγκου του Πανετολικού και τον Γκούμα του Λεβαδιακού. Να μην τα αναφέρω όλα τα παιδιά. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει σήμερα το απόγευμα με τη Βόρεια Ιρλανδία και έχει ευκαιρία να πάει σε ένα Euro. Άρα αυτό που λέμε για την εθνική ομάδα των ανδρών, να έχει και μια συνέχεια από κάτω, γιατί είναι οι ρίζες. Αυτά τα παιδιά που κουβεντιάζουμε τώρα κάποια στιγμή πέρασαν από τις μικρές εθνικές ομάδες. Άρα νομίζω είναι θετικό το ότι έχουμε καλή φουρνιά παικτών από τις Ελπίδες που μπορεί να δώσει πράγματα και στην εθνική
5: ομάδα. Να κάνω μια παρέμβαση τελευταία γι' αυτό. Να κάνω μια παρέμβαση γι' αυτό. Και εδώ έχουμε ένα καλό, ότι αυτοί οι Ελπίδων τα παιδιά παίζουν πολύ περισσότερο από άλλα παιδιά που δεν παίζαν πριν 10 χρόνια. Είναι, δεν λέμε ότι είναι ιδανικό, αλλά σίγουρα με τον εξαίρετο προπονητή και με παιδιά, τον κύριο Ταουσιάνη, και με παιδιά που παίζουν πλέον στη Super League 1, είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Και το δεύτερο από αυτήν την ελπίδα είναι ότι και εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Όπως ο Κιζηρίδης που λέτε ήταν από 10 χρονών στον ΠΑΟΚ, να μην αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, όχι φυσικά από 17, ήταν 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι από τη Σίδρα. Και επίσης πολλά παιδιά της ελπίδων είναι ο Καλοσκάνης, μεγάλωσε στο Παναθηναϊκό. Ο Κουντούρης που είναι στο ΣΕΜΑΣ μεγάλωσε στο Πανατολικό. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα. Ο Αλεξίου στον Ατρόμητο. Για να μην αδικούμε και τις ομάδες, απλά τους αγοράζουν οι μεγάλες ομάδες σε μια πιο όρημη ηλικία.
3: Ωραία. Άρα το μέλλον προμηνύεται ευίωνο με βάση την όλη διαδικασία, για να κλείσουμε έτσι. Με βάση την όλη διαδικασία που ακολουθεί.
5: Πρέπει να στηρίξουμε όλοι.
3: Ωραία.
5: Για να είναι το μέλλον ιδίωνο. Φαίνεται ιδίωνο, αλλά να στηρίξουμε όλοι οι σύλλογοι. Έτσι,
3: δεκτό, δεκτό. Και οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν αποτελέσματα παραγωγής ταλέντων, ΑΚ και Άρης, να εμβαθύνουν και εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, την καλησπέρα μας για
5: καλά,
3: την εξαιρετική ανάλυση. Ευχαριστούμε, Γιώργο Μάντζιο.
0: Γιώργαρος. Από Γιώργο σε Γιώργο, Γιώργο και από Γιώργο σε διαφημίσεις.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφέλη σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
27: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
26: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
27: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
26: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
27: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
28: Μετρόπολης
0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για το τι μέλη γενέστε με την συνάντηση, τη συνεδρίαση των ομάδων της Ευρωλίγκα, εκεί όπου θα κριθεί το μέλλον του ΠΑΟ και του Άρη, αν θα είναι του χρόνου στην κορυφαία διοργάνωση του μπάσκετ, και προσπαθούμε να έχουμε μια ροή πληροφοριών. Σας δώσαμε ένα περίγραμμα στην αρχή, ένα πολύ ισχυρό λόμπινγκ που παίζεται αυτή τη στιγμή. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ στην αναμονή, στην αγωνία, ο Άρης το ίδιο. Πάμε σε Κώστα Χαλβατσιώτη, που πάντα ο φίλος μου ο Κώστας είναι πολύ πολύ καλά πληροφορημένος. Κώστα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαστε, αγωνιούμε όλοι.
0: Όλοι,
1: γιατί
0: αγωνία.
1: Είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτό που συζητούν αυτή την ώρα. Θα σας πω όμως τώρα επί του πιεστηρίου, ναι, ότι το μεγάλο ζήτημα είναι, ναι, η διαπραγμάτευση, ή αν θέλετε το σκληρό πόκερ που παίζουν το NBA με την Ευρωλίγκα. Και αυτό το σκληρό πόκερ προσπαθεί να κάνει ακόμα και διάσπαση των ομάδων της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πριν συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και την επέκταση της Ευρωλίγκας, ώστε να διεκδικήσουν και να κερδίσουν μία θέση, mm-hmm, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν ξέρουμε τι απάντηση δίνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας, οι 13 κύριοι μέτοχοι στο NBA. Γιατί? Γιατί το NBA κάνει μία ρελάνση και τους λέει ότι όποιος συμμετέχει στο δικό μου εγχείρημα θα πάρει μέχρι 200 εκατομμύρια η κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη πει ο Ολυμπιακός πάω στο NBA Europe, παίρνει 200 εκατομμύρια και συνεχίζει στο NBA Europe.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα να μας πεις ποιο είναι το εγχείρημα του NBA Europe και συνέχεια,
1: ναι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Το εγχείρημα του NBA Europe είναι να γίνει μία καινούρια λίγα,
0: ναι,
1: με προδιαγραφές NBA, με διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, διαφορετικά business plan και κυρίως με τη συμμετοχή πόλεων επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: που έχουν μεγάλα πληθυσμιακά φύλαθλα κοινά,
0: mm-hmm,
1: γι' αυτό και έχει ήδη το NBA Europe στο μυαλό του τη Μίλαν, mm-hmm, και όχι την Ολύμπια Μιλάνο,
0: mm-hmm,
1: τη Ρώμα και όχι την Virtus Ρώμα που παίζει τώρα ως ομάδα μπάσκετ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Μόναχο και το Βερολίνο, αλλά όχι με τις ομάδες Ευρωλίγκας, με καινούργιες ομάδες οι οποίες θα μπουν όπως είναι οι ομάδες του NBA, μια πόλη πρωτεύουσας,
0: mm-hmm,
1: αναπολιτεία, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχουν στο σχεδιασμό τους ήδη 12 πόλεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό και προς το παρόν θέλουν να κάνουν διάσπαση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή να πάρουν κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα τις οποίες θα τις χρυσοπληρώσουν και να κάνουν τη δικιά τους λίγκα. Από την άλλη, βέβαια, μέχρι στιγμής η Ευρωλίγκα είναι συμπαγής, δεν έχει σπάσει το μέτωπο και αυτό είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και του Άρη, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στην συνολική διαπραγμάτευση, αν ήταν δηλαδή το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα, δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια πρόταση το NBA, η οποία είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια, δηλαδή επίτηδες τους το κάνει αυτό,
0: ναι,
1: για να τους διασπάσει μετά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αστεία η αγορά για 700 εκατομμύρια όλου αυτού του εγχειρήματος που λέγεται Ευρωλίγκα. Δηλαδή, είναι πολύ πιο ακριβή η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, mm-hmm, από 700 εκατομμύρια, το καταλαβαίνουμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι θα αρνηθούν οι ομάδες οι 13, τότε θα μπουν στη συζήτηση το μεσημέρι προς το απόγευμα, ίσως και μέχρι αργά το βράδυ. Η δική μου πληροφόρηση ήταν ότι μπορεί να φτάσουμε και τα ξημερώματα για την τελική απόφαση επέκταση.
0: Αύριο, ξημερώματα και αύριο λες.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα αργήσει όλο αυτό, γιατί ακόμα είμαστε στο πρωτογενές,
0: ναι,
1: θέμα συζήτηση, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε και...
0: Μισό λεπτό, Κώστα. Άρα, έχουμε το NBA που θέλει να αγοράσει την Ευρωλίγκα, το ποσό, ναι, που προσφέρει 700 εκατομμύρια είναι ανάξιο λόγο για τα δεδομένα της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς,
0: και έρχεται
1: ακριβώς
0: το NBA και λέει, εγώ θα πάρω τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό,
1: μπράβο,
0: σας δίνω 200 εκατομμύρια, άσε την Ευρωλίγκα και έλα σε μένα. Αυτό περιγράφεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα
1: αν υποθέσουμε, ναι, ότι δεν τους διασπάει και πάει ενιαίο μέτωπο η Ευρωλίγκα, θα πάει στο επόμενο θέμα της συνεδρίας που είναι η επέκταση. Και αυτό ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία τώρα υπάρχουν οι 13 υποψήφιες ομάδες, από τις οποίες θα βγουν οι 8 που θα πάρουν την άδεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτές 8 ομάδες θέλουμε να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Σε αυτές τις 13 ομάδες νωρίτερα ξέρουμε σίγουρα ότι οι φάκελοι έχουν υποβληθεί εδώ και καιρό και εγώ τουλάχιστον προσωπικά γνωρίζω ότι ο φάκελος του ΠΑΟΚ είναι υπερπλήρης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εσείς έχετε κάνει το ρεπορτάζ και για τον Άρη και θεωρώ ότι έχει και αυτός στοιχεία που χρειάζεται η Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι όμως μόνο οι φάκελοι. Είναι η ψηφοφορία των 13 μελών.
0: Ναι.
1: Και εδώ μπαίνουν τα μεγάλα, θα έλεγα, διπλωματικά παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αν θα ψηφίσει, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός υπέρ των ελληνικών ομάδων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και τι θα πούν οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Οι άλλοι είναι Ισπανοί, οι άλλοι είναι Γάλλοι, είναι Ιταλοί, είναι όλοι αυτοί οι 13, τέλος πάντων, οι υπόλοιποι 11, να το πούμε, πλην των δύο ελληνικών ομάδων που θα ψηφίσουν. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι πλέον, θα έλεγα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, οι ισπανικές ομάδες θα ήθελαν να, όχι να ψαλιδίσουν, αλλά να βάλουν πρόσθετα εμπόδια στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Τι σημαίνει αυτό και άλλες ελληνικές ομάδες. Να το πάρουμε έτσι τη σκέψη.
0: Ναι.
1: Άρα, δηλαδή, μην περιμένουμε τι θα ψηφίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να δούμε και τι θέλουν.
0: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να φανταστούμε ότι θέλουν ΠΑΟ και Άρη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι σε μια επέκταση θα κοιτάξουν και αυτοί τα συμφέροντά τους. Έτσι θα το πω και θα μείνω εδώ, γιατί δεν έχουν αποκαλύψει τις θέσεις του.
0: Παράδειγμα, ο Γιαννακόπουλος έχει εκφραστεί θετικά για το Μιστακίδη.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: σωστά,
0: ερμηνεύεται σωστά. Ότι ο Παναθηναϊκός ανοίγει την πόρτα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι κάνει η Αγγελόπουλη και ο Ολυμπιακός.
1: Αντίθετα, ο Ολυμπιακός, αν κρίνουμε από το σενάριο, θα πω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα του Ντόρση, ενδεχομένως ο Ολυμπιακός ήταν δυσαρεστημένος.
0: Άρα ο Ολυμπιακός θα είναι αντίθετα με τον αντίθετο στήριξο του ΠΑΟΚ.
1: Λέω εγώ, ας πούμε, ναι. Είναι σενάρια αυτά και δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε ακριβώς, αλλά συμφωνούμε πάντως σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τις δύο ελληνικές ομάδες, για να μην νομίζει κανείς ότι θα κριθεί σε αυτές, υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι θα θέλουν, για παράδειγμα, μία ακόμη ομάδα από την Τουρκία ή μία ακόμα ομάδα από την Ελλάδα. Μία ακόμα ομάδα από την Ιταλία ή μία ακόμα από την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τα φαβορί είναι σίγουρα και η Ντουμπάι, με τα πολλά λεφτά, και τις διοργανώσεις που θυμάστε και φέτος το Final Four θα είναι στο Αμπουντάμπι, δηλαδή οι Άραβες βάζουν τα λεφτά. Είναι πάντα η Χαποέλ Τελαβίβ, η οποία θυμίζω από πρόπερση του Ιτούδη η ομάδα δηλαδή, έχει ρίξει πολλά εκατομμύρια στα παρκέ. Και φυσικά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες θα ήθελαν να μπουν στον χάρτη της Ευρωλίγκα, αλλά στερούνται τι, ενδεχομένως μεγάλου κοινού, ενδεχομένως πολύτιμης, ας πούμε, πετυχημένης ιστορίας, αυτή την έχουν οι δύο ελληνικές ομάδες, ενώ με ευρωπαϊκούς τίτλους. Για παράδειγμα, η Ρώμα που θέλει να μπει δεν έχει κανένα τίτλο. Ούτε το κοινό της Ρώμης φημίζεται για την μπασκετική προσήλωση. Αντίθετα, της Θεσσαλονίκης είναι αποδεδειγμένο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα θα κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εν αναμονή των εξελίξεων, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσπαθούμε να ενώσουμε πληροφορίες, να ενώσουμε ή να διασταυρώσουμε, αν θέλετε, την ερμηνεία των γεγονότων. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί η στάση του Γιαννακόπουλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, η στάση των Αγγελόπουλων απέναντι στον ΠΑΟΚ, πώς υποδέχονται τον Άρη. Πάμε στον καλό μου φίλο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, ο οποίος είναι μέτρ στα μπασκετικά και όχι μόνο, για να μας βοηθήσει και αυτός με το ρεπορτάζ, αλλά και την γνώση σε βάθος και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο μου, καλησπέρα στις φίλες και φίλους που μας ακούν.
0: Ναι.
2: Να διαφωνήσω λίγο με τον φίλο μου τον Κώστα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλει, γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
2: Μπράβο. Η διαφωνία μου ποια είναι. Τι λέει το NBA, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα των ομάδων και των παικτών που παίζουν στην Ευρωλίγκα, γιατί προφανέστατα η Ρώμη ή το Λονδίνο ή το Παρίσι δεν έχουν τον κόσμο που τον μπασκετικό. Αλλά αυτός τι λέει, πρώτον, εγώ θα φέρω από το NBA αστέρια που θα μπώσουν τους πάντες και δεύτερον, απευθύνομαι στα ποδοσφαιρικά κοινά των ομάδων, Racing Paris για παράδειγμα, Manchester για παράδειγμα, όπου στο Manchester τι λέω εγώ, θα έρθουν και θα το πάρουν από το Ντουμπάι ή από το Κατάρ, και δεν θα πάω εγώ στο Κατάρ γιατί είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το λάθος στα δικά μου μάτια που έχει κάνει η Ευρωλίγκα,

0: η ομάδα και να τον κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και να ρίξει χρήματα για να αγοράσει τη θέση, ναι, και μετά να ρίξει άλλα τόσα χρήματα και περισσότερα για να φτιάξει ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίζει πλέον και γίνεται λίγο παράξενο.
1: Μάλιστα.
0: Το NBA τι σου λέει εδώ, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Διαφάνεια, φέρνω εγώ χρήμα και βάζω,
1: ναι,
0: και επίσης έχει και ένα μεγάλο... Εγώ είμαι υπέρ της Ευρωλίγκας, να σου πω την αλήθεια, ναι, αλλά δεν μπορώ να μην δω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και ένα μεγάλο προσόν, λέει. 1,5 δις για παιδικές εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, ωραία όλα αυτά. Μας έκανες μια πολύ ωραία ανάλυση. Πες μας τώρα τι πιθανότητες έχουν ΠΑΟΚ και Άρης. Με βάση όλο αυτό που παίζεται, το σκληρό μπραντεφέρ, τα τεράστια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται, το πανίσχυρο λόμπι των ομάδων που υπάρχει εκεί. Τι πιστεύεις ότι έρχεται?
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα πρέπει να θέλουν σε τίποτα τη συμφωνία NBA.
1: Αυτό είναι το ένα. Φύγαμε από αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Μπράβο. Που μοιάζει να μην υπάρχει στον ορίζοντα.
1: Ωραία.
0: Σε πρώτο χρόνο. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αν θες τη γνώμη μου, πρέπει να διεκδικήσουν πρώτα αγωνιστικά, να το πάρουν από το EuroCup, και μετά πληρώνοντας. Γιατί σου ανέλησα λίγο το πλαίσιο,
1: ναι,
0: και ότι θα πληρώσουν υπέρογκα ποσά που από ένα σημείο και πέρα δεν ξέρω αν βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Αν μπορέσεις όμως να πάρεις το EuroCup, θα μου πεις μπορεί να το πάρουν όλοι. Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η στόχευση και των δύο. Ότι πάω να πάρω το EuroCup ώστε αγωνιστικά
1: να μπω
0: στην Ευρωλίγκα.
1: Τελείωσε. Πέρα από το EuroCup, λέω για αυτό που γίνεται τώρα στο κόμμα, πιστεύεις έχουμε πιθανότητες ΠΑΟΚ και Άρης να πάρουν το franchise και να μπουν?
0: Show me the money, αδερφέ.
1: Show me the money.
0: Όποιος δώσει λεφτά θα το πάρει.
1: Ευχαριστώ,
0: είναι
1: Γιώργα.
0: Πιχρό, είναι...
1: Το είπε, show me the money.
0: Καλά, Γιώργο μου.
1: Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου στον Γιώργο Κουγκαλίδη. Ενώσαμε ρεπορτάζ Κώστας Καλβατσιώτης, ο Γιώργος Κουγκαλίδης, Γιώργος Καστάνης. Έκανε και αυτός πολύ ρεπορτάζ από πίσω γιατί είναι οι ομάδες. Πήγαμε στο Σεράγεβο, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη που είναι με την αποστολή του ΠΑΟ για το σημερινό παιχνίδι. Live για σας 8:30 το Τζάμπολ με την Μπόσνα Σεράγεβο. Πήγαμε στο Παλέ, είχαμε Media Day, ακούσαμε τον Μπάρτερ Καλιώτη. Ενώσαμε τα πάντα. Νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα, θα ομολογήσω ότι δεν είναι ξεκάθαρη, το οποίο είναι θολό και γι' αυτό προσπαθούμε να φωτίσουμε λίγο πολύ όσο μπορούμε τα σκοτεινά σημεία. Πάμε τώρα σε κάτι πίσω από τους τίτλους. Μερικές φορές είναι η περιέργεια που εξάπτεται καθώς λέει θα συγκεντρωθούν εκεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία και πάμε με Χάρη Μαλουρίδη να δούμε πόσο πένιτες είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι θα πάνε εκεί σε ένα. Πού σε Airbnb θα πάνε, Χάρη μου, τι
2: θέλει, θέλει περίπου 2% μισθούς Έλληνα,
1: ναι,
2: για να μείνεις ένα βράδυ.
1: Πού γίνεται η συνάντηση?
2: Ένα βράδυ στη βίλα αυτή. Λοιπόν, μιλάμε για μία από τις ιστορικότερες βίλες, τη Βίλα Ντέστε.
1: Βίλα Ντέστε
2: στο Κόμο, στη λίμνη Κόμο. Μια, ναι, βίλα η οποία χτίστηκε το 1568. Για τον τότε καρδινάλιο της περιοχής.
1: 500 χρόνια πίσω.
2: Και από το 1873 και έπειτα λειτουργεί ως ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία τα οποία υπάρχουν θέρετρα. Βρίσκεται μέσα σε μια έκταση περίπου 10 εκταρίων, δηλαδή 100 στρεμμάτων,
1: ναι,
2: με κήπους, συντριβάνια, γάλματα,
1: ναι.
2: Έχουν φιλοξενήσει εκεί πέρα αρκετές διάσημες φυσιογνωμίες και περσόνες,
1: ναι,
2: όλων των χώρων,
1: ναι.
2: Μερικοί από αυτούς που μπορεί να κοιτάξει κάποιος είναι ο Φρανκ Σινάτρα, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Κλούνεϊ, Σινάτρα, Τέιλορ, όλοι εκεί.
2: Τζένιφερ Άνιστον, ναι, έχουν περάσει όλοι αυτοί από εκεί. Υπάρχουν 151 δωμάτια και σουίτες.
1: Στο ευτελές ποσό, τη βραδιά πόσο?
2: Θα σου πω. Είναι από 124, το ένα κτίριο αριθμεί 124
1: κλίνες,
2: και το, ναι, άλλο 27.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικές βίλες βέβαια που υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: να αναζητήσω καρέκλα για να καθίσω ή θα μας το πεις να με ορθείς?
2: Όχι, χρειάζεται. Είπαμε περίπου 2% μισθούς. Λοιπόν, το πιο φτηνό.
1: Ναι.
2: Ένα κλασικό δωμάτιο, ναι, κυμαίνεται κοντά στα 1200 ευρώ το βράδυ,
1: ναι,
2: και αφορά 32 τετραγωνικά μέτρα.
1: 1200 μένει σε Airbnb στη Μύκονο.
2: Ναι. Ενώ με 8.500,
1: ναι,
2: υπάρχει θέα στη λίμνη, ναι, βεράντα, και μιλάμε για ένα δωμάτιο το οποίο φτάνει τα 108 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε ναι, αυτό για τις 8.500 ευρώ το βράδυ, το πιο ακριβό που μπορέσαμε να βρούμε στην...
1: 8.500 τη βραδιά.
2: Ναι, στη, το πιο ακριβό.
1: Το πιο ακριβό. Η να σουίτα. Κλείσουμε κανένα δύο, να πάμε.
2: Ακριβώς, μαζί, ναι, από εδώ. Έχω ράμπρο με 100 τετραγωνικά. Θα στριμωχτούμε λίγο, αλλά... αλλά εντάξει, υπάρχει και βέβαια, αν κάποιος κοιτάξει αυτές τις βίλες που προαναφέραμε από τις

0: 4 ιδιωτικές, ναι. Τότε το ποσό μπορεί να ξεπεράσει και τις 13.000 ευρώ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την βίλα η οποία φιλοξενεί τους ανθρώπους.
1: Τζάμπα, πώς τη βίλα.
0: Βίλα Ντέστε. Και μάλιστα.
1: Βίλα Ντέστε, τζάμπα.
0: Αν κανείς κοιτάξει το προσωπικό
1: λογαριασμό. Ναι, ο Χατζηγεωργίου ετοιμάζει βαλίτσες τώρα. Άκουσε 13.000 τη βραδιά ότι είναι στο.
0: Με backpack για να είναι πιο άνετα.
1: Ετοιμάζει με backpack.
0: Αν κανείς κοιτάξει λίγο και τις φωτογραφίες, υπάρχει και σχετική ανάρτηση από χθες το απόγευμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί και πραγματικά. Μπορεί να δεις ότι το τοπίο είναι αρκετά πλούσιο και είναι πραγματικά όμορφο. Ανεξαρτήτου τιμής, είναι κάτι το οποίο έστω και για μια συνάντηση καλό είναι να πας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Αυτά ακούει τώρα ο Πέτρος Κανακούδης που είναι στη γραμμή για να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή και όχι μόνο. Και ετοιμάζει και αυτός βαλίτσες για το κόμμο. Ευτελές ποσό. 8 και 13.000 τη βραδιά. Πέτρο, μου τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαι μια
1: πώς
2: χαρά.
1: Πώς είσαι, φίλε?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
1: Σε καλή κατάσταση?
2: Έτσι πιστεύω.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω να ακούσουμε μαζί, ξέρεις τι, συγκινηθήκαμε χθες. Μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή. Είχαμε τη Χάιδο εδώ, η οποία μας τραγούδησε στα 85 της χρόνια. Το ξέρεις ότι έγινε μασκότ στο μπασκετικό Ηρακλή. Η Χάιδο.
2: Ναι, ναι.
1: Και την είχαμε εδώ στον αέρα και τραγούδησε με την ψυχή της τον ύμνο του Ηρακλή. Άκου τον λίγο μαζί, προσπάθησε να μην συγκινηθείς και επιστρέφουμε.
3: Δεν την πουλάω να πεινάω και να με πούνε ότι θα με δώσουν εκατομμύρια, όχι φράγκα ψηλά. Δεν τον πουλάω με καμιά δύναμη τον Ηρακλή μου. Τον αγαπάω πολύ. Ηρακλή Σαλόνικε μου, άρχοντα. Αρχοντά μονάδικε, Ηρακλή Σαλόνικε μου, όχι, Ηρακλή Σαλόνικε μου, γίγαντα δυναμικέ, Ηρακλή Σαλόνικε μου, Αρχοντά μονάδικε.
1: Τι λες, Πέτρο?
2: Τυχάνει να τη γνωρίζω την κυρία Χάιδο. Εντάξει. Η γυναίκα η συγκεκριμένη που όταν ήμουνα και στον Ηρακλή δείχνει μια μερόληπτη αγάπη προς όλους τους αθλητές που απαρτίζουν αυτόν τον σύλλογο, είτε έχει να κάνει με, είναι ποδοσφαιριστής, είτε έχει να κάνει με τον μπάσκετ, είτε με τον στίβο. Δίχως κανένα κέρδος, από την αγάπη της για το σύλλογο, για την ομάδα, είναι ο Ηρακλής της δίνει ζωή να έχει την υγεία της, να είναι γερή, όσα χρόνια της δίνει ο Θεός να μπορέσει να ζήσει και μια μεγάλη επιτυχία με την ομάδα, γιατί νομίζω ότι για τέτοιους ανθρώπους, όταν είσαι μέλος μιας ομάδος, αξίζει να δίνεις και την ψυχή σου.
1: Τι ωραία που
2: για τέτοιους φιλάθλους, για τέτοιους οπαδούς που και στη δύσκολη θα σε στηρίξουν, όπως το κάνει η κυρία Χάιδο, δεν το κάνουν πολλοί. Οι περισσότεροι κυνηγάνε και δεν ξέρουν κιόλας για ποιο λόγο σε κυνηγάνε και σε βρίζουνε. Ναι. Απλά τους παρακινεί ο όχλος και το κύμα. Σε αντίθεση με τέτοιους φιλάθλους όπως είναι η κυρία Χάιδο, που θεωρώ έχει τέτοιο πνευματικό κόσμο η ίδια και έχει γαλουχηθεί στον αθλητισμό με την αγάπη της σε μια συγκεκριμένη ομάδα που είναι ο Ηρακλής, αλλά νομίζω και τους αντιπάλους τους σέβεται.
1: Τι ωραία που τα είπες, τι ωραία που τα είπες, Πέτρο. Και Χάιδο θα είναι και χαρούμενη γιατί ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του. Ξεσπίτωμα τέλος με λεβαδιακό επιστροφή στο Καφτατζόγλιο.
2: Κάτι τελευταίο να πω για την
1: παρακαλώ.
2: Κυρία Χάιδο. Θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει και το εφαγωνίζεστε και τον αθλητισμό. Αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύει κάθε φιλάθλο, κάθε ομάδος. Υποστηρίζει την ομάδα της, δίνει την αγάπη της, τις οικονομίες της, τον χρόνο της να υποστηρίξει τους αθλητές του συλλόγου, αλλά και δείχνει και σεβασμό και στον αντίπαλο. Όλα αυτά τα χρόνια που την βλέπω, την έχω δει στο Καφτατζόγλιο, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Το πρόβλημα μπορούν να το δημιουργήσουν και τα δύο φύλλα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα πας Καφτατζόγλιο?
2: Ναι, θα πάω κάποια στιγμή, θα πάω.
1: Κάποια στιγμή. Πες μου για επιστροφή Ηρακλή τώρα στο σπίτι του. Ξέρεις τι είναι να έχεις να επιστρέψεις όσα χρόνια και να μπορείς να παίξεις στο σπίτι σου μέσα?
2: Σκληρό. Ό,τι χειρότερο. Καταρχήν για τους ίδιους ποδοσφαιριστές, για τον ίδιο το σύλλογο, κατ' επέκταση για τον κόσμο. Αισθάνεσαι ότι ζεις έξω από το πλαίσιο το δικό σου, από το σπίτι σου. Η κάθε έδρα έχει τη δική της δυναμική. Θεωρώ τώρα ότι ο Ηρακλής αυτές τις αγωνιστικές που έπαιξε μακριά από το Καφτατζόγλιο έκανε μια καλή συγκομιδή βαθμών και θεωρώ ότι μπαίνοντας στο Καφτατζόγλιο θα του δώσει και άλλο αέρα, άλλη όθηση και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι με θετική άβρα. Δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ όλο αυτό εδώ, γιατί γνωρίζουμε ότι εντάξει, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, έχει ένα πολύ απαιτητικό κόσμο ο οποίος πολλές φορές από το υπέρμετρο πάθος του και ζήλο του για να έρθει η επιτυχία στην ομάδα, όπως και ο κάθε φύλαθλος, επιφέρει μια πίεση στην ομάδα που μπορεί να είναι και αρνητική. Νομίζω τώρα ότι υπάρχει μια συσπήρωση και στον κόσμο της ομάδας, όπως και στην ίδια την ομάδα στον Ηρακλή, που νομίζω ότι θα είναι θετικό το πρόσημο να επιστρέψει η ομάδα στη φυσική της έδρα.
1: Ναι. Και ένα σχόλιο για να κλείσουμε για το ξεκίνημα του Ηρακλή σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές και σε αφήνω, Πέτρο.
2: Όπως είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι έπαιξε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, ασχέτως αν υπήρχε θεωρητικά γηπεδούχος. Ανταπεξήλθε σωστά, είναι μια καινούργια ομάδα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να παίξει και το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που μας αρέσει. Συμφωνώ με τη στρατηγική του προπονητή που πάει πιο συγκεντρωμένος, πιο μαζεμένος, με πιο αμυντικούς προσανατολισμούς, να πάρει κάποια θετικά αποτελέσματα, να μαζέψει κάποιους βαθμούς, ούτως ώστε με το πέρας του χρόνου και ερχόμενοι οι πόντοι της νίκης, να μπορεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να αποδίδει πιο ελεύθερα.
1: Μάλιστα. Πέτρο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Υγεία να έχεις, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά και
1: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο Κανακούδη. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Παρασκευή, μεσημέρι. Είσαι γραφείο Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιοι, Κωνσταντινούπολη. Με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Κωνσταντινούπολη σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean app. Διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
8: Παίξε υπεύθυνα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτου στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
21: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
20: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
22: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
20: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
23: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
24: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και από σήμερα θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα κάθε μέρα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή σε συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε πάνε στη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Ηρακλή με την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και τον Γιάννη Τσερβίνη στη γραμμή. Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Ιώ, καλησπέρα. Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Τι γίνεται?
1: Εντάξει, περιμένουν όλοι το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα και την σημειολογία ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή Καφτατζόγλου μετά από 7 μήνες.
0: Ναι. Όσο και περιμένω, αλήθεια σου λέω, να δω τι κόσμο θα έχει το Καφτατζόγλιο. 7 μήνες μετά ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του. Και αν δεις και όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκτός, είναι το πρώτο Super League μετά από πόσα, 13 χρόνια, Γιάννη?
1: Το πρώτο που λείπει από τη Super League,
0: ναι,
1: τελευταία σεζόν ήταν το 2017. 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια.
1: Μετά από 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια, λοιπόν.
1: Μετά από 9 χρόνια. 9 χρόνια, ναι. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου, θεωρώ και εγώ. Τα εισιτήρια έχουν τεθεί σε κυκλοφορία νωρίς, από χθες κιόλας. Προνόησε γι' αυτό η Ηρακλής, για να μην υπάρχει και καθυστέρηση, για να πάρουν οι φίλοι του Ηρακλή όσο γίνεται νωρίτερα το εισιτήριό τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και γιατί, όπως σου είπα πριν, είναι το πρώτο μετά από 7 μήνες και μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε, η αλήθεια είναι, και από την ΠΑΕ Ηρακλής. Και γι' αυτό το λόγο χθες η κυρία Περάκη, η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, βρέθηκε στο Καφτατζόγλιο. Εκεί ήταν και ο υπεύθυνος αγώνων της ΕΠΟ, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος επιμελήθηκε τον αγωνιστικό χώρο για να γίνουν όλες οι απαραίτητες, όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διαδικασίες που χρειάζονται και με το VAR και με ό,τι απαιτείται για να είναι όλα στην εντέλεια την Κυριακή το απόγευμα. Θεωρώ, Γιώργο, ότι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με τον Λεβαδιακό, παρότι μιλάμε για μόλις την έκτη αγωνιστική, εάν είναι νικηφόρο για τον Ηρακλή, μπορεί να σημάνει ότι ο Ηρακλής θα κοιτάζει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Είναι μια ομάδα.
0: Όταν λες προς τα πάνω, πού οριοθετείς το προς τα πάνω?
1: Στα δικά μου τα μάτια, το προς τα πάνω είναι το 5-8.
0: 5-8, μάλιστα.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Αν ο Ηρακλής παίρνει αυτά τα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, με την Κηφισιά στην έδρα του, που πρέπει να τα πάρει, είναι αυτό που λέμε must win.
0: Ναι.
1: Και έχει ήδη και μια πολύ καλή συγκομιδή εκτός έδρας μετά από τις 5 αγωνιστικές, νομίζω ότι η μοιραία θα τεθεί στην πορεία του πρωταθλήματος θέμα να κοιτάξει τα ψηλότερα και όχι απλά να αποφύγει τις περιπέτειες όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Το έχει πει και ο κύριος Κόντης, βέβαια, αυτό. Δεν στέκομαι στο ότι είπε ο κύριος Κόντης. Θυμίζω ότι ο κύριος Μουνεβασιώτης είχε πει ότι στόχος του Ηρακλή, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Ηρακλή, είναι το 9-14 και αποφυγή του υποβιβασμού όσο γίνεται πιο σύντομα. Ο κύριος Κόντης έβαλε πιο ψηλά τον πήχη αργότερα και είπε ότι στα δικά του αμάτια ο Ηρακλής πρέπει να βρίσκεται στο 5-8 και όχι σε μια φάση των ομάδων, σε έναν όμιλο ομάδων οι οποίοι παλεύουν για τον υποβιβασμό. Εντάξει, νωρίς είναι, βέβαια, για όλα αυτά, Γιώργο. Μιλάμε για έκτη αγωνιστική μόνο, αλλά είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, έχει μόλις ένα βαθμό συγκομιδή, δεν έχει πετύχει τέρμα μέχρι στιγμής, αλλά ενισχύθηκε στη μεταγραφική περίοδο με καλούς ποδοσφαιριστές και μην ξεχνάμε, είναι ο Λεβαδιακός του Γιάννη Κομπότη. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τον ορισμό της διαιτητικής τριάδας.
0: Αλέσε, έχουμε αγωνία εκεί?
1: Πάντοτε υπάρχει αγωνία στον Ηρακλή, γιατί έχει στοχοποιηθεί πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τη φετινή χρονιά. Με το καλωσόρισμα του είπαν Ηρακλή, καλώς ήρθες στη Super League, και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στο παιχνίδι με τον Βόλο. Οπότε ναι, πάντα υπάρχει αγωνία. Και επαναλαμβάνω ότι αντίπαλος του Ηρακλή είναι ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Ο Λεβαδιακός, περιμένουμε, θα το κρατήσω αυτό που είπες, ότι περιμένουμε να δούμε και τον διαιτητή.
1: Ναι, εγώ περιμένω να δω τον ορισμό των διαιτητών. Ναι, βέβαια. Τώρα πλέον, δυστυχώς, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο προσωπικά μ' αφήνει τα προηγούμενα χρόνια παγερά διάφορο. Δεν εστίαζα στους διαιτητές. Θεωρώ ότι πρέπει να μένουμε όλοι στο αγωνιστικό. Αλλά είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ένα παιχνίδι πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και μοιραία πρέπει να κοιτάμε και το διαιτητή και την παρουσία του, την απόδοσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Μία απουσία μόνο του για τον Βάλτερ Ματσάρη. Σήμερα οι φίλοι του Ηρακλή, όσοι θέλουν να ξενυχτήσουν, μπορούν να κάτσουν στις 2 τα ξημερώματα να δούνε το φιλικό παιχνίδι, τελευταίο με τη φανέλα της Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, εθνική Αργεντινής, εθνική Μπενίν, όπου βασικός στην αρχική δεκάδα του Μπενίν θα είναι ο αμυντικός του Ηρακλή, ο Γιώαν Ρος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει και τον Ηρακλή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον Ηρακλή, για το σύλλογο γενικότερα.
0: Οπότε το ερώτημα είναι να δούμε το παιχνίδι για το Ρος ή να δούμε το παιχνίδι για το αντίο του τελευταίου παιχνίδι του Μέση στην εθνική ομάδα.
1: Θα το δούμε το παιχνίδι για να είμαστε σοβαροί και ειλικρινεί. Θα δούμε το παιχνίδι για το Μέση κυρίως, αλλά θα ρίξουμε μια ματιά
0: από κοντά, κοντά στο βασιλικό ποτή στην κλάση.
1: Γιαννάρα,
0: ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πολύ, πολύ ευχάριστη είδηση έρχεται από το κόμμο. Και όταν λέω είδηση, είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, γιατί φαίνεται ότι οι μέτοχοι των ομάδων της Ευρωλίγκα, οι 13 ομάδες, απορρίπτουν την πρόταση του NBA. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για ΠΑΟ και Άρη. Άρα, κρατήστε το, απορρίπτεται παμψηφή η πρόταση του NBA, η Ευρωλίγκα συνεχίζει ως έχει, αυτό μπαίνει στο τραπέζι, είναι πια από τις 13 υποψήφιες ομάδες ή ποιες θα είναι του χρόνου στη διοργάνωση. ΠΑΟΚ Άρης ανάμεσα στις 13 υποψήφιες και αυτή η εξέλιξη τελευταία στιγμής ισχυροποιεί πάρα πάρα πάρα πολύ τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Άρη. Θέλω λίγο χρόνο να κερδίσουμε. Θα πάμε σε Γιώργο Καστάνη, αφού πρώτα εγώ σας πω ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Γιώργος Καστάνης, γιατί έχουμε και Τσιφτσί που ανανέωσε. Έλα Γιώργα ρε.
2: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, ανανέωσε ο Αντώνης Τσιφτσής, επέκτηνε το συμβόλαιό του επί της ουσίας που ήταν διαμορφωμένο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πλέον είναι μέχρι και το 2029 τον Ιούνιο. Αυτό πρακτικά δικαιώνει, αποτελεί αν θέλεις μια δικαίωση για τον Γιαννητσιώτη goalkeeper, υπό την έννοια ότι το είχαμε πει και εδώ στο Μετρόπολης πριν από μερικές ημέρες, ότι μετά τον τραυματισμό του Παυλένκα, τον επώδυνο τραυματισμό, η νούμερο ένα επιλογή για τον κύριο Λύση και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ για κάτω από τα goalpost είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Ακολουθεί ο Μοναστριλής, ο Δημήτρης, ακολουθεί ο Μπαλωμένος. Θυμίζω βέβαια ότι σήμερα υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων,
0: γιατί το αναφέρω,
2: αντιμετωπίζει την σήμερα στις το απόγευμα, ναι, αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία. Και εκεί στα τελευταία παιχνίδια βασικός goalkeeper της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων ήταν ο Δημήτρης ο Μοναστήλης, με πάρα πάρα πολύ θετική παρουσία και κέραιες επεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Θέλω να πω ότι εδώ, επειδή αναφερθήκαμε σε διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο Γιώργος Ομάντζιος λίγο νωρίτερα, που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, ακόμα ένα παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, που θα διεκδικήσει με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων και όλους τους υπόλοιπους διεθνείς την πρόκριση στο Euro. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την συνέχεια.
0: Λοιπόν,
2: αυτά σε γενικές γραμμές και οποιοδήποτε άλλο, βέβαια, υπάρχει και η εκκρεμότητα, την οποία θα την καταγράψουμε λίγο αργότερα, με Ανδρία Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για συζητήσεις που είναι να γίνουν εντός των επόμενων ημερών ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε, ευχαριστώ τον Πάρτιρ Καλλιώτη, μας έχει δώσει τις δηλώσεις Πανούλη. Είχαμε Media Day στον Άρη, ο Σιάο πιθανότατα και ο Γκάλης θα είναι παρόντες αύριο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη. Είχαμε Media Day, πάμε να δούμε τι είπε ο Σπανούλης και μετά πάμε στον Πάρτιρ Καλλιώτη.
3: Το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει πει στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Οπότε και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση. Έχουμε plays για τον Ζερμάια, αποδίδει γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Πανούλης. Πάμε στον Πάρτιρ Καλλιώτη που ήταν στη Media Day. Το ερώτημα είναι αν το πάθημα με την καρδίτσα έγινε μάθημα εν ώψη του αγώνα αύριο με την Μπούργκος. Έλα πάρε μου. Καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, ακούσαμε και τη δηλώση του Βασίλη Πανούλη. Μίλησε για μάθημα στην καρδίτσα. Οφείλει σαφώς να διδαχθεί πολλά από αυτό το κομμάτι. Η ανάλυση του βίντεο και τα 21 λάθη που έκανε ο Άρης σε εκείνο το μάτς αναλύθηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια από τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του, τους παίχτες. Το συζητήσανε πολλή ώρα την επομένη του μάτς. Ακόμα και κάτι χθεσινή μέρα το συζητούσανε. Αλλά ο Άρης οφείλει να προχωρήσει μπροστά. μίλησε για κίνητρο, για συγκέντρωση, για πάθος ο Βασίλης Πανούλης. Σαφώς ρωτήθηκε και αναφέρθηκε και στους Σιάο και Γκάλι που θα δώσουν το παρόν στο παιχνίδι αύριο και πως αποτελεί και αυτό ένα εξτρά κίνητρο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς είναι sold out και αυτό το παιχνίδι του Άρη. Αγωνιστικά ο Άρης δεν θα έχει ξανά τον Στέφαν Γιώβιτς, καθώς παρότι ο Σέρβος Γκάρντ έχει μπει στις προπονήσεις, όπως μας είπε ο Σπανούλης σήμερα, είναι αρκετά πίσω ακόμα στο αγωνιστικό κομμάτι και θα προφανώς θα καθυστερήσει και άλλο να μπει. Οπότε δεν παίζει σίγουρα αύριο με την Μπούρκος και λογικά ούτε την επόμενη εβδομάδα θα τον δούμε, εκτός αν ανεβάσει θεαματικά στροφές και μπορέσει να μπει στο rotation του Άρη. Και είναι και ουσιαστικά το μοναδικό πρόβλημα που Γιαννίτης και Τανούλης και αυτοί παραμένουν εκτός, αλλά θα περιμένουμε αύριο για να δούμε την τελική δωδεκάδα λίγο πριν το παιχνίδι ποια θα είναι.
0: Γκάλης και Σιάο εκεί πάρει.
4: Ναι. Θα είναι παρόντες στο γήπεδο και οι δύο έχουν δώσει το... Ο Γκάλης έδωσε το και είπε το ναι στην πρόσκληση του Άρη. Ο Σιάο είχε ενημερώσει εδώ και 2-3 μέρες πως θα είναι και αυτός παρόν στο παιχνίδι, οπότε αναμένεται αυτή η συνάντηση ξανά των δύο του θρύλου του Άρη, του Νίκου Γκάλη και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Ωραίο.
4: Όπως πριν από ακριβώς ένα χρόνο, Γιώργο, έχει γίνει και αυτό. Και τότε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη κόντρα στο Αμβούργο.
0: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, οι δυο τους ξανά στο παλέ.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Σιάο Γκάλης μαζί, ένα χρόνο μετά. Έχει και τη σημειολογία του αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μπάρτιρ Καλλιώτη. Πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Γιατί ο Κυριάκος μας έλεγε, προσέξτε τι γίνεται τώρα, γινόταν ολόκληρη μάχη προκειμένου να έχουμε περισσότερους Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια της Super League. Μετά την τελευταία γκέλα όμως, το εξόφθαρμο λάθος από τον Τζίλο, όλο αυτό πάει στράφη. Φαίνεται, μας το έλεγε χθες ο Κυριάκος, ότι αν ήδη να αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων, θα αυξηθεί ο αριθμός των ξένων. Καλησπέρα, Κυριάκο.
5: Καλησπέρα Γιώργο, λέγαμε το εξής, ότι μέσα στο μυαλό του Λανουά είναι να υπάρξουν ξένοι βαρίστες και στα μάτς πέραν των Big Four, δηλαδή στις μικρότερες ομάδες, μετά τα όσα έγιναν όχι μόνο με τον Τζίλο αλλά και με άλλους Έλληνες βαρίστες. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την εκπαίδευση των Ελλήνων στο ΒΑΡ και φοβάται μήπως δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει από τώρα, από την έκτη αγωνιστική.
0: Ναι.
5: Είναι πολύ νωρίς κατά την άποψή μου. Ενδεχομένως να το ετοιμάζει με στο μυαλό του στα πιο κρίσιμα μάτς που είναι τα play-outs. Καλά, για τα play-outs δεν συζητάμε.
0: Ναι.
5: Εκεί θα υπάρχουν κάποιοι, θα κάνουν και μονιμότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένας Πορτογάλος,
0: ναι,
5: ο οποίος έρχεται κάθεται εδώ τρεις εβδομάδες.
0: Του άρεσε.
5: Ένα μήνα,
0: ήλιο, πού θα τον βρει.
5: Ένα μήνα. Και τον βρίσκει, στην Πορτογαλία τον βρίσκει, αλλά είναι τα χρήματα, έτσι,
0: τα
5: είναι
0: χρήματα,
5: πολλά τα χρήματα. Ένας μήνας εδώ διακοπές.
0: Καλή είναι και η Πορτογαλία, αλλά δεν είναι Ελλάδα.
5: Παίρνει και τέσσερα μάτς βάρ. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάντως είναι μέσα στα σχέδια, το έχει εκμυστηρευτεί στους συνεργάτες του. Η ΓΕΒ πράγματι είναι ένα πισωγύρισμα, οφείλουμε να το πούμε, και μειώνει στην ουσία την δυναμική των Ελλήνων διαιτητών που θέλουν να επιστρέψουν. Αλλά εγώ νομίζω σήμερα, Γιώργο, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που συμβαίνει με τη Manchester City.
0: Ναι, ναι.
5: Διότι ενώ όλες οι ομάδες της Premier League ζητούν την αποβολή τους, την αποβολή της Manchester,
0: ναι,
5: και όταν θα πάνε στο εφετείο με τη City θα είναι απέναντί τους, στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις όπου υπήρξαν ανάλογα περιστατικά, όχι μόνο financial fair play, αλλά χειραγωγημένα και όλα αυτά, στις παραβάσεις ομονοούν οι πάντες. Διότι λίγο πολύ όλοι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη από το παρελθόν. Και σου λέει τώρα τι, να κοντράρω αυτό που έχει σήμερα τη φωλιά του λερωμένη.
0: Σωστό.
5: Στην Αγγλία αντιθέτως πηγαίνουν με τοπικά απέναντι σε μια City που έχει ροή εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων δολαρίων, Άραβες επενδυτές, και φαίνεται ότι η City οδεύει προς αποβολή από το πρωτάθλημα, όχι ποινή, όχι αφαίρεση, διότι η αφαίρεση,
0: ναι,
5: θα την ρίξει η κατηγορία.
0: Ναι.
5: Επιμένουν να την αποβάλουν από την Premier League. Δηλαδή δεν ξέρω πού να την πάνε.
0: Τι λέει.
5: Επιμένουν σε αυτό το σενάριο. Η αφαίρεση βαθμών, επειδή θα είναι μεγάλη, θα υποβιβαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαθηματικά θα υποβιβαστεί.
0: Και πάνω
5: αλλά
0: σε
5: δεν θέλουν να την επαναφέρουν.
0: Ναι, και πάνω σε αυτό που λες, πολύ σωστά, έχει ξεκινήσει ήδη μάχη Real Μαδρίτης, Arsenal, Μπαρτσελώνα, αρχίζουν να πολιορκούν τον Erling Haaland, γιατί αν πέσει η Manchester, ο Haaland θα αναζήσει αλλού στέγη και ήδη αρχίζει να εξυφαίνεται το σενάριο της μάχης για την απόκτηση του Νορβηγού.
5: Απολύτως λογικό, είναι το διαμάντι που βρίσκεται στα χέρια της City και νομίζω ότι θα τον φλερτάρουν οι πάντες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη, προχωράμε. Να πάμε Μπήκατε καθόλου σε κάνα ιχθυοπολείο να πάρετε ψάρια? Πήγατε? Πήγατε σε κάνα ουζέρι και είπατε βάλε μου κάτι φρέσκο? Αν πήγατε θα είδατε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Και πάμε στο Χρήστο Φανή να δούμε τι γίνεται με τους αλλοίς και την 100% δίκαιη διαμαρτυρία τους. Καλησπέρα Χρήστο.
6: Καλησπέρα Γιώργο, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με κάτι που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
6: Και αφορά την κλινική για την οποία ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα που σφραγίστηκε. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η μεταφορά των ασθενών με πρωτοβουλία των οικογενειών. Καμία ενημέρωση, όπως λένε, ούτε από τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε από την ίδια την κλινική. Οπότε άνθρωποι που ανησυχούν έρχονται με ιδιωτικά ταξί και με ιδιωτικά ασθενοφόρα, συγγνώμη, και λευκά ταξί, ανάλογα με την κατάσταση που είναι οι άνθρωποι τους, προκειμένου αρχικά να τους μεταφέρουν στο σπίτι τους, φοβούμενοι το επικείμενο λουκέτο, και στη συνέχεια να αναζητήσουν κάποια άλλη κλινική, προκειμένου να τους εισάγουν για να συνεχίσουν την νοσηλεία τους. Υπενθυμίζω 45 στο σύνολο, και οι πληροφορίες λένε ότι η κλινική, η διοίκηση δηλαδή της κλινικής, δεν έκανε ένσταση στην απόφαση της σφράγισης. Έχουν περάσει ήδη 7 μέρες, εκπνέει και η προθεσμία σε άλλες 8 που θα παρέλθουν. Όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη κλινική θα σφραγιστεί. Να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά τα ψάρια που είπες, το λέγαμε και από χθες, σήμερα είναι ακόμα πιο χειρότερα. Δεν υπάρχουν φρέσκα αλλιεύματα, εκτός και αν κάποιος ψάξει ιχθυοτροφείου. Και αυτό βέβαια, Γιώργο, έχει άμεσο αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι τιμές σε αυτά το ιχθυοτροφείο, έτσι. Mm. Από τη στιγμή το κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Αμέσως πήραν πάνω οι τιμές για τα αλλιεύματα ιχθυοτροφείου. Δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στους πάγκους, ούτε στο καπάνι, ούτε στα ιχθυοτροφεία της γειτονιάς. Μάλιστα στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένα βίντεο όπου αλλοιείς, το τράπεζα της αλλοιείς, σταματούν μια παράνομη συναλλαγή που πήγε να γίνει σε βενζινάδικο στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου κάποιοι λαθρέα θέλησαν να πουλήσουν ψάρια σε εμπόρους. Ήταν όμως εκεί οι ψαράδες που, όπως είπαμε από χθες, περιφρουρούν την κινητοποίησή τους. Σταμάτησα και αυτό, και βέβαια όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πράξη θα αντιμετωπίσουν τώρα τις συνέπειες, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαστε στο πλευρό των αλλοιών. Έχει πάει το κάψιμο, έχει πάει στον Θεό. Έχουν απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Γρήγορα τρέχουμε. Μπορούμε να πάμε μέχρι τη Θέρμη να βρούμε Μιχάλη Βραζιάνο και Bet Show.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, καλησπέρα. Τι κάνει η υπέροχη Θέρμη, πες μας.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ηλιόλουστη είναι όπως πάντα, υπέροχη και δροσερή ταυτόχρονα. Πάμε σε λίγο για ένα ποδαρόδρομο έως το Φράγμα.
0: Άντε, πήγαινε εκεί να περπατήσεις, να αναπνεύσεις του καθαρό αέρα.
8: Βέβαια, είναι υπέροχα εδώ. Υπέροχα θα είναι και το βράδυ στο Μονουμεντάλ.
0: Ναι.
8: Έχουμε τον αγώνα προς τιμή του Λεωνίδα μας του Μέση. Mm. Είναι τελευταίο παιχνίδι του Αργεντίνου. Τόσο τεράστιος παίκτης, ο οποίος πριν από 20 περίπου χρόνια έκανε την πρεμιέρα του με τους Αργεντίνους. Έχει πάρει παγκόσμιο κύπελλο, μια τρομερή σταδιοδρομία. Τελευταίο παιχνίδι σήμερα του Μέση. Δεν έχω προλάβει να δω αν θα το δείξει κάποιο κανάλι. Πιστεύω να το δούμε σε κάποιο κανάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στοιχηματικά έχω ανεβάσει ήδη τη στήλη μου στο betshow.com, να ρίξουν τα παιδιά μια ματιά εκεί. Και θα πάρουμε ραδιοφωνικά μια ισοπαλία με πολύ καλή απόδοση στο Καζακστάν. Το παιχνίδι, προσοχή, είναι στις 7, στις 5 το απόγευμα για το Nations League. Καζακστάν, νησιά Φερόε, ισοπαλία με 0-0 και ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα για όποιον ενδιαφέρεται και για τα τελικά σκορ. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, αδελφέ μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε. Εδώ μένετε. Δημήτρης Μπασμπαρέλας έρχεται με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
11: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
10: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
11: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
10: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση της υποδιέμφθησης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε συστηματικά απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φόρο διαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός του. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες αγωνιούν, στηρίζοντας όμως τον αγώνα των ψαράδων και αισιοδοξούν ότι σύντομα η κυβέρνηση θα έρθει σε συμφωνία μαζί τους και θα επιστρέψει έτσι η κανονικότητα στην αγορά. Προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΘΑΕ και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα ο εντοπισμός στον βυθό του λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτας περίπου 1000 βοβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ΟΛΘΑΕ ζητεί την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βοβών. Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 54χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 54χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τέλος, όσον αφορά τον καιρό, μήνυ καλοκαιρία θα έχει σήμερα και αύριο η Ελλάδα. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέα κακοκαιρία με βροχές, αλλά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
21: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310 532 000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
28: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
29: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
28: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
30: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη ζουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερείς, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο άλλος τρόπος είναι στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox του σταθμού. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο metrosport.gr προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάουγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάουγλου, γιατί εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με παιχνίδια για το Nations League, με μπάσκετ, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στη Βοσνία να παίζει με την Μπόσνα στο Σεράγεβο, τον Ηρακλή να ταξιδεύει στα Σκόπια να παίξει με την MZT Σκόπιε, όπως λέγεται η ομάδα, το FIBA Euro Cup, το μπάσκετ το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει τόσο σε Άρη όσο και σε ΠΑΟ και στον Ηρακλή γίνεται καλή δουλειά, με ποδόσφαιρα και με πολύ σημαντικές ειδήσεις, καθώς Κωστή οι απάτες, οι κομπίνες, οι φερόμενες τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί αν δεν εκδικαστεί κάποιο κάτι, δεν υπάρχει καταδίκη, δεν μπορεί κανένα να μιλάει με τα βιβλιοτές, να δίνουν και να παίρνουν και να γίνεται χαμός.
1: Καταρχήν άνοιξε αυτό το κλιματιστικό, γιατί όλοι οι ανέραστοι εδώ μέσα δεν κυλάει το αίμα τους στο σώμα. Φαίνεται είναι από την ανεραστιά τους εδώ μέσα, να πούμε. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, κλειστό το αρκωτήσιο, 45 βαθμούς έξω Κελσίου. Άλλο άνθρωπο, ανέματο, βόδιες ή ανέματο, χωρίς αίμα μέσα, να πούμε. Άνοιξτο. Σου λένε δεν μπορώ τη ζέστη, να πούμε. Άνοιξτο. Πάτα το κουμπί, είσαι πιο μπροστά εδώ.
0: Φίλε, είναι 6 του Οκτώβρη. Έχει έξω 21 βαθμούς.
1: Ζεσταίνομαι, ρε φίλε, δεν ξέρω τι 6 το Οκτώβριο.
0: Έχω κάνει την προετοιμαστή μου, γιατί εγώ μπαίνω, ετοιμάζω εδώ πέρα τα πάντα.
1: Καλά, ρε κόκκινε, ξέρουμε, δουλεύεις. Το κουμπί πάντα άνοιξε.
0: Συγγνώμη, δεν το άνοιξα. Με συγχωρείς. Συνήθως το ανοίγω.
1: Άνοιξε εδώ πέρα.
0: Με συγχωρείς.
1: Έρχεσαι το πρωί, κλειστά τα φώτα, εδώ θα σκεγείται συνωμοσία, να πούμε. Κλειστά τα αρκοντίσιον. Άνοιξε το
0: Άνοιξε.
1: Ο Μπούζος δεν έχει αίμα μέσα εδώ. Το έχει κλειστό, να πούμε.
0: Αδύνατος, δεν έχει ανάγκη.
1: Είναι, λέει.
0: Αδύνατος.
1: Εσύ που είσαι χοντρός και δεν έχεις ανάγκη.
0: Είναι κρύος αυτό, γι' αυτό. Εγώ είμαι θερμόνος.
1: Βάλτε στους 22 βαθμούς.
0: 22, μάλιστα. Τι άλλο επιθυμεί, αφέντης?
1: Τίποτα, τελείωνε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά απασχολούν την επικαιρότητα και θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Αν θες να ρωτήσεις.
0: Να κουβεντιάσουμε,
1: ναι,
0: βασικά. Να ρωτήσω,
1: ναι.
0: Γιατί το να ρωτήσω πάει, γιατί ένα πρόσωπο τυχά να το γνωρίζει καλά. Όχι από αυτούς που εμπλέκονται, που έχει άμεση σχέση με
1: κάποιον. Ποιο γνωρίζω καλά?
0: Τον κύριο Καρατζαφέρη.
1: Και τι έκανε ο Καρατζαφέρης?
0: Ένα. Χτες είχαμε την κομπίνα, χτες. Αυτές τις μέρες την κομπίνα με τα κρυπτονομίσματα και τους 10.000 οι οποίοι την πάτησαν. Με το πυραμιδικό σύστημα.
1: Καλά να πάθουν.
0: Μάθαμε για τους λογαριασμούς των 10 που κάποιοι πληρώναν υπέρογκα ποσά προκειμένου να ξεπλύνουν χρήματα. Το έχεις υπόψη σου?
1: Βέβαια. Ψηλό πράγματα.
0: ψηλοπράγματα, δίναν περισσότερα χρήματα από ό,τι ήταν ο λογαριασμός, πολλά περισσότερα, έπαιρναν επιστροφή και έτσι τα ξεπλένανε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον πρόεδρο του Λάος,
1: ναι,
0: με τον οποίο ο κ. Καρατζαφέρης είναι στα δικαστήρια από ό,τι μαθαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απάτη για εικονικά και πλαστά τιμολογία.
1: Και τι είμαι εγώ, γκόμενο του πρόεδρου του Λάος και μένα δεν το καταλάβω.
0: Και επειδή ξέρεις τον άνθρωπο.
1: Ποιον?
0: Επειδή ξέρεις τον άνθρωπο.
1: Πού να το ξέρω αυτό το μουσάτο.
0: Τον Καρατζαφέρη.
1: Ο Καρατζαφέρης πού εμπλέκεται με αυτό το χοντρό.
0: Τον έχει κάνει μηνύσεις και λέει είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Δεν είπα ότι πρέπει.
1: Το διώξανε από το κόμμα τον Καρατζαφέρη, κάνανε αυτή. Πού εμπλέκει τον Καρατζαφέρη.
0: Δηλαδή,
1: δεν εμπλέκει τον Καρατζαφέρη με αυτόν. Έχει καμία συνεργασία.
0: Δεν έχει συνεργασία.
1: Πώς πήρα τη μαρμίτα, εμένα το. Πήραν και αυτόν το κόμμα. Δηλαδή, να πιάσω τον άλλον, δηλαδή. Ότι κλέβει το ΕΙΚΑ, πρέπει να απολογηθώ εγώ.
0: Αυτό σου είπα.
1: Για αυτό με λες το.
0: Λέω, όταν κάνει τέτοιες δηλώσεις και λέει έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και καιρό, προφανώς μπορεί να είναι κάτι το οποίο το γνώριζε.
1: Δεν το γνώριζε.
0: Ακριβώς. Μήπως γνώριζε κάτι και εσύ, αυτό λέω. Γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που λέει.
1: Κάθε μέρα που παίρνω τον Καρατζαφέρη τηλέφωνο 79 χρονών, του λέω, ξέρεις, ποιος απατεώνασε την
0: ανθρώπινη. Δεν είπα ότι μιλάς κάθε μέρα με τον άνθρωπο. Προς Θεού τώρα. Δεν είναι. Αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνεται κάτι πολύ.
1: Πόσα λεφτά έφαγε αυτός.
0: Κοίταξε, λένε ότι η ζημία στο ελληνικό δημόσιο είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραία. Εάν τα 5 εκατομμύρια.
0: Το ακριβές ποσό το οποίο καρπόθηκε ο ίδιος δεν μπορώ να
1: 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Παπαγεωργόπουλος του ζήτησαν πίσω 8,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τα δώσει. Λοιπόν, έτσι και να το κάνουν και αυτό. Να 5 εκατομμύρια ευρώ δώστα. Δεν έχεις να τα δώσεις. Μάλιστα. Τι έχεις, Παπαγεωργόπουλε, σπίτι, ακίνητο και τα πίσω δώστα στο κράτος. Εσύ πώς το λένε αυτό να δω το χοντρό.
0: Πώς το είναι, πώς το λένε. Καμπούρι.
1: Καμπούρι. Πόσα σπίτια έχεις, καμπούρι, 4. Πόσο κάνουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Τα παίρνω πίσω. Τι άλλο έχεις, καμπούρι.
0: Φίλιππος Καμπούρης.
1: Έτσι μόνο λύνεται. Όταν τα πάρουν πίσω. Αυτό θα τον πονέσει. Άμα το βάλουν τον καμπούρι τώρα 12 μήνες φυλακή να κάνει τα μάγουλά του πιο μεγάλα και τα 5 εκατομμύρια είναι στη γλάστρα από κάτω, δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν υπάρχει ωφέλεια.
1: Το δήμαρχο μας τον παλιό εκδικάστηκε πριν 2 μήνες από ό,τι έχω διαβάσει να φέρει πίσω στο δημόσιο 8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα τα φέρει, δεν τα φέρει, δεν ξέρω. Πάντως οι ποινές πρέπει να είναι τέτοιες.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ότι αν δεν πληρώσει άλλο δεν πονάει.
1: Για κάτσε εκεί. Άμα έτσι αφάγω 2 εκατομμύρια ευρώ, κάτσε ένα χρόνο φυλακή, τα αφήσει την ευγενία.
0: Ξέρεις ότι ο Κοσκοτάς.
1: Τι.
0: Είχε καταδικαστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε ο νόμος δεν προέβλεπε να επιστραφούν και τα χρήματα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα βέβαια το άνθρωπο.
1: Πασόκριγαμε τώρα. Μας βάλανε δάχτυλο να πούμε. Εντάξει.
0: Άδικα.
1: Η θήκη άδικα. Εντάξει. Να τα γυρίσω. Και αυτή από τον ΕΠΕ και πέντε πρέπει να τα γυρίσω πίσω.
0: Και
1: θα πάρει ο Μητσοτάκης ή θα κάνει δημόσιες σχέσεις. Εκεί τι λέει το έργο.
0: Εκεί τι λέει. Με αυτά που γίνανε.
1: Τι λέει ο Α. Τι λέει ο Σκάι για
0: θα
1: αυτό.
0: Σου πω.
1: Τι λέει ο Μάκης γι' αυτό.
0: Δεν στέκομαι σε αυτό. Όχι. Σημασία έχει τι λέμε εμείς.
1: Ρε αγόρι μου, το πιάσανε αυτό το χοντρό. Ωραία. 5 εκατομμύρια ευρώ. Τον Παπαγεωργόπουλο το πιάσανε.
0: Καταρχήν πρέπει να καταδικαστεί.
1: Περίμενε. Περίμενε. Το πιάσανε. Πες ότι καταδικάζεται.
0: Μπορεί να είναι μπροστινός.
1: Δεν ξέρω, πισινός, μπροστινός δεν κτλ. Τι με πιάνεις κουβέντα τώρα. Το ξέρεις, λέει. Ποιο ξέρω. Αυτό που είπα για τα λεφτά μου το ξέρω.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είπα αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είπα βάσει αυτών των οποίων είπε ο κύριος Καρατζαφέρης, που τον γνωρίζεις τον άνθρωπο χρόνια, αν είχες υπόψη σου κάτι. Γιατί λέει τα χειρότερα. Ότι πήρε.
1: Εγώ κοινά, άμα αρχίσω εγώ στο μικρόφωνο και λέω ποιο ξέρω τι έχει φάει, θα μας το κλείσουν το ραδιό, θα πάμε στην Καπερναούμ. Άμα αρχίσω και λέω εγώ αυτά που πρέπει να πω, θα μας κλείσουν. Θα με ρωτάς.

0: Τι πιστεύεις ότι θα αποζημιωθούν?
1: Αυτοί που τα πήραν τα αυτά.
0: Αυτοί που έχουν πάρει τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό είναι το δραματικό. Βλέπεις αυτόματος, τι σκέφτεσαι? Ότι οι εμπλεκόμενοι πιθάνουν να αποζημιωθούν.
1: Αυτό σου λέω. Δεν φτιάχνει το έργο εδώ. Και τα οικονομήσεις για την πάρτι σου και άσε τώρα τι γίνεται. Παρακάτω.
0: Ο καθένας είναι όπως το φιλοσοφεί και ό,τι πιστεύει. Ναι. Άλλος μπορεί να το κάνει, άλλος δεν μπορεί.
1: Δεν μπορείς, πες τα νέα, τη σημερα θα τελειώνουμε.
0: Βαριέσαι?
1: Καθόλου.
0: Γιατί μου λες πες τα νέα της ημέρας?
1: Είναι πες μας τώρα, μας έπιασες τώρα, ο Καπούρης έφαγε 5 εκατομμύρια. Πρόπο, μόνος είναι.
0: Δυστυχώς είναι πολύ.
1: Εντάξει. Μπορεί ο δικαστής να τον αθώσει και μετά κυνηγά ο Καπούρης εμένα.
0: Δεν είπα ότι είναι άνθρωπος.
1: Άσε, μπορεί να αθωωθεί ο Καπούρης.
0: Λέω το κατηγούμα. Άσε, είπα, έχει πάντα το τεχνίδι του
1: αθώθει. Μην με μπλέξετε.
0: Πού σε έμπλεξα?
1: Μην με μπλέξεις.
0: Είπα, έχει το τεχνίδι του αθώθει.
1: Άσε με τώρα με τον Καμπούρ για την Καμπούρα. Τελείωνε. Πάμε παρακάτω. Τι, 5 εκατομμύρια, τα έβαγε.
0: Φυσικά τα λεφτά τώρα. 5 εκατομμύρια.
1: Στην Αθήνα δεν είναι τίποτα. 5 και 4 εκατομμύρια. Α, πάμε παρακάτω.
0: Στην Αθήνα δεν είναι τίποτα. Και εδώ τι είναι?
1: Εδώ τι είναι? Εδώ μόλις δεις τις τουαλέτες στη θύρα αυτά που είναι ατούρκικες. Το ίδιο είναι εδώ με κάτω.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη. Πώς το λέγανε στα Γιάννη αυτόν που είχε κάνει πάλι πυραμιδική κομπίνα και τους είχε φάει τα... Ο Ούκος.
1: Ναι.
0: Στα Γιάννη δεν είχε κάνει την κομπίνα. Και φάει δισεκατομμύρια.
1: Καλά έκανε.
0: Δεν είναι η Αθήνα. Δεν είναι σωστά τα λόγια. Η κομπίνα με τα 8 εκατομμύρια ευρώ στην Κατερίνη και τη Λάρισα.
1: Εντάξει, αφού τα κάνουν έχουν μυαλό. Εσύ μπορεί να κάνεις. Εσύ δεν είσαι ικανός το ψαλίδι του Παΐσιου να εκμεταλλευτείς. Τι θα σε κάνω?
0: Πες με ανίκανο, ρε φίλε.
1: Ανίκανος εσύ τι είσαι?
0: Αυτό είναι ανικανότητα.
1: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, ή θέλεις κάτι.
1: Ρε τελείω.
0: Ή δεν θέλεις.
1: Τελείω.
0: Δεν είναι ανικανότητα πάντα.
1: Ανίκανος εσύ. Εμένα αν με κούρευε πάντως και καμαλιά ο Παΐσιος, το ψαλίδι δεν το είχα στην επανομή και το προσκυνούσα, να ξέρεις.
0: Καλά θα έκανα. Εγώ θα σε κατηγορώ για τις ιδέες σου.
1: Και αν με κολούσαν τίποτα από δίπλα και τα λοιπά, μου λέγανε τι είναι αυτά και τα λοιπά, τους έδινα τα μισά. Να γίνουμε συνεταίροι. Για να μην μιλάνε. Έτσι θα έκανα εγώ.
0: Δικαίωμά σου.
1: Εσύ λέγε τι Άγιος ήταν ο Παΐσιος, μιλούσε με τις ακρίδες.
0: Εγώ δεν
1: έκανε διάλογο με τις μύγες. Ξέρω τι να σε πω.
0: Έκανα ποτέ διάγγελμα για τον Άγιο Παΐσιο? Έκατσα ποτέ?
1: Δεν μας έλεγες εδώ και πήγα στον Άγιο.
0: Όχι, όποτε ρωτήθηκα.
1: Βρεκονόμησες.
0: Από τι να κάνω?
1: Άμα δεν κονόμησες, πάμε παρακάτω. Το θέμα οικονομήσεις. Άμα δεν κονόμησες.
0: Δεν θέλω να οικονομήσω από
1: κάτι. Άγιος είναι αυτός. Ποιος είναι Άγιος? Αυτός που μας δίνει λεφτά και οικονομάμε. Ο άλλος δεν είναι Άγιος. Είναι Άγιος για άλλον.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχει το Άγιο δολάριο ή το Άγιο ευρώ.
1: Βρε, ακούσε λόγο τώρα.
0: Δεν είναι έτσι πάντα.
1: Άγιος είναι αυτός που σε πιάνει από την αφάνεια και σε βγάζει απάνω.
0: Φιλάκι, να σου πω κάτι, ναι, για να συνοηθούμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας πολύ καλός καλλιτέχνης, για μένα, ο οποίος αξιώθηκε και έκανε και 5 δραχμές.
1: Καλά έκανε.
0: Έφυγε τζάμπα και βερεσέ. Τι θα του ωφελήσουν τα χρήματα τα οποία απέκτησε? Τίποτα. Όσοι μεγάλοι και τρανοί έχουν ένα σκασμό χρήματα τα οποία έχουν αποκτήσει με κόπο, με όποιο τρόπο και
1: αν θα έχουν αποκτήσει. Εγώ για να κάνει. Εσύ ξέρω, παίζεις τη σεσλόν, κάθεσαι. 8 ώρες, 10, εντάξει, ο άλλος...
0: Ποια σεσλόν?
1: Τι σεσλόν ανάσκελα?
0: Ποια σεσλόν?
1: Στρατιωτικό κρεβάτι.
0: Στρατιωτικό κρεβάτι.
1: Ναι. Κουραμάνα δίπλα.
0: Ποια είναι κουραμάνα?
1: Ας τους ανθρώπους να κονομάνε.
0: Τι είναι κουραμάνα, γιατί κόλλησα τώρα.
1: Τι είναι κουραμάνα?
0: Ναι, κόλλησα τώρα.
1: Μια κόμμα που κάνουμε στην Τούμπα είναι κουραμάνα.
0: Τι είναι κουραμάνα?
1: Δεν ξέρει ποια είναι κουραμάνα. Πάμε παρακάτω.
0: Πες μου λίγο τι είναι κουραμάνα, κόλλησα. Πες μου.
1: Στρατό δεν πήγες?
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Κουραμάνα δεν ξέρεις τι είναι?
0: Κόλλησα, δεν θυμάμαι, δεν σου έχει τύχει να κολλήσει.
1: Η αυγόφετα που του λέγαμε στο. Η κουραμάνα.
0: Και το κοτόπουλο το έλεγαν αλλιώς, δεν λέγε στον αέρα.
1: Καλά, εντάξει, πάμε.
0: Υπάρχουν κάποιες.
1: Πάμε, βρε, πάμε.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Εντάξει.
0: Εσύ σιγά μην έτρωγε αυγόφετα. Στο τρίτο στόμα στρατού. Πάνω όταν ήσουν, μπορεί να έφαγε.
1: Όχι, θα κάτσω εγώ. Θα έχω τον πασόκο του Τσοχατζόπουλου και θα κάτσω στον Εύρο.
0: Βρε, καλά.
1: Αφή από εδώ πέρα.
0: Σε κατηγόρησε κανεί. Αλλά πλακουραφού ήσουν.
1: Και πολύ καλά έκανα.
0: Και καλά έκανα.
1: Θα πέφτω από τα λεξίπτωτα να σκοτωθώ για το Τζοχατζόπουλο και το Βενιζέλο. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Ούτε μπορεί να κατηγορήσει όμως αυτόν ο οποίος.
1: Είπα εγώ τον άλλο ότι τον κατηγορώ.
0: Όχι, που επιλέγει να υπηρετήσει και να το κάνει αυτό.
1: Θέλει να το κάνει, το κάνει.
0: Άλλος θέλει να γίνει βατράκι. Άλλος θέλει να.
1: Ας γίνει και ποντίκι, δεν με νοιάζει εμένα.
0: Δικαίωμά του είναι.
1: Πάμε άλλο, πάρουμε.
0: Λοιπόν,

0: Λες ότι δεν πουλάει η Εθνική.
1: Πουλάει, πούλησε. Σε μένα πήρα, νούμερα πήρα.
0: Όχι, γενικότερα λες ότι δεν πουλάει η Εθνική. Καλό αυτό που λες.
1: Πουλάει,
0: και καλά έκανες.
1: Πουλάει άμα έχει φασαρία.
0: Και, και
1: στέκομαι. Άμα είναι όλα ίσια, όλα καλά, χειροκρότημα, δεν πουλάει.
0: Αλήθεια. Και κυρίως η αποτυχία ή κάποιο λάθος είναι αυτό το οποίο προκαλεί ντόρο και κουβέντα πολύ.
1: Σαματάσαμε, δεν γίνει. Στραβό αποτέλεσμα, άμα δεν γίνει. Ίντριγκα, άμα δεν γίνει. Δεν πουλάει. Ο κόσμος θέλει αυτά.
0: Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση και εγώ τον άνθρωπο.
1: Ήταν δηλαδή, με συγχωρείς που ήταν η Εθνική. Δεν έχουμε πρωτάθληματα, κύπελα, Ευρωπαίες. Τι παραθέσεις είναι, δεν είναι μπέναλτι κτλ. Είναι και καλά τα πράγματα.
0: Θα ξεκινήσω με το out.
1: Είναι και καλά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι ο κόσμος γεμάτος λεφτά.
1: Είναι και καλά τα πράγματα στην Εθνική. Άσε το αντιμισοταγικόμενο σου. Άσε. Όταν έρθει το Μητσοτάκης, εδώ σε βλέπω κρυμμένος είσαι. Βάρε μια πανοπλία.
0: Εγώ.
1: Πάρε άλλους 50 κομμουνιστές, αριστεριστές κτλ.
0: Δεν ανήκω κάπου.
1: Ξέρω εγώ, πάρε κάποιον. Δεν ανήκεις κάπου, μα ζαλεί τον έρωτα. Πάνε, διαμαρτυρήσου.
0: Εκφράζομαι.
1: Εκφράζεσαι, τι εκφράζεσαι. Από το μικρόφωνο.
0: Φυσικά.
1: Πάρε και ένα τσαμπουκαλευτή με κανένα αστυνομικό, αφά καμιά στα πλευρά. Τι εκφράζεσαι. Εκφράζεσαι εδώ με το αρκοντήσιο, τι εκφράζεσαι. Εκτός ασφαλού. Φάει κανένα. Πώ τα λέω αυτά που πετάνε, χημικό.
0: Θα πρέπει να βάλω χημικό, δηλαδή. Μάλιστα. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι, άντε, πάνε. Όταν πια ανακτήσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να μου πει λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Την δήλωση του Κλοπ.
1: Ποια από όλες.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Είχανε πολλές.
0: Τη θεωρώ την πιο κομβική. Δεν θα ήθελα να ξαναπαίξω με την Εθνική Ελλάδος με τίποτα.
1: Ναι.
0: Πώς τη μεταφράζεις.
1: Πώς τη μεταφράζω.
0: Γιατί έχει πολλές ερμηνείες.
1: Εθνική ο μπάτσερ έβαλε γκολ.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ταλαντούχα ομάδα. Δουλεμένη. Με τις αδυναμίες της. Σκληρή. Μαχήτρια. Με αυταπάρνηση παίκτες. Κάποια κενά στο σύστημα καλύπτονται εσωτερικά από τα παιδιά. Είναι μια ομοιογενής ομάδα, αγαπημένη. Μόνο υγεία βγάζει.
0: Φτά.
1: Η ομάδα.
0: Εδώ δέμε και το Μαυροπάνο.
1: Χαρούμενα τα παιδιά.
0: Να διαμαρτύρεται
1: που βγαίνει. Ο Μαυροπάνος που βγαίνει, ο άλλος που βγαίνει. Είναι μια ομάδα η οποία είναι συσπηρωμένη. Το πάει καλά ο Γκαγκάτσης, πολύ καλά. Στο οργανωτικό.
0: Τον ακούσαμε και στο λόγο που έβγαλε.
1: Μια χαρά το λόγο έβγαλε. Ο παπάς του έβγαζε καλύτερους. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι τον Βασίλη του Γκάτση. Πώς. Δεν το θυμάμαι τον Βασίλη του Γκάτση να βγάζει λόγους στην εθνική ομάδα.
1: Ρε, το ξέραμε εμείς έξω το Γκάτση.
0: Άλλο.
1: Είχε καλό παρελάρε να πούμε. Ναι.
0: Μεγάλο. Με ομάδες.
1: Για να πάρει τέτοια θέση. Άμα δεν έχει πάρλα.
0: Σίγουρα. Χωρίς πρόλογο δεν πας. Στον πρόλογο πρέπει να μην πιάνει.
1: Βέβαια.
0: Νομικός δεν είναι.
1: Ποιος είναι νομικός.
0: Ο κύριος Γκαγκάτσης.
1: Ο Βασίλης.
0: Ποιο
1: ο άλλος. Ναι.
0: Και οι δύο.
1: Άμα πάω εγώ να
0: και η μητέρα του ήταν δύο.
1: Και δεν μπορώ να παραμυθιάσω την πρόεδρο απάνω να πάω την γοητεύσω με τον λόγο μου. Τι να κάνω.
0: Χωρίς πρόλογο δεν πάει ο δικηγόρος ξανά.
1: Δεν πας. Τι έγινε και τι πάυση.
0: Όχι, περιμένω να ολοκληρώσει γι' αυτό για τον Κλοπ.
1: Ότι τι.
0: Αυτό που σε είπα, ότι δεν θα ήθελα να ξαναπαίξω. Δηλαδή...
1: Είναι μια ομάδα, το όχι του ατόμου, είναι του συνόλου. Είναι μια ομάδα με δίδυμα, είναι μια ομάδα με συνεργασίες.
0: Και
1: μια
0: τόνισε
1: ομάδα...
0: ότι είχε πολύ σημαντικές
1: ελίξεις. Μόλις είδερε ο Κλοπ το 1.90 τον Παυλίδη να κάνει άμυνα στο κέντρο πίσω, 15 μέτρα στα στόπερ, λέει αυτή είναι ομάδα. Θα μου βγει η ψυχή να την κερδίσω. Καλύπτει το πρόβλημα των χαφ. Ο Φορ γίνεται κόφτης, όλοι μείνονται, όλοι επιτίθονται, ταλέντο έχουνε, γιατί να θέλει να ξαναπαίξει μαζί μας, για να μπαίνει με τη Σερβία. Η ομάδα δεν είναι όχι έχει ταλέντο αυτή, είναι η ομοιογένεια, είναι ο χαρακτήρας των παικτών. Εγώ που δεν συμπαθώ τα ντερά μου, τους παίκτες δεκαετία 80-90, όλους αυτούς τους κουμαρτζίδες να πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ψηλή περισσότεροι, και ζητά δανεικά από τον πρόεδρο τώρα, πρόεδρο εδώ και εμένα, δεν τους χώνεψα ποτέ. Όλη η Ελλάδα, μαζί κι εγώ, δεν υπάρχει παίκτης αντιπαθής στο σωματείο.
0: Σήμερα.
1: Στην όλοι εθνική, είναι στην εθνική ομάδα. Δεν υπάρχει. Όλοι είναι παιχταράδες και ταπεινοί. Ξέρεις τι ταπεινά, με ταλέντο και ταπεινός.
0: Τεράστιο.
1: Συμπαθέστατη.
0: Επίτευγμα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αυτό ήτανε.
0: Όχι ρε, έχουμε μέλλον.
1: Έχεις μέλλον. Πάμε άμα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
9: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
12: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
18: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
19: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
20: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις και πάλι Μίμις.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και injectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
1: Τις κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελεφόν 101 και Μάρκ Μπότσο Αιγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε στη μνήμη τηλεφώνου σας το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Είναι κάποια άλλη από τις δηλώσεις του Κλοπ η οποία πιστεύεις ότι είναι άξια αναφοράς?
2: Ο Κλοπ, εκείνο που περιμένουν να εκραγεί, να πλακωθεί με την Bild και με τις άλλες εφημερίδες
1: για αυτά που γράφουν.
2: Ναι, είναι έτοιμος να τους αρχίσει τον πινελίκι.
1: Αυτό τώρα πώς το κλάβανε, που στην αρχή η Bild μας αποκάλυψε Νάνο και τώρα αφήνει υπονοούμενα για τον Κλοπ? Δηλαδή ακόμα δεν ξεκίνησε ο άνθρωπος. Δηλαδή τι είναι, μάγος?
2: Αυτοί που γράφουν στην Bild δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο. Πρέπει να είναι από τους πιο άμπαλους. Η Bild και η Bild και η Bild. Τίποτα. Μηδέν. Δεν έχει ιδέα. Ούτε στο μεταγραφικό δίνει μεγάλες μεταγραφές, ούτε πρωτοσέλιδα, τίποτα. Θα ρίσκει και βλέπω τα σπορ του βορρά δεκαετία του 80. Ένα τέτοιο κατάντημα.
1: Είναι πιο εσπρέσο εφημερίδα.
2: Ένα τέτοιο κατάντημα. Κατάντημα. Η Bild.
1: Είναι σαν
2: γίνει, εγώ εικάζω ότι θα γίνει πόλεμος με τον Κλοπ. Ο Κλοπ, εμένα Γερμανία μου άρεσε, άσε να λέει μια άλλη.
1: Τι εννοείς σου άρεσε?
2: Ο τρόπος σκέψης του, πώς θα αναπτυχθεί.
1: Και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε.
2: Σε ένα χρόνο η Γερμανία με τον Κλοπ θα είναι ομαδάρα. Αυτό εικάζω.
1: Υπάρχει κάτι σημαντικό?
2: Τι υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα είναι
2: απομαυροποίησε καταρχήν τους παίκτες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ποδοσφαίρο χώρα.
2: Η ποδοσφαίρο χώρα. Καταρχήν έδειξε 7 μαύρους. Ένα κράτη.
1: Περίμενε. Στο πρώτο παιχνίδι είχε 9 στους 11.
2: Και ένα γρήγορο.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Η 8 ήταν αργή.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι παρουσίασε άλλη ομάδα.
2: Βλέπουμε ομαδάρα είναι.
1: Μπράβο.
2: Ωραία.
1: 44 παίκτες έχει καλέσει.
2: Θα φτιάξει αυτός ένα σύνολο 25 παίκτων.
1: Θα τη βρει την άκρη.
2: Θα βρει την άκρη σε 6-7 μήνες.
1: Απλά θέλει τον χρόνο.
2: Τώρα η Μιλ, τώρα να μην πω τα 9 μέρα πιανού είναι.
1: Βιάζονται να του κάνουν κριτική.
2: Τι κριτική μου να κάνω τον Κλοπ? Με αυτή την παρέλαβε το χάος. Σε ένα μήνα το κάνω κριτική τον Κλοπ. Χάος πρέπει να είμαι.
1: Φυσικά
2: για... Ή πρέπει να τον αντιπαθώ.
1: Φυσικά και όχι.
2: Ή πρέπει να το παίζω τρέλα. Πώς θα το κάνω κριτική τον Κλοπ? Ο Κλοπ έπαιξε μια μπάλα. Την Γκουαρδιόλα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Αλήθεια λες?
2: Με μικρή πάσα, με κενό χώρο. Με ομάδα οργανωμένη στα 30 μέτρα η αντίπαλος, εμείς δηλαδή στα 35. Σοβαρά μιλάς? Τι κριτική του κάνω? Επειδή δεν έβαλε γκολ, επειδή ήταν η Ελλάδα πολύ καλή πίσω στα μπλοκ. Σοβαρά μιλάς? Ένα χρόνο δεν πρέπει να του μιλάνε του Κλοπ.
1: Και το είχε πει. Μη με κολλάτε.
2: Θα σας πάρει ο διάολος, λέει. Άρα ξέρει με τι έχει να κάνει.
1: Άρα ήταν πολύ σοφό.
2: Άλλο να, βέβαια.
1: Θυμάσαι όταν σου το είχα αναφέρει και λες κάτι, τι θα δεχτεί η κριτική? Και σου λέω, έχει από τους προηγούμενους που κάναν λάθη και είχαν διαφορετική στάση και ο Τούχελ και ο Νάγκεσμαν. Δίναν δικαιώματα με τις στάσεις τους, δηλαδή δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό.
2: Τι κάνανε δηλαδή, βγαίνανε με γκόμενες?
1: Όχι ρε.
2: Τι κάνανε δηλαδή, τι πουλάγανε χασίσι? Τι δικαιώματα δώσανε μωρέ οι άνθρωποι, τι δώσανε? Τι κάνανε δηλαδή, τι εξαγωνιστικό έκαναν? Τι έκανε δηλαδή ο Λέον Άγγελσμαν? Ένα συντηρητικό προπονητή.
1: Ασχολούνται με ό,τι μπουρδα μπορεί να φανταστεί.
2: Πάμε ρε παρακάτω. Πάμε. Α το μπλο.
1: Αύριο
2: ναι.
1: Έχει ένα φιλικό.
2: Είναι αύριο, τι μέρα είναι?
1: Από τις σπάνιες φορές.
2: Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Από τις σπάνιες φορές που σίγουρα θα κάτσει πολύ κόσμο να το παρακολουθήσει.
2: Φιλικό μάτς.
1: Ναι. Γιατί πολύ απλά είναι η τελευταία παράσταση του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει μέχρι τώρα η φύση, του Λιονέλ Μέση.
2: Και τι θα παίξει?
1: Εκείνη η πλάκα. Θα παίξει Αργεντινή Μπενίν.
2: Ο Μπενίνι ποιος, ηθοποιός.
1: Η Μπενίνι είναι μια χώρα, όχι ο Μπενίνι, ο Ιταλός.
2: Α.
1: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι.
2: Μοιάζει με τον Χατζιωαννίδη. Ναι.
1: Όχι ρε, ο Χατζιωαννίδης δεν έχει σγουρόμαλι.
2: Πάνε ρε, άστο Χατζιωαννίδη.
1: Ο Χατζιωαννίδης είναι και πιο ψηλός.
2: Ποιος?
1: Ο Χατζιωαννίδης είναι και πιο ψηλός.
2: Τι ύψος έχει ο Μπενίνι?
1: Δεν νομίζω ότι είναι ψηλός.
2: Για μπες μέσα να δούμε.
1: Να ψάξω να δω πόσο ύψος έχει ο
2: Μπενίνι. Ξέρει τώρα τον Μπενίνι αν είναι πιο ψηλός του Χατζιωαννίδη τώρα.
1: Δεν είναι ψηλός ρε.
2: Πόσο είναι?
1: Δεν ξέρω ακριβώς, τι πρέπει να το ξέρω.
2: Άμα το, πώς το λες να πω.
1: Δεν είναι ψηλός.
2: Δεν είναι ύψος. Λέει.
1: 73 χρονών.
2: Φερμπόι, τι άστο 73.
1: Ύψος.
2: Ύψος.
1: Λοιπόν, 1,68.
2: Ένα.
1: 68.
2: Θα τον κουλιανό πιο ψηλός λέει.
1: Σου είπα δεν είναι ψηλός.
2: Μοιάζει όμως το Χατζιωαννίδη. Τέλος πάντων παίζει Αργεντινή με τον
1: Μπενίν. Ναι, ναι, ναι. Με τον Μπενίν.
2: Ναι.
1: Εγώ το θεωρώ ασέβεια προς το Μέση αυτό.
2: Ποιο?
1: Το ότι παίζει με τον Μπενίν. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έπρεπε να κανονίσουν να παίξουν με τη Βραζιλία. Έστε. Μια τεράστια υπερδύναμη. Με τη Γαλλία, αν μπορούσε να παίξει. Με κάποια
2: ομάδα. Παρά τα αυτά, θα κάτσουμε το μεσημέρι να δούμε το φιλικό.
1: Δεν είναι μεσημέρι, είναι βράδυ. 2 ώρα το μεσάνι.
2: Θα κάτσω εγώ 2 ώρα εδώ τον Μπενίν.
1: Όχι εσύ, ρε. Κάποιοι άλλοι θα κάτσουν το δουν όμως.
2: Θα κάτσει όλες 2 η ώρα τη νύχτα να δει τον Μπενίν με την Αργεντινή.
1: Το ναι. Το λόγο που πήγε το Μπενίν πάει καθόλου το μυαλό σου?
2: Όχι, δεν πάει το μυαλό μου.
1: Γιατί ήταν η πιο οικονομική λύση. Δεν αισθάνεσαι ότι τον θίγει κατά κάποιο τρόπο τον, το Μέση αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
1: Ρε φίλε.
2: Δεν του είπα για τη μανούλα του το Μέση. Δεν τον
1: αποδομήσε. Όχι, το όχι, όχι. Δεν αποδομείται. Αλλά ποιο, το ότι επειδή είναι σε ύφεση η οικονομία της Αργεντινής γίνεται αυτό? Όταν παίρνει εκατομμύρια ομοσπονδιακός προπονητής και δαπανούνται εκατομμύρια στους ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο.
2: Πρέπει να το λύσουμε τώρα στο Μετρόπολης. Είναι από της Αργεντινής, θα πούμε. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι άδικε κάνει στο φιλικό, έτσι όπως το λες. 2 η ώρα τη νύχτα, ας πούμε το πρωί, να έχεις αϊπνίες, να ξυπνήσεις τη γυναίκα σου, να κάνεις καλό σεξ. Αν θέλει, που δεν θα θέλει εκείνη την ώρα, τέλος πάντων προσπαθεί.
1: Δεν μου λες.
2: Να βγεις στο πάρκο, ξέρω εγώ, να δεις τα σκυλιά. Να πας να περπατήσεις στην παραλία, μη σε πιάνει ύπνος. Να δεις Αργεντινή, Μπενίνι, είναι κόκκινα, είναι δηλαδή. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω.
1: Εγώ λέω ότι θα έχει τηλεθέαση.
2: Μ' αρέσει που έχεις προσέγγιση στα κοινωνικά θέματα και έχεις μυρωδιά, να πούμε, και έχεις συνέστηση. Μας ακούνε 100.000 άνθρωποι. Υπάρχει περίπτωση 1-2 η ώρα τη νύχτα, τα χαράματα.
1: Ναι.
2: Να σηκωθεί να δει 50 Αργεντινή,
1: Αργεντίνη ή Μπενίν.
2: Ακόμα δεν είναι. Αργεντίνη ή Μπενίν.
1: Ναι, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα. Φυσικά. Είναι και αυτό ένα ιστορικό.
2: Δεν έχεις συνέστηση καθόλου.
1: Είναι ιστορικό γεγονός.
2: Δεν έχεις καθόλου συνέστηση.
1: Είναι συνέστηση.
2: Δεν έχεις καθόλου συνέστηση.
1: Επιστεύεις ότι είμαι λάθος δηλαδή.
2: Όχι, λέω δεν έχεις συνέστηση.
1: Φυσικά είναι η τελευταία του παράσταση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία.
2: Εσύ δηλαδή 2 η ώρα τη νύχτα θα κάτσεις να δεις τον Μπενίνι με την Αργεντινή?
1: Είπα ότι εγώ θα κάτσω εδώ.
2: Αφού και τι να κάτσει ο άλλος άμα δεν κάτσεις εσύ.
1: Δηλαδή.
2: Εσύ 2 η ώρα το πρωί τι θα κάνεις?
1: Θα κοιμάμαι.
2: Και εγώ θα κοιμάμαι. Και αυτοί που ακούω θα κοιμούνται.
1: Κάποιοι άλλοι μπορούν να κάτσουν.
2: Λες να πάρεις κάτι στην τουάντα, πιάσεις
1: κάτι. Μπορεί να τον απαγορεύσω.
2: Και να πει 2 η ώρα με πιάσε κόψιμο. Δεν ανοίγω ένα καλά μισάρο να δω την Αργεντινή με την Μπενίνι. Θα με τρελάνεις.
1: Πιστεύεις δεν ασχολείται κανείς?
2: Σοβαρά μιλάτε?
1: Από τα δημοσίευμα της άλλης μέρας θα δούμε αν ασχοληθεί κανείς.
2: Ποια δημοσίευμα τα άλλης μέρας?
1: Από τα site και τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα ασχοληθούν, πώς θα ασχοληθούν, τι θα γράψουν, τι θα υποθεί, πότε μπήκε, πότε βγήκε, τι έγινε.
2: Δηλαδή ο Παοξής, ας πούμε, σήμερα δεν έκλεισε ο Σέντερ Μπάκ ο Μιχαηλίδης, δεν έκλεισε ο Ζίβκοβιτς και δεν πήραν παίκτες, ξέρω εγώ, στον τερματοφύλακα και στον εξτρέμ. Θα έκαναν τα αλκά άμα έπαιξε ο Μπενίνι, να πούμε.
1: Μόνο ο Παοξής είναι το κρατήριό σου.
2: Εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός, θα πούμε. Παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και η ΑΕΚ.
2: Ναι, δεν θα δούνε, ξέρω.
1: Είναι και ο Άρης. Ναι. Είναι και ο Ηρακλής.
2: Δεν θα σηκωθεί κανένας Αργενός 2 η ώρα το πρωί. 62 χρόνια έχει να πάρει τίτλο, να πούμε, να δει τον Μπενίνι. Με τον Αργεντίνι.
1: Η ζωή του, η ζωή, πιστεύεις, όλων όσων μας ακούνε,
2: ναι,
1: είναι μόνο γύρω από την ομάδα τους.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Δεν έχουν όλοι,
2: ξέρω, έχουν
1: όλοι δεν έχουν οικογένειες,
2: ναι,
1: δεν έχουν δουλειές. Δεν έχουν καν να πω, ορίστε. Παίζει ήδη. Το Sky.
2: Ναι.
1: Απόψε ο τελευταίος χώρος του ποδοσφαίρου.
2: Δηλαδή θα είναι κόμμενο στο σπίτι, θα σηκωθεί άλλο 2 η ώρα, βρει τηλεόραση και αντί να το πιάσει, να δει καμία τσόντα, να πούμε, θα βλέπει τον Πενίνι με τέτοια. Συνήθως οι γυναίκες εκείνη την ώρα, 2 η ώρα, όταν σηκώνονται, σε πιάνουν τίποτα με καμία τσόντα και σου λέει τι κάνεις τέτοια ώρα. Α, τώρα που ακούω.
1: Ό,τι δεν κάνω μαζί σου.
2: Ρε παιδί μου, α, το έχω κάνει κι εγώ, άντε να σου το πω κι εγώ. 2 η ώρα τη νύχτα.
1: Δεν παιδί. Δεν είσαι μόνο.
2: Καλά, ρε, τι κάνεις εκεί. Ξέρω εγώ, ονειρεύομαι.
1: Ξαλαφρώνω.
2: Προτιμώ αυτό από το να δω το μέση τελευταίο παιχνίδι με την Πενίνη.
1: Για δικαίωμά σου.
2: Γιατί δικαίωμα των χιλιάδων μας ακούνε, δικαίωμά
1: του. Αυτό που θα το δει, δηλαδή, τι είναι, κατάπτυστος, είναι κατακριτέος.
2: Ή κάποιο πρόβλημα θα το έχει.
1: Ρε απίθανε άνθρωποι. Εδώ εσύ καθόσουν και έβλεπες, περνούσε από μια γειτονιά και έβλεπες να παίζουν ένα παιχνίδι μέσα από σειρματοπλέγματα.
2: Πόσο χρονών ήμουνα.
1: Μικρότερο.
2: Παιδί είχα.
1: Όχι.
2: Είχα κάνει κανένα γάμο.
1: Ρε ένα. Γιατί όσοι μας ακούνε έχουν υποχρεωτικά.
2: Σκεφτείτε, σήμερα έβλεπα μάτσα για να είσαι τεχνικά. Δεν είχα την
1: και τα βλέπει. Ναι. Και τα βλέπει ολόκληρα. Και τα ανέλυες. Και...
2: Δηλαδή, εσένα θα σου πούνε σήμερα. Παίζει την Κυριακή ο Ανδρώνης μέσα στην Πολύχνη.
1: Ναι.
2: Και θα τον κάψει η διαιτησία και θα το πάρει το μάτσο Πολύχνη. Και ξέρει ότι θα τον κάνει κόσκινο ο διαιτητής. Γιατί πρέπει να ανέβει η Πολύχνη κατηγορία με εντολή.
1: Θα ήθελα
2: να περίμενε το εγώ. Και να διαλέξει να δει την Πολύχνη με το Μακεδονικό. Να δεις τον Ανδρώνη εκεί να φωνάζει, να κάνει, να ορίεται να πούμε. Ή να δεις ενώ τον Πενίνη με την Αργεντίνη το τελευταίο μάτσο μέση. Ποιο θα έβλεπες?
1: Άστοχο παράδειγμα.
2: Όχι, κανονικό παράδειγμα. Παίρνει, τι θα έβλεπες? Φουλ στην Πολύχνη θα πήγαινα.
1: Φυσικά
2: να εκεί. Να δω σε μια γωνιά και θα έβλεπες.
1: Εκείνο εκεί ίντρικα.
2: Τι να δω τώρα τον Πενίνη.
1: Εκείνο ρε φίλε είναι.
2: Ο Μέση λέει τελευταίο.
1: Τρομερή ίντρικα.
2: Άσε με ρε κόκκινη με τις κρυάδες σου να πούμε.
1: Εννοείς
2: θα κάτσει εμένα. Τώρα άλλο να δει 2 ώρα τη νύχτα. Πάμε σε άλλα θέματα. Έχεις φελέψει τελείως. Έχεις, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση ρε παιδί μου. Αυτό αντιλαμβάνω.
1: Μόνο εσύ έχεις.
2: Πάντως από σένα πιστεύω έχω καλύτερη.
1: Ας το κρίνουν οι άλλοι. Ας το κρίνουν οι άλλοι.
2: Τι να κρίνουν οι άλλοι.
1: Πείτε για την κουμπίνα του ακροδεξιού Καμπούρη. Καθόλου περίπου μισή ακροδεξιοί ηγέτες κατηγορούνται για κάτι. Μάλλον δεν ακούσα από την αρχή.
2: Ναι, οι στερεί δεν κλέβουνε. Μόνο οι ακροδεξιοί κλέβουν. Όλοι κλέφτες είστε.
1: Η κομπίνα δεν έχει πολιτική ταυτότητα.
2: Όλοι κλέφτες είμαστε.
1: Η κομπίνα δεν έχει.
2: Θα μας δοθεί ευκαιρία τώρα. Ανεξαρτήτου θρησκεύματος και πολιτεύματος. Το πάτε εκεί το έργο.
1: Η κομπίνα δεν έχει πολιτική ταυτότητα.
2: Όποιος κάνει κομπίνα, παίρνει και την ευθύνη πάνω του και το ρίσκο.
1: Μπορεί και το κάνει.
2: Πρώτο αυτό. Δεύτερο που λέει ο Γρηγόρης. Μπορεί και το κάνει.
1: Δεν νιώθει τύψη για αυτό που κάνει.
2: Και πρέπει να έχει και πλάτες.
1: Το πιστεύει.
2: Για να κάνεις μια κομπίνα πρέπει, αλλά να,
1: πρέπει ναι. Να είναι και έτοιμος αν αποτύχει να αναλάβει την ευθύνη, και να ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν
2: και...
1: Δεν είμαστε δυστυχώς. Αυτό το οποίο έχεις απόλυτο δίκιο είναι ένα πράγμα. Στην κοινωνία την οποία ζούμε δεν είμαστε όλοι ισικιόμοι. Άλλο εμείς και άλλο κάποιος προύχοντας. Ο προύχοντας είχε άλλη αντιμετώπιση.
2: Καλά κάνει. Καπιταλισμός. Ο προύχοντας.
1: Το αν αυτό είναι καλό ή κακό.
2: Αυτό είναι.
1: Άσο καθένας
2: να είναι προύχοντας να είσαι εσύ πλεονεκτήματα. Αφού δεν είσαι προύχοντας, δεν έχεις πλεονεκτήματα.
1: Φίλε, εδώ τώρα γελάω. Βλέπεις τότε τον Ευαγγελάτο. Λέει απάτη μαμούθ.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι μία περίοδο πριν χρόνια, δεν θυμάμαι ούτε την εταιρεία, που κάποια νέα παιδιά είχαν κάνει μια εταιρεία που εισέπραταν τον έμφυα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ,
2: ναι.
1: Και δεν τον απέδεσαν ποτέ.
2: Ποτέ, ναι.
1: Που ήταν ένα ποσό δεκαπλάσιο, εικοσαπλάσιο από αυτό εδώ. Και λένε τα 5 εκατομμύρια μαμούθ. Εκείνο τι ήταν δηλαδή?
2: Ο Ευαγγελάτος, βλέπεις Ευαγγελάτος?
1: Όχι τώρα, επειδή αυτές βρήκα ανοιχτές μπροστά μου, αυτά βλέπω.
2: Εγώ άμα τον Ευαγγελάτο μπροστά μου, θα σκιαχτώ να πω.
1: Γιατί?
2: Δεν το βλέπεις πως έχει γίνει. Κακογεράσια, το βλέπεις. Σαν ερείπιο έχει γίνει. Και τον βλέπεις πως έχει γίνει.
1: Στέκεται καλά μου.
2: Τι στέκεται καλά.
1: Νούμερα τηλεθέαση κάνει.
2: Βιολογικός λέω.
1: Προφανώς κάνει κάτι καλά για να το βλέπουν.
2: Ποιος?
1: Για να έχει τηλεθέαση κάτι κάνει καλά.
2: Άλλο λέω, εγώ σκιάζομαι που τον βλέπω. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλά ο άνθρωπος. Συστημικά. Πώς τα λένε?
1: Κάναλια.
2: Κουστάρουν να δουν. Ας ο Βαγγελάτος δεν είσαι συστημικό, είναι αντισυστημικός. Στο ΜΕΚΑ θα δουλεύει. Το ΜΕΚΑ είναι ενάντια στην κυβέρνηση. Εγώ αν διάλεγα να δω ένα κανάλι, το ΜΕΚΑ θα βλέπα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι κόντρα στην εξουσία. γιατί ο Βρούτος τσακώθηκε, δεν του δίνει τα έργα ο Μητσοτάκης.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Εσύ λες δεν έχει.
1: Εγώ λέω με την Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με τον Μητσοτάκη μπορεί να έχει. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι είναι με τα συμφέροντά τους.
2: Πώς ρε κόκκινε με την Νέα Δημοκρατία τα καλά, αφού στηρίζει τον Τσίπρα? Πώς
1: στηρίζουν τους πάντες που θα μπορέσουν.
2: Το Τσίπρα στηρίζει.
1: Στηρίζουν τους πάντες.
2: Δεν στηρίζουν.
1: Τι
2: τους
1: δεν
2: πάντες,
1: καταλαβαίνεις.
2: Στηρίζει τον Τσίπρα. Ο φίλος σου με την Λινέο στηρίζει την Λατινοπούλου.
1: Φίλος μου με την Λινέο σαν πού?
2: Ηρακλήδη, τον Ηρακλήδη, κατέστρεψε.
1: Και θα είναι φίλος μου.
2: Ωε, δεν φώναζες.
1: Ναι, φίλε, και τι είχα ποτέ παρτίδες μαζί.
2: Φίλε, τι παρτίδες να έχεις. Ωε, δεν φώναζες. Ηρακλήδη δεν είσαι.
1: Ήμουν κι εγώ θύμα. Γιατί πίστευσα ότι θα αλλάξει τη σελίδα και θα την κάνει μεγάλη.
2: Εγώ δεν πίστεψα, αλλά μου γι' αυτό ήμουν με τον Θεοδωρίδη.
1: Εσύ δεν πίστευες και τον Ιβάν Σαββίδη?
2: Τι να πιστεύω?
1: Εσύ δεν πίστευες ούτε τον Σαββίδη πίστευες.
2: Όχι, δεν το πίστευα εγώ. Εδώ το κάνανε πολύ.
1: Δεν το πίστευες?
2: Όχι,
1: δεν το, όταν ήρθε.
2: Όχι.
1: Όταν ήρθε.
2: Όχι. Όταν ήρθε.
1: Όσο δε κάποιοι άλλοι λέγανε με το ίδιο σακάκι κάθε μέρα, τι μπορεί να κάνει τώρα.
2: Το payroll. Μόλις έπεσε το payroll, καλώς ήταν.
1: Α, έγινε καλώς μετά.
2: Δεν έγινε.
1: Έριξε πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ.
2: Εδώ όταν ήρθε.
1: Τον άλλαξε σελίδα.
2: Άλλα σε λένε, ρε. Όταν πρώτο ήρθε η εφημερίδα που ήταν ο κυρίες και κύριοι, δεν τον πολεμούσαν. Εγώ τον πολέμαγα.
1: Και εσύ δεν τον πίστευες. Και εσύ δεν τον πίστευες.
2: Τον πολέμαγα τον.
1: Εσύ δεν έκανες πόλεμο. Λοιπόν, δεν τον πίστευες
2: όμως. Ήξερα εγώ. Για να κάνω κάποιο πόλεμο, πρέπει να ξέρω. Ο κυρίες και κύριοι.
1: Δεν μου λες, είμαι ξεκάθαρο. Και τι άλλες κουβέντα.
2: Περίμενε. Ο κυρίες και κύριοι, επειδή τον Κατσαρί τα έκανε καλά τότε. Ο Κατσαρίς καλά έκανε τότε. Σου λέει τι έγινε εδώ.
1: Κρατούσε
2: φυλάξη. Θα δαγκώσουμε, δεν θα δαγκώσουμε. Όταν είδε ότι δαγκώνει, καλό ήταν. Άμα δεν δάγκωνε, γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω αν δάγκωσε και ποιο.
2: Δεν δάγκωσε.
1: Εγώ ξέρω.
2: Δεν δάγκωσε. Δεν πήρε τις προμήθειες.
1: Ο Εραστέχνης δικαιούται το 10%. Βάσει νόμου.
2: Άμα δεν δάγκωνε.
1: Δάγκωμα λέγεται αυτό.
2: Δεν είναι το 10%.
1: Ο νόμος το λέει.
2: Δεν έκανα 10%. Άλλη συμφωνία.
1: Μπορεί να κάνει άλλη συμφωνία. Εντάξει, αυτό για την τσέπη το έκανε. Γιατί το μάθω.
2: Όταν ήρθε εδώ πέρα ο Σκόρδας δεν τον ήθελε. Και οι άλλοι λέγανε θα μας φάει το γήπεδο. Αυτό θυμάμαι.
1: Από όλες τις ομάδες έφαγε πόρτα.
2: Δύο ήταν οι ομάδες.
1: Και από Ηρακλή πέρασε.
2: Δεν ξέρω τι έκανε από τον Ηρακλή.
1: Και από Πόλων Καλαμαριάς
2: πέρασε. Δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
2: Ο Σκόρδας ήθελε να είναι και ο αρχηγός. Θα έκανε τώρα. Και για το Σαββίδι καλύτερα που πήρε τον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ του ταιριάζει ο ΠΑΟΚ παρά ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Δεν είπε κανείς όχι.
2: Τα μούτρα του και η.
1: Ούτε σε είπα ότι εσύ.
2: Και πώς το λένε, η σκαψιά του και η όψη του και η Ρωσία και τα λοιπά.
1: Εσύ, τον καλύτερο παίκτη του κόσμου τώρα να έρθει να παίξει στην Ελλάδα σήμερα. Δεν έχεις πάντα επιφυλάξει και συγκρατημένες. Λες, ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα ο καλύτερος να έρθει να παίξει εδώ. Κάτι, κάποιο κουσούρι έχει. Αυτό δεν κάνεις πάντα.
2: Εγώ άλλα θυμάμαι. Κάτι με μαγιό προωθούσατε εδώ.
1: Εγώ δεν είπα ότι κατηγόρησε στο Σαββίδι.
2: Το βασιλιά του μαγιό είχατε, σταμάτα.
1: Γιάννη Παπαδόπουλο. Από Σουηδία.
2: Ποιο?
1: Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: Έτσι λεγόταν.
2: Ποιο?
1: Ο βασιλιά του μαγιό.
2: Ναι. Δεν το κάνατε αβάντα.
1: Εγώ έκανα αβάντα σε κάποιον.
2: Κυρίε και κύριοι. Δεν σε είπα, έκανα τον δρόσο αβάντα. Ο δρόσο και ο δρόσο.
1: Έκανα εγώ τον δρόσο. Ξέρω εγώ ποιο είναι ο δρόσο.
2: Ξέρω
1: εγώ ποιο είναι
2: ο δρόσο.
1: Ποιο? Ξέρω εγώ με
2: ο δρός,
1: τι επαγγέλλεται, τι κάνει.
2: Ό,τι του λέγανε έλεγε. Ο δρός.
1: Ποιον ό,τι λέγανε έλεγε.
2: Πώς.
1: Ποιον ό,τι λέγανε.
2: Εσένα.
1: Εμένα δεν έτυχε να μου πει.
2: Πήγαινε
1: ποτέ.
2: Όπου. Με το ρεύμα πήγαινε. Πήγε καμιά φορά κόντρα. Ο δρός.
1: Όχι, ρε φίλε, ποτέ.
2: Πώς τη λέγανε την ασφαλιστική εταιρεία να του φάγανε τα λεφτά να πω. Προωθούσα εδώ μια ασφαλιστική εταιρεία. Πώς τη λέγανε.
1: Όχι. Μην πούμε λάθος όνομα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Όχι, καμία σχέση. Αυτή ήταν το κοντομινά. Καμία σχέση.
2: Α πούμε τι γινόταν δεκαετία 90-2000, θα σηκωθεί η τρίχα σας με το πύργο του Άιφελ θα φτάσει.
1: Ναι, δεν κατάλαβες κάτι. Δεν είπα ότι εσύ έκανες πόλεμο.
2: Εσύ... Πώς θα κάνω πόλεμο αν δεν το ξέρω τον άλλον.
1: Ήσουν πολύ επιφυλακτικός στο τι μπορεί να καταφέρει.
2: Πάντως δεν έλεγω διαφορά εσακάκι.
1: Ήμουν σαφής, εκφράστηκα όπως ακριβώς είναι. Γιατί.
2: Σκάτε γαϊδούρια.
1: Γιατί σκάμε γαϊδούρια.
2: Σκάτε γαϊδούρια να πούμε. Μπορεί να σκάσει γαϊδούρι στο Σαντορίνη, εσύ.
1: Δεν μου λες, για τον Σιάο δεν έχεις διατηρήσει πόσες επιφυλάξεις.
2: Ποιον?
1: Για τον Σιάο δεν έχεις.
2: Για τον Σιάο. Ναι. Για κανένα είναι ο Σιάο. Πίσω από τον αυτό να είναι όμως. Πίσω από τον Μιστακίδη.
1: Για το Μιστακή δεν είχε φυλάξει χέλος ότι έμπλεξε με λάθος και να το πάρθει στο μπάσκετ. Το είπες ή δεν το είπες?
2: Και τώρα το λέω.
1: Και τώρα. 300 εκατομμύρια πρόταση
2: έκανε. Σ' άκουμε εμένα ρε. Δεν πήρε η Παλιμάνη, δεν πήρε ΠΑΕ, δεν πήρε γήπεδο. Αν τον καψουρευτεί τον μπάσκετ, μαγιά τους. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Γιατί τα ρίχνουν όλα αυτά λεφτά?
2: Πώς?
1: Γιατί τα ρίχνουν όλα αυτά λεφτά?
2: Γιατί τα ρίχνει?
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα λεφτά?
1: Ναι.
2: Θες την αλήθεια?
1: Βεβαίως.
2: Περιμένει να γκρεμιστεί ο Ρώσος για να χωθεί. Γι' αυτό τα ρίχνει τα λεφτά. Μα θες την πλήρη απάντηση.
1: Στον μπάσκετ τα ρίχνει όμως.
2: Βρε ελληνικά. Τον κράξαν οι παοξίδες. Έλα ρε, έλα μπάσκετ, δεν μας έκανε και τέλα και πήρε τον μπάσκετ. Το ψήσα. Οι παοξίδες. Παοξίδες είναι πανέξυπνοι άνθρωποι. Οι διοικούντες θεσμικά κτλ. Έναντι των Ανακλειδών και των Αργιανών που πληρώνεται ξενοδοχείο και κοιμάστε όρθιοι, 5 τόνους μπροστά είναι οι παοξίδες. Σε στιαπού, σε οργάνωση, σε επιχειρήματα, σε λόγο, σε μέσα, σε. Τι Ηρακλής και Άρης.
1: Ο Μιστακίδης ήταν αποφασισμένος να επενδύσει στον ΠΑΟΚ.
2: Ρε ελληνικά σε μιλάνε. Τι είπες μου λες? Είπα ότι δεν πήρε μπάσκετ, δεν πήρε ποδόσφαιρο, δεν πήρε λιμάνι, δεν πήρε γήπεδο.
1: Άρα θα παρετήσει τον μπάσκετ.
2: Άρα λέω κάποια στιγμή θα παρετήσει.
1: Και να που δίνει ένα σκασμό λεφτά και.
2: Τώρα ρε, 5 μήνες είναι, 6 μήνες, 1 χρόνο είναι. Πάτσε, μη βιάζεσαι.
1: Τι λίγα έχει κάνει μέχρι τώρα.
2: Ρε, μη βιάζεσαι σε μιλάνε. Μη βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
2: Λες γιατί το κάνει και δεν το κάνει. Περιμένει να γκρεμιστεί ο άλλος από τον θρόνο. Περιμένει να τελειώσει ο άλλος. Ο άλλος δεν τελειώνει.
1: Αφού είναι σε κόντρα.
2: Περίμενε, βρε. Όσο δεν τελειώνει ο άλλος, κρατιέται. Είναι αλλιώς τα έργα. Γιατί τον είπα το Μιστακίδη, θα γκρεμιστεί σε 6 μήνες. Ο άλλος δεν γκρεμίζεται όμως. Λιμάνι δεν δίνει. Γήπεδο θα κάνει εκεί με τη Νέα Δημοκρατία, τα βρήκε. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Ενθουσιάστηκε με τα 300, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ ενθουσιάστηκα. Τι είμαι εγώ, πάω.
2: Λες τι είπα. Και λέω ακριβώς τι είπα.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ λες κάτι άλλο δηλαδή.
1: Εγώ λέω, δείχνει ναι. Με τις κινήσεις αυτές ότι ήρθε για να μην.
2: Εσύ λες κάτι άλλο.
1: Λέω ότι ήρθε για να μείνει.
2: Γιατί ήρθε ο Μιστακίδης εδώ?
1: Για να πάρει το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
2: Τι άλλο ήρθε να πάρει?
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Γήπεδο δεν ήρθε να πάρει?
1: Και το γήπεδο, ναι.
2: Μιλιμάνι δεν ήρθε να πάρει?
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δεν το θέλει. Μάλιστα.
1: Όχι, αυτό ξέρω εγώ.
2: Το ξέρεις εσύ. Τα αρσενικά από τα μέζεντα πια πιάνεις. Το ξέρεις εσύ αυτά.
1: Πού έχει ασχοληθεί με λιμάνια?
2: Γιατί η πρώτη φορά δεν μπορεί να ασχοληθεί με κάτι ένας επιχειρηματίας.
1: Εγώ ξέρω κάτι άλλο. Απαγορεύεται να ξέρω κάτι άλλο?
2: Σου απαγορεύω να απαγορεύεις.
1: Αυτό λες. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ. Για λιμάνι πρώτη φορά τα ακούω. Όχι από σένα, γενικότερα. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάποια τέτοια κίνηση να γίνεται. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα.
2: Έχεις καμία κίνηση για το γήπεδο, ας πούμε?
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Έχεις καμία κίνηση για την ΠΑΕ? Ρε ο Μιστακίδης.
1: Συγγνώμη, το μπαλόν είναι έτοιμο? Το προπονητικό, στο μπάσκετ.
2: Ρε, για το Μιστακίδη το μπαλόν είναι όπως είναι εμείς, ξέρω εγώ,
1: να βγάλουμε 2 ευρώ. Το ξέρεις ότι ετοιμάζει, έχει αγοράσει εκτάσεις και ετοιμάζει να κάνει και γήπεδο μπάσκετ?
2: Φυσικά ρε φίλε, τα ακούς, τα ξέρω. Και μόλις θα κάνει ο άνθρωπος και άξιος είναι και θα κάνει.
1: Και πώς, θα κάνει γήπεδο μπάσκετ αφού δεν είναι ζεστός?
2: Που θα κάνει λέει γήπεδο?
1: Γήπεδο μπάσκετ ανατολικά.
2: Για να φύγει από το παλατάκι. Όταν το κάνει. Όταν το κάνει.
1: Το ακούς πρώτη φορά από μένα?
2: Όταν το κάνει, στο λέω τρίτη φορά. Όταν το κάνει, τότε θα πιστώ ότι θα μείνει μόνιμα στο μπάσκετ. Οκ, okay, boy.
1: Μάλιστα.
2: Άντε, μπράβο.
1: Πάμε στη διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Γιατρέ, Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
15: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μας τώρα, βοήθεια!
15: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
16: Κεύε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
15: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κεύε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
15: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
22: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
21: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
22: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
21: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
22: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς σκόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μια δικλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή αυτοκινήτου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες υποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάογλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη εκεί συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, λέω αυτά. Ούτε πον, ούτε ντεπον.
1: Δεν το ακούω το λί, δεν το ακούω πολλές φορές.
0: Εντάξει, πρέπει να πας στην κυρία Σκητή που είναι ορειλά να σε δει.
1: Μα λες πον.
0: Δεν είπα πον, είπα λοιπόν.
1: Κάτι γκόμενες τα λένε, θα κόβουν τις λέξεις τα δύο.
0: Ούτε γκόμενα είμαι, ούτε έκοψα καμιά λέξη.
1: Καλά, μα είσαι γκόμενα, ίδια η Μέρκελ θα ήσουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εσύ ποια θα ήσουν?
1: Δεν θα ήμουν.
0: Ναι.
1: Πάντως τέτοιο πράγμα δεν θα ήμουν. Θα είχα σεξουαλικότητα, θα είχα τσακπινιά.
0: Έχεις
1: τέτοιο μονοκόμματο πράγμα δεν θα ήμουν.
0: Εσύ έχεις σεξουαλικότητα ούτως ή άλλως.
1: Τέτοιο μονοκόμματο πράγμα, αν είναι μονοκόμματα δεν θα ήμουν.
0: Όχι, μόνο, όχι μονοκόμματα, μόνο κόμματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πον.
1: Πον. Αφού λες πον, θα το πάρουν οι μαρμίτα χουλιγκάν και θα σε κάνουν το πον. Θα με δικαιώσουν.
0: Δικήσουν ούτως ή άλλως.
1: Μα τι δεν τους ξέρω εγώ πον.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν τους ξέρω. Άλλο.
1: Πον.
0: Άλλο λέω.
1: Πον.
0: Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και ποιος έδωσε δικαίωμα να το ανοίξουν?
0: Ήταν υποχρεωμένοι να το ανοίξουν.
1: Γιατί?
0: Για να δουν αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν.
1: Και αυτός ο Μαζονάκης δεν τα είχε με κανέναν καλά. Να πήρε παιδί μου να ψηφολογήσω, εγώ την ευγενία την είπα. Προχθές έτρεχα με 170. Ήμασταν όλοι μέσα. Εγώ, η γυναίκα μου, η Τζέννη, ο Παναγιώτης και η Ευγενούλα. Και τρέχω με 170 με ένα νοικιαζόμενο προς Καβάλα, βράδυ. Ο δεξιά πήγαινε με 70-80 και τον βλέπω, μου έρχεται. Κορνάρω, κάνω ένα ελιγμό, τον προλαβαίνω, τον αρχίζω. Τι δεν άκουσε.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο πήγαινε με 70?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει πήγαινε με 70. Ότι πήγαινε να με. Τον πήρε ο ύπνος και πήγαινε προς τα αριστερά. Κατάλαβες.
0: Δεκτό.
1: Έτσι και υπήρχε στο χιλιόμετρο διόδια. Θα ήμουν ακόμα φυλακή μέσα. Θα ήμουν μέσα. Θα τον είχα κάνει κομμάτια.
0: Τι θα κέρδιζες?
1: Έτσι θα ήμουν, νευρίασα. Και λέω την Ευγενούλα, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Έχω ένα βιβλιάριο εδώ, εκεί. Αν γίνει. Μπορεί να γίνει να φύγω.
0: Εδώ έχει το βιβλιάριο.
1: Ρε, του λέω, δηλαδή ο Μαζονάκης δεν είχε ένα να τον αγαπάει, να τον πει. Άμα ψοφολογήσω, πάθω κάτι ξαφνικά, άνθρωποι είμαστε. Να έχει το κλειδί να τα πάρει τα λεφτά. Πον. Τι είναι αυτό, ζωή είναι αυτή τώρα, μην έχεις έναν άνθρωπο. Ένα, δύο να έχεις. Πον.
0: Τι μπορώ να κάνω εγώ?
1: Μου δίνεις είδηση το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Αυτό παραπεί θλίψη.
0: Τώρα βγήκε.
1: Αυτό παραπεί θλίψη, ρε. Μια αδερφή να μην έχει να τα αφήσει, μια άλλη τον μπαμπά του, τη μάνα του, να πούμε άνθρωπος. Πον. Πρέπει να το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο άλλος, να πούμε. Πον. Δεν σε πάει το μυαλό, δεν σε προβληματίζει, να πούμε.
0: Αν προβληματίζει.
1: Ναι, σε βλέπω απαθή, να πούμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αν θες φυλάξει, πάθεις εσύ κάτι. Παθαίνεις ένα έβραμα. Δεν ξέρει η γυναίκα σου, η γυναίκα που έχει το βιβλιάριο, που είναι τα λεφτά, ξέρω εγώ. Αν έχεις μια θηρίδα και τα λοιπά, η γυναίκα. Λογικό δεν είναι να ξέρει.
0: Εννοείται.
1: Αν πάθει αυτή, Θεός φυλάξει, δεν θα ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Γι' αυτό τα μου έκανε καυγά, δεν μιλούσες στην Καβάλα. κάθισε σαν την Παρθένα εκεί πέρα. Μου έλεγε η γυναίκα του, μου έλεγε. Εγώ άκουγα. Κόκκινο, έλα, θα πει τίποτα.
0: Όχι, εσύ είπε και τ' άκουσε. Μην το συνεχίζει, δεν συμφέρει.
1: Οπότε είναι δυστυχή ο Μαζονάκη και με μεγάλη κατάθλιψη. Αν δεν έχει έναν άνθρωπο να αφήσει ένα βιβλιάριο, να πει εδώ, βγάζει 600 ευρώ κάθε μέρα να τα πάρει το δικό σου το βιβλιάριο, γιατί δεν βγάζει παραπάνω. Μην μπει με στην τράπεζα και ούτε μία σου πει που τα βρήκε στην τάκα και μπλέξει τα πούμε.
0: Εννοείται.
1: Αυτό λέμε.
0: Δηλαδή, για να δώσει χρήματα σε δικό σου άνθρωπο διατραπεζικά,
1: ναι,
0: υπάρχει φόρο.
1: Βρε 600 τη μέρα, μα βγάλει σε 3 μήνες μπα τα βγάλει όλα. 4. 600 κάθε μέρα.
0: Μην φωτογραφίζεις πόσο έχεις την πάντα.
1: Βρε, δεν πάω να έχω στην πάντα, γιατί τα έκλεψα.
0: Είπα ότι...
1: Τα έφαγα από το χρηματοκιβώτιο σαν το ακροδεξιό, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό είπα.
1: 12 ώρες τη μέρα, γιατί να μην έχω λεφτά.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό με λες.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Από εδώ αφήγα, πάω σε εκπομπή, το βράδυ θα κάνω άλλη εκπομπή, σοβαρά μιλάς. Είπα... Αν δεν έχω λεφτά, πρέπει να είμαι φελός.
0: Σε κατηγόρησε.
1: Εμά με λες τα λεφτά, έχεις λεφτά. Δουλεύω, δεν θα έχω λεφτά.
0: Φωτογραφίζω.
1: Τα έκλεψα. Τι να φωτογραφίζω, ρε. Ο Μαζονάκης, ο φελός. Τρεις χωρές τώρα.
0: Γιατί...
1: Μαμά έχει. Αδερφή έχει, άλλη αδερφή έχει. Δεν μπορεί να αφήσει μια γκόμενα να έχει έστω από δέντρο του χώρου. Να έχει το κλειδί εκεί να πάρει το χρηματοκιβώτιο. Και να το ανοίξει ο άλλος.
0: Μόνο με την ήρυδα του ματιού άνοιγε το χρηματοκιβώτιο.
1: Α, παρά τα μερικόκινε με την ήρυδα του ματιού δηλαδή τώρα.
0: Και τι να κάνω.
1: Την ήρυδα του ματιού άνοιγε το χρηματοκιβώτιο. Α, έπαιρνε ένα από το. Άλλο να το άνοιγε. Α, σε με καημένα τώρα με τους τρελούς τώρα. Που τους κάνεις και δήλωση να πούμε.
0: Δικά του ήταν.
1: Δικά του ήταν, αλλά θα πάρει εφορία τώρα. Δικά του ήταν.
0: Δεν το ξέρουμε, ρε.
1: Στη θηρίδα, ρε. Βάζεις 100.000 στη θηρίδα.
0: Ναι.
1: Πρώτο όνομα εσύ.
0: Ναι.
1: Ψοφάς.
0: Ναι.
1: Πάει η γυναίκα σου να τα πάρει. Ξέρεις πως θα την πάρουν. Το 35%.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πρώτη φορά τα ακούς γιατί κοιμάσαι όρθιος.
0: Όχι, δεν έχω θηρίδα με 100.000.
1: Είσαι άχρηστος άμα δεν έχεις μια θηρίδα με 50-60 χιλιάρικα, 40.
0: Τι να κάνω.
1: Ούτε να ξέρεις δηλαδή αν έχεις. Πώς μπορεί να τα βάλεις τα λεφτά κάπου.
0: Γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα.
1: Τσέχα. Πρέπει, ρε κόκκινε, γιατί ζήσει ένα κράτος αντίπαλο. Πρέπει να τα ξέρεις. Εμένα ο πατέρας μου όταν πέθανε.
0: Για την τράπεζα ξέρω.
1: Όταν πέθανε ο Φουκαράς.
0: Σύριδα δεν είχα ποτέ.
1: Όταν πέθανε ο Φουκαράς.
0: Ούτε κοσμήματα είχα, ούτε ακριβά ρολόγια.
1: Σε με δεν έχεις κοσμήματα, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο. Αν είχες. Ξέρεις ότι αν είσαι δεύτερο πρώτο όνομα, ο δεύτερος θα πάει πλέον σε εφορία. Γιατί πρέπει να αλλάξει τη σειρά.
0: Ακόμη και αν είναι ο γιος.
1: Ποιος γιος, ποιος, ρε. Εμένα όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκανε όλες τις εκκρεμότητες. Μεταβίβασε το αυτοκίνητο στη μάνα μου. Κάτι κλεψιές που έκανε εκεί με τα νερά της επαρρομής, κάτι τετραγωνικά, τα νομιμοποίησε να πούμε. Έκανε τα πάντα, μου έδωσε τα λεφτά της κηδείας, 4.000, λέει πάρτα. Όταν θα έρθει ο μπαμπούρης να τα δώσεις εσύ και τα λοιπά, εσένα εμπιστεύομαι. Και δεν θυμόταν το άλλο, γιατί άρχισε να τον παίρνει υπατικό, πώς το λένε αυτά, ρε. Μετά, όταν παθαίνεις καρκίνο και παγαίνει μετάσταση και τα λοιπά και πάει στο ΥΠΑ, αρχίζει και ξεχνάει. Και το και το και το και μου λέει, μάκα μου, τη θηρίδα πάνε έκανε, βλάκα. Μπαμ, μπαμ, την έκανα, αλλιώς τα μισά τα τρώγε ο Μητσοτάκης. Ποιος ήταν τότε, ο Σαμαράς, ποιος ήταν. Κάνω εγώ συνέτερο το Σαμαρά και το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να τα φάω.
0: Είπα, εγώ είπα ότι κάνεις.
1: Θυμάσαι όρθιος.
0: Είπα εγώ ότι κάνεις.
1: Λες για το Μαζονάκη, και ο Μαζονάκης ήταν απαράδεκτος αφού το πας εκεί το έργο.
0: Δεν το πήγα εκεί. Αυτό δεν ήταν στην
1: δηλαδή,
0: τράπεζα.
1: Θα τρακάρω εγώ με 170 και δεν ξέρει κόρη μου που τάγονται να πάμε να ψάχνει. Είναι νορμάλ αυτό. Ψάχνει το κορίτσι να ψάχνει που έχω τα λεφτά της και τις κάρτες, τι πίν έχω, τι αυτά. Πάμε παρακάτω, ρε. Κοιμάστε όρθιοι. Κοιμάστε όρθιοι. Έχεις ένα κράτος αντίπαλο. Εσύ το μόνο που κάνω, ο Μητσοτάκης. Κάνε κάτι. Ο Μητσοτάκης.
0: Δεν το ξέρω εγώ την αντίποση.
1: Ο Μητσοτάκης. Πάρε ένα αυτό, ένα, κάνε ένα κανάλι, βρεις το να μια φορά σου δώσει μια διαφήμιση. Κουνήσου, ρε τσουβάλι. Κουνήσου.
0: Είσαι ο μόνος εφής από τον πλανήτη.
1: Δεν είμαι ρε εφής, τρέχω, δεν είμαι καθόλου εφής. Είσαι πιο εφής από μένα. Αλλά βαριέσαι. Εγώ δεν είμαι εφής.
0: Εμείς καθόμαστε, ναι.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν ήξερε ο άλλος ότι στη θηρίδα θα του φάμε στο τάξη το 35-40%.
0: Δεν είχα ρε φίλε ποτέ θηρίδα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Συγγνώμη, δεν είχα.

0: Είναι normal αυτό.
1: Εάν στις 10 η 9 είναι μαλωμένη, το normal είναι αυτό, να είναι μαλωμένη. Και το normal να είναι αγαπημένη. Το παράδοξο είναι να είναι αγαπημένη.
0: Άλλο παράδοξο, λέω το normal.
1: Το normal είναι να είναι μαλωμένη. Ο 9 στις 10 μαλωμένη. Ναι, χωνεύανε στον άλλο.
0: Γιατί?
1: Τα αδέρφια. Γιατί?
0: Για
1: οικονομικούς λόγους, όσο μπορούσε.
0: Ναι. Αν δεν υπάρχουν
1: οικονομικά θέματα. Η ζηλοτυπία μπορεί άλλος να είναι, ξέρω εγώ, να έχει κάνει περιουσία, άλλος να είναι φτωχός, να περιμένει ο φτωχός να του δώσει ο άλλος να μην του δίνει. Κοίταξε να του λέει, δεν έχει λεφτά, ο άλλος δεν μου δίνει. Πολλά είναι. Ξέρεις, πολλά αδέρφια να μιλάνε μεταξύ τους. Εμείς μιλάμε, εντάξει, εσείς μιλάτε. Είστε η αγία ελληνική οικογένεια.
0: Δεν μίλησα.
1: Έτοιμος να το πείσεις.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Τι γράφει εκεί.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καλή γραμμαγράμματα βλέπω. Καλά τα γράφεις.
0: Και αυτό σου ενοχλεί.
1: Όχι, με ενοχλεί, το θαυμάζω. Μπράβο. Ωραίος.
0: Θα μου πεις τι πίνεις. Να, να πάρω κι εγώ γιατί ειλικρινά βλέπω ότι.
1: Άξι, απειρώ πρωτεΐνη.
0: Κάνει δουλειά.
1: Ε, πρωτεΐνη πίνω.
0: Βλέπω ότι κάνει δουλειά.
1: Ναι. Κάτι χιλιόμετρα βάρεσαι να πούμε.
0: Βάρεσαι κάτι χιλιόμετρα. Δεν τα περπάτησες, ούτε τα τρέξεις, τα βάρεσαι.
1: Έτσι το λέμε, τα βάρεσαι. Κιελάει.
0: Δεν μπορεί να βάρεσαι. Εντάξει, τώρα κοίταξε. Σε κατανοώ, παππούλη, δεν μπορεί να χτυπήσει το σάκο τώρα και βαράζει τα χιλιόμετρα.
1: Ποιο σάκο δεν μπορεί να χτυπήσει.
0: Εσύ.
1: Γκραβ μαγκά πάω.
0: Τι πας, Κραβ μαγκά λέει.
1: Γκραβ μαγκά.
0: Κραβ.
1: Κραβ.
0: Και τι κάνεις λες το Κραβ μαγκά.
1: Με δέρουν εκεί για να μάθω. Τι κάνουν. Είναι και ο Παύλος Αντών, είναι και ο Στέφανος ο εκπαιδευτής των μπάτσων εκεί κάτω στο λιμάνι.
0: Είδες καμιά κοιλία.
1: Δέρουν καλά μια χαρά.
0: Είδες καμιά κοιλία, ζητείτε κάποιος για να το δέρουμε. Τουλάχιστον αξίζει το κόπο
1: οικονομικά. Άμα δεν φας ξύλο, δεν μαθαίνει.
0: Αξίζει το κόπο οικονομικά.
1: Ναι, ναι. Αξίζει.
0: Να έρθω κι εγώ.
1: Ήταν για να κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι και γυμνασμένος. Γιατί έχει πτώσεις, έχει αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Σε πετάνε κάτω σαν τσουβάλι.
0: Αξίζει...
1: Σου κάνουν το χέρι κόμπο.
0: Αν αξίζει οικονομικά, ρε φίλε, να το κάνουμε και αυτό. Γιατί όχι.
1: Τι οικονομικά να αξίζει.
0: Αξίζει οικονομικά το λέγανε αυτό που κάνεις.
1: Τι οικονομικά.
0: Τζάμπατρος, φίλο.
1: Ρε εσύ. Όταν πάει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία να μάθει αυτό, δεν το κάνει για να μάθει να χτυπάει τον άλλο ή να αποφεύγει. Προπονείς το μυαλό σου.
0: Με το Κραβ Μαγκά.
1: Προπονείς το μυαλό σου, ναι. Η αντίδραση, πώς θα βάλεις το χέρι, το σκέφτεσαι. Δεν είναι να εκπαιδεύεις το σώμα, το μυαλό σου εκπαιδεύεις.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Ναι.
0: Το ότι έχεις φτάσει στην ηλικία που έχεις φτάσει και έχω φτάσει στην ηλικία.
1: Ναι, ναι, και.
0: Και σκέφτεσαι τα 15χρονα.
1: Αυτό μου το λέει και η Τζέννη. Παντρεύτηκα, λέει, ένα 16χρονο. Ο να σε έπρεπε να κάνει ένα 30χρονο. Δεν σε κάνω.
0: Σ' ανεβάζει.
1: Πώς?
0: Σ' ανεβάζει. Εγώ λέω 15χρονο.
1: Η αυτή λέει 16χρονο.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να σκέφτεσαι ότι θα γίνει αν μαλώσει. Δηλαδή, και μόνο να μαλώσει, για ποιο λόγο να μαλώσει.
1: Ποιος να μαλώσει.
0: Εσύ.
1: Άμα σου έρθει κανένας.
0: Ρε φίλε, είσαι ταξιτζής.
1: Και τούτοι ως ταξιτζίδες ορμάνε μόνο.
0: Δεν είναι, όταν τον πει και δάκος του ταυτί της οδηγού
1: ταξί. Μέσα τον βάλανε.
0: Και καλά το κάνουν.
1: Α, χτυπάει η γυναίκα ρε, είναι δυνατόν.
0: Το χτυπάει ρε, πήγε να τη φάει
1: το αυτί. Δάκωσε το αυτί της γυναίκας.
0: Θα τη σκότωνε κιόλας από αυτά που μάθαμε.
1: Απαράδεκτος όποιος άντρας σηκώνει χέρι σε γυναίκα, ό,τι και να τον κάνει.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Είναι απαράδεκτος.
0: Θες με αφήνεις, την πιάσεις.
1: Η άλλη κοπέλα, η γυναίκα τέλος πάντων ή 50 τόσο χρονών, μεροκάματο να κάνει. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και μια διαφωνία, τι απάντη χτυπήσει τη γυναίκα, ρε. Να τη δαγκάσει το αυτή. Να τη δαγκάσει πάνω σε πράξη άλλη, να τη δαγκάσει. Να τη χτυπήσει τη γυναίκα επειδή διαφώνησε με την κούρσα, να πούμε.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν είναι.
0: Όχι. Ήταν ξεκάθαρο. Το σημείο που έμενε ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν είχε σήμα ίντερνετ. Δεν έπιανε το POS.
1: Δηλαδή την κάλεσε την κοπέλα για να έρθει.
0: Την πήρε τον πελάτη.
1: Ποιος? Η κοπέλα.
0: Η οδηγός, η 54χρονη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγαν εκεί, αλλά εκεί δεν υπάρχει σήμα POS. Και τον λέει η γυναίκα, αφού ξέρετε ότι εδώ δεν πιάνει το σήμα, θα πρέπει να έχετε μετρητά. Και αυτό συνόρμηξε. Αυτό λέει τουλάχιστον η ίδια.
1: Τι να τον είπε δηλαδή. Να του βρήσε τη μανούλα του. Κάτι θα τον είπε και διαφώνησε αυτό.
0: Να σου πω κάτι απλό. Δεν είναι, έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Και άμα σου έρθει ένα τέτοιο να πούμε, δεν πρέπει να τον εξουδετερώσει να πούμε.
0: Από πίσω.
1: Ή από πίσω. Από πίσω, από μπρο, περιφερειακή ώρα. Ή να έχει μια ελπίδα παραπάνω, ρε παιδί μου, να τον αντικρούσει.
0: Χτες μου άφησε να πάρω ταξί. Και σε ευχαριστώ.
1: Αν είχα χρόνο θα σε πήγαινα εγώ, αλλά δεν είχα χρόνο. Είχα εκπομπή.
0: Σου είπα και σε ευχαριστώ.

0: Άμα είχα χρόνο θα σε πει.
1: Σου είπα και σε ευχαριστώ.
0: Τι έγινε με τα μάξι?
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα.
0: Πόσο?
1: Off.
0: Σε δάγκωσαν?
1: Off σου λέω.
0: Τι off?
1: Πάμε για άλλο.
0: Τι για άλλο αμάξι?
1: Ναι.
0: Μισθή τι μου. Με 76.000 χιλιόμετρα.
1: Βάλε 78.
0: Μια... Βάλε μια μηχανή.
1: Ξέρω πως σου κάνει μια καινούργια μηχανή.
0: Γιατί να βάλεις καινούργια? Πόσο πάρει κάνει... μια μεταχειρισμένη και να την κάνεις ανακατασκευή.
1: Επειδή δεν θέλω να συζητήσω στα δημόσια, πάρε τον Άγγελο και ρώτα.
0: Καινούργια να πάρεις?
1: Όχι, πάρε τον Άγγελο.
0: Τώρα θα πάω σέρβις τέλη του μήνα το Κόρτοπα. Τότε θα το δω τον Άγγελο.
1: Εντάξει, και επειδή αυτό δεν είναι το δικό μου αυτοκίνητο, είναι τη σύζυγου μου.
0: Εγώ... Το ίδιο πράγμα είναι, τι θα πει.
1: Δεν ανακατεύουμε, η απόφαση είναι δική τη. Τι θα κάνει, πώς το κάνει.
0: Βρε και δικό σου να ήταν πάλι η απόφαση δική τη.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Λάθος κάνεις. Δεν τα ξεκάλα τα πράγματα.
0: Τι συζητάτε σαν ζευγάρι, είναι δικό μου, δικό σου.
1: Συζητάμε.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αλλά δεν θα επιλέξω εγώ το αυτοκίνητο που θέλει. Ούτε την πω αν πρέπει να το κάνει.
0: Ποιο θα το πληρώσει το αυτοκίνητο?
1: Δεν ξέρει ποιο θα το πληρώσει. Τι συζητάμε τώρα, εντάξει.
0: Εσύ θα το πληρώσει.
1: Άσε τώρα.
0: Για να το πληρώσει, εσύ έχει
1: πληρώσει. Δεν συζητάμε. Η απόφαση δεν. Ρε φίλε, σπίτι, τη διακόσμηση σπιτιού, ποιο την κάνει, εσύ?
0: Εγώ ούτε πατάω σπίτι. Ποια διακόσμηση?
1: Ποιο την κάνει διακόσμηση?
0: Η γυναίκα.
1: Αν πρέπει να αυτή, ποιο αποφασίζει?
0: Η γυναίκα.
1: Ποιο πληρώνει?
0: Και το παιδί σε ποιο σχολείο θα πάει και αυτό. Στο αμάξι μου δεν κάνει
1: κουμάντο.
0: Στο αμάξι μου δεν κάνει κουμάντο κανένα. Ή ποιο αμάξι θα πάρω?
1: Το αυτοκίνητο δικό του.
0: Άρα το πάρει αυτή με δικά τη αυτά. Το άλλο.
1: Δεν φίλε, έχει σημασία. Ένα είναι το πρωτοφόλι, οικογενειακό. Τα υπόλοιπα είναι άστα.
0: Και θα πάρει άλλο αμάξι, ρε.
1: Και αν πρέπει.
0: Βάλε μια μηχανή άρε, ρε. Είσαι τρελό να πούμε.
1: Μιλάς χωρίς να ξέρεις.
0: Ο κράσαρε στα αμάξι με 78.000 χιλιόμετρα.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Ποιος φταίει?
1: Ρώτω τον Άγγελο, γιατί πρέπει να συζητήσουμε
0: δημόσια. Γιατί να το ρωτήσω τον ανθρωπάκο δουλεύει? Εσένα ρωτάω.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι μηχανικός αυτοκινήτων και υπάρχει ο ειδικός ο οποίος μπορεί με δύο λέξεις να
0: σου
1: πει τι.
0: Για σήμερα να σου φάει η μηχανή 78.000 χιλιόμετρα, κάτι έχει κάνει λάθος.
1: Και αν σου πει ότι δεν έχω κάνει τίποτα λάθος.
0: Ρε, 340.000 χιλιόμετρα έχω με μια μηχανή και δεν καίει λάδι. Πώς την έφαγε τη μηχανή 78.000 χιλιόμετρα? Μισθή, Νισάν κιόλας. Άντε να ήταν κανένα Ιταλικό, άντε πάει στην ευχή της Παναγίας. Επαναθεμασικά πετάνε αλίμονε.
1: Τόσα αυτοκίνητα έχω. Είχα φάει ποτέ κανένα κινητήρα?
0: Μου κάνει εντύπωση. Όχι. Το ματής που είχες το ήταν.
1: Τόσα αυτοκίνητα είχα. Έφαγα ποτέ κανένα κινητήρα?
0: Κατάλαβα. Δεν λέω τώρα γιατί θα με κάνει μήνυση. Μάλλον οι άλλοι.
1: Καλά θα σε κάνει.
0: Μάλλον οι άλλοι το
1: κράτησαν. Με αυτόματο κυβότητα ταχύτητων. Πώς να φάει το κινητήρα? Δεν θέλω, δεν κάνει. Δηλαδή αγγίζει κάτι που κάνει τζιζ. Τι δεν μπορεί να καταλάβει. Και δεν έχει, δεν έχει να κάνει με τη γυναίκα μου, όχι.
0: Όχι. Ήτανε που ήταν ο Πετμεζάς, πάρε Nissan, ούτε να το βλέπω. Με τίποτα.
1: Σε τρώει.
0: Α, πάμε παρακάτω. Οπότε κράσαρε. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Αν είμαστε τυχεροί, κάτι θα κάνουμε. Αν δεν είμαστε τυχεροί.
0: Εδώ δεν έχουμε έναν μόνιμα, τον Κωνσταντινίδη.
1: Μην ανακατεύεσαι. Μπορεί να μην ανακατεύεσαι με όλα. Θες πάλι να φας τα μπινελίκια σου. Θες πάλι να φας τα μπινελίκια σου για να τρέχεις. Πάμε στη διάλειμμα.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Διλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Γιατρέ, Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά, είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
14: Μπράβο,
13: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
16: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 37 μετά από τις 3. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής, στο 2310 και τα 3 εντάρια, να πείτε δική σας άποψη για όλα όσα συζητήσαμε με τον Κωστή. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301 για τα SMS. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδα μας στο Facebook. Έχω να μιλήσω με τον αδερφό μου το μεγάλο 5,5 χρόνια. Δεν ξέρει ούτε τα παιδιά μου, επιλογή του, γιατί τον έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό η γυναίκα του ή αυτή ή εμείς.
1: Βέβαια, μπαίνουν οι γυναίκες στο σόι ή στις εταιρείες που είναι μαζί τα αδέρφια και τα διαλύουν.
0: Είσαι φίλους.
1: Είσαι φίλους και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, αν δεν ταιριάξουν οι γυναίκες δύο φίλων.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνετε με τις γυναίκες, ρε. Δεν είδες που βγήκαμε με τις γυναίκες, τι έγινε, φασαρία να πούμε.
0: Εζήφτε.
1: Βρε, όποιος και να φταίει, εσύ φταίς, εγώ φταίω, η γυναίκα σου φταίει. Έγινε καυγάς. Αν πηγαίναμε δυο μας ή δεν μπαίναμε γυναίκες, θα γινόταν κανένας καυγάς. Θα πήραμε τα ουισκάκια μας, θα πήραμε τα πουράκια μας, θα βγαίναμε μετά και το βράδυ στην καβάλα. Ό,τι μπαρ ήταν εκεί πέρα, ή κάτι μπακάρτι μαύρα, κάτι κόλπα σε περιμένανε. Μας πούλησε ο Κρεοπόλης και ο Βασιλιάδης. 12 ώρα κοιμόταν. Πάρε με, λέει, τηλέφωνο να βρούμε. Το πέρα 12 ώρα, χαρχούν. Είναι αυτά 35-38 χρονών. Κοιμάσαι από τις 12.
0: Δουλεύει, ρε φίλε.
1: Γιατί δουλεύει.
0: Δεν δικαιούται να ξεκουραστεί.
1: Σάββατο βράδυ, ρε, δεν βγει έξω να τα κάνει λίμπα.
0: Δεν ήθελε να. Τι να το κάνω, το μάλλον. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο να πω.
1: Τάρτουρ, τάρτουρ, χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Αγαπημένα αδέρφια είναι τα αδέρφια που δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Όλοι οι άλλοι είναι σκοτωμένοι.
1: Και πάλι.
0: Λέει ο φίλος.
1: Μπράβο. Οι γονείς φταίνουν που δεν τα ίσω. Δεν τον ένα και δεν τον άλλον. Και γίνεται μετά. Παντρεύονται να πούμε, να η μάνα σου εκείνο, όχι η μάνα σου το άλλο. Οι άλλοι παίρνουν στην περιπέτεια το ζευγάρι, πλακώνονται μεταξύ τους για τις μάνες, χωρίζουν για τις μάνες. Άμα να χωρίσει, καλύτερα να σε χωρίσει, να μπελέξει με καμία ακόμα να χωρίσει παρά να σε χωρίσει η μάνα σου. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς.
0: Ναι, αλήθεια λες.
1: Ή να μπλέξει άλλη με κανένα ακόμα ή εσύ με καμία ακόμα ή να μην τα βρίσκεται. Πρέπει η μάνα να σας χωρίσει. Όχι 30 τετραγωνικά έδωσε παραπάνω. Ποιο μιλάει με τα αδέρφια του. Να, οι 9 στους 10, στείλτε μηνύματα ότι εγώ τα έχω καλά με τα αδέρφια μου.
0: Υπάρχουν πολλοί που τα έχουν.
1: Πώς τα έχει.
0: Αλλά οι γυναίκες παίζουν καταλυτικό ρόλο και για τα αδέρφια και για τους φίλους.
1: Ποιος τα έχει.
0: Δεν είναι όλοι χάλια. Ρε.
1: Την άλλη φορά που θα μας καλέσουν, δεν θα πάρουμε γυναίκες μαζί μας. Στη δικιά σου με κάνει πάλι καυγά να πούμε. Και εσύ καθώς σαν την Παρθένα, άκουγες. Δεχόταν ο συνεργάτης σε επίθεση και εσύ καθώς. Κοίτα το.
0: Σε έχω προστατεύσει από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ναι.
1: Από αυτό το τύφωνα, το τυφώνα δεν μπορείς να με προστατεύσεις.
0: Τέτοιο λάθος δεν το κάνω. Τέτοιο λάθος.
1: Πάρε παιδί μου, τι πράγμα είσαι.
0: Γιατί, αδίκως.
1: Δεν ξέρω δίκαιο. Θα πούνε οι ακροατές αν έχουν.
0: Τι να πούνε, το κάνεις θέμα και σε τρώει πάλι.
1: Μα δεν είπα κάτι λάθος.
0: Έκανες πολλά λάθη.
1: Πάμε σε όλα στα μπαράκια, δεν μπορώ.
0: Δεν ήθελα, ρε. Δεν έχει γραμμές, δεν πήρε κανείς.
1: Γιατί έδωσες γραμμές.
0: Είπα το 2310 και 3 είναι δικά σου.
1: Εθνική έπεσε, τι γραμμές να έχει.
0: Μιλήσαμε και κι άλλα.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να θέλω να μιλήσω.
1: Έγινε
0: να...
1: τίποτα στην κοινωνία συγκλονιστικά κακό.
0: Γιατί αυτές οι απάτες. Οι απάτες αυτές
1: όλα αυτά. Δεν ασχολείται με αυτά. Έγινε εκεί να πλακωθούν οι εθνικοί ο ένας με τον άλλο. Δεν έχει θέματα να. Κακά.
0: Τι κακό να
1: το γίνει. Καλό δεν πουλάει, δεν το έχω πει χίλιες φορές.
0: Δηλαδή, αν τώρα ο Μητσοτάκης ανακοίνωνε ότι θα παίρνουν 2.000 κάτω από το μισθό.
1: Ναι. Ούτε ένας θα παίρνει τηλέφωνο. Αν έλεγε ότι παίρνει 400 ευρώ, θα βρίζανε. Το καλό δεν πουλάει. Ποια είδηση καλή πούλησε στην τηλεόραση ποτέ.
0: Συνήθως.
1: Ένα χαρμόσυνο γεγονός, μια κάμια.
0: Θα σου πω τι πουλάει.
1: Τι πουλάει.
0: Συνήθως εδώ ό,τι έχει να κάνει με παιδιά τα οποία σώζονται από δύσκολες καταστάσεις, από σεισμούς, από ατυχήματα και αυτά εδώ. Αυτά πουλάνε. Εντάξει, και το θεωρώ αδόκιμο που λέμε πουλάει. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο γιατί είναι ευαίσθητος με αυτά τα πράγματα. Και χαίρεται όταν προκύπτει κάτι καλό. Δεν χαίρεται. Όταν ακούσετε ένα παιδάκι.
1: Πιο πολύ χαίρεται με κάτι κακό.
0: Δεν χαίρεται, παρακολουθεί.
1: Ο ψυχισμός του, η ψυχή του τρέφεται με το κακό.
0: Φίλε, για παιδάκια μιλείς.
1: Ναι, εγώ σου λέω τρέφεται.
0: Όταν ακούς ότι ένα παιδάκι ξεπερνάει ένα πρόβλημα, χαίρεται ο κόσμος.
1: Δεν πουλάει όμως, όσο αν είναι καταστροφή. η αντιπαράθεση πουλάει.
0: 100%.
1: Όχι το παιδάκι που θα γίνει καλά.
0: 100%. Σου λέω μια παράμετρο. Αν θα κερδίσει ο... Τι να σου πω τώρα.
1: Παίζει ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Και χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Και χάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Αυτό πουλάει. Παίζει Άρης με τον Βόλο. Και χάνει ο Άρης.
0: Πας μακριά. Δεν μου λες.
1: Εσύ με τη Λεβαδιά.
0: Τι είπα, ξέρω, δεν κερδίζω.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Ναι, έτσι λέω.
0: Τι είπα, ξέρω, δεν κερδίζω. Θα γίνει χαμός.
1: Χαμός δεν θα γίνει, μπορεί να τον προπονητή, μα μου φασαρία εκεί, ναι, εντάξει.
0: Εγώ σου λέω την Κυριακή δεν πήρες χαμπάρι, τι έγινε.
1: Ποια Κυριακή.
0: Την Κυριακή που μας πέρασε.
1: Τι έγινε.
0: Καλά,
1: για πολλά.
0: Σε άλλο κόσμο είσαι.
1: Πες να μάθω.
0: Χαμός έγινε.
1: Πού.
0: Έχασε ο Άρης την καρδίτσα, ναι. Και έγινε τρελής.
1: Ξέρω, με πήρε και ο Καρυπίδης τηλέφωνο. Τι έγινε ρε ο μεγάλος μπουκάτσας, τι έγινε.
0: Χάρη και που έχασε ο μπασκετικός Άρης.
1: Γιατί όταν χάνει ο μπασκετικός πάω στους Σαββίδης δεν χαίρεται.
0: Α, είναι κάτι άλλο.
1: Πώς είναι κάτι άλλο.
0: Ο Καρυπίδης με τον μπασκετικό
1: Άρη. Γιατί ο
0: Άρη...
1: Πετμεσάς άμα κερδίσει ή ο Τσαχμαγάς κερδίσει ο
0: Πάος. Μιλάς για κάτι
1: τέλειο. Στο χαίρονται. Τι μας λες, αυτό φυσιολογικό είναι.
0: Ο Καρυπίδης, ο Καρυπίδης τι έχει να χωρίσει με τον μπασκετικό Άρη.
1: Άρε κόκκινε, γλυκέ μου κόκκινε. Πάλι περιραίους ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα από Νιρεμβέργη.
1: Α, μάλιστα. Ακούμε.
2: Κόκκινε.
0: Έλα φίλε μου.
2: Δεν μου λες, το Nissan έχει το 1200 το κινητήρα.
1: Ναι, ναι, 1200, 110 άλογα.
0: Είναι 115 άλογα.
1: Ναι, 1200.
2: Αυτό πόσο χιλιόμετρα το πήρες.
0: Καινούργιο το πήρα.
2: Αυτός που το πούλησε καινούργιο. Αυτός που το πούλησε καινούργιο, δεν σε είπε τι προβλήματα έχει, ότι αυτός κινητήρας είναι Ρενό και ότι καίει λάδια με το κουβά.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει κάψει λάδια ποτέ.
2: Πώς κάηκε.
0: Το πήρα. Δεν κάηκε ρε φίλε.
1: Ο εγκέφαλος δεν έδινε εντολές, λέω μέσα σας, με έστειλε μήνυμα. Είναι και τα κάνουν σε πολλά πάλσαρ. Έτσι με είπανε.
2: Αυτός ο κινητήρας γενικά έβγε προβληματικός με λάδια. Στη Γερμανία πάντως να ξέρεις και Πολωνία αυτοί οι κινητήρες κάνουν 5-6 εκατοστάρικα. Δεν σε λέει για καινούριο, για μεταχειρισμένο με νορμάλ χιλιόμετρα. Ναι. Κρίμα είναι να το σκοτώσεις, να στο πάρουν ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, μπορεί να στο βγάλουν όμως πάλι το ίδιο πρόβλημα.
2: Θα αλλάξει εγκέφαλο ρε κόκκινε.
1: Κάει ο εγκέφαλος.
2: Δύο κατοστάρκα κάνει εγκέφαλος, εγώ τώρα...
0: Πόσο έχει εγκέφαλος?
2: Μεταχειρισμένο δύο κατοστάρκα έχει. Άμα δεν σε φέρω, εγώ αυτοκίνητο κατεβάζω, τώρα στον δρόμο είμαι και σας ακούω.
1: Για πες τον το φελό, μπας και τα σώσια εκεί που είχες αντιπροσωπεία. Για πάρ' τηλέφωνο μετά.
2: Ωστί φέρνω ένα μάξι για σένα μόνο τώρα, είναι Opel Astra διπλοτούρμπινο πετρέλαιο 1600.
1: Πόσο το δίνεις?
2: Τώρα για σένα, άμα είναι να το πάρεις τώρα... Κράτα το τηλέφωνο μου να στο δώσω. Τώρα έχει 70.000 χιλιόμετρα.
1: Διπλοτούρμπο είναι κιόλας, 1400 είναι, με 140 άλογα.
2: 1600, 150 ή 160 άλογα.
1: Α, το πάω Καβάλα Θεσσαλονίκη 55 λεπτά. Πω.
2: Τώρα έχω 4 κατανάλωση, έχω κάνει 300 χιλιόμετρα.
1: 4 κατανάλωση μόνο, τι λέρε.
2: Με 130 στην Αούτοβα, ναι.
1: Σαν να περπατάς είναι με 130.
2: Δεν το βιάζω γιατί τα μάξια να ξέρεις γίνονται πολλά στο δρόμο σιγά σιγά.
1: Άντε, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Έλα, πιούμε καφέ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Άντε, φιλιά, φιλιά.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα.
1: Από τι παχύ λάμδα είναι αυτό, τι παχύ από την Μέρκελ, τι είναι αυτό. Έλα, έλα, έλα.
3: Έλα, Πέτρος, της Ηρακλάρα.
1: Ηρακλάρα, έλα.
3: Και μόνο Κωστή, μόνο Ηρακλάρα, μόνο. Λοιπόν. Κόκκινε, μήπως έτυχε να είσαι στο μπασκετάκι?
0: Όχι φίλε μου.
3: Ρε φίλε, τι κερκίδα κάνουμε. Κανονικά πρέπει αυτά εδώ να τα τραβάμε σε βίντεο και να τα δίνουμε εδώ στην πόλη να μαθαίνουν, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε πολύ μπροστά, να ξέρεις.
0: Φίλε, αυτό που έγινε με τη Χάιδο και όλο αυτό το, η ατμόσφαιρα έχει...
3: Εκεί θα πήγαινα Κόκκινε, μιλάμε, πραγματικά το ευχαριστήθηκα, αυτή η γυναίκα αξίζει τα πάντα. Άμα μπορούσα να μιλήσω με το Θεό θα την έδινα για 10 χρόνια από τη ζωή μου. Δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε?
3: Πόσο είμαι?
1: Ναι.
3: Είμαι 45 χρονών, Κωστή.
1: Παιδιά έχεις?
3: Έχω δύο.
1: Και και θα ξόδευες 10 χρόνια να τα δώσεις δικά του και να τα χαλάσαν τα παιδιά σου, ρε φίλε.
3: Τώρα που το λες εσύ και 15 θα την έδινα, να ξέρεις.
1: Εγώ αν ήμουν αγιός σου, φίλε, εγώ άμα ήμουν αγιός σου, φίλε, άμα πέθαινες,
0: θα σε αποκλείω.
1: Ούτε στην κηδεία δεν πήγαινα με αυτή την κουβέντα που είπες τώρα.
3: Κωστή, εσύ άμα ήσουν αγιός μου, πριν προλάβεις να γίνεις φαλακρός σαν εμένα, θα σε είχα κρεμάσει, να ξέρεις.
1: Τι να με έχεις κρεμάσει, με κρέμασαν πολύ, ρε, στο σπίτι. Και
3: θα σε είχα κρεμάσει, δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, αν είναι να πεθάνεις 75 χρονών, λέμε, προτιμάς να πεθάνεις 60 και να δώσεις χάιδο 15 χρόνια. Είσαι διανοητικά καθυστερημένος, ρε φίλε. Που η χάιδο, παιδιά, δεν έχει γυναίκα.
3: Εσύ που είσαι έξυπνος, θέλω λίγο, επειδή ματσιγκλάς, όπως λες και εσύ, παίζει η εθνική, δεν έχεις τι να συζητήσεις.
1: Ναι.
3: Και τα νούμερα πέφτουνε και σένα, τα νούμερα σε ενδιαφέρουνε.
1: Με ενδιαφέρουν γιατί αυτά με κρατάνε, δεν με αγάπησε κανένας.
3: Συμφωνώ μαζί σου, από εκεί βγάζεις το ψωμάκι σου. Καλά.
1: Άμα πέσουν τα νούμερα θα πεινάς, θα πάω έξω από την Τσιμισκή εκεί που είναι, ξέρω εγώ, στην Αριστοτέλους με τους πα... Με τους γλάρους να ζητάω ψωμιά, για λέγε.
3: Εσύ, βρε κουφάλα, άμα φτάσεις σε αυτό το σημείο που δεν θα φτάσεις ποτέ γιατί είσαι δουλευταράς, άσε για το χαρακτήρα σου. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά είσαι δουλευταράς, δεν μπορεί κανένας να σε πει το αντίθετο. Θέλω να πω και αυτό εδώ που είπες για τα αδέλφια.
1: Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου? Ποια είναι η γνώμη σου?
3: Να σε πω. Εγώ είμαι χωρισμένος. Χώρισα για την οικογένειά μου.
1: Ωραία.
3: Ωραία. Με τα χρόνια που πέρασαν, είμαι ας πούμε 2 χρόνια χωρισμένος με τη γυναίκα. Και η γυναίκα, όπως είπε πριν ο Γρηγόρης, είπε ή αυτή ή εγώ. Αυτό το θέμα δίλημα δεν υπάρχει, Κωστή. Εννοείται η οικογένειά μου. Σαν την οικογένειά μου, ακόμα και τα πιο κοπρόσκυλα να είναι, δεν θα βρω.
1: Όταν λες οικογένειά μου, εννοείς τα αδέρφια σου?
3: Εννοείται τα αδέλφια μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Το αίμα μου εγώ νερό δεν το κάνω. Και για καμία πρίκα, για κανένα τίποτα.
1: Στην ανάγκη δηλαδή, στην ανάγκη τα αδέλφια σου θα βάλουν από το παντελόν και θα σου δώσουν, ας πούμε, λες.
3: Κωστή,
1: είχες ποτέ, είχες ποτέ ανάγκη οικονομική να πέσεις κάτω οικονομικά?
3: Τώρα, όλοι... τώρα αυτό θα σε πω, φίλε, στη δικιά μου την ανάγκη όλη η οικογένειά μου μπήκε μπροστά και όχι μόνο σε θέμα οικονομικό που είναι τελευταίο για μένα όταν έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά φίλε δεν με αφήσανε να νιώσω μόνος ούτε δευτερόλεπτο.
1: Μπράβο, χαίρομαι για σένα.
3: Το πρόβλημα που αντιμετώπιζα
1: χαίρομαι,
3: ήταν πάρα
1: χαίρομαι,
3: πολύ σοβαρό.
1: Χαίρομαι πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Χαίρομαι.
3: Ευχαριστή, να μην χαίρεσαι για μένα. Να στεναχωριέσαι που όπως είπες πριν και αληθεύει 9 στους 10 δεν μιλάνε με τους δικούς τους. Και θέλω να στεναχωριέσαι που ο ένας στους 10 μιλάει με την οικογένεια.
1: Χαίρομαι για τον ένα στους 10, φίλε, γιατί να μην χαρώ?
3: Και όχι ρε Κωστή, γι' αυτό ζούμε και τις μέρες που ζούμε. Χάθηκαν όλα, οι αξίες της οικογένειας, τα πάντα. Δεν είναι κρίμα να βγαίνεις έξω τώρα και να βλέπεις τον άλλο με το κεφάλι κάτω, ούτε χαμόγελο, όλοι οι ρομποτάκια, όλοι έτσι γίναμε. Δεν είναι κρίμα να το επιτρέπουμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε εσύ.
1: Είναι σημεία των καιρών.
3: Παλιά, να βγαίνουν...
1: Φίλε, εγώ τα βράδια, τα βράδια που βγαίνω έξω, πολλές φορές και μόνος μου, όταν λέω βράδια 11, 12, 1, 1,5, τέτοιες ώρες, 3-4 το πρωί. Και δεν βλέπω άνθρωπος να περπατάει. Και να είναι όλοι με τα κινητά και τα social μέσα στα σπίτια. Είναι τρομακτικό. Είναι σκηνές που έζησα πριν 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια που έβγαινα μόνος μου έξω παρανόμως στην περίοδο του κορονοϊού.
0: Του COVID.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω με τις φάτσες που έχουμε όλοι στις εποχές που ζούμε, ο καλύτερος σκηνοθέτης στον κόσμο δεν θα μπορούσε να βγάλει τέτοια ταινία με τέτοιες φάσεις που κυκλοφορούν, ειδικά 1-2 η ώρα το βράδυ που λες εσύ, Κωστή.
1: Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Θα τα ξαναπούμε.
3: Όλα,
1: αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Οι μάπες που κυκλοφορούν 1 η ώρα το βράδυ είναι για ταινία. Εγώ χθες είδα κανένα 2-3. Πάμε, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
4: Πρώτη φορά επικοινωνώ καταρχήν την αγάπη μου και στους δυο σας. Εντάξει, έχω βέβαια μια πιο μεγάλη δυναμία στον Κώστα. Είπαμε, ή θα αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν θα τον αγαπάς. Άκη Παουγκτζής. Καπουλάρισα, έτσι.
1: Και, καπουλάρισα. Έβαλες παραμέτρους. Αγαπάς, παοξής, Λάρισα.
4: Ε, ναι.
1: Πώς ζεις εκεί, σαν παοξής, πώς ζεις?
4: Ε, εντάξει, τι πω ζω. Έχει πουλούς, έχει πουλούς.
0: Μεταμφιασμένος.
4: Έχει πουλούς. Πάτσο που Λάρισα, δεν το ξέρετε, δεν λέω ψέματα.
0: Δεν είπε κανένα, πειράζουμε.
4: Πρώτη φορά παίρνω, δεν χορταίνω να σας ακούω. Και στο μηχάνημα που δουλεύω πάνω, γιατί είμαι χειριστής.
1: Να σε ρωτήσω.
4: Και στο δρόμο
1: να,
4: που είμαι.
1: Να σε ρωτήσω.
4: Το ράδιο, γιατί κάνω και 90 χιλιόμετρα.
1: Κάτι πάνω κάτω. Εσύ μας ακούς στη Λάρισα.
4: Το ράδιο,
1: από το ραδιόφωνο
0: από ή
1: από
0: ίντερνετ.
4: Ναι, από ίντερνετ. Από ίντερνετ.
1: Λέω και
4: στο
1: ναι.
4: Μηχάνημα βάζω το, βάζω το blue card, ας το πω έτσι, και ακούω από εκεί. Αναμετάδοση. Κάνω σταθμό, ας πούμε, και ακούω.
1: Ωραίος.
4: Στο κινητό το ίντερνετ, εντάξει, σιγά. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι στο 95% συμφωνώ πάντα με τον Κώστα, στις απόψεις του.
1: Γιατί το κοιτάξει από
4: το κοιτάξει. Έτσι κουράτα, ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, αυτό που είναι να πει θα το πει και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είμαστε περίπου λίγο πολύ ίδιοι. Και ακά μπορώ να πω γιατί το 72 γεννηθήσαμε, δεν είναι πολύ.
1: Το Κώστας δεν με ενδιαφέρει πια. Το τι πω, το Κώστας δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
4: Όχι, συμφωνώ σε...
1: Δεν, το, δεν με νοιάζει καθόλου το κόστος. Το τι θα πω. Ποιος θα παρεξηγηθεί, τι θα πούν, θα έρθουν, θα ρουμίξουν. Δεν
4: καλά,
1: με ενδιαφέρει καθόλου πια. Όσο μεγαλώνω γίνεται ακόμα χειρότερος. Ναι. Όποιος θέλει ακούει.
4: Όποιος συμφωνεί, συμφωνεί. Όποιος συμφωνεί, μην κάνει.
1: Όποιος θέλει ακούει, εντάξει.
4: Ακριβώς, δεν κατάλαβα. Εγώ τι χαίρο συμφωνώ. Δικαίωμά μου είναι. Δεν οχλώ κανένα.
1: Η πόλη της Λάρισας τι λέει, πώς τα πάτε οικονομικά?
4: Οικονομικά, θα σου πω, η Λάρισα σαν καφέ γεμίζει. Τώρα είναι η νυχτερινή ζωή και αυτή είναι εξπάσει.
1: Έσπασε, ε. Ναι, έσπασε.
4: Ε, βέβαια. Εγώ φανταστεί ότι μένω εκτός Λάρισα.
1: Αγορά πολύ δυνατή όμως. Αγορά πολύ δυνατή. Γυναίκα περιποιημένη φουλ η γυναίκα. Περιποιημένη φουλ
4: ναι.
1: Στη Λάρισα.
4: Ναι,
1: φουλ.
4: Ναι.
1: Δεν έχω δει μια γυναίκα στη Λάρισα περιποιητή. Καμία.
4: Απίστευτο. Είναι αυτό το κουριάτικο.
0: Ωραία εμπειρία.
4: Άντε φτιάξουμε το παλί, δεν βγαίνουμε να σκουπίσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά, κοίταξε, σαν υπόλοιπο καφέ που λένε.
1: Μάλιστα. Τα λέμε, τα λέμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή ξεκούραση.
0: Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα. Για την κατάσταση που είπε ο προηγούμενος φίλος, πριν το Λάρισα από το ΠΑΟΚΙ, ξέρεις ότι είναι λάθος όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι.
1: Δηλαδή κάτω τάλιρα λίγο.
5: Τάλιρα θα σου το κάνω, όχι τάλιρα. Σε εκπαιδεύουν για να πας ένα πανεπιστήμιο, αν πας, να βρεις μια δουλειά να δουλεύεις 8 ώρο.
0: Αν βρεις.
5: Αν βρεις, να την περνάς με πρώτο μήνα, αντί να σου δίνουν μια όθηση επιχειρηματική να αναπτύξεις κάτι δικό σου, να βρεις τον προσανατολισμό σου, πού πας κτλ. Κάθονται και σε βάζουν υπάλληλο να κυνηγάς κάτι. Δηλαδή να σου πω κάτι, επειδή διάβαζα κάτι τις προάλλες, προτιμάμε αντί να ζοριστούμε 3 χρόνια να κάνουμε κάτι δικό μας, να δουλεύουμε για κάποιον 40 χρόνια να βγάζει λεφτά, για να καθίσουμε τα τελευταία 10 όσο μας αφοσμένουν. Και αν έχουμε τόσο. Το συνειδητοποιείς δηλαδή. Ευτυχώς εγώ ξέρω από αυτή τη λίμπα. Και κάτι τελευταίο που μπας και προλάβει κανένας άλλος. Εγώ δεν είμαι της παλιάς χώρας που λέγανε οι γονείς μας ενδεχομένως να παντρευτεί, να κάνει το παιδί. Καταλάβατε. Επειδή και η κοινωνία και ο πλανήτης και όλα πάνε κατά διάολο, εγώ δεν βλέπω μέλλον για τα υποτιθέμενα εγγόνια μου. Δηλαδή ούτε έχω καμιά φιλοδοξία.
1: Όχι, προτιμώ να έχει σπίτι, καλή δουλειά και ας μην κάνει κανένα παιδί.
5: Ακριβώς.
1: Από το να κάνει δύο παιδιά να χωρίζει, να μην έχει λεφτά, να πηγαίνει στον εργοδότη, να την απαυτώνει για να τη δίνει δουλειά. Άστο να πάει στην ευχή.
5: Όχι μόνο αυτό.
1: Το προτιμάω το να μην. Δηλαδή, έχω ένα φίλο, δεν θα πω ποιο είναι, πολύ τον αγαπάω. Η κόρη του είναι μια γυναικάρα, η οποία στα 40 πήγε στο δημόσιο. Η οποία γυναικάρα, είναι μόνη, δεν έχει παντρευτεί. Μου λέει, θα φύγω ήσυχος. Γιατί έχει το παιδί το σπίτι, έχει ένα ακόμα, εντάξει. Αν θέλει, παντρεύεται, αν θέλει, μένει μόνη της, είναι σίγουρη δουλειά. 800-800, 900-900. Είναι σίγουρη δουλειά. Και φεύγω, λέει, ήσυχος. Δεν υπάρχει, γιατί δεν έκανε παιδιά. Μη σώσεις και κάνεις. Δουλειά έχεις, σπίτι έχεις. Αν θέλεις κάνεις. Αν θέλεις κάνεις.
5: Ακριβώς. Και εγώ έως και είμαι κατά παραβλέποντας υπογεννητικότητες και τέτοια. Ξέρεις γιατί τα παιδιά των παιδιών τι θα βρουν οικονομικά, κοινωνικά, δηλαδή θα δαγκώνουν τα αυτιά στο άλλο για να χορτάσουν πλέον. Ή από άποψη πλανήτη, ας πούμε, θερμοκρασίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Εγώ τον κόκκινο τον παραδέχομαι που σε μεγάλη ηλικία το πάλεψε, το ήθελε, το έκανε. Πολλοί θα θέλαν τη βόλεψή τους, αλλά δεν κάνω.
5: Ναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολη προσπάθεια. Και μπράβο.
1: Είναι δύσκολο το καράβι.
5: Τον κάνουμε, για να κλείσω, τον κάνουμε και μασκότ δίπλα στην τέτοια που ήταν καταπληκτικό.
0: Με έχουν κάνει και μου το έχουν στείλει.
5: Η μασκότ είσαι Ηρακλή, να μην πω τη γριά, πάω και εγώ.
0: Με έκανε ένα φίλο και μου το έστειλε.
5: Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Εγώ βέβαια τώρα, χωρίς να γίνει επίσημα ή κάτι άλλο, ξέρεις τι πιστεύω, θα κυκλοφορήσει κανένα Facebook αυτά που κάνουμε τα φώτα σου. Θα βάλουν κανένα ετό δικέφαλο σαν όρνεο να κατασπαράζει κανένα αυτόμα.
0: Κλείσε ρε αλήτη, κλείσε. Κλείσε. Ένα τελευταίο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, φιλέ.
6: Έλα, εγώ είμαι, Δήμο.
0: Εσύ, ναι. Κλείνεστε.
6: Λοιπόν, ένα παράπονο θέλω να κάνω. Ρε.
0: Παρακαλώ.
6: Έχω δύο εγγόνια και οι δύο είναι φαντάρι. Ο ένας έχει λίγο καιρό, ο άλλος πήγε τώρα πρόσφατα. Τον ένα τον έχουν στείλει στον Εύρο του Σουβλί και λένε ότι αν υπηρετεί ο ένας ο αδερφός, ο άλλος πάει στον τόπο του. Εγώ είμαι από Φλόρινα, τον άλλον το στείλαν στο Μεσολόγγι και μιλάμε μονογονεϊκή οικογένεια με 500 και ευρώ το μήνα, 500 και κάτι ευρώ το μήνα. Αυτά έχουν κάνει στα παιδιά.
0: Δεν το γνωρίζω, τι λέει ο νόμος, σας πιστεύω, είναι δυστυχώς από τα πολλά στραβά τα οποία συμβαίνουν.
6: Πολλά στραβά, πολύ στραβό. Μ' αρέσει που πήρανε και τηλέφωνο στον Άλτον, το παιδί που είναι φαντάρος, του πήρανε τα στοιχεία για να εξακριβώσουν ότι είναι όντως υπηρετεί, όντως εκείνη τη μονάδα για να πάρει τη μετάθεση σε, εδώ κοντά στην περιοχή μας.
0: Και δεν έγινε τίποτα.
6: Θέλουν στο Μεσολόγγι.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Τάνια Δήμου ακολουθεί με τίτλους ειδήσεων, να μείνουμε τα τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε το βράδυ ιντερνετικά οι βολεμένοι στις 8 και ραδιοφωνικά αύριο στις 3. Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Απολύτως άδειο ήταν τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Η διαδικασία αποσφράγησης του χρηματοκιβωτίου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε παρουσία συγγενών και δικηγόρων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην περιοχή της Κυψέλης. Σε καταστολή και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 33χρονος, τον οποίο μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του στο Λαύριο της Αττικής. Την ίδια στιγμή ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έχοντας βαρύ κατηγορητήριο. Ούτε μία ούτε δύο αλλά 25 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο χώρο της διαφήμισης, των κέντρων διασκέδασης αλλά και καταστημάτων ρούχων είχε δημιουργήσει το κύκλωμα που έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ με φερόμενα αρχηγικά στελέχη τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Απομακρύνονται από σήμερα οι ασθενείς οι οποίοι παρέμειναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης η οποία διενεργούσε χωρίς άδεια χημειοθεραπείας, για την οποία αποφασίστηκε να σφραγιστεί από τις αρχές της 29 Σεπτεμβρίου. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες αγωνιούν, στηρίζοντας όμως τον αγώνα των ψαράδων, και αισιοδοξούν ότι σύντομα η κυβέρνηση θα έρθει σε συμφωνία μαζί τους και θα επιστρέψει η κανονικότητα στην αγορά. Αναλυτικό η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Isomat Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Isomat Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Isomat Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
27: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
28: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
29: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
30: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
31: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
32: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
31: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
32: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
32: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
1: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ένα δεκάλεπτο μετά τις 10, μετά τις 4, συγγνώμη, είμαστε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6, όπως κάθε μέρα, με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Πασβαρέλα, Κώστα Πετροδό στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, αν είδα καλά πλέον.
1: Καλά είδες.
0: Στην γραμματεία, σε φόρμα είναι η Κατερίνα.
1: Πού το ξέρει.
2: 10, τώρα πόσο ήρθε αυτό.
0: Το 10 έτσι.
1: Είδα το 10.
0: Είδα το 10.
2: Θέλει να φάει τον Κουλιανό. Τον Κουλιανό θέλει να φάει τώρα από το 10.
0: Κουλιανό θα έλεγα.
1: Άμα είναι 10 το βράδυ.
0: 9.
2: 10 το βράδυ, ναι. Καμόρα.
0: Καμόρα θέλω.
2: Ξέρω εγώ.
0: Βραδινές business δεν θέλω.
2: Άντε το 5 θα το καταλάβαινε, λόγω.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Ξέρεις.
0: Η ώρα μας βόλεψε μας.
1: Α, ναι.
0: Δεν μας βόλεψε.
1: Εντάξει.
0: Και οι άλλοι ήταν καλοί. Όλες καλές είναι οι ώρες, αλλά τώρα λίγο στο πρόγραμμά μας βόλεψε παραπάνω. Λοιπόν, σε μια εκπομπή η οποία σήμερα έχει πολύ μπάσκετ, γιατί γενικώ σήμερα έχει μπάσκετ. Πρώτη φορά εγώ μετά από χρόνια ακούω όλη Θεσσαλονίκη να είναι με ένα κινητό στο χέρι και να ψάχνει την παραμικρή είδηση. Για το τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά το μόνο που επιβεβαίωσε τι ήταν, ότι θα έχουμε franchises, θα έχουμε δηλαδή επέκταση της διοργάνωσης. Δεν θα μείνουν οι ομάδες 20, δεν παίζουν τελικά.
1: Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση όμως, έτσι.
0: Δεν υπάρχει απόφαση, απλά υπάρχει ανακοίνωση η οποία λέει τα εξής και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, πες κιόλας λίγο να διαβάσουμε. Γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην ξέρει πού
0: έγινε. Το τελικό, ναι, θα πούμε το ζουμί ποιο είναι και μετά θα δώσουμε τις λεπτομέρειες. Το ζουμί λέει ότι οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Πλέον δεν θα λέγονται μονομέτωχοι, θα λέγονται franchise, δηλαδή μόνιμες θέσεις. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, η συνεδρίαση έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Μάλιστα, χθες διαβάσαμε και ρεπορτάζ ότι κάτω από 1200-1300 δωμάτιο δεν υπήρχε.
1: 100 δωμάτιο, 1100 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: δωμάτιο,
0: υπήρχε,
1: λέει.
2: Είπα εγώ, γιατί δεν... είπα εγώ γιατί δεν ήθελες πήγα στο Κόμο. Ναι. Και κατευθείαν βγαίνει ο Ζαΐρης μετά και λέει: ναι. Είδα ναι. Πόσο πάει το δωμάτιο.
1: Σουίτα,
2: για να
1: είδες πόσο έχει τη βραδιά, η σουίτα.
2: Δεν θα πήγαινε εκεί, θα πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο.
0: Άστα, μην τα λες, Τάνια, μη σε πιάσει η
1: καταθλιψά σου. Θα μου δώσει μερικά.
0: Αυτά τα νούμερα κατευθείαν στη λίμνη
1: θα πήγαινες. 8.000 για τη σουίτα.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Μαζεύτηκαν εκεί, συγκεντρώθηκαν οι ιδιοκτήτες των 13 ομάδων της EuroLeague. Βέβαια δεν ήταν ο Γιανακόπουλος, γιατί δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν καν στη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία που βγάλαν την κοινή οι ιδιοκτήτες των ομάδων ή η ΣΕΟ των ομάδων. Συζητήσαν διάφορα θέματα από νωρίς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έπαιξε περισσότερο ήταν η πρόταση του NBA να αγοράσει ουσιαστικά την Ευρωλίγκα, αλλά με κάποιους όρους. Και ο βασικότερος όρος ότι δεν ήθελε αύξηση του αριθμού των μελών. Ήθελε δηλαδή αυτά τα 13 μέλη τα μόνιμα που υπάρχουν και όχι παραπάνω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με δεδομένο ότι το NBA έχει ένα στόχο και ένα σχέδιο που λέει ότι θέλουμε ομάδες οι οποίες να δημιουργηθούν μέσα από μια μεγάλη βάση οπαδών που μπορεί να έχει ένα σύλλογος, άρα απευθυνόμαστε σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, όπως έχει κάνει με τη Μίλαν, έχει κάνει με τη Manchester United, έχει κάνει με τη Liverpool, έχει κάνει και με τους συλλόγους τους παραδοσιακούς τους οποίους θέλει να πάρει, και να φτιάξουμε μια λίγκα η οποία θα έχει ομάδες με πολύ μεγάλη οπαδική βάση, δεν θα είναι πολύ μεγάλη σε αριθμό και θα είναι ουσιαστικά η προέκταση του NBA στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πρόταση ουσιαστικά έλεγε στους συλλόγους της Ευρωλίγκα, τουλάχιστον τους μισούς, ότι ξέρετε, αν αγοράσουμε εμείς τα δικαιώματα της διοργάνωσης, εσάς σας πετάμε έξω. Αυτή ήταν η πρόταση. Οπότε ήταν και λίγο αναμενόμενο ότι θα απορριφθεί. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ, γι' αυτό θα την αφήσω αυτή την κουβέντα για μετά, όταν θα έχουμε έναν καλό συνάδελφο από Αθήνα για να το συζητήσουμε, για το τι ακριβώς έγινε μετά, γιατί φαίνεται ότι κάποιες ομάδες είναι θετικές στο να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση με το NBA, π.χ. Παναθηναϊκός,
1: Ρεάλ, Φενέρ.
0: Ρεάλ, Φενέρ κλπ. Και κάποιες άλλες ομάδες είναι κάθετα αρνητικές.
1: Βαρσελόνα, δηλαδή, Ολυμπιακός.
0: Να φέρουμε το παράδειγμα το ελληνικό. Εάν περάσει, ας πούμε, αν προχωρήσει το σχέδιο του NBA και πάνε σε αυτό που θέλουν, σε μία μεγάλη πόλη να υπάρχει μία ομάδα ή σε μία χώρα μία ομάδα, αυτοί φαίνεται ότι έχουν προκρίνει τις επαφές με τον Παναθηναϊκό. Άρα κινδυνεύει και ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση να μην είναι στο NBA Europe, αν πάρει την Ευρωλίγκα το NBA. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήμωση, δεν τον θέλουν το NBA κατά βάση η πλειοψηφία των ομάδων της EuroLeague, οπότε προς το παρόν μένει στις καλέντες. Τώρα θα δούμε αν ισχύουν κάποια άλλα πράγματα, ότι μπορεί μετά από ένα μήνα να επανέλθει το NBA Τα αφήνουμε όλα αυτά προς το παρόν, γιατί το ρεπορτάζ θα το ζητήσουμε από αρμόδιο συντάκτη, που θα τον έχουμε λίγο αργότερα, τον Γιάννη το Φιλέρη, να μας δώσει τις λεπτομέρειες όπως ο ίδιος τις πληροφορείται. Και εμείς μένουμε προς το παρόν σε αυτό που είναι το βασικό συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι σήμερα καταλάβουμε από την ανακοίνωση της EuroLeague ότι θα γίνει αύξηση των μόνιμων μελών της διοργάνωσης. Άρα υπάρχει ελπίδα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, αλλά δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Και δεν ξέρουμε και πόσες θα είναι αυτές οι επιπλέον θέσεις. Απλά το μόνο που μας ενημέρωσαν είναι ότι συνεχίζεται η διαδικασία για τη διεύρυνση του franchise.
1: Υπάρχει μια διορία 30 ημερών στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Δεν ξέρω, λέει σε επόμενες εβδομάδες, λέει, ναι, η ανακοίνωση, ότι θα μελετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόταση. Ο Μπουένο έχει κάνει πρόταση και από ό,τι λέγεται τους έχει παρουσιάσει ένα πλάνο που λέει ο Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο CEO της Ευρωλίγκα, έτσι, είναι ένας στέλεχος επιπληρωμή. Τους είπε ότι αν κάνουμε επέκταση και βάλουμε και άλλους συλλόγους, γιατί έχουμε πάρει δεσμευτικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που ξέρουμε για τον ΠΑΟΚ, που δεσμεύτηκε ο Μητσακίδης ότι θα βάλει 300 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια για να κάνει και καινούριο γήπεδο και επενδύσει στην ομάδα. Αν βάλουμε λοιπόν αυτούς τους συλλόγους που μας κάνουν δεσμευτικές προτάσεις μέσα στην Ευρωλίγκα, θα αυξηθεί το οικονομικό αποτύπωμα της οργάνωσης και όλοι θα έχετε περισσότερα χρήματα. Άρα σας συμφέρει και εσάς. Αυτό παρουσίασε ο Μπουένο. Προς το παρόν όμως είμαστε ακόμη στη διαδικασία των ζυμώσεων και δεν αποδείχθηκε τελικά στην πράξη αυτό που πολλοί περίμεναν και έβγαινε από το μπασκετικό ρεπορτάζ, ότι σήμερα τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ θα είχε ληφθεί η απόφαση και θα έμπαινε στην Ευρωλίγκα, θα ήξερε από σήμερα ότι από του χρόνου θα είναι μόνιμο μέλος της EuroLeague. Το περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή και νομίζω ότι τα περισσότερα θα τα συζητήσουμε με τον Γιάννη το Φιλέρη λίγο αργότερα, γιατί σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ζύμωση που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ άκουσα και μια πληροφορία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι απόλυτα ακριβής, ότι ουσιαστικά το NBA τι έλεγε, πάρτε από 100 εκατομμύρια κάθε σύλλογος, είστε 13, πάρτε 1,5 νομίζω και κάποια άλλα χρήματα στην πρόταση και αφήστε εμάς τα δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα εμείς αποφασίζουμε αν εσύ Ρεάλ θα είσαι μαζί μας, αν εσύ Φενέρμπαχτσε θα είσαι μαζί μας, αν εσύ Μπασκόνια θα είσαι μαζί μας, αν εσύ Ολυμπιακέ θα είσαι μαζί μας. Δηλαδή χάνεις το όποιο δικαίωμα έχεις μετά για να ορίσεις το μέλλον σου στη EuroLeague. Εγώ δεν το βλέπω να προχωράει αυτό. Μόνο αν δεχτεί η EuroLeague ή το NBA να δώσει μια δέσμευση ότι δεν θα σας πειράξουμε εσάς, θα σας έχουμε και θα βάλουμε απλά επιπλέον ομάδες. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι αυτό μένει στην άκρη, έτσι. Λοιπόν, αυτά για την πρόταση της EuroLeague θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Είναι το πρώτο μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι κυρίως ό,τι έχουμε να κάνουμε με την επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση και στο πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω αυτή τη φορά με τον απόϊχο για την εθνική ομάδα να είναι μεγάλος.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, πλέον η εθνική, κάθε ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει και τις επόμενες μέρες, δηλαδή αν κάποιος παίκτης μπορεί χτύπα ξύλο να έχει έναν τραυματισμό, θα το βλέπουμε και από αυτή τη σκοπιά, γιατί όλο το φίλαθλο κοινό στην Ελλάδα κατάλαβε ότι αυτή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει προοπτική. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη και ο Νίκος ο Μαχλάς. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, δεν σας άκουσα όμως ακριβώς.
0: Ναι, λέγαμε ότι πλέον μετά τα παιχνίδια αυτά της εθνικής ομάδας και την εικόνα που έβγαλε, αρχίζει η εθνική και γίνεται, τη ζητάει το κοινό.
2: Επίσημα αγαπημένη.
0: Δεν θα το πω έτσι ακριβώς ακόμα, ναι, αλλά τη ζητάει. Ζητάει πληροφορίες, ζητάει ρεπορτάζ, ζητάει να μιλάμε για αυτήν.
3: Λογικό είναι. Συγγνώμη, η εθνική ομάδα της Ελλάδας είναι. Δεν είμαι.
0: Εντάξει, ξέρεις ότι πολλά χρόνια, Νίκο, τελείωναν τα μάτς και την επόμενη μέρα το ρεπορτάζ ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής, τελειώσαμε.
3: Εντάξει, ναι, υπάρχει ζήτηση όταν βλέπουμε αυτό το θέαμα που μας επιτρέπει να ζητάμε πληροφορίες για την εθνική ομάδα. Λογικό είναι ότι όταν τα πράγματα πάνε καλύτερα, εδώ από τη μια μέρα στην άλλη σε 6 μήνες ο ΟΦΗ, η δικιά μας ομάδα, έχει γίνει από τις πιο αναγνωρίσιμες τελευταία στην Ελλάδα.
2: Οι επιτυχίες, κύριε Μαχλά, είναι αυτά,
0: ναι,
2: που προκαλούν το ενδιαφέρον.
3: Η λογική, ναι, σίγουρα όλα αυτά έχουν παίξει μεγάλο ρόλο και η εθνική ομάδα πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, συμφωνώ με τον προπονητή της Γερμανίας που το ανάφερε και το είπε. Έχει ισχύει. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι πλέον, λέει, στις μικρές εθνικές της Ελλάδα. Έχει αλλάξει επίπεδο.
3: Το λέγαμε, αν ψάξετε να δείτε και εμένα που μιλούσαμε κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια, το έλεγα συνέχεια, ότι κάντε υπομονή, θα δείτε την επόμενη, την μεθεπόμενη χρονιά. Δεν μπορεί να αλλάγει από τη μια μέσα.
0: Όταν ναι, το έλεγες, λοιπόν, Νίκο.
3: Όταν είχε έρθει ο Φασχή, σας είχα πει, και είχα πει, το σας είχα πει είναι λίγο, δεν θέλω να το ατομικεύσω, είχαμε πει ότι το ταλέντο που έχει η εθνική ομάδα και ο τρόπος αλλαγής ποδοσφαίρου να παίρνουμε την κατοχή εμείς, έχει αλλάξει. Ήρθε ο Πογέτ, ήρθαν όλοι, αλλά το ξεκίνημα έχει γίνει από την εποχή που ήταν ο Φασχή. Δηλαδή, από αυτόν ξεκίνησαν όλα και ο καλύτερος μαέστρος σίγουρα είναι ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς, που τον αγαπώ και τον λατρεύω και έχει φτιάξει μια ομάδα υπέροχη.
0: Mm-hmm. Θυμάμαι τώρα αυτή την κουβέντα που έλεγες, την είχαμε κάνει όταν αποκλειστήκαμε από τη Γεωργία. Και ήσουν από εκείνους που είχες την ψυχραιμία να πεις, παιδιά.
1: Από τους λίγους, έτσι.
0: Ναι,
1: από τους
0: ότι λίγους. Αυτή η εθνική έχει μέλλον. Μην απογοητεύεστε, έχει πολύ μέλλον. Το έλεγες, το έβλεπες, φαίνεται, ναι, το ταλέντο.
3: Έχω ακούσει, θυμάμαι. Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία.

0: βάζει γκολ και στην επίδεση έχει καλούς παίχτες ποιοτικούς και βάζει γκολ. Η εθνική ομάδα δείχνει το ταλέντο, γιατί παιδιά είναι και το ταλέντο που έχουμε. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές στην επίθεση είναι εκπληκτικοί. Δηλαδή ποιο να πάρεις και ποιο να αφήσεις.
1: Κύριε Μακλάε, επειδή αναφερθήκατε και στον Όφη, ένας από τους πρωταγωνιστές, ειδικά στα δύο μάτς με τη Γερμανία, ήταν ο Ανδρούτσος, έτσι. Δηλαδή αυτή η άνοδος του Όφη έφερε και την επιστροφή κάποιων παικτών από τον Όφη στην Εθνική.
0: Πριν μεγάλο διάστημα, ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είχα γράψει, γιατί μέσω των social media έχω κάποιους ποδοσφαιριστές που τους ακολουθώ και mm-hmm. τους αγαπάω από μέσα μου, γιατί τους βλέπω τι κάνουν. Δεν το φωνάζω στα ραδιόφωνα, δεν το λέω στους φίλους μου. Και του είχα στείλει του Ανδρούτς και του είχα πει ότι είσαι αγαπημένος μου. Δηλαδή είναι ένας παίχτης που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κάνει τα πάντα. Είναι ο παίχτης που μπορεί να σε μαρκάρει, να σου κάνει tackling στη δικιά σου περιοχή και στο επόμενο λεπτό να τον δεις να σκοράρει στην άλλη. Έχει γίνει αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει ακατάπαστα, μοιράζει σωστά την μπάλα, μαρκάρει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι περιζήτητοι και έχει και την αντίληψη πλέον και την εμπειρία που του έλειπε το προηγούμενο διάστημα και βλέπουμε ότι η εξέλιξή του είναι θετική για να συνεχίσει έτσι να προσφέρει και στον Όφη και στην εθνική ομάδα.
2: Και βλέπεις πόσο μεγάλη συζήτηση γίνεται και στο εσωτερικό του Ολυμπιακού για το γεγονός ότι
3: άρχισε σιγά σιγά να ακούγεται, ναι, και το όνομά του ξανά.
2: Δεν δόθηκε ευκαιρία στον Ανδρούτσο, χρειάστηκε να κάνει όλο αυτό τη διαδρομή να φτάσει στον Όφη για να δείξει την αξία του.
0: Ναι. Σίγουρα πρέπει να περάσει και ένα στάδιο τέτοιο. Δηλαδή εγώ για να φτάσω να παίξω στον Άγιαξ πέρασα από άλλες ομάδες, ήμουν στον Όφη, πήγα στη Φύτεσε, έφτασα να φτάσω στον Άγιαξ. Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσεις απότομα να είσαι βασικός από τη μια μέρα στην άλλη στον Ολυμπιακό, αλλά πλέον έχει δείξει και αυτός και το αριστερό μπακ Αθανασίου που έχουμε είναι,
2: σωστό,
0: είναι από τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
3: Καταρχάς, Νίκο, να πούμε ότι ο Κόντις έχει συνεργαστεί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, ναι, γιατί έκανες και έναν παραλληλισμό του Όφη με την Εθνική για την αμυντική λειτουργία.
0: Αν δείτε πώς έπαιξε ο προπονητής μας, και μιλάω για τον Ιβάν, πώς έπαιξε με τα μάτια τα δύσκολα με την Ολλανδία και με την Γερμανία, αν θα δείτε, είναι ακριβώς όπως παίζει, όπως αμήνεται ο Όφη. Όταν χάνουμε την μπάλα γίνονται πεντάδα,
2: ναι,
0: γυρίζουν τα χαβ, γυρίζουν επιθετικοί, κλείνουν τους χώρους, έχουν τρεξίματα μετά αμέσως στην μετάβαση και έχουν ποιότητα και μπορούν να σκοράρουν. Βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο πλέον, ξέρεις, έχει γίνει πολύ διαφορετικό από άλλες, βασίζεται πολύ σε ένα προπονητή, τι θα δουλέψει, τι θα κάνει, και θεωρώ τώρα, ανέκαθεν το έλεγα βέβαια, θεωρώ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ένα καθηγητή του ποδοσφαίρου.
2: Καθηγητή, μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν είναι μικρή κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Νικό, αν έπρεπε, επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να βγάζουμε από ανθρώπους που έχουν δώσει το ίνι τους στην εθνική ομάδα και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, αν πιστεύεις ότι πρέπει η εθνική να διορθώσει κάτι, ποιο θα ήταν αυτό, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα
1: ή να προσθέσει κάτι?
0: Ακούω συζητήσεις,
3: ναι.
0: Φτάσαμε στο επίπεδο να λέμε γιατί παίζουμε άμυνα και δεν μπορεί, δηλαδή στα μάτια με τη Γερμανία και την Ολλανδία φτάσαμε στο σημείο να λέμε γιατί παίζουμε άμυνα και έβαλα τα γέλια. Παιδιά, αυτή η εθνική ομάδα έχει ένα κουμπί. Όποτε θέλει παίζει άμυνα, όποτε θέλει παίζει επίθεση, όποτε θέλει συντηρεί το μάτς. Δεν μπορεί όμως να παίξει με ένα τέτοιο αντίπαλο. Είδαμε μια Γερμανία. Εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή και να τη δείτε αυτή την ομάδα, μέσα σε δύο χρόνια ίσως πάρει και το παγκόσμιο. Μέσα σε τέσσερα χρόνια μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο. Αυτή η ομάδα της Γερμανίας, σε λίγο, θα τρίβετε τα μάτια σας. Εμείς ήμασταν. Δεν μπορούσαμε να κοντράρουμε τέτοιους αντιπάλους
2: παλιότερα, ναι,
0: μόνο με την ποιότητα. Χρειάζεται να παίξεις και άμυνα. Δηλαδή είναι σημαντικό πράγμα να ξέρεις ότι έχεις και αυτό το όπλο. Εμείς έχουμε όλα τα όπλα πλέον.
2: Άρα σε αυτό το Nations League, Νίκο,
0: τα χρησιμοποιούμε ανάλογα. Δεν μπορείς να παίξεις τα ίσα αυτή τη Γερμανία.
2: Έτσι, άρα σε αυτό το Nations League,
0: το physicality,

0: γιατί το physicality αυτών έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τώρα, δεν ξεκίνησε η Γερμανία να γίνει αυτή η ομάδα που είδαμε τώρα. Μπορεί να έχει κάποια σκαμπανεβάσματα ή η Ολλανδία, αλλά αυτές οι ομάδες σε πνίγουν. Δηλαδή, ναι, αν τους δώσεις λίγο χώρο, βλέπετε ότι με όλοι, εμείς ήμασταν όλη η ομάδα πίσω. Είχαμε όλη την ομάδα πίσω και πάλι σου κάνουν ευκαιρία. Στο πρώτο ημίχρονο μας κάνανε
1: 15-1 τελικές.
0: Ναι, 15-1. Και λες ευτυχώς που δεν, άρα κάτι γίνεται και έχουμε αυτή την άμυνα, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζουμε και άμα θέλουμε και άμυνα παλιά. Είχαμε το στοιχείο 70-30, δηλαδή 70 άμυνα και 30 ό,τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά. Τώρα μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άρα είναι το κέρδος από το Nations League είναι ότι αυτή η ομάδα έδειξε ότι μπορεί και να υποφέρει, παρότι όλοι τη λέμε πολύ ταλαντούχα, μας έδειξε και μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα της σαν ομάδα. Ότι μπορεί να υποφέρει.
2: Αυτό που λέει
1: να
2: αντέξει
1: την πίεση.
0: Όλα μπορεί να τα κάνει, ναι, αυτή η εθνική ομάδα. Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί να παίξει με τόσο δυνατό αντίπαλο, θα παίξει αυτό που έκανε με την Γερμανία και με την Ολλανδία. Όταν θα χρειαστεί να παίξει με ένα αντίπαλο υποδιέστερο, βγάζει δόντια επιθετικά. Δεν μπορεί όμως να το κάνει όλα τα μάτια.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί να διαχειριστούμε όλα τα μάτια το ίδιο. Αυτό είναι εξέλιξη. Αυτό θα πει έχεις προπονητή. Αυτό θα πει έχεις παίχτες. Τώρα δέστε τα στόπερ που έχουμε. Είναι εκπληκτικοί.
1: Ναι.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Νίκο, ερώτηση τώρα από μνήμης. Ναι. Δεν λέω για μικρά μάτς, γιατί σε μικρά μάτς μπορεί να παίξαμε με δύο center for. Σε μάτς με καλού επίπεδο αντίπαλο, θυμάσαι ποτέ άλλο ότι η Εθνική να παίζει με δύο center for και να το κάνει τόσο άνετα?
0: Και με δυνατό αντίπαλο παίξαμε και με δύο center for παίξαμε.
1: Όχι τώρα, στο παρελθόν λέω. Παλιά
0: ναι,
1: θυμάσαι.
0: Εντάξει, παίζαμε και με δύο center for. Παίζαμε, θυμάμαι.
1: Εσύ είχες παίξει, συμπαίκτη δεύτερο center for.
0: Ναι, ήταν Σαραβάκος.
1: Δεν ήταν ακριβώς for.
0: Τα κλασικά for. Αλλά αν δείτε, δεν είχαμε ποτέ και 4-4, δηλαδή αν θυμάστε στην εποχή τη δικιά μας, ήρθα στην εποχή τη δικιά μου, δηλαδή ήρθα εγώ σαν 4, ήταν ο Δημητριάδης της ΑΕΚ, δεν είχαμε πολλούς σαν κολόνα.
2: Καθαρό ήμουν.
1: Εντάξει, ήσουν πολύ μοντέρνος για την εποχή σου. Για την εποχή σου, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήσουν μοντέρνος.
0: Ναι, αλλά ήταν η εποχή όμως που είχες. Είχες άλλους χαφ καλούς, είχες πολλούς, δηλαδή ήταν διαφορετικό τρόπος που έπαιζες. Πλέον έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και η Ελλάδα έχει, δέστε πώς κρατάει την μπάλα ας πούμε ο Καρέτσας.
1: Ναι.
0: Δέστε πώς κρατάει την μπάλα αυτός ο Τζόλης. Μπορεί να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Όχι μπορεί, είναι από τους καλύτερους, ναι, παίκτες στην Ευρώπη. Μια ολόκληρη Arsenal, μιλάμε για μια Arsenal, έτσι, που αυτή η Arsenal έφτασε αυτόν τον ποδοσφαιριστή να τον υμνεί, δηλαδή, και πράγματι γιατί το αξίζει. Δεν του κάνανε καμιά χάρη του Τζόλι ή ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ ή τον Κωνσταντέλια που αν δεν τραυματιζόταν είδαμε σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άρα τι σημαίνει, ότι έχουμε ταλέντο πλέον. Δεν είναι μια ομάδα τυχαία.
1: Πες μας και κάτι δύσκολο τώρα. Η Εθνική είχε εξαιρετικού σεντερφόρ. Παυλίδη, Τετέ, Ιωαννίδη, Δουβίκα, Κοστούλα ακόμα. Ο Νίκος ο Μαχλάς, ποιον βάζει ένα κλικ πιο πάνω, γιατί όλοι είναι πολύ καλοί.
0: Εγώ σας το έχω πει ότι όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά δεν μπορώ να μην πω νούμερο ένα τον Παυλίδη.
1: Ναι.
2: Λόγω του ότι παίζει στην Μπενφίκα ή δηλαδή κάτι
0: το
2: άλλο.
0: Το έλεγα από την εποχή Φανσχίπ.
1: Ναι.
0: Από την εποχή Φανσχίπ το έλεγα. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα που η εξέλιξη ήταν.
3: Που ακόμα τότε δεν έπαιζε πολύ ο Παυλίδης, έπαιζε ο Ιωαννίδης, έτσι.
0: Όχι, δεν έπαιζε. Ήτανε, απλά τον είχε επιλέξει ο Φανσχίπ.
1: Ναι.
0: Αλλά την ποιότητά του την έβλεπες. Η εξέλιξή του ερχότανε. Είναι φως φανάρι, αλλά δεν είναι ότι είναι και ο Παυλίδης. Είναι ο Τετέι που είναι πολύ γρήγορος. Είναι ο Ιωαννίδης που πραγματικά με ξέπληξε στο μάτς με τη Γερμανία.
1: Καταχειροκροτήθηκε από το γήπεδο στο τέλος.
0: Με την Ολλανδία. Ο Δουβίκας να σκοράρει, παρότι δεν έπαιξε πολύ.
3: Και ο Κοστούλας που έρχεται τώρα και ο Τζίμας ίσως που μπορεί να έρθει.
0: Ο Κοστούλας 18 χρονών έρχεται τώρα από πίσω στα 19 του. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι και πονοκέφαλος.
1: Ωραίος πονοκέφαλος. Ευχάριστος.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σε φέρει και σε μπελάδες. Δηλαδή, εάν δεν πάει καλά η ομάδα επιθετικά, θα κριτικάρουμε.
1: Ναι, γιατί δεν έβαλε τον ένα και έβαλε τον άλλο. Σωστό.
0: Δηλαδή, θα σου πω ότι είναι και λίγο δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστείς. Εκεί τώρα είναι τα μπράβο όλα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό, Νίκο Μαχλά. Καθηγητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαχλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, με αυτή την ατάκα του Νίκου Μαχλά.
2: Αυτή θα έβαζε τίτλο.
1: Αυτή θα έβαζε.
3: Ναι,
1: αυτή η ατάκα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πιάσουμε με λεπτομέρειες το θέμα της Ευρωλίγκας.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Για τον κήπο, τον αχρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1 με 1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μισάωρο και να δώσω και ένα διαγωνισμό. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος, Bounce, System, Mondus ή Relief από τη σειρά Monditopia, αλλά και για όλη την premium σειρά λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Σ' άρεσε, Τάνια, με το φόρμα Playmobil.
2: Playmobil.
0: Όχι, θα τους κάνω μήνυση.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το όλα είναι γυαλιστερά. Από τη φαλάκρα μας, τα παπούτσια μας, τα σακάκια μας, όλα.
0: Γιατί αυτή είναι η παλιά φωτογράφηση που είχαμε κάνει. Και θυμάσαι τότε ότι μου δώσα να φορέσω ένα φόρεμα extra large. Είμαι σαν να βάζω υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί το δέχτηκες.
0: Γιατί το δέχτηκα. Αυτά τα φορέματα είχαν.
2: Τανιά,
0: ένα extra large μου δώσανε, το φόρεσα.
1: Άμα απομονώσουμε εμένα και τον Δημήτρη Playmobil και σε δουν σκέτη χωρίς σήμα του Μετρόπλες, θα σου πούν και Λατινοπούλου. Σε λέμε αυτό το φόρεμα, έτσι, ναι.
0: Με βγάλαν υποψήφια για τη Νέα Δημοκρατία πάντως με αυτό το φόρεμα. Την προηγούμενη φορά μου έστειλε ένα φίλο μια
1: λοιπόν,
0: εικόνα.
1: Για να δούμε τώρα ποιο θα είναι υποψήφιο, τι αλλάζει στην Ευρωλίγκα, τι να περιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, τι γίνεται με το NBA. Θα πάω να κάνουμε την κουβέντα με τον Γιάννη τον Φιλέρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι από το πρωί ήταν πολλές οι ζυμώσεις στην συνεδρίαση των επικεφαλής των ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκας στο κόμμα της Ιταλίας. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Καλά, εδώ σήμερα.
3: Playmobil
1: μας κάνανε εδώ στα social media του σταθμού Playmobil όλους τους παραγωγούς. Κάνουμε λίγο πλάκα μεταξύ μας. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που το θέμα Ευρωλίγκα από το πρωί είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην αθλητική Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνεις.
3: Ναι, λογικά είναι, γιατί υπάρχει και το ενδιαφέρον εισόδου των δύο ομάδων στο κλαμπ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει απόφαση για κάτι τέτοιο, δηλαδή για άμεση συμμετοχή ή του ΠΑΟΚ ή του Άρη στην Ευρωλίγκα της νέας εποχής, αλλά οι εξελίξεις δρομολογούνται, δηλαδή. Έτσι καλώς αυτό ήταν δεδομένο, ότι με την κατάθεση της υποψηφιότητας και των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ κυρίως, του Άρη ενδεχομένως σε μελλοντικό χρόνο. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα μέσω του Τέλη Μιστακίδη είχε και μια επαφή, αν δεν κάνω λάθος, στο Αβουντάμπι.
1: Ναι, είχε πάει εκεί, είχε ταξιδέψει.
3: Στη διάρκεια του Super Cup. Και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως και του χρόνου να δούμε μία ομάδα σίγουρα στην Ευρωλίγκα των 24, μία ακόμα δηλαδή, ναι. Δίπλα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Γιάννη, επειδή έχεις εμπειρία μεγάλη σε θέματα Ευρωλίγκας και μπορείς νομίζω να σκανάρεις και να διαβάσεις καλύτερα τις ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί η Ευρωλίγκα. Από την σημερινή την ανακοίνωση, ειδικά στην τελευταία της παράγραφο, να το πάρουμε ως δεδομένο ότι θα είναι διευρυμένη η διοργάνωση του χρόνου? Δηλαδή κάποιοι θα μπουν όπως και να έχει.
3: Αυτό είναι σίγουρο, γιατί θα γίνουμε 24 ομάδες.
1: Ναι, δηλαδή, είναι δεδομένο αυτό.
3: Ναι. Σίγουρο. Από τις 20 θα πάμε στις 24, σε δύο όμιλοι των 12, με γεωγραφικά και αγωνιστικά κριτήρια χωρισμένα τα γκρουπ. Θα παίξουν από 11 αγωνιστικές πρώτο και δεύτερο γύρο, 22 δηλαδή, μεταξύ των ομάδων του ίδιου γκρουπ, και μετά θα παίξουν και με το άλλο γκρουπ άλλες 11 αγωνιστικές. Σύνολο δηλαδή. Άλλες 12. Σύνολο 34 αγωνιστικές, 4 λιγότερες από ό,τι έχει τώρα η κανονική περίοδος. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι και δεδομένο ότι θα γίνουν από τις 24 ομάδες, οι 21 θα είναι franchise όπως...
1: Α, είναι δεδομένο και αυτό. Άρα δηλαδή για 8 franchise δεδομένα να το πάρουμε.
3: Ναι. Είναι δεδομένο αυτό, όπως τουλάχιστον έχει εξαγγείλει η Ευρωλίγκα. Έτσι, ναι. Αυτά μπορεί να αλλάξουν με κάποια άλλη εξαγγελία, αλλά... Το ότι οδηγούμεθα προς τα εκεί είναι δεδομένο. Franchise εννοούμε, ας το πούμε, μετόχους στην ίδια εταιρεία. Όπως είναι
1: μόνιμα μέλη.
3: Μόνιμα μέλη όπως είναι στο NBA. Γι' αυτό άλλωστε καλούνται και οι ομάδες που θα μπουν στο κλαμπ των franchise να καταθέσουν και κάποια χρήματα γύρω στα 80 εκατομμύρια. Έτσι, 70-80 εκατομμύρια. Οι 13 μέτοχοι τώρα, 12 συν 1, ο 13ος είναι ΤΣΕΚΑ Μόσχας, η οποία
1: δεν παίζει αυτή την περίοδο.
3: Η οποία δεν αγωνίζεται. θα είναι αυτοδικαίως, θα μπουν σαν franchise, δηλαδή θα, δεν θα καταθέσουν χρήματα. Αυτοί που θέλουν να μπουν θα δώσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Υπήρξε σίγουρα ενημέρωση για την πρόταση που έγινε από το NBA. Υπήρξε απορριπτική στάση από τα κλαμπ, από την πλειοψηφία των κλαμπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν ή όχι οι συζητήσεις με το NBA. Εδώ υπάρχει μια πρόταση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, το NBA είχε θέσει ως καταληκτική ημερομηνία τη σημερινή να απαντήσει η Ευρωλίγκα στα όσα θέλει το NBA στην επικείμενη ή όχι συνεργασία μαζί της. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια πρόταση, το επιβεβαιώνει και η ΕΚΥΠ σήμερα, για 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 12 μετόχους, συν 4 που θα προκύψουν από το BCL και συν έναν από ένα τουρνουά που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Αυτά τα 400 εκατομμύρια μας, επί 17 μας κάνουν 6,8 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό είναι η αντιπρόταση της Ευρωλίγκας στο NBA.
3: Όχι, είναι η πρόταση του NBA.
1: Α, η πρόταση του NBA, ναι, αυτή. Μάλιστα.
3: Προσοχή όμως, τα χρήματα όπως γράφει και η ΕΚΥΠ δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή ναι, μπαίνουν μέσα στην καταβολή τους ως επίτευξη στόχων. Γιατί οι προϋποθέσεις είναι πολλές. Γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, αν έδινε το NBA 400 εκατομμύρια σε κάθε
1: σύνδεση,
3: έναν από τους 12 θα είχαν ήδη αποδεχθεί την πρότασή τους. Και από την άλλη είναι το ζητούμενο, βασικό ζητούμενο, το management της διοργάνωσης, mm-hmm, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, αν το NBA δώσει 4-5 δισεκατομμύρια, θα θελήσει να αναλάβει πλήρως την διοργάνωση. Κάτι τέτοιο η Ευρωλίγα δεν το δέχεται, με αποτέλεσμα να είμαστε σε μια μια αρνητική στάση. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται και θα γίνει, από του χρόνου δηλαδή θα έχουμε πάλι δύο διοργανώσεις, όπως έχουμε και τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
3: Απλά το NBA, αν επιμείνει στο σχέδιό του και δεν κάνει πίσω, δεν νομίζω ότι και αυτό θα κάνει πίσω, γιατί έχει ήδη εξαγγείλει και αυτό την διοργάνωσή του από του χρόνου τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τότε θα έχουμε την Ευρωλίγκα και ένα διευρυμένο, ένα διαφορετικό, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε,
1: NBA Europe.
3: Basketball Champions League, όχι NBA Europe, Basketball Champions League.
1: Champions League. Άρα, εδώ τώρα είναι το εξής από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι.
1: Επειδή το NBA έρχεται να τα πάρει όλα, να πάρει και τη διαχείριση, αφού δίνω τόσα λεφτά, φοβούνται προφανώς πολλές ομάδες που είναι τώρα μόνιμα μέλη της Ευρωλίγκα ότι δεν θα έχουν.
3: Δεν θα έχουν λόγο στην
1: διοργάνωση. Λόγο στην επόμενη μέρα. Δεν θα υφίσταται η δική τους παρουσία σε αυτό το πλάνο.
3: Και θα τους εξαγοράσει το NBA με ένα ποσό το οποίο, εντάξει, προφανώς θα μπει στα ταμεία του συλλόγου, αλλά δεν θα έχουν στη συνέχεια λόγο όπως έχουν τώρα που.
1: Δεν θα είναι στην κορυφαία διοργάνωση. Θα πρέπει να πάνε και παλούν να ζητήσουν.
3: Όχι, θα είναι στην κορυφαία διοργάνωση. Προφανώς θα είναι, αλλά δεν θα έχουν το management. Όλο το οικονομικό κομμάτι της Ευρωλίγκας το διαχειρίζεται η εταιρεία που έχουν ιδρύσει οι 13 σύλλογοι.
1: Ναι,
3: οι 12 συνένα. Οι οποίοι θα γίνουν 21. Όλταν διαχειρίζει ένα ποσό, αποτιμάται η Ευρωλίγκα γύρω στα 4 δις. Με βάση οικονομικές μελέτες που έχουν γίνει. Προφανώς όλο αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί η ίδια η EuroLeague προς όφελος των.
1: Σωστό, το μελών της.
3: Και δεν θέλει τους Αμερικανούς να έχουν αυτοί με λόγο και να είναι αυτοί που θα διοικούν επί της ουσίας το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι. Όχι, το λέω γιατί Γιάννη έχει ακουστεί και νομίζω ότι είναι και ρεπορτάζ αυτό, ότι η πλευρά του NBA έχει απευθυνθεί σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους που έχουν μεγάλη οπαδική βάση για να μπορέσει να δημιουργήσει από εκεί ομάδες μπάσκετ, πιστεύοντας ότι έτσι θα διευρύνει, ας πούμε.
2: Θέλει χρόνο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
3: Αυτό υφίσταται και γι' αυτό λέω ότι 4 ομάδες που θα έρθουν από το BCL μπορεί να είναι τέτοιες ομάδες.
1: Ναι.
3: Μπορεί να είναι δηλαδή κάποια ομάδα που θα ιδρυθεί στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Γαλλία.
1: Στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, πολλά στο Μιλάνο.
3: Και,
1: ναι.
3: Ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχει θεωρητικά ενδιαφέρον από επενδυτές για να φτιάξουν μια ομάδα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, οι Αμερικανοί νομίζω κάνουν ένα στρατηγικό λάθος εδώ. Ακόμα κι αν φτιαχτεί μια ομάδα με ποδοσφαιρικά κριτήρια, Manchester United, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, η Manchester City, όχι η City γιατί αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα, η Liverpool, ας πούμε. Δεν υπάρχει το λαϊκό έρισμα για να ακολουθηθεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει, όπως το λένε...
1: Το δέσιμο, το συναισθηματικό. Οι Αμερικανοί το βλέπουν πελατειακά, όπως έχουν τις ομάδες τους.
3: Ναι, αλλά εδώ η συλλογή έχουν ιστορία 100 χρόνων. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει 100 χρόνια ιστορία. Η Ρεάλ το ίδιο, η Μπαρτσελώνα το ίδιο, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να μπουν σφήνα σε αυτό. Και το δέσιμο του φιλάθλου, του Έλληνα, του Ευρωπαίου, ας το πούμε έτσι, φιλάθλου, με το σύλλογό του είναι τελείως διαφορετικό από ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εκεί τα franchise φεύγουν, έτσι. Φεύγουν από το Λος Άντζελες και πάνε στο Las Vegas, ας πούμε. Φεύγουν από τη Νέα Υόρκη, μερικά franchise. Να, τώρα, ας πούμε, θα βγει η ομάδα στο Las Vegas. Εδώ δεν είναι εύκολο να γίνει μια ομάδα... μια πόλη που δεν έχει...
0: Σε μια πόλη που δεν έχει μπάσκετ.
2: Ναι, στο Μάντσεστερ.
3: Ναι, στο Μάντσεστερ και ξαφνικά να αποκτήσει και να πηγαίνουν στο γήπεδο 15.000 φίλαθλοι, γιατί αυτό είναι βασικός όρος της συμφωνίας, δηλαδή να γεμίζουν τα γήπεδα. Πώς θα γεμίζουν τα γήπεδα, αν δεν ο κόσμος εκεί δεν ασχολείται με το μπάσκετ.
1: Έχουν την κουλτούρα την Αμερικάνικη που είναι απλά το θέμα.
0: Ναι, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί... Αυτό θα πρέπει να το έχουν ήδη ερευνήσει, να το έχουν μελετήσει.
3: Το έχουν
0: δηλαδή
3: ερευνήσει και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά οι Αμερικανοί βλέπουν τα οικονομικά μεγέθη περισσότερο και την προοπτική που έχει η ανάπτυξη του μπάσκετ, παραμερίζοντας όμως τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή είναι άλλο ένα κλαμπ στην Ευρώπη και άλλο ένα franchise αμερικάνικο στο NBA, όπου μπορεί σήμερα να είναι εξωγό στο Λος Άντζελες και μεθαύριο να είναι στο Σιάτλ, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται δηλαδή να μετακομίζουν οι ομάδες από πόλη σε πόλη, να φύγει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη και να πάει πού να πάει.
1: Ναι, σωστό.
3: Δεν γίνεται αυτό. Είναι εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Από την άλλη όμως, το NBA έχει κάνει τις δικές του έρευνες και με εταιρείες κολοσσούς, έτσι, που συμβούλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποια στιγμή συγκλίνουν οι δρόμοι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό να γίνει, αλλά όχι άμεσα, ίσως σε 2-3 χρόνια, θα δούμε.
1: Ναι. Άρα, για να το κλείσουμε, Γιάννη, πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε απόφαση για το αν θα μπει ο ΠΑΟΚ ο Άρης, οριστικά πλέον να το ξέρουμε?
3: Αυτό θα γίνει μέσα στο χρόνο, πιστεύω, δηλαδή μέσα στη σεζόν που διανύουμε.
1: Πριν πάμε στο 27, δηλαδή πριν αλλάξουμε έτος ημερολογιακά.
3: Αν όχι μέσα στο 26, στις αρχές του 27 σίγουρα θα έχουμε απάντηση, γιατί θα γίνουν και οι παρουσιάσεις των ομάδων. Δηλαδή προφανώς γίνεται και μια αξιολόγηση μετά, έτσι. Παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ το σχέδιό του, λέει το γήπεδό του, έχω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα δείξω το άλλο, θα βάλω και τα λεφτά. Οπότε πρέπει να αξιολογηθεί όλο αυτό από και τους υπόλοιπους υποψήφιους, ώστε να δοθούν, καταρχήν νομίζω θα δοθούν, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, 4 άδειες και άλλες 4 αργότερα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, Γιάννη.
3: Γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά προσπαθούσα να πούμε λίγο στα άδειτα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ της Ευρωλίγκας. Ο κύριος Τοπαλίδης. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Μια χαρά, εσείς.
1: Πώς το βλέπετε εσείς το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ? Δεν το αγγίζει το ποδόσφαιρο, δύσκολα. Σε λαοφιλία.
0: Ούτε και σε χρήματα, να πω εγώ.
4: Ναι, δεν είμαι και ειδικός στον μπάσκετ, αλλά όταν παίζει η εθνική μας ή οι μεγάλες μας ομάδες τα βλέπω, αλλά γενικά δεν είμαι ειδικός. Ναι.
0: Τα λεφτά του Champions League του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει περίπτωση να τα αγγίξει
1: η Ευρωλίγκα. Πολύ πιο λαοφιλές στο ποδόσφαιρο.
2: Το 22 με το 2 ρετάνια δεν έχει.
1: Το ζήσαμε ειδικά τώρα με τα μάτς που έχει η εθνική και με την Ολλανδία και με την Γερμανία. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Και δεν ξέρω, Γιάννη Σωτοπαλίδης, καταρχάς, αν έχετε μιλήσει με τον Νότορε Χάγκελ, ειδικά μετά τα μάτς με τη Γερμανία.
4: Βέβαια. Μιλήσαμε και μετά τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία, μετά τον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία και το εντός έδρας μιλήσαμε.
0: Την ιστορική νίκη της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία.
4: Ναι, είπε ότι όντως η εθνική μας ομάδα στάθηκε πολύ καλή στα παιχνίδια με την Γερμανία. Είπε για τους Γερμανούς ότι κάνουν πολλά τεστ, δηλαδή πήρε πολλούς παίκτες και...
0: Δοκιμές, ναι.
4: Ναι, δοκιμές. Είπε για τον αγώνα της Γερμανίας με την Σερβία ότι δεν ήταν δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας, λέει, γιατί οι Σέρβοι ήταν πολύ αδύναμοι. Mm-hmm. Και γενικά ότι λέει πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στην Ελλάδα, λέει, μετά από αυτή την πορεία. Και του είπα, ναι, όντως έτσι είναι. Έτσι εν ολίγης αυτά συζητήσαμε.
1: Ναι, τι πιστεύει την Εθνική, ότι μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει αυτό που έκανε ο ίδιος και εσείς μαζί όλοι τότε, αλλά κάτι σημαντικό, να μπει στο γύρο να κάνει μια αξιόλογη πορεία.
4: Ναι, αυτός όμως τα βλέπει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Λέει, αυτό το Nations League, λέει, έχει μπερδέψει τον κόσμο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει. Ενώ από το Nations League δεν περνάει κανένας ακόμα για το Euro, από την προκριματική φάση. Αυτό το βλέπει λίγο υπερβολικό, έτσι είπε τώρα.
1: Άρα λέει, δεν πρέπει να βγάζουμε τόσο πολύ ασφαλή συμπεράσματα μετά από το Nations League.
4: 100% γιατί στην προκριματική φάση παίζεις τα ρέστα σου. Εκεί είναι όλη η ουσία. Αν και το Nations League είναι σημαντικό προς το που η εθνική μας θα μπει επικεφαλής.
1: Σωστό.
4: Παίζει και αυτό ρόλο, παίζει και στην
2: αυτοπεποίθηση. Είναι στην ουσία, coach, επίσημα φιλικά παιχνίδια με κριτήρια, με bonus.
1: Ναι, επίσημα φιλικά με κάποια bonus.
4: Πολύ ωραίο, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Τοπαλίδη, για κάποιους παίκτες σας μίλησε ο Τορεχάγγελ, αν τον ενθουσίασαν σε αυτά τα παιχνίδια?
4: Όχι, για την ομάδα όμως είπε ότι ήταν πολύ καλά στημένη, δυσκόλεψε πάρα πολύ τους Γερμανούς. Κοιτάξτε, στη Γερμανία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αναφορά για τα σφυρίγματα στον εθνικό ύμνο.
2: Ναι, μας το είπε χθες και ο...
4: Αναφέρανε πάρα πολύ, δηλαδή έγινε μεγάλο θέμα.
1: Μας το είπε και ο Ανδρέας ο Ναούμης, ο συνάδελφος της.
4: Ναι, γι' αυτό είπε και ο Ρεχάκηλ, αυτό δεν είναι ωραίο. Λέει, ας πούμε, είναι στον εθνικό ύμνο, δεν χρειάζεται να σφυρίζεις. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και εμείς ότι δεν είναι. Αλλά τώρα και η Μπίλτσα, η Τούγκ, όταν παίξαμε, έγραψε άλλα αντάλλων. Καλά, καμιά φορά είναι λίγο υπερβολικά.
2: Μας είχε γράψει Νάνος. Ποδοσφαιρικός Νάνος είχε γράψει, ναι.
4: Και όταν είχαμε την κρίση, είχε γράψει «Πουλήστε τα νησιά σας».
1: Ναι. Εντάξει.
0: Τώρα, μετά την δεύτερη ισοπαλία, μετά την νίκη, την ισοπαλία του στο δεύτερο παιχνίδι, τι γράψανε στην Bild?
4: Κοιτάξτε, περισσότερο αναφέρθηκαν αυτοί ότι παίξανε πολύ καλά, ότι μόνο τον γκολ τους έλειπε. Δηλαδή ότι και ο προπονητής αλλά και το kicker και όλα κάνουν μια κριτική, αλλά ότι αδικούνται από το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και δεν ήταν και η βασική τώρα, έτσι. Ήταν δεύτερης επιλογής οι παίκτες της Γερμανίας.
4: Το μόνο που μπορώ να πω εγώ προπονητικά. Αυτός κάλεσε 44 παίκτες. Mm-hmm. Δεν μπορεί εκ των προτέρων να μην είδε ότι ορισμένοι δεν κάνουν για την εθνική. Δεν μπορεί τώρα ένας προπονητής της κλάσεως του κλόπ, από αυτούς τώρα που κάλεσε τους 44, 20 δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακληθούν.
1: Ναι.
4: Καταλάβατε, αυτό είναι λίγο, γιατί είπανε και πολλοί κάτι νέα παιδιά, τα πήρε στην εθνική, θα κοπούνε, θα απογοητευτούν. Δηλαδή πήρε παίκτες που εκ των προτέρων πρέπει να είδε ότι δεν είναι για την εθνική ομάδα. Λέω για ορισμένους, όχι για όλους.
1: Ναι, ναι, σωστό. Εντάξει, ίσως ήθελε να κάνει και λίγο rotation, να μην παίξουν πολλά παιχνίδια συγκεκριμένοι παίκτες.
4: Ναι, πολύ σωστό, αλλά...
2: Εντάξει, μπορεί να ήθελε κόσμο να δώσει και ευκαιρίες σε κάποιους. Ναι, ίσως να δείξουν κάτι.
4: Ναι, και να κάνει κάτι καινούριο, γιατί ανέλαβε αυτός, καταλάβατε, και κάτι που είχε αναφέρει τότε, αυτό ήθελα να το πω, που στην συνέντευξη είπε για την Εθνική Ελλάδος το 2004, δεν θυμάται τόσο πολύ, αλλά θυμάται ότι... Δεν είχαμε κατοχή, δεν κάναμε ευκαιρίες, αλλά μετά έβαζε ο Χαριστίας έναν γκολ και κερδίζαμε.
1: Ναι.
4: Ναι, αλλά έπρεπε να πει ότι στην ίδια διοργάνωση η Γερμανία αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο χωρίς να κάνει νίκη.
0: Σωστά, ναι.
2: Βέβαια είπε ότι άμα δεν είχατε τον Νότο δεν θα παίρνετε και το ευρωπαϊκό, έτσι είπε στην ουσία.
4: Ναι, και αυτό είναι εν μέρη σωστό, αλλά και οι παίκτες ήταν πολύ σημαντικοί.
1: Ήταν ποιοτικοί, δηλαδή, ναι. Πάντως, ένα που θα συμφωνήσουμε είναι ότι αυτή η Γερμανία Χαριστέα όπως ήταν τότε δεν έχει.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Γκολτζή. Δεν έχει γκολτζή. Έτσι δεν είναι.
4: Δεν είχε και πολλοί κάνανε και αναφορά για τον Βόλτε Μάτε πώς τον καλούνε.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Το σέντερφορ της Γιουβέντους, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία από την ώρα που έπαιξε ο Βόλτε Μάτε και έβγαλε μπροστά το δεκάρι που είχε έπαιξε χωρίς σέντερφορ στην αρχή, δεν έκανε φάση. Δεν έκανε καμία φάση. Ο Βόλτε Μάτε είναι όντως πολύ μέτριος για τα κυβικά, γιατί ήταν και ο Ρούντι Φέλλερ στην κερκίδα της Τούμπας στα επίσημα. Και βλέπεις τώρα το Φέλλερ από τη μία και το Βόλτε Μάτε κάτω και λες δεν μπορεί να έχει καταντήσει έτσι η Γερμανία.
2: Μόνο στη φάτσα μια.
1: Ναι.
4: Όταν έκανε τη μεταγραφή ο Βόλτε Μάτε για την Αγγλία, είπαν από την Μπάγκερ και συγκεκριμένα ο Ρουμενίγκε, είπε ευτυχώς βρήκανε κάποιον χαζό να δώσει αυτά τα 70 εκατομμύρια. Ναι. Και μετά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή πρέπει να φανταστείτε πώς το είδαν και η Γερμανία αυτή τη μεταγραφή.
0: Σωστά, έχετε
2: δίκιο. Ποιος παίχτης έτσι από την εθνική μας έχει κάνει έτσι?
4: Πολύ. Τώρα τα έχω πει συχνά, αλλά θα πω για ορισμένους. Οι δύο οι πλάγοι που δεν χρειάζεται, δεν το βλέπουμε όλοι ότι είναι παιχταράδες. Ο Ιωαννίδης εμένα και πιο παλιά πάντα μου άρεσε, το έλεγα και σε πολλούς φίλους μερικοί λέγανε άλλα, αλλά εμένα μου άρεσε αυτός ο παίκτης και μου αρέσει.
2: Σου άρεσε το στυλ το που έχει το επιθετικού, το στυλ.
4: Έτσι, μπράβο, και ότι γεμίζει το... Μπορείς να σου πω τη θέση, έχει και σωματικά προσόντα. Ο Μαυροπάνος ήταν πολύ καλός και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο τερματοφύλακας.
0: Ο Τζολάκης, ναι, βέβαια.
4: Αλλά όλοι οι παίκτες, αλλά επειδή είπατε ποιος μου άρεσε, τώρα να πω λίγο, να ξεχωρίσω και δύο-τρεις.
2: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε και όλος ο Μαυροπάνος, κοτς, το λέγαμε και με την Τάνια χθες και με τον Κώστα, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης στα τέσσερα.
0: Και ο Τζολάκης, και ο Τζολάκης.
2: Μαζί, σταθερός. Okay. Εντάξει, εγώ κάτι την άποψή μου δηλαδή.
4: Ναι, αλλά όταν λέμε, επειδή είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, εγώ ήμουνα στο Augsburg στον αγώνα και. Ήταν μια γιορτή για μας από νωρίς που πήγαμε στο Augsburg, μετά στον αγώνα, πήγαμε στο ξενοδοχείο της ομάδος, είδα εκεί τους παλιούς μου, τον Τωροσίδη, τον Σαλπικίδη, τον Κατεριανάκη.
0: Τα παιδιά σας, τα παιδιά μπράβο, σας που μπράβο. Είχατε, ναι.
4: Αλλά αν πάρουμε λίγο και μια σύντομη αναδρομή στα παιχνίδια, δυσκολευτήκαμε αρκετά με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, ναι. Αρκετό
0: υποφέραμε, πρόβλημα. Δεν δυσκολευτήκαμε, απλά υποφέραμε.
4: Και αν ακούσατε τι είπε ο προπονητής τους, γιατί πολλές φορές στις συνεντεύξεις μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Λέει, θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και θα αποφασίσουμε πώς θα παίξουμε με την Ελλάδα.
0: Γιατί άρα ακούσατε... περιμένετε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια για την εθνική μας με Σερβία και Ολλανδία.
4: Ναι, για τη Σερβία το υπολογίζω πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι αυτοί θα σχιστούν να μην μείνουν με 0 βαθμούς.
0: Ναι, ναι,
4: δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, νομίζω και. Και καλά που το αναφέρατε όσον αφορά τη Σερβία. Μια υποδιέστερη ομάδα, η πιο κακή ομάδα του ομίλου, δεν διασύρθηκε σε κανένα παιχνίδι. 2-1, 2-0, έτσι έχασε τα παιχνίδια.
0: Τα πάλεψε, ναι, βέβαια.
4: Τα πάλεψε, έτσι, μπράβο. Αλλά έχουμε τον πρώτο λόγο. Έχουμε τον πρώτο λόγο.
0: Κύριε Τομπαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ
0: θα τα ξαναπούμε τον Νοέμβριο σίγουρα.
4: 100%. Υπάρχει περίπτωση να πάω και στην Ολλανδία.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τομπαλίδη. Να είστε καλά. Τώρα, Δημήτρη, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κοκτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κοκτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
15: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5 πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε τώρα σε κάτι που χρωστάει από χθες ο Κώστας Πετροτός, γιατί μας είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει ρεπορτάζ Τάνια και δεν έδωσε.
2: Πρώτα απ' όλα θα σου πω πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό.
1: Πότε?
2: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο matte αποτέλεσμα, Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, σου χρωστάω ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις ανανεώσεις στον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι το καυτό θέμα. Τελείωσε μια υπόθεση που έπρεπε να την τελειώσει, γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβανόταν ότι ο Τσιφτσίες είναι ένας βασικός τερματοφύλακας που έπρεπε και αυτός να ανέβει κλίμακα σε οικονομικό επίπεδο. Τελείωνε το συμβόλαιο του 28 και μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι και αυτός φλέρταρε με ομάδες. Υπήρχαν ομάδες όπως η Άντερλεχτ που τον παρακολουθούσαν. Οπότε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Παβλέγκα και θα είχε νούμερο ένα τον Τσιφτσί, έπρεπε να το τελειώσει αυτό το θέμα. Το κλείνουμε αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με Μιχαηλίδη και με Ζίβκοβιτς.
1: Απλά κατάλαβα, Κώστα, ότι ήταν πιο βατή περίπτωση. Πιο βατή από τις άλλες δύο.
3: Και πιο άμεση λόγω του τραυματισμού του Παβλέγκα.
2: Και πιο άμεση Δημήτρη, που έπρεπε να γίνει, okay. Αλλά δεν ήταν και τόσο δύσκολη. Όχι πιο τόσο απαιτητική, να πω, στη διαπραγμάτευση. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Μιχαηλίδης, που είναι μία από τις δύο περιπτώσεις, για το Ζίβκοβιτς καταρχάς, για να το κλείσω γρήγορα, να πω ότι η διαπραγμάτευση γίνεται με τον πατέρα του απευθείας, που είναι και ατζέντης. Ποντάρουν πάρα πολύ στην καλή σχέση που έχει προσωπικά ο Σαββίδης με τον κύριο Γιώβιτσα Ζίβκοβιτς. Και εκτιμάται ότι παρότι ο ΠΑΟΚ άρχισε λίγο πιο χαμηλά από τα λεφτά τα οποία παίρνει τώρα ο Αντρίγια θέλει αύξηση. Εγώ το βλέπω κοντά στα 2 εκατομμύρια ότι θέλει ο Αντρίγια. Θα τη βρουν την άκρη και θα ανανεώσει. Στο Μιχαηλίδη, επειδή είπαμε και συζητήθηκε πάρα πολύ, ότι η πρόταση που του έγινε ήταν χαμηλή από τα 550-600 χιλιάρικα που παίρνει, πήγε γύρω στα 700 και ο Μιχαηλίδης θέλει κοντά στο εκατομμύριο. Έχουμε δώσει τις οικονομικές λεπτομέρειες αυτής της διαπραγμάτευσης. Τον θέλω των δύο πλευρών. Αυτό που πληροφορούμε και το γράψαμε και στο site σήμερα είναι ότι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης αισθάνεται ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ και παρά το γεγονός, τώρα στην πιάτσα είμαστε, στην ποδοσφαιρική, ότι φτάνουν στο περιβάλλον του μηνύματα ότι σίγουρα θα ενδιέφερε από το Γενάρη και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω και τον Ολυμπιακό ακόμα, σίγουρα όμως ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ο ίδιος με τον τρόπο του στέλνει ένα μήνυμα ότι είμαι αποφασισμένος να περιμένω τον ΠΑΟΚ, εδώ είμαι δεμένος, εδώ θέλω να μείνω, πρώτος μου στόχος είναι να παραμείνω Θεσσαλονίκη, να παραμείνω στο Δικέφαλο, περνάω καλά, είμαι βασικός στέλεχος, περιμένω όμως και μία ανταμοιβή. Άρα ο Μιχαηλίδης στέλνει το μήνυμα στην ΠΑΟΚ και στον ιδιοκτήτη της ότι η προτεραιότητά μου είναι ο Δικέφαλος, δεν αλλάζει αυτό, δεν μου χαλάνε το μυαλό οι σιρήνες που ηχούν γύρω μου και περιμένω να έρθει μια πρόταση η οποία θα τον ανταμείψει, θα με ανταμείψει. Είπαμε ότι θέλει ένα εκατομμύριο, η δική μου εκτίμηση και με βάση έτσι, με ανθρώπους που έχω συζητήσει για αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι εάν γίνει η σωστή πρόταση, πιστεύω με ένα ποσό γύρω σε 900.000 ευρώ ο Μιχαηλίδης θα κλείσει. Μπορεί να μην είναι εκατομμύριο, δηλαδή να είναι λίγο κάτω λίγο από το εκατομμύριο και θα παραμείνει και ξέρω ότι είναι και απαραίτητος, είναι και αριστεροπόδαρος και νομίζω ότι
1: λες ότι μπορεί να καλυφθεί ας πούμε, έτσι, αυτή η οικονομική απόσταση λόγω του ότι ο Μιχαηλίδης θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
2: Θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αναγνωρίζει ότι του στάθηκε σε δύσκολες στιγμές δίπλα του, όπως όταν είχε το πρόβλημα με τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή και ήταν επί μακρό διάστημα στα νοσοκομεία και εκεί ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ στο πλευρό του Μιχαηλίδη. Το αναγνωρίζει αυτό το δέσιμο και πιστεύω ότι αυτό θα μετρήσει στο να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία και ο Μιχαηλίδης σύντομα να ανανεώσει και να πάρει όμως και το συμβόλαιο που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με έναν άλλον διεθνή που δεν τον. Εγώ μίλησα μαζί του χθες και του το είπα αυτό το πράγμα. Είναι από τη Σκίδρα, μιλάω για τον Αλέξανδρο τον Κιζερίδη. Η περίπτωσή του λίγο μας πέρασε έτσι. Δεν ασχοληθήκαμε.
1: Ναι, γιατί όταν μου λες, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
2: Και
1: θυμόμουν ότι ήταν στον Ηρακλή.
2: Ναι. Ναι.
1: Άρα δηλαδή πέρασε από ομάδες.
2: Πέρασε από εδώ και κάποια στιγμή πήγε στο Βόλο, στην ΚΑΠΑ 19 και από την πρώτη ομάδα του Βόλου άρχισε να παίζει σε ένα σχετικά καλό επίπεδο και μετά να πάει στο εξωτερικό κάνοντας την πορεία που τον έφερε στη Χάρτς και τώρα στην Τζόρουμσπορ και στην εθνική ομάδα. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Τομιλίγκα, ο οποίος είναι γυμναστής φυσικής κατάστασης, αλλά έχει πολύ καλή σχέση με τον Κιζερίδη. Τον είχε στο Βόλο, στην ΚΑΠΑ 19, αν δεν κάνω λάθος, τον Κιζερίδη και νομίζω μπορεί να μας πει πράγματα, γιατί έχει πολύ καλή επαφή μαζί του, και να μας πει κυρίως αυτόν τον αγώνα που έδωσε ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ δίπλα μας στη Σκίδρα και έφτασε να είναι πλέον διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Γιώργο Μιλίκα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Είσαι καλά καταρχάς?
4: Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
2: Ναι. Πώς, εμείς παρακολουθούμε την πορεία των διεθνών και σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση του Αλέξανδρου του Κιζερίδη.
3: Και δεν ξέρουμε και πολλές πληροφορίες για τον Αλέξανδρο.
2: Αθόρυβα ανέβηκε μέχρι την Εθνική.
1: Εντάξει, καταρχάς να πούμε, Γιώργο, ότι έκανε το μεγάλο το όνομα, το άλμα, ας πούμε, στη Χάρτ.
2: Στη Χάρτ,
1: κυνήγησε και το πρωτάθλημα στη Σκωτία, έτσι, αλλά δεν τα κατάφερε την τελευταία αγωνιστική.
4: Έτσι, ναι. Ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αργότερα πέρασε από Βέρεια, Ηρακλή, κατέληξε στο Βόλο, 19 ετών ήταν, σε εμάς. Εκεί πέρα ο Στέφανος ο Ξερόφωτος του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Super League 1, έκανε 10 συμμετοχές στα play-out. Και αυτές οι συμμετοχές θεωρώ ότι ήταν το διαβατήριό του για να πάει στη Σλοβακία, στη Σλάτ Μουράβτσε.
1: Ναι, όντως, και εγώ δεν το θυμόμουν αυτό, ότι είχε πάει και Σλοβακία.
2: Και Σλοβακία, ναι, μετά το Βόλο, πήγε μετά Σλοβακία και μετά νομίζω και μία ακόμη ομάδα, έτσι δεν είναι, πριν πάει στο...
4: Στη Ντέμπρετσεν, είχε πάει στη Ντέμπρετσεν και σε μία Σλοβένικη, δεν θυμάμαι το πρώτο όνομά της.
2: Ναι. Εσύ το έβλεπες αυτό, δηλαδή όταν τον είχατε έτσι μικρό που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Βόλου, περιμένατε ότι θα έχει μία πορεία τόσο ανωδική?
4: Εντάξει, εγώ τον Αλέξανδρο τον πίστευα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Πίστευα ότι θα παίξει ψηλά και το έλεγα κιόλας. Δούλευε πάρα πολύ μόνος του. Θεωρώ ότι του αξίζει όλο αυτό και ότι έχει δώσει μεγάλο λόγο για να του καταφέρει. Και θέλω να του πω να είναι συγκεντρωμένος. Ναι. Θα πετύχει κι άλλα πράγματα, πολλά περισσότερα.
2: Η ερώτηση είναι, όταν είστε μαζί, σου ζήτησε καμιά φορά, σου έλεγε ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης, έλα πάμε Γιώργο να δουλέψουμε λίγο έξτρα πέρα από τις προπονήσεις?
4: Εννοείται, εννοείται. Ναι, ήταν από τα παιδιά που του ζητούσαν αυτό, αν και οι περισσότεροι δεν το ζητάνε. Ήταν από τα παιδιά που ζητούσαν συμβουλές, μιλούσαμε σε καθημερινή βάση για πολλά θέματα στο θέμα της προπόνησης. Γενικά του αξίζει όλο αυτό που περνάει το παιδί.
2: Ναι. Να πω λίγο έτσι την διαδρομή του για να μην να την έχουμε έτσι ολοκληρωμένη. Αφού πήγε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε, πέρασε λίγο από τη Βέρεια, μετά πήγε από τον Πανετολικό, πήγε στον Ηρακλή στην ΚΑΠΑ 19. Από τον Ηρακλή πήγε στο Βόλο με την πορεία που ανέφερες, Γιώργο. Μετά πήγε στην ομάδα την Μωράβτσε.
1: Στη Σλάτε Μωράβτσε.
2: Σλάτε Μωράβτσε. Από εκεί πήγε στην Ντέμπρετσεν την Ουγγρική. Πήγε στη Μούρα την Σλοβένικη. Επέστρεψε στην Ντέμπρετσεν. Πήγε στη Μιχαλόβτσε. Και από την Μιχαλόβτσε της Σλοβακίας κατέληξε, από τη Ζέμπλιν Μιχαλόβιτσε, στην Χάρτς που έκανε το μεγάλο ξεπέρασμα.
1: Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία και μετά Σκωτία λοιπόν, και τώρα Τουρκία, έτσι, η διαδρομή.
4: Έτσι ακριβώς. Ότι και το τουρκικό πρωτάθλημα θα είναι για τον Αλέξανδρο ένα διαβατήριο για να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ναι. Το πιστεύω αυτό ότι θα το κάνει. Αρκεί να παραμείνει συγκεντρωμένο και προσιλωμένο στη δουλειά.
2: Να σε ρωτήσω το εξής, η θέση του είναι, το λες extreme, το λες περιφερειακό επιθετικό, πώς ξεκίνησε? Εντάξει, και δεν ξέρω αν στην πορεία άλλαξε.
1: Ναι, ακριβώς, πώς ξεκίνησε, πώς τον είχατε εσείς?
4: Τότε σε εμάς έπαιζε center for.
2: Center for τότε,
4: Center for, είχε την πρώτη επαφή, η πρώτη επαφή του ήταν goal πάντα.
2: Ναι.
4: Εντάξει, τώρα δεδομένου των συνθηκών στην Εθνική, επειδή υπάρχουν και άλλοι παίχτες center for, μπορεί να μετατοπιστεί λίγο δεξιά ή αριστερά. Μπορεί να παίξει όμως και winger.
2: Ναι.
4: Στη Σκωτία πιο πολύ η Winger έπαιζε.
2: Σωστό.
1: Γιώργο, εσύ τι θα του έλεγες τώρα αν τον είχες έτσι απέναντί σου? Ποια θα ήταν η συμβουλή σου εσύ, που θα του έδινες έτσι για τη συνέχεια της καριέρας του?
4: Θα του έλεγα να θυμηθεί αυτά που έχουμε περάσει και που έχει περάσει και ο ίδιος και να προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται καλύτερος και να εξελίσσεται κάθε μέρα όσο δυνατόν πιο πολύ. Αυτό.
2: Το θυμάσαι να έχει και κάποια φάση που να ήταν, ίσως να το ξανασκεφτόταν, ίσως να ήταν απογοητευμένος γιατί μπορεί να γύριζε από ομάδα σε ομάδα χωρίς να κάνει το μεγάλο ξεπέταγμα?
4: Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ανάλογα τις περιόδους που περνάει ο καθένας μας. Υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές. Στο ποδόσφαιρο πιο πολύ είναι οι κακές. Αλλά πρέπει να τις ξεπεράσουμε τις κακές στιγμές, να δουλέψουμε περισσότερο για να έρθουν οι καλύτερες.
2: Μάλιστα. Πού το βλέπεις να παίζει, δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Θεωρείς ότι είναι καλή περίπτωση για ένα μεγάλο ελληνικό σύλλογο, ας πούμε.
4: Σίγουρα. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει τον Big Four άνετα. Mm-hmm. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον δω Γερμανία.
2: Γερμανία λες, ταιριάζει.
4: Ναι, ναι, μπορεί.
2: Μπορεί.
4: Πιστεύω ότι μπορεί, ναι.
2: Εντάξει, είναι νέος ακόμα, 26 είναι, δεν είναι μεγάλος, δεν τον πήραν τα χρόνια.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Οπότε έχει διαδρομή μπροστά του.
4: Εννοείται.
2: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Να πω μόνο το εξής για να το κλείσουμε τον Κιζερίδη. Όταν πήγε στην Χάρτς, ήταν ας πούμε η τελευταία χρηματιστηριακή του αξία στη Ζέμπλεν Μιχαλόβιτσε 375.000 ευρώ και μετά πήγε στη Χάρτς, ανέβηκε στα 800.000. Έκανε πικ, έφτασε στα 3,5 εκατομμύρια και τώρα είναι στα 3 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει μια κατακόρυφη άνοδο από την ώρα που πήγε στη Χάρτς. Φαίνεται ότι οι Σκοτσέζοι βρήκαν το κουμπί του, βρήκαν τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να ανεβάσει την αξία του. Και από τη στιγμή που το παιδί αυτό έφτασε μέχρι την εθνική ομάδα, σε αυτή την εθνική, με αυτό το επιθετικό ταλέντο, σίγουρα το αξίζουν πάρα μα πάρα πολλά. Μπράβο. Αν σου έλεγα ότι έχεις 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες?
3: Θα πήγαινε κάπου το μυαλό.
2: Υπερβάλλω. Κι όμως, Τάνια, είναι οι 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Αιτζίαν. Θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά, λίμνες για να ρεμίσεις το μυαλό σου? Έχει. Θέλεις να χαθείς στην τέχνη, στη μόδα, στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων? Επίσης έχει. Ψάχνεις για ελόλους στα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένες αμμουδιές και θαλασσινό αέρα? Έχει. Ή μήπως ονειρεύεσαι να εξερευνήσεις αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες? Και από αυτό έχουμε. Μπες λοιπόν στο aegeanair.com ή στο Aegean App, βρες το δικό σου προορισμό και έφυγες για ένα ταξιδάκι.
1: Από τη στιγμή, παιδιά, που ολοκληρώθηκαν πλέον οι υποχρεώσεις για τις εθνικές ομάδες, οι ομάδες πλέον, οι σύλλογοι, μπαίνουν στη διαδικασία ξανά για την έναρξη του πρωταθλήματος, την εκ νέου έναρξη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.

0: της ΠΑΕ ότι οι τρεις παίκτες, Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς, έχουν ίωση. Τώρα κάπου θα πήγανε προφανώς όλοι μαζί, παρεάκι, και θα κόλλησε ένα στον άλλον. Έτσι γίνονται αυτά συνήθως.
1: Θέμα να μην επεκταθεί στην υπόλοιπη ομάδα.
0: Αυτό είναι. Καλά το λες, Κωστά, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε περιμένουμε, αλλά λογικά σήμερα είναι Τρίτη. Σε το επόμενο διήμερο, τρίμερο θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Εντάξει, σχετικά
0: και
1: είναι νωρίς πάντως ακόμα
0: νωρίς,
1: για το μάτς.
0: Είναι νωρίς. Το πιο ανησυχητικό, ας πούμε, αν μπορεί να υποθεί έτσι, είναι του Γιαννιώτα ως πρόβλημα, εννοώ. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, εάν τελικά δεν παίξει ο Γιαννιώτας, να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές και ποιοι είναι πιο έτοιμοι. Είναι ο Μπρούμα, ο οποίος περιμένει να κάνει ντεμπούτο και αυτές τις τρεις εβδομάδες περιμένει και προπονείται, ανεβάζει και αυτός ρυθμό σε σχέση με το πώς ήρθε δηλαδή στον Άρη. Είναι μια πιθανή λύση. Θα είναι ο Παλάσιος, θα είναι ο Μπουσαΐτ. Δηλαδή έχει ο Γρηγορού επιλογές μεσοεπιθετικά. Δεν μπορεί να στηριχτεί κάποιος δηλαδή στην απουσία του Γιαννιώτα, την ενδεχόμενη απουσία του Γιαννιώτα. Ο προπονητής του Άρη έχει αρκετές επιλογές στα χέρια του. Και από τη στιγμή που τελευταίος προσθέθηκε ο Μπρούμα, μια επιλογή εν δυνάμει βασική, ίσως είναι η στιγμή, αν το κρίνει ο προπονητής του Άρη προφανώς, να κάνει και ντεμπούτο απέναντι στον Λούπου Σούβολο.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, μάλλον πέρα από το αγωνιστικό, υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει όσον αφορά το ρεπορτάζ, όσον αφορά τον κόσμο, κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορούμε να καταγράψουμε?
0: Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, γενικά ρωτά.
0: Γενικά αγωνιστικά είναι τα θέματα. Το οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να υποθεί το παραμικρό, εννοώ κάτι σε βάθος, κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει τον κόσμο, όπως είπες.
1: Ναι.
0: Είναι το καθαρά τα αποτελέσματα, είναι καθαρά η ομάδα να ηρεμήσει, γιατί, θα το πω έτσι, πλανάται και μια υπόνοια Γρηγορίου, πλανάται λέω, δεν λέω ότι υπάρχει θέμα. Οπότε για να είναι τελείως καλμαρισμένη η ομάδα, το σύνολο, το γκρουπ, πρέπει να κερδίζει. Είναι τα 4-5 παιχνίδια που είπαμε στα μέτρα του και από εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Πλέον ό,τι δικαιολογίες υπήρχαν έχουν μπει στην άκρη. Επομένως είναι καθαρά θέμα.
1: Ναι, είναι καθαρά θέμα αποτελεσμάτων.
0: Team δηλαδή και παικτών. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο απασχολεί. Ούτε με τα γραφικά υπάρχει κάτι. Θα κοιτάξει ο Άρης ποδοσφαιριστές. Μπορεί να κοιτάξει αμυντικό μέσο. Μπορεί να κοιτάξει στόπερ. Μπορεί να κοιτάξει επιθετικό. Εξτρέμ. Τα συνηθίζει αυτά ούτως ή άλλως και τον Ιανουάριο. Αλλά τα θέματα τα που απασχολούν αυτή τη στιγμή περιστρέφονται γύρω από το αγωνιστικό. Και δεν υπάρχουν θέματα. Εννοούμε ότι όλη η συγκέντρωση πηγαίνει και η ενέργεια πηγαίνει στο πώς θα παρουσιαστεί καλύτερος ο Άρης. Γιατί όλα αυτά που λέγαμε τρεις εβδομάδες πρέπει να αποτυπωθούν. Εμείς καλά τα μεταφέρουμε, καλά τα λέμε, καλά προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση στα δεδομένα. Αλλά το γεγονός είναι ότι όλα αυτά θα μας δικαιώσουν ή θα μας διαψεύσουν αναλόγως όχι μόνο αποτελεσμάτων, αναλόγως εικόνας και φυσικά αποτελεσμάτων. Άρα η επικαιρότητα καθαρά, Δημήτρη, έχει να κάνει με την προσέγγιση στο αγωνιστικό, τίποτα παραπάνω.
2: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο, πέρα από αυτό το...
0: Όχι, Κώστα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, διότι θα μπορούσε κάποιος να δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση στο ότι, γιατί το ακούω γενικά το εισπράττω και καταλαβαίνω ότι νιώθουν στον Άρη ότι η επίσκεψη Γερμανίας και Ολλανδίας των Αποστολών δεν έχει πάρει την ανάλογη έκταση. Ως ένα βαθμό αυτοί που το υποστηρίζουν έχουν ένα δίκιο, δηλαδή ότι στον Άρη έχουν γίνει βήματα. Πολλές φορές έχει γίνει λόγος ότι η ΠΑΕ θέλει οργάνωση, θέλει στελέχη, θέλει εγκαταστάσεις, θέλει. Κάποια πράγματα από αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει. Δηλαδή ότι ο Άρης προπονείται και είναι μια ομάδα μοντέρνα πλέον σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αυτό είναι γεγονός. Έχει καταγραφεί, μπορεί να μην έχει πάρει πράγματι την έκταση που θα έπρεπε, ωστόσο το γεγονός ότι ήρθαν δύο τέτοιες αποστολές εθνικών ομάδων κάτι λέει.
1: Κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει, ναι.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε η ΠΑΕ να το εκμεταλλευτεί πολύ περισσότερο επικοινωνιακά.
3: Άρα το πρόβλημα είναι από εκεί, ότι ακριβώς, υπάρχει μια εσωστρέφεια στον Άρη.
0: Έτσι,
3: γιατί
0: είναι,
3: μου δηλαδή... το πήρες από το στόμα τώρα,
0: ναι,
3: Μάνο.
0: Ναι,
3: αυτό δεν πρέπει να το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Κυρίως πρέπει να το κάνει το ίδια η ΠΑΕ.
0: Γι' αυτό είπα, αντιλαμβάνομαι και μου έρχονται και εμένα έτσι κάποια ότι δεν έχει δοθεί έμφαση, αλλά η ίδια ΕΠΑ είναι που θα βγάλει προς τα έξω. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι προέκταση της επικοινωνίας των ΠΑΕ.
3: Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στις προπονήσεις που μπορεί να κάναν προπόνηση κοινή.
1: Επίσης, παλιά ήταν, τώρα δεν είναι.
0: Ναι,
1: πρόσεξε, τώρα είναι
0: Δημήτρη,
1: κλειστές.
0: Ναι, δεν θα βγάλουν παπαραστικές φωτογραφίες όμως για να προβάλλουν και να πούνε ποιο ωραία που τα κάνουν ο Καρυπίδης ή ο Πατζατζίδης ή οποιοδήποτε άλλος εταιρεία. Ναι. Αυτά θα τα δώσει η ΠΑΕ. Δηλαδή η ΠΑΕ έβγαλε μία κρυοσάουνα, μία κρυο

0: πισίνα, για, ότι δηλαδή η αποκατάσταση θα γίνεται μέσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, το οποίο είναι πολύ λογικό, και έμεινε εκεί. Μπορείς να γίνει μια συνολικότερη αποτύπωση των έργων που έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια με τα γηπεδάκια, να γίνει ένα τύπου φωτογραφικό, βιντεολειπτικό, να περάσει προς τα έξω και να αναπαραχθεί.
1: Δικαιολογημένα. Και βίντεο και φωτογραφία.
2: Και θα μπορούσε να γίνει ειδικά μετά την πρώτη επίσκεψη της Ολλανδίας, έτσι.
0: Σωστό.
2: Ενδιάμεσα με τη Γερμανία.
1: Δίνει ιδέες τώρα η Τάνια.
2: Μα συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα
1: το θέμα ο Μάνος και η Τάνια.
2: Δεν φταίνει
1: η
2: δημοσιογράφη τώρα.
1: Εννοείται.
2: Αυτό που υπάρχει, η πραγματική εσωστρέφεια που υπάρχει στον Άρη, είναι αυτό.
3: Δεν είναι μόνο στον
1: ποδοσφαιρικό
0: Άρη. Είναι αποκλεισμοί, είναι εσωστρέφεια, είναι και αποκλεισμοί. Ανθρώπων και μέσων. Γιατί αυτοί είναι, από εκεί ξεκινάμε. Μπορούν τα φιλικά μέσα και οι φίλοι δημοσιογράφοι της ΠΑΕ να προβάλλουν ό,τι θέλουν. Εμείς από τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας κάτι, θα το προβάλλουμε όπως το κάνουμε σε κάθε καλό. Έτσι. Και στο αρνητικό, βέβαια, γιατί η προσέγγιση είναι γενικότερη, είναι ενημέρωση. Δεν είναι θέμα προβολής. Την προβολή θα τη σκεφτεί η εταιρεία αυτή καθ' αυτή. Όχι ο δημοσιογράφος. Ναι. Και όχι η ρεπόρτερ μιας ομάδας. Από τη στιγμή που θα δώσει η ΠΑΕ αφορμή και κάτι να πιαστεί κάποιος από κάτι, ναι, εννοείται ότι θα γίνει αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και στο μπασκετικό Άρη να δούμε, γιατί είχαμε σήμερα και Media Day. Είχαμε Βασίλη Σπανούλη, είχαμε Τζερεμάια Ρόμπισον.
3: Καταρχάς, αν υπάρχει κάποια αντίδραση του Άρη από το ότι.
1: Ό,τι θέλουμε, φυσικά. Ναι. Πάρε Στρικαλιώτη.
3: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για την Ευρωλίγκα. Έλα, πάρε.
2: Καλησπέρα.
4: Ναι, όσον αφορά την Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι, γιατί υπάρχει αναμονή ξανά. Είμαστε στο ίδιο θέμα, αλλά είναι αυτό, δικαιώνονται ουσιαστικά οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ και το ρεπορτάζ μας ουσιαστικά, γιατί περιμένανε να μην υπάρξει κάποια απάντηση για τα franchise σήμερα, στην συνάντηση του κόμματος, δηλαδή στο 5-6 Οκτωβρίου. Γιατί είναι ένα θέμα που τρέχει ήδη από τον Αύγουστο, από τον Αύγουστο πήγε Σεπτέμβριο, από τον Σεπτέμβριο πήγε Οκτώβριο. Τώρα πάλι είναι μια σαφή ημερομηνία έχει δοθεί από τη EuroLeague που λένε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα εξεταστεί. Πάλι δεν γνωρίζουμε πότε θα πάει όλο αυτό το θέμα. Ο Άρης πάντα κοιτάζει το θέμα εντελεχώς, κινείται κάτω από τα ραντάρ και περιμένει τις σχετικές αποφάσεις, έχοντας καταθέσει φυσικά το φάκελό του για να γίνει franchise στην EuroLeague.
1: Κοίταξε, υπάρχουν και ορισμένα δημοσιεύματα πάλι που μιλάνε για διορία 30 ημερών, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει ξεκάθαρα δηλαδή ορίζοντας χρονικός που να λέει, ας πούμε, ότι την τάδε.
2: Μπορεί να είναι και μερικές εβδομάδες.
1: Μπορεί να είναι και μερικές εβδομάδες. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς.
4: Επίσης και για το NBA Europe δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα επανέλθει. Είπε όχι, ναι, μεν η Ευρωλίγκα. Άλλοι ήταν επαναδιαπραγμάτευση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Και αυτό δεν έχει κλείσει οριστικά δηλαδή το θέμα του NBA. Είναι όλα σε μια
2: στον αέρα μόνη. Είναι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λήξει τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Το NBA εγώ προβλέπω ότι θα επιστρέψει πιο δυναμικά. Θα το δούμε.
1: Αλλά ότι θα υπάρχει νέα πρόταση, αντιπρόταση στην ουσία, έτσι.
4: Το πιστεύω.
1: Ναι,
4: το πιστεύω.
1: Ναι.
3: Άξι, αυτό που έβγαλε εκεί που μας έλεγε ο Γιάννης ο Φιλέρης με τα 400
1: εκατομμύρια.
3: Ναι, τώρα φαίνεται δηλαδή ότι κάτι παίζει και δεν ξέρουμε. Πρέπει να δούμε τη νέα πρόταση. Θα δούμε.
4: Βέβαια, το NBA, παιδιά, μα ήθελε για μένα να έχει μπει ήδη στην EuroLeague, θα το είχε κάνει. Δηλαδή, δεν νομίζω να αποτελεί τόσο μεγάλο εμπόδιο το οικονομικό.
1: Εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο και ο τρόπος, πώς θα γίνει πάλι.
4: Πολλά μετράνε.
3: Βασικά, σίγουρα. Θέλω να μην υπάρχει ανταγωνιστής. Δηλαδή, κάνοντας συμφωνία με Ευρωλίγκα, τελειώνει τον ανταγωνισμό. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, εννοείται.
4: Και το βασικό για μένα, παιδιά, είναι να υπάρχουν επιτέλους 2-3 ευρωπαϊκές λίγες. Μην έχουμε 5-6, μπήκε το NBA Europe και πάμε.
3: Σωστό.
4: Μεγαλώσει και
1: σε
4: άλλο.
1: Σε μεγαλύτερη ακόμα διάσπαση, λες. Ναι,
4: φτάνει πια. Ναι, ναι. Δηλαδή, ασχολούμαστε. Παίζουν από την ελληνικό πρωτάθλημα 10-11 ομάδες τώρα.
1: Ναι, 10 ομάδες στην Ευρώπη παίζουν από
4: τώρα. Λοιπόν, το πρόγραμμα αύριο παίζει και ο Κολοσσός.
1: Σήμερα παίζει και το Περιστέρι. Παίζει και η Μύκονος, παίζει ο Ηρακλής.
4: Παίζουν όλοι.
1: Ναι.
4: Είναι τρεις ομάδες που μπορεί να παίζουν εδώ. Ο Βίκος, η Λευκάδα.
1: Αυτές που ανέβηκαν κιόλας.
4: Ναι.
1: Τι θέλω να σου πω, από τι κρατά σήμερα από τη Media Day του Άρη και αν έχουμε κάτι εν ώψη του Γιώβιτς, διάβασα, δεν παίζει σίγουρα.
4: Ναι, έγραψες. Το αγωνιστικό είναι αυτό το θέμα.
1: Αύριο με Μπούργος, έτσι.
4: Μπούργος, 8 η ώρα, live από το Μετρόπολη, θα είμαστε εκεί φυσικά, 95,5. Ο Γιώβιτς είναι εκτός, παρότι είχαμε έτσι, την ενημέρωση πως έχει μπει στις προπονήσεις, όντως έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις ο Γιώβιτς, απλά το διάστημα που είχε χάσει νωρίτερα, περίπου 10 ημέρες, 2 εβδομάδες από την δερματική πάθηση, την αποκάλυψη και ο Βασίλης Πανούλης είχε έρπει ζωστήρα, οπότε είναι ένα πρόβλημα που σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτό. και έχασε σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και είναι ανέτοιμος ακόμα. Αυτό είπε ο Βασίλης Πανούλης. Είναι πολύ πίσω αγωνιστικά. Οπότε δεν θα το δούμε σίγουρα αύριο με την Μπούργος. Πολύ πιθανό να μην το δούμε ούτε και την επόμενη εβδομάδα να φτάσει τα παιχνίδια. Δηλαδή με την ΑΕΚ το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα με την Τετώνα θα δούμε πώς θα κυλήσει. Που Γιάννη Πανούλης.
2: Ναι, με Εξιάο ναι, και Γκάλι το αυριανό παιχνίδι πάρει.
4: Σωστά. Θα είναι με τη λάμψη του Νίκου Γκάλι, με την παρουσία του Ρίτσαρντ Εξιάο, όπως είχε γίνει και πριν από ένα χρόνο. Και τότε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη για το EuroCup, mm-hmm. κοντά στο Αμβούργο, έτσι και τώρα απέναντι στην Μπούργος, με τον Άρη να θέλει να αφήσει πίσω του φυσικά τη σφαλιάρα από την καρδίτσα και να συνεχίσει με νίκες στην Ευρώπη, να κάνει το 2-2 για να πάει όσο μπορεί πιο ψηλά στην κανονική διάρκεια των ομίλων του EuroCup και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο στόχος φυσικά είναι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και η είσοδος στη EuroLeague τουλάχιστον μέσα από το EuroCup.
1: Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Πάρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια στο Πάρη.
2: Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Πάντα υπάρχουν μία ή δύο εκπλήξεις. Δηλαδή πάντα διαχρονικά.
1: Αρκεί να μην είσαι εσύ αυτή η ομάδα η οποία θα πέσει θύμα έκπληξης.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω δει ομάδες που χάνουν στην πρεμιέρα και παίρνουν το πρωτάθλημα.
1: Σωστό και αυτό. Και η Αργεντινή που πήρε το Μουντιάλ, αν θυμάσαι το 22, έχασε την πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία με ανατροπή.
2: Ειδικά στο βόλι, συνήθως οι μεγάλες ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα χάνουν στην πρεμιέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και πάμε μετά, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις κουπονιά αγορών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
10: Εδώ είμαστε.
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
22: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
29: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
30: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
31: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Πάντως το χαλί αυτό μου άρεσε, να ξέρεις. Θα το κλέψω. Θα το κλέψω αυτό το χαλί, θα το πάρω. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε Βασίλη Μάστορα, να κάνουμε κουβέντα γιατί είχαμε χθες ειδησούλες από την εκδήλωση η οποία έγινε για τη Δόξα Δράμας. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Μου είπανε, Βασίλη, ότι ήταν εκεί ο Σαμίος, ισχύει αυτό?
2: Ναι, ήταν μια εντυπωσιακή εκδήλωση, την οποία είχα την τιμή να κάνω μια τοποθέτηση, να πω 2-3 πράγματα για αυτή την ιστορική ομάδα που ακούει το όνομα Δόξα Δράμας και το restart το οποίο επιχειρείται από την διοίκηση του Άγγελου Καλνικίδη. Ήταν και ο κύριος Μποδούρογλου, εφοπλιστής με ιδιαίτερα ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα, και ο Θανάσης Σάμιος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος, ο οποίος οδήγησε μετά από 16 χρόνια την ομάδα της Δόξας στην πρώτη εθνική. Ήταν μια εκδήλωση συγκινησιακά φορτισμένη. Στόχο είχε το να συσπηρωθούν όλες οι δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους επιχειρηματίες και τον κόσμο της Δόξας, το φετινό εγχείρημα που είναι η άνοδος στην Β' Εθνική, στην Super League 2. Εκείνο που έχει αξία είναι ότι η σημερινή διοίκηση κατάφερε να απαλλάξει την ομάδα από τα μπαν τα οποία υπήρχαν από τις προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν η Δόξα Δράμας καταφέρει να προβιβαστεί σε Super League 2, θα είναι καθαρή από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αυτό είναι ό,τι το σημαντικότερο. Ο κύριος Μποδούρογλου είπε ότι δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι δραμηνός και είναι κοντά στην ομάδα της Δόξας. Η εταιρεία του είναι ο χορηγός της φανέλας της Δόξας, που αποτιμάται με 50.000 ευρώ. Το φετινό μπάτζετ της Δόξας είναι περίπου 200-250.000 ευρώ, άρα σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα τα χρήματα θα πρέπει ή εξιδίων ή από συνεισφορές ανθρώπων του δραμηνού περιβάλλοντος να συγκεντρωθούν. Και βεβαίως ο κύριος Σάμιος είπε μια πικρή αλήθεια που το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι διοικούν μια ομάδα, ότι καλό το συνέστημα, καλές οι κινητοποιήσεις, αλλά από εκεί και πέρα κάθε προσπάθεια στο ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ερασιτεχνικό, χρειάζεται χρήματα. Και γι' αυτό προέτρεψε όσους μπορούν να βοηθήσουν τη φετινή προσπάθεια της ομάδας της Δόξας να το κάνουν, γιατί η Δράμα ως πόλη έγινε γνωστή από τη Δόξα. Ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι το τόνισαν, μεταξύ αυτών και η αφεντιά μου, ότι η Δράμα ήταν άγνωστη τη δεκαετία του 60 και του 70 στους ανθρώπους, κυρίως από την Νότια Ελλάδα. Και όταν τους έλεγε κάποιος Δόξα, συμπλήρωναν Δράμα. Και όταν τους έλεγαν Δράμα, δεν ήξεραν να συμπληρώσουν Δόξα. Δόξα Δράμας λοιπόν, με στόχο την άνοδο στη Super League 2, μια προσπάθεια γεμάτη υγεία από ανθρώπους που το πιστεύουν, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την διάθεση να καταθέσουν και οικονομικά και σε επίπεδο εργατόρες πράγματα για να δουν την ομάδα να επανέρχεται σε ένα χώρο που νομίζω το ελάχιστο που είναι για τη Δόξα Δράμας είναι η Super League 2. Αυτά για την χθεσινή εκδήλωση της Δόξας και σημειώνω το γεγονός ότι ήταν μια κατάμεστη αίθουσα στο διοικητήριο της Δράμας από ανθρώπους από όλες τις τάσεις, έτσι. Όλοι εκπροσωπήθηκαν, όλοι είπαν την καλή τους κουβέντα και τουλάχιστον σε επίπεδο τοποθέτησης δήλωσαν ότι έχουν τη διάθεση να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο για να καταφέρει η Δόξα να κάνει το μεγάλο άλμα και να επανέλθει σε πρώτη φάση στην Super League 2 και γιατί όχι στη Super League 1. Να πάμε σε ένα ακόμη θέμα που ήταν...
1: Βεβαίως.
2: Ναι, Τάνια μου, το ξέρεις καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι η Γενική Συνέλευση του Ρεστέχνη, Άρη, που είχε ως θέμα το να βρεθεί λύση για το βόλεϊ ανδρών. Λύση δεν βρέθηκε, καθώς ο κ. Αθανασιάδης, ο οποίος είχε εκδηλώσει την αρχή των ενδιαφέρων μετά την απόσυρση του κ. Βαρβούτα να είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει ένα σχήμα για να αναλάβει τις τύχες του επαγγελματικού βόλεϊ των αντρών του Άρη. Τελικά δεν κατέθεσε την υποψηφιότητά του. Έτσι, η χθεσινή Γενική Συνέλευση αναλώθηκε σε άλλα πράγματα, τα οποία επίσης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κυρίως ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν ή να υπάρξει μία επανατοποθέτηση όταν θα πάρουν το δρόμο. Είτε αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος δικαιοσύνης, είτε να αποκατασταθεί η τάξη, διότι όπως ακούστηκε από τον πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Αϊβαζίδη, τον πρόεδρο του Ραστέχνη Άρη, υπήρξε κακοδιαχείριση από άτομο το οποίο συμμετείχε στην διοίκηση και στην προηγούμενη διοίκηση, στη διοίκηση Ερβανίτη, και 125.000 ευρώ αναζητούν παραστατικά. Ο κ. Αϊβαζίδης είπε ότι αν αποδειχτεί ότι υπάρχουν παραστατικά ή επιστραφούν τα χρήματα, δεν θα υπάρξει περαιτέρω νομική τέτοια, δεν θα κυνηγηθεί νομικά το πρόσωπο της διοίκησης το οποίο έχει την ευθύνη για αυτές τις 125.000 ευρώ. Ακούστηκαν και άλλα τα οποία τα μεταφέρω με επιφύλαξη καθώς δεν ήμουν παρόν. Ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ότι έγινε και πλαστογράφηση της υπογραφής του Προέδρου και χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί το budget, δηλαδή κατ' επέκτηση έγιναν περισσότερες μεταγραφές από όσο άντεχε το budget της ομάδας βόλεϊ. Όλα αυτά είναι θέμα καθαρά νομικό, θα πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση, διότι ούτε μπορεί από τη στιγμή που υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος, δεν μπορεί να κατηγορεί κανένα ή να αποδείξει ο κατηγορούμενος ότι κακώς τον κατηγορούν, ή η διοίκηση να πάει την ιστορία μέχρι τέλος, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες μελανιές ιστορίες όσον αφορά την διαχείριση χρημάτων από ένα σύλλογο ο οποίος έχει ένα άνοιγμα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα budget που έχει δημιουργήσει, όλα αυτά κατά δήλωση του κ. Βαζίδη, 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν μέχρι το καλοκαίρι, σταδιακά εννοείται, ώστε να μην μπορέσουν να ανασάνουν οικονομικά τα τμήματα και κατ' επέκταση ο Ερασιτέχνης Άρης. Πάντως, αν θέλετε μια άποψη, ήταν όλα αυτά που ακούστηκαν ένα στριπτής για την προηγούμενη διοίκηση, η οποία επιχείρησε κάποια στιγμή να περάσει ότι όλα ήταν καλώς γενομένα. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, το οποίο επίσης προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι μάλλον στις 2 Νοεμβρίου, όταν λήγει η διετία της διορισμένης διοίκησης, της διοίκησης Αϊβαζίδη, να υπάρξει κατάθεση στο πρωτοδικείο για τη δημιουργία τακτικής διοίκησης στον Ερασιτέχνη Άρη. Κάτι που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτή τη γενναία απόφαση και θα είναι γενναία, διότι θα υπομισθούν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ τα ρυθμισμένα χρέη από το παρελθόν και περίπου 1 εκατομμύριο από τα χρέη της προηγούμενης περίοδου που άφησε η διοίκηση που απήλθε.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, Βασίλη, τώρα σχεδόν 20 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και εμείς δεν ξέρουμε ο Άρης αν θα κατεβάσει ομάδα, τι θα κατεβάσει, ποιος θα αναλάβει, πώς θα είναι η ομάδα βόλεϊ του Άρη.
2: Αμένο στοίχημα είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Τάνια.
1: Και κινδυνεύει να τυναχτεί και το πρωτάθλημα στον αέρα, έτσι.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι έστω και την ίστατη τη στιγμή, έστω και με μια ομάδα η οποία.
1: Μα έχουν έρθει παίκτες, κάνουν προπόνηση, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία και δεσμεύονται. Και δεσμεύονται και με συμβόλαια αυτή τη στιγμή.
2: Τάνια, ανεξαρτήτως αν υπάρξει κάποιος, πιστεύω ότι τελευταία στιγμή τη Δευτέρα θα μπει μπροστά και θα αναλάβει με αστερίσκους την προεδρία του ΤΑΠ για να κατέβει η ομάδα και από εκεί.
1: Κανονικά θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο Ραστέχνης Άρης αυτή την πρωτοβουλία να μπει μπροστά, έτσι ώστε να υπάρχει από τον Άρη παρουσίαση στο πρωτάθλημα της Volley League.
2: Έχεις δίκιο. Εισπράττω ότι έστω και την ίστατη στιγμή θα βρεθεί μια λύση ανεξαρτήτως αν είναι η επιθυμητή ή όχι. Πάντως αυτό το οποίο μαθαίνω ότι η ομάδα θα κατέβει.
1: Ναι, γιατί αυτό τώρα μαθαίνω. Είναι πολύ θλιβερό για τον Άρη.
2: Δεν
1: τιμάει κανένα τους από τον ΑΣΕΓΜΑΡΗ. Να γίνει την προσπάθεια πέρυσι να ανέβει η ομάδα. 2 χρόνια τώρα παλεύει ο Άρης. Φτάνει μέχρι τους τελικούς για να επιστρέψει η ομάδα στη Volley League. Και φτάνουμε καλοκαίρι, τι καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, και 20 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δεν ξέρουμε αν θα παίξει η ομάδα και με ποιους παίκτες και τι ακριβώς γίνεται, ποιος είναι ο υπεύθυνος. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα.
2: Είναι το αποτύπωμα της απειρίας της νέας διοίκησης, η οποία ανεξάρτητα της προθέσης που έχει, κανείς δεν μπορεί να έχει αντίλογο ότι ήταν άπειρη και έχει κάνει και άλλα λάθη και νομίζω Ένα από αυτά είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε την ιστορία του τμήματος βόλεϊ. Και το αποτύπωμα φαίνεται τώρα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: SOS λοιπόν, να δούμε τι θα συμβεί με το βόλεϊ, αφού θα το παρακολουθείς Βασίλη, να μεταφέρουμε και όλες τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβεί στην ομάδα, αν και τα πράγματα έτσι πως τα περιγράφεις, αλλά και έτσι πως προκύπτουν και από χθες.
1: Δύσκολα, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα μπάτζετ στο βόλεϊ του Άρη.
0: Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά όπως είπε η Κιτάνια, έτσι από τη στιγμή που έγινε αγώνας δύο χρόνια, δηλαδή πρέπει να το σκεφτούν αυτό όλοι στον Άρη. Καταλαβαίνω ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες, τα οικονομικά είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Έτσι, υπάρχει ζήτημα.
2: Είναι
0: θέμα τιμής για μένα, δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω.
2: Ναι, ναι, θα είναι μια τεράστια ήττα.
0: Τεράστια, ναι,
2: για ακριβώς. Την όποια διοίκηση υπάρχει εκείνη τη χρονική στιγμή, να μην κατέβει η επαγγελματική ομάδα. Τεράστια.
1: Και θα έχει και αν δεν κατέβει, υπάρχει μετά, υπάρχουν και ποινικές. Δηλαδή θα έχει τιμωρία η ομάδα του Άρη με μείον βαθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα ξαναμπορέσει να παίξει.
2: Τάνια, γι' αυτό πιστεύω ότι έστω την ίστα τη στιγμή κάποιος θα βάλει τα στήθια του μπροστά και τουλάχιστον θα την κατεβάσει.
0: Έγινε. Έγινε, Βασίλη. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να τρέξουμε, να πάμε και σε Γιώργο Πετή, να πάμε και σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί έχουμε αγώνες μπάσκετ. 8 Ηρακλής, 8.30 ο ΠΑΟΚ. Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλη την τριάδα φυσικά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Μετρόπολη
0: 8 η ώρα, πρεμιέρα ο Ηρακλής, FIBA Europe Cup στα Σκόπια. Τι έχουμε τώρα?
3: Επιστρέφει στις οργανώσεις της FIBA ο Ηρακλής. Βρίσκεται από χθες στα Σκόπια, αφού βεβαίως ξεπροβόδισε την αποστολή η Χάιδο, η μασκότ που έχει συζητηθεί.
0: Αυτό που μας έλεγε χθες η Ζωή Νικολαίδη, ότι θα είναι.
3: Ότι είναι μέρος, μπράβο, της καθημερινότητας.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
4: Η πιο έξυπνη κίνηση εδώ και πολύ καιρό.
0: Βεβαίως. Ναι, ήταν κάτι το οποίο έλειπε, όντως. Συμφωνώ. Ναι.
3: Έλειπε και είναι και μια πολύ ωραία κίνηση. Ωραία, σε όλα τα επίπεδα νομίζω θα έχει πολλές επεκτάσεις σε πολλά κομμάτια και βεβαίως και στο εμπορικό.
4: Ηρακλής
3: βρίσκεται από χθες στα Σκόπια, σήμερα έκανε ένα χαλάρωμα το πρωί ομάδα για το παιχνίδι που θα έχουμε στο Sports Center Σαντάνσκι, εκεί όπου είχαμε το πρωινό χαλάρωμα, εκεί όπου η Ηρακλής στις 8 θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup την MZT από τα Σκόπια, από το Aerodrome. Και βεβαίως μιλάμε για τον πέμπτο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, με τους Κιανόλευκους να πηγαίνουν σε αυτό το παιχνίδι μετά από την ήττα της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο απαιτεί, όπως υπόθηκε αντίστοιχα και από το στενό συνεργάτη του Ζόραν Λούκιτς, τον Σταύρο Ευγενιάδη, και ψυχική αλλά βεβαίως και σωματική ετοιμότητα για να καταφέρει ο Ηράκλης να επιστρέψει στις διοργανώσεις της FIBA με νίκη, με θετικό αποτέλεσμα δηλαδή. Μια ομάδα θα βρεθεί απέναντί του που χαρακτηρίζεται για τη σκληράδα που έχει στο παιχνίδι της, που είναι μια υπολογίσιμη και επικίνδυνη αντίπαλος, αλλά βεβαίως ο Ηράκλης θα καταφέρει να κάνει την καλή του εμφάνιση, μας έχει δείξει και στα φιλικά παιχνίδια, εγώ θα πω και στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και σε αμυντικό επίπεδο, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι κράτησε τον πρωταθλητή Ευρώπης κάτω από τους 80 πόντους, να έχει μια αντίστοιχη εμφάνιση σε αυτό το κομμάτι, αλλά βεβαίως να είναι πολύ καλύτερος επιθετικά, να βελτιώσει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του και να καταφέρει να πάρει τη νίκη. Να θυμίσω ότι ο Τάσος Κουκ, ο οποίος δεν συμμετέχει στο ατομικό πρόγραμμα, συνεχίζει να είναι εκτός και υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Χόροκλερ, τον οποίο όσοι θα είδαν και
0: προφυλάχθηκε στο μάτς του Ολυμπιακού.
3: Ναι, και προφυλάχθηκε, αλλά και όσοι είδαν αυτό το βίντεο, το ξεπροβόδισμα της μασκότ, νομίζω θα παρατήρησαν μία δυσκολία του Αμερικανού να ανέβει λίγο στο πούλμαν. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει.
0: Αλλά το βλέπεις δύσκολο να παίξει και στα Σκόπια, ναι, στην πρεμιέρα. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά,
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θα πάμε και Γιώργο Πετρίδη, θα πάμε Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει και αυτός έτσι την προσπάθειά του στην Ευρώπη, στο Eurocup, έτσι, μεγάλο φαβορί.
4: Μάλιστα.
0: Έχουμε Γιώργο.
4: Έχουμε Γιώργο, να τον καλησπερίσουμε και να ρωτήσουμε αρχικά αν υπάρχει κάποια αντίδραση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για αυτές τις μη εξελίξεις, για την Ευρωλίγκα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Εντάξει, επισήμως φυσικά δεν υπάρχει καμιά αντίδραση, όπως δεν υπάρχει από καμία ομάδα βέβαια επίσημη αντίδραση. Αλλά αυτό που μπορώ να πούμε για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στον τρόπο προσέγγισης της κατάστασης, το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση, το πώς την αντιμετωπίζει και το πώς θα κινηθεί στην συνέχεια. Έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Νομίζω ότι η οι δηλώσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Μπουένο προ δύο εβδομάδων στο Άμπου Ντάμπι αποτυπώνουν την πραγματικότητα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την EuroLeague. Τώρα η σημερινή εξέλιξη επί της ουσίας, για να το κλείσω εδώ γιατί δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε περισσότερο, δεν αλλάζει τίποτα για τον ΠΑΟΚ.
4: Βέβαια να δούμε, Γιώργο, να δούμε αν ο Μπουένο είναι Μπερτομέο, έτσι. Τόσο επιδραστικός, η αλήθεια είναι.
5: Ναι, εντάξει. Προφανώς και γίνονται πολλά κόστα στο παρασκήνιο, ξεχωρά από αυτά τα ελάχιστα που βγαίνουν στη δημοσιότητα, και εν ώψη αυτής της διαδικασίας που θα δώσει τα franchise, προφανώς υπήρξε και θα υπάρχει παρασκήνιο. Τώρα το πώς θα κάτσει μπίλια, το πώς θα το αποτυπωθεί, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικά δηλαδή για τη διοργάνωση, μένει να το δούμε στην πράξη.
4: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο ματς, το οποίο είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη, με μια ομάδα που μπήκε σφήνα στη διοργάνωση λόγω της τιμωρίας της Μονακό. Είναι πονηρό το παιχνίδι. Πρέπει να δείξει ένα σοβαρό το ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Ναι, πάντα τέτοια παιχνίδια είναι πονηρά. Όταν υπάρχει μια προφανής διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, μια διαφορά που δεν το βάζουμε καν στη διαδικασία να συγκρίνουμε ρόστερ, να συγκρίνουμε προσωπικότητες, να συγκρίνουμε βιογραφικά, να συγκρίνουμε budget, από όπου και αν το πιάσεις, είναι χαόδηση η διαφορά μεταξύ των δύο. Αλλά βέβαια, Κώστα, αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Μπάσκετ είναι, θα πρέπει να το δείξει ο ΠΑΟΚ στην πράξη. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει σίγουρα ως μάθημα το τρόπο, τη δυσκολία με την οποία κατάφερε να νικήσει και τη Μύκονο, θα έλεγα και τη Μανρέσα. Σε καμία περίπτωση βέβαια η Πόσνα δεν είναι Μανρέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Παίζει στο γήπεδο της, παίζει μπροστά στον κόσμο της η Πόσνα. Για αυτήν είναι μια ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο. Οπότε μένει να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα το διαχειριστεί για να απουσιώσει αυτήν την ανωτερότητα που υπάρχει σε θεωρητικό επίπεδο και στο παρκέ.
4: Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα κάποιες πληροφορίες, αν μένει κάποιος έξω από την αποστολή από το φύλλο αγώνα προς το παρόν.
5: Όχι, γιατί 14 παιδες έχουν έρθει εδώ στη Βοσνία, στο Σαράγεβο, δύο θα μείνουν εκτός. Προφανώς θα έλεγα ότι ένας από τους Κακλαμανάκη, ο Μωρούγη, θα μείνει εκτός. Δηλαδή θα πρέπει να πάει με 4 πεντάρια στη 12, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμη για να το δούμε.
4: Ωραία.
5: Φυσικά, όταν θα αρχίσουμε τις συνδέσεις με το γήπεδο, γιατί σε λίγο θα φύγω προς τα εκεί, θα έχουμε πέσει τη μεγαλύτερη εικόνα.
4: Ωραία, ζωντανά 8.30 το τζάμπολ του αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟ. Ο Γιώργος Πετρίδης λίγο νωρίτερα θα είναι εδώ. Θα σας περιγράφει, συντονίζεστε στις 95 και 5, το παρακολουθείτε. Γιώργο, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζωμάτ Premium, για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα.
4: Λοιπόν, να κλείσουμε δίνοντας την ενδεκάδα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία, εκτός έδρας στο Belfast.
0: Με νίκη, με δύο γκολ, παίρνουμε πρόκριση στο Euro μετά από 24 χρόνια.
4: Μετά από 24 χρόνια θα πάμε στα τελικά του Euro Under 21, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε τα play-off.
0: Έτσι.
4: Είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος, χωρίς να σημαίνει ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι εύκολη ομάδα. Μοναστελής κάτω από την εστία ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, στόπερ ο Αλεξίου της ΑΕΚ και ο Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού. Ο Νόα Άλεν θα είναι στα δεξιά και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στα αριστερά.
0: Ιντερ Μαϊάμι και Όφη, έτσι.
4: Και Όφη, πολύ καλή η άμυνα. Ο Αλμίρας που έχει εντυπωσιάσει με τον Μπακούλα στο κέντρο. Ο Γκούμας στο 10, ο παίκτης του Λεβαδιακού. Ανέστης Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, και εξτρέμ ο Παπακανέλος και ο Πνευμονίδης στο ατρομή του. Παπακανέλος που έχει πάει. Θυμάσαι.
0: Έχει δοθεί δανεικός, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Δανεικός, ναι. Πάντως πάμε πολύ καλά. Γενικώς είναι μια πολύ καλή φουρνιά Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Να ευχηθούμε στους παίκτες του Γιάννη του Ταουσιάνη τα καλύτερα. Νίκη με δύο γκολ διαφορά.
0: Με δύο γκολ τουλάχιστον.
4: Για να το ζούμε στα
0: για
4: τελικά.
0: Να πάρει την πρόκληση κατευθείαν η Εθνική Ομάδα. Κλείνουμε. Στα τελικά του Euro. Λοιπόν, πάσα assist στην Τάνια Δήμου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διαλυματάκι και μετά έχουμε Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο. Έχουμε.
4: Έχουμε, εδώ είναι απ' έξω.
0: Έχουμε απ' έξω. Είναι και συζητάνε, τα λένε για να το πώς θα κάνουν την εκπομπή την τρίωρη που ακολουθεί. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
6: Η ώρα Είναι 6. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Από γνωστούς τραγουδιστές της ραπ και της τραπ σκηνής μέχρι tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθένουν την ομάδα των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Απολύτως άδειο ήταν τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Η διαδικασία αποσφράγησης του χρηματοκιβωτίου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε παρουσία συγγενών και δικηγόρων στη Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην περιοχή της Κυψέλης. Σε καταστολή και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 33χρονος, τον οποίο μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του στο Λαύριο της Αττικής. Την ίδια στιγμή ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έχοντας βαρύ κατηγορητήριο. Ούτε μία ούτε δύο αλλά 25 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο χώρο της διαφήμισης, το κέντρο διασκέδασης αλλά και τον καταστημάτο ρούχων είχε δημιουργήσει το κύκλωμα που έκανε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ με φερόμενα αρχηγικά στελέχη το Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι συνελήφθη σήμερα στον Άλιμο και από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα Λάος, του οποίου αρχηγός είναι ο παρουσιαστής. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα της μεταγκατάστασης δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μεταγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της έκτης προβλήτας. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των αλιέων στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες αγωνιούν στηρίζοντας όμως τον αγώνα των ψαράδων και αισιοδοξούν ότι σύντομα η κυβέρνηση θα έρθει σε συμφωνία μαζί τους και θα επιστρέψει στην κανονικότητα η αγορά. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
28: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
27: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
29: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
27: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
30: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
31: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Ποιο γάμος? Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπίκο.
1: Είπε, το είπε. Σε πέντε δευτερόλεπτα, εγώ σας ανοίγω, είτε έτσι θα αλλιώ. Πιστεύω δεν είναι καν ο Θανάσης Πολύς αυτός που σηκώνει τη φέτα.
0: Τον εκπαιδεύουμε καλά, ρε φίλε.
1: Είναι η φέτα που σηκώνεται μόνη τη.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είναι για τον έκδοτο με τον Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις κούναγε την κούνια που σε κούναγε. Έτσι ο Θανάσης Πολύς σηκώνει, η φέτα σηκώνεται μόνη τη.
0: Ναι. Ο Τζακ Νόρις διέκοψε τον Γιώργο Ζαΐρη.
1: Αυτό. Αυτό πάλι. Με Τζακ Νόρις τώρα τελευταία να αναπαύει στην ψυχή του. Τα ανέκδοτα λίγο κοπάσανε. Έχω να ακούσω καιρό. Τώρα που είπα εγώ ένα άκουσα.
0: Έφυγε και από τη ζωή μου, ρε, και το σταματήσαμε.
1: Ναι, αλλά είχε μερικά πολύ πετυχημένα.
0: Πολύ.
1: Όχι, ναι, πολύ πετυχημένα. Ωραία. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη για σήμερα της B365.
0: Μέρα μπάσκετ σημερινή.
1: Έλα ρε, ήρθε η μέρα στο Μετρόπολης που μια εκπομπή στην εισαγωγή της είπε μέρα μπάσκετ σημερινή.
0: Έχει ματσάκι σήμερα ο ΠΑΟΚ και έχει ματσάκι αύριο ο Άρης. Αλλά πρώτα απ' όλα.
1: Ηρακλής σήμερα.
0: Ο Ηρακλής, συγγνώμη, πρέπει 7 η ώρα σας πω πια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, απλά να πω γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων όπου παιδιά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν και
1: παίζουμε με 11. Εντάξει. Εντάξει, επειδή είπες για την ενδεκάδα.
0: Αν κερδίσουμε, παίζουμε στη Βόρεια Ιρλανδία. Αν κερδίσουμε τη Βόρεια Ιρλανδία με 2 γκολ διαφορά, είμαστε μετά από 24 χρόνια στην τελική φάση του Euro. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει κανένα άλλο αποτέλεσμα σε οποιονδήποτε όμιλο.
1: Δηλαδή 4-2
0: προκριθήκαμε.
1: Να πω κι άλλα. 5-3.
0: 8-9.
1: Αποκλειστήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θέλουμε να λήξει 8-9 παράδειγμα.
0: Μπράβο, θέλουμε να λήξει 8-10. Και να δώσουμε την ενδεκάδα της Εθνικής.
1: Και άλλα 10, 20.
0: Και άλλα 5, 25. Έτσι θα το
1: έτσι,
0: πάμε τώρα.
1: Εφαγωνίζεστε.
0: Μπράβο. Μοναστηριλής κάτω από τα δοκάρια. Αλεξίου και Καλογερόπουλος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στο άκρο της άμυνας, στο ένα ο Νόα Άλεν και στο άλλο ο Κοστούλας. Στα χαφ Αλμύρας και Μπακούλας. Γκούμας πίσω από το Μύθου. Και στα εξτρέμ Παπακανέλος και Πνευμονίδης. 7 η ώρα αυτό το μάτς με το καλό να πάρουμε την πρόκριση μετά από 24 χρόνια. Απλά πρέπει και να κερδίσουμε και να κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά για να μην μπλέξουμε μετά.
1: Μετά πάμε, ψαχνόμαστε λίγο σε τι έγινε στα άλλα, τι αυτά και τέτοια. Έτσι,
0: ναι, ναι, σωστό. Αλλά είναι ωραίο, ωραίο, σε αναμονή. Απλά ρε φίλε, ξέρεις τι.
1: Συγγνώμη, τι ώρα είπες, αρχίζει 7.
0: Άμα δεν το τρώγαμε το γκολ στο τέλος με τη Λετωνία, θα θέλαμε απλά νίκη. Κατάλαβες τι λέω.
1: Τι κατάλαβα. Απλά νίκη, τώρα το φάγαμε, άρα φάγαμε ένα γκολ, άρα θέλουμε 2 γκολ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θέλουμε απλή νίκη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Άρα άμα μας βάζαν κι άλλο Λετώνη θα θέλαμε 3 γκολ.
0: 3 γκολ.
1: Πολύ ωραία.
0: Και άμα μας σοφάριζαν, δεν θα θέλαμε τίποτα γιατί θα μπλέκαμε για τα
1: παιδιά,
0: καλά.
1: Παιδιά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, όπως λέει στο μπάσκετ, αυτό που εγώ ήταν παλιά που κάναμε προπονήσεις στα ανοιχτά, τώρα μίλησα, λες ότι είμαι ο Σκροπολίθρας. Λοιπόν, το give and go, ας πούμε. Give and go. Κατάλαβε, σου λέγανε give and go, give and go. Τώρα που go. Εκεί είναι το θέμα στον μπάσκετ. Κατάλαβες, σου λέγει, ας πούμε, δώσε στο 2,
0: ναι.
1: Είσαι στον άσο,
0: ναι.
1: Είσαι playmaker.
0: Ναι.
1: Δώσε στο 2 και πάνε από την άλλη. Να μην ενοχλείς, κατάλαβες, φύγε.
0: Ναι.
1: Για να έρθει ο άλλος από την άλλη, να γίνεται το,
0: ναι.
1: Το all around.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Πρέπει να έχεις
0: η πρώτη σου επαφή με γήπεδο κλειστό, ανοιχτό έτσι που ρε παιδί μου έλεγες.
1: Που να το θυμάμαι, ναι. Γιατί δεν. Πρώτη μέρα.
0: Όχι να παίξεις. Να βρεθείς εκεί. Ήμουν πιτσιρικάς, μου είχε πάει ο μπαμπάς μου βόλτα στην παραλία.
1: Πού έπαιξα, ναι.
0: Βόλτα στην παραλία και ανεβήκαμε μετά και ήμουν φίλε στο γήπεδο της Χάνθ. Αλλά δεν πρέπει, Γιάννη, να ήμουν παραπάνω από 5 χρονών.
1: Στο τσιμέντο, εκεί
0: ναι,
1: έξω,
0: ναι,
1: στη γωνία.
0: Ναι. Και είχανε μάτς κανονικό. Και καθόμαστε λίγο εκεί να χαζέψουμε και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε έρθει η μπάλα, είχε βγει έξω και την είχα πιάσει και την είχα δώσει. Το θυμάμαι δηλαδή.
1: Ναι. Και εκεί άρχισε.
0: Είναι οι έντονες στιγμές που σου μένουν. Οι πρώτες 5 χρονών δεν είναι παραπάνω. Το θυμάμαι όμως αχθές.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι και τα χρώματα. Μπλε φανέλα η μία, κόκκινη η άλλη. Και ο ένας ο οποίος ήταν ο playmaker ήταν Μουσάτος. Τώρα μπορεί να ακούτε.
1: Κάποιοι τώρα μπασκετό τέτοιοι μπορούν να το βρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έδωσε
0: όχι, δεν το
1: γιατί το έδωσε στα χρώματα που φορούσαν δύο ομάδες και ότι ο ένας playmaker ήταν Μουσάτος. Τι άλλο θέλετε να σας δώσω.
0: Όπως έχουμε παίξει και πρωτάθλημα τύπου στο κλειστό της Χαν.
1: Τον οροφό.
0: Ναι, με Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και αυτό καλό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και στα δύο έχω παίξει αυτά. Εγώ έχω παίξει και στο ανοιχτό.
0: Το ανοιχτό, όχι. Δεν
1: έχω παίξει, ναι.
0: Είσαι πιο μεγάλος.
1: Εντάξει, εκτός από τα γήπεδα που παίζαμε στη γειτονιά, σε σχολεία, ξέρω εγώ. Οπουδήποτε, αυτό όντως το κλειστό της Χάνθ είναι μια πολύ. Συγγνώμη. Το ανοιχτό της Χάνθ είναι μια ξεχωριστή ανάμεση. Όπως και το κλειστό. Και το κλειστό.
0: Αλλά μετά μπλέξαμε με Ποσειδόνια, έχω... γαλαξίες κτλ.
1: Και στο Νικ Γκάλι Χολ που τότε ήταν παλέντε σπορ.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχω παίξει. Τι σφυράζει, λες τι έπαιζε κάθε ομάδα εσύ με το.
0: 5 στα 5 τρίποτα. Σηκώθηκε όλο το Αλεξάνδριο όρθιο. Ποιος είναι αυτός ο χοντρούλης που τα βάζει μέσα.
1: Συγγνώμη, όταν λες όλο το Αλεξάνδριο, πόσα άτομα.
0: Είχε, Ράδιο Θεσσαλονίκη ήταν τότε, ήταν φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Πάλι, πάλι για το πρωτάθλημα.
0: Όχι,
1: τύπου.
0: Όχι, φιλανθρωπικό ματ Χριστούγεννα. Δεν ξέρω με ποιους είχαμε παίξει. Με βάζουν μέσα 5 στα 5 τρίποτα με τα απλό. Μετά που δεν μπόρεσα, σηκώθηκα και έφυγα. Δεν μπορούσα άλλο.
1: Εντάξει, εγώ εκεί θα τελειώσω.
0: Έλεγα το Μαρόγλου, βγάλε με, δεν μπορώ άλλο. Τελείωσα.
1: Εκεί στην κορύφωση, στο πικ. Εκεί σταματάνε αυτοί που ξέρουν, φεύγουν όταν είναι στα κορυφαία. Αυτή είναι η εκπομπή που ακολουθεί το μπάσκετ. Καταλάβατε, τώρα έχουμε εμπειρίες, δεν είναι. Δεν επεξεγέλασε.
0: Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει αρκετές φωτογραφίες.
1: Είναι μονοθεματική βέβαια η ανάρτηση που κάναμε.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετές φωτογραφίες, αλλά ένα θέμα. Και το θέμα έχει να κάνει. Θα μου πεις ρε εσύ Γιάννη, τόσα θέματα έχει τριγύρω αυτό. Ναι. Βρήκες. Είναι αφιερωμένο όλο στο Μέση.
0: Αν και η φωτογραφία η μία παραπέμπει στο ματωμένο διαμάντι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, φίλε.
0: Ταινιάρα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα τι. Να πω για την ανάρτηση, λες.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: ήθελα
0: τώρα...
1: να πω και άλλες ιστορίες από την καριέρα μου, την πασχετική.
0: Θα τα πούμε μετά. Έχουμε μέχρι τις
1: 7.30
0: μέχρι τις 8 και 4.
1: Θέλω να την πω αυτή γιατί θα σκάσω.
0: Να σκάσει. σκάσε. Έλα, τραβήξω και βίντεο.
1: Καρφωνές. Καρφωνές.
0: Ναι, αλλά πότε. Ποσειδόνιο.
1: Όχι, κανονικά, άσε τα λέω.
0: Όχι, θα το πω όμως, άσε. Ποσειδόνιο, μικρές μπασκέτες.
1: Ρε Γιώργο, τι μοιραζε, εγώ κάρφωνα σε μια που είχαμε στην Τουλάπα.
0: Και επίσης κάρφωνα όταν ναι, επίσης. Γελάς, ρε Μπούλη απέναντι.
1: Δεν του λέω κάρφωνες και λέει ναι, αλλά. Τι αλλά δεν είναι, όχι είναι αυτό που είπε.
0: Και επίσης οι μοναδικές μπασκέτες στο Ποσειδόνιο που είχαν στεφάνι με ελατήριο στο χρωματιστό γήπεδο κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Όπου ανεβαίναμε πάνω στον κάδο για να βάλουμε το διχτάκι και αυτός ο οποίος ανέβαινε. Του ζητούσε μία μπάλα και κρεμότανε και έλεγε κάρφος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνήθως καρφωνόμουν πάνω στο.
1: Εγώ. Άρα δεν κάρφωσες εσύ.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί το ύψος, άμα είχαμε άλμα.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, κιλά πολλά τότε.
1: Εντάξει.
0: Απλά κουμπούσα στεφάνι.
1: Εγώ το μόνο που κατάφερα μια μέρα κι αυτό, και είναι πίκα, ας πούμε, είναι να καρφώσω με μπαλάκι τένις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή που το πιανα.
0: Και τι θες να μας πεις, ότι κάρφωσες?
1: Όχι, δεν μετράει. Αλλά για να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης σε αυτούς που μας ακούν και ενδιαφέρονται για αυτές τις φοβερές ιστορίες που λέμε.
0: Αγαπημένες σου. Ποσειδόνιο πήγαινες?
1: Πήγαινα.
0: Αγαπημένες σου μπασκέτες?
1: Όπου με παίζανε. όπου με βάζανε.
0: Πήλε η αγαπημένη μου μπασκέτα στα πάνω γήπεδα.
1: Ναι.
0: Εκεί μόνο, δηλαδή στα πάνω γήπεδα.
1: Στα πάνω εννοείς που ήταν δίπλα στο ποδοσφαίρο, ας πούμε, εκεί που παίζανε κάποιο ποδόσφαιρο. Ποια
0: όχι,
1: ήταν τα πάνω.
0: Ρε παιδί μου, όπως ήταν το τσιμεντένιο γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Που ήταν εκείνες οι πρώτες οι μπασκέτες.
1: Ωραία.
0: Τα γήπεδα. Από την πάνω πλευρά.
1: Ναι.
0: Το πρώτο τελευταίο γήπεδο και πάνω και κάτω. Περιμέναμε πάνω γιατί ακριβώς δίπλα ήταν η βρύση. Πηγαίναμε, πίναμε νερό και συνεχίζαμε.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν τύπου μπασκέτες, ότι το ταμπλό ήταν λίγο πιο
0: μαλακό.
1: Και
0: πιο καλό, να... πολύ πιο ωραίο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ μ' άρεσε να γίνει.
1: Γι' αυτό πώς εξηγείται, δεν μπήκαν όλες οι μπασκέτες ταυτόχρονα στο Ποσειδόνιο?
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν έγινε μία παραγγελία, θέλω 35 μπασκέτες, ας πούμε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, κάποια μπορεί να ήταν.
1: Τσίκαρε.
0: Πιο... Ναι, ξέρω εγώ. Και διχτάκι άσπρο να έφτανε μέχρι κάτω. Το χλατσοτό, αυτό το μεγάλο.
1: Να πέσει μπάλα, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, όχι το πολύχρωμο που ήταν χαμηλό, το άσπρο που

0: Μένουμε κανένα 25 λεπτό, μισάωρο κτλ. Και τρελαίνεται, παίρνει την μπάλα και κάθεται στη ρακέτα μέσα. Και λέει, παιδιά, να παίξουμε και εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Να τελειώνει προηγούμενο, αυτό είναι η επόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, φοβερές εποχές.
1: Τώρα, δύο λόγια γρήγορα έτσι για την ανάρτηση. Γιατί ο Γιώργος εντόπισε κάτι ωραίο.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Αργεντινή υποδέχεται το Μπενίν. Ναι. Δύο τα ξημερώματα αρχίζει αυτό το μάτς. Και μάλιστα, όποιοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το δείτε. Εμείς που ενδιαφερόμαστε δηλαδή. Στην ΕΡΤ 2 Sport τα ξημερώματα, δηλαδή το έχει απευθείας.
0: Ναι.
1: Στις δύο τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Και η αντίπαλος της Αργεντινής είναι το Μπενίν. Και ρε φίλε, εκτός από αυτά που θα πούμε για το Μέση στη διάρκεια της εκπομπής, μπορεί να μην πούμε ότι είναι. Γιατί η Αργεντινή διαλέγει τον Μπενίν? Δηλαδή, γιατί τον Μπενίν?
0: Να απαντήσω αυτό που σου είπα πριν την εκπομπή.
1: Πες το πάλι.
0: Γιατί έτσι.
1: Πράγματι λες, γιατί ο Θανάσης Πολίτης, ο οποίος είναι σκεπτόμενο άτομο γενικά.
0: Είναι.
1: Τετραγωνίζει τον κύκλο. Το τετραγωνίζει τον κύκλο, ρε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν... Εδώ έψαχνε χθες να δει να κλείσει το τηλέφωνο ενώ το είχαμε εμεί ανοιχτό, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, λέει, γιατί να μην φέρει τη Γαλλία, ας το πούμε. Ο Μέση, ρε φίλε, λέει το αντίο Μέση.
0: Ναι.
1: Ωραίες λογικές απορίες. Προφανώς μια, πώς να σου πω, τέτοιου είδους εθνική ομάδα με τόσους παίκτες, με υποχρεώσεις και τα λοιπά, θα ήταν πολύ δύσκολο να δώσουν όλο το παρόν.
0: Ναι.
1: Εδώ για παράδειγμα σήμερα η Αργεντινή η Ομοσπονδία κάλεσε όλη την ομάδα που πήρανε το Μουντιάλ το Κατάρ το 2022.
0: Ναι.
1: Κάποιοι, ας πούμε, ο Πάπου Γκόμες, επειδή είναι κάπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν θα πάει. Αλλά δεν θα πάει, παράδειγμα, και ο Τιμπάλα, επειδή είναι στη Ρώμα. Ναι. Η Ρώμα, ας πούμε, δυσκολεύεται πολύ να του δώσει άδεια για να πάει και να έρθει στην ώρα του πίσω, κατάλαβες. Και λέω ότι ίσως ένας λόγος για να μην καλέσει μια άλλου είδους εθνική ομάδα η Αργεντινή ήταν αυτός.
0: Ευρωπαϊκές δεν μπορούσε να καλέσει. Γιατί παίζανε μάτς.
1: Ναι, Nations League.
0: Ναι, Nations League. Από κύπελο Σαουδικής Αραβίας, που κύπελο κόλπου επίσης δεν μπορούσε να καλέσει.
1: Ναι, και έκανε, ας πούμε, μια... Βέβαια, γράφτηκε κάπου σε ξένο ρεπορτάζ ότι το Μπενίν ήταν μια ομάδα, μια ομοσπονδία, ας το πούμε, η οποία δεν ζήτησε λεφτά για να πάει.
0: Μπορεί, δηλαδή, μπορεί και να πλήρωσε.
1: Να πλήρωσε, δεν πλήρωσε.
0: Λε, φίλε, να σε πω κάτι. Τελευταίο μάτς με Μέση,
1: ναι,
0: και παίζει η εθνική σου ομάδα.
1: Ναι.
0: Πληρώνει για να πα.
1: Ναι.
0: Δες το και έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες το να σου πω.
1: Σωστά. Μπορεί να ισχύει. Καλά, όχι ότι πληρώσανε, αλλά παιδί μου, λες, άμα σου δοθεί ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και λες εσύ, θα έρθεις ή εσύ. Λες εγώ και σου δίνω και το καρύδι. Κατάλαβες.
0: Ερώτηση. Εμείς παίξαμε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και σου έλεγε η Εθνική Αργεντινής, σας προσκαλούμε την Τετάρτη να είστε η εθνική ομάδα η οποία θα παίξει το αποχαιρετήριο του Μέση.
1: Το μονουμεντάλ.
0: Ναι, υπήρχε περίπτωση να πει ο Γκαγκάτς, ο Γιωβάνοβιτς ή διεθνής, παιδιά, παίζουμε Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα.
1: Εμείς. Φίλε, αυτή όχι, αλλά η Arsenal μπορεί να το πει για τον Τζόλι.
0: Αφού ο Τζόλι τραυματίστηκε.
1: Εντάξει, η Ντόρμα το πει για τον Καρέτσα, η Μπεφίκα για τον Παυλίδη. Δεν είναι εύκολο. Πού να πάρουν. Τα παιδιά σαν τρελά. Καλά, πλάκα κάνει. Όλοι θα θέλουν να είναι. Το θέμα είναι τι άδεια παίρνει. Και αυτό που λες τώρα όμως. Είναι το δεύτερο, δηλαδή το Μπενίν, επειδή σχολιάστηκε, το Μπενίν λέει ότι εμείς, φυσικά λέει και θα πάμε εκεί, είναι μια διαφήμιση για τη χώρα μας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και εκεί κολλάει η φωτογραφία, φίλε, που βάλαμε. Διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε κάποια πράγματα μια Αργεντίνικη ιστοσελίδα για τον Μπενίν. Και λέει ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός, ο Τζιμόν Χουνσού, που έπαιζε στο Ματωμένο Διαμάντι, που έπαιζε και στον αυτόν με τον Ράσελ Κρόου στο Κολοσσέο, πώς λέγεται.
0: Κατάλαβα, ναι, ο Μονομάχος.
1: Στο Μονομάχο και στο Μονομάχο που πέσε.
0: Απλά εκεί εκτοξεύτηκε.
1: Στο Ματωμένο Διαμάντι.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι,
1: με τον Μπραντ Πιτ δεν ήταν.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν έπαιζε ο Μπραντ Πιτ εκεί.
0: Όχι, Παναγία μου, δεν έπαιζε ο Μπραντ Πιτ, ρε φίλε. Δεν έπαιζε ο Μπραντ Πιτ.
1: Στο Ματωμένο Διαμάντι.
0: Ναι, δεν έπαιζε ο Μπραντ Πιτ, συνέχιζε.
1: Ποιο ήταν, Ματ Ντέιμον.
0: Ούτε ο Ματ Ντέιμον. Το τρίτο τρως χαστούκάκι, άμα το κάνει λάθο.
1: Ποιο ήταν εσύ που λε δεν ήταν και δεν ήταν και δεν ήταν.
0: Αυτός που έπαιζε στον Τιτανικό ήταν.
1: Α, ναι. Α, ναι,
0: ναι.
1: Γι' αυτό δεν μου το έβγαλε. Έκανα μια αναζήτηση Brad Pitt με τον. Και δεν μου το έβγαλε. Και λέω τι είναι αυτό.
0: Ο Ντικάπριο ήταν.
1: Α, μάρε, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν. Α πούμε αυτό. Που είναι πασίγνωστο το οποίο, έτσι. Πασίγνωστο. Αυτό είναι από τον Μπενίν. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό γιατί έλεγε τον Μπενίν διαφήμιση για τη χώρα μα. Και λε να ορίστε. Μάθαμε εμεί, εγώ δηλαδή που δεν το ήξερα. Ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός είναι από τον Μπενίν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ο Ντικάπριο, ρε, πες το να μην εκτίθεται. Έχω εγώ τα σκυλιά μου,
1: πότε
0: εδώ, έχω ένα μόλι. Να το!
1: Πότε
0: το έχει! Το γράφει!
1: Αποθηκευμένο το είχε.

0: Ναι, ήξερε ότι δεν θα πει Δικάπριο, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πότε προλαβαίνει για το γράψα.
0: Α, το μην ασχολείσαι, φίλε.
1: Εδώ δεν προλαβαίνει να σκοτάψει.
0: Και χαίρονται κάποιοι.
1: Πριν πέσει, γελάνε οι άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να πέσουμε πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλη.
0: Τι Βασίλη. Ποιο Βασίλη.
1: Το Θανάστο, το Βασίλη.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Ναι, αλλά απάντησε.
0: Πες λίγο ρε μπαγάζα, πήγες στο τσιρτσίρι μες δε χωρίς εμένα πριν.
1: Τσιρτσίρι λίγο.
0: Κάνα μισά ώρα πήγες.
1: Κάποια δηλαδή.
0: Ήπιε στο ροζέ το κρασί, κάνα δίκυλο και ήρθε εδώ γιάχμα.
1: Κάνα δίκυλο και ραρχόμπρα.
0: Και φέρανε.
1: Ερώτηση τώρα, άμα τη θυμάστε η παλή, γιατί ποτέ δεν μου απαντήθηκε αυτή η απορία.
0: Ναι.
1: Παλιά στα καπηλιά,
0: ναι.
1: Στις ταβέρνες,
0: ναι.
1: Φέρνανε κάτι, έλεγε. Όχι το οκά. Ποιον οκά βρήκε κομίτη. Τον οκά. Στην ταβέρνα φέρανε τον οκά.
0: Ναι, οκά ρε φίλε.
1: Τον οκά και τον Αγαθοκλέους. Αδερφέ, πιάσε έναν οκά. Έναν αγαθό. Τον οκά, λέει, φέρνανε στην ταβέρνα. Και πού ξέρει τα ταβέρνα. Το Γιαννάκι κανένα. Μη σε αυτόν ο τζάμπα. Η ερώτηση λοιπόν που ήθελα να κάνω πριν με διακόψει ο Γιαννάκης Σοκάς,
0: ναι.
1: Ήταν στις παραγγελίες, έλεγαν κάτι, ένα προπό. Το έχετε αυτό, το έχετε ακούσει, ένα προπό. Όταν παραγγέλανε τη ρετσίνα, ας το πούμε. Ένα προπό λέει να μου φέρεις. Δεν το έχετε μάλλον, για να μην...
0: Όχι, δεν το έχω.
1: Εντάξει, το ρωτάω, άμα το ξέρει κανείς θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι μια απορία χρόνων, θα μου πεις... Δεν μπορούσα να τη λύσει πριν αρχίσει εκπομπή ή εκτός εκπομπής. Μπορούσα, αλλά μερικές φορές. Ναι, δεν. Τέλος πάντων, άμα το έχετε αυτό. Είναι παλιά βέβαια αυτό. Είναι από εποχή καπηλιού, ταβέρνας, έτσι με βαρέλια μέσα και παραγγέλανε το προπό, λέει ένα. Προπό. Θέλανε ένα μικρό ρε παιδί, πώς λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό, το δοχιάκι.
0: Το τσίγκινο, το δοχιάκι.
1: Το τσίγκινο και το μεταλλικό, σαν το μπρούτσινο μετάλλιο.
0: Το μπρούτσινάκι, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ακόμα υπάρχει.
1: Το προπό λέγανε. Προπό όμως τι ήταν,
0: δεν το θυμάμαι αυτό, αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Απλά εκεί που κόλλησα, δυο δεκάρες ή οκάρε, φίλε.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι. Το όνομά του παραπέμπει στην παλιά ελληνική έκφραση που σήμαινε κάτι φτηνό και προσιτό. Ξεκίνησε τη λειτουργία του.
1: Ποιο πράγμα.
0: Αυτό δυο δεκάρε ή οκάρε, φίλε.
1: Εστιατόριο είναι αυτό.
0: Άσχετο το ότι είναι εστιατόριο αυτό. Είναι στην Αθήνα, εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Αλλά το λέγανε οι παλιοί. Δυο δεκάρε ή οκά. Ήταν έκφραση, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν το.
0: Για τα καπηλιά.
1: Και πού χρησιμοποιούταν δηλαδή. Στον μπουρμπα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Η οκά, α πούμε. Α, η οκά, αν παρήγγειλε ποσότητα, ναι, μια οκά, ναι, ναι, σε
0: δυο,
1: κάτι. Δυο δεκάρε.
0: Δυο δεκάρε ή οκά.
1: Πώ λέμε, μια μισαρδέλα, μια μισδραχμή, κάτι
0: τέτοιο. Κάτι τέτοιο, τέλο πάντων.
1: Οκ. Άρα αμέσω τρίτη απορία από την εκπομπή. Προπό, οκά, δεκάρε, εγκομίτη.
0: Ναι, για σουμάκι.
1: Και εγώ κάρτα.
0: Καραλάμπου. Γεια σου, Λουκά. Γεια σου, Λουκά.
1: Δεν είναι εκτό μενού, είναι αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, εδώ ο Δήμο γράφει ότι και εγώ κάρφωνα στι μικρέ.
0: Ναι.
1: Στι μικρέ και μετά πηγαίναμε Λούνα Πάρκ στο Τάκαντα.
0: Ναι.
1: Hot dog και πατάτε.
0: Ναι.
1: Επειδή έκαιγε. Κατάλαβε τι. Έπρεπε να αναπληρώσει τα. Δηλαδή όλοι πηγαίνατε και καθόρατε στις μικρές και νομίζατε, ας πούμε, ότι και καλά ήσασταν τι, ξέρω εγώ, ο Ντομινίκ Βίλκινς. Ποια άλλη καρφώνα τότε του NBA στην εποχή. Πώς το λέγανε εκείνο το Super Sonics. Πώς το λέγανε ρε. Έναν δυναμίτη ρε. Έναν Super Sonics. Δηλαδή αυτοί που καρφώναν, ναι, ήταν, ναι, ο Ντομινίκ Βίλκινς. Ο Τζούλιος Έρβινγκ. Εντάξει, ο Τζούλιος ήταν ο πρώην Μάικλ
0: Τζόρνταν. Εννοείς κινούμενα σχέδια ταινία.
1: Όχι ρε, το κανονικό, το NBA, το μπάσκετ. Αυτός ήταν στους Seattle Supersonics.
0: Εγώ νομίζω λες τις ταινίες που έπαιζε ο Τζόρνταν με τα,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Με τα καρτούν.
1: Καταρχάς κορυδεύω εσάς που καρφώνατε στις μικρές. Αυτό κάνω τόση ώρα,
0: ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνατε και καρφώνατε στις μικρές. Δηλαδή τι πετυχαίνα τότε. Και καλά καρφώνω στις μικρές,
0: ναι. Λέγαμε θα λέει... μεγαλώσουμε, θα καρφώνουμε και στις μεγάλες. Λοιπόν, η είδηση.
1: Πώς λέγεται το Supersonics τώρα, τέλος πάντων.
0: Πριν πάμε
1: πώς να πάμε.
0: Ωραία, φίλε, και τρία. Γιατί δεν μας διέκοψε εδώ και τρία λεπτά, γιατί περνά καλά.
1: Εσύ, ρε,
0: και έχουμε...
1: Σαν αυτού του δασοφύλακε που ερχόταν, παίζαμε στον καζόν μπάλα και ερχόταν. Βγαίνετε, πάτε σπίτια σα. Καταστρέφετε το πάρκο, τη Χλωρίδα, την Πανίδα, βουλιάζει η Ελλάδα.
0: Και θα επιστρέψουμε με είδηση βόμβα.
1: Όπα. Αφορά.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου το Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Οχ. Και ο Τσίπρας.
0: Έξω.
1: Μετά.
0: Η είδηση. Η είδηση, μεγάλη είδηση. για να συζητήσουν για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Άρα εκλογές
1: έρχονται. Ο Ανδρουλάκης.
0: Ρε άστο ένα Ανδρουλάκη.
1: Ζωή...
0: Εδώ τώρα ο Μαρινάκης είναι καλά.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής! Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Please.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
14: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
15: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
0: αυτά, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά, είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Λοιπόν, έχουμε αρκετές ειδησούλες που βγήκαν τώρα. Πρώτα απ' όλα μας ενημέρωσε ο Γιώργαρος ο Πετρίδης, ο οποίος είναι ήδη στο γήπεδο, ότι Μπαζίνας και ο Μωρούγι είναι οι δύο παίκτες που κόπηκαν γιατί είχαν ταξιδέψει 14 στη Βοσνία. Άρα αυτοί οι δύο με απόφαση του Ντρικέρι είναι εκτός δωδεκάδας. Η δεύτερη είδηση, μάλλον από τις τρεις ειδήσεις που βγαίνουν, είναι η ενημέρωση από το Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και το δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη επίσης συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Αυτή είναι η ενημέρωση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος είχε συνάντηση με ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ατρόμητο, Αστέρα, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση της ομάδας εργασίας αποτελούμενης από τον πρόεδρο του ΔΣ Super League και εκπροσώπους ΑΕΚ, Αστέρα, Ατρόμητο, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Με εκπροσώπους της εταιρείας Deloitte έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League στην προσεχή του συνεδρίαση. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μάντζιο.
21: Και EuroLeague θέλω να γράφουμε.
20: Σωστό.
21: Έτσι είναι.
20: Ναι. Απλά πάμε σε Γιώργο Μάντζιο να μην περιμένει και επιστρέφουμε.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 232.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 457.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Σε λίγο αρχίζει ο Ηρακλής. Θα έχουμε και από εκεί φυσικά ενημέρωση. Πώς το λένε, online, όχι, update, όχι.
20: Όχι.
1: Live
20: ενημέρωση.
1: Απλά live. Ναι. Δηλαδή ξεχνάμε ότι αυτό είναι live ενημέρωση, ναι. Γιάννη.
20: Ναι, σωστό.
1: Live ενημέρωση.
20: Επίσης να πω ότι ανεβαίνω συνέχεια σε λίγο βιντεάκια με Γιώργο Πετρίδη. Επιμελείτε την άφηξη του ΠΑΟΚ και γενικότερα πολλά βίντεο από το γήπεδο.
1: Ναι. Πολλά όταν λες πάνω από 15.
20: Μέχρι στιγμής έχει στείλει 3. Θες να τον πω ότι είναι λίγα.
1: Όχι, εσύ κάνεις τώρα. Ακούει ο κόσμος, ναι. Σου λέει θα μπω μέσα από. Εκ του πραγμάτου, δηλαδή τι το λες. Στέλνει αυτά που χρειάζεται να δει ο κόσμος.
20: Ωραία, βίντεο. Στέλνει αυτά τα οποία χρειάζεται να στείλει ο Γιώργος για να τα δει ο κόσμος. Λοιπόν, ή θέλεις να τρελάνουμε την Κατερίνα Μιχαηλίδου να έρθει και να αρχίσει τη χαστουκέρα.
1: Υπό ποια έννοια.
20: Να πούμε το 38ο τηλέφωνο.
1: Όχι.
20: Το 43ο.
1: Όχι. Μονοψήφιο. Κάτω από 10.
20: Ναι, κάτω από 10.
1: Λοιπόν,
20: ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Όπως ξέρετε, από χθες το αρχίσαμε και θα πάει μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
20: Όπου κορυφώνεται με φανελάρα εθνικής.
1: Ναι, την Τετάρτη θα δώσουμε official, επίσημη.
20: Γιατί τώρα επίσημα, δεν είναι μπάλα.
1: Ναι, ρε, καλό παιδί. Ναι, λες φανελάρα, μα τώρα με κάνεις, ας πούμε, να. Κάθε μέρα δίνουμε από μία μπάλα και ένα κασκόλ σε ένα τυχερό.
20: Σε ένα τυχερό. Φοβερό.
1: Σε ένα τυχερό, ναι. Μία μπάλα και ένα κασκόλ. Οπότε τα 90 ανοίγουν τώρα. Το 8ο τηλεφώνημα είναι το τυχερό.
20: Μπράβο. Ευχαριστούμε, Intersport.
1: Η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Η Intersport είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και με αυτή την συνεργασία κάνουμε και εμείς αυτό. Δίνουμε δηλαδή αυτά που δίνουμε κάθε μέρα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
20: 8ο τηλεφώνημα, παιδιά.
1: 8ο, μάλιστα. Το νούμερο αυτό στην Εθνική ποιος το φοράει?
20: Το 8, Μπακασέτας.
1: Όχι, το 7 συνένα.
20: Ο Μπακασέτας το φορούσε.
1: Ο Μπακασέτας φορούσε το 8.
20: Τι φορούσε?
1: Θα πάμε τώρα την κορυφαία, παίξουμε. Δεν το ξέρω, νομίζω. Εγώ θα έλεγα στοίχη ο Ιωαννίδης. Αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος.
20: Γιατί είσαι στήμα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, το 8ο τηλεφώνημα να το δώσουμε αν είναι ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης ο οποίος καταχειροκροτήθηκε.
20: Είπαμε 8, τελειώσαμε τώρα, δεν αλλάζουμε.
1: Το 8 λέμε.
20: Ναι.
1: Το καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που ήταν στην Τούμπα την ώρα της αλλαγής.
20: Ο Φώτης Ιωαννίδης.
1: Το 8 φοράει.
20: Ναι.
1: Μπράβο. Άρα το 8ο τηλεφώνημα θα έχει και την. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχάς για τα μηνύματα. Ευχαριστώ. Εγώ το Σον Κέμπ λέω. Το Σον Κέμπ, άμα δεν το ξέρετε, είτε εσύ Γιώργο, είτε εσύ Θανάση, να αποσυρθείτε. Δηλαδή, αλλά όχι μη φύγετε, γιατί πρέπει να ψάχνουμε άλλους μετά. Όχι, κάτσε. Σον Κέμπ, μια παιχτούρα των Seattle Supersonics. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που μου το γράφει. Μιλάμε τώρα, τον έβλεπε να τρέχει και να ερχόταν πάνω σου. Του έλεγε εντάξει, κάρφωσε.
20: Δηλαδή, ναι, δεν σηκώνομαι να σηκώσω.
1: Κάρφωνε αυτό, δηλαδή καταστρέφονταν μπασκέτες. Τώρα, βέβαια, για να γίνει αντιληπτό, μιλάω αρχές δεκαετίας 90-97, εκεί 90-95. Ο Σταύρος ρωτάει αν λέω τον Γκάρι Πέιτον. Όχι, δεν λέω τον Γκάρι Πέιτον. Λέω τον Σον Κέμπ. Ευχαριστώ όμως. Για την προσπάθεια.
20: Έχω και μηνυματάκια και άλλα. Ο Σον Κέπτ λέει και ο φίλος ο Τζούνης.
1: Να τη βγάστηκε εκεί.
20: Επίσης, το Παντοπολείο 729 μας λύνει την απορία. Η φράση το προπό χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε ελληνικές ταβέρνες με μεταφορική χιουμοριστική σημασία και σήμαινε να παραγγέλνει κανείς τα τυφλά ή στην τύχη χωρίς να ξέρει τι θα του φέρει ο ταβερνιάρης.
1: Άντε ρε.
20: Ναι. Σφυρά τη λήξη, λέει η Κατερίνα. Τελείωσε, παιδιά. Ο 8ος βρέθηκε.
1: Τον βρήκαμε τον 8ο.
20: Ναι, αύριο πάλι.
1: Τώρα ψάχνουμε τον 9ο, τον 10ο. Ναι. 8ο, συγχαρητήρια. Αυτό είναι. Γιατί λέγανε παλιά. Στη ζωή σου λέει να μάθεις να είσαι πρώτος.
20: Ναι.
1: Πού είσαι, ρε, πρώτε τώρα.
20: Αναστάσιος ο Γατζής ο τυχερός.
1: Ωραίο.
20: Τον ευχαριστούμε.
1: Πήρε ένα κασκόλ και μία μπάλα.
20: Της Εθνικής.
1: Της Εθνικής.
20: Από Intersport.
1: Από Ίντερσπορτ.
20: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να δώσετε καμιά φωτογραφία εσείς που παίρνετε αυτά τα ωραία τα πράγματα.
20: Αφού χθες πήρε ο πρώτος ρε Πάγκο. Μπορεί να μην πήγε χθες.
1: Φωτογραφία, είπα, δεν σου πάω να το κάνω.
20: Μπορεί να μην πήγε κατευθείαν, ρε φίλε. Μπορεί να πάει σήμερα το παιδί.
1: Ωραία, όταν είναι το καλό πάτε ρε παιδιά από εκεί, ναι. Εσείς οι τυχεροί, στείλτε μια φωτογραφία έτσι να τη βάλουμε στο ντουβάρι μας.
20: Και επειδή από αυτή την εκπομπή κερδίσατε, πάρτε μας και από καμιά μπλούζα ό,τι θέλετε. Έτσι, εγώ φοράω δύο extra large, ο Γιάννης large.
1: Εσυγά, δεν έχουμε διαφορά.
20: Καλησπέρα παλικάρια, ωραία κουβέντα κάνετε. Ποσειδόνιο νέο που μας παίζανε, αλλά μετά το δεύτερο έτος οι προορισμένοι πηγαίναμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο κλειστό τους, λέει ο Φώτης.
1: Όπα, εδώ ο Φώτης τώρα πολύ ψαγμένος.
20: Ναι.
1: Το κλειστό του Παμάκ.
20: Ναι.
1: Το άκουγα, νόμιζα ότι επειδή δεν πάτησα ποτέ το πόδι μου εκεί, νόμιζα ότι δεν υπήρχε και ότι κάποιοι ας πούμε το μυθομανείς λέγανε, μέχρι που πήγα πριν από 4 χρόνια. Για άλλο, πήγα γιατί για άλλο λόγο πήγα να δω μια προπόνηση εκεί. Και είδα ότι το Παμάκ είχε κλειστό. Βέβαια, να σου πούμε αλήθεια, δεν με πολύ γοήτευσε. Προτιμούσα ας πούμε το κλειστό της ΧΑΔ, αλλά δεν μου κακόπευτε κιόλας. Δηλαδή κλειστό Βότσι, έχω παίξει κλειστό Βότσι.
20: Ναι.
1: Κλειστό Βότσι, κατάλαβες που είναι κλειστό Βότσι. Πού είναι εκεί, ωραίο που κατσατζίδικο στη γωνία. Ευθεία πάνω ναι. Στον δρόμο που βγάζει την Όλγα. Όχι η Όλγα, πώς λέει, που έρχεται το αεροδρόμιο.
20: Κατάλαβα.
1: Πολύ ωραίο κλειστό.
20: Ναι. Λόρες Φάντεμπερ και Κόναρντ Μακρέι στη μάπα του Ντίνο Ράτζα. Γλυκούλης.
1: Εννοεί.
20: Τα καρφώματα που θυμάται, ρε παιδί μου.
1: Και ποιο είπε, ο Φάντεμπερ και.
20: Κόναρντ Μακρέι.
1: Μακρύ.
20: Ναι.
1: Ποιος να. Μάλιστα.
20: Κάτι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρα και στη, καλησπέρα και στη Μαρία και στον Νικόλα που μας στέλνουν τα μηνυματάκια τους.
1: Θα πούμε Euroliga αμέσως. Να πω κάτι ακόμη. Είμαστε σε mood τώρα giveaway και ωραίο giveaway.
20: Ναι, ναι.
1: Το ένα το δώσαμε, το πήρε ο Αναστάσιος Σογάτζης.
20: Ωραίο όνομα.
1: Μπράβο, Αναστάσια.
20: Ευχαριστούμε για τα δώρα.
1: Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
20: Αυτό είναι μεγάλη μαγιά.
1: Βέβαια.
20: Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι άπλες εκεί τα παιδιά που μας προσφέρουν τέτοιο δώρο. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει μονό κρεβάτι.
1: Ναι.
20: Ενώ ο άλλος λέει διπλό ρε φίλε.
1: Ο Οκτώβριος έρχεται με Fall Combos από την Greco Strom.
20: Ναι.
1: Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Mondus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos,
20: ναι.
1: Η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα.
20: Ωραίος. Και μιλάμε τώρα για 3 καταστήματα, έτσι.
1: Σωστά.
20: Δεν μιλάμε.
1: Η Greco Strom στη Θεσσαλονίκη σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
20: Καλαμαριά, μας βολεύει εμάς, εσάς στους δυτικούς.
1: Μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης, εύκολο είναι εκεί και μετά. Δηλαδή, κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε και μπαίνετε.
20: Εσύ πρέπει να πλες καλημέρα στα παιδιά κάθε μέρα.
1: Στην Παπάφη είναι κοντά αυτή.
20: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, λέω, αλλά άμα πω λίγο και καθίσω θα με πάρει λίγο.
20: Σαν το Βέγκο.
1: Φιλαμές,
20: θυμάσαι ταινία με το Βέγκο.
1: Είναι στρωματάρα μιλάμε.
20: Ταινία με το Βέγκο, τη θυμάσαι.
1: Όχι, πια. Ασπρόμαυρη ή έχρωμη.
20: Ασπρόμαυρη.
1: Δεν τη θυμάμαι.
20: Να δούμε τα παιδιά που μας ακούνε αν θυμούνται ποια είναι η ταινία.
1: Ασπρόμαυρη.
20: Ασπρόμαυρη.
1: Θα δώσω και κάτι παραπάνω.
20: Θα δώσω. Έχει πάθει αμνησία, ήταν έτοιμος να παντρευτεί. Το καζανάκι έχει πέσει στην κεφάλα του. Έχει πάθει αμνησία και έχει μπει σε ένα μαγαζί με κρεβάτια και έπιπλα.
1: Ναι.
20: Ήταν ανοιχτό. Ενός φίλου του ήτανε. Βράδυ και τον δείχνει να ξαπλώνει στην κρεβατοκάμαρα η οποία ήταν ακριβώς μπροστά στη βιτρίνα και έχουν μαζευτεί πάνω από 200 άτομα και τον βλέπουν. Το πρωί, ναι. Και έχει βγάλει τα ρούχα, κάνει πως κολυμπάει πάνω στο κρεβάτι. Και
1: ότι κάτι βλέπει στο λίβρο.
20: Ναι, ναι, ναι. Δεν την
1: όπως αυτό που ταινία. Λένε κάποιοι εσείς που έχετε σκύλο μπορεί να το επιβεβαιώσετε.
20: Τι σχέση έχει ο σκύλος τώρα με αυτά που έλεγα.
1: Θα σου πω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το σκυλί όταν κοιμάται να βλέπει όνειρο. Έχω δει βιντεάκι. Άσε τα και έχω δει βιντεάκι που το σκυλί, ενώ είναι ξαπλωμένο κάτω, ρε παιδί μου, στη μοκέτα, στο σπίτι είναι το σκυλί.
20: Ναι.
1: Και κάνει τα πόδια του και τα 4, όχι μπροστά πίσω, και τα 4 σαν να τρέχει. Και αυτός που τραβάει το βίντεο λέει, κοίταξε, λέει, τώρα βλέπει όνειρο ότι τρέχει.
20: Ναι,
1: είναι δυνατό αυτό.
20: Ναι, βλέπουν όνειρα καθώς η εγκεφαλική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ύπνου μοιάζει πολύ με του ανθρώπου.
1: Εσύ τι κάνεις τώρα, κουκλάρεις, δηλαδή AI.
20: Περίπου 20 λεπτά αφού αποκοιμηθούν μπαίνουν σε μια φάση REM. Ταχεία κίνηση.
1: Ναι. Σιγά μην παίρνουν Μποντζόβι.
20: Ταχεία κίνηση ματιών όπου παρατηρείται έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα. Losing my religion.
1: REM.
20: Το έχω τέσσερα το νοσηπί. Τέσσερες φορές το πήρα αυτό το νοσηπί.
1: Γιατί?
20: Γιατί το έκανα συνέχεια, το έδινα. Μετά μου τα ξαναπήραν τα τρία, τέσσερις φορές.
1: Δεν βαγάζα, σίγουρα το έδινες.
20: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χάριζες.
20: Το χάριζα. Κουτάκι δεν πιάναμε όμως. Τζάμπα πήγαινα. Ματάρα.
1: Ένα άμα ακούει.
20: Από πού είναι αυτό
1: το συγκρότημα? Φλόρινα. Δεν ξέρω.
20: Πού παίζουμε σήμερα? Πού παίζουμε σήμερα, ρε φίλε?
1: Ποιοι?
20: Η Εθνική Ελπίδων.
1: Στη Βόρεια Ιρλανδία.
20: Ναι, ναι. Ή πρέπει να είναι Ιρλανδία όμως, όχι Βόρεια Ιρλανδία.
1: REM.
20: Ναι.
1: Να δούμε, δεν ξέρω.
20: Εντάξει. Κάτι που ζητήσαμε.
1: Όχι, δεν άκουσε. Δεν ακούει την εκπομπή τώρα. Πρέπει να στοχάζετε.
20: Α,
1: Λου είναι με λάμδα. Losing. Με 10 ευρώ λέει τα παίζει όλα. Έτσι, 10 ευρώ τιμολόγιο είναι κόψη. Ωραία, πάει και το στρώμα. Πάμε γυρολικά.
20: Αμερικανικό, καμία σχέση.
1: Εντάξει, η Αμερική έχει Τζόρτζια.
20: Περίμενε. Και... στην Τζόρτζια, αλλά ήταν λέει στην Ιρλανδική συνεχεία. Τώρα που λύσω κανένα τρέλα. Τώρα μήπως αδικήσουμε λίγο τη EuroLeague, μωρέ.
1: Δώσε 2-3 tips, όχι, πρέπει να...
20: Δώσε.
1: Τι να δώσω?
20: EuroLeague, tips.
1: NBA τέλος. Όχι.
20: Τέλος. Αλλά λένε μήπως επιστρέψουμε πιο καλή πρόταση, ξέρω εγώ. Αλλά την
1: αφήνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι τέλος, ναι.
20: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν άνοιξε το. Περίμενες να πάρθουν, δηλαδή.
20: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι θα πάρθουν αποφάσεις. Γιατί άκουσα και τον Γιάννη το Φιλέρι,
1: ναι,
20: ο οποίος είναι expert στο μπάσκετ, ετανέλησε πολύ ωραία προηγουμένως στα παιδιά και είπε ότι είναι δεδομένο ότι του χρόνου η EuroLeague θα έχει αλλάξει format. Δηλαδή πάμε για 24 ομάδες, εκ των οποίων θα έχουμε δύο ομίλους των 12. Και θα έχουμε 11 αγωνιστικές και 11-22 στην πρώτη φάση και στη συνέχεια θα έχουμε άλλες 12 αγωνιστικές. Και είναι δεδομένο ότι θα δοθούν franchise τουλάχιστον 4 σε ομάδες. Δηλαδή αυτό δεν αλλάζει και την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη, ο οποίος έχει καταθέσει φάκελο όπως κάλυψε και η Μάρκα, απλά πάει λίγο πιο πίσω. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι αποφασίστηκε ότι δεν θα δώσουν franchise ή ότι πάμε για παράδειγμα στο NBA και επομένως το ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι χρόνος. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της EuroLeague, οι επόμενες εβδομάδες θα το ξεκαθαρίσουν το θέμα. Απλά στην ανακοίνωση γράφουν ότι είναι δεδομένα τα franchise. Δεν γράφουν, συζητάμε για το αν θα δοθούν ή όχι franchise.
1: Ναι, πάντως φάνηκε, δηλαδή εμείς περιμέναμε ίσως και αφελώς κάποιοι και εις εξ αυτών. Είμαι και εγώ, ρε παιδί μου. Περίμενα αφελώς ότι θα είναι μια πιο fast track διαδικασία. Αλλά έχει. Έχει και επόμενα επεισόδια. Επόμενα επεισόδια. Κοίταξε, αυτό που λέει ο Γιώργος ό,τι αφορά το NBA. Μάλλον δεν θα πρέπει να μιλάμε για ένα όχι τελεσίδικο. Εντάξει. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν κλείνουν την πόρτα. Δεν θεωρούν δηλαδή ανέφικτο να καθίσουν στο τραπέζι και να κάνουν μια διαπραγμάτευση. Οπότε η ερώτηση είναι αν μας έκανε σε κάτι σοφότερους εν τέλει η συνάντηση των μετόχων στο κόμμο εκεί στη Λίμνη.
20: Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το ότι η πόρτα σου NBA.
1: Ναι,
20: και ότι αλλά υπάρχει
1: και αυτό με ένα λάδρε, παιδί μου.
20: Και υπάρχει λιμένη απόφαση. Ενώ συνδεθήκαμε τώρα, βλέπουμε και έρθει δύο σπορ την εθνική ομάδα. Έτσι, το πολύ σπουδαίο αυτό παιχνίδι.
1: Άντε με το καλό.
20: Και υπάρχει λιμένη απόφαση να πάμε σε 24 ομάδες του χρόνου. Εντάξει, δεδομένο είναι αυτό.
1: Αυτό ναι, απλά λέω δεν γίναμε και σοφότεροι από άποψη οριστικών αποφάσεων.
20: Όχι.
1: Αυτό γιατί ναι, την περιμέναμε πώς και πώς. Ίσως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από ό,τι άλλες περιοχές, μπασκετικές γειτονιές της Ευρώπης.
20: Ναι, σωστό.
1: Γιατί ξαφνικά μας πρέπει όλο αυτό το ενδιαφέρον που εδώ και μήνες. Και καλώς υπάρχει και μας ενθουσιάζει ως
20: και επίσης από τα επίσημα χείλη έχει ακουστεί το όνομα στην παρούσα φάση. Ακριβώς. Για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
20: Με το ΣΥΡΟ δηλαδή, να το λέει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα πάμε σε λίγο. Τέλος πρώτης ώρας, όμως σιγά σιγά βλέπω μπουφανάκια από κάποιους στον δρόμο.
20: Όχι, άστο.
1: Αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Εντάξει, έρχεται χειμώνας, ρε παιδί μου, λογικό είναι. Είναι όμως τώρα η κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε κάτι. Τα προβλήματα του χειμώνα δεν ξεκινούν το χειμώνα. Ένα σπίτι, παράδειγμα, που χάνει θερμότητα. που εμφανίζει υγρασία ή που δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερή θερμοκρασία. Μας το δείχνει κάθε χρόνο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Και εδώ έρχεται η πρόταση, το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atla Therm της Atla Call. Σχεδιάστηκε για να προστατεύει συνολικά το κτίριο και να βελτιώνει ουσιαστικά την ενεργειακή του συμπεριφορά. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει το χειμώνα είναι πριν πιάσουν τα κρύα. Atla Therm, η νέα γενιά στην εξωτερική θερμομόνωση, με την υπογραφή φυσικά της Atla Call.
20: Ευχαριστούμε και τον Αναστάσιο. Το καλησπέρα από το νούμερο 8 της σημερινής παρέας. Σας ευχαριστώ πολύ για το δώρο σας.
1: Το νούμερο 8,
20: ναι.
1: Ορίστε.
20: Ναι.
1: Ούτε νούμερο, ούτε νούμερο, ούτε βάθρο. Και μας κάνει
20: αργά το θυμήθηκες, τώρα που μας κόβει.
1: Γιατί, μπορεί να το παίξουμε για μετά.
20: 7 η ώρα πήγε.
1: Εντάξει, δεν θα το. Με χρονομίστος το βάλε, ρε.
20: 1 ευρώ.
1: Περίμενε. Όπο, τι γινότανε. Ποια εποχή, ένα έτος, ποιο έτος να είναι αυτό. 93 εγώ θα έργα στην τύχη.
20: Λίγο πιο μετά.
1: Πιο μετά.
20: 93,5.
1: Δώσ' τον γκάζια και φύγαμε και επιστρέφουμε.
20: Πότε διαλύθηκε αυτό το συγκρότημα?
1: Δεν ξέρω.
20: Το 2011. Γιατί και ήταν 30 χρόνια συγκρότημα.
1: Με αυτό θα μπούμε όμως μετά.
20: Ναι.
1: Δώσ' το, δυναμώστε τον ήχο.
20: Ακόμα 0-0 η εθνική μας στο 36ο δευτερόλεπτο. Άντε ρε, πάμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
29: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
28: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
30: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
31: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
0: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
11: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Άστο, δεν μιλάω. Άστο κανένα 30 δευτερόλεπτα, έτσι να σπάσουμε το ρεκόρ.

0: Ξανά είμαστε σε καραόκι μπαρ. Και το τραγούδι παίζει, τα μικρόφωνα ανοιχτά και οι στίχοι περνάνε.
1: Καλά περνά εκεί έξω, εντάξει, καλά περνά.
0: Γιατί σ' άφησα μόνο πολύ.
1: Φυσικά.
0: Και η πρώτη ώρα της εκπομπής τελείωσε και ήταν μια προσφορά της Bet365.
1: Να πω παιδιά, Καζακστάν νήσι Φερόες, τελικό αποτέλεσμα 2-2 και οι δύο ομάδες τελείωσαν με 10 παίκτες. Στο 10ο λεπτό απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία είμαστε στο 0-0 η Εθνική Ελπίδων. Επίσης να πω ότι ο Ηρακλής αρχίζει 8 η ώρα. Έτσι.
0: Ναι, 8.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτή την ώρα έχουμε ένα ιστορικό μάτς στη Μύκονο. Η Μύκονος δίνει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της δηλαδή. Είναι για το FIBA Europe Cup και προηγείται 17-7 της Νεφτ.
0: Μάλιστα.
1: Α, ενημερώνουμε.
0: Ωραίο, βέβαια. Εντάξει, καλά κάνουμε.
1: Όλα τα άλλα μάτς για το Nations League είναι αργά, πολύ αργά.
0: Είναι η ίδια διοργάνωση Europe Cup, παίζει και ο.
1: Και ο Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλής μπαίνει 8 η ώρα. Επίσης, Γιάννη. Θέλω λίγο ρε.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Έλα, έλα, βάλε λίγο και θα το πούμε μετά.
0: Τι να ακούσει.
1: Ναι. Θέλω να διαβάσω το τελευταίο κομμάτι της ανακοίνωσης της Euroleague για να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προσέγγιση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είναι η λιμένη απόφαση, είπαμε, να πάει σε άλλο φορμάτ με 24 ομάδες και τα franchise θα μοιραστούν και τα υπόλοιπα. Επομένως, περιμένουμε.

0: Εντάξει, με αυτά και με αυτά τελείωσε το τραγούδι. Δηλαδή μιλάμε. Α, έχει λίγο ακόμη. Τα χασομέρια έχουν αλλάξει, γυρίσει μας τα χασομέρια. Φούρκα, φούρκα, θερινή δισκοτέκ. Γιατί τότε δισκοτέκ ακόμη λεγόταν τα κλαμπ.
1: Και έπαιζαν αυτό. Αποκλείεται.
0: Ήταν θερινή δισκοτέκ. Ήταν θερινό, στη φούρκα. Φύγαμε από το κάμπινγκ, πήγαμε στη δισκοτέκ. Πώς να την πω αλλιώς. Δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι και το όνομά της.
1: Πιστεύω ότι αυτό τραγούδισε δισκοτέκ δύσκολο.
0: Δεν δισκοτέκ. Δισκοτέκ λίγα.
1: Κλαμπάκι.
0: Κλαμπάκι,
1: αρχίζει.
0: Εντάξει, το κλαμπάκι. Τέλος πάντων, πάμε 2026. Έχουμε γυρίζουμε. Επιστρέφουμε στο νυν. Να ακούσουμε κάποια επιλεγμένα σπανούλη, λες.
1: Ναι, ναι. Είχαμε σήμερα Media Day, γιατί ο Άρης αύριο υποδέχεται την Μπούργος. Μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης σε ένα ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για το Metrosport.gr και για το Μετρόπολο 95 και 5, ο Πάρης ο Τρικαλιώτης που ήταν εκεί.
0: Ναι. Ήταν λογικό, ρε παιδί μου, να ακουστούν και να υπάρχουν ερωτήσεις και για την Καρδίτσα και την επόμενη μέρα, γιατί ήταν μια ήττα σοκ. Μάλλον εμφάνιση σοκ, έτσι. Ήττα μπορεί να είναι, μπορεί να αποτέλεσμα είναι, νικάς χάνεις.
1: Και το follow-up για αυτές τις ερωτήσεις έδωσε το δικαίωμα ίδιος ο Σπανούλης. Δεν το λέω δεικτικά, με τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα και τα είχαμε ακούσει.
0: Ναι, που είπε ντροπή και τέτοια. Εμφάνισε. Ναι. Ναι, εννοείται. Μα και να μην έλεγε ο Σπανούλης, πάλι θα γινόταν σχετικές ερωτήσεις. Οπότε έχει και για το μενού δηλαδή που θα ακούσουμε έτσι. Έχει και Καρδίτσα, έχει και Μπούργος, έχει και την παρουσία του Νίκο Γκάλε, έχει και sold out, έχει την πίεση. Με τη σειρά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχάς. Για την επόμενη μέρα μετά την Καρδίτσα, γιατί τα παιχνίδια προφανώς δεν μπορούν να περιμένουν κανέναν, έτσι, Θανάση μου.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει που μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να δώσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και ένα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά, δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκαίρινη ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι, σωστά τα λέει. Σωστά μίλησε και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Σωστά μιλάει και τώρα. Είπε και μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Καρδίτσα για την καλώς ενόμενη πίεση, που όποιος δεν αντέχει την πίεση. Και ήταν και ένα κομμάτι που στάθηκε όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Γκάλη, επιπλέον κίνητρο η παρουσία του, και το προχώρησε ο ίδιος ο Σπανούλης περαιτέρω.
2: Για κίνητρο έχουμε πάντα, σίγουρα, όταν έρχεται ο Νίκος ο Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια. Αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους γίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε σκέψη.
0: Ναι, θα φάνει και αύριο η αντίδραση αγωνιστικά του Άρη.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο μάτς με τη νέα κερκίδα και γενικότερα το νέο
0: Νικόλ. Ναι, σίγουρα.
1: Είδα και ωραίες φωτογραφίες που έστειλε. Και πρέπει να, όχι, πρέπει σίγουρα ανέβηκαν στο μέτρο.gr ο Άρης. έτσι και ψηλό, όχι σκοτεινό, ξέρεις, με ύφος και τα λοιπά, και ήταν φοβερό και τα χρώματα έτσι και τα λοιπά.
0: Υπάρχει μια διρεκτίβα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι το είχα ρωτήσει σε κάτι μπασκετικούς πριν από 2 χρόνια, όταν άρχισαν εντός εισαγωγικών να σκοτεινιάζουν τα γήπεδα του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δηλαδή σε επίπεδο Ευρωλίγκας αρχίζει λίγο να σκοτεινιάζει η κερκίδα,
1: ναι,
0: και να φαίνεται περισσότερο ο αγωνιστικός χώρος. Εμένα προσωπικά, επειδή τόσα χρόνια το είχαμε συνηθίσει διαφορετικά, κάπως μου δημιούργησε μια απορία και το ρώτησα και μου λένε, είναι και μια τύπου οδηγία, ας το πούμε.
1: Είναι, τώρα, οδηγή, δεν ξέρω αν είναι και τηλεοπτική οδηγία ή όχι.
0: Τηλεοπτική, δύσκολα.
1: Δύσκολα. Πάνω στο NBA δεν υπάρχει πολλά χρόνια αυτό.
0: Κοίτα, να κάνει τόσο πολύ κουμάντο η τηλεόραση, να σου σκοτεινιάσετε τα γήπεδα, γιατί εγώ μου φαίνεται λίγο, δεν λέω ότι η τηλεόραση δεν μπορεί να δώσει, να πει τα δικά της θέλω.
1: Αμερικανιά είναι. Γιατί στο NBA είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι. Ωραίο όμως είναι.
0: Ναι, εμένα άλλοτε μ' αρέσει, άλλοτε με δυσκολεύει. Τέλος πάω, καταλήγω ότι μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φαίνεται το καινούριο Νιγκάλης Χολ. Γιατί μπήκανε και τα φώτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: μπήκανε και λέτρι μετρικά στην οροφή.
1: Η κερκίδα, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θα καθίσω να δω το παιχνίδι από την τηλεόραση για να δω, ρε παιδί μου, επιτέλους κερκίδα και από την άλλη πίσω μπασκέτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το must. Ειδικά δηλαδή, όσοι μεγαλώσαμε εμείς Αλεξάνδριο,
0: με την κουρτίνα
1: και ο Πάοκ, με την κουρτίνα κτλ. Τώρα θα είναι εντελώς διαφορετικό γήπεδο. Και να σου πω κάτι, και η ακουστική αλλάζει. Καλύπτεται κενός χώρος.
0: Ναι, εντάξει. Σίγουρα, ναι, σίγουρα αλλάζει, πώς να σου πω, και η
1: σαν έδρα.
0: Μπράβο, η δυναμική της έδρας.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε, σαν ακουστική. Σου λέω ότι είναι δηλαδή και η ακουστική, γιατί πλέον δεν υπάρχει ένας κενός χώρος που χάνεται η βοή από παντού τώρα και από τις 4 πλευρές.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάντως τα παιχνίδια, δηλαδή στην πρεμιέρα του Πάκου με την Μανδρέσα, είδαμε στην παρουσίαση των ομάδων που σβήσανε τα φώτα,
1: ναι,
0: και ήταν ένα σκηνικό που δεν το είχαμε συνηθίσει στο Πάκου Σπορτ Αρίνα. Ναι. Στο Ιβανόφι, στο Ηρακλής Ολυμπιακός είχε τη μασκότ.
1: Ναι, και αυτή με κλειστά φώτα.
0: Και αυτή με κλειστά φώτα. Τώρα αύριο να δούμε τι θα γίνει και στο Νιγκάλης Χολ. Ναι. Ούτως ή άλλως έχουμε ένα. Πώς να σου πω, να περιμένουμε με την κερκίδα, όπως πολύ σωστά είπες. Α, δούμε τώρα και τι άλλες εικόνες μπορεί να βγάλει.
1: Το πιο τρελό πάντως από αυτά που λες, πω ρε φίλε, κοίταξε να δεις τι είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, είναι αυτό το οποίο έκανε από πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ξαφνικά βλέπεις το παρκέ να περνάνε διαφημίσεις. Και λες εκεί, εντάξει, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα απ' έξω που Σιδόνια.
0: Εγώ στην κρίσιμη επίθεση των αντιπάλων, μία άμυνα.
1: Defense.
0: Στο παρκέ από κάτω θα βάζα ωκεανό να περνά καρχαρίες.
1: Μπράβο ρε φίλε, ναι.
0: Να κάνει άλλος τρίπλα στην μπάλα και να βλέπει τη φάλαιδα.
1: Φίλε, ξέρεις τι σκέφτηκα. Φίλε, έχουμε το ίδιο διεστραμμένο μυαλό, ξέρεις
0: τι σκέφτηκα. Δεν ξέρω όμως αν αυτά, συγχωρείς, αυτά τα βλέπουν, ναι. Τα βλέπουν οι παίκτες, τα βλέπουμε μόνο εμείς οι τηλεθεατές.
1: Δεν είναι της τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Είναι κανονικός ο παρκέ.
0: Άρα βλέπει από κάτω.
1: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, κλέβει την μπάλα.
0: Μπορεί, συγγνώμη, να υπάρχουν απαγορευμένα θέματα, να μην επιτρέπεται να παίζει ό,τι θέλει.
1: Είναι 89-89,
0: ναι.
1: Χάνει την μπάλα, ρε παιδί μου, ο Οσμάν.
0: Ναι.
1: Πάει ο Ναν.
0: Οσμάν, ποιο έφυγε αυτό.
1: Πάοκ, ρε, Παναθηναϊκός Πάοκ, σου λέω, 89-89.
0: Α.
1: Ναι, πάει ο Οσμάν στην αντεπίθεση και ξαφνικά η ρακέτα δείχνει ένα κενό. Ναι, ο ουρανοξύστης και ενώ έχει σπάσει.
0: Αυτά τα τρισδιάστατα.
1: Και σταματάει ο Οσμάν, λίγο χρόνο και το παίρνω στην παράταση. Πώς με βλέπεις. Άντε, βάλτε ένα γκολ. Έλα, πάμε 20 λεπτό, 0-0 κόρνερ.
0: Λοιπόν.
1: Όχι φάλο, φίλε, σφαγή, ρε φίλε.
0: Μύκονος Νεύτσι 23-16.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τώρα, είδε φάτσα προπονητή Νεύτσι.
1: Δεν ήταν τη Νεύτσι αυτό ο προπονητή, τη Μύκονου είναι. Με το μουσάκι, δεν λε.
0: Το Γιώργο. Αυτό εδώ, αυτό είναι τη Μύκονου. Είναι. Τον άλλον τον είδες πριν.
1: Όχι, δεν τον είδα.
0: Εντάξει.
1: Τι, άσβερκος.
0: Τι άσβερκος, ρε.
1: Τι.
0: Άστο, θα σου πω μετά.
1: Όχι,
0: δες τον τώρα. Αχ, δεν θα το δείξει.
1: Ναι. Γύρνα πίσω την κάμερα, αφού το.
0: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Ναι,
0: πάμε,
1: ναι.
0: Έχουμε αφήσει τον Σπανούλη, περιμένει.
1: Έλα, ναι, σωστά.
0: Συγγνώμη. Είπαμε λοιπόν για το. Ακούσαμε και για τον Νίκο Γκάλ, το sold out, την πίεση. Λέγαμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή την περίοδο, στο αγωνιστικό του Άρη, η απουσία του Γιώβιτς, κατά τα πνή μου άποψη, φαίνεται η απουσία ενός παίκτη στον Άσο, γιατί ο Άρης επί της ουσίας έχει διαλέξει 2 παίκτες για Άσο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Γιώβιτς και τον Δημητρίεβιτς. Και αν και ο Δημητρίεβιτς, ας πούμε, δεν είναι καλά ή δεν πατάει καλά κτλ. Εντάξει, μπορεί να παίξει Άσο Μίτρουλογκ.
1: Ας πει Σπανούλης.
0: Μπορεί να παίξει Σπανούλης, ναι. Μπορεί να παίξει ο Μίτρουλογκ κτλ. Αλλά δεν είναι άσος. Μπορεί να βγάλει φάσεις ο Άρης με τον Μίτρουλογκ playmaker.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα η απουσία του Γιώβιτς είναι χαρακτηριστική. Ακούμε το σχετικό επόμενο απόσπασμα που αναφέρεται στην Μπούργος Και αναφέρεται και στο Γιώβιτς. Ακούμε τώρα εδώ και τις δύο ερωτήσεις των συναδέρφων. Η μία φωνή που θα ακούσουμε είναι του Ευγέννη Δαλιάρα και η άλλη του Πάρη Τρικαλιώτη. Το λέω κατά χρονική σειρά εμφανίσεως. Εντάξει, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
2: Το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει. Έχει τελειώσει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για εμάς. Που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Πούργος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες. Αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο. Και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Την Κόλμπος, πώς την περιμένετε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον Στιόρ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Coach, η ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώβιτς, πάει τέτοιο τον δούμε να παίζει?
2: Όχι, δεν είναι έτοιμος. Ακόμα είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά. Και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Μάλιστα, χωρίς Γιώβιτς. Καλά, δεν είναι. Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη. Ναι. Το ρεπορτάζ το άφηνε και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. Και έχουμε ακόμη μια ατάκα του Σπανούλη που στην κουβέντα, ρε παιδί μου, ξανά, ενώ πήγαινε η κουβέντα και στα ευρωπαϊκό με την Πούργος, η κουβέντα ξανά το έφερε πάλι στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, γιατί ρωτήθηκε, ρε παιδί μου, αυτή νομίζω την ερώτηση να έκανε ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Ρωτήθηκε ο Σπανούλης για τα στατιστικά από εκείνο το παιχνίδι, ποια κατηγορία δεν θα ήθελε να ξαναδεί. Και εντάξει, τώρα εκείνα τα 21 λάθη δεν τα ξεπερνάς εύκολα.
2: Τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Εγώ για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο έχεις συγκέντρωση και όταν έχεις συγκέντρωση δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν, γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη.

0: περάσουν, περνάνε τα χρόνια, αλλά πρώτον δεν είναι και τόσο μεγάλος ο Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, ο Κώστας Βασιλιάδης, και δεύτερον είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμος ο προπονητής δηλαδή της Νεύτσι, της ομάδας που αντιμετωπίζει τώρα η Μύκονος. Βασιλιάδης, ο οποίος επισήμως στον πάγκο, στο τεχνικό team της Νεύτσι, έκανε την επίσημη παρουσίασή του στις αρχές του προηγούμενου Αυγούστου. 42χρονος Κώστας Βασιλιάδης, με τη μεγάλη καριέρα βέβαια και στο ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακό, Μάλαγα, Ανατολού Εφές, Μπιλμπάο, και τι να πούμε, καλή επιτυχία, γιατί είναι πάντα πολύ συμπαθής ο Κώστας Βασιλιάδης, ο προπονητής της Νεύτσι, της αντιπάλου του, της Μυκόνου.
1: Α, εντάξει ρε εσύ, χαμπάρι δεν είχα.
0: Καλά, αφού αυτό...
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Μα δεν τον είδες γι' αυτό.
1: Ναι, τι ήθελα να σε πω, θες να κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Άρη.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας έτσι και μερικές ατάκες, όχι όλα, από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος μίλησε και αυτός στη Media Day, για να κλείνουμε σιγά σιγά το κομμάτι του Άρη με τα ηχητικά.
0: Ωραίος.
1: Πάμε.
2: Θέλουμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως εμείς το βλέπουμε σαν ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, όμως στη τελική η προετοιμασία δεν είναι αυτό που μετράει, αλλά οι επίσημοι αγώνες. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ και πέρα είναι να δουλέψουμε και να δούμε σαν ένα μάθημα για εμάς.
3: Στην Καρδίτσα υπήρχαν περίπου 2.500 φίλοι του Άρη. Αύριο το γήπεδο θα είναι sold out. Θα είναι εδώ και ο Ρίτσαρντς Σιάο, θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, legend for Άρης. Δεν ξέρω πώς βλέπει το παιχνίδι με την Μπουργκός, ποια είναι η εικόνα που έχει και ποια είναι η απέτηση για τον εαυτό του ομάδα.
4: In Karditsa, we had a lot of Aris fans to support you. Tomorrow, the game in our home is sold out. Richard Siao, the owner, is going to be here. Tikal is a legend here in Greece. He's going to be in the game. How do you see tomorrow's game and about the impressions you have about Burgos tomorrow's opponent?
5: Yeah, I think tomorrow's going to be a really fun opportunity. Definitely a moment I've been looking forward to be able to play in this arena in front of these fans, and I think we're prepared and we're preparing every single day for this opportunity, and we want to go out there and play with a lot of pride for these fans, because we know how legendary this team has been in the past, and we want to bring that back here, and we know we can just keep building with the habits that we're building in practice and on a daily basis, that we can just go out there and just do what we do best. And I think it's just going to be a great opportunity to just allow the energy of the fans to allow us to play hard, and we want to play hard for them and just get back to the city.
2: Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας που θα είναι εδώ να μας υποστηρίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι και για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε αρκετά για αυτήν την αναμέτρηση. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε μια θρηλυκή ομάδα στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Θέλουμε τις συνήθειες που έχουμε και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση να τα δείξουμε και μέσα στο παρκέ και να μπούμε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε καλύτερα.
6: Τι πρέπει να προσέξει αύριο η ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με την Καρδίτσα?
4: If we compare tomorrow's game with the game against Καρδίτσα, what are the characteristics that the team has to avoid in order to take the win?
5: Yeah, I think we definitely could have showed up more together with a lot more energy and just playing with a lot more pride in what we do on a daily basis. I think it's tough to just compare game to game, but I think as a team is, you know, we have a lot of talented guys and skillful players on all ends of the court, whether it be offense, defense, perimeter, interior. We just have to keep doing what we do best, and we can live with those results because we know we're putting in a lot of work. We have a lot of ability to go deep in, and we have a lot of ability to be able to do a lot of great things here. And so I think, you know, we just keep stacking every single day, worried about where our feet are, then we can live with those results and what the future holds.
2: Πρέπει σίγουρα να μπούμε μέσα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι εμφανιστήκαμε στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Πρέπει να δώσουμε περηφάνεια στον

0: κόσμο μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι σκληρό το να συγκρίνουμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Είμαστε μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα. Προχωράμε και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
1: Ωραίος. Βασικά δεν την ξέρω την κοπέλα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν άψογη η μετάφραση.
2: Πολύ
1: γρήγορη και πολύ καλή.
2: Πολύ ωραία. Τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο Μύκονος Νεύτσι 25-19. Προηγείται η ομάδα του Ελληνικού νησιού.
1: Να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Άρη, γιατί πριν από λίγο στις ισπανικές ιστοσελίδες υπάρχουν και δηλώσεις και φωτογραφίες από την αναχώρηση της Μπούργος. Νωρίτερα φυσικά έγινε αυτό. Απλά έκανε δηλώσεις ο προπονητής της, ο Πόρφη Φυσάκ, που είπε ότι πηγαίνουμε σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουμε μια από τις πιο δυνατές ομάδες διοργάνωσης. Διαθέτουν πολλούς σημαντικούς παίκτες, πρέπει να αποδώσουμε σε υψηλό επίπεδο τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να διεκδικήσουμε αυτή την πολύ δύσκολη νίκη. Και επίσης να πούμε ότι σε λίγο αρχίζει και Περιστέρι Μπάμπερκ, έτσι, έχει πολλά μάτς.
2: Αυτό είναι Champions League, δεν είναι Περιστέρι.
1: Είναι Basketball Champions League.
2: Basketball, σωστά. Νομίζω ήταν golf. Τώρα, έχουμε λογιστή, σου είπε... Το ακροατήριο λογιστής.
1: Έχουμε.
2: Σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο.
1: Ναι, ναι.
2: Η εφαρμογή ES One Go της Edersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και τώρα, προσέξτε, εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα,
1: ναι,
2: προλαβαίνεις και την έκπτωση, κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο.
1: Καλό.
2: Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Και να γλιτώσετε και οι μικρανίες, γιατί είναι μεγάλο μπέρδεμα, αλλά σας έχουμε τη λύση και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε ακόμα στο 0-0 με τη Βόρεια Ιρλανδία. Θυμίζω, θέλουμε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μετά από 24 χρόνια σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Πιέζουμε λίγο, ένα ακόμα κόρνερ κερδίσαμε. Ελπίζουμε μετά το διάλειμμα να σας έχουμε πει ότι η εθνική μας προηγείται. Μακάρι. Επιστρέφουμε.
2: Μακάρι, εντάξει. Μακάρι.
1: Μακάρι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Διλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να τον ακούτε τον Γέροντα Ζαΐρη, γιατί πολύ απλά με το που κλείσαμε στο κόρνερ σηκώθηκε με ωραία κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ο Ανέστης Μύθου και έκανε το 0-1. Άλλο ένα θέλουμε για να πάρουμε σκορ που θα μας δώσει απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Εκεί θα γίνει η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ήταν ωραία η κεφαλιά του Μύθου. Στο πρώτο δοκάρι σηκώθηκε, σημάδεψε την άλλη πλευρά, δοκάρι και μέσα, 1-0, και μάλιστα έχουμε και ευκαιρία και για δεύτερο γκολ τώρα, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ και σταματά αυτή η επίθεση για την εθνική μας ομάδα. 1-0, το πετύχαμε το πρώτο γκολ και έχει τραυματιστεί και ο Μύθου σε σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να μπει μέσα το ιατρικό δελτίο, αλλά ετοιμάζεται να δείξει και κίτρινη κάρτα στο Μύθου. Εδώ τώρα κίτρινη κάρτα στο Μύθου, γιατί πέφτοντας έπεσε αντίπαλος ποδοσφαιριστής, δέστο και στη Ρεγιάννη. Τέλος πάντων, η ουσία πάντως είναι ότι η εθνική μας προηγείται με 1-0.
4: Ήταν ωραίο που πήγανε όλοι και πήραν την μπάλα. Ενώ το μάτς είναι στο 30, το κόλ δηλαδή μπήκε σε ποιο λεπτό μπήκε.
3: 35.
4: 35, ναι. Δεν είναι δηλαδή στο 87 και κάναμε το 0-1.
3: Ναι, ωραίο, ωραία το εντοπίζεις.
4: Εσύ το είχες πει αυτό. Σε άλλο μάτς, όχι σε αυτό, σε ένα άλλο μάτς.
3: Με τη Λετωνία το είπα.
4: Αλλά εδώ δεν τους πιέζει, ξέρεις, ο χρόνος.
3: Ναι.
4: Αλλά δείχνει, ρε παιδί μου, το τι έχουν μέσα τους τώρα τα παιδιά. Και το γκολ του Μύθου είναι γκολάρα στο μεταξύ.
3: Γιάννη, άμα
4: πρώτο καθίσεις... δοκάρι σηκώθηκε, γυριστεί κεφαλιά και τη στέλνει στο πίσω δείχτη. Φοβερό γκολ.
3: Πες λίγο να σου πω κάτι, άμα θες να το συζητήσουμε.
4: Ο Μύθου, ο οποίος κάνει πολύ καλό. Ό,τι θες να συζητήσουμε. Απλά ο Μύθου αυτή τη στιγμή, επειδή στον ΠΑΟΚ ήρθαν δύο σεντερφόρ. Όχι ένας και δύο. Συγγνώμη, όχι ένας, δύο. Ήρθαν δύο σεντερφόρ, αλλά νομίζω ότι έχει μπει πολύ, πολύ ζεστά με αποτελεσματικότητα και γκολ στη σεζόν κτλ. Τι θα έλεγε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
3: Θέλω λίγο να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και το λέω ειλικρινά. Αυτά τα παιδιά είναι μια γενιά η οποία πάει να παίξει μετά από 24 ολόκληρα χρόνια σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
4: Ναι, τι.
3: Ξέρεις ποιοι ήταν η τελευταία φορά εκεί αυτοί που παίζανε? Τερματοφύλακας Κοτσόλης.
4: Ναι.
3: Αμυντική Λουμπούτης, Κυριαζής, Ταυλαρίδης, Κυριάκος, Σεϊταρίδης, Βάλας, Νάστος. Μέση, Κατσουράνης, Γίτας, Πατσατζόγλου και ο Γιώργος Θοδωρίδης. Επιθετική, Παπαδόπουλος, Σαλπιγκίδης, Αμανατίδης, Χαριστέας, Αγρίτης. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Σκέψου πόσες γενιές, δεκάδες ποδοσφαιριστές πέρασαν τα επόμενα χρόνια και δεν το είχαν καταφέρει. Θα μου πεις, εντάξει, πήραμε το Euro το 2004, δεν σου λέω κάτι.
4: Όχι, ας το 4. Εδώ μιλάμε για μία... πώς να το πω τώρα... Δεν είναι οι under, ας πούμε... 21, κάτι που φαίνεται. Πιο πολύ φαίνεται στην εθνική αδρώνια που είσαι από μεγάλες διοργανώσεις, όχι από τους μικρούς. Η μικρή, δηλαδή, ρε παιδί μου, η μικρή. Τρόπος του λέει η μικρή, έτσι το λέω για τον εαυτό. Η μικρή μπορεί να πάνε και σε μια μεγάλη διοργάνωση και να μην παίζουν ποτέ. Για μένα το ζητούμενο για αυτά τα παιδιά είναι πρώτο να παίζουν στις ομάδες που είναι, ή δεύτερο να είναι στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, κάπου.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Αλλά η απουσία της εθνικής ομάδας των ανδρών για μένα είναι πολύ πιο έντονη.
3: Αυτό εγώ δεν στο λέω σαν αποτυχία.
4: Ναι.
3: Στο λέω σαν γεγονός. Δηλαδή, όταν λέμε ότι τελευταία φορά που πήγαμε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 21 έπαιζε ο Κατσουράνης, ο Σαλπιγκίδης, ο Αμανατίδης, ο Χαριστέας ή ο Αγρίτης,
4: Ναι.
3: Σκέψου πόσα παιδιά δεν το είχαν καταφέρει αυτό και κάνανε σπουδαία καριέρα και με την Ανδρών και με τις δικές τους ομάδες, έτσι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, όταν σου λέω ότι τερματοφύλακας εκείνη της ομάδας, ο Κοτσόλης, που πλέον είναι τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό, έχουν περάσει πάρα πολλές γενιές ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό λέω ότι για αυτά τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Παίζουν, δεν παίζουν με τις ομάδες τους. Έτσι, γράφουν τεράστια επιτυχία.
4: Αλλά τώρα έτσι
3: κάτι λέγαμε όμως... για το Μέση και το αφήσαμε στη μέση.
4: Να φτιάσουμε την ιστορία από τη μέση.
3: Ξέρεις τι διάβασα? Όλα τα τρένα
4: πριν το πεις. Να πω αυτό. Ότι επειδή προσφάτως είχαμε μία συνέντευξη. Τώρα επειδή μιλάμε για την Εθνική Ελπίδων, μία συνέντευξη με τον Αριστίδη Καρσαβίδη στους Λέγκοπολς.
3: Ναι.
4: Και θυμήθηκε ο άνθρωπος, θυμηθήκαμε μαζί εκείνα τα μυθικά παιχνίδια, τον ημιτελικό με την Ολλανδία που έβαλε 4 γκολ και μετά ο τελικός με τη Γαλλία του Καντονά μεταξύ άλλων, εκεί που χάσαμε το κύπελο, αλλά είχαμε έτσι, κάποια διαιτητική ανορθογραφία.
3: Ναι.
4: Γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί από εκείνη την Εθνική Ελπίδων που στην εποχή της όποιοι την είχαν ζήσει παίζαμε ημιτελικό, ας πούμε, Ελλάδα-Ολλανδία και το παιχνίδι έληξε 5-0.
3: Ναι.
4: Ημιτελικό και ο Καρασαβίδης έβαλε 4 γκολ. Από εκείνη την Εθνική Ελπίδων στην Εθνική Ανδρών έκαναν καριέρα και είχαν συμμετοχές οι εξής δύο, ο Νιόμπλιας και ο Μπορμπόκης.
3: Ναι.
4: Δεν γίνεται, ας πούμε, πώς να σου πω, δεν γίνεται μια Εθνική Ελπίδων. Εγώ γι' αυτό λέω για τα παιδιά αυτά. Σίγουρα θα είναι μεγάλη επιτυχία αν πάει στην τελική φάση.
3: Ναι.
4: Αλλά μερικές φορές το κριτήριο για τις Εθνικές Ελπίδων είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι είναι για τις Εθνικές Ανδρών. Γι' αυτό περισσότερο το.
3: Ίσως το δεσαβαντάζ για αυτά τα παιδιά σε σχέση με άλλες εθνικές είναι ο μικρός μέσος όρος ηλικίας στην Εθνική Ανδρών.
4: Α, ότι.
3: Δηλαδή τώρα με
4: κουλιά... Ότι δεν θα διάσουν θέσεις. Μπράβο, εύκολα,
3: δηλαδή
4: λόγω ηλικίας.
3: Δεν είναι παίζει ο Μπακασέτας ή ένας αντίστοιχος Μπακασέτας σε κάθε θέση που λέει αργά ή γρήγορα, ναι, δεν μπορούν.
4: Πάντως να σου πω, αν από εδώ πεταχτεί το εξάρι, ναι, άμα από εδώ πεταχτεί ένας, ναι, ναι, αμυντικός χαφ, τον παίρνει στο αεροπλάνο που λένε ο Ιωφάνος και τον βάζει κατευθείαν να παίξει.
3: Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Έχω κρατημένο πρωτοσέλιδο.
4: Ναι.
3: Φύλαφλος.
4: Ναι.
3: Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπε στο μαγαζί και κλείστο.
4: Ναι, το είπε ο Καρσαβίδης αυτό.
3: Το είπε.
4: Το είπε. Λέει, οι εφημερίδες γράφανε την επόμενη μέρα Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπε στο μαγαζί και κλείστο.
3: Γιατί με το αφισβητούσαν.
4: Δεν το αφισβήτησε αυτό. Άλλα πράγματα. Ναι. Έγραφε άλλη εφημερίδα, λέει, έγραφε ο Πόντιος ο Υπερπόντιος. κάτι τέτοια, στο πούμε.
3: Ναι.
4: Και τα κράτησα, λέει, όλα αυτά είναι παρακαταθήκη για τα παιδιά μου.
3: Ναι. Όχι, σου λέω, το έχω κρατημένο αυτό. Μου είχε κάνει Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπε στο μαγαζί και κλείστο.
4: Αυτό που έλεγα πριν για το Μύθου. Ναι. Ο Μύθου στην αρχή τη σεζόν, αυτό τώρα το γκολ που βάζει είναι το τρίτο του γκολ και έχει παίξει. Συγγνώμη, έχει βάλει ένα γκολ στο πρωτάθλημα, στοίχημα Super League, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Έχει βάλει ένα γκολ στο κύπελο Ελλάδος, στο παιχνίδι. Ελλάδα. Με τον Ατρόμητο, σωστά. Ναι, γκολ νίκης, πρόσφατο κιόλας. Με τον Ατρόμητο και έχει βάλει τώρα γκολ με την Εθνική.
3: Και μάλιστα αυτό ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ, ως καλύτερη κίνηση δηλαδή. Το γκολ το οποίο σημείωσε με τον Ατρόμητο. Δηλαδή ο τρόπος που το τέλειωσε η σέντρα από το Γκέννη, νομίζω ήταν, ψηφίστηκε στο καλύτερο γκολ στους αρχιετικούς διαγωνισμούς που κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Αντελίνο, Γιώργα, ρε, βλέπεις, δεν στέλνω μόνο τις μεταγραφές. Ο Αντελίνο, ρε.
4: Ναι, βέβαια.
3: Λέει, από χθες, ρε, δεν έχουμε κινηθεί γιατί περιμέναμε αν θα είμαστε από τον χρόνο στην Ευρωλίγκα. Τι πήγα να κάνω στο κόμμα, παραθέρηση? Πότε θα μάθουμε τελικά θα παίζουμε στην EuroLeague του χρόνου? Επειδή το έστειλες πριν από 26 λεπτά, τα είπαμε. Παιδιά, εκεί να πούμε ότι δεν έδωσαν το παρόν ομάδες οι οποίες δεν είναι στην EuroLeague. Δηλαδή δεν ήταν ότι πήγε ο Μιστακίδης ή ο Σιάο και φάγαν πόρτα. Έχουν καταθέσει φάκελο για τον ΠΑΟΚ και είναι γνωστά τα πράγματα. Και διάβασα και την ανακοίνωση της EuroLeague που λέει ότι προχωράει το franchise και για ομάδες εξτρά από αυτές, γιατί του χρόνου θα παίζουν 24 ομάδες. Και τις επόμενες εβδομάδες θα ξέρουμε. Απλά πάει λίγο πίσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανησυχία για το συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Επίσης, να πω για το φίλο το Δήμο που λέγαμε για καρφώματα και τα λοιπά και για κάπως πιο βραχύσωμους και εμείς αν καρφώναμε και αν αυτό και τα λοιπά. Και λέει ο Σπαντ Βεμπ,
3: ναι,
4: αυτός ο θαυματουργός κοντός, ο οποίος λέει είχε ύψος, καλά, λίγο το παράκανε τώρα το Δήμος. 1,55, φίλε, δεν μπορεί να είναι. 1,55. Ήταν ο Σπαντ Βεμπ, είναι 1,70. Σπαντ Βεμπ τώρα είναι 63 χρόνων, βλέπω εδώ. Γεννημένος Ιούλιο του 63. Και μάλιστα με ύψος 1,70 όχι μόνο κάρφωνε και με τα δύο χέρια κιόλας. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι αν μπορείς να πιάσεις την μπάλα με το ένα χέρι, επειδή με το ένα χέρι μπορείς να φτάσεις λίγο πιο ψηλά από ότι με τα δύο, μπορείς να καρφώσεις. Κάρφωνε και με τα δύο χέρια. Και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, μπορεί να υπήρχε κανένα διαγωνισμό καρφωμάτων. Ναι. Αυτό δεν ξέρω τώρα.
3: Να πούμε ότι υπάρχει ημίχρονο, η εθνική μας προηγείται με 1-0. Ναι. Έκανε τη μισή δουλειά. Ψάχνουμε και την άλλη μισή με ένα ακόμα γκολ. Για να πάμε, αν κρατήσουμε διαφορά δύο τερμάτων, πρώτα φυσικά να τη φτάσουμε απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
4: Που είπες ότι άφησα κάτι στη μέση.
3: Για το Μέση. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Το διάβασα προηγουμένως.
4: Το ξανακούω. Το
3: όλα τα τρένα στην Αργεντινή. Εντάξει, εκεί έχουν σύγχρονα τρένα.
4: Τρένα ή μετρό. Αυτό το βαγόνι που είδες που ανέβηκε φωτογραφία με, όχι, τα, όχι, με τις φανέλες και τα.
3: Όχι, όχι, αυτό άλλο. Τα τρένα έχουν οθόνες.
4: Α, sorry, άλλο λες.
3: Και θα έχουν ζωντανά το μάτς.
4: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θα ψάχνει ο άλλος το κινητό του να το δει. Όλα τα τρένα στην Αργεντινή την ώρα του αποχαιρετιστήριου αγώνα του Μέση θα έχουν στις οθόνες τους live την αναμέτρηση.
4: Ναι, αυτό τώρα τα ξημέρωνα σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, ναι. Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι της Αργεντινής με τον Μπενίν.
3: Ναι.
4: Αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι, είναι τώρα μια χώρα που ζει με αυτό τώρα.
3: Ναι.
4: Είναι λογικό. Ο Λιονέλ Μέση μετά από 21 χρόνια που φορά τη φανέλα της Εθνικής λέει το αντίο. Θυμίζω ήταν 31 Αυγούστου όταν ο Μέση, δηλαδή περίπου ένα μήνα, τι μερικές μέρες.
3: Ναι.
4: 31 Αυγούστου όταν ο Μέση δημοσίευσε μια φωτογραφία στο λογαριασμό του στο Instagram με μια χειρόγραφη επιστολή, επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής.
3: Ναι.
4: Έχει αφήσει πίσω του ρεκόρ τα οποία δεν ξέρω αν θα βρεθεί άλλος Αργεντίνος για να τα. Δηλαδή, έχει ας πούμε 125 γκολ και αυτή τη στιγμή ο νούμερο 2 είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνς που έχει 42.
3: Άμα πες μέχρι τα 90.
4: Άμα. Και όλοι. Δηλαδή, έχει 21 γκολ στα Μουντιάλ, τα οποία δεν τον έχουν κορυφαίο σκόρερ το Μουντιάλ στην ιστορία του Μουντιάλ, γιατί είναι και ο Μπαπέ, οκ. Okay. Αλλά για Αργεντίνη, ο δεύτερος γκολ στα Μουντιάλ. Ο Μπατιστούντα έχει 10. Ο Μέση 21. Τέλος πάντων, το να λέει κάποιος για τα ρεκόρ του Μέση μπορεί να συζητάμε για ώρες. Αυτό που αποτυπώνεται είναι όλο αυτό που άφησε πίσω το Μέση. Γενιές, ας πούμε, τον μεγάλωσε γενιές, μάγεψε γενιές, μας έκανε όλους να ταξιδεύουμε σε πάρα πολλά θέματα μαζί του. Και τώρα, ένα μάτς, υπάρχει ένα τελετουργικό το οποίο θα αρχίσει περίπου 2,5 ώρες πριν. Με καλλιτέχνες, ζωντανά τραγούφρουτο, σαλάτα, όπως είχε παλιά τα παιδιά της Καλαμαριάς,
3: ναι,
4: δεν λέγανε.
3: Ναι.
4: Και Άντζελα Δημητρίου και Σταμάτης Γονίδης και φρουτοσαλάτα και τέτοια. Ναι. Και κρασί και όλα αυτά. Και θα έχει τα πάντα από 2,5 ώρες πριν.
3: Πολύ το κλάμα.
4: Ναι. Θα έχουν προσκαλέσει όλους τους πρωταθλητές του Κατάρ του 2022. Α, επίσης να πω ότι στην ανάρτηση που κάναμε στο Facebook, η μία από τις φωτογραφίες που βάλαμε με τη γιαντία φανέλα είναι η φανέλα, δεν είναι AI αυτό, είναι κανονική φωτογραφία από
3: τον Ρωσά. Μας ρίξα πάλι κάτω ρε φίλε, αφού εγώ το καρφίτσωσα.
4: Πρέπει να πήγαμε, όχι στους ομίλους πρέπει. Εγώ δεν βρίσκω κάτι την ανάρτησή μας.
3: Δες το εδώ, έλα πες. Πού δες είναι? Το από μένα. Δες το, εγώ το βρήκα.
4: Εντάξει, αυτή η φωτογραφία η τεράστια,
3: ναι,
4: είναι πραγματική, είναι από το Ροζάριο, την πόλη, τη γενέτειρά του.
3: Ναι.
4: Είναι απλωμένη κάπου στην πλατεία στο τέλος, ας πούμε.
3: Μπράβο. Και
4: πιάσει,
3: ναι.
4: Δες από την αεροφωτογραφία, ναι, πόσο,
3: ναι,
4: μεγάλη,
3: ναι,
4: είναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
4: Και η άλλη φωτογραφία που είναι μαζεμένη όλος ο κόσμος και όλος ο καλός ο κόσμος είναι από την χθεσινή τελευταία προπόνηση της Αργεντινής. Τελευταία προπόνηση ever του Μέση με την εθνική ομάδα.
3: Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής τον έδιωξε στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν έκανε καλά τις ασκήσεις.
4: Και βγήκανε όλοι.
3: Μπουγέλο κανένα στο τέλος.
4: Και βγήκανε όλη φωτογραφία.
3: Ναι.
4: Δηλαδή ήρθαν και καλά, εννοείται τα φυσιοθεραπευτές, φροντιστές,
3: ναι,
4: οι παίχτες, αλλά ήταν και μέλη της Ομοσπονδίας, ήταν και ο πρόεδρος της Αργεντινικής Ομοσπονδίας, γι' αυτό και στη φωτογραφία έχει τόσο κόσμο. Και βάλαμε και μια φωτογραφία από τον Μπενίν, το οποίο Μπενίν μπαίνει, ας πούμε, στην εικόνα ενός ιστορικού παιχνιδιού. Μπενίν,
3: ναι,
4: το οποίο. Εντάξει, έχει μια φοβερή ιστορία με τον προπονητή του. Αυτή τη στιγμή προπονητής του Μπενίν.
3: Είναι ο Μπεν Χιλ.
4: Είναι ο Γκέρνοτ Ρορ. Γερμανός. Γερμανός. Είναι από αυτούς τους προπονητές που κατά καιρούς έχουν περάσει από πάγκους ομάδων, εθνικών ομάδων της Αφρικής.
3: Mm-hmm.
4: Στο παρελθόν, ο συγκεκριμένος προπονητής ήταν στη Νιγηρία και μάλιστα ήταν ο προπονητής της Νιγηρίας που έπαιξε αντίπαλος με την Αργεντινή του Μέση στο Μουντιάλ του 2018. Mm-hmm. Στη Μόσχα που είχε γίνει, στη Ρωσία. Αλλά αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Το ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι.
3: Λακώθηκα.
4: Όχι, ο Ρορ πήρε μία φανέλα του Μέση. Και κατά καιρούς, επειδή είχε δώσει κάτι συνεντεύξη, το ρωτούσανε, έχετε φανέλα Μέση, ναι, έχετε την υπογραφή του, λέει, όχι, δεν έχω καταφέρει να μου την υπογράψει. Έχει δηλαδή από το 18 μία φανέλα του Μέση και τώρα θα πάει στο γήπεδο, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση, ως προπονητής του Μπενίν.
3: Μάλιστα. Και μετά θα πάει στο Κάσορ Τρας του Μπενίν και θα πει την πουλάω.
4: Πρώτα όμως πρέπει να την υπογράψει.
3: Θα την υπογράψει, ρε φίλε. Εδώ κάνω ολόκληρο ταξίδι τζάμπα. Ούτε αεροπορικά δεν πλήρωσαν οι
4: Αργεντίνοι.
3: Πρώτα
4: θα πρέπει να την υπογράψει. Θυμίζω αυτό που λέγαμε χθες και με τον Γιώργο, ότι ένας από τους παίκτες αυτής της ομάδας του Μπενίν είναι ο νυν αμυντικός του Ηρακλή, ο Ρος. Σε μια ομάδα, εθνική ομάδα, η οποία ο πιο έτσι υψηλά στη χρηματιστηριακή αξία είναι ο μέσος, ο Junior Olaitan, έτσι λέγεται.
3: 100.000 ευρώ.
4: Όχι, ρε, 7 εκατομμύρια.
3: Α.
4: Καταρχάς που είπε 100.000, ο παίκτης του Ηρακλή, χρηματιστηριακή αξία έχει 500.000 ευρώ.
3: Α, εντάξει, σωστό.
4: Εντάξει, δεν είναι και κανένα ηλικιώδες, λέω για εθνικές ομάδες. Είναι μια χαρά.
3: Λέμε τώρα αρχιά λεφαντοστού και τα λοιπά. Εσύ θυμάσαι ποδοσφαιριστάρα από τον Μπενίν?
4: Όχι, δεν ήξερα τίποτα από αυτά που σου λέω για τον Μπενίν. Τι ποδοσφαιριστή να θυμάμαι από τον Μπενίν? Δεν ήξερα ούτε έναν. Δεν ξέρω ούτε έναν ποδοσφαιριστή από τον Μπενίν. Τώρα, ας πούμε, που ήρθα. Τώρα, ας πούμε, στο Ηρακλής πήρε τον Ρος. Διαβάζουμε, ξέρεις, για τα παιχνίδια αυτά. Τι συνθέταν τα νέα πρόσωπα, λες, Μπενίν. Ο Τζούνιορ Ολαϊτάν, που είπα πριν, μέσος της Μπεσίκτας, έχει χρηματιστηριακή 6-7 εκατομμύρια ευρώ. Καλό νούμερο. Επίσης έχει έναν επιθετικό που παίζει στη γαλλική Λοριάν. Τον Τωσίν. Έχει έναν πιτσιρικά. 19 χρόνια το παιδί. Παίζει MLS με τη Σάρλοτ. Αυτός έβαλε 2 γκολ πρόσφατα εναντίον της Μαυριτανίας. Έχει πράγματα σε ένα παιχνίδι το οποίο θα περάσει και αυτό στην ιστορία μαζί με τον Μέση.
3: Στεφάν Σεσενιόν.
4: Ό,τι δηλαδή.
3: Ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έβγαλε το ποδόσφαιρο από το Μπενίν. Έχει παίξει σε Paris Saint-Germain, με την οποία κατέκτησε κύπελο Γαλλίας το 2010.
4: Έλα, ρε.
3: Και έχει παίξει και σε Sunderland και West Brom στην Αγγλία, Premier League. Σε 88 μάτς είχε βάλει 24 γκολ με την εθνική Μπενίν, είναι ο ρέκορμαν, όσο και σε φανής, όσο και σε γκολ.
4: Ωραίος.
3: Εντάξει, δεν το ήξερα ποτέ, το βρήκα. Και μάλιστα την οδήγησε στα προημιτελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, ναι, το 2019, η πιο μεγάλη επιτυχία της. Στους 8.
4: Ναι. Κοίταξε, μερικές φορές τώρα. Καλά, το παιδί αυτό έπαιξε, ας πούμε, και στην εθνική, έτσι. Μερικές φορές λόγω και του γαλλικού διαβατηρίου ή γαλλικής υπηκότητας, μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιοι με ρίζες από τον Μπενίν, παράδειγμα λέω εγώ, οι ρίζες από το Καμερούν, σε Νεγάλη, οτιδήποτε.
3: Αλλά να τους ξέρουμε
4: Γάλλους. Να μην τους ξέρεις, ναι, να τους ξέρεις Γάλλους.
3: Ναι.
4: Αλλά, okay, για τον Μπενίν.
3: Έσφιξε λίγο η Μύκονος. 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, το μάτς είναι στο 34-40. Παραμένει φυσικά φαβορή.
4: Συγγνώμη, κερδίζει ή χάνει?
3: Χάνει. Το γύρισε ο Βασιλιάδης.
4: Τι παραμένει φαβορή?
3: Παραμένει φαβορή γιατί αυτή τη στιγμή οι στοιχηματικές δίνουν να κερδίσει ένα 50.
4: Α, παραμένει φαβορή στοιχηματικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί στο γήπεδο χάνει αυτή.
3: Σου είπα, χάνει.
4: Είμαστε στα 5 δευτερόλεπτα. Τελειώνει το ημίχρονο δηλαδή. Ναι, ναι. Και είναι στις βολές η Νεύτσι, χάνει την πρώτη. Άρα μπορεί να πάει πάνω από το συνέξι.
3: Να πούμε ότι σε λίγο αρχίζει το μάτς του Ηρακλή στα Σκόπια. Ξεκάθαρο φαβορή ο Ηρακλή. Ένα 12 πληρώνει μόνο η νίκη του. Θα το παρακολουθούμε παράλληλα και με το μάτς που αρχίζει 8.30 η ώρα στο Σαράγεβο και είναι ήδη καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης, τον οποίο θα ακούσουμε αργότερα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να κάνω λίγο μια περατζάδα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Έκανε έτσι μια συγκινητική ανάρτηση ο Ντεσπότοφ. Και γιατί έκανε την ανάρτηση ο Ντεσπότοφ? Γιατί πάρα πολύ απλά τελείωσαν τα βάσανα για τον ίδιο. Σήμερα ήταν, παιδιά, να πω, 22 Μαρτίου 2026, το θυμάστε εκείνο το μάτσο στο Βόλο, όπου κάνει και το λάθος, βάζει ο Βόλος στο νικητήριο γκολ, γίνεται το 2-1. Λίγες μέρες αργότερα γίνεται γνωστό μέσα από δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο Ντεσπότοφ έχει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του παιδιού και θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση, την οποία έκανε. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσω κοντά στους 5-6 μήνες για να μπει σήμερα το πρωί στη Νέα Μεσύμβρια σε ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης.
4: Ενώ φίλε δεν φαινόταν, ναι. Φαινόταν από την αρχή κάτι τόσο σοβαρό, ξέρω εγώ. Όσο περνούσε ο καιρός έλεγες τι γίνεται.
3: Ναι, έλεγες τι γίνεται, αλλά αυτό το πρόβλημα Γιάννη το κουβάλησε από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε να την είχε κάνει την επέμβαση και το άλλο, όχι το αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο.
4: Ναι.
3: Άργησε, δεν το έκανε. Το θέμα είναι το παιδί την έκανε την επέμβαση, είναι καλά και έτσι έκανε μια εξέλιξη που τον οδήγησε να κάνει μια ανάρτηση. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες συμμετείχα σε ένα μικρό μέρος της προπόνησης ομάδος. Δεν θα πω ψέματα, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για μένα, έστω και αν αφορούσε μόνο ένα μικρό κομμάτι της προπόνησης. Μετά από όλα όσα έχω περάσει, το να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο με την ομάδα σημαίνει πολλά για μένα. Mm-hmm. Ο Ντεσπότοφ είναι δεδομένο ότι θα αργήσει να είναι σε αποστολή του ΠΑΟΚ. Ακόμα δηλαδή και αν την επόμενη εβδομάδα μπουν σε φουλ ρυθμούς, καταλαβαίνετε ότι το παιδί 6 μήνες δεν έπαιξε μπάλα. Άρα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Το καλό είναι ότι ξεπερνάει αυτό τον τραυματισμό του. Το επίσης καλό είναι ότι θα υπάρχει μία επιπλέον λύση για το λύση. Πω πω, τι λέω σήμερα. Γιατί περιμένουμε την εγχείρηση του Τάχα Άλλη στο νομοπλάτη, στο νόμο, στην νομοπλάτη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καλό Γενάρη και αν. Όσο δεν γίνεται η επέμβαση, πάει και πίσω ο χρόνος επιστροφής. Με παρατείνεται δηλαδή το χρονικό αυτό διάστημα. Και με δεδομένο ότι ο Ντεσπότοφ έχει παίξει αριστερά ή εναλλασσόταν με τον Ζίφκοβιτς στα αριστερά, είναι μία πολύ καλή λύση. Καλές ειδήσεις προέκυψαν σήμερα από την προπόνηση. Γιατί και ο Ελουστόντο και ο Κώστα και ο Γιαννούλης πήραν μέρος σε ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης. Εγώ δεν σας λέω ότι κάποιος από τους τέσσερις, δηλαδή τους τρεις αυτούς, έχει κλειδώσει την παρουσία του στην αποστολή για το μάτς Δευτέρας με την Καλαμάτα, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα αρχίσουν και αυτοί να μπουν μέσα. Σήμερα, πέρα από το Μοναστηρλί, το Χατσίδι και τον Μύθου που έχει σκοράρει και έχει κάνει το 0-1 της Εθνικής Ελπίδων, κλείνουν τα κεφάλαια εθνική ομάδα και υποχρεώσεις και για το Γιάκιτς, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ισπανία. Επομένως, θεωρητικά και πρακτικά από την Πέμπτη και αυτοί οι τέσσερις θα είναι πίσω και θα κλείσει ο κύκλος των διεθνών για τον Αλέσιο Λύση σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, όπου δεν προκύπτει κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Χθες ακούσαμε και τον Αντώνη Τσιφτσί και το μήνυμα που έστειλε. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για το θέμα του Μιχαηλίδη και τον Ζίφκοβιτς.
4: Ωραία. Πεντάδα Ηρακλή σε παιχνίδι, στο παιχνίδι που αρχίζει σε λίγο απέναντι στα Σκόπια. Λεκιού, Μέλβιν, Διαρά, Σλαφτσάκης, Σίλας. Αυτοί είναι οι πέντε πρώτοι για τον Ζόρα Λούκιτς, τον προπονητή του Ηρακλή.
3: Ημίχρονο Μύκονος Νεύτσι 34-40.
4: Ενώ ήταν το πρώτο δεκάλεπτο 25-19. Δηλαδή είχε συν 6 η Μύκονος. Άρα
3: όχι,
4: έφαγε
3: συν 9.
4: Συν 6 Μύκονος στο πρώτο δεκάλεπτο. Άρα συν 12 το επιμέρους σκόρ υπέρ της Νεύτσι στο δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Ναι.
4: Ξέρεις, υπάρχει ένα όνομα που όταν το λέω θέλω. Δηλαδή ακούς Βαλμά. Φέτα. Φέτα. Στη Βόρεια Ελλάδα αδιαφυσβήτητα ξέρουμε από καλό φαγητό.
3: Ναι.
4: Με τα σουτζουκάκια μας, τα σαρμαδάκια μας, τα ντολμαδάκια μας, τα μπουγιουρδί μας. Και αν υπάρχει μια φέτα που είναι αγαπημένη στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια, αυτή είναι η φέτα Βαλμά. Φτιαγμένη πάντα στην ορεινή Χαλκιδική. Με αγνές πρώτες ύλες φυσικά, μοναδική γεύση το ξέρετε. Βρείτε τη στα σούπερ μάρκετς, ενώ ακολουθήστε και το valma.gr στο Instagram και στο Facebook.
3: Να σου πω κάτι, είναι και πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, η διαφήμιση με τον Αρναούτογλου. Πολύ ωραία.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 8 η ώρα πήγε, επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη. Με Γιώργο Πετρίδη. Εσύ φεύγεις, goodbye.
4: Κάτσε, goodbye. Δεν θα πας μέχρι να φύγεις.
3: Κάτσε, κάτσε εδώ ρε, καλά περνάς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
17: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο 48 λεπτό. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Μύθου. Είπαμε ότι ψάχνουμε ένα δεύτερο μακάρι να έρθει. Κεντρική διαχείριση είπαμε με τον Αλαφούζο που ήταν πρόεδρος της Super League που συναντήθηκε με εκπροσώπους 6 ομάδων. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Στην Ευρώπη, και τώρα δεν σου λέω για πρωταθλήματα Λιθουανίας και χαζομάρες τέτοια, είμαστε το μοναδικό πρωτάθλημα μαζί με την Πορτογαλία που δεν έχουμε κεντρική διαχείριση. Όλα τα άλλα έχουν.
2: Ναι. Εντάξει, αυτά τα λέγαμε. Εντάξει,
1: βολεύονται οι ομάδες.
2: Άρχισε το παιχνίδι στα Σκόπια. Το πρώτο καλάθι του Ηρακλή το έβαλε ο Σίλας.
1: Ναι.
2: 2-2 από ένα καλάθι για τις δύο ομάδες.
1: Πες που από πού το βλέπουν, αν θέλουν οι φίλοι μας ακούνε.
2: Σωστό. Όπως και το παιχνίδι του Ισμικών με την Εύτσι που προηγήθηκε χρονικά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Και το παιχνίδι του Ηρακλή είναι στην πλατφόρμα Sport FM. Sport. Καλύτερα Sport, να ακούτε το TAF για να το βρει κάποιος εύκολα. Ναι. Sport FM TV.gr. Η πλατφόρμα δηλαδή του Αλαφούζου.
1: Το 3 είναι αυτό.
2: Ποιο 3?
1: Sport FM TV 3.
2: Εντάξει, άμα μπεις μέσα τώρα.
1: Το 3 ρε, το έχει πάνω ρε.
2: Ποιο 3?
1: Το 3 κανάλι. Έχει πολλά κανάλια.
2: Αχα.
1: Η πλατφόρμα.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το λέω, αφού το βλέπουμε.
2: Το okay. 3, βλέπεις ως εκεί, ε.
1: Ναι ρε παρπα. Βλέπω. Λοιπόν...
2: Σίλας και το δεύτερο καλάθι του Ηρακλή. Ναι. Πήρε το rebound από το άστοχο τρίποντο. Ποιος το έκανε, άστοχο. Ο Λετιού.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, θυμίζω πολύ γρήγορα. Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία και τελειώσαμε.
2: Τι είναι αυτό?
1: Καλό Νοέμβρη να έχουμε. Τα τελευταία μάτς, ρε. Σε ό,τι αφορά το Nations League. Σήμερα πέφτει η αυλαία με αυτά τα παιχνίδια και μετά έχουμε το Νοέμβριο που έχουμε απλά 2 εβδομάδες διακοπών, έτσι. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Ωραία. Τώρα, μιας που είμαστε λίγο σε μπασκετικό φόντο,
1: ναι,
2: και πάμε από EuroLeague σε EuroCup, σε EuroCup, σε Basketball Champions League.
1: Ποσειδόνια κλειστά, ανοιχτά.
2: Βότσι,
1: ναι, δηλαδή, τι να πούμε άλλο, ρε.
2: Αλλά αυτό που δώσαμε ήταν μπάλα ποδοσφαίρου Εθνική Ελλάδα.
1: Μπράβο, ναι, δεν πειράζει.
2: Καλή, τι...
1: Γιατί με μπάλα ποδοσφαίρου δεν έχει παίξει μπάσκετ.
2: Καλό, καλό φίλε.
1: Ναι.
2: Καλό.
1: Εκεί που, δηλαδή στο σπίτι που μένω, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πιτσιρικάς, είχα, ναι, είχα αγοράσει κανονική στεφάνη με, πώς το λένε, παλέτα. Είχα κάνει μπασκέτα.
2: Παλέτα.
1: Παλέτα, με παλέτα. Απλά για να μην
2: ταμπλό,
1: υπάρχουν.
2: Παλέτα, παλέτα.
1: Και είχα βάλει μουσαμά. Είχα βάλει και με. Ναι, ρε παιδί μου, πιτσιρίκι, αλλά
2: καλό.
1: Το είχα βάλει σε καλό ύψος, ναι, πάνω στην πόρτα της Σιδερένια και απ' έξω χωματόδρομο στον δρόμο.
2: Το καλάθι τι ήταν, είχες αγοράσει πιτσιρίκι.
1: Αγοράσει, ναι, δεν έβαλες. Γινόταν εκεί όλα τα παιδιά της γειτονιάς μάχη, αλλά με μπάλα ποδοσφαίρου. Ξέρεις γιατί? Φουσκωμένη γερή, αλλά ήταν κάτω χώμα, ρε παιδί μου.
2: Α, για να μην χαλάσει την
1: μπάσκετ. Ναι, μετά παίρναμε μπάσκετ, αλλά του ποδοσφαίρου κανονικά.
2: Τώρα που το είπες για Στεφάνη,
1: ναι,
2: έχω προλάβει να παίξουμε. Πώς το λέμε αυτό, Ζάντα.
1: Ζάντα, ρε φίλε, ναι.
2: Ποδηλάτου. Ποδηλάτου.
1: Ναι. Η οποία όποιο χοντρό σαν και εμένα την κάρφωνε, λύγιζε και τον κυνηγούσαν όλα τα παιδιά. Ναι.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά έχω προλάβει να παίξουμε Ζάντα. Ναι. Και βέβαια. Καθόλου...
1: Μετά γινώσουν Ζάντα.
2: Και δεν με χαλούσε καθόλου το να είχαμε για καλάθι το τετράγωνο. Μάλλον όχι τετράγωνο, το ορθογώνιο καφάσι, το πλαστικό.
1: Ναι.
2: Που είχε λίγο ύψος δηλαδή στις πλευρές, από γάλατα, δηλαδή πήγαινε ας πούμε, άφηνε γάλατα σε ένα ζαχαροπλαστείο,
1: ναι,
2: και είχαμε κάποιο γνωστό που από το ζαχαροπλαστείο μας έδινε το καλάθι από τα γάλατα, ναι, το καλάθι, αυτό, πώς λέγεται.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Και το κάναμε Στεφάνη.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, θα μου απαντήσει ειλικρινά.
2: Ναι, πες.
1: Είσαι σίγουρα 54.
2: Ενώ για 75.
1: 75, ξέρω.
2: Δεν έχετε προλάβει.
1: Σε λίγο θα μας πεις ότι παίζαμε το άλλο, τα παιδιά, πώς το λένε.
2: Και θυμάμαι που κάναμε τις κάλτσες μας μπάλα.
1: Ναι, άμπραβο, ναι. Τότε και μας φώναζαν οι γονείς μας και μας λέγανε Μπομπότα! Και σε 9 η ώρα πρέπει να μείνουμε μέσα γιατί έβγαιναν οι Γερμανοί.
2: Τώρα, ναι, η Μακάμπι Τελ Αβίβ στη EuroLeague.
1: Ναι.
2: Πέφτει από το Βελιγράδι.
1: Το καλό να πάει.
2: Και πάει στην Κύπρο. Εκεί θα παίξει τα παιχνίδια της, εκεί θα δηλώσει έδρα. Το γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Αυτό που είχε παίξει δηλαδή η Εθνική Ελλάδος τα παιχνίδια στο EuroBasket, που κάναμε εκεί παιχνίδια το EuroBasket. Το γήπεδο είναι χωρητικότητα 6.000 θέσεων, όμως υπάρχει μια δέσμευση ότι θα πρέπει να είναι 4.500.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορεί να γεμίζει το γήπεδο για λόγους ασφαλείας και από τις 4.500 οι 3.000 θα είναι Ισραηλοί. Θα αφήνουν θέσεις για φίλους από την Κύπρο του μπάσκετ, θέλουν να πάνε στο παιχνίδι.
1: Ο Γιώργος ο Κοκάρης μου λέει: Γιώργο, πες στο Σκόπια, γιατί σιγά σιγά θα του λέμε και εμείς Μακεδόνες. Την δίπα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία το παιχνίδι.
2: Σκόπια, ναι.
1: Σκόπια, εντάξει. Όχι, εντάξει, συμφωνώ και προχθές Σκόπια το είπα, το είπα σήμερα έτσι. Αλλά μακάρι να ήμουν εγώ το πρόβλημα, ρε αδερφέ, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μην το ανοίξω.
2: Εντάξει, και εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, έχει μπορούμε. Μα εγώ δεν είπα ότι λέω, έχει δίκιο από την πρώτη στιγμή.
2: Έχει δίκιο. 8-7 ένα πόντο πάνω τα Σκόπια. 8-10 τώρα τρίποντο για τον Ηράκλη. Τρίποντο με τον. Τώρα έστε, φεύγει λίγο το. Το site. Εντάξει, τώρα είναι νωρίς ακόμη για να.
1: Ναι, εντάξει, εδώ θα είμαστε. Θα ενημερώνουμε παράλληλα και με το παιχνίδι του που θα αρχίσει σε λίγη ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος είναι ο χορηγός της μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟ και επιστρέφουμε. Έλα. Α, πάμε πρώτα σε Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Τζόρτζ.
0: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Ακούω το παρκέ. Καλογιαλισμένο είναι, τα παπούτσια ακούω. Έλα,
3: είναι δώσ... καλογιαλισμένο γιατί είμαι και σε απόσταση μισού μέτρου από το παρκέ. Οριακά δεν μπαίνω για rebound.
2: Όχι, και... σου έρχεται κάποιο πάει να γλιτώσει χαμένη μπάλα, σου έρχεται, τον βλέπω στην αγκαλιά σου.
3: Ναι, ναι, ναι, πολύ πιθανό να το υποστούμε κι αυτό.
1: Δηλαδή, όχι, Γιώργο, το μάτς είναι 88-89 κατά τον ΠΑΟΚ. Και παίρνει, ναι, στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα παίρνουν οι Βόσνοι την μπάλα και πάνε να βγουν μπροστά. Μια τρικλοποδιά βάζουμε ή όχι.
3: Κοίταξε, αν χρειαστεί θα κάνω ένα μακροβούτι από εδώ και θα σταματήσω τον εθνιασμό.
2: Εσύ, μπράβο, Γιώργο, είσαι λοιπόν, στο πλάι ή κάτω από την μπασκέτα?
3: Είμαι κάτω από την μπασκέτα.
2: Άρα κουνάς μπασκέτα, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Παρατροπαράτος τρόπος. Είμαστε από τις αναπνοές από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχουμε εικόνα από εδώ. Παράλληλα κάνουμε μετάδοση και στο κανάλι του Μετρόπολη στο YouTube, παιδιά. Οπότε απευθυνόμαστε και στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές μας, εν πάση περιπτώσει, από το Μετρόπολη TV. Εδώ τώρα μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπόζδα, είναι η δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από την πρεμιέρα του και με τη νίκη του βεβαίως που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο παρατάκι επί της Μανρέσα, θέλει να ζευγαρώσει τις επιτυχίες του απέναντι σε μια ομάδα που κουβαλάει πολύ μεγάλη παράδοση, πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή στην οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι μεσορανούσε, γιατί εκτός των άλλων έχει στο παλμαρί της και ένα κύπελο πρωταθλητριών στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τώρα, το σήμερα έχει σημασία και αυτό που μπορούμε να πούμε στα πρώτα στοιχεία του αγώνα είναι ότι η απόφαση του Ανδρέα Τρινκέρι να αφήσει εκτός δωδεκάδα στον Νάσο Μπαζίνα και τον Κλιφ Ομορούγη. Οπότε είναι μέσα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης και ο Γιώργος Φίλιος. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι γνωστοί και είναι αναμενόμενες επιλογές. Εδώ στο γήπεδο της Μπόσνα δεν υπάρχει πολύς κόσμος. Είναι μια αρένα που αν ήταν ανοιχτή ολόκληρη θα ήταν, είναι χωρητικότητα 12.000 θέσεων, ναι, αλλά με κουρτίνες έχουν κλείσει ένα σημαντικό μέρος της. Είναι η Ζέτρα Αρένα. Η επίσημη ονομασία της είναι το Juan Antonio Samaranch Olympic Hall.
1: Παοκτσάκια έχει.
3: Δόθηκε,
2: πώς
3: ναι, θα συγγνώμη,
2: πριν το πεις αυτό, πώς προέκυψε ο Σάμαρα?
3: Ναι, είναι εύλογη η απορία σου. Το γήπεδο ανακατασκευάστηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ολυμπιακής Επιτροπής επί ημερών Χουάν Αντώνιο Σάμαρα. Οπότε οι Βόσνοι προς τιμήν του πρώην Προέδρου της
2: ΔΟΕ, ναι,
3: ναι, έδωσε το ονομασία του γηπέδου.
2: Όπω ρησπέκτρε, Γιώργο, που το ήξερε, γιατί και εμένα μου βγήκε η απορία στον
3: καλά,
2: αέρα.
3: Αλλά... Γιάννη, το έψαξα, δεν το
2: ήξερα. Καλά, που το έψαξε, γιατί και εμένα μου βγήκε στον αέρα και μετά λέω, δαγκώθηκα. Λέω, άμα το παιδί δεν το σου λέει.
1: Κοίταξε, αυτό που κάνει είναι πολύ σωστό, Γιώργο, γιατί εμεί όταν έχουμε απορία, μαλώνουμε για το ποιο θα το ψάξει.
3: Τώρα, Γιώργο, για αυτό που ρώτησε, για το αν υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον φίλοι του ΠΑΟΚ. Δύο ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη και ένας δουλεύει εδώ στην πρεσβεία στο Σαράγεβο και είναι εδώ. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ξέρω. Να το δούμε. Θα εκδηλωθούν κάποια στιγμή.
1: Ωραία.
3: Και θα σας δώσω εικόνα από εκεί. Έλεγα και στη μετάδοση στο YouTube και μας ακούν παράλληλα οι φίλοι εκεί ότι σήμερα περιμέναμε εξέλιξη βεβαίως στο θέμα της EuroLeague. Δεν προέκυψε, αλλά δεν προέκυψε και αρνητική εξέλιξη που να το κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Για καμία ομάδα δεν προέκυψε επί της ουσίας εξέλιξη. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει κάνει αυτό που ήταν να κάνει. Έχει καταθέσει την πρότασή του. Κατά δήλωση Bueno, του CEO της EuroLeague, είναι μια από τις καλύτερες προτάσεις, μια εντυπωσιακή πρόταση. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, γιατί είναι μια ρευστή κατάσταση, όπως και να το κάνουμε.
1: Ωραία.
3: Αυτή που υπάρχει στην EuroLeague.
1: Βάλε λίγο μια ανωτελεία. Θα σου κάνουμε και άλλες δύο ερωτήσεις πριν πάμε στο διάλειμμα, αλλά θα ακούσουμε πρώτα το χορηγό μας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να πούμε ότι ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Περιστέρη Μπάμπερκ 50-42. Επίσης η εθνική μας ομάδα προηγείται με 1-0 και νωρίτερα δεν της έδωσε καθαρό πέναλτι. Υπήρχαν και διαμαρτυρίες των διεθνών μας. Ψάχνουμε, είπαμε, ένα ακόμα γκολ για να πάμε απευθείας για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και σφυροκοπάμε με συνεχόμενα κόρνερ ευκαιρίες. Νομίζω ότι θα έρθει το γκολ.
2: Στο 60 είμαστε.
1: Γιώργο, αυτή
2: είναι. Ακόμη έχουμε ώρα.
1: Ναι, έχουμε.
2: Ναι, στο 60.
1: 51 το λεπτό είπα πριν.
2: 60 τώρα.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, είναι ότι στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης της EuroLeague λέει τις προσεχείς εβδομάδες. Προσεχείς εβδομάδες μπορεί να είναι και 10 και 2 και 4.
3: Ναι. Μπορεί να είναι και 10, δηλαδή. Μπορεί να είναι και 15 εβδομάδες.
1: Αυτό είπα, ναι. Αυτό
3: αόριστο,
1: είπα. Ξεκίνησα με το 10 εγώ.
3: Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι προφανώς δεν θέλησαν να το προσδιορίσουν έτσι με μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά όταν αναφέρουν, χρησιμοποιούν αυτή τη φράση περί εβδομάδων, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε διάστημα ενός μήνα, έτσι, μιλώντας για αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση και για το τι θα κάνουν με το NBA, γιατί προφανώς και δεν περίμενε κανείς να τα βρουν και να έχουν όλοι να συμπλέψουν σε μια απόφαση σχετικά με το NBA, ούτε με τα franchise. Είναι μια διαδικασία δυναμική, έτσι, μια διαδικασία που εξελίσσεται. Εντάξει, μπορεί να το πει σε χοντρό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι δεν θα τραβήξει περισσότερο εκεί, να το προσδιορίσουμε, νομίζω όχι αυθαίρετα, στον μήνα περίπου.
1: Α, εντάξει, okay. Και ναι, θυμίζει μου αυτό που μας ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή, Μπαζίνας και ο Μωρούγι εκτός, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι, Μπαζίνας και ο Μωρούγι εκτός, Κακλαμανάκης και Φίλιος δηλαδή εντός, οι υπόλοιποι, ο Περσίδης, ο Καλάθης, ο Μουρ, ο Μητρουλόγκ, ο Χάτζινς, ο Γκρέι, αυτοί είναι, και ο Όσμαν φυσικά με τον Καλάθη.
1: Επίσης,
3: που είναι πολύ δημοφιλής, έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνεις σε κάθε κίνησή τους έξω από το γήπεδο. Όταν φτάσαμε εδώ στη Βοσνία, ειδικά ο Όσμαν, ο οποίος έχει και κάποιες ρίζες, δηλαδή, κατάγεται από εδώ ουσιαστικά.
2: Είχε παίξει και μπάστι, δηλαδή, είχε μεγαλώσει μπαστιτικά.
3: Ναι, έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε
1: ναι,
3: είναι λογικό να προσελκύει το ενδιαφέρον και κάποιοι να ψάχνουν την ευκαιρία να φωτογραφικούν μαζί τους, έτσι, και ειδικά με τον Όσμαν, αλλά και με τον Καλάθη, που είναι προφανώς πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία. Σε δύο-τρία, μάλλον λίγο αργότερα θα συνδεθούμε για τη μετάδοση κανονικά. Τζόρτζ, ευχαριστούμε πολύ. Ντερνετάρα έχεις, να ξέρεις, ακούγεσαι καμπάνα.
3: Εντάξει, μπράβο,
1: ναι,
3: και
1: ναι,
3: ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, επαγγελματία. Μακάρι να σε νοιάσουν και κάποιοι άλλοι το δίπλα μου. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, δεν έχουμε
2: διάλειμμα. Είχε κάνει αυτό τώρα, επειδή το έβγαλα, πώς να το πω, αυθόρμητα.
1: Ναι.
2: Του Όσμαν για το Σαράγεβο. Προφανώς δεν είναι δική μου γνώση. Είχε κάνει μια ανάρτηση ο Παναγιώτης Χορόζογλου το καλοκαίρι, όταν έγινε η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.
1: Ναι.
2: Ήταν και ο Πρέλεβιτς εκεί που του έδωσε τη φανέλα και τα λοιπά. Μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και τότε είχε πει ο Παναγιώτης Χορόζογλου ότι υπάρχει ένας προπονητής, ο Ρασμίρ Χαλίλοβιτς, ο οποίος συνδέει τον Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Τζέντι Όσμαν, παρά το γεγονός ότι έχουν μια διαφορά ηλικίας συγκεκριμένη και ευδιάκριτη. Εντάξει, ο Πρέλεβιτς με τον Όσμαν. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς είχε κερδίσει Ευρωμπάσκετ παιδων το 1983 με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας. Και ο Τσέντι όταν ξεκινούσε, και τον είχε προπονητή, και ο Τσέντι Όσμαν όταν ξεκινούσε το μπάσκετ στις ακαδημίες της Μπόσνα Σαράγεβο, εκεί γύρω στο 2001, δηλαδή μια απόσταση τώρα 83 με 2001, 18 χρόνια.
1: Άντε ρε.
2: Και είχαν οι δύο αυτοί, ο Πρέλεβιτς και ο Τσέντι Όσμαν, τον ίδιο προπονητή. Και από εκεί ρε παιδί μου εντυπώθηκε, ας πούμε, και τώρα να το είπε ο Γιώργος. Και μου ήρθε, ας πούμε, στο μυαλό σου θερμικά, γι' αυτό το είπα. Βιάζεσαι όμως. Μα εδώ και τρία λεπτά που προσπαθεί να διακόψει.
1: Δεν σε διακόπτω, όχι.
2: Σηκώντα από την καρέκλα, θα βάζαμε γκολ όμως. Εντάξει, παραλίγο να το βάζαμε. Κάνει ασκήσει τώρα ηρεμία. Καλό στο Γιάννη Τσιράπη. Καλό στο καμάρι τη γειτονιά μα. Πώς το λέει στην τέλεια. Καλό στο. Ημίχρονο να πούμε 53-42. Περιστέρη Μπάμπερκ.
1: Μύκονος Νεύτης 44-44, 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
2: Και στον Ηρακλής προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έχει το προβάδισμα των 7 ποντών, 26-19. Σε λίγο θα δώσουμε το τελικό.
1: Τι κοινό έχει πάμε, εθνική ελπίδων, τι κοινό έχει εθνική ελπίδων με το Τσιρτσίρ Μεζέ.
2: Η εθνική ελπίδα με το Τσερτσίρ Μεζέ. Το Τσερτσίρ Μεζέ έχει γεύσεις διεθνούς φήμης.
1: Όχι. Όπως ψήνεται το γκολ της εθνικής ελπίδων, έτσι ψήνονται και τα λουκανικάκια γρεβενών και στα δύο Τσερτσίρ Μεζέ.
2: Ναι,
1: Ερμού 26 στο άμπ. Δεν με πιάνεις ρε πάγω.
2: Δεν μπορώ τώρα.
1: Χειρόφρενο πρέπει να πατάω.
2: Σε άλλα κύματα.
1: Μπράβο. Καραουλή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, παιδιά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που είναι παρέα πάντα μαζί μας. Απολαύστε γεύσεις, απολαύστε φιλοξενία, ζεστασιά, ωραία πιάτα, πολύ καλές τιμές, κάβες. Και όσοι είστε στον Εύωσμο και τηλεορασάρες για να βλέπετε τα πάντα. Εντάξει.
2: Και άμα θέλετε, γράψτε λίγο. Όχι, άμα θέλετε, θα σας είναι χρήσιμο. Το ξέρουμε και γι' αυτό σας το δίνουμε. Το τηλέφωνο στο μαγαζί στον Εύωσμο 2310-759-30 για να κάνετε για την κράτησή σας να είστε ήρεμοι, να έχετε το τραπεζάκι σας, ωραίοι, κούκλοι. Κούκλες, και να πάτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας και να έχετε ας πούμε και τις τηλεορασάρες σας εκεί και να έχετε τα πράγματά σας.
1: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με το 0-2 της Εθνικής. Άντε να κρατήσουμε το γούρι όπως το προηγούμενο διάλειμμα.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά.

0: εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές.
0: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
0: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή.
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-81.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
13: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
14: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Λοιπόν, το δεκάλεπτο στο Σκόπια Ηρακλής είναι 21-26, αλλά εκτός από το παιχνίδι, εγώ απορώ, δηλαδή το μάτς είναι υπό την αιγίδα της FIBA. Απέναντι υπάρχει ένα τεράστιο πανό στο γήπεδο των Σκοπίων, το οποίο δεν μπορώ να ξέρω τι λέει στα κυριλική γραφή, τι είναι αυτό. Αλλά έχει έναν χάρτη από τα Σκόπια μέχρι και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής κάτω, όλο, κατά κόκκινο, με το... τι έχει εκεί τώρα, το σήμα των Σκοπίων, προφανώς δεν είναι κατά κόκκινος, κάτι σχετικό με αυτό λέει το πανό.
17: Ναι, αυτό είναι, αφού έχει το, όπως σωστά το είδες.
16: Ο χάρτης, που είναι κόκκινος ο χάρτης,
17: Έχει, καλά, έχει τον ήλιο της Βεργίνας, εντάξει. Από την αριστερή πλευρά. Έχει αυτό το πανό που λέει: δεν έχω προλάβει να πληκτρολογήσω, γιατί δεν μένει σταθερό το πλάνο για να το πληκτρολογήσω. Να κάνω μια μετάφραση να τη λέει. Αλλά δίπλα στο πανό έχει κατακόκκινο όλο από πάνω.

0: μέχρι τη Μιχαλκιδική, κατά κόκκινο. Προφανώς αυτό που λέμε κατά καιρούς, αυτή την προπαγάνδα που κάνουν τα Σκόπια. Δεν έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος. Μπορεί ο Ρακλής να έχει πει, ρε παιδί μου, ότι εμείς αυτό να κατέβει, αυτά είναι του ναι, να του έχουν πει, δεν ξέρω, θα γίνει ρεπορτάζ. Ότι σημειώνεται στις παρατηρήσεις, παράδειγμα, ο κομισάριος, δεν υπάρχει κομισάριος της FIBA. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ρακλής να φοράει φανέλα με το Μεγαλέξανδρο και να λέει Μακεδονία Ελληνική, θα έπαιζε, θα τον αφήνανε, παράδειγμα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 19-24 την ίδια στιγμή 52-44 με ένα 12-0. Η Μύκονος έχει πάρει βαρβά το προβάδισμα. Στο 73ο λεπτό Ελλάδα είναι στο 0-1 με τη Βόρεια Ιρλανδία, πιέζουμε για ένα δεύτερο γκολ που σημαίνει απευθείας πρόκριση στη φάση, στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Η Μύκονος με σχόση έχει κάνει ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ μέχρι τώρα που παίζουμε στο 2 δεκάλεπτο 15-4.
1: 15-4.
0: Ναι, γιατί η Μύκονος, θυμίζω, ήταν πίσω στο ημίχρονο με 6 πόντους και τώρα έχει αυτό το προβάδισμα γιατί κάνει αυτό το 15-4 επιμέρους σκορ, δηλαδή συν 11.
1: Πλησιάζουμε για τον τζάμπολ. Εμείς να σας πούμε απλά ότι βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες, φαντάζεστε πώς μπορεί να είναι στεκόμενοι μπροστά τους και συνειδητοποιήσει ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος, η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένω να τα ανακαλύψεις. Παιδιά, κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή μέσω του app της Aegean, απευθείας πτήση για Κάιρο.
0: Είμαστε σε mood πολύ έντονο αθλητικό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και με εθνική ομάδα πάντα στην καρδιά μας. Η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, ήχος στο Γιώργο Πετρίδη για το match του ΠΑΟΚ και παράλληλα θα κάνουμε σύντομες φήνες να σας ενημερώνουμε για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ελπίζουμε με το δεύτερο γκολ της Εθνικής Ελπίδων. Ο λόγος στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Εδώ, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5, ο ΠΑΟΚ μόλις πέτυχε το δεύτερο καλάθι στο παιχνίδι και τα δύο από τον Κάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος δίνει προβάδισμα από 2 ποντών στον ΠΑΟΚ, γιατί διάμεσα πέτυχε ένα καλάθι ο Πόποβιτς για την Μπόσνα, που βρίσκει σκορ με ένα σούτ από την περιφέρεια από τον Αμερικανό της, τον Πάιπς, που κάνει το 4-4. Καλάθις για τον Μίτρου Λόγκ και πάλι καλάθις. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει με καλάθι Μίτρου Λόγκ, που παίρνει τώρα την μπάσα. Ωραία κυκλοφορία, υπάρχει φάουλ χαμηλά, κερδισμένο από τον Γκρέι. Γκάρντ λοιπόν καλάθις Μίτρου Λόγκ, ο Όσμαν με τον Γκρέι στη θέση των forward και ο Αλεξάνδερ είναι ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά η Μπόσνα έχει αρχίσει με Πάιπς, Γκόλστον, Τάλιτς, Πόποβιτς και Χόκκινς. 4 πόντοι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Αλεξάνδερ και μάλιστα οι πρώτοι δύο από αυτούς σημειώθηκαν με μια εντυπωσιακή συνεργασία που είχε ο Αμερικανός με τον Καλάθι. Το
1: την ίδια στιγμή, παιδιά, 24-29 προηγεί το Ηρακλής, 1-0 η Ελλάδα της Βόρειας Ιρλανδίας και φυσικά ακούμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ και ακούμε και το χορηγό μας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, επιστροφή στη Βοσνία.
2: Μια κατέρωθεν άστοχη επιθετική ενέργεια των δύο ομάδων, αλλά ο ΠΑΟΚ βρίσκει και πάλι καλάθι με τον Όσμαν και ανακτά το προβάδισμα με 6-4. Ο Πάιπς σε ένα δεξί lay-up υπό την πίεση του καλάθι και κάνει το 6-6, τρεις ισοπαλίες ήδη στο παιχνίδι. Όσμαν με τον Γκόλστον, υπάρχει φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Η επαναφορά θα γίνει από τη βασική γραμμή, από τον Καλάθι. Ωραίο το play εδώ, προφανώς δουλεμένο για τον ΠΑΟΚ. φάτσα σε προπόνηση. Τα σκριν λειτουργήσαν. Ο Όσμαν πήγε πίσω από αυτά και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι χωρίς την παραμικρή πίεση για το νέο ασπρόμαυρο προβάδισμα 6-8. Η Μπόσνα τώρα. Ο Καλάθης είναι πάνω στον Πάιπς που ήδη έχει 4 πόντους. Πάντα Αμερικανός. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Εντυπωσιακό. Όχι. Δεν. Βρήκε, νομίζω, με το χέρι, έκοψε καθαρά εκεί ο Γκρέι, αλλά με το σώμα έγινε το φάουλ και είναι φάουλ βολών για την Μπόσνα. Με το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στους 2 πόντους, 8-6, 4 φορές έχει προηγηθεί με 2 από τους ο δικέφαλος. Τώρα ο Μπιτουλόν κάτι λέει με τον Τρινκιέρι. Η Βόσνη με κάποια παλαμάκια εδώ προσπαθούν να ζεστάρουν την ατμόσφαιρα. Ήδη ο Σον Πάιπς φτάνει τους 5 πόντους και ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Ένας 27χρονος γκάρτ, ο οποίος είχε 11 πόντους στο μάτς με την Λιετ Κάμπελης, ήδη έχει 6 μετά από 3,5 λεπτά στο παιχνίδι. 8 όλα. Όσμαν τριπλάρι, ψάχνει πάσα στον Αλεξάνδερ, εκεί έκλεψαν οι Βόσνοι, αλλά παράτυπα, γιατί χρησιμοποιήθηκε το πόδι από τον Πάιπς, οπότε ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Τρικέρι κάτι λέει εκεί στον ένα από τους τρεις διαιτητές. Όσμαν βγαίνει τα σκριν, Καλάθης, παίρνει απίκα από τον Αλεξάνδερ. Πάει αντίθετα από το σκριν, παίρνει το διάδρομο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Νίκ Καλάθη και πάλι ο ΠΑΟΚ μπροστά με 10-8. Τάλιτς με τον Μίτρου Λόγκ. Ο Ποβίτς. Τώρα ακούγονται και κάποια συνθήματα από τους Βόσνιους. Κόλστον. Όσμαν είναι πάνω του, πάει και βοήθεια ο Αλεξάνδερ, τον κλείνουν και οι δύο και ο Καλάθης πήγε ως τρίτος, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έκλεψε και βέβαια έγινε το λάθος. Ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα, έχει προϋποθέσεις να βρει αν οργάνωνε την άμυνα των Βόσνιων, όμως έχουν γυρίσει τώρα πια. Ο Γκρέι, Καλάθης, υπάρχει μισμάτς εδώ τώρα, ο Γκρέι θέλει να το εκμεταλλευτεί για να δούμε αν θα το κάνει. Καλάθης τελικά θα πάρει την επίθεση, όχι, σπιτά του τον Γκρέι για τρεις, βεβαίως. Να ο Ραϊκουάν Γκρέι σκοράρει και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει από αυτό το μία σου και μία μου. 13-8 για τον δικέφαλο. Πρώτο προβάδισμα 5 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Τάλιτς. Πόποβιτς φαίνεται ότι το έχει αυτό το σου. Το παίρνει, το χάνει. Ο Αλεξάνδερ μάλλον θα πρέπει να είναι λίγο πιο υποψιασμένος πια ότι παίρνει σου από ψηλά ο σέντερ των Βόσνιων. Γκρέι. Όσμαν. Παίρνει την αλλαγή. Για να δούμε την επιλογή του, η περιστροφή, το σούτ δεν είναι εύστοχο. Ακριβώς στο 5 λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ μπροστά με 13-8. Τώρα ο Όσμαν βγήκε πάνω στον Πάιπς. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο, ωραία η συνεργασία. Αστοχή όμως ο... μετράει το καλάθι γιατί κάποιος βρήκε το τράβηξε στο σεφάνι, το διχτάκι δεν μπόρεσε να το δω. Τώρα υπάρχει το τηλεοπτικό time out, απορεί ο Τσέντι Όσμαν, εγώ λέει δεν βρήκα το στεφάνι. Η ουσία πάντως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η Μπόσνα βρήκε σκορ, οπότε το παιχνίδι στα μισά της πρώτης περίοδου είναι στο σύν 3 για τον ΠΑΟΚ, 13-10. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει 4 πόντους από τον Γκρέι, από τον Όσμαν, 4 από τον Αλεξάνδερ, 3 από τον Γκρέι, 2 από τον Καλάθη. Από την άλλη είπαμε ότι έχει 6 ο Πάιπς με 2-2 βολές, 2-2 δίποντα και 4 έχει ο Πόποβιτς. Οι δυο τους πήραν τους 10 πόντους, σήμερα τους 10 πόντους της βοσνιακής ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση των δύο προπονητών, κάποια αλλαγή στο πρώτο πεντάλεπτο. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τώρα με την επιστροφή στο παρκέ.
4: Μέχρι να έχουμε ξανά δράση στο Σαράγεβο, προς το τελευταίο τετράλεπτο μπήκε το ημίχρονο στο παιχνίδι του Ηρακλής στα Σκόπια. 30-34 μπροστά ο Ηρακλής. Τελειώνει και το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο της Μικόρ με την Εύτσι 53-44 στο τελευταίο λεπτό πριν πάμε για το 30. Πάντα στο 0-1 η εθνική μας προηγείται στο 83 της Ιρλανδίας, αλλά θέλει ένα ακόμη γκολ για την πρόκριση. Γυρίζουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Γύριζαν και οι παίκτες στο παρκέ και όντως υπάρχει πρώτη παρέμβαση του Ανδρέα Τρινκέρι, πρώτη αλλαγή στο έτσι, με τον Τρέβορ Χάτζινς να παίρνει χρόνο στο παρκέ αντί του Νίκ Καλάθη. Αλλάζει ο point guard του ΠΑΟΚ. Πιέζουν στην επαναφορά οι Βόσνοι. Ο ΠΑΟΚ κάνει την πρώτη πάσα, βάζει την μπάλα στο παρκέ και ο Χάτζινς οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Και βεβαίως εδώ το pick and roll λειτουργήσε και πάλι υποδειγματικά. Εδώ ο ένας ρίχνει στον άλλον την ευθύνη για την άμυνα των Βόσνιων. Ο Αλεξάνδρας έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι με αυτές τις δημιουργίες των περιφερειακών βεβαίως του ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει στους 6 και ο ΠΑΟΚ στο συν 5 και πάλι 15-10. Για να δούμε η Μπόσνα με τον Άτιτς, το φλότερ είναι εύστοχο με μια αναπήδηση πάνω στη Στεφάνη. 15-12. Όσμαν, Χάτζινς, Χέντοφ με τον Μέτρουλογκ. Ο Μέτρουλογκ πάντα Χάτζινς στη γωνία, Γκρέι για τον Αλεξάνδερ που δεν τελείωσε τη φάση. Χάτζινς πρέπει να το κάνει τώρα όμως και πετάει την μπάλα από μακριά. Το πετάει βάλτο εντός εισαγωγικών. Πάντως σε κάθε περίπτωση την έστειλε συστημένη στο καλάθι του τριών πόντων για τον ΠΑΟΚ που παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα 6 πόντων 18-12. Άτιτς τον χάνει εκεί πάνω στο σκριν ο Μέτρουλογκ και το πληρώνει. Απαντά ο Άτιτς και μειώνει. Τώρα ο Τρινκέρι τα βάζει με τον Χάτζινς και τον Μέτρουλογκ ο οποίος κόλλησε στο σκριν. Όσμαν. Χάτζινς. Όσμαν για τρεις. Και υπάρχει φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό κατά τον ΠΑΟΚ. Ήρθε η ώρα του Μπριν Ταϊρή. Θα αλλάξει τον Μέτρουλογκ. Οπότε ο Τρινκέρι έχει αλλάξει το δίδυμο των γκάρτου σε σχέση με την πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι. Έχει πια στο παρκέ τον Χάτζινς και τον Ταϊρή και ο Μπράουν είναι στο παρκέ για την Μπόσνα. Αλλαγή από τον Τζέρτζια. Ωραία η δημιουργία του Άτιτς και το τρίποντο από τη γωνία. 18-15. Μειώνει η Μπόσνα. Αλεξάνδερ. Δυσκολεύεται να βγει και να πάρει την μπάλα ο Χάτζης. Το κάνει όμως, παίρνει το δεξί διάδρομο με ανάποδο χέρι. Ωραία τελειώνει τη φάση ο Χάτζης που μπαίνει με 5 πόντους στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Διορθώνονταν 18 όλα πριν από λίγο το σκορ με το τρίποδο των Βόσνιων. Οπότε τώρα ο ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά δέχτηκε ένα σερί 6 πόντων. Και πάλι τρίποντο από την Μπόσνα, αυτή τη φορά άστοχο από τον Πέρι. Όσμαν. Με τον Άτιτς, Αλεξάνδερ, Ταϊρή. Η δημιουργία, ο Αλεξάνδερ σταματάει, κόβει πολύ ωραία ο Γκρέι. Η συνεργασία των ψηλών του ΠΑΟΚ είναι εδώ υποδειγματική. Ασίστ του Αλεξάνδερ, καλάθι του Ραϊκουάν Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 22-18. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην κατάσταση άμυνας, ο Πάιπς, ωραία δημιουργία που επιχείρησε ο γκάρτ της Μπόσνα. Ο Ταϊρή έκοψε την πορεία της μπάλας, ο ΠΑΟΚ βγάζει τελικά άμυνα μετά από ένα άστοχο σούτ και ο Όσμαν στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 22-18, 1-34 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ταϊρή, Όσμαν, ζητάει την μπάλα, χάζει στην γωνία, τώρα την παίρνει και πάλι ο Όσμαν πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ βεβαίως. Είναι το τρίτο ομαδικό για την Μπόσνα. Χαμηλά το φάουλ, οπότε η επαναφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή. Περσίδης, Μουρ και Φώστερ. Τρεις αλλαγές μαζεμένες από τον Τρικιέρη. Οπότε από αυτούς που το αδιαίτες κάτι ζητούν, οκ, γίνονται οι αλλαγές. Οπότε ο ΠΑΟΚ Έχει αλλάξει όλη του πεντάδα σε σχέση με αυτή που άρχισε το παιχνίδι. Και συνεχίζει με Χάτζινς, Ταϊρή, Φώστερ, Περσίδη και Μούρ. Ένα πιο χαμηλό σχήμα ασφαλώς με τον Περσίδη στο 4. Ταϊρή, Χάτζινς, βγαίνει τα screen προς Πιίτεχ. Ταϊρή, παίρνει την αλλαγή, σταυρωτές και παίρνει και το shoot από το high post. Άστοχο, το rebound από τον Πέρι. Φάουλ, καλά ξοδεμένο εδώ για τον ΠΑΟΚ, είναι το τρίτο ομαδικό. 1 και 8 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σηκώνει το Άντων Καλάθη ο Τριγκέρι για να πάει τη θέση του Χατ. Δεν είσαι όμως και πάλι διαιτητές. Λένε ότι δεν έχει δικαίωμα για αλλαγή. Εκνευρίσει ο Τριγκέρι. Ο διαιτητής με χαμόγελο τον αντιμετωπίζει. Εντάξει, πώς να το κάνουμε, σε αυτό το επίπεδο ο Τρικέρι είναι star, έτσι, είναι από το ενότερο επίπεδο των προπονητών. Λοιπόν, χάνει την μπάλα τώρα η Μπόσνα, γλίστρησε ο Πέριο. Πάοκ όμως ξοδεύει εδώ την ευκαιρία, κάνει και ο ίδιος ένα λάθος. Για να δούμε τώρα εδώ, ένα σουτ δεν είναι με καλές προϋποθέσεις, ήταν airball από τον Μπράουν. Ταϊρή, ο Πάκου μπροστά με 22-18, έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 38-3 για το τέλος της. 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση ο Πάκου, τώρα γίνεται και η αλλαγή που ήθελε νωρίτερα ο Τριγκέρι. Αποσύρεται ο Χάτζινς, ο Καλάθης και πάλι στο παρκέ. Να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η πρώτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ έχει και την μπάλα, είναι και στο συν 4 με τον Φώστερ. Παίρνει την αλλαγή, ψάχνει πάσα προς τα μέσα, δεν τη βρίσκει. Καλάθη στα 9. Πάντα ο Καλάθη, η πάσα στον Ταϊρή. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Ο Φώστερ θα πάρει τελικά το σουτ. Αστοχή και μαζεύει ο Πέρι. Αλλά κάνουν και πάλι λάθος οι Βόσνοι. Όχι, δεν θα πρέπει να βιαστεί ο ΠΑΟΚ. Ο Μουρ το έδειξε στο Φώστερ. Δεν είχε λόγο να βιαστεί ο ΠΑΟΚ εδώ για να εξαντλήσει τον χρόνο. Και έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του, εφόσον βεβαίως είναι εύστοχος. Ταϊρή, δεν έχει να δώσει φάουλ η Μπόσνα. Η πάσα στον Περσίδη, χάνει τον έλεγχο της μπάλας, Καλάθης. Ο Καλάθης εδώ μάλλον δεν κατάλαβε ότι τελείωνε ο χρόνος και ο Περσίδης φυσικά έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Καθυστέρησε πάρα πολύ, εκνευρίστηκε ο Τριγκέρι. Ο Πάουκ είχε χρόνο να τελειώσει την περίοδο τουλάχιστον κάνοντας ένα σουτ, δεν το έκανε, του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Αποτέλεσμα από τη περίοδου, Μπόσνα ΠΑΟΚ 18-22.
4: Τέλος πρώτης περίοδου στο Σαράγεβο. Στις καθυστερήσεις συμπληρωμένα τα 90 στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος Αντρ 21, η οποία είναι μονίμως στην επίθεση, προηγείται 1-0, αλλά ψάχνει ακόμη και τώρα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία φάση, ένα δεύτερο γκολ που θα της δώσει απευθείας πρόκριση, μία νίκη με διαφορά 2 τερμάτων απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Δεύτερο γκολ που δεν έχει έρθει παρά τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Τελειώνει σε λίγο το ημίχρονο, τελευταίο μισό λεπτό, στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα το ημίχρονο στο παιχνίδι του Ηρακλή στα Σκόπια. Ο Ηρακλής έχει ένα συν 3, 40-37. Σε λίγο θα σας δώσουμε και το τελικό σκορ στο ημίχρονο, στο παιχνίδι του Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής είχε προβάδισμα συν 5, 26-21 στο πρώτο δεκάλεπτο. Επίσης, η Μύκονος έχοντας κάνει ένα τρομερό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 23-4, 23-4 στην τρίτη περίοδο, έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με 57-44 και βάζει καλές βάσεις για την νίκη. Και έχει κάνει επίσης και το Περιστέρι τρομερό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι με την Μπάμπερ και έκανε ένα σερί 11-0. Μετά κόπασε βέβαια η ορμή του. Πάντως έχει τώρα συν 15, 69-54 στα 3 λεπτά πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Επιστρέφουμε στο Σεραγίβο, στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Επέστρεψαν και οι παίκτες για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 8 στα 12 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, 6 ασίστ. Στη στατιστική δεν βλέπω να έχει χρεωθεί με λάθος, οπότε είναι ένας εντυπωσιακός συντελεστής αυτής λαθών για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αυτό το 6-0. Από την άλλη πλευρά οι Βόσνοι έχουν κάνει ήδη 3 λάθη και έχουν μόλις 3 assist. Ο Φώστα τα λέει εκεί με τον Τζέρτζια και αγκαλιάστηκαν. Οι Βόσνοι έχουν 5 στα 7 δίποτα και 2 στα 5 τρίποτα. Θυμίζω το αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, 18-22, και ο ΠΑΟΚ είναι στο παρκέ με καλάθι Ταϊρή, Φώστερ, Περσίδη και Μουρ. Δεν άλλαξε κάτι. Τώρα η πρώτη πάσα είναι για τον Μπράουν. Πάει προς τα μέσα, δημιουργεί, χωρίς ισορροπία αστόχησε ο Πέρι, αλλά έχουν δεύτερη ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Θέλει να ποστάρει ο Μουρ, πολύ έξυπνα, έβαλε την μπάλα πάνω στα, τα χέρια πάνω στην μπάλα και από αυτά του αντιπάλου του αυτή βγήκε εκτός παρκέ, οπότε ο ΠΑΟΚ βγάζει αυτή την άμυνα και έχει την πρώτη κατοχή του για την δεύτερη περίοδο. Με τον καλάθι να οργανώνει, Φώστερ, παίρνει το screen, παίρνει και την αλλαγή, εκτελεί από το high post, πολύ ωραία, σουτ για 3 από τον Μάρκους Φώστερ, κάτι είδε που είναι πολύ στραβό υποθέτω ο Τζέρτζια για μόλις 34 δευτερόλεπτα δράση στη δεύτερη περίοδο, παίρνει time out, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει με 7 που είναι και η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι, 25-18 για τον Δικέβαλο που... Επιθετικά προφανώς και είναι καλά, έτσι για 10 λεπτά ουσιαστικά δράσης έχει ήδη 25 πόντους. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση για αυτό το διάστημα δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Είναι ακόμη νωρίς, αλλά δείχνει να το ελέγχει.
4: Στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων η Ελλάδα είναι ακόμη στο προβάδισμα με 0-1, ψάχνει συνεχώς το δεύτερο γκολ. Τελείωσε όμως το μάτς. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο διαιτητής. Η Ελλάδα παίρνει μια νίκη. Μια νίκη όμως που δεν της αρκεί. Ήταν μια νίκη που ήθελε με δύο γκολ διαφορά. Νικάει με ένα 0. Μένει στη διαφορά του ενός τέρματος. Τέλος το παιχνίδι στην Ιρλανδία. 70-54 προηγείται η Μύκονος της Νεύτσι 2-27 πριν το τέλος. Και στο δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση για το ημίχρονο για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε ένα προβάδισμα ενός πόντου, πήρε time out ο Λούκης γιατί έχει την τελευταία επίθεση στα 4 δευτερόλεπτα. 39-40 προηγείται ο Ηρακλής 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημίχρονου. Γιώργος Πετρίδης και πάλι στον αέρα.
2: Υπάρχει μια διακοπή. Διακοπή έχουμε έτσι και αλλιώς λόγω του time out του Τζέρτζι, αλλά τώρα οι διαιτητές είναι οι δύο διαιτητές είναι στη γραμματεία. Δεν ξέρω αν θέλουν να διορθώσουν κάτι. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ μπροστά με τη μέγιστη διαφορά του ως τώρα στο παιχνίδι, αυτή των 7 πόντων, 25-18, έχοντας πάρει μέχρι τώρα 6 πόντους από τον Αλεξάνδερ, 5 από τον Γκρέι, 5 από τον Χάτζινς, 3 από τον Φώστερ, 4 από τον Όσμαν και 2 από τον Καλάθι. Είναι προφανές ότι κάτι διορθώνουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο λάθος σε κάποιο φάουλ που χρεώθηκε σε κάποιο παίκτη. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι και άρχισε και πάλι το παιχνίδι με τον Μπράουν να οργανώνει την επίθεση της Μπόσνα. Ένα ωραίο καλάθι από τον Βράμπατς, ο οποίος πήρε τον αριστερό διάδρομο και παρά την πίεση του καλάθι μέχρι ενός σημείου πίεσε ο Καλάδης, σκόραρε Φώστερ. Κοιτάει ένα πικ, πάσα πολύ ωραία στον Ταϊρή, πέντε baseline, Μουρ εκτελεί από μέσα απόσταση, το έχει αυτό το σουτάκι ο Μπεν Μουρ, ο ΠΑΟΚ βρίσκει και πάλι σκορ 27-20 από τον Μπεν Μουρ. Άτιτς, Μπράουν και πάλι ο Άτιτς με το Μουρ τώρα πάνω του, βγήκε εκεί πέρα και ένα σου τριών πόντων, δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό rebound και το πληρώνει. Θα μπορούσε να το πληρώσει και πιο ακριβά με ένα goal foul. Το foul το έκανε ο Περσίδης, αλλά αστόχησε ο Πέρι εξ επαφής κατά το καλάθι, οπότε θα πάει από τη γραμμή του foul να πάρει σκορ. Το χαμένο αμυντικό rebound λοιπόν δημιούργησε αυτή την ανισορροπία εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η Μπόσνα μπορεί να μειώσει. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει σταθερά το προβάδισμα μετά από εκείνα πρώτα λεπτά στα οποία οι δύο ομάδες πήγαν με τη λογική του μία σου και μία μου και υπήρξαν τέσσερις ισοπαλίες. Έκτοτε ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά το προβάδισμα χωρίς να καταφέρει βεβαίως να ξεφύγει πολύ. Ήταν εύστοχη η πρώτη βολή, εύστοχη και η δεύτερη. Οπότε γίνεται το 22-27. Καλάθης. Πάντα Καλάθης, Ταϊρή, που ακόμη δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες, δεν έχει πάρει προσπάθειες ουσιαστικά. Τώρα θα το κάνει όμως και εκτελεί από ψηλά, αστοχή. Το rebound είναι από τον Πέρι. Μπράουν παίρνει το κεντρικό διάδρομο εδώ, άδειασε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε βοήθεια πίσω από τον Ταϊρή και σκοράρει ο Αμερικανός μαζεύοντας τη διαφορά. Γίνεται το 24-27. Και αυτό είναι αρκετός ως λόγος για να κάνει τον Τριγέρη να πάρει το πρώτο time out στο παιχνίδι.
4: Παίρνουμε και εμείς την αφορμή να δώσουμε τελικό σκορ για ημίχρονο στα Σκόπια στο παιχνίδι των Σκοπίων με τον Ηρακλή. 40-39 το προβάδισμα ενός πόντου για τον Ηρακλή που έχει για πρώτο σκόρ τον Σίλας με 9 από 7 Λεκιού, Μέλβιν και Στάιλς. Στο σκοράρισμα ο Μαστροιανόπουλος με 3, όσους έχει βάλει και ο Μουράτος. 2 πόντους για το Σλαυτσάκη και για τον Διαρά. Ο Ηρακλής, ο οποίος στα συνολικά έχει 4 στα 13 τρίποντα, έχει 12 στα 18 δίποντα, 4 στις 5 βολές, μένοντας στα τρίποντά του. Τα 4 στα 13, ο Μέλβιν έχει 1 στα 5, ο Στάιλς έχει 1 στα 3, Μαστρογελόπρος 1 στα 2, ο Σίλας εύστοχος στο 1 που επιχείρησε, ο Ντιαρά επιχείρησε ένα τρίποντο, δεν ευστόχησε, το ίδιο και για τον Λεκιού. 40-39 σκορ ημιχρόνου Σκόπι Ερακλής, 70-64 σκορ τρίτου δεκαλέπτου Περιστέρη Μπάμπερκ και το παιχνίδι στη Μύκονο έχει πέσει στο τελευταίο δίλεπτο, Μύκονος 71, Νεύτσι 56, Γιώργος Πετρίδης.
2: Και πάλι λοιπόν εδώ στο Σαράγεβο που μετά το time out ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές και σπάει το zone press και βρίσκει και προϋποθέσεις για ένα ελεύθερο σουτ. Όχι άστοχος ο Ταϊρή αλλά με ένα σκαμπύλι ο Φώστερ κρατάει στον Δανίτη Μπάλακ την οποία επιστρέφει ο Καλάθης. Ταϊρή δυσκολεύεται να συγκρατήσει μέσα στο παρκέ, το καταφέρνει. Καλάθης πιέζουν περισσότερο τώρα οι Βόσνοι και πάλι Ταϊρή για τρεις. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ εδώ παρά την πίεση των Βόσνων βρίσκει ένα ελεύθερο ουσιαστικά σουτ και ανακτά ένα προβάδισμα 6 πόντων, 30-24. Θυμίζω νωρίτερα προηγήθηκε και με 7. Ο Άντιτς τώρα, φάλ μακριά από την μπάλα στον Ταϊρή που το αναγνωρίζει, σηκώνει το χέρι, εκεί κυνηγώντας τον Μπράουν. Προφανώς τον κράτησε, τον τράβηξε και το έκανε. Άντιτς με τον Καλάθη και πάλι ο Ταϊρή στην ίδια κατοχή σε μερικά δευτερόλεπτα κάνει δύο φάουλ στον συμπάτριό του, στον Μπράουν. Προφανώς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός τώρα. Ο ΠΑΟΚ έτσι γρήγορα σε σκάρτα τρία λεπτά έχει κάνει ήδη τρία ομαδικά. Τον αποσύρει τώρα ο Τρινκέρι και βάζει στη θέση του τον Όσμαν, οπότε αλλάζει και το σχήμα του ο ΠΑΟΚ. Γίνεται πιο βαρύ με τον Φώστερ επί της ουσίας στο 2. Τώρα ο Περσίδης είναι πάνω στον Μπράουν που έχει καλό χειρισμό μπάλα, συνεχίζει να τριμπλάρει. Αυτό το over dribbling δεν τον οδήγησε πουθενά. Εξέπνευσε ο χρόνος της επίθεσης της Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ την έβγαλε την άμυνα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα εδώ το σχήμα του ΠΑΟΚ. Φεύγει και ο Περσίδης, οπότε στη θέση του Gray ακόμη πιο βαρύ το σχήμα του Αντρέα Τρινκέρι με Καλάθη Φώστερ στα γκάρτ, Όσμαν Γκρέι στη στον φόρμπορ και το Μουρ στο 5. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 9 στα 13 δίποντα, κοντά στο 70%, πολύ καλό ποσοστό, 3 στα 7 τρίποντα. Φώστερ Εδώ υπήρξε φλόπινγκ, επιθετικό. Όχι, έκανε μακροβούτι κανονικό. Ο Μπράουν πήρε την επαφή και με το που πήρε την επαφή, γιατί ήταν προφανές ότι είχε μειονέκτημα με το Φώστερ, έπεσε φαρδής πλατής. Ο διαιτητής είδε επιθετικό. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Οπότε πια κάθε φάουλ μέχρι το τέλος της περίοδου, για τα επόμενα 6 και 55 δηλαδή, θα δίνει βολές στην Μπόσνα. Τώρα ο Άτιτς παίρνει ένα screen, βγαίνει πάνω το Μουρ, για να έχουμε την επιλογή του. Ο διεθνής Βόσνιος τελειώνει τη φάση με αριστερό χέρι, ωραίο το καλάθι. Και το 26-30, ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Ο Καλάδης δεν θα μπορούσε να περάσει εύκολα από εκεί η πάσα. Με πόδι σταμάτησαν την πορεία της οι γηπεδούχοι. Ο Αλεξάνδερ θα περάσει στη θέση του Μουρ, προφανώς για να δυσκολέψει αυτές τις διεισδύσεις των Βόσνιων, να κάνει πιο δύσβατη την ρακέτα του ΠΑΟΚ. Χειροκροτήματα από τον πάγκο του δικεφάλου για τον Μουρ. Ο Αλεξάνδερ, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, πριν γίνει η αλλαγή δηλαδή. Ο Άντς πιέζει τον καλάθι. Καλάθης, Όσμαν. Πάει προς τα μέσα. Κόβεται με φάουλ. Βέβαια. Φάουλ βολών για τον Τσέντι Όσμαν. Με το βραχίωνα εκεί ο... ο Ντόμασκ του έκανε το φάουλ.
4: Να δώσουμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τελικό στο Μύκονος Νεύτσι. 78-58. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Μυκόνου, ιστορικό μάτς, κατέληξε νίκη με νίκωση απέναντι στην Εύτσι του Κώστα Βασιλιάδη στον πάγκο, κυρίως χάρη στο εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο, εκεί επιμέρους σκορ για τη Μύκονο 23-4 και τελική και νίκη στο τέλος 78-58. Γιώργο,
2: εκτελεί την πρώτη βολή ο Όσμαν. Κάποιες αποδοκιμασίες που θα τις έλεγα μάλλον χλιάρες. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αισθάνεται πίεση από την κερκίδα ο ΠΑΟΚ. Εδώ από τους Βόσνιους. Θα το δούμε πώς θα πάει και το παιχνίδι. 26-31 από τον Όσμαν. Που αστοχεί στη δεύτερη. Αλλά ο Γκρέι είναι εκεί για να μαζέψει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Πήρε μια ένα πόντο και τώρα μπορεί να πάρει κάτι ακόμη από αυτή την κατοχή του. Όσμαν παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ και εκτελεί για τρεις. Ούτε και τώρα. Αυτή τη φορά δεν μπορεί ο Γκρέι που πήγε προς την μπάλα. Οπότε μένει το 26-31, 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπράουν που συνεχίζει να παίρνει ωραία δημιουργία τώρα. Αλλά στο κύριο Πόποβιτς εξ επαφής. Ο Μπράουν και νωρίτερα βεβαίως ο Πάιπς ήταν αυτοί που δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Φώστερ για τρεις. Όχι. Ο Καλάθης είναι εκεί και υπάρχει τι σφύριγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι φάουλ του Καλάθη. Επιφετικό φάουλ. Ούτε κατά διάνοια. Είμαι στο μισό μέτρο. Ούτε κατά διάνοια υπάρχει επιφετικό φάουλ εδώ. Που το είδε τώρα εδώ γιατί από εκεί. Ο Τρικέρι παραπονιέται. Αλλά πιστέψτε με, μπορώ να πω ότι έχω καλύτερο γωνία από το διαιτητή που σφύριξε τουλάχιστον. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Τώρα τον αποσύρει ο Δρικέ, είναι το πέμπτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, οπότε είναι για βολές για τον Πέρι. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, προηγήθηκε μέχρι και με 7, 27-20, τώρα είναι στο συν 5. Εύστοχος ο Αμερικανός, μέχρι τώρα έχει σκοράρει μόνο με βολές, φτάνει τους 3 πόντους, έχει 3-3. 4-4 βολές, 5-5 μάλλον αυτήν για την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ έχει 1-2 από τον Όσμαν. 5-45 για το ημίχρονο. Μπόσνα ΠΑΟΚ 28-31. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει μια διαφορά που να τον κάνει να αισθανθεί άνετα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν είναι και περίπατος. Είναι πρωταλλητές Βοσνίας. Κρέι, πολύ ωραία. Έχασε μετά από προσποίηση, έχασε το σταθερό του και υπέπεσε στο λάθος. Βήματα λοιπόν. Ο μετρολόγων κάτι του Φώστερ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο. της δεύτερης περίοδου. Και τώρα ο Μπράουν με τον Χάτζινς, που είναι, θα έλεγα, στο ίδιο μέγεθος, στο ίδιο μπόι. Ωραία βγήκε το catch out από τον Gray Cleave. Ο Όσμαν ολοκληρώνει, τρέχει το γήπεδο και αντεπιάστε τον. 28-33 από τον Τζέντι Όσμαν. Από την πολύ καλή άμυνα εδώ του Gray με το heads out έκοψε την μπάλα, τα υπόλοιπα ήταν απλή δουλειά για τον Όσμαν. Εδώ όμως ο Μέτρου Λόγκ χάνει τον παίχτη του, αλλά δεν σκοράρουν οι Βόσνοι. Το αμυντικό από τον Αλεξάνδρο Πάουκ έχει και πάλι μπάλα με το Χάτζινς, 28-33. 5 λεπτά τώρα για το τέλος, 4-55. Χάτζινς, step back, 3-13 μάλλον. Αλλά αυτό εδώ δεν ήταν καλή η επίθεση του Πάουκ, χωρίς να κυκλοφορήσει η μπάλα. Το early post up από τον Αμερικανό, τον Πέρι, φάουλ εκεί από τον Αλεξάνδερ, νομίζω. Βρήκαν να οργάνουν την άμυνα του Πάουκ εδώ οι γηπεδούχοι και πήραν το φάουλ. Είπαμε ότι κάθε φάουλ πια για τον Πάουκ είναι βολές για την Πόσνα. Η προηγούμενη επίθεση ασφαλώς και δεν ήταν καλά εκτελεσμένη για τον Πάουκ. Ο Χάτζινς δεν κυκλοφόρησε καθόλου την μπάλα, πήρε το σουτ. Τρεις αναπηδήσεις και έξω από το καλάθι από τον Αμερικανό forward. 4-44 για το ημίχρονο, 28-33. Προβάδισμα πάντα για τον ΠΑΟΚ και 29-33. Στους 4 η διαφορά. Χάτζινς. Ο Όσμαν ψάχνει την πάσα προς τον Αλεξάνδερ. Χάτζινς του δίνει ένα πίκο συμπατριώτης του. Δεν βρίσκει πάσα προς τα μέσα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επιτεθεί. Με τον Μίτρου Λόγκ θα πρέπει να σουτάρει. Το κάνει πάνω σε άμυνα. Υποπίεση χρόνου, airball. Ο ΠΑΟΚ εδώ δεν διαχειρίστηκε καλά τον χρόνο. Και έχασε την επίθεση. Και δέχεται. Ω, βιάστηκα να το πω. Τώρα το δέχεται το καλάθι. Το δέχτηκε το καλάθι από τον Πέρι. Και 29-33. 31-33. Από το 20-27. Δηλαδή η γηπεδούχη έχουν κάνει ένα επιμέρους 11-6. Τώρα αποσύρεται ο Μπράουν, ο οποίος είναι γεγονός ότι έχει δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι, δείχνει ικανός και να εκτελέσει και να δημιουργήσει. Απέστησε και τον Άτιτς ο Τζέρτζια. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Όσμαν. Χάτζινς. Πάει προς τα μέσα. Όσμαν. Κλείνεται τον Goldstone. Θα πρέπει να επιτεθεί. Step back. Στουγκατρές. Και πάλι άστοχος ο Όσμαν, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό ακόμη στο παιχνίδι. Και τώρα πια η Μπόσνα μπορεί να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Τελικά θα ισοφαρίσει με ένα κάρφωμα από τον Πόποβιτς. Κάνει το 33-33. Time out από τον Τρινκέρι, που βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί τα τελευταία λεπτά καλά. Και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εξανεμίστηκε αυτό το προβάδισμα των 7 πόντων. 3-31 για το ημίχρονο. Υπάρχει ισοπαλία στους 33 πόντους. Να δούμε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο. Είναι προφανές ότι από την επίθεση του δημιουργούνται και τα αμυντικά προβλήματα. Δηλαδή είναι αρκετά, κάποιες φορές είναι βιαστικός, κάποιες φορές καθυστερεί να ψάξει την επίθεση, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επιτεθεί και βρίσκεται σε αμυντική ανισορροπία. Εδώ αυτό φάνηκε. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα καλό διάστημα, δεν το εκμεταλλεύτηκε στο βαθμό που θα μπορούσε. Ο Όσμαν έχει ήδη 0 στα 4 τρίποντα. Προφανώς και δεν είναι αυτό το κύριο όπλο του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 4 στα 14, είναι πολύ ψηλό το ποσοστό του από μέση και κοντινή απόσταση. Έχει 10 στα 14 δίποντα, αλλά από μακριά είναι άστοχος. Με 4 στα 14. Να δούμε. Με Χάτζινς, Μίτρου Λόγκ, Όσμαν, Γκρέι και Αλεξάνδερ επέστρεψε στο παρκέ, χωρίς αλλαγή δηλαδή. Ο Πάιπς, ο Γκόλστον, ο Πέρι, ο Τάλιτς και ο Πόποβιτς είναι οι πέντε για τον Τζέρτζια. Χάτζινς, ο Μίτρου Λόγκ, Χάτζινς και πάλι ο Μίτρου Λόγκ στο αριά τρεις, όχι, το rebound από κανέναν, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, λένε οι διαιτητές. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει 14 δευτερόλεπτα για να επιβληθεί. Θα το δουν οι διαιτητές. Πάνω θα το δουν, δεν ξέρω αν έκανε challenge, δεν το είδα από εδώ πέρα που βρίσκομαι. Έκανε challenge ο Τζέρτζια, πάντως θα το δουν οι διαιτητές, προφανώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ναι, θα το δουν για να αποφανθούν για το αν ήταν σωστή η υπόδειξή τους ή όχι. 33-33 από το 20-27 για την Μπόσνα. 7 έχει ο Πέρι, 7 ο Άτιτς, αλλά αυτός που θεωρώ ότι δημιούργησε τον ΠΑΟΚ τα περισσότερα προβλήματα είναι ο Μπράουν, ο οποίος πέραν των 5 πόντων έχει βάλει κάποιες φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ, την περιφερειακή άμυνα του ΠΑΟΚ σε προβλήματα. 6 έχει ο Πάιπς από την αρχή του παιχνιδιού. Υπάρχει ένα άτυπο time out τώρα βέβαια για τους δύο πάγκους, αφού υπάρχει ο έλεγχος από τους διαιτητές. Αν κρίνω από το χρόνο που χρειάζονται, δεν είναι εύκολη φάση και αλήθεια είναι ότι έτσι φάνηκε από εδώ που βρίσκομαι. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο ποιος έβγαλε την μπάλα. Βέβαια θυμίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν τους βοηθήσει η εικόνα, το βίντεο θα παραμείνουν στην αρχική τους υπόδειξη και ο ΠΑΟΚ θα πάρει μπάλα. ΠΑΟΚ. Δείχνουν οι διαιτητές, οπότε ο διάβαλος έχει χρόνο να επιτευχθεί, έχει 14 δευτερόλεπτα. Ο Μουρ τώρα στο παρκιάτι του Αλεξάνδερ. 33-33. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα με Γκρέι, Μουρ, ο ΠΑΟΚ κοντά στη ρακέτα, κοντά στο καλάθι. Μίτρου Λόγκ. Χάτζινς, παίρνει το πικ του Μουρ. Για το pick and roll των δύο παιχτών, πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπεν Μουρ. Τον άδειασε βεβαίως, άδειασε την άμυνα των Βόσνιων ο Χάτζινς με τη σκαστή. 33-35. Πάει με τον Μίτρου Λόγκ, τώρα ο Πόποβιτς εκτελεί από το high post. Είπαμε ότι το έχει αυτό το σουτάκι. Οπότε απαντά. Όσμαν, Χάτζινς, και πάλι Όσμαν, και πάλι ο Αμερικανός για τρεις, πολύ ωραία εδώ ο Χάτζινς, αφού υποδέχθηκε την μπάλα από τον Όσμαν, εκτέλεσε για το 35-38, 2-22 και το τέλος του ημιχρόνου. Σουτ για τρεις, θέλει να απαντήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα ο Πέρι, ο ΠΑΟΚ ένα εύκολο αμυντικό. Λίγο πριν πούμε στο τελευταίο δίλεπτο, Όσμαν, ο Γκρέι έχει ένα πλεονέκτημα εκεί, ένα μισμάτς, θα δούμε τώρα πώς θα το εκμεταλλευτεί. Ωραία εδώ, το διάβασε ο ΠΑΟΚ το μισμάτς με τον Όσμαν να πασάρει στον Αμερικανό που ποστάροντας πήρε το φάουλ. Είναι το δεύτερο μόλις ομαδικό για την Μπόσνα, οπότε ο ΠΑΟΚ δεν έχει βολές. Από τη βασική γραμμή θα επαναφέρει ο Τρέβορ Χάτζινς. Για το Μουρ, Χάτζινς, πάτησε γραμμή ο Χάτζινς, οπότε έκανε το λάθος και χάθηκε η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 35-38, θυμίζω στην πρώτη περίοδο ο ΠΑΟΚ σημείωσε 22 πόντους. Έχει 16 τώρα σε 8 αγωνιστικά λεπτά. Θα έλεγα όμως ότι πιο πολύ στην άμυνα του έχει θέματα στη δεύτερη περίοδο. Πέρι. Τον πιέζει μακριά ο Γκρέι. Για να δούμε την επιλογή. Υπάρχει μισμάτσο εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν το διαβάζουν οι γηπεδούχοι. Το αριστερό χουκ. Άστοχο μαζεύει ο Όσμαν. Βγήκε και η άμυνα. Ο Όσμαν ο οποίος εφορμά. Πάει προς τα μέσα. Κλείνεται. Γκρέι. Οπότε σε σετ παιχνίδι τώρα ο ΠΑΟΚ. Παίρνει το σκρίν από τον Γκρέι. Ο Όσμαν. Γκρέι. Για να δούμε αν θα τελειώσει τη φάση. Κάνει όντως. Χωρίς αποτέλεσμα. Το rebound από τον Pipes. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, πάντα Pipes, το κλείνει ο Μουρ, πήγε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο εκεί ο Αμερικανός της Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ σε προϋποθέσεις συνδυασμού και ο Μίτρου Λόγκ στον Χάτζινς, άστοχο το τρίποντο στο transition, ο ΠΑΟΚ όμως έχει ευκαιρία και πάλι, μετά την σφαλιάρα στην μπάλα από τον Όσμαν. 45 δευτερόλεπτο, ο ΠΑΟΚ στα 6 για να επιτεθεί. Μίτρου Λόγκ σε παιχνίδι απομόνωσης, η πάσα στον Γκρέι για 3. Όχι ούτε και τώρα. Και πάλι ο ΠΑΟΚ έχει δεύτερη ευκαιρία με τον Όσμαν. Αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ. Και βγαίνει από τον Τούρκο. Time out του Τζέρτζια. 34,7 για το τέλος του ημιχρόνου. 35-38 το σκορ προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Που θα έχει θεωρητικά χρόνο για να επιτεθεί. Να δούμε τι θα κάνει όμως και στην άμυνά του. Γιατί από εκεί θα αρχίσει, θα επιστρέψει μάλλον το παιχνίδι. Δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ να έχει μια σταθερή απόδοση. Είχε ένα καλό διάστημα όταν προηγήθηκε μέχρι και 7 πόντους, αλλά μέχρι εκεί.
4: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Ναι.
2: Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα.
4: Άμυνα παίζουν καθόλου στον ΠΑΟΚ, κάνουν κάτι? Γιατί άμυνα δεν βλέπω, είναι κάτι αλλά, λίγο εντάξει, περίπου.
2: Κοίταξε, 35 πόντι δεν είναι και πολύ για το ημίχρονο.
4: Και τι πρέπει να φάνε, 50?
2: Στη δεύτερη περίοδο δεν είναι προφανώς το ίδιο επίπεδο.
4: Α, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, απλά αυτό έτσι για τον ώρα. Να πω ότι στα Σκόπια, μισό λεπτό λίγο Γιώργο, στα Σκόπια ο Ηρακλής προηγείται στο τρίτο δεκάλεπτο 47-41 υπό την αιγίδα ενός αντιεθνικού πανού που έχουν αναρτήσει οι γείτονες Σκοπιανοί και το παιχνίδι παίζεται κανονικά και μιλάμε για προσβλητικό πανό και δεν ξέρω, η Βουλγάρα Κομισάριος παρά την ανακοίνωση του Ηρακλή και το χαρτί που κατέθεσε παραμένει εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, για να δούμε. Έχεις το λόγο Γιώργο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, επέστρεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Ταϊρή επιστρέφει στο παρκέ. Με ο Παρικτοαϊ, ο οποίος έκανε δύο γρήγορα φάουλ. Γενικά, στην αρχή της σεζόν δείχνει μια τάση να γίνει πιο πιεστικός, να γίνει ο παίκτης που θα πιέσει την μπάλα, θα μαρκάρει τον παίκτη που έχει την μπάλα από τον αντίπαλο, αλλά κάνει φάουλ εύκολα. Με τα δύο φάουλ που έκανε τα γρήγορα, δεν έμεινε ουσιαστικά πολύ στο παρκέ. Θεωρητικά παιχνίδι δύο κατοχών, 34 και 7, 34 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα, 35-38. Και τώρα με τον Τάλιτς η Μπόσνα, ο Ταϊρή τον πιέζει, παίρνει ένα σκριν από τον Πόποβιτς, παρά Τάλιτς, βγαίνει ελεύθερο τρίποντο, αλλά τον πήρε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ταϊρή που πήγε και βοήθησε εκεί. Ο ΠΑΟΚ εκεί έχασε τον Αμερικανό τον Πάιπς, ο οποίος όμως σε ένα ελεύθερο τρίποντο ήταν άστοχος. Καλάθης. Στα 12, ο ΠΑΟΚ θέλει να εξασφαλίσει βεβαίως τον χρόνο. Οι Βόσνοι έχουν φάουλ που δεν ταξοδεύουν. Ωραία ο Μουρ. Τελειώνει τη φάση μετά το υπαδειγματικό pick and roll με τον Καλάθι. Τελειώνει το ημίχρονο. Εδώ οι Βόσνοι είχαν να δώσουν δύο φάουλ. Δεν έκαναν κανένα από αυτά. Οπότε τελειώνει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 5-40-35. Με τον Καλάθι εδώ να δείχνει γιατί είναι μαέστρος, γιατί είναι ο καθηγητής του pick and roll. Παρεβάλλε assist στον Gray. Ο Καλάθης ο οποίος έχει φτάσει ήδη τις 7 assist. Εντυπωσιακό νούμερο για ένα ημίχρονο και δεν ξέρω αν έχει πιστωθεί και αυτή την assist μόλις έδωσε στο φινάλε του ημιχρόνου. Έχει πάντως με τα δεδομένα του στατιστικού που βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου 7 από τις 12 assist του ΠΑΟΚ. Αν βάλουμε στην εξίσωση το γεγονός ότι έχει μείνει στο παρκέ για 9,5 λεπτά είναι... απίστευτο νούμερο ακόμη και για τον Καλάθι. Αυτά από εδώ από το Σαράγεβο για το πρώτο ημίχρονο. Αποτέλεσμα επαναλαμβάνω πρώτο ημίχρονο. Μπόσνα ΠΑΟΚ 35-40. Επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.
5: Για να ακούσουμε ποιος μας προσφέρει την μετάδοση, το χορηγό μας.
3: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής διευρύνει την διαφορά του 41-49, 3 και 38 πριν το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι καλός ο Ηρακλής. Αλλά θεωρώ ότι θα το. Έτσι και με φιλάθλους μαζί. Θεωρώ ότι θα το πάρει το παιχνίδι είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, να πάμε σε κομψό. Άντρες, φίλε, θα ξέρουμε, θα κάνουμε δηλαδή. Πώς? Ναι. Εντάξει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εμείς τώρα λίγο αποτελέσματα. Τι αποτελέσματα έχουμε ή στο μπάσκετ. Έχουμε και μπάσκετ. Πλέον σας είπα, το μπάσκετ θα κερδίσει πάρα πολύ χώρο στη ζωή μας από εδώ και στο εξής. Έτσι, αυτό πιστεύω ότι είναι και αναμενόμενο, στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, Turk Telekom Maxima Roma 86-73. Θα ακούτε και ομάδες οι οποίες δεν τις ξέρετε καν. Τσεντεβίτα Ολυμπίγια Χάπολ Ιερουσαλήμ 58-64. Περιστέρι Μπέτσον Μπάμπερκ 90-87. Φτάνει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ρίτας Σαμπάμπακου 79-69. Προχωράμε. Μπούντουσνοστ Κόρε Νάπολη. Την ξέρουμε. Αυτό είναι Eurocup. Έτσι, αυτά που λέμε είναι Eurocup. Λοιπόν, εκεί είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. 43-66. Η Κόρε Νάπολη το έχει πάρει το παιχνίδι μάλλον. Λέβιτσε Οστάνδη 48-64. Σκόπια Ερακλής 43-49. Έγινε τώρα. Μπόσνα Σεράγεβο ΠΑΟΚ ημίχρονο 35-40. Μπουρκ Τόφας, η γνωστή Τόφας στους φίλους του Άρη, 40-47. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ημίχρονο στο Ντόναρ Γκρόνιγκεν Λέουβεν Μπέαρς 40-30. Σκάιλάινερς Σιαουλιάι. Είναι αυτό πάλι 28-35 και αυτοί έχουν ημίχρονο. Μπάσκετ Τζιρόνα Δυνάμο Βουκουρεστίου 28-29 και Νανσί Βιέννη 19-13. Αυτά δύο τελευταία παιχνίδια είναι FIBA Eurocup, κυρίες και κύριοι, όπως είναι και ο Ηρακλής, όπως είναι και το Λέβιτσε ο Στάνδη. Έτσι, αυτά είναι της FIBA Eurocup. Αυτά λοιπόν, προχωράμε όμως, προχωράμε γιατί δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε στο Eurocup, πάμε. Ρόστοκ Σίγολφς Ρίγα Ζέλη 20-26. Τρέντο Σλάτσκ Φρότσλαβ 22-28. Δεν πάμε στο γιατρό με αυτά μετά. Έχουμε BCL Ιγκοκέα Μπιλμπάο 21-28. Ρέτζιο Εμίλια Παρτούμπιτσε 18-15. Στρασβούργο Λέγκια Βαρσοβίας 21-20. Κυρίες και κύριοι, Χριστό αδελφοί, αυτά είναι τα αποτελέσματα που υπάρχουν στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, σήμερις, Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Έτσι, να τα θυμάστε αυτά εδώ πέρα, γιατί θα τα έχετε να τα λέτε στα παιδιά σας αύριο μεθαύριο, στις νέες γενιές, το που παίζουμε και τι κάνουμε και πώς κάνουμε. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε εκεί τι αποτελέσματα έχουμε. Είναι η μέρα αγώνων. Σήμερα έχει πάρα πολλούς αγώνες. Έχει Under 21, η εθνική μας δεν κατάφερε να κερδίσει 2-0, κέρδισε μόνο 1-0, άρα δεν πάει απευθείας στην επόμενη φάση. Θα έχουμε άλλα θέματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτά που έχουμε σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και λέμε σε Under 21 όλα αυτά που θα σας πω. Νορβηγία-Ισραήλ 0-1, Ολλανδία-Βοσνία 2-0. Είναι στο 70 περίπου, να ξέρετε. Ανδόρα Σλοβακία 0-1. Γαλλία Ελβετία 6-1. Ιρλανδία Αγγλία, κρατηθείτε καλά, 3-1. Ισπανία Ρουμανία 7-1. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Κόσοβο, Φιλανδία 3-2. Κύπρος, Σαν Μαρίνο 1-0. Λιθουανία, Κροατία 0-1. Λουξεμβούργο, Εστονία 1-0. Φερόε, Ισλανδία 0-2. Τουρκία, Ουγγαρία 0-0.

0: για την Steven H. Ανοίγει το σκορ στο παιχνίδι με τη Leicester. Πού θα πάει η Leicester. Huntersfield, Rochdale 2-0, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Λέγει Γιάννη μου, θες κάτι, αγόρι μου. Θες κάτι. Δεν θες. Άστο. Ο Ηρακλής προηγείται, είπαμε τώρα, 49-53. Δεν ξέρω αν δίνει θετικό φάουλ. What? Ναι. 43-59, για να δω το εδώ, 49-53, επιθετικό, όχι, κανονικό είναι αυτό, εδώ μήπως, εδώ μπορεί να, αγκούρια, είναι, τζάμπολ είναι βασικά, θεωρώ, αλλά δεν ξέρω τι θα δώσουν και τεστ, μπα, τη δίνουν την μπάλα στον, στην ομάδα των Σκοπίων, μάλιστα, αυτό είναι το γεγονότο. Ισοφαρίζει, όχι δεν ισοφαρίζει, παίρνουν πίσω το γκολ της, το δεύτερο της, του Ισραήλ. Έτσι παραμένει το 1-1 Νορβηγία-Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αυτά είναι απλά τα θέματά μας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο τον οποίο έχει επικοινωνήσει και συνεχίζει να επικοινωνεί από ό,τι βλέπω. Εδώ είμαστε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε. Είτε έχετε, είτε δεν έχετε, θα γίνουν όλα. Η νέα είδηση που υπάρχει, νομίζω την ξέρετε όλοι, είναι ότι υπάρχει συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκης. Έτσι ανοίγει και ο δρόμος για την έναρξη των έργων. Ο άνθρωπος των έργων θα φτιάξει γήπεδα σε όλους. Άρα ψηφίζουμε δαγκωτό Μητσοτάκη. Συμφωνείς, φίλε, μπράβο. Μ' αρέσεις. Έτσι. Όλοι μας Μητσοτάκη με τα δύο χέρια. Θα πάμε με τα δύο χέρια γιατί θα μας κάνει γήπεδο, που λέει ο λόγος. Λέμε και κανένα αστείο. Δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε έναν λαό ο οποίος είναι ευνουχισμένος από παντού, λίγο το έχεις αυτό, Γιάννη μου. Γιαννάκη μου, Λεβεντόπεδο, Καραμπουζουκλή. Αυτό είναι ένα από το κύριο γεγονότο που υπάρχει, είναι αυτό εδώ. Να μας κάνει γήπεδα. Καλησπέρα στον Ούλη τον Αράμπογλου, στο Χρήστο τον Γραβανόπουλο, στο Πολυκάστανο Βοήου Κοζάνη, σουρχομένα ξέρεις. Στον Κώστα Παπουλίδη, καλησπέρα Πασχάλη και καλή βραδιά, μ' αρέσεις. Καλησπέρα στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Φοβεροί σύμμαχοι οι Γάλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
1: Φίλε... Όλοι είναι μέσα κονομάνοι και το παίζουν αντιδραστικοί. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι αντιδραστικός. Εγώ μη τσοτάκι θα ψηφίζω. Μη τσοτάκι θα ψηφίζω.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα οι Γάλλοι κάνουν business. Εδώ υπάρχουν ηλίθιοι μπόλικοι, Θωμά. Τι να πω. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλω να με διακόπτεις όταν η ώρα είναι 21 και 28 πρώτα λεπτά.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
4: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις μπιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του δειλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα.

Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Λίγο πριν συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με την Βοσνία, πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, τρεις στις τρεις βολές. Από... τον Πάιπς και με αυτόν τον τρόπο η Μπόσνα μειώνει 38-40. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη κατοχή του στο δεύτερο ημίχρονο με τον Όσμαν, Καλάθης. Παίρνει το πικ από τον Μουρ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιτίθεται τώρα με τον Γκρέι που εκτελεί για τρεις. Άστοχος ο Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μην εκτελεί με αποτελεσματικότητα από μακριά. Έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο με Καλάθη, Φώστερ, Όσμαν, Γκρέι και Μουρ. Τώρα ο Όσμαν χάνει τον παίχτη του. Ωραίο καλάθι. Πολύ γρήγορα πριν συμπληρωθεί το λεπτό η Μπόσνα ισοφαρίζει. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου 35-40 και μέσα σε ένα λεπτό έγινε το 40-40. Φώστερ, ποιος δεν έχει βρει ρυθμό, τώρα όμως θέλει να πάρει μια προσωπική φάση. Και βεβαίως, επειδή είναι παίκτης με προσωπικότητα και ποιότητα, δικαιώνεται με ένα τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 40-43. Φάουλ τώρα από τον Γκρέι, που κατέβασε το χέρι, δεν ξέρω αν και φάουλ βολών. Στη διείσδυση από τον Τάλιτς, ναι, είναι φάουλ βολών. Το φάουλ είναι από τον Γκρέι, δεύτερο για τον ΠΑΟΚ, δεύτερο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, δεύτερο και για τον Αμερικανό. 41-43. Εκτελεί και την δεύτερη. Αστοχή, αλλά ο Μουρ δεν κάνει καλό. Μπλοκάουτ, χάνει τον παίκτη, χάνει την μπάλα, αλλά κάνει το λάθος οι Βόσνοι. Με το πλέον εδώ ΠΑΟΚ την στιγμή αδράνεια του Μουρ και επιτίθεται έχοντας προβάδισμα 2 πόντων, 43-41. Είναι προφανές ότι θέλει να βελτιώσει την εικόνα του. Πολύ ωραία εδώ, πέρασε το κορμί του κάτω από το καλάθι ο Μουρ από τη δημιουργία του Γκρέι, που είναι αυτού του είδους ο forward, είναι ο point forward που μπορεί να δημιουργήσει από καταστάσεις short roll, από τη μέση απόσταση. Λειτουργήσε πολύ ωραία εδώ στη δημιουργία. Αλλά και ο Μουρ εκτέλεσε πολύ ωραία. Υπάρχει φάουλ τώρα το Μουρ. Και πάλι φάουλ βολών. Ο Μουρ ο οποίος έκανε το 45-41. Και ακούμε τώρα αυτούς τους δύο, τους τρεις, τέσσερις φίλους του ΠΑΟΚ που τους βλέπω απέναντί μου. Αποδοκιμάζονται βέβαια. Βλέπω είναι τέσσερις. Και βέβαια αυτό το ΠΑΟΚ λέω που φωνάζουν οι τέσσερις φίλοι του ΠΑΟΚ. Αναγκάζει τους Βόσνους να υπενθυμίσουν ότι είναι εδώ στο γήπεδο. Ήταν εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τάλιτς. Η Μπόσνα η οποία έχει 12 στις 13 βολές. Δεν χαραμίζει τίποτα από εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει μόλις μία στις 2. Είναι πολύ λίγες βέβαια για το σημείο που βρίσκεται το παιχνίδι. Ο Μουρ δεν μπορεί μετά το φλότερ του καλάθι. Μένει το 43-45. Τώρα οι Βόσνοι, οι φίλοι της Μπόσνα προσπαθούν να μπουν στην εξίσωση, να παροτρύνουν την ομάδα τους. Ο Πόποβιτς θέλει να αποστάρει τον Όσμαν. Το κάνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καλή άμυνα του Όσμαν που παίρνει και το rebound. Διαμαρτύρηθηκε ο Πόποβιτς, δεν υπήρχε τίποτα. Όσμαν, καλάθις. Για τον Γκρέι, Καλάθης ένα στου τριών πόντων χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκρέι δεν μπορεί να ανανεώσει την επίθεση. Τρέχουν το γήπεδο οι γηπεδούχοι και ισοφαρίζουν με τον Γκόλστον 45 πόντους. Με το που συμπληρώθηκαν 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μουρ, Καλάθης. Όσμαν. Προσπίτε, δεν παίρνει το σουτ. Καλάθης. Αλλάζει εκεί με το Μουρ. Πολύ ωραία δημιουργία. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει και καλάθι από τον Μπεν Μουρ. Και βέβαια το πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Νικ Καλάθης με την 8η ασίστ στο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω τι συζητάνε οι διαιτητές, ποιος θα χρεωθεί το φάουλ, γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μετράει το καλάθι του Μουρ. Για να το δούμε. Δεν μετράει το καλάθι. Βεβαίως, challenge από τον Τρικέρι. Νομίζω ότι έχουν λάθος εδώ οι διαιτητές. Θα το δούμε βέβαια εκεί στο βίντεο, αλλά έτσι, σε πραγματικό χρόνο από το σημείο στο οποίο βρίσκομαι, νομίζω ότι το φάουλ έγινε καθαρά πάνω στην προσπάθεια από τον Μούρι. Σηκωθεί. Μένει βέβαια αυτό να επιβεβαιωθεί από τους διαιτητές. Προς το παρόν πάντως το σκορ μένει στους 45 όλα. Ο Μουρ έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 8 πόντους με 4-4 δίποντα. Και αν βεβαίως πιστωθεί και αυτό, το οποίο έβαλε, θα πάει στα 5-5, θα πάει στους 10 και θα γίνει ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ, θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Αλλά ας το δούμε. Από τους διαιτητές. Το τι βλέπω εγώ από εδώ δεν έχει καμία αξία. Συνεχίζει το έλεγχος της φάσης για να δούμε. Έχουν κυλήσει 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Και πάλι χρειάζονται αρκετό χρόνο διαιτητές για να αποφανθούν, να δουν ποια είναι η σωστή υπόδειξη. Παγώνει και το παιχνίδι, έτσι είναι τώρα κατά ψέματα. Ζεσταίνει τα χέρια του Φώστερ, δεν μπορώ να πω ότι έχει και πολύ καλή θερμοκρασία το γήπεδο, η σάλα. Μια δροσιά την έχει. Για μας που είμαστε πλέον να παίξω. Ακόμη το βλέπουν οι διαιτητές. Μάλλον δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε σε πραγματικό χρόνο. Δεν έχω βίντεο. Μάλλον έχω, για να δω. Να δούμε. Να δούμε την εικόνα, τώρα έχω τη δυνατότητα να το δω. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, δεν είχε προλάβει να κάνει κίνηση, να εκτελέσει ο Μουρ. Χαμηλά το φάουλ τελικά να είναι η σωστή απόφαση αυτή. Ας βοηθήσει το βίντεο. Οπότε μένει το 45 όλα και ο ΠΑΟΚ σε επίθεση 14 δευτερολέπτων. Φώστερ παίρνει το screen για τον Καλάθη, για τον Φώστερ στα 6 θα πρέπει να επιτεθεί, κλείνεται, υπάρχει φάουλ που δεν δόθηκε εκεί, νομίζω θα μπορούσε να δοθεί νωρίτερα φάουλ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό βγήκε προς όφελος του ΠΑΟΚ, γιατί ο Φώστερ πήγε μέχρι μέσα και τελείωσε τη φάση και 5 μαζεμένοι πόντοι από τον Μάρκους Φώστερ, το χρειάζεται αυτό ο ΠΑΟΚ, 45-47, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση ο ΠΑΟΚ, να μην το πάει μέχρι το τέλος έτσι και κινδυνεύσει. Τώρα προβάδισμα μετά από πολλή ώρα για την Μπόσνα με ένα τρίποντο από τον Τάλιτς, 48-47. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ τώρα στην εξέδρα. Γκρέι, Φώστερ προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, τον αγκάλια ο αντίπαλος, στη δεύτερη επαφή δίνεται το φάουλ. Και είναι το δεύτερο ομαδικό για την Μπόσνα. Αλλάζει point guard τώρα ο Τρινκέρι. Ο Χάτζης αντί του Καλάθη. Είναι φάουλ βολών για τον Φώστερ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Για να βρούμε την τελευταία φορά που η Μπόσνα ήταν μπροστά, βασικά δεν ξέρω αν προηγήθηκε καθόλου. Θα πρέπει να πάμε στην πρώτη περίοδο. Το έχω σημειωμένο. 48-47, μία στις δύο από τον Φώστερ, όπως το πρώτο ημίχρονο από τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει 2-4. Και βέβαια με τα δεδομένα του αγώνα, το ότι η Μπόσνα έχει πάρει 13 πόντους και ο Πάουκ μόλις 2 από τη γραμμή, είναι ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Τώρα ο Χόκκινς με τον Χάτζινς. Ωραία εκεί. Ο Πόποβιτς έβαλε στην πλάτη του Γκρέι και εκτέλεσε. Σπάει την ισοπαλία των 48 πόντων. Μπροστά και πάλι η Μπόσνα με 50-48. Υπάρχει τι. Φάουλ επιφετικό πάνω στο σκριν του Μουρ. Έχει πέσει κάτω ο Πόποβιτς. Έχει να πονάει. Απορεί ο Όσμαν. Ομολογώ ότι δεν μπορούσα να δω από εδώ τι έγινε. Πάντως συνεχίζει να είναι κάτω ο σέντερ της βοσνιακής ομάδας. Τι συμβαίνει. Συνεχίζει ο άνθρωπος, είναι κάτω. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει διακοπή όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι σαφές αυτό. 15-8 το επιμέρου σκορ σε αυτό το σκάρτο πεντάλεπτο. Συνεχίζει να είναι κάτω ο Πόποβιτς. Έχουν πάει από πάνω του οι άνθρωποι της Μπόσνα. Η Μπόσνα, η οποία βάλε 18 στην πρώτη περίοδο, 17 στη δεύτερη, και έχει βάλει σε 4 και 44 της τρίτης περίοδου 15 πόντους. Είναι προφανές ότι έτσι περιγράφεται αυτό το προβάδισμά της μετά από πολλή ώρα. Χειροκροτήματα για τον Πόποβιτς. Που βέβαια θα αποσυρθεί. Σηκώθηκε ακόμη όμως. Τώρα θα το κάνει. Οπότε θα γίνει και αναγκαστική αλλαγή εδώ. Δεν είμαι σίγουρο για το που χτύπησε. Τουλάχιστον από εδώ που βρίσκομαι.
0: Σχεδόν όμως, τον νόμο, πιάνει τον νόμο του. Πιάνει. Ναι, ναι.
2: Πέφτοντας, υποθέτω, δεν ξέρω.
0: Προφανώς. Ή τώρα το χτύπημα, δεν ξέρω. Ούτε το χτύπημα του Οσμάν.
2: Πάει στα αποδυτήρια τώρα ο Πόποβιτς.
0: Πάντως δείχνει να πονάει, ε.
2: Ναι. Ναι. Είναι και αρκετή ώρα στο παρκέ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Μπροστά η Μπόσνα έχει και κατοχή. 50-48. Με τον Κόλστον κυκλοφορούν την μπάλα. Υπάρχει μισμάτς, πάει για βοήθεια ο Γκρέι. Γυρίζουν την μπάλα, κλέβει ωραία ο Μουρ που διάβασε τη φάση. Ο Φώστερ κερδίζει το φάουλ. Ο Μουρ πάσαρε στο Φώστερ. Δεν ξέρω αν είχε καλύτερη επιλογή εκεί. Πάντως υπάρχει φάουλ και υπάρχει και τηλεοπτικό time out τώρα στα μισά της τρίτης περίοδου. 50-48. Ο Πάουκ έχει κατοχή. Και να δούμε πώς θα κατορθώσει να βρει έναν καλύτερο ρυθμό και κυρίως να διορθώσει την άμυνά του, να βελτιώσει την άμυνά του. Επαναλαμβάνω, σχεδόν σε αυτό το πεντάλεπτο δέχτηκε από τους δέχτηκε στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο.
0: Γιώργο, από την αρχή του αγώνα ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός στην άμυνα. Έχει εύκολα καλάθια η Μπόσνα, έτσι, που δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Όχι, δεν είναι, έτσι, δεν είναι, αλλά μια κανονική ομάδα. Μια κανονική ομάδα. Αλλά, δεν τη λες, δηλαδή έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δηλαδή δεν είναι και μια ομάδα που δεν σου βγάζει την εικόνα ότι έχει κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ομοιογενές σύνολο. Δηλαδή βγάζουν και συνεργασίες, οι Αμερικανοί της είναι τίμοι, okay, μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Αυτό.
0: Το ερωτηματικό είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, δεν είναι, αλήθεια είναι. Δεν έχει κάνει και μεγάλο διάστημα ένα καλό διάστημα
0: παιχνιδιού.
2: Ο ΠΑΟΚ που να μπορέσει να δημιουργήσει. Ναι, δηλαδή έχει κάνει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος της πρώτης περιόδου και στις αρχές της δεύτερης. Όχι κάτι περισσότερο. Στην πραγματικότητα. Εντάξει, είναι προφανές με την εικόνα των τελευταίων αγώνων, δηλαδή με τη Μανρέσα και με τη Μύκονο, ότι μετά το Περιστέρι, μετά το Super Cup του Περιστερίου, ο ΠΑΟΚ ψάχνεται.
0: Έχει ένα θεματάκι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το λύσει όμως.
2: Ίσως και περισσότερα.
0: Ενδεχομένως.
2: Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ. Τηλεοπτικό time out. 50-48. Και ο ΠΑΟΚ στην επίδεση. Με το φάουλ που κέρδισε ο Φώστερ. Τρία ομαδικά γκάτι μπόζνα. Τέσσερα έχει ο ΠΑΟΚ. Γκρέι. Ο Φώστερ να επιτίθεται. Θέλει να δημιουργήσει για τον Μούρ, αλλά υπήρξε παρέμβαση από παίχτη της Μπόσνα, έκλεψαν την μπάλα οι γηπεδούχοι και χάνεται εδώ η επίθεση δική τους. Διαμαρτύρονται ότι η μπάλα βγήκε από παίχτη του ΠΑΟΚ, εκτός αλλά δεν βγήκε. Χάτζης για τρεις, όχι. Ο Μούρ είναι εκεί, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει την ενέργειά του. Χάνεται ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Βιαστικό προφανώς όσο εδώ του Χάτζης. Τάλιτς. Το φάουλ του Ταϊρή. Να διορθώσω γιατί έλεγα ότι έκανε δύο φάουλ μαζεμένα στο πρώτο δεκάλεπτο. Προφανώς κάποιο από τα δύο που φάνηκε να κάνει χρεώθηκε αλλού. Οπότε τώρα είναι το δεύτερο για τον Μπριν Ταϊρή. Δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που να έχει να αισθάνεται πίεση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους Βοσδίους, δεν υπάρχει παίκτη με περισσότερα από δύο. Είναι βολές για τον Pipes που κάνει το 51-48 και προφανώς όσο αν θα κυλάει έτσι το παιχνίδι, οι Βοσδίους αισθάνονται πιο άνετα. Προφανώς έχουν λιγότερη πίεση, μπορεί να παίζουν στην έδρα τους, αλλά είναι το outsider αυτού του αγώνα. Είπαμε ότι στα περισσότερα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τα μάτς με την Μπαχτσέ Τσεχίρ που είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Όλα τα υπόλοιπα ΠΑΟΚ θα είναι φαβορί, αλλά θα πρέπει να το δείχνει. Φώστερ. Χάτζινς, Φώστερ. Παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ, στο Ταριατρής, όχι. Αλλά και πάλι έχει δεύτερη ευκαιρία. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Αμερικανού. Παίρνει αλλαγή. Η πάσα στον Αλεξάνδερ, υπάρχει φάουλ μακριά. Όχι μακριά από την μπάλα, μέσα στη φάση ήταν. Γιατί το high-low Foster Alexander εκεί δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να πάρει την μπάλα χαμηλά ο Alexander και να τελειώσει τη φάση, αλλά του έγινε φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για την Μπόσνα, οπότε το επόμενο δίνει φάουλ. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει συμπληρώσει τα 5. 3-41 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 17-8 το επιμέρους. Κόρο Ταϊρή. Βέβαια. Αυτό ξεκολλάει τον ΠΑΟΚ με ένα σουτ για 3. Και ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο 52-51. Θυμίζω ότι ο Μπριν Ταϊρή ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον ΠΑΟΚ από τη δύσκολη θέση στην τελευταία περίοδο της πρεμιέρας με τη Μανρέσα στο παρατάκι.
0: Γιώργο, να πω λίγο τελικό παιχνίδι. Σκόπια Αεροδρόμ Ηρακλής 57-62. Νίκη για τον Ηρακλή.
2: Μάλιστα. Υπάρχει τώρα καλάθι που μέτρησε γιατί ο Αλεξάνδερ τράβηξε το διχτάκι του καλαθιού στο οποίο επιτίθεται η Μπόσνα, αλλά νομίζω νωρίτερα υπήρξε επιφετικό φάουλ στον Ταϊρή που στήθηκε, έπεσε πάνω το αντίπαλος, δεν του δόθηκε. (Συσχελίδι) 54-51, μικρό προβάδισμα για την Μπόσνα που τίνει να το σταθεροποιήσει, να το έχει σε μια σταθερή βάση στα χέρια της. Χάτζινς. Χάτζινς, Ταϊρή, Φώστερ, Γκρέι, Αλεξάνδερ. Ο Ταϊρή. Σταματά την τρίπλα, Χάτζινς, Φώστερ. Υπάρχει παράβαση βημάτων από τον Μάρκους Φώστερ. Υπάρχει τώρα αλλαγή για την Μπόσνα. Με τον Μπράουν να επιστρέφει. Ο Όσμαν με την πρώτη ευκαιρία θα επιστρέψει. Ωραία έκοψε ο Άτιτς. Τον έχασε εντελώς ο Ταϊρή. Πάρε βάλε η πάσα. Στο συν 5 η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι για την Μπόσνα. 56-51. 2-34 για το τέλος και υπάρχει επιφετικό φάουλ του Gray στο screen και πάλι στο screen εκεί οι διαιτητές βλέπουν παράβαση από τον ψηλό του ΠΑΟΚ. Ο Gray ο οποίος θα αποσυρθεί. Θα είναι τα 3. Ξεκάθαρα το τρίτο δεκάλεπτο ανήκει στην Μπόσνα. Και βέβαια οι Βόσνοι αρχίζουν και το πιστεύουν πια έτσι πως πάει το παιχνίδι. Υπάρχει και time out. Βέβαια έτσι είναι. 2-34 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 56-51. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 5 στο ημίχρονο. Είναι με 5 πίσω τώρα σε αυτό το σημείο. Οπότε η Μπόσνα έχει καλύψει μια διαφορά 10 πόντων. Επί της ουσίας σε 7 λεπτά, 7,5 λεπτά χοντρικά.
0: Εντάξει, εγώ επιμένω και σε ακούγομαι κάπως ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει άμυνα, Γιώργο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα όμως, Πασχάλη. Νομίζω ότι όταν είναι έξω από το παρκέ, ο Καλάθης γίνεται πολύ συχνά προβλέψιμος ο ΠΑΟΚ στην επίθεση του. Δηλαδή πάει πολύ στο 1-4-2-1, πάει πολύ στην ατομική δημιουργία, στο ταλέντο βλέπει των παικτών. Ο Καλάθης αλλάζει εντελώς την εικόνα του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, δεδομένο είναι αυτό.
2: Δεν μπορεί να παίζει 35 λεπτά.
0: Ακριβώς.
2: Ανά τρεις μέρες.
0: Είναι και κάποιες ηλικίες.
2: Ναι, και δεν να μην ήταν, το σύγχρονο μπάσκετ αυτό
0: επιβάλλει. Επιτάσσει να έχεις, παίζει.
2: Βέβαια, αυτό το νόημα έχουν και τα μεγάλα ρόστερ, έτσι.
0: Ναι. Χρειάζεται. Χρειάζεται και παίκτες, πιστεύω. Και άλλους παίκτες χρειάζεται. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν στην αγορά. Τέλος πάντων.
2: Επιστροφή στο παρκέ για τους παίκτες και επίθεση με τον Γκόλστον για την Μπόζα να κάνει την επαναφορά. Ο Χάτζινς είναι πάνω στον Μπράουν που οργανώνει αυτή την επίθεση της Μπόσνα. Να δούμε. Βράμπατς. Μπράουν βγαίνει πάνω του Αλεξάνδρ. Υπάρχει μισμάτς τώρα του Πέρι με τον Χάτζινς που παίρνει και πάλι την μπάλα. Όχι, πολύ έξυπνα ο Φώστερ διέγνωσε εκεί πέρα την κατάσταση. Διάβασε το παιχνίδι. Έκλεψε. Ο ΠΑΟΚ φεύγει στον εφηδιασμό. Επιτέλους σκορ για τον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή 56-53. 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ ΠΑΟΚ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο αμυντικό του κομμάτι. Βρέθηκε σε ανισορροπία αλλά έβγαλε την άμυνα. Μπράουν. Όσμαν χάνει τον παίχτη του, τον Βράμπατς και κάνει το φάουλ που είναι φάουλ βολών βέβαια. Όσμαν έχει 7 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, 5 rebound, 3 κλεψίματα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει βρει ρυθμό ιδιαίτερα. 9 έχει ο Φώστερ, ο Μπούρ έχει 8 και 8 ο Ταϊρή, αυτή είναι η πρώτη σκόρη του ΠΑΟΚ. Βολές λοιπόν τώρα για τον Βράμπατς, για την Μπόσνα. 1-49 για το τρίτο δεκάλεπτο. Το θέμα είναι δεν χάνουν και βολή. 16-18 για την Μπόσνα. Είναι και στο 90% πλησιάζουν.
0: Ο Άντιτς.
2: Έχασε τη δεύτερη αλλά τι να το κάνεις. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε αμυντικό rebound.
0: Ωραία.
2: Οπότε έχει δεύτερη ευκαιρία τώρα η Μπόσνα για να το δω. Σουτ για 2. Είναι εύστοχος ο Μπράουν. Συν 4 για την Μπόσνα. 57-53. Χάτζινς παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ. Η πάσα στον Όσμαν. Πάει προς τα μέσα ο Όσμαν. Τελειώνει τη φάση ωραία από τον αριστερό διάδρομο με αριστερό χέρι. Και 59-53 ήταν το σκορ νωρίτερα και γίνεται 59-55. Παραλίγο να κλέψει το Ταϊρή, το κάνει τελικά και Τρέχει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ με τον Ταϊρή. Επιτίθεται, υπάρχει φάουλ βεβαίως. Βολών εδώ για τον πριν Ταϊρή. Έβγαλε την άμυνα, έδρασε το γήπεδο, κέρδισε το φάουλ και μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο και τον ΠΑΟΚ που ρέθηκε λίγο πριν στο μείον 6.
0: Πρέπει να συνέλθει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, βέβαια, γιατί πια θα πούμε στην τέταρτη περίοδο.
0: Τέταρτη περίοδο θα είναι πιο δύσκολο από ό,τι είναι τώρα.
2: 59-56 από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος θα είναι τους 9. Και επιτέλους ένα ζευγάρι βολών, εύστοχο βολών για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε πολλές βέβαια. Έχει 4 στις 6. Άντιτς με τον Όσμαν. Κατά Άντιτς πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Αλεξάνδερ, φάουλ βολών. Έχει στα πλάγια βήματα. Δεν ήταν εύκολο να ακολουθήσει ο Αλεξάνδερ τον Άντιτς που είναι έμπειρος παίκτης. Στα 29, αλλά έχει μια αξιόλογη διαδρομή. Είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας. Παναβάνω, έχει περάσει για λίγο και από τη χώρα μας. Έχει παίξει στην ΑΕΚ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 49 δευτερόλεπτα. 60-57. Και 61-57 από τον Άντιτς που φτάνει τους 11 πόντους. Όσο έχει και ο Πάιπς. 10 έχει ο Πόποβιτς, ο οποίος δεν τον είδε να επιστρέφει από τα αποδυτήρια. Ο Χάντιτς τώρα σε μια προσωπική ενέργεια βρίσκει διάδρομο και τελειώνει μια φάση. Θεωρητικά παιχνίδι δύο κατοχών. Μπήκαμε στα 30 δευτερόλεπτα. Διαμαρτύρεται εδώ ο πάγκος του ΠΑΟΚ για παράβαση 5 δευτερολέπτων, ότι δεν επανήλθε η μπάλα στο παρκέ. Οι διαιτητές δεν συμφώνησαν. 61-59. Άντιτς στα 12 για να επιτεθούν οι Βόσνοι. Παίρνει την αλλαγή. Πάνω τώρα ο Αλεξάντερ. Μισμάτς του Πέρι με τον Χάτζινς. Τελικά ο Άντιτς του τάρει για 3 αστοχή. Ο Μπάουκ και πάλι δεν έχει αμυντικό rebound. Και υπάρχει και πάλι αστοχός. Ούτε εδώ τελειώνει τη φάση ο Αλεξάντερ. Αλλά επί της ουσίας χάθηκε η ευκαιρία για να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ με το χαμένο αμυντικό rebound. Αποτέλεσμα τρίτης περίοδου, στο τέλος της τρίτης περίοδου, Μπόσνα ΠΑΟΚ 61-59, όλα ανοιχτά προφανώς για το φινάλε του αγώνα.
0: Για να πάρουμε λίγο εμείς εδώ τώρα να πάρει μια ανάσα και ο Γιώργος. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, εδώ... Λοιπόν, πάμε στο στοιχηματάκι. Να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Να πούμε όμως τα παιχνίδια τα οποία έληξαν. Λοιπόν, στις 7 η ώρα από νωρίς δηλαδή, νομίζω πρέπει να το ξέρετε, Μύκονος Νεύτσι 78-58, Τουρκ Τέλεκο Μάξιμα Ρώμα 92-77, Τσεντεβίτα Ολυμπίγια Χάπολ Ιερουσαλήμ 64-75, Περιστέρι Μπάμπερκ 93-87, Ρίτας Σκαμπό Μπαγκού 82-73, Μπούτους Νόστε Νάπολη 75-93, Λέβιτσε Οστάνδη 69-76, Σκόπια Ηρακλής όπως είπαμε 59-64 με το αθληνικό πανό να δεσπόζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έγινε καμία κίνηση ούτε από την Κομισάρη ούτε από τίποτα για αυτές τις κατάπτυστες εικόνες οι οποίες είχαμε. Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό. Όταν βλέπεις όμως και ότι και η δική σου κυβέρνηση δεν στηρίζει όλη αυτή την κίνηση της αντίδρασης, έτσι, μόνο θα σας θυμηθούν όταν θα έρθουν οι εκλογές, θα τους λέτε, θα σας μιλάνε μετά για άλλα πράγματα και εσείς θα, σαν καλοί και υπάκουγοι και χρήσιμοι λήθη, θα συμφωνείτε. Λοιπόν, Μπόσνα, ΠΑΟΚ 61-59 με ένα πάρα πολύ κακό ΠΑΟΚ, κουρασμένο, ασύνδετο, άνευ άμυνας, λίγα είπα. Σταματάω εδώ. Μπουρκ Τόφας 64-67. Ντόναρ Γκρόνιγκεν Λέουβεν Μπέαρς 69-64. Σκάιλάινερς Σιαουιλιάι 62-57. Μπάσκετ Τζιρόνα. Δυνάμο Βουκορεστίου 60-61. Νανσί Βιέννη 48-33. Ρόστοκ Σίγολφς με την Ρίγα Ζέλη 42-41. Τρέντο Σλάσκ Βρότσλαβ 35-50. Η Κοκκία Μπιλμπάο 37-53. Ρέτζιο Εμίλια Παρτούμπιτσε 43-32. Στρασβούργο Λέγκε Βαρσοβίας 51-38. Φίνικας Μπρουσέλς, στη Βρυξέλλες δηλαδή, Λιέγη 37-38. Λόντον Λάιονς, Τενερίφη 19-19 και Πανταλώνα Μπλέι Χερσλίγια 31-28. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Έλα Γιώργο, τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Ναι, 26-19 το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου. Ο Πάουκ είχε 3 λάθη στο ημίχρονο, έκανε 4 στην τρίτη περίοδο. Βέβαια το 3 λάθη είναι πολύ λίγα για ένα ημίχρονο, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό του ότι στράβωσε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, χωρίς βέβαια ο Πάουκ να μπορεί κανείς να πει ότι αισθάνθηκε στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα καλά ή ιδιαίτερα ασφαλής, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε στην τρίτη περίοδο. Τώρα ο Όσμαν κέρδισε ένα φάουλ βολών, οπότε μπορεί να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Είναι η πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο. Βάζει την πρώτη βολή ο Τσέντι Όσμαν για το 61-60. Όσμαν, ο οποίος γίνεται ο τρίτος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει τους 10. Και βάζει για τη δεύτερη, ισοφαρίζοντας τους 61 πόντους, έχει 11. 10 για ο Χάτζενς, 10 έχει ο Ταϊρή. Για τον ΠΑΟΚ που αμήνεται τώρα ο Νάς Μίτρουλογκ πάνω στον Άντιτς. Ο Άντιτς προσπαθεί να βρει χώρο και να δημιουργήσει. Υπάρχει στη γωνία τον Τσιντικά τον Βράμπετς, ο οποίος εκτελεί από δύσκολο σημείο πάνω σε άμυνα χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ντόμασκ, ο ΠΑΟΚ έβγαλε την άμυνα, θα πρέπει να γίνει πιο επιθετικό στην άμυνα του, θα πρέπει να γίνει πιο σκληρός. Τώρα ο Τρινκέρι δείχνει ότι το φάουλ που κέρδισε ο Όσμαν θα μπορούσε να είναι και αντιαθλητικό. Όχι όμως. Ταϊρή θα επαναφέρει. Δεύτερο ομαδικό για την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει ακόμη φάουλ. Αυτό μπορεί στην πορεία να αποδειχτεί σημαντικό στην οικονομία του αγώνα. Δεν είναι νωρίς. Ταϊρή επιτίθεται στο ψηλό. Το παίζει τα πόδια. Ο τρομερός Μπριν Ταϊρή που δίνει προβάδισμα μετά από ώρα στον ΠΑΟΚ 63-61. Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Άντιτς με το Μίτρου Λόγκ. Πάντο Άντιτς, μίσμα του Πέρι με τον Μίτρου Λόγκ, ωραία overplay άμυνα του Μίτρου Λόγκ. Η μπάλα πάει στο ψηλό, αλλά από τα χέρια των Βόσνιων εκτός παρκέ, ο Μίτρου Λόγκ πανηγυρίζει αυτή την άμυνα που βγήκε. Και ο ΠΑΟΚ είναι προφανές, έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχουν κυλήσει στην τέταρτη περίοδο, ότι θέλει να γίνει πιο επιθετικός, θέλει να γίνει πιο σκληρός, να βάλει δύσκολα στους Βόσνιους, γιατί πρέπει να μπει σε αυτό το πνεύμα του παιχνιδιού. Στην επίθεση η ποιότητά του θα βγει. Σε κάθε περίπτωση, Όσμαν, τον Πέρι, σουτ για τρεις πάνω σε άμυνα, άστοχος, ο Αλεξάνδρ δεν μπορεί, ο Μίτρου Λόγκ όμως είναι εκεί, θα ανανεώνει την επίθεση, Όσμαν, πάει προς τα μέσα, να το καλάθι του Τζέντι Όσμαν, time out του Τζέρτζια, ο ΠΑΟΚ τρέχει ένα σερί και προηγείται με 65-61, βγάζει αντίδραση, αυτό χρειαζόταν σε αυτό το μικρό διάστημα που έχει κυλήσει στην τέταρτη περίοδο.
0: Γιώργο.
2: Έλα Πασκάλη.
0: Ο Τζέρτζια έχει καμία σχέση με τον Γιώζιπ Τζέρτζια?
2: Έχει, ναι, είναι ανιψιός του.
0: Α, μάλιστα. Έτσι εξηγείται.
2: Περίοδος 84-85.
0: Ναι.
2: Προπονητής στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
2: Τότε με τον αείμνη στο Γιάννη Πολίτη στην ομάδα. Με Σωτήρη Σακελαρίου. Ναι, βέβαια. Σωτήρη Σακελαρίου. Με Στίβια Τσόγλου. Με Μπίλι Βάρνερ. Εκείνη η ομάδα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπίλι Βάρνερ, τι μου θύμισες ρε φίλε.
2: Πεχτάρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε και το άλλο το καδρόνι, Dirk Μόμα.
2: Ναι, Μόμα, όντως. Καλά το θυμάσαι. Καλά. Κρύβε λόγια γιατί...
0: Δεν κρύβω λόγια γιατί τους πέτυχα μια μέρα στο λεωφορείο και τους δύο.
2: Ποιους, α, το Μόμα με το...
0: Το Μόμα μαζί με τον Βάρνερ. Ναι, ναι, πάω στην Εγνατία.
2: Εντάξει, ο Βάρνερ ήταν παιχταράς, έτσι.
0: Ο Βάρνερ ήταν φίλε... Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν φίλε.
2: Βέβαια, τότε Δεν είχαμε και μεγάλη εικόνα από ξένους παίκτες. Είχαμε την τάση να μυθοποιούμε όσους.
0: Όποιος ερχόταν.
2: Όσους ερχόταν στα μέρη μας. Όποιος ερχόταν ήταν παιχταράς. Αλλά ο Βάρνερ ήταν τους παιχταράς.
0: Ήτανε, Βάρνερ ήτανε, φίλε.
2: Έτσι. Και ο Ντιλέινι Ραντ. Αλλά εντάξει, δεν είναι τις ώρες αυτά. 8-21 κατά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Πρέπει να πάρουμε τώρα φόρα. Πρέπει να πάρουμε.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εδώ τώρα είναι μια καλή στιγμή. Ο Πάουκ να χτίσει ένα momentum. Έχει χτίσει ένα μικρό σερί. 6-0. Τώρα πια είναι προφανές ότι από την άμυνα του μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά ο Πάουκ. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Αλλάζει στα σκρίνο ο Πάουκ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Βόσνοι. Στα 5 δευτερόλεπτα σου για 3 του Μπράουν. Είναι, η άμυνα ήταν καλή, δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Ήταν κοντέστετο το σούτ, αλλά ήταν εύστοχο. Παίζει για επίθεση παιχνίδι. 64-65, Όσμαν. Μίτρου Λόγκ. Παίρνει την αλλαγή, αλλά τελικά τη συνεχίζει πάνω του. Η πάσα στον Κταϊρή για 3. Όχι, από τα χέρια των γηπεδούχων, τα χέρια του Πέρι Μπαράκτος Παρκέ. Ο Ταϊρή, όπως έχει φτάσει στους 12-13 ο Όσμαν, που πηγαίνει τώρα από τα screen, θέλει να επιτεθεί, να δούμε, με τον Πέρι. Ταϊρή, σου για 3. Α, του παίζει άσχημο παιχνίδι, μπάλα είναι αυτό που λέει, ότι μπήκε και βγήκε. Και φάουλ τώρα χαμηλά, έχω την εντύπωση βέβαια, χαμηλά, από τον Όσμαν πάνω στον Μπράουνε. Καλό φάουλ φωνάζει εδώ να σου μπαζίνα στον Όσμαν και ήταν όντως καλό φάουλ. Είχαν τις προϋποθέσεις να βρουν να οργάνουν την άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ οι Βόσνοι. Τώρα το συζητάνε οι διαιτητές σαν έχουν αμφιβολίες για το αν ήταν χαμηλά ή όχι το φάουλ. Όχι. Από την πλάγια γραμμή η επαναφορά. Ακούγονται και οι περισσότεροι από 4, είναι 6-7 αν μπορώ να δω καλά, οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι σε ένα πεταλάκι. Υπάρχει τώρα φάουλ του Ταϊρή εκεί στην προσπάθεια να πιέσει τον συμπατριώτη του, τον Μπράουν, ο οποίος προσπαθούσε να πάει να πάρει την πρώτη πάσα. Δεύτερο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Τρίτο για τον Ταϊρή που θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. 64-65, προφανώς και βλέπουμε πια ένα ντέρμπι. Ο Αλεξάνδερ που θα έρθει να παίξει την άμυνα, ωραίο το deflection του Χάτζινς, όμως η Βόσνη, ωραία. Ο Πέρι πάτησε έξω την πλάγια από την βασική γραμμή. Τελείωσε τη φάση σκόραρε, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Διαμαρτύρεται ο Τζέρτζια, δεν μπορώ να φανταστώ ότι από εκεί έχει εικόνα για το αν πάτησε γραμμή ή όχι. Φυσικά δεν αλλάζει αυτό. Α, έδωσε επιθετικό φάουλ. Ναι. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται, γιατί μου φάνηκε ότι βγήκε έξω το γήπεδο. Το βλέπουν οι... Το συζητάνε οι διαιτητές. Δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε, γιατί εδώ δεν υπάρχει challenge. Διαμαρτυρίες του Τρικέρι. Έξω και η αντίδραση της Κερκίδας. Θα το δουν και πάλι οι διαιτητές. Συμπληρώθηκε ουσιαστικά το τρίλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο απέμεινε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια αντίδραση, έτσι, αλλά προφανώς είναι σαν να έχουμε ένα παιχνίδι 7 λεπτών πια, με το σκορ στο 65-64 για τον ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει κάτι η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα διαιτητές ζητούν από τους συνεργάτες του Τρικέρι να καθίσουν στον πάγκο και ο ΠΑΟΚ με την ίδια πεντάδα. Αυτό το σχήμα με τα τρία γκάρτ έχει πάει καλά. Με Χάτζινς, Ταϊρή, Μίτρου Λόγκ, τον Όσμαν στο 4 και τον Αλεξάνδερ στο 5. Χάτζινς παίρνει αλλαγή, εδώ μπορεί να χτυπήσει τον ψηλό. εκτός τα πόδια για να το δούμε. Διαδοχικές τρίπλες, Χάτζης, όχι. Ο Αλεξάνδερ τελειώνει τη φάση, δεν υπάρχει φάουλ, η τάπα καθαρά. Αλλά ο Πάουκ έχει δεύτερη ευκαιρία με τον Ταϊρή. Επιτίθεται. Α, κλέβουν την μπάλα, ωραία άμυνα εδώ. Και από τον Ταϊρή, εκτός Μαριέ, όχι. Από τον Πάιμς, αλλά ο Πάουκ έχει ένα δεύτερο και τέσσερα δέκατα για να επιτεθεί. Μια ειδική κατάσταση τώρα για τον Πάουκ, να δούμε τι μπορεί να βγάλει εδώ. Από αυτή τη φάση. Και πάλι το συζητάνε διαιτητές. Τώρα, αν είναι σε κάθε φάση να συζητάνε το τι δίνουν, δεν θα παίξουν οι μπάσκετ. Εκτός και να συζητάνε ότι μπορεί να ανανεωθεί ο χρόνος, ότι υπήρξε κατοχή. Ναι, ναι, βέβαια, αυτό είναι. Ανανεώνεται ο χρόνος της επίθεσης για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα καλό δεδομένο για την συγκεκριμένη κατοχή, γιατί άλλο 1,4 και άλλο 14. 6,5 λεπτά. 64-65 είναι πια χαμηλό το σκορ, έτσι, εν συγκρίση βέβαια με το πρώτο ημίχρονο που ήταν 35-40. Ταϊρή πάει προς τα μέσα, χάνει τον έργο της μπάλας, με το πόδι τη βρίσκει και σπαταλάει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Time out τώρα. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν έκτισε αυτό το momentum που λέγαμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αυτό το 6-0 με το οποίο μπήκε στην τέταρτη περίοδο δεν είχε συνέχεια. Είναι μπροστά, αλλά κατά τα ψέματα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα έχει μπλέξει ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε ντέρμπι. Είπαμε ότι σε αυτή την περίοδο, βέβαια σε κάθε περίοδο, το βασικότερο είναι να κερδίζεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το να μπορέσει να χτίσει και μια καλύτερη εικόνα, να βγάλει μια καλύτερη εικόνα στο γήπεδο, να βγάλει τα στοιχεία που μπορεί βάσει ατομικών χαρακτηριστικών να βγάλει, είναι αποτέλεσμα του χρόνου. Και βέβαια μια ομάδα που ουσιαστικά υπάρχει ένα μήνα, προφανώς και δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ένα μήνα με την προετοιμασία. Επέστρεψαν οι παίκτες στο παρκέ, 64-65. Έξι και 20 για το τέλος. Και η Μπος να έχει μπάλα. Με τον Μπράουν. Άτιτς, υπάρχει μισμάτς, επιθετικό φαουλ βέβαια του Βράμπατς που χτύπησε τον Χάτζινς με τον αγώνα στο κεφάλι εκεί που γύρισε, τον χτύπησε, δεν έκανα τίποτα λέει. Αποσύρθηκε ο Μίτρο Λόγκ που θεωρώ ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του Φώστερ. Ο Πάουκ έβγαλε την άμυνα. Χάτζινς για τον Φώστερ. Χάτζινς πιέζεται, παίρνει το σκρίν από τον Αλεξάνδερ. Φώστερ, ο Πάουκ πρέπει να επιτεθεί. Το κάνει με τον Τζέντι Όσμαν που τελειώνει τη φάση σαν χορευτής εκεί. Χόρεψε την άμυνα των Βόσνων πολύ ωραία. Πήρε την baseline και τελείωσε τη φάση για το 64-67. Άτιτς. Παίρνει το screen, παίρνει την αλλαγή πάνω του Όσμαν τώρα. Ο Χόκκινς με τον Ταϊρή. Τελικά ένα σούτ από τη γωνία. Άστοχο rebound του Όσμαν. Ωραία τα blockout. Ο Πάουκ έβγαλε και αυτή την άμυνα. Είναι στο συν 3. Έχει και μπάλα λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όσμαν. Ταϊρή. Με ψηλότερο παίχτη πάνω του. Πάω Ταϊρή. Τώρα στην κορυφή. Σταυρωτές, σουτ για τρεις, πάνω σε άμυνα, όχι, αλλά μαζεύει το επιθετικό rebound. Όσμαν στα 10, έχει δεύτερη ευκαιρία και πάλι ο ΠΑΟΚ. Όσμαν, step back, σουτ για τρεις, όχι, ούτε και τώρα, δύο διαδοχικά τρίποντα, χαμένα εδώ και τον ΠΑΟΚ, χαμένη ευκαιρία για το συν 6. Ένα σουτ είναι άστοχο από τον Πάιπς, ο οποίος εδώ πήγε σχετικά βιαστικά στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ σε μια εύκολη θα λέγαμε άμυνα. Ταϊρή, έγινε αρκετά σκληρό βέβαια το παιχνίδι τώρα πια. Ταϊρή πάει προς τα μέσα, το κλείνουν δύο εκεί, το παράκανε ο Ταϊρή. Έπρεπε να σπάσει την μπάλα, προϋποθέσεις ευνηδιασμού για την Μπόσνα. Τελικά πάει προς τα μέσα, αλλά στο χίστο layup. Ο Πάιπ στο rebound, χαμένο το αμυντικό rebound. Δεύτερο επιφετικό για τους Βόσνιους και καλάθι από τον Μπράουν. 66 λεπτά, time out του Τρινκέρι. Στον πόντο για πάλι το παιχνίδι. Έτσι είναι το μπάσκετ, δύο χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ εκεί στο τρίποντα του Ταϊρή και του Όσμαν. Ένα χαμένο αμυντικό rebound και αντί για το συν 6 είμαστε στο συν 1. Κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου τώρα προς τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν ξέρω γιατί. Τι έγινε. Υπάρχει time out. 4 και 12 και το τέλος. Αυτό ακριβώς δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ εδώ που τα λέμε. Να μπλέξει τώρα σε μια τέτοια κατάσταση με ένα παιχνίδι εκ το τέλος, αλλά...
0: τώρα ναι, αυτό είναι το γαμό και θα το χάσει κιόλας.
2: Ναι, αλλά είναι και απόδειξη... Καλά, μην το λες, εντάξει, μην βιάζεται.
0: Θα το χάει έτσι πως το κάνεις.
2: Αλλά, εντάξει, Πασχάλη, ναι, όπως μπορούσε να γίνει και με τη Μύκονο, όπως μπορούσε να γίνει και με τη Μανδρέσα, έτσι.
0: Ακριβώς, κάποια στιγμή θα σπάσει.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου αυτό που λέω. Έτσι είναι. Βλέπω έναν εκνευρισμό στην κερκίδα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Είναι εκεί 3-4 που απευθύνονται με χειρονομίες, όχι υδρακόσμιες, προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται και τώρα μπλέξει κανένας με μια τέτοια κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς και η κερκίδα δεν είναι πολύ ήπια, τίποτα ιδιαίτερο. Τέσσερα και δώδεκα και το φινάλε. Ο Καλάθης μετά από ώρα στο παρκέ. Τώρα πια δύσκολα θα τον δούμε να βγαίνει από αυτό. Εντάξει, το βλέπουμε βέβαια ανάλογα με τις καταστάσεις έτσι, του παιχνιδιού στην πορεία, αλλά τώρα πια ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται μέσα. Αλλά έχει και το Χάτζινς, ο Τρικέρι, ο Χάτζινς πάει πια στο 2. Για να δούμε. Φώστερ, Όφμαν και Αλεξάνδερ. Χάτζινς, τον Μπράουν. Του δίνει πίσω ο Αλεξάνδερ για να δει την επιλογή του. Καλάθης. Στα 8 δευτερόλεπτα πρέπει να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Τελικά ένα σουτ του Καλάθη. Είναι άστοχο ο ΠΑΟΚ. Σε διαδοχικά άστοχα σουτ θα πρέπει να ψάξει άλλες επιλογές γιατί δεν του βγαίνει το τρίποντο. Βγαίνει όλο το βράδυ. Μπράουν. Το σύν ένα ο ΠΑΟΚ, αλλά αμήνεται και είμαστε στα 3,5 λεπτά κατά το τέλος. Υπάρχει μισμάτς τώρα εκεί, χαμηλά. Δεν το διαβάζουν οι Βόσνοι. Άτιτς, step back, σούγκα 3. Άστοχο. Το rebound από τον Φώστερ για τον Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να διανοργάνουν την άμυνα των Βόσνιων. Ο Καλάθης, ναι. 66-69. Ο ΠΑΟΚ εδώ σε transition βρίσκει score. Με τον Καλάθη να τον ολοκληρώνει και να δει ένα αέρα τριών πόντων στον ΠΑΟΚ. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δραματικό φινάλι και πάλι.
0: Όποιος αντέξει είναι τώρα.
2: Υπάρχει τώρα φάουλ του Αλεξάνδερ εκεί στο close out. Φάουλ που κέρδισε ο Pipes.
0: Ένα φάουλ έχει μόνο η Μπόσνα.
2: Έχει 4 φάουλ η Μπόσνα και 2 ο Πάου.
0: 4, ναι. Okay, ναι.
2: Ναι, 4.
0: Δεν φαίνεται καλά στη τηλεόραση.
2: Ναι. Ακριβώς 3 λεπτά κατά το φινάλε. 66-69. Φεύγει ο Αλεξάνδερ στη θέση του Ομούρ. Και βολές βέβαια για τον Αμερικανό της Βοσνιακής ομάδας, τον Pipes, ο οποίος έχει φτάσει τους 13 πόντους με 3 assist, με 7-7 βολές, 3-3 δίποντα, 0-3 τρίποντα. Βολή δεν χάνει πάντως, έχει 8 στις 8. Και γενικά συνεχίζουν με ένα πολύ υψηλό ποσοστό οι Βόσνοι, έχουν 19 στις 22. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 στις 8 ελάχιστες βολές, έβαλε και τη δεύτερη. Και μείωσε και πάλι στον πόντο. 68-69. Καλάθης. Ο Φώστερ έχει πλέον έκτημα εκεί με τον Μπράουν. Για να δούμε θέλει τον ποστάρι. Πάει μέσα. Αυτό είναι φλόπικ. Καλάθη του Φώστερ. Σηκώνονται εδώ οι Βόσνοι. Αλλά εδώ υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Ο ΠΑΟΚ πάντως βρήκε σκορ. 68-71. Μίτς. Παίρνει αλλαγή. Πάιπς. Ο Καλάθης τώρα με ψηλότερο αντίπαλο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Καλάθη στον Πέρι. Δεύτερο φάουλ για τον γκάρ του ΠΑΟΚ. Η επαναφορά από τη βασική γραμμή. 68-71. Να δούμε, Pipes.

0: 69-71. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και αυτός ο πόντος ήταν δώρο του Χάτζινς. Καλάθης. Για το φως, δεν θέλει πάλι να ποστάρει. Αλλά τώρα υπάρχει παγίδα. Της πάει με μια πάσα στον Όσμαν που θέλει να επιτεθεί. Τελειώνει τη φάση με φλόταρα, αλλά είναι άτυχος. Ο Μούρι είναι εκεί και μαζεύει το επιθετικό rebound. Καλάθης. Για τον Όσμαν. Σταυρωτή πάει προς τα μέσα, κλείνει από δύο. Η παγίδα με φάουλ. Βέβαια, είναι φάουλ και το δίνουνε. Έξαλλη Βόσνη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε φάουλ. Έχει κατέβασα χέρι πάνω του. Και βέβαια είναι φάουλ βολών. Όπως θα είναι για κάθε φάουλ τώρα μέχρι το τέλος και για τις δύο ομάδες. Συν 2 για τον ΠΑΟΚ και ο Τσέτι Όσμαν στη γραμμή. Ο Ταερή θα επιστρέψει να δούμε πότε και ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Όσμαν κάνει το 69-72. 1-44 για το φινάλε εδώ στο Σαράγεβο. Ετοιμάζεται ο Όσμαν για την δεύτερη. Τώρα που το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, ο ΠΑΟΚ είναι ψύχρεμος με 4 μαζεμένες βολές. Ο Τσέντι Όσμαν συν 4 για τον ΠΑΟΚ, 69-73. Αποσύρθηκε ο Χάτζινς, ο Ταϊρή στη θέση του. Ο ΠΑΟΚ θέλει μια άμυνα τώρα εδώ για να αρχίσει να βάζει το νερό στα βλάκι. Για να δούμε. Άντιτς με τον καλάθι. Ο Πέρι τώρα με τον καλάθι έχει ένα πλεονέκτημα θεωρητικά. Εκεί περιμένει βοήθεια, εκτελεί και νικάει εκεί τον καλάθι ο Πέρι με ένα mid-range shoot. Και 71-73, 1-20 για το τέλος. Εδώ ήταν μια σημαντική άμυνα που δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Καλάθης, Φώστερ. Για να δούμε την επιλογή του και πάλι ποστάρει και τελειώνει τη φάση πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να σκοράρει, ο Μουρ δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό rebound. Και η διαφορά μένει στους δύο, η Βόσνη τώρα στην επίθεση. Ο Πέρι και πάλι παίρνει την αλλαγή και έχει πλεονέκτημα με τον καλάθι. Εκτελεί αστοχή το rebound από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι από ποιον. Σηκώνεται μπροστά μου τώρα κόσμος. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια σημαντική άμυνα, αλλά πρέπει να βρει σκορ τώρα. Τελευταίο λεπτό. 71-73. Όσμαν. Παίρνει το screen. Πάνω τον Πέρι. Σουτ για τρεις. Όχι, δεν ήταν καλή επιλογή. Δεν ήταν καλή επιλογή. Ο καλάθι είναι εκεί. Και κλέβει. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ακόμη ευκαιρία. Στα 26. Όσμαν και πάλι. Θα πάει προς τα μέσα. Χάνει την μπάλα ο Όσμαν. Τρέχουν το γήπεδο οι Βόσνοι. Κόβει ο Όσμαν. Με φάουλ. Απίστευτο. Ο Τρινκιέρη δείχνει στον Όσμαν. Πάσα. Ο Όσμαν εδώ θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Ταϊρή. Τράβηξε βοήθεια πάνω του. Καθυστέρησε. Η παγίδα έφερε αποτέλεσμα. 16 δευτερόλεπτα βολές για την Μπόσνα.
1: Εγώ φάουλ δεν βλέπω το Ζμάν πάντως.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχω δεν, την παραμικρή εικόνα.
1: Επειδή την έχω εγώ την εικόνα, δεν έχει κάνει φάουλ ο Ζμάν.
0: Χάνει την πρώτη βολή.
1: Μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Χάνει την πρώτη βολή. Ο Πάπης είχε 9 στις 9 και χάνει βολή. 71-73. 16 δευτερόλεπτα.
1: Το χαράμι βγήκε σαλάμι.
0: Για να το δούμε.
1: Τώρα έχουμε όλη την υπεύθυνση για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Βάζει τη δεύτερη. Ο Χάτζινς τώρα βέβαια θα πιέσει.
1: Για φάουλ θα πάνε τώρα.
0: Οι Βόσνοι θα πάνε για κλέψιμο και αν δεν κάνουν το κλέψιμο, προφανώς θα πρέπει να κάνουν φάουλ γιατί απομένουν 16 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βάλει την μπάλα στο γήπεδο. Για να δούμε. Στον πόντο 72-73. Ο Όσμαν θα παραφέρει την μπάλα. Να δούμε. Ταϊρή. Φάουλ τώρα βέβαια. Δεν κύλησε πολύς χρόνος. Στα 13 και 2 τώρα. Αλλά τώρα πια ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει τη δουλειά εφόσον είναι ψύχρεμο.

0: Σύγχρονοι παίκτες του από τη γραμμή. Ο Καλάθης τώρα αντί του Φώστερ. Για την άμυνα, υποθέτω. Όχι αντί του Φώστερ. Για εδώ. Συγγνώμη, είδα μέσα ο Καλάθης. Δεν υπάρχει αλλαγή. Βάζει τη βολή ο Ταϊρή. 72-74. 13-2 για το φινάλε. Και βέβαια το αν ευστοχήσει ο ΠΑΟΚ μπορεί να καθορίσει και τη διαχείριση της άμυνάς του. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Ο Ταϊρή. Σε μια κρίσιμη βολή. Μια βολή που να αποδειχτεί καθοριστική. Ναι. 72-75. Time out τώρα.
1: Τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ βάζει. Ναι, εντάξει, θεωρητικά υπάρχει αυτή η επιλογή. Βέβαια,
1: θα πας για τέρι, θα αφήσεις να κάνουν σούτ για τρεις πόντους, δεν θα αφήσεις.
0: Πασχάλε, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει time out, η μπάλα θα πάει στο δεύτερο μισό προφανώς του παρκέ. Το φάουλ τώρα από κάποιο σημείο, σε αυτό το σημείο έχει και ένα ρίσκο να δοθεί πάνω στο σούτ και από εκεί που έχει το πλεονέκτημα να του δώσει τρεις βολές και να πάει να το ισοβαρίζει το παιχνίδι με βολές. Οπότε εντάξει, είναι δύσκολη η επιλογή. Αν ήταν το παιχνίδι ζωντανό, δηλαδή να μην υπήρχε διακοπή με το time out και η μπάλα να πήγαινε μπροστά, προφανώς θα ήταν η επιλογή του ΠΑΟΚ. Αλλά είναι και αρκετά τα δευτερόλεπτα, είναι 13,2. Θα δούμε τώρα τι είναι θέμα επιλογής του Τριγκέρι. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 75-72.
1: Εγώ πιστεύω θα πάει σε φάουλ.
0: Ναι, είναι μια πιθανή επιλογή.
1: Για να έχεις εσύ το πλεονέκτημα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Ξαναλέω, εδώ τώρα υπάρχει ένα ρίσκο όμως, έτσι. Να πιάσει την μπάλα αυτό στον οποίο θα κάνει φάουλ, να κάνει γύρισε στο καλάθι, να πανασουτάρει και να πάρει βολές.
1: Ωραία. Το πιο προσιτό θα κάνει, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Παίζει με τη μοίρα σου, παίζει δηλαδή. Τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Κοίταξε, εδώ που πήγε το πράγμα έτσι κι αλλιώ το κάνει.
1: Ναι. Έτσι που φτάσαμε εδώ, βέβαια. Είναι τζόγο τώρα, από εδώ και πέρα είναι τζόγο.
0: Ναι. Λοιπόν. 72-75, 13-2. Για το τέλος, 13 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ο Γιώργος Δέδας κάτι λέει στον Άτιτς. Του κάνει λίγο πλάκα, σαν του λέει κανένα πάσα αυτό πουθενά. Όχι, δεν νομίζω να του λέει αυτό. Πάντως χαμογελάει ο Άτιτς.
1: Καλά, δεν θα ήταν και άσχημα. Εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν και άσχημα.
0: Όχι ρε εσύ, όχι, δεν θα λέει για κανείς. Πάμε να δούμε.
1: Για να δούμε, θα γίνει τη λάθος πάσα. Θα κλέψουμε.
0: Να δούμε αν θα γίνει τουλάχιστον το φάουλο, αν θα γίνει σωστά και αν θα γίνει βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ή θα κλέψουμε.
0: Ο Πάιπς το κυνηγάει, ο Μουρ. Ψάχνει το σούτ για τρεις, όχι. Rebound από, όχι, το παίρνουν το επιθετικό αυτή. Σούτ για τρεις, ας το κάνει αυτό. Το rebound από κανένα, τελειώνει το παιχνίδι. Αυτό ήταν. Ο Τριγκέρι τα βάζει με το Μουρ.
1: Βέβαια, χάνεται εκείνο το
0: παιχνίδι. Με δικό το χαμένο, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύτιμη νίκη και έτσι όπως πάει το πράγμα, δείχνει ότι μαθαίνει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Είναι μικρό το δείγμα γραφής, αλλά κέρδισε με αυτόν τον τρόπο πάνω κάτω τη Μύκονο προημερών και το κάνει και σήμερα.
1: Τρίτος είναι. Γιώργο,
0: και βέβαια είναι μια. Ναι,
1: πάρε μια ανάσα να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε για το σχόλιο σου.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε εδώ στο Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε μια πολύτιμη νίκη, όπως θα είναι κάθε νίκη βεβαίως αυτή τη διαδρομή στο EuroCup. Πολύ ωραίες εικόνες τώρα εδώ στο παρκέ με τον Τζέρτζι να αγκαλιάζει τον Καλάθι, να αγκαλιάζει κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε μια νίκη πολύτιμη λοιπόν, όπως έλεγα, γιατί θα είναι πολύτιμη νίκη σε κάθε βήμα του σε αυτή την διαδρομή και βεβαίως πολύ περισσότερο σε αυτή την περίοδο που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καταφέρει να φτάσει εκεί όπου μπορεί να βρεθεί, να φτάσει δηλαδή στο επιθυμητό επίπεδο. Αλλά αυτό που μετράει, είπαμε, είναι η νίκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πορεία είναι δεδομένο ότι θα βελτιώσει την εικόνα του και βέβαια παιχνίδια όπως αυτό θα τα καθαρίζει πιο εύκολα. Είναι μια κανονική ομάδα η Μπόσνα. Δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο, αλλά βέβαια απέχει πολύ από το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι ντουμπλάρει τις νίκες του στο EuroCup μετά από την επικράτηση της πρεμιέρας επί της Μανρέσα. Οφείλω να πω ότι στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου έτσι όπως εξελίχθηκε η τρίτη, του έφυγε το παιχνίδι στα χέρια. Έδειξε χαρακτήρα. Έδειξε ότι μπορεί να γίνει πιο σκληρό στην άμυνα του. Νομίζω ότι από εκεί έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 11-16. Δέχτηκε μόλις 11 πόντους στην τρίτη περίοδο ΠΑΟΚ. Δέχτηκε 26 στην τρίτη. Νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο από τη μισή νίκη η αμυντική συμπεριφορά του ΠΑΟΚ στην τέταρτη περίοδο. Τώρα τα υπόλοιπα τα έκανε η προσωπικότητα των παικτών του και βέβαια η ψυχραιμία των παικτών του από τη γραμμή του φάουλ. Δεν έχασαν βολή ούτε Όσμαν ούτε οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία. Ήταν βέβαια και άστοχο το τρίποδο τέλος για την Πόσνα που έχασε την ευκαιρία της να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Τελικά όπως είπατε δεν έγινε φάουλ από τον ΠΑΟΚ. Δεν πήρε αυτό το ρίσκο ο ΠΑΟΚ. Πήγε να παίξει καθαρή άμυνα, δεν το πλήρωσε και αυτό είναι που κρατάει στο φινάλε αυτού του αγώνα. Αυτά από το Σαράγεβο, Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη, πάμε να ακούσουμε τον χορηγό μας και πάμε σε διάλειμμα μετά και μετά θα επανέλθουμε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την καλώρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την καλώρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: πάρει ουριέλο από την καλόρια. Μετροπολίς.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου. Μετροπολίς.
3: Πάμε λίγο σε Οσμάν, ο οποίος δίνει συνέντευξη αυτή τη στιγμή, Γιάννη.
4: Δεν μου άρεσε πως έπαιξα σήμερα. Καθόλου καλά. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Παίξαμε όμως απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή και ειδικά στην έδρα της είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια καλή νίκη. Έχουμε 2-2 και αυτό είναι καλό. Συνεχίζουμε. Μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, αλλά η νίκη είναι νίκη. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε. Στα κρίσιμα λεπτά του παιχνιδιού, εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι, παίξαμε καλά και αυτό ήταν σημαντικό. Αυτά από τον Οσμάν, ο οποίος τα έβαλε με τον εαυτό του και κριτήκαρε πολύ αυστηρά τον εαυτό του.
3: Ναι, η εικόνα είναι αυτή. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήταν καλός, ας πούμε, και δεν είναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε το διάλειμμα μας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ. Μας έχει μείνει ένα συμπαθητικό τεταρτάκι. Θα πάρουμε όμως Νίκο Μιλτσακάκη να μιλήσουμε λίγο για το στοίχημα. Κύριε Βιτσιράπη, να καλέσετε, σας παρακαλώ. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ με τα βαΐων και κλάδων, θα μπορούσε να πούμε το ζόρι, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα. Έκαμψε την αντίσταση της Μόζας από το Σεράγεβο με τρόπο γκρανγκινιολικό, να χαρακτηρίσω λίγο έτσι ένα ελληνογαλλικό, ας πούμε, γκρανγκινιόλ, με τις δύο άστιγες προσπάθειες των Βόσνιων στο να κάμψουν ή να ισοφαρίσουν τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ για μία ακόμη φορά, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που είναι κακός, αλλά στις κακές του μέρες ο ΠΑΟΚ και στις κακές του εμφανίσεις καταφέρνει να κερδίζει τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια, η είδηση της βραδιάς είναι αυτό το αειδιαστικό πανό που ανέβασε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα αεροδρόμ της Σκοπίων με τον Ηρακλή, όπου υπάρχει εικόνα χάρτης πανό τέλος πάντων, που δείχνει τα σύνορα των Σκοπίων και να περιλαμβάνει πλέον και την Χαλκιδική. Ευτυχώς, δεν ξέρω αν πιάνει την Κατερίνη. Αλλά όταν φτάνει μέχρι εκεί και δεν κουνιέται φύλλο, οτιδήποτε και αν γίνεται από τους ας πούμε γύρω γύρω μας, έτσι, δεν, τους γείτονες δεν κουνιέται φύλλο. Δεν ξέρω γιατί δεν κουνιέται φύλλο. Ίσως όταν είσαι σε αιχμαλωσία δεν μπορείς ούτε να σηκώσεις κεφάλι ούτε να ορθώσεις ανάστημα, που λένε. Λοιπόν, πάμε σε Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μελτσακάκη.
1: Έλα, Πασχαλή. Αυτό έχουμε υποτίθεται στην κυβέρνηση για να αντιδράσει. Αν πεις τι έγινε, θα πει κάτι και κάτι τρέχει στα...
0: Δεν λέει τίποτα και συνεχίζεται να γίνεται όμως. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν αντιδράει κανένας, φίλε.
1: Δεν θα σταματήσει και να γίνεται.
0: Δεν θα σταματήσει γιατί ήταν...
1: Αφού βλέπουν, ρε, στην Πασχαλή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν αντιδράει κανένας. Ό,τι θέλουν κάνουν. Συνεχίζεται και συνεχίζεται. Και κάποια μέρα που εμείς καμιά φορά, όχι εγώ, και φοβούνται να τους πούνε και Σκόπια. Ναι. Εντάξει. Και τους λένε πώς τους λένε, πώς αποκαλούνε. Τέλος πάντων, είναι ο χρόνος, θα συνδεθείς τώρα, έχεις συνέντευξη για τύπου.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να έχω.
1: Πλάκα, πλάκα, όλες οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Μένει να κερδίσει και ο Άρης.
1: Ο Άρης πότε παίζει?
0: Tomorrow.
1: Tomorrow.
0: Yes.
1: Στο στοίχημα την πεντάδα τα Αγγλία που παίξαμε, τα τέσσερα τα πιάσαμε πολύ νωρίς και εκείνη η άκρη τον κόλλησε στο 0-1. Μας βγάλει το over να πληρωθεί ο κόσμος. Αύριο δεν έχει τίποτα αγώνες, δεν ξέρω.
0: Θα διαβάσω πάμε λίγο κάτι, Νίκο, πριν συνεχίσεις. Πριν διαβάσεις. Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, Ελεονόρα Ραντζέλοβα, την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης, ενημερώθηκε σχετικά και η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια. Επίσης, η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA αμέσως μετά το τέλος αναμέτρησης. Τώρα να μην πω. Να πω.
1: Καλά.
0: Να πω ή να μην πω.
1: Να το πεις.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Ξέρω τι θέμα θα το πεις.
0: Εντάξει, δηλαδή. Τι να πω.
1: Ποιος έχει κότσια εκείνη την ώρα να μην βγει στο γήπεδο και να πετύσει να κατεβεί? Έχει κανένα κότσια? Είχε κανένα κότσια.
0: Εντάξει, αν ήθελε ο Ηρακλής, αν ήθελε να φέρει αναστάτωση και να πει εμείς δεν παίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν νομιμοποιείται όμως, φίλε, αυτό.
1: Εσύ, Πασχάλη, εδώ για τα παιδιά μας στο Καραϊσκάκι το κάναν και δεν συγκινήθηκε κανένας. Ναι. Θα θυμάσαι τα πανό τους. Για τα παιδιά μας, δικά μας παιδιά, συγκινήθηκε κανένας? Είπε κανένας τίποτα? Και θα κάνουμε για αυτούς? Θυμίσου εκείνο, τι να συζητάμε τώρα για αυτούς? Παιδιά δικά μας, έτσι. Και κανένας δεν ασχολήθηκε. Ούτε ο διατητής, ούτε ο παρατηρητής, ούτε το κράτος, ούτε κανένας. Και συνέχιζαν και παίζαν. Για τους φυλακισμένους να μάθει τώρα. Να.
0: Δεν έχουμε, λέει, δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε γιατί 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία δεν υπογράψαμε σχετικά πρωτόκολλα.
1: Τι είναι αυτό πάλι, καινούργιο είναι αυτό πάλι.
0: Ναι. Είναι να κάνουμε. Γιατί να σου πω κάτι. Πάντοτε είναι μια πολύ εύκολη και φτηνή δικαιολογία ότι φταίνει πάντοτε για αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ σήμερα, να φταίει αυτός του χθες ή του προχτές ή του οτιδήποτε. Το ότι εγώ συμμετέχω σε όλο αυτό το γίγνεσθε όμως, δεν το λέει κανένας. Το ότι εγώ έχω μια παθητική στάση σαν χώρα απέναντι ακόμα και στους πιο μικρούς γείτονες, δεν το λέει κανένας.
1: Ναι.
0: Να μην πω ότι θα συνεργαστώ και με τους μεγάλους γείτονες, βλέπει Τουρκία αύριο μεθαύριο, μέσω τρίτων, για να επιτευχθεί η μοιρασιά των δικών μου εδαφών, έτσι. Αυτά όλα τα πράγματα, σε έναν λαό ο οποίος έχει εξαθλειωθεί, τον έχουν ταρχεύσει τα τελευταία 20 χρόνια, θεωρείται φυσιολογική εξέλιξη. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, Νίκο, θα σου πούνε είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό έχει γίνει επένδυση, έτσι, έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Να το λένε, να το λένε ότι δεν πειράζει, ξέρω εγώ, αυτά θα ζήσουμε μαζί με τους γείτονες. Ποιοι γείτονες?
1: Μα να σου πω κάτι, το αισθανόμαστε φυσιολογικό πλέον.
0: Αυτό. Paranormal activity.
1: Αυτό καταφέραμε.
0: Ναι.
1: Εδώ άλλος ένα κανάλι, μάλλον δύο κανάλια γιατί είναι και το άλλο, του λείπανε και έκανε το πάντρεμα ξανά με τον μεγάλο κάτω, έτσι, mm-hmm. για το Καραϊσκάκι, για να πάρει και αυτά τα κανάλια μαζί του, γιατί εκλογές έρχονται. Θα κάνει γύρισμα τώρα και τα δύο τα κανάλια, θα κάνουν το γύρισμα τους και αυτοί. Γιατί στην ουσία αυτοί λίγο λέγανε την πραγματικότητα εισαγωγικά, έτσι, λίγο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει. Αυτά τα συγκεκριμένα κανάλια δεν πιστεύω ότι θα σταματήσουν.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά ξαφνικά τον έπιασε τώρα ο Νταλκάς για το Καραϊσκάκι.
0: Για το Καραϊσκάκι είναι φίλε. Δεν είναι τώρα ο Νταλκάς, εδώ έχει 6 μήνες. 7 μήνες είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι τώρα.
1: Όχι, αυτόν τον έπιασε να βρεθεί με τον.
0: Α, καλά, εντάξει, αφού.
1: Αυτό λέω, να γίνει το πάντρεμα ξανά.
0: Ναι, να προσπαθήσουν να τα βρουν.
1: Ναι. Ξανά γίνει αραβόνος.
0: Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ μεγάλο μάτς, 2 η ώρα.
0: 2?
1: 2 η ώρα το
0: βράδυ.
1: Το τέλος εθνική μέση. Μεγάλο.
0: Α, σιγά το
1: αλλά μου τη σπάσανε γιατί διαλέξαν τον Μπενίν να παίξουν τώρα. Τι παίζει με τον Μπενίν τώρα, τι είναι αυτό τώρα, για να βάλει 14 γκολ. Εντάξει.
0: Μπορεί να μην βάλει ούτε ένα.
1: Θα βάλει 3 γκολ, θα βάλει, απλά κάνω. Εντάξει, παίζουν στο. Εγώ νόμιζα ότι λέγεται Monumental, αλλά λέγεται Monumental τη River το γήπεδο.
0: Monumental λέγεται.
1: Monumental.
0: Ναι, Monumental λέγεται.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς νομίζετε ότι λέγονταν?
1: Νόμιζα ότι λέγεται Monumental, αλλά λέγεται Monumental.
0: Να μην είναι η ιερά μονή του μεταλλίου, να πούμε.
1: 85.000 σήμερα εκεί θα έχει και κάναμε μια σαρταριά απ' έξω.
0: Εντάξει.
1: Και εκεί τώρα καταλογισμός πέναλτι για αυτούς που παίζουν μονά, γιατί υπάρχει κόσμος που παίζει μονά, 2.37.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω παίξει εγώ και μέση χατρίκ έχω παίξει.
0: 2.37, τι σημαίνει το 2.37?
1: 37 απόδοση.
0: Α.
1: Για ανθρώπους που τα παίζουν.
0: Φυσικά. Παίζουν μονά. Ποσά όμως, δεν παίζουν ένα ευρώ.
1: Παίζουν ποσά, έτσι ακριβώς, ναι.
0: Τι.
1: Τώρα με το 50 θα κάνουν αυτοί 600 επιθέσεις. Εκεί ένα πέναλτι, οι άλλοι είναι. Έχουν ένα αντολάκι πίσω. Αντολάκιδες μάλλον.
0: Λες.
1: Πέναλτάκι εύκολα για να βαρέσει ο Μέση. Κανονικά ρε.
0: Εντάξει, φίλε, άμα το κάνει αυτός, πώς το κάνει. Δεν
1: αλλά
0: πιστεύω ότι έχει ανάγκη.
1: Μεγάλη βραδιά για αυτόν και για όλο τον κόσμο και για το ποδόσφαιρο γενικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, ήταν ένας άνθρωπος, ένας παίκτης μάλλον, ο οποίος μας έκανε να παρατάμε το οτιδήποτε γίνεται για να πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Και έγινε τη στιγμή που πόσο αντίθεση, έτσι, πώς έφυγε ο Ρονάλντο και πώς θα φύγει αυτός, έτσι. Γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια, post, αυτά που κάνουν τη σύγκριση με τον Ρονάλντο Μέση, που για μένα είναι λάθος τελείως η σύγκριση. Γιατί ένας ήταν ρομπότ και άλλος ήξερε, ήταν με Ρονάλντινιο, με Μαρατόνα, με αυτούς, δηλαδή τα τσαλιμάκια, τις τρίπλες, ήξερε μπάλα αλλιώτικη, κύριε παιδί μου. Αυτό που θέλουμε εμείς, έτσι. Ο άλλος ήταν καλός παίκτης, στην ουσία γκολτζής αυτά, αλλά ήταν άλλο στυλ, το ρομποτικό αυτό που δεν μου αρέσει εμένα. Εγώ ήθελα τσαλίμια. Ήθελα τσαλίμια, αυτά που κάνει ο Καρέτσας, κάτι τέτοια σου. Τέτοια κόλπα. Δεν τον συγκρίνω με τον Ρονάλντο. Μέση τελευταίος, δεν υπάρχει άλλος. Αυτό ήταν δυστυχώς.
0: Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ είναι ο Ρονάλντο. Ναι, σαν το Μέση ποδοσφαιριστής, τόσο διαδραστικός δεν πρόκειται, πιστεύω, να υπάρξει. Εγώ θεωρώ ότι ξεπέρασε σε διαδραστικότητα και τον Μαραντόνα. Άσχετα αν θεωρώ τον Μαραντόνα έτσι τον κορυφαίο όλων, αλλά σε διαδραστικότητα μέσα στο γήπεδο ήταν είναι ανώτερος του Μαραντόνα, γιατί είχε και διάρκεια από αυτή την άποψη.
1: Είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Πολύ μεγάλη. Ναι. Και μάλιστα έχω διαβάσει και κάτι άρθρα που γράφουν αυτοί τώρα δημοσιογράφοι. Δηλαδή γράφουν ότι με τα φάρμακα και αυτά, δηλαδή ότι επειδή γράφουν, ας πούμε, για τον Ρονάλντο, ρε παιδί μου, πώς συντηρείται και κάνει, επειδή τον βοήθησε τότε η Μπαρσελόνα με αυτό το πρόβλημα που είχε το παιδί, έτσι.
0: Ο Μέση, το πήρε παιδάκι. Μέση, όχι ο Ρονάλντο.
1: Ο Ρονάλντο που με το γυμνάζεται, κάνει ράνι, δεν ξέρουν τι παίρνει και κρατιέται, εντάξει.
0: Γυμνάζεται πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, πολύ. Ξυπνάει ξημερώματα για γυμνάστη. Αλλά το γράφω για την Μπαρσελόνα, το τι τον έκανε, τι φάρμακα τον έδινε και το πώς τον έκανε και βλακίες.
0: Δηλαδή. Δεν είναι βλακίες, είναι αλήθεια. Ρε.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Τι βλακίες, ποιες είναι τώρα.
1: Όχι, ο τρόπος που τα γράφουν εσύ, Πασχάλη.
0: Τι γράφουν, δηλαδή, πώς είναι ο τρόπος που είναι βλακία, ας
1: πούμε. Εντάξει τώρα, δηλαδή, τι κάνουν.
0: Είχε μυϊκό
1: δηλαδή.
0: Πρόβλημα. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Είχε ένα πρόβλημα, ναι.
0: Αυτό το σπονσοράρισε η ίδια η Μπαρτσελώνα.
1: Στην ουσία πρόβλημα υγείας είχε.
0: Ρε φίλε, το σπονσοράρισε η ίδια η Μπαρτσελώνα. Γιατί είναι βλακίες. Ο δημοσιογράφος αναπαράγει την είδηση μέσα από την Μπαρτσελώνα. Ήξερε δηλαδή ο δημοσιογράφος ότι πήραν το παλικάρι, ας πούμε, που είχε πρόβλημα μυϊκό ενδυνάμωσης και. Έκανε ολόκληρο θέμα χωρίς να το ξέρει η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα έδωσε τις λεπτομέρειες και όλα τα τέτοια. Άρα να ανακαλέσει τις βλακίες. Άρα είναι βλάκες στην Μπαρτσελόνα. Εσύ αυτό λες.
1: Μόνο βλάκες δεν είναι.
0: Τότε. Γιατί είναι βλάκες τότε αυτοί που τα αναπαράγηγαν από τη στιγμή που τα έδωσε η Μπαρτσελόνα. Πού ήξεραν οι δημοσιογράφοι της Ισπανίας τώρα ότι το δίκτυο της Μπαρτσελόνα έκανε αυτού του είδους την. Γιατί πρόκειται περί ανδραγαθήματος, έτσι. Να πάρουν ένα παιδί το οποίο έχει μυϊκό πρόβλημα που δεν ξέρει αν θα παίξει μπάλα. Μα αν, χίλια δύο. Για αυτού είναι επίτευγμα όμως.
1: Πολύ λίγοι σύλλογοι θα το κάναν.
0: Ίσως και κανένας. Σου λέει τώρα πού να μπλέξω εγώ με αυτά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έχεις διαβάσει για αυτόν τον JJ Gabriel.
0: Ποιο να?
1: Το JJ Gabriel.
0: Τι είναι τούτος?
1: Παίχτης.
0: Πού παίζει?
1: Στην Αγγλία.
0: JJ Gabriel.
1: Που φτιάχνει τρόπο τώρα κρυφά η Εθνή Ομοσπονδία να το. Γιατί έχει η μάνα του είναι Ελληνίδα, βάζει και τον καταφέρει, τον πάρουν στην Εθνική. 15 χρονών είναι. Για πάτα στο JJ Gabriel στο Ιντερνετ.
0: Ναι, πού παίζει αυτό, δε φίλε. Στη Manchester United παίζει.
1: Στη United, ναι.
0: Και θα παίξει σε σένα.
1: 15 χρονών είναι.
0: Ναι.
1: Και όπου και αν το βάλουν, 2 και 3 γκολ βάζει.
0: 16 χρονών είναι.
1: Έχω δει και βίντεο του. Εάν τα καταφέρουν η Ομοσπονδία και πάρει ελληνικό διαβατήριο, εντάξει, θα το καταφέρουν και
0: προφανώς αυτό. Είναι.
1: Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
0: Κανονικό το όνομα είναι.
1: Ναι, το έχει αλλάξει.
0: Τζόζεφ Τζούνιορ Αντρέου Οσερούιλ.
1: Ναι.
0: Ο κοινός γνωστός ως JJ Gabriel. Άγγλος είναι.
1: Είναι, έχει, όχι Άγγλος, Ιρλανδικό. Ο παπάς είναι Ιρλανδός. Άκου τώρα τι μπέρδεμα είναι. Ο παπάς Ιρλανδός. Η μάνα του είναι από τη Ελληνοκύπρια. Υπάρχει μέσα, εμπλέκεται κάτι το Τρινιτά και γεννήθηκε στην Αγγλία. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Εάν καταφέρω και τον βγάλουν ελληνικό διαβατήριο, θα σου παραδεχτώ και τον φέρουν εδώ, στην Εθνική.
0: Γιατί αν βγάλεις ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή παίζεις στην Εθνική αυτόματα.
1: Όχι, αυτός άμα αποφασίσει να παίξει στην Ελλάδος. Το ελληνικό διαβατήριο μπορεί να το βγάλει πανεύκολα λόγω του πιτέρα.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Ναι. Είναι η ουσία να δεχτεί αυτός. Αλλά δεν το κόβω.
0: Έχει παίξει σε καμιά ομάδα αυτός,
1: εθνική. Γιατί ήδη έχει μιλήσει με Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη τον έχει πλησιάσει Ρεάλ. Η Μπαρτσελώνα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω το παλικάράκι. Μακάρι το παιδί να είναι.
1: Άμα δεν βάλει
0: αυτά
1: και
0: τα Wonder Kit, εντάξει, είναι κάπως. Ναι. Το μεγαλύτερο στοίχημα τα τελευταία χρόνια που παρουσιάστηκε, αλλά όπως εσύ ας πούμε τότε στα 15-16 του, ήταν ο ηγέτης της Arsenal, ο Odegaard. Που πήγε στη Real, που τον πήρε η Real πάλι, αλλά απέτυχε. Παταγωδός. Και φυσικά τώρα ας πούμε ότι είναι εκεί που είναι. Σαν πετυχημένος.
1: Τώρα γύρισε όμως.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι wonder kid πλέον.
1: Ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό αποδεικνύει το τι γίνεται, το τι ψάξουμε πρέπει σε όλο τον πλανήτη. Έτσι.
0: Σε παρακαλώ. Το scouting αυτό το τέτοιο έχει. Να πάω να βρω κάτι το οποίο δεν έχω ή ναι. δεν πρόκειται να έχω. Αν δεν το ψάξω και δεν το βρω και δεν το υιοθετήσω κιόλας. Ναι. Θα είναι βασικά εργαλεία. Ρε.
1: Και αυτό στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, μη χαλάμε συζήτηση. Τώρα καλά δεν ήμασταν. Γιατί φέρνεις την Ελλάδα στο προσκήνιο. Τι θες να χαλάσουμε τώρα τις σχέσεις μας.
1: Ο Πάουξ αυτό καλά πάει.
0: Εντάξει. Πάει καλά.
1: Σε αυτό πάει καλά. Κάποτε ο Λάξο Παϊάνο, δεν ξέρεις με τον Βέγκερ τι δουλειά κάναν. Δεν ξέρω άμα συνεχίζει, άμα σταμάτησε.
0: Είχε πάρει την Άρσεναλ, αλλά τι δουλειά κάναν, τίποτα δεν κάναν.
1: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Τι δεν γνωρίζει, ρε φίλε, πες μου ένα παίκτη που βγάλανε από εδώ, από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, ο Λάξερ δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Ήταν αποκλειστικά μόνο για την Ελλάδα.
0: Μόνο εδώ, ναι, ναι.
1: Τότε δεν έγινε τίποτα.
0: Τότε. Κακό. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτά αύριο ρεπό. Δεν έχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία κερδίζει 3-0 για να μην τα λες εσύ. Η Ισπανία χάνει από την Κροατία που έφαγε 7 από την Αγγλία. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Σκωτία, Σλοβενία είναι 1-1 μόλις. Ελβετία κερδίζει 1-0. Η Αλβανία κερδίζει 1-0. Η Φιλανδία χάνει τη Λευκορωσία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2. Και Μολδαβία, Σλοβακία ήταν το ποιος θα περάσει. 0-2 οι Σλοβάκοι. Ας τελειώνουν οι εθνικές γιατί αυτές οι εθνικές μας κούρασαν, οι δικά μας όχι. Εμείς θα περιμένουμε τον Νοέμβριο. Αυτά είναι κάτι νεότερο από Κυριακή βράδυ τα νεότερα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε, καλό βράδυ Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ Νίκο μου. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και στο Γιάννη το Διτσιράπη. Συνεχίζει Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.
2: Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε και εμείς με κύριο Διτσιράπη εδώ να κάνει ποτ πουρί. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα, τ' άκουγα το τραγούδι, λέω τώρα πού το πάει εδώ πέρα ο ποιητής μόνο του, Ωραίο, ποιο, τι σφακιανάκι ήταν αυτό, τι ήταν, ωραίο. Δεν έχει ούφο σήμερα, έτσι. Ωραίο, ναι, ωραίο. Είχαμε τίποτα, κάτι, καμία εξέλιξη, έχασα κάνα επεισόδιο, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι. Όχι, έτσι γενικά, το μήνυμα, έτσι περνάμε το μήνυμα ότι κοινωνία, ναι, ώρα μηδέν, ωραία. Λοιπόν, ναι, ωραία. Ναι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι αυτό πώς λέγεται. Οκ, άντε, πάμε και εμείς σιγά σιγά, καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και απόψε με την εκπομπή Ταμπλό και Μέσα. Αλλά παραλίγο θα ήταν... Ναι. Λοιπόν, παραλίγο θα ήταν ταμπλό και έξω, αλλά ευτυχώς εντάξει. Λοιπόν, οι ψαράδες είναι στη Μηχανιώνα. Ναι. Θα με αφήσει να κάνω καμιά εκπομπή. Έχει πάρει φόρα. Κοπανά. Πήγε τον Τζίπρα, τον είδες που πήγε στους ψαράδες. Το είδες τι έχει γίνει. Κάτσε να σου πω τώρα. Άνοιξε λίγο τα ακουστικά μόνο για να. Τώρα πάμε το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Λοιπόν, μου λέει ο Γιάννης από μέσα διάφορα τόση ώρα. Και μέσα στα διάφορα μου είπε ότι είναι και οι ψαράδες, ρε παιδί μου, που διαμαρτύρονται εκεί πέρα στη Μηχανιώνα, κάπου είναι. Να. Και πήγε ο Τσίπρας εκεί. Και τον πιάνει ένας και του λέει: εσύ τι ήρθες εδώ, εσύ έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και δαγκώθηκε. Ναι, δεν ήξερε τι να πει. Οκ, λοιπόν, φτάνει, σταμάτα. Κλείσε το μικρόφωνο που δεν έχεις. Να πούμε καμία κουβέντα εδώ. Με έχεις τρελάνει, ακόμα δεν ήρθα. Λοιπόν, πάμε, καλησπερούδια. Πάμε εδώ με την εκπομπή, είπαμε Ταμπλό και Μέσα. Αν έχετε διάθεση να πούμε έτσι και μερικά φωνήεντα για το μπάσκετ, τα λέμε και αυτά. Αν δεν τα πούμε εμείς άλλωστε, ποιος θα τα πει, έτσι είπαμε, η εκπομπή που έβαλε την πορτοκαλί θέα στα σπίτια των Ελλήνων. Λοιπόν, με Γιάννη Διτσιράπη θα είμαστε, τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη σε αυτή την πρώτη ώρα, και με όσο από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι εδώ για να τα περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι, μη σας πω και δύο. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό, το σχόλιο για τα μπασκετικά και όχι μόνο βέβαια, και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, ρίχνετε και εκεί έτσι τα καθέκαστα. Λοιπόν, περιμένω λίγο έτσι ένα-δύο λεπτά να μαζευτούμε οι πρώτοι σιγά σιγά και έρχομαι για την περασιά, την μηνυματική περασιά νούμερο 1. Λοιπόν, ρίχτε τα θέματά σας να δούμε αν θα βρούμε καμία άκρια σήμερα. Και μέσα από την άκρια που θα αναζητήσουμε εμείς, πριν μάλλον από την άκρια που θα αναζητήσουμε εμείς, πάμε λίγο να δούμε τι στοιχηματική άκρια πρέπει να βρούμε, γιατί έχει και μπόλικα βλέπω, για το Nations League και πάλι. Ναι. Λοιπόν, και καπάκι μετά το τέλος της εκπομπής, 2 η ώρα δηλαδή που τελειώνουμε, καπάκι ξεκινάει το αποχαιρετιστήριο του Μέση. Έτσι, το μάτς. Το μεγάλο φιλικό της Αργεντινής με αντίπαλο το, πώς το λένε αυτούς, Μπενίν. Μπενίν, αυτό είναι κάπου λέει στη Δυτική Αφρική, έβλεπα κάπου εκεί ανάμεσα σε Γουινέα και όχι Γουινέα, στον κόλπο που έχει εκεί πέρα στη Γουινέα, ανάμεσα σε Τόγκο και Νιγηρία και κάτι τέτοια. Το μάτς βέβαια θα γίνει Buenos Aires, έτσι λέμε τώρα που είναι το μέρος αυτό το περίεργο, Μπενίν. Λοιπόν, ναι, έχουμε και το Μέση, έτσι, πέρα από τα μπασκετικά μας. Τελευταίος αγώνας για τον θρύλο του ποδοσφαίρου, με 125 γκολ βλέπω εδώ, σε 207 παιχνίδια, με τη φανέλα της Αργεντινής αυτό. Έτσι, 125 σε 207. Και δεν είναι καν επιθετικός καθαρός. Μάλιστα, και πάρα πολλές assist και πάρα πολλές, τι πολλές, άπειρες στιγμές φοβερές και τρομερές που μας έχει προσφέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο κουπόνι να δούμε τι γίνεται που έχουμε εδώ τα των εθνικών ομάδων. Τα των εθνικών ομάδων είναι τα εξής, τώρα τα βραδινά, έτσι. Έχουμε και λέμε Αγγλία-Τσεχία 3-0 στο 71. Αλβανία-Σαν Μαρίνο περίπου ίδιο λεπτό είναι όλα, 1-1. Η Ελβετία με τα Σκόπια 1-0. Είχαμε και το θέμα με τον μπασκετικό Ηρακλή, με το πανό, το ακούσατε και πριν, και τον Πασχάλη, το ξέρετε, πιστεύω λίγο πολύ. Εντάξει, καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής, προφανώς θα υπάρχει και κάποιο διάβημα, να υποθέσω, από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το βιολί. Λοιπόν, Ελβετία Σκόπια λοιπόν 1-0 στο 72. Εστονία Ισλανδία 0-0 στο 71. Κροατία Ισπανία ίδιο λεπτό 1-1. Λευκορωσία Φιλανδία 1-0. Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία Σλοβακία 0-3. Και Σκωτία Σλοβενία στο 1-1. Για να δω λίγο εδώ από περιέργεια, έχουμε καμία τέτοια, κανένα σχόλιο για τα μπασκετικά ή πάμε στα άλλα, για να δούμε λίγο, να πάρω και εγώ κλίμα, έτσι να δούμε πώς θα πορευτούμε. Κάτσε να διαβάσω μερικά πρώτα τώρα που γυρίζει. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον, όχι δεν από τον, έλα, τα πιο πρόσφατα είπαμε, τη σειρά, ωραία. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιάννη, μπασκετικό το σχόλιο. Τουβλομπάσκετ λέει. Τουβλομπάσκετ. Τουβλομπάσκετ. Όπως λέει και με τη Μύκονο. 7 στα 32 τρίποντα, 22%. Τελείως απίθαρχη επιθετικά. Χωρίς ένα σύστημα. Ο καθένας του κεφαλιού του και όλοι περιμένουν από τον Όσμαν να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Παντελή Μπούτσκο, γύρνα πίσω, λέει, έστω τηλεφώνα. Ναι. Κοίταξε. Η αστοχία μπορεί να υπάρξει. Αυτό λες, εντάξει ρε παιδί μου, θα συμβεί. Το τελείως απίθαρχη επιθετικά, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω πάλι με δικό σου μήνυμα, έκανα το σχόλιο, έτσι, ότι η ομάδα αυτή, ειδικά στην περιφέρεια, γιατί κατά από το καλάθι, εντάξει, δεν βασίζεται τόσο πολύ επιθετικά, στην περιφέρεια ειδικά έχει κάποιους παίκτες, έτσι, που είναι ρε παιδί μου να πάρουν την μπάλα, να κάνουν την προσπάθεια την τραβηγμένη κτλ. Πέρα από τον καλάθι δηλαδή, οι υπόλοιποι όλοι είναι τέτοιο στυλ. Οπότε κάπου το περιμένεις ως ένα βαθμό. Όχι βέβαια σε βαθμό που έτσι πρέπει και αυτό να έχει ακόμα μια κόκκινη γραμμή. Εγώ θεωρώ ότι, τέλος πάντων, μην ανοίξω τώρα πάλι αυτό το θέμα. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο να έχει δομηθεί ενδεχομένως διαφορετικά το ρόστερ, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και γενικότερα. Για το θέμα, εγώ κρατάω περισσότερο αυτό που λες, το τελευταίο. Όχι ότι στα άλλα διαφωνώ, αλλά. Ότι τελείως απίθαρχη επιθετικά, λέει, χωρίς ένα σύστημα. Αυτό για μένα είναι το ανησυχητικό, αν πρέπει να βρούμε κάτι ανησυχητικό, που ακόμα είναι πολύ νωρίς βέβαια για να ψάχνουμε για ανησυχητικά σημάδια. Αλλά το ότι, αν παρατηρήσετε, οι επιθέσεις, ας πούμε, όλες, ακόμα και αυτές που μπαίνουν, γίνονται είτε με προσωπική πρωτοβουλία κάποιων παιχτών που το έχουν, ας πούμε, το κομμάτι αυτό, είτε με πρωτοβουλία του καλάθι που λόγω μπασκετικού IQ, ρε παιδί μου, θα βγάλει μια κατάσταση που δεν θα είναι και δουλεμένη, ας πούμε, μέσα από σύστημα, έτσι. Θα σου φτιάξει από μόνος του μια κατάσταση, θα τη ζωγραφίσει στο μυαλό του και θα το βγάλει στο γήπεδο, λες και είναι σύστημα. Έτσι, οργανωμένη κατάσταση, να πεις με σύστημα ότι βγαίνει ένας παίκτης από διπλό screen, ξέρω εγώ, να σουτάρει ελεύθερα ή το ένα ή το άλλο, pick and roll ή δεν ξέρω εγώ τι, και pick and pop και αυτά και πώς τα λένε εδώ πέρα, λίγα για την αξία του roster. Και για την αξία του συγκεκριμένου προπονητή. Μέχρι τώρα λίγα. Πολύ λίγα κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τάσο. Από τα Γιάννα εδώ. Καλή εκπομπή, μας εύχετε καλό ξημέρωμα. Ο Άγγελος Παοκάρα, all over the universe. Ο Θωμάς Παοκάρα σήμερα λέει χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και πάμε δυνατά. Από την εξωτική ασπρόμαυρη Νάουσα η Μαθίας εδώ. Καλή εκπομπή, μας εύχεται. Να σε καλά, Θωμά. Χαμόγελο για το αποτέλεσμα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Για το αποτέλεσμα σίγουρα. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη επίσης εδώ. Με όχι καλό μπάσκετ παίρνουμε, λέει, τις νίκες. Ναι, αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος, έτσι, ότι πώς μπορείς να δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Λες, αν τώρα που ακόμα δεν τα έχω βρει τα πατήματα παίρνω τις νίκες, καλό σημάδι είναι, έτσι, τσούκου τσούκου θα το βρούμε στην πορεία. Ναι, με όχι καλό μπάσκετ, λέει, παίρνουμε τις νίκες, αλλά προσοχή να μην γίνει στραβή. Άντε να δούμε και το Λιθουανό. Ναι. Ο Χρήστος εδώ μας ανεβάζει από Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι λες, Μητσοτάκαινα, τώρα. 52 χρόνια λέει, ταΐζεται εμένα και την οικογένειά μου, σας ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, με σπουδαία ομάδα λέει αποχαιρετούν το Μέση. Καλύτερα να καλούσαν την Καλαμαριά, λέει, για φιλικό ο Γιάννης. Γιατί βρε, δεν σε αρέσει, είναι οι τέτοιοι. Πώς σου λένε. Ξέχασα και πώς τη λένε ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Κριστιάνου, και κλείνουμε τα πρώτα μηνύματα. Θες, λέει, πήγες να ξεκινήσεις μια ωραία συζήτηση. Μήπως τελικά δεν αγοράζουμε πράγματα επειδή τα χρειαζόμαστε, αλλά επειδή μας έμαθαν να νιώθουμε ότι χωρίς αυτά κάτι μας λείπει. Γιατί, λέει, θέλουμε κινητό 2.000 ευρώ, όταν ένα των 300 κάνει την ίδια δουλειά σχεδόν. Επειδή το θέλουμε πραγματικά ή επειδή το έχει ο διπλανός μας και δεν θέλουμε να αισθανόμαστε λιγότεροι, σε εισαγωγικά, έτσι. Χαμηλότερος με βεληνικούς, εννοεί. Το περίεργο είναι ότι κάθε αγορά μας δίνει χαρά για λίγο. Μετά συνηθίζουμε και ψάχνουμε την επόμενη. Ίσως λοιπόν η υπερκατανάλωση δεν είναι αναζήτηση πραγμάτων, είναι αναζήτηση ενός συναισθήματος που κρατά όλο και λιγότερο. Ωραίο. Έτσι είναι ακριβώς. Και κάπου εκεί, λέει, αρχίζει η παγίδα. Δεν αγοράζουμε επειδή είμαστε ευτυχισμένοι, αγοράζουμε ελπίζοντας ότι θα γίνουμε. Βρεσί. Εσύ τα γράφεις αυτά ή βάζεις κανένα AI να στα γράψει? Ωραία τα γράφεις. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, τώρα αυτή είναι άλλη κουβέντα, η οποία βέβαια κανονικά, ναι, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και αυτήν. Βέβαια από τις κουβέντες τις μη εμπορικές, έτσι, γιατί είπαμε, εμπορική κουβέντα είναι αυτή που έχει μέσα να βρούμε ένα πάτημα, να θυμώσουμε, να αντιδράσουμε, να διαφωνήσουμε, να οτιδήποτε. Αυτές οι κουβέντες, σαν αυτή που λέει ο Κριστιάνο που πήγε να έρθει χθες. Αυτή η κουβέντα πήγε να έρθει. Πώς πήγε να έρθει? Για να πάμε και στα μπασκετικά, γιατί πέρασε η ώρα. Πήγε να έρθει επειδή. Α! Πήρε ένας κύριος και είπε ότι μιλούσαμε για την οικονομία, για την καθημερινότητά μας, δεν θυμάμαι, διάφορα τέτοια λέγαμε. Και σε κάποια φάση πήρε ένας κύριος και είπε ότι. Πώς θα ανέφερε να δεις. Ναι, ότι αν, ας πούμε, κοιτούσαμε λίγο να μιμηθούμε τη λειτουργία, τον τρόπο ζωής που έχουν στο Άγιο Όρος, και εννοούσαν να ζούμε λίγο πιο λιτά, έτσι, έως και πολύ πιο λιτά, θα είχαμε, ουσιαστικά εννοούσε, θα είχαμε λύσει πάρα πολλά από τα προβλήματά μας ή δεν θα είχαν καν δημιουργηθεί τα προβλήματά μας. Και μετά, επειδή, για να πω την αλήθεια, ψηλιάστηκα ότι μπορεί να έχουμε καμία διαμάχη, να πάρει κανένας να αντιδράσει, γιατί μετά πήρε και κάποιος άλλος και είπε ότι κάποιοι μοναχοί, ρε παιδί μου, μόνο λιτή ζωή δεν κάνουν και βγαίνουν, ας πούμε, έξω στις ταβέρνες κάθε μέρα και τα, και τα λοιπά. Και επειδή λίγο την ψηλιάστηκα που ότι μπορεί να πήγαινε το πράγμα ναι, προς τα εκεί, το πέταξα έτσι λίγο για να το γυρίσουμε. Δεν το πολύ γυρίσαμε, αλλά το εννοούσα, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και θα το επαναλαμβάνω με αφορμή τον Κριστιάνο τώρα που το θυμήθηκε και το σχολιάζει, ότι πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα της ζωής μας τα έχουμε, γιατί ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο παγκοσμίως, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, το οποίο και η Ελλάδα έχει ακολουθήσει φυσικά πρόθυμα, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού, έτσι, όχι του καταναλωτισμού, του υπερ. Αυτό το πράγμα, μοιραία, μας οδηγεί ακριβώς για να μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες που δεν είναι πραγματικές ανάγκες, έτσι, είναι το κάτι παραπάνω που λέει και ο Κριστιάνο εδώ. Μας οδηγεί πού? Να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά όλη τη μέρα. Έτσι, ακόμα και σε εποχές που δεν έχει κρίση. Τώρα μην κοιτάτε τώρα που είμαστε εδώ όπως είμαστε. Έτσι, και σε εποχές παχιών αγελάδων, ας πούμε, γενικά προσαρμόζουμε τη ζωή μας πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να τρέχουμε όλη μέρα και να μην φτάνουμε, να χάνουμε ποιοτικό χρόνο για μας, έτσι, να χάνουμε χρόνο που θα μπορούσαμε να περνάμε με τα δικά μας πρόσωπα, που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα άλλα, ρε παιδί μου, έτσι, που να γεμίζει λίγο την ψυχή μας. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει από αυτό, και κουβέντα στην κουβέντα το πήγαμε και στο άλλο το κομμάτι, ότι ακριβώς για να εξυπηρετηθεί το μοντέλο αυτό, φτάσαμε να αποκοπούμε και από τη φύση. Ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε τις κοινωνίες μας έκανε να χάσουμε την επαφή μας με τη φύση. Δεν είναι καινούργιο αυτό, βέβαια, έτσι, αλλά λίγο-λίγο χειροτερεύει. Και αυτό δεν είναι μία απλή υπόθεση, αυτό το τελευταίο, με το κομμάτι αυτό της αποκοπής από τη φύση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μας έχει δημιουργήσει τεράστια ζητήματα. Έτσι, μας έχει φέρει πολλά προβλήματα, πολλές ζημιές έχει κάνει στην ανθρωπότητα σε επίπεδο κοινωνικότητας, επικοινωνίας, ακόμα και στο κομμάτι των λειτουργιών των νοητικών και στα ζητήματα της ψυχικής υγείας, της οργανικής υγείας, έτσι, δηλαδή αυτά τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που τα έχουν μελετήσει. Έτσι, όλο αυτό ξεκινάει από τον υπερκαταναλωτισμό που λέγαμε, γιατί για να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό θα πρέπει να είμαστε μαζεμένοι, έτσι, σε κάποιες μεγάλες πόλεις για να δουλέψει το μοντέλο αυτό. Λοιπόν, και τέλος πάντων, μην το κουράσω, αυτά τα λένε όχι μία και δύο μελέτες, πλήθος μελετών. Έτσι, η σύνδεση δηλαδή με τη φύση που χάθηκε λόγω του μοντέρνου τρόπου ζωής, δεν είναι μόνο ότι, ξέρεις, αν με κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, που θα μπορούσαμε να περάσουμε σε ένα ποταμάκι δίπλα που θα μας χαλάρουν ψυχικά και τέτοια, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πολλά περισσότερα πίσω από αυτό. Έτσι, αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα ως προς την προσωπικότητα που διαμορφώνουμε αυτός ο τρόπος ζωής. Έτσι, ως προς την ισορροπημένη ή μη προσωπικότητα. Τις ισορροπημένες ή μη ανθρώπινες σχέσεις. Εντάξει, μπορεί να πάμε δηλαδή να το πάμε πολύ, ακόμα και τα. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Άνθρωποι που ζουν στη φύση, αν δείτε τις σχετικές έρευνες, πέρα από τη γαλήνη, έτσι, πέρα από το ότι έχουν ευκολότερη συνεννόηση μεγαλύτερη, έχουν και πολύ λιγότερο, έτσι, πολύ μικρότερα επίπεδα βίας. Τώρα από το μπάσκετ, ας πούμε, ξεκινήσαμε, αλλά δεν πειράζει, Κριστιάνο, καλά έκανες, γιατί είναι πολύ σοβαρά και αυτά. Οπότε υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν το κομμάτι της συγκέντρωσης, της, πώς λέγεται, όταν έχουμε διάσπαση προσοχής, όχι, το αντίθετο, της δυνατότητας, ρε παιδί μου, να προσέχουμε, έτσι, δηλαδή, πώς η τεχνολογία μας δημιουργεί κάποια γνωστικά προβλήματα στον εγκέφαλο, γνωστικές λειτουργίες ότι τις δυσχεραίνει, κάπως έτσι είναι και αυτό. Χάνεται η συγκέντρωση, η αποκατάσταση, ας πούμε, προσοχής, όπως λέγεται. Στο κομμάτι της μνήμης δημιουργούνται ζητήματα, στη δημιουργικότητα, σε ένα καρό πράγματα, στην κοινωνική συνοχή, για να μην πάω στις οικολογικές ευαισθησίες, έτσι που ο πλανήτης διαλύεται και δεν ασχολείται κανείς. Όλα αυτά σχετίζονται με το κομμάτι της αποκοπής από τη φύση, το οποίο είναι απόρρια του υπερκαταναλωτισμού που έχει περάσει ως μοντέλο από την Αμερική και πραγματικά είναι ένα ρεπορτάζ, ένα ντοκιμαντέρ. Έχω σκάσει να θυμηθώ ποιο είναι, δεν μπορώ. Σας το έχω πει και παλαιότερα, το είχα δει κάποτε, είχα πάθει πλάκα. Το πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία με τον υπερκαταναλωτισμό, μέσα από ποιες, ας πούμε, πατέντες, έτσι, μέσα από ποιους ανθρώπους ακόμα που από το μάρκετινγκ χρησιμοποίησαν κάποιες καταστάσεις για να εκπαιδεύσουν τον κόσμο στο κομμάτι αυτό, και μετά ήρθαμε και τα αντιγράψαμε κι εμείς λίγο-λίγο. Έτσι. Έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά. Μια μέρα που, αν θέλετε, αν το ψάξω και εγώ λίγο, δηλαδή θυμάμαι τώρα κάτι που

είπε ότι σε κάποια φάση η μία μετά την άλλη θα αρχίσει να ανάβει τσιγάρο. Εκεί πάνω στη διαδήλωση. Και το πήραν αυτό την εικόνα, την έκαναν αναπαραγωγή για να περάσουν, ας πούμε, μία λογική, ένα σλόγγαν του τύπου ότι κοιτάξτε, οι γυναίκες αυτές ουσιαστικά διεκδικούν την ισότητα και την ελευθερία μέσα από το κάπνισμα που ήταν τότε ταμπού. Έτσι, και κάπως έτσι λίγο μετά αρχίσαν, παίζανε και στα ραδιόφωνα, τηλεοράσει εποχής, δεν ξέρω τι κάνανε, και λίγο βάλαν και τη γυναίκα στο παιχνίδι ακριβώς έτσι για να καταναλώνει περισσότερο, για να καπνίζει περισσότερο. Ήταν κόλπο των εταιριών των, που είχαν τέλος πάντων εκεί τα καπνικά προϊόντα. Τώρα παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ξέρετε πόσα τέτοια έχει, έτσι και κάτσουμε να ψάξουμε να βρούμε, άπειρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όμως πέρα από αυτό, επειδή το πήγα εγώ και στην... Ωραία, πέρασε η ώρα, ούτε για μπάσκετ θα λέγαμε. Επειδή το πήγα στην αποκοπή από τη φύση, λοιπόν, έβλεπα κάτι, έτσι, μελέτες, ας πούμε, σχετικές, έτσι, που ουσιαστικά καταδεικνύουν το πρόβλημα. Σχεδόν απ' έξω θα το πω τώρα, γιατί δεν το έχω μπροστά μου αυτό, τα λέω από μνήμης λίγο πολύ, αλλά το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, πριν κάνα 2 χρόνια, 3, οπότε λίγο πολύ το θυμάμαι αυτό. Ο κίνδυνος, λέει, για ψυχικές διαταραχές, έτσι, με τη ζωή στην πόλη, είναι πάνω από 50% μεγαλύτερος, γύρω στο 60-55, κάπου εκεί, όταν είσαι στην πόλη μες στο τρελοκομείο, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε χάσει. Και κάτι άλλο που θυμάμαι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, από το 1800 που έχουν ξεκινήσει να μετρούν κάποια πράγματα, το ποσοστό στο οποίο άλλαξε η επαφή μας με τη φύση, ξέρετε πόσο είναι? Πάνω από 60%. Τόσο το βγάζουν οι μελέτες. Έτσι. Και φύγανε, πέρα από δηλαδή ότι φύγανε οι άνθρωποι της Υπαίθρου, πήγαν όλες τις πόλεις, οι περισσότεροι. Γενικά, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι έχουμε φύγει από τη φύση, έτσι, και νομίζω ότι η ρίζα του κακού είναι αυτή που είπε ο Κριστιάνο πριν, έτσι, και λέγεται υπερκαταναλωτισμός. Είναι μία από τις μεγάλες κατάρες του ανθρώπου, κατ' εμέ, γιατί, όπως είπε και ο φίλος πολύ σωστά στο μήνυμα, ψάχνοντας, επειδή είμαστε και πάρα πολύ πιεσμένοι ένα παραπάνω τα τελευταία χρόνια, αντί να ψάχνουμε λύσεις, ψάχνουμε χαρά μέσα από τέτοιες καταστάσεις, έτσι, shopping therapy. Αλλά αυτή η χαρά είναι στιγμία, και όσο περνάει ο καιρός, ας πούμε, γίνεται όλο και πιο μικρή, έτσι, χάνεται όλο και πιο εύκολα, και τελικά μέσα από αυτή τη διαδικασία χάνουμε, νομίζω, περισσότερα από όσα κερδίζουμε, σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Και στο ότι γινόμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από τα υλικά αγαθά, άρα αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως το ηθικό του πράγματος, οι ηθικές αξίες πάνε πίσω. Στην ποιότητα ζωής που μπορεί με πρώτη ματιά να νιώθουμε ότι την κατακτούμε μέσα από όλη αυτή την ιστορία, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι μάλλον περισσότερο τη χάνουμε. Εγώ λέω το εξής απλό και κλείνω με αυτό, γιατί είπα πάρα πολλά. Μου έδωσε πάσα, είναι από τα θέματα που με φυτιλιάζουν τώρα, γι' αυτό ο Κριστιάνο, που τα θεωρώ πολύ σοβαρά, αν και ξέρω ότι δεν είναι εμπορικά. Σκεφτείτε μόνο αυτό το απλό πράγμα. Πόσο περισσότερο προσωπικό χρόνο θα είχαμε αν δεν χρειάζονταν να δουλεύουμε τόσο πολύ για να εξυπηρετούμε αυτό το μοντέλο ζωής που είναι άθλιο. Δηλαδή, από τη μία, δες τώρα την αντίθεση. Από τη μία φωνάζουμε για τα 13 ώρα, ξέρω εγώ. Θυμάμαι γίνονταν χαμός εδώ πέρα όταν πήγαινε να περάσει, όταν πέρασε ο νόμος αυτός. Από την άλλη όμως, όσον αφορά την πηγή του κακού, όχι απλά συζήτηση, δεν ξέρω καν αν έχουμε συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχει. Έσπα, πολλά είπα. Για μπάσκετ θα λέγαμε. Καλά, α πούμε 2 κουβέντες μετά το διάλειμμα αν θέλετε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.301 Μετρόπολης 95.5, να πάμε Κροατία Ισπανία, έχει γίνει 1-2. Ας πάμε στο διάλειμμα, γιατί φτάσαμε την ώρα, και τα κατεβάζω μετά άλλη μία. Βλέπουμε και τα μηνύματα τι έμεινε και προχωράμε και με την επικαιρότητα ανάλογα με τις διαθέσεις.

0: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά διλερί έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα.

0: πάντα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έλα καλησπέρα σας πάλι. Γιάννη, επειδή δεν ακούστηκαν δηλώσεις, τριγκέρι, οτιδήποτε, μεταφέρθηκε κάτι ή όχι? Ναι. Το προποντή δεν ακούστηκε πάντως κάτι, δεν είχαμε τρίτο ημίχρονο, ας πούμε. Ναι, να μεταφέρω λοιπόν λίγο δύο πράγματα τώρα, γιατί πιαστήκαμε άλλα και άλλα. Λοιπόν, καταρχάς να πω λίγο τα γκολ εδώ στα γρήγορα. Αγγλία-Τσεχία 3-0, το έχει βγάλει τελικό. Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Nations League είναι αυτά. Είναι 1-1 λίγο πριν τα τελειώματα. Η Ελβετία με τα Σκόπια είναι 3-0. Όλα είναι λίγο πριν τα τελειώματα, εκτός από κάνα δυο ακόμα που βλέπω τελικά. Εσθονία-Ισλανδία 0-0 τελικό. Κροατία-Ισπανία 1-2 τελικό και αυτό. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 τελικό και αυτό. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία παίζει ακόμα 0-2. Και αυτά. Και Μολδαβία-Σλοβακία 0-4 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Αυτά τα δύο τα τελευταία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θέλουν δευτερόλεπτα ή κάποια λίγα λεπτά για να λήξουν. Λοιπόν, ναι. Ο Τρινκέρι είπε μέσα σε άκρες τώρα, έτσι, τα βασικά, ότι δύσκολο παιχνίδι, δεν παίξαμε καλά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο κάναμε όμως κάποια πράγματα σωστά. Πήραμε επιθετικά rebound. Στην άμυνα βέβαια, λέει, δεν πήραμε αυτά που έπρεπε από πλευράς rebound. Στο τρίποντο ήμασταν κακοί, ήταν μια άσχημη βραδιά για μας. Κάναμε τους αντιπάλους να έχουν παραπάνω κατοχές, τέλος πάντων. Κάναμε να χάσουν. Κάναμε τους αντιπάλους μας να χάσουν κάποιες κατοχές και γι' αυτό κερδίσαμε. Τέλος πάντων, κάτι άλλο, έτσι, λέει για τα σκαμπανεβάσματα που έχει ο ΠΑΟΚ, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να γίνουμε καλύτεροι και ότι χρειαζόμαστε χρόνο που δεν τον έχουμε. Ναι, και έχουμε, λέει, ναι, το μονοπόλιο να υποφέρουμε. Αυτή είναι, λέει, μια πραγματικότητα που την αποδέχομαι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και τέλος πάντων, ναι, αυτό. Κατέληξε ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και εντάξει, επί της ουσίας, τέλος καλό, όχι ακόμα όλα καλά. Ναι, λοιπόν, 72-75, έτσι, ο ΠΑΟΚ. Την Μπόσνα, εντάξει, μέτρια απόδοση ως κακή σε πολλά σημεία του αγώνα. Βέβαια, εντάξει, είπαμε, τώρα είναι λίγο, ξέρεις, διπλής όψης το νόμισμα. Από τη μία λες ότι σε αυτή τη φάση προέχουν οι νίκες. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω, τώρα αυτή είναι η δική μου, έτσι, ματιά, μπορεί να τα βλέπετε εσείς λίγο διαφορετικά. Από την άλλη βλέπεις ότι ναι, μεν έρχονται κάποιες νίκες, ξέρω εγώ, okay, αλλά η εξέλιξη πηγαίνει αργά. Δηλαδή match με match, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπεις την εξέλιξη να πηγαίνει αργά έως και να μην υπάρχει πολλές φορές. Τώρα αυτό βέβαια όταν είσαι από αεροπλάνο, ξέρεις, από αεροδρόμιο στο προπονητήριο και μετά στο γήπεδο και μετά ξεκούρασε σπίτι και πάλι αεροπλάνο και πάλι ταξίδι, δεν έχει και χρόνο προπονητής να δουλέψει. Είναι πρόβλημα αυτό για καινούργιες ομάδες. Αλλά αυτό φαίνεται. Με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, αυτή είναι και η πραγματικότητα, ότι βλέπεις ότι πάει λίγο αργά το πράγμα. Αλλά για μένα το πιο ανησυχητικό κατά την, έτσι, την αίσθηση που έχω, σε σχέση με το πώς βλέπω τα πράγματα, είναι στο κομμάτι το επιθετικό, αυτό που σχολίασε και ένας ακροατής. Όχι ότι στην άμυνα σπάει κόκαλα ο ΠΑΟΚ, αλλά okay, αυτό εγώ τουλάχιστον κάπου το περιμένω, γιατί το ρόστερ όπως έχει δομηθεί δεν είναι, το έχουμε πει και από την αρχή της χρονιάς, δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα ρόστερ που λες ότι έχει την άμυνα στο αίμα του. Κάπου δεν έχει και τρελές απαιτήσεις στο κομμάτι αυτό. Στην επίθεση όμως, υποτίθεται εκεί ότι υπάρχει μπόλικο ταλέντο και για μένα είναι ανησυχητικό να βλέπεις μια εικόνα που ακόμα και όταν μπαίνουν τα καλάθια να προέρχονται είτε κυρίως από ατομικές εμπνεύσεις είτε από πάσες που βασίζονται στο υψηλό IQ του καλάθι. Έτσι, δηλαδή συστήματα δουλεμένα, να πεις ότι γίνανε κάποια πράγματα δουλεμένα για να βγει, ξέρω εγώ, ένα ελεύθερο σούτ, ένα κάτι κτλ. Είναι, νομίζω, λίγα στη δεδομένη στιγμή για το επίπεδο, επαναλαμβάνω, του ρόστερ και του προπονητή του συγκεκριμένου. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα οριστικά ακόμα. Πάντως ένα συμπέρασμα που έχω την εντύπωση ότι με σχετική ασφάλεια μπορεί να βγει είναι ότι το ρόστερ αυτό που είναι ακριβό, παρότι ακριβό, έχει κάποιες ελλείψεις, παύλα αδυναμίες, που ορισμένες είναι και χτυπητές. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, τι θα γίνει. Έτσι πάντως, εγώ τουλάχιστον δεν έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι είναι η ομάδα του 5 που θα φτάσει στο 10. Δηλαδή μου δίνει την εντύπωση ότι εννοείται είναι πολύ πίσω ακόμα σε σχέση με αυτό που μπορεί. Έτσι, αλλά το ταβάνι αυτού που μπορεί με το συγκεκριμένο ρόστερ δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα δικαιολογεί, ξέρω εγώ, την αισιοδοξία θα πάρει ο ΠΑΟΚ το EuroCup περπατώντας, που πιστεύανε κάποιοι. Εντάξει, θα έχει μια καλή ομάδα στο EuroCup ο ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα, αν θα φτάσει να το διεκδικήσει, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά θεωρώ τέλος πάντων ότι το ρόστερ θέλει ακόμα, έτσι, θα ήθελα ένα τουλάχιστον σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω, πρέπει να πω και δύο. Αυτό εξαρτάται και από το Λιθουανό, αν θα βγει, αν δεν θα βγει. Και πόσα θα προσφέρει τελικά. Αν θα είναι πρωταγωνιστής, αν θα είναι ρολίστας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε και τον Ηρακλή. Πρεμιέρα, έτσι, νικηφόρα στο Europe Cup. 59-64 την. Πώς λέγεται αυτή? Μη Ζήτα Τάφ, έτσι. Ναι, από τα Σκόπια. Σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε και από το προκλητικό πανό των Σκοπιανών, υπήρχε η καταγγελία, έτσι, από πλευράς ΚΑΕ Ηρακλής. Τώρα το πανό, για όποιον δεν έμαθε, μιλούσε ουσιαστικά για κατακτήσεις εδαφών και έδειχνε τα σύνορα των Σκοπίων να έχουν φτάσει στη Χαλκιδική. Αυτό. Προφανώς θα έχουμε και κάποια αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, ξέρω, θα ανοίξει πάλι κουβέντα γνωστή με τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί δεν την ακυρώνουμε κτλ. Ξέρετε, εδώ λίγο καλό είναι, επειδή ήδη ακούγονται διάφορα, και όχι μόνο τώρα με αφορμή αυτό, γενικά καλό είναι λίγο να δούμε τι σημαίνει διακρατική συμφωνία και πώς μπορεί να ακυρωθεί μία συμφωνία, ειδικά όταν έχει μέσα παράγραφο που λέει ότι δεν ακυρώνεται. Έτσι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι και λόγοι μέσα από τους οποίους μπορεί να διεκδικηθεί, ξέρω εγώ, η ακύρωση μιας συμφωνίας. Υπό κανονικές συνθήκες δεν ακυρώνονται οι συμφωνίες αυτές. Μόνο τροποποιούνται. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, και αυτό δεν μπορεί να έχει να κάνει προφανώς με τη συμπεριφορά κάποιων οπαδών. Αυτό έχει να κάνει με εκείνους που εφαρμόζουν κρατική λειτουργία κτλ. Γιατί άκουγα την Καριστιανού προχθές, θέλει να κατέβει και στην πολιτική να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, που έλεγε για κάποιους, ας πούμε, που χρησιμοποιούν προϊόντα που τα ονομάζουν μακεδονικά, και μιλούσε και για ιδιώτες φυσικά, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει να κάνει με τον κάθε ιδιώτη. Αυτό είναι στην ευχέρεια του κάθε κράτους να πιάσει, να πει, ρε παιδί μου, ότι μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά κτλ. Αλλά δεν μπορεί να πατήσει εκεί. Εδώ, αν θυμάστε, τώρα πάλι κουβέντα στην κουβέντα, αλλού πάμε. Θυμάστε που μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, στη φανέλα την ποδοσφαιρική της Εθνικής Σκοπίων, δεν είχε ένα πράγμα έτσι που παρέπεμπε στον ήλιο της Βεργίνας και είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Αυτό λοιπόν το πράγμα, με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπορεί να τα κουμπίσεις. Δεν μπορούσε να τα κουμπίσεις. Γιατί για να κουμπίσεις κάτι θα πρέπει να είναι κάτι που να είναι, ας πούμε, κρατικό ή να χρηματοδοτείται από το κράτος. Η Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, επειδή εκεί είναι ερασιτεχνικό, θεωρείται ότι δεν. Κατάλαβες, έχει κάποια τέτοια, έτσι για να ξέρουμε λίγο και τι μας γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δω λίγο ένα-δύο μηνύματα. Όχι, πέρασε και η ώρα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και γραμμές, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Δεν ξέρω τώρα για μπάσκετ, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει κάτι που, έτσι, νομίζετε ότι θα ήταν καλό να σταθούμε να πούμε δύο κουβέντες πριν πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, διαβάζω εγώ 2-3 μηνύματα και αν θέλει να περάσει κανείς, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Έχουμε μείνει, κάτσε λίγο το ριφρεσάκι, έχουμε μείνει στον... Ο Κριστιάνο μας έδωσε την πάσα για το κομμάτι εκεί με τον υπερκαταναλωτισμό, ότι τελικά, ότι ουσιαστικά δεν αγοράζουμε πράγματα επειδή τα χρειαζόμαστε, αλλά επειδή μας έμαθαν να νιώθουμε ότι χωρίς αυτά κάτι μας λείπει. Ο Γιάννης τον είδαμε. Τι λες, Τριγκέρι με Μαρέσα, Μύκονο και Μπόσνα, ναι. Θυμόταν στον Πάγκο, ναι. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφια, τι να περιμένουμε από επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα? Η Αθήνα είναι κάτι περισσότερο από το σκηνικό για την ομιλία του Ρούμπιο. Είναι ο τόπος που γεννήθηκε, λέει, το πολιτικό λεξιλόγιο της Δύσης. Ποιος τα λέει αυτά? Το κάλεσμα για μια αναγέννηση του δυτικού πνεύματος που απευθύνεται στη σκιά της Ακρόπολης εμπεριέχει ισχυρό συμβολισμό. Η πρόκληση τώρα είναι η μετατροπή του κοινού πολιτισμού σε κοινό, λέει, στρατηγικό σκοπό. Ποιος τα είπε αυτά, μωρέ? Ο Ρούμπιο τα λέει αυτά? Εσύ τα λες? Ποιος τα λέει? Α, από την ομιλία του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο τα είπε αυτά εδώ. Μπράβο το Ρούμπιο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Στέλιο. Α, ναι. Αυτό όμως πρέπει να είναι άλλο που λέω εγώ. Το έκανε και ο Νάσης, άλλο από αυτό που είπα εγώ. Επειδή ανέφερε ο Κριστιάνο για τον υπερκαταναλωτισμό και έφαγα μια φλασιά και άρχισα να λέω εκεί πέρα, με έπιασε το παραλήρημα και θυμήθηκα ότι με τα τσιγάρα που λέγαμε ότι στις γυναίκες, ρε παιδί μου, δεν είχε τότε πέραση, ίσα ίσα από όποια γυναίκα κάπνιζε θεωρούταν ότι ήταν, ξέρω εγώ, ξέρεις, χαμηλού κοινωνικού στρώματος, είτε πόρνη, είτε του υπόκοσμου, είτε οτιδήποτε, ότι για να το αλλάξουν αυτό οι καπνοβιομηχανίες, κάνανε ένα κόλπο, όπως είπαμε, σε μια διαδήλωση, ρε παιδί μου, ότι, ή δεν θυμάμαι πού άλλο ήταν, που πήρανε κάποιες αρκετές και τις είπανε ότι λίγο-λίγο θα ανάβετε το τσιγάρο σας η κάθε μία. Ώστε μετά να πιαστούμε και να πάρουμε εικόνες και να πούμε ότι να, αυτό ήταν ένα μήνυμα της γυναίκας, η οποία μέσα από την κίνηση, ρε παιδί μου, αυτή ουσιαστικά διεκδικεί την ισότητα, έτσι, και τα ίσα δικαιώματα και όλα αυτά πράγματα. Και κάπως έτσι το πέρασαν και στις γυναίκες. Έπιασε το κόλπο το μαρκετίστικο. Και εδώ μου λέει ο Στέλιος, ένα κείμενο είναι, τίτλο βλέπω, το κέρασμα και η χειραφέτηση. Οι γυναίκες αυτές άναβαν επιδεικτικά τα τσιγάρα του Ωνάσιλη σε δημόσια θέα. Παράλληλα, ο ίδιος φρόντιζε να κυκλοφορεί στα ίδια μέρη, να προσφέρει και να κερνάει τσιγάρα. Επειδή άμα αρχίσω δεν θα σταματήσω ποτέ. Γιάννη, αν θέλει κανείς, παίρνουμε γραμμές σιγά σιγά. Αν θέλει κανείς, τηλεφωνεί, έτσι. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα ο Στέλιος για το πόσο ο Νάσης, ας πούμε, το είχε κάνει αυτό για να συνδέσει το προϊόν του με την κομψότητα, την πολυτέλεια και τη γυναικεία χειραφέτηση. Και χάρη σε αυτή τη στρατηγική, οι δύο δικές του μάρκες τσιγάρων που απευθύνονταν αποκλειστικά στο γυναικείο κοινό, τα Osman και τα Primeros, λέει, έγιναν τεράστια επιτυχία και αποτέλεσαν τη βάση για να δημιουργήσει το πρώτο μεγάλο του κεφάλαιο, Ο Νάσης, είδες, είναι αυτό που λέγαμε, αλλά εγώ δεν το ήξερα με τον Νάση. Το ίδιο πράγμα, Γιάννη, παίρνουμε γραμμές, έτσι. Το ίδιο πράγμα, έρχομαι στις γραμμές. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει, παιδιά, θα κουφαθείτε τώρα, και με τη θερινή ώρα. Την πατέντα αυτή που έχει περάσει, το κάναμε, ξέρω εγώ, για εξοικονόμηση ενέργειας, που ακόμα και σήμερα μαλώνουν κατά πόσον τελικά ήταν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό, λέει, πρώτο έγινε στη Γερμανία από ό,τι έβλεπα. Και έγινε γιατί. Γιατί έτσι όπως τα βάλαν κάτω, υπολόγισαν ότι αν αυτός που γυρίζει από τη δουλειά του το κάνει και είναι ακόμα μέρα έξω, από το να πάει σπίτι, είναι πολύ πιθανό να πάει να ψωνίσει κάτι, να πάει να πιει ένα καφέ, έτσι να αγοράσει κάτι κλπ. Και σου λέει, θα το κάνουμε αυτό για να μπορούμε να πουλάμε περισσότερα. Κατάλαβε, ήταν και αυτό δηλαδή καταναλωτική πατέντα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές, γιατί είπα πάρα πολλά. 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε, ναι.
1: Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Κώστα. Γεια
0: σου, Γιώργο, ναι.
1: Τώρα για όλα αυτά που συζητάμε είναι κάτι σαν φιλοσοφία. Μπορείς να το πεις εντός εισαγωγικών. Το ερώτημά μου και η απάντηση την γνωρίζω σίγουρα, είναι πότε δημιουργήθηκε η φιλοσοφία, η παγκόσμια φιλοσοφία, η πρώτη παγκόσμια φιλόσοφη. Στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, και τι υπήρχε τότε. Οι φιλόσοφοι όλοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν εργαζόταν.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε τι μπορούσαν να κάνουν, να αρχίσουν να σκέφτονται.
0: Ναι, είχαν χρόνο.
1: Αυτό είναι. Το επόμενο είναι σε ποια σημεία παγκοσμίως δημιουργήθηκαν φιλόσοφοι οι οποίοι προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Ήταν σε χώρες οι οποίες ήταν φτωχές. Δεν ήταν, ας πούμε, ούτε Αμερικάνοι, ούτε Καναδοί, ούτε Γάλλοι. Μιλάμε για την παγκόσμια φιλοσοφία, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δηλαδή ήταν στην Ινδία, σε χώρες οι οποίες ήταν πιο φτωχές, ας πούμε, από τις υπόλοιπες. Μπορεί να πω και πράγματα τα οποία τα έχω ξαναπεί, να γίνω ενοχλητικός, αλλά νομίζω σαν άνθρωπος ότι είναι καλό, βέβαια, όταν δεν εργαζόμαστε, έτσι, όταν δεν έχουμε τις πιέσεις καθημερινές και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, τα πρώτα που σκεφτόμαστε είναι φυσικά το πώς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να φέρουμε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σε ποιο βαθμό έχει φτάσει, θα το πω, μπορεί να φανώ πάλι κακός ή τέλος πάντων να πούνε πολλά πράγματα για μένα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Είναι, πες τη γνώμη σου, η γνώμη σου είναι άλλη μόνο τώρα, τι να σου πούνε.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτό που πιστεύεις, τι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο, δεν είναι ότι το πιστεύω ή είναι η ιδέα μου κτλ. Είναι λίγο να σκεφτεί ο άνθρωπος το πώς περνάνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, θεωρούνται δηλαδή οι δάσκαλοι της κάθε θρησκείας και της δικής μας, αλλά κάθε θρησκείας. Βλέπουμε ότι είναι τελείως διαφορετικοί από αυτό που διδάσκουν, ας πούμε. Πιστεύω να γίνομαι κατανόητος. Την έννοια δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μου μοιάζει λίγο τσουβάλιασμα αυτό, ότι κάποιοι είναι μέρα με τη νύχτα με αυτά που διδάσκουν, εννοείται, αλλά το βάζουμε οριζόντια αυτό. Ότι όλοι, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι συντριπτικά είναι έτσι.
1: Να το πω διαφορετικά, Κώστα, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι.
0: Απλά λίγο ζουμερά πρέπει για να πάρουμε άλλους τρεις τουλάχιστον, ναι.
1: Ναι, εννοείται, θα πω αυτό και ακούω. Θα κλείσω. Ναι. Παράδειγμα, υπάρχουν παπάδες στα χωριά, τους οποίοι είναι πολύ λίγοι, πολύ λίγοι, τους οποίους δεν μπορεί να τους φτάσει κανένας από τους μεγάλους αρχηγούς, ας πούμε, ναι. Της θρησκείας μας. Ένα αυτό παράδειγμα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Βοηθάνε τον κόσμο κτλ.
0: Ναι. Έβαλες ωραία προέκταση, γιατί αυτό που περιέγραψε τόση ώρα είναι μια προέκταση αυτού που ανέφερα εγώ για τον υπερκαταναλωτισμό. Που πέρα από αυτά που είπα εγώ, η προέκταση είναι πολύ ωραία. Το έβαλες ότι όταν εμείς αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να υπηρετήσουμε αυτό το μοντέλο, δεν σκεφτόμαστε κιόλας. Έτσι, άρα υπάρχει και αυτή η οπτική, ας πούμε, ότι γιατί οι ρυθμοί ζωής είναι αυτοί που είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Διάθεση αντίδρασης κτλ. Ωραίο, ναι. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
2: Δεν γίνεται, ρε Κώστα, λίγο να περιορίσεις τον χρόνο που μιλάς.
0: Για πείτε.
2: Μετά κυνηγάς τους ακροατές. Πώς θα προλάβεις ακροατές όταν 50 λεπτά έχουν φύγει με μονόλογο. Mm. Μείωσε λίγο την ώρα σου, ρε παιδάκι μου. Ωραία πράγματα λες. Αλλά λίγο σύντιμηση του χρόνου σου. Μετά δεν προλαβαίνουμε εμείς να εκδηλώσουμε τις απόψεις μας. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή θέλω να σου το πω από καιρό. Βλέπεις, βγαίνει ο Γιώργος μετά. Βγαίνουν πόσοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν κάποια πράγματα στον κόσμο.
0: Έχεις ακούσει τις υπόλοιπες εκπομπές καθόλου? Έχεις παρατηρήσει πόσο ναι, έχουν μειωθεί η ώρα που βγαίνουν γραμμές? Έχεις παρατηρήσει τα ραδιόφωνα γενικά πόσο έχουν μειωθεί?
2: Θέλω να μου πείτε, υπογράφετε κάποια σύμβαση που να λέει ότι στην ώρα θα μιλάτε 50 λεπτά?
0: Όχι, παλικάρι μου. Αλλά επειδή τώρα θα μην κάνεις από πράγματα που δεν πρέπει. Έτσι,
2: όχι,
0: να είσαι σίγουρος, ρώτα και το Ραπτόπουλο αν θέλεις, το φίλο σου που τα ξέρει καλύτερα γιατί τα μελετάει τα νούμερα, ότι όταν μια εκπομπή έχει πολύ ώρα ανοιχτές γραμμές, αντί να πηγαίνει καλύτερα, πηγαίνει χειρότερα.
2: Α, είναι θέμα δηλαδή.
0: Κατάλαβες, ναι. Εγώ μακάρι, δηλαδή είμαστε 3 ώρες εκπομπή, μετά τις 12 ειδικά, το αφήνω πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν είναι ότι εγώ έχω κάνει ταλκά να μιλάω, να ακούω τη φωνή μου.
2: Μα είσαι άνθρωπος του διαλόγου.
0: Έλα, πάμε στο Zoom. Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε στο Zoom. Να πούμε λίγο σε σοβαρά ζητήματα.
0: Να.
2: Και να μην ασχολούμαστε με 500 θέματα, γιατί έτσι δεν θα βγει άκρη ποτέ. Λοιπόν, ας ψάξει ο προηγούμενος ακροατής να διαβάσει λίγο το βιβλίο του Ενόχ, που είναι ένα απόκριφο σύγγραμμα, το οποίο έχει μεταφραστεί στα αιθιοπικά, 110 π.Χ. Ας το διαβάσει λίγο, να δει τι γράφει. Ας δει λίγο στη Μεσοποταμία τι ανεκάλυψαν οι Σουμέροι, που υπάρχει ο κύλινδρος, ο μυστικός κύλινδρος, ο οποίος φυλάσσεται στο Μουσείο του Βερολίνου. Να δει εκεί πέρα από πού ξεκινάει το γένος των ανθρώπων και πώς προήλθε το γένος των ανθρώπων. Και όχι να λένε οι διάφορες προφητείες και να μην τις χαρακτηρίσω άσχημα, γιατί σέβομαι την εκπομπή σου, περί Αδάμ και Εύα, για να δουν από πού προερχόμαστε και ποιοι ήταν πριν έρθουμε εμείς εδώ. Ποιοι ήτανε και από ποιο πλανήτη ήτανε. Και φτιάξαν ομοιώματα τα οποία έρθαν εδώ στη γη μετά. Και προσομοίασαν προς αυτούς. Αυτά να ψάξουνε να βρουνε οι ακροατές.
0: Κάτσε, ζούμε σε Matrix δηλαδή τώρα αυτό λες?
2: Δεν ζούμε σε Matrix, αλλά δεν είναι όπως το περιγράφει η Ορθόδοξη θρησκεία. Δεν έχουμε προέρθει από τον Αδάμ και τον Εύα και την Εύα. Υπάρχει προϊστορία προοδευμένων πολιτισμών οι οποίοι είχαν έρθει εδώ πριν από μας. Ούτε είναι τυχαίες οι απεικονίσεις στο Περού των διαστημοπλίων. Δεν ονειρεύονταν οι άνθρωποι και οι διαστημόπλια. Που υπάρχουν αυτά. Πηγαίνουν ταξιδιώτες, τουρίστες από όλο τον πλανήτη και τις βλέπουν. Υπάρχουν σημάδια εξωγήινων πολιτισμών που είχαν έρθει εδώ πέρα και προήλθε μετά το ανθρώπινο γένος. Αλλά εμείς θέλουμε να ζούμε μια ζωή, να μπούμε στις παραδόσεις των Προτεσταντών, αυτών που κυβερνούν τον κόσμο, δηλαδή που πήγε ο Πούτιν να τα βάλει με αυτούς. Πού πας ρε Πούτιν να τα βάλεις με αυτούς? Πού πας να τα βάλεις με τη δυτική στόα η οποία συνεπικουρείται από τους Προτεστάντες? Θα σε διαλύσουνε βρε. 260.000 νεκρούς έχεις μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα ένας που δεν ψάχνει δεν θα τα μάθει ποτέ. Απλώς θα βγει και θα λέει την κάθε του γνώμη που νομίζει ότι είναι η σωστή.
0: Και εσύ το ίδιο κάνεις τώρα. Λες κάτι που, okay, είναι μια εικασία τώρα. Είναι έτσι, δεν πατάει κάπου να πεις ότι. Ναι.
2: Εγώ μιλάω με επιχειρήματα, εσύ δεν με πιάνεις τη
0: λέξη. Όχι, δεν είναι επιχείρημα το ότι μπορεί να υπήρχαν διαστημόπλια σε τείχους χαραγμένα και εγχείρηση εγκεφάλου υπάρχει σε τοιχογραφίες και δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Υπάρχουν, είναι αλήθεια. Να, okay. Υπάρχουν στο Περού.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Υπάρχουν στο, εφόσον το ξέρεις, πώς τα γράψαν αυτοί, πώς τα αναγράψαν.
0: Δεν μ' άκουσες τι σου είπα όμως, άλλο άκουσες. Άκουσες αυτό που ήθελες να ακούσεις. Λέω, δεν είναι επιχείρημα το ότι υπάρχουν τοιχογραφίες όπως το περιγράφεις ότι υπάρχουν σωστά. Σου λέω, υπάρχουν και τοιχογραφίες ή σε σπηλιές μέσα σκαλιστά που δείχνουν στην Αίγυπτο για παράδειγμα μεταμόσχευση εγκεφάλου, ξέρω εγώ. Πάνε να πει ότι έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Είναι πράγματα που φαντάζονταν ότι, ξέρω εγώ, ναι, πάμε, έλα.
2: Όχι, δεν φαντάζονταν τίποτα, γιατί δεν ήταν υγιεινοί που τα έκαναν αυτά.
0: Να.
2: Δεν ήταν υγιεινοί πολιτισμοί, αυτό σου λέω το σύνορα.
0: Ναι, εγώ δεν το απορρίπτω αυτό που λες, αλλά μην βάζουμε και αυτόν που λέει το άλλο πράγμα ότι είναι βλακεία, ας πούμε, de facto. Καθένας λέει αυτά που πιστεύει.
2: Δεν σου είπα εγώ ότι είπες βλακεία, δεν σου είπα.
0: Όχι για μένα, για κάποιους που είπες ότι δεν λένε πράγματα που είναι αρλούμπες ουσιαστικά.
2: Γιατί ξέρεις γιατί λένε βλακείες? Γιατί στηρίζονται στις θεωρίες των θρησκειών.
0: Okay.
2: Σε αυτές που δημιούργησε η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό.
0: Να.
2: Γιατί η Ιερουσαλήμ δημιούργησε τις θρησκείες για να διαιρέσει όλο τον πλανήτη. Αυτά δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν θα φτάσουν ποτέ στις αιτίες.
0: Αυτά μια μέρα να τα συζητήσουμε. Οπότε θέλεις να τα ανοίξουμε και λίγο παραπάνω.
2: Ούτε το κοσμοδρόμιο στο Περού είναι τυχαίο που υπάρχει. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Πριν από χιλιάδες χρόνια.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσω για σήμερα και μια άλλη μέρα τα πούμε καλύτερα. Εμένα θα με χαροποιήσει πολύ να ανοίξουμε τέτοια θέματα, γιατί μας αρέσουν αυτά τα εναλλακτικά, εννοείται, έτσι.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Από το να μιλάμε, γεια σου, να είσαι καλά. Για να μιλάμε κάθε μέρα για την ακρίβεια και αυτά, εννοείται. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Γεια σου, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνετε, Πατέρα.
0: Καλά, καλά, εσύ. Ευχαριστώ.
3: Ταλαιπωρεί λιγάκι. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ.
0: Με την υγεία.
3: Πάνω απ' όλα υγεία, τίποτα άλλο.
0: Καλή δύναμη, μακάρι να είναι περαστικό.
3: Έτσι είναι, για μας πέρασαν και τα χρόνια. Κάπως μεγαλύτεροι είμαστε τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι. Κάπως θα ζούμε και αυτά τα χρόνια, τα έρημα χρόνια. Τα του γέρατος, ας πούμε. Δεν είναι για άλλο ψέματα, μήπως.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο για να προλάβουμε, γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι με την ώρα.
3: Βλέπω το αρχαιρά τα πράγματα να γίνουν πολύ δύσκολα. Δεν βλέπουμε με καλό μάτι την ΠΑΕΠΑΟΚ. Εκεί γίνεται ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι ένα ανιστρόμηλος χωρίς αύριο. Δεν είναι που με εκείνη η ΠΑΕΠΑΟΚ που έγινε κάποτε με μια καλή γενική συνέλευση που πήγαμε αντιδράσεις. Με ο κόσμος, με παράγοντες, με δεξιά και αριστερά. Δεν ήταν εκεί τα χρόνια, ήταν πολύ όμορφα χρόνια, ήταν και πούμε παοξικά χρόνια. Δηλαδή είχαμε διατριβές, καλές διατριβές είχαμε, όχι άγριες διατριβές. Τώρα τα πράγματα αρχίζουν να αγριεύουν σε μορφή αγριάδας. Δεν είναι εκείνος ο ΠΑΟΚ, ο παλιός ο ΠΑΟΚ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτός ο κόσμος του ΠΑΟΚ που πηγαίνει δεξιά και αριστερά, τραβιέται για τέσσερα γράμματα. Λυπάμαι πώς γίνανε τα πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Είπα πάλι προς λίγο, κάποτε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν αντιδραστικός, είχε απαιτήσει και η δίκη του ΠΑΟΚ μαζί με τους παίκτες και με τους προπονητάς και διάφορα σημεία. Τώρα δεν βλέπω το μάτι μου να παίζει πολύ καλά. Δηλαδή τώρα αρχινάει το παιχνίδι να γίνεται πάρα πολύ χοντρό.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή φίλε μου Κωνσταντίνε, από εδώ και πέρα, μακάρι να εγώ πιστεύω να πω συγγνώμη, θα ακούσω να πω συγγνώμη, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά τραμπάλες. Δηλαδή οι παίκτες νομίζω, ακαλώδη όσο σε παρακαλώ πάρα πολύ, οι παίκτες δεν πούμε είναι απλήρωτοι.
0: Ω Νίκο, μην τα λέμε τώρα αυτά στον αέρα, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτά. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Άλλο να μην συμφωνούμε με το πώς λειτουργεί η ομάδα και άλλο να λέμε τέτοια τώρα.
3: Έχει δίκιο, πολύ δίκιο. Εγώ ξέρω πολύ καλά τα παιδιά, τα βίδες από το λάστιχο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
3: Μόνο αυτοί ξέρουν τι κουπί τραβάνε. Βλέπω να πούμε τα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι να πούμε αλλού χορεύουν. Εντάξει.
0: Νίκο, θα φανεί να πάρουμε λίγο και ένα τελευταίο, σε παρακαλώ, γιατί περάσαμε την ώρα για το διάλειμμα. Έτσι, εδώ είμαστε, θα φανούν όλα, θα δείξει το πράγμα. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ότι θα έρθει καμία τρικυμία, έτσι, αφού δεν ήρθε τώρα που το διάστημα που πέρασε, δεν βλέπω να έρχεται από εδώ και πέρα, αλλά οκ, θα δείξει. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Έλα, πες το.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά.
4: Δύο μπασχετάκια, 9 η ώρα, 5.322, Ρετζιάννα Εμίλιο.
0: 82.65.
4: Ωραίο. Και ένα 53.25, Μπαρταλώνα.
0: Αυτό είναι 86.75.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε κι εμείς, μάλλον πάμε και από εδώ. Εμείς είμαστε πάλι, εμείς ήμασταν και πριν, αλλά πάμε και από εδώ μεριά τώρα. Εντάξει, πιο γρήγορα δεν μπορώ να κάνω. Έτσι, έχουμε τρεξίματα εδώ στην ώρα της αλλαγής του στούντιο που μένουμε ανεφιχολύπτεως. Πρέπει να τα ανοίξουμε όλα από την αρχή εδώ, να φτιάξουμε τα πράγματα, τα θάματα, τα κουμπιά, τα κουμπούδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε με τα πολλά στα 8 μετά τις 12. Οκτωβρίου με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, τον Πολυχρόνη βλέπω με την Πολυχρονία και τον Σεριανό με τη Σεριανή και το Σέργιο με τη Σεργία και τον Βάκχο. Διεθνής ημέρα για την νευραλγία του τριδήμου. Αυτό είναι μια ασθένεια έτσι νευρολογική, να το πούμε. Και προκαλεί, λέει, έντονο πόνο από τη μία πλευρά του προσώπου και είναι λες και σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Χρόνια πολλά και στον Βάμβακο. Και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αξιοπρεπής, έτσι, αξιοπρεπέστατη. Εδώ λέει, ως Έλληνες έβλεπα λίγο τα τελευταία. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους και ουσιαστικά πληρωνόμαστε λιγότερο από όλους. Είμαστε στο 39,8. Ο μέσος όρος εβδομαδιαίος, έτσι, είναι ώρες εργασίας αυτές. Είμαστε 39,8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσο όρο 36. Πρώτοι είμαστε 39,8. Εμείς, η Βουλγαρία είναι μετά με 39 και μετά είναι η Πολωνία, λέει, η τρίτη με 38,9. Στον αντίποδα, που λένε και οι δημοσιογραφοί, στον αντίποδα, τελευταίοι οι Ολλανδοί, εννοώ οι λιγότερες ώρες. Οι Ολλανδοί εργάζονται μόνο 32,1 ώρες με μέσο ετήσιο μισθό 44.000 ευρώ, ενώ εμείς έχουμε γύρω στα 17 και κάτι. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και κάτι άλλο, αυτό αξίζει λίγο να το πούμε. Πλέον υπάρχει και έκρηξη στους συνταξιούχους. Έβλεπα προχθές 300.000 παραπάνω. Έτσι είναι, δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω από 300.000 συνταξιούχοι και είναι νούμερο που όλο και ανεβαίνει. Και η άνω των 70, αυτό λίγο άμα το συλλάβουμε, είναι, νομίζω, δηλαδή, τι να πω τώρα, να πω συγκλονιστικό και να υπερβάλλω. Όχι, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, οι άνω των 70 στην Ελλάδα έχουν φτάσει να είναι οι πρωταθλητές στην αύξηση των ποσοστών εργασίας. Και το δεύτερο που επίσης είναι έτσι αξιοσημείωτο και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι και καλό, έχει να κάνει με το ότι η δεύτερη ηλικιακή ομάδα σε αύξηση ωρών εργασίας, σε αύξηση μάλλον ποσοστών εργασίας, είναι οι έφηβοι και οι νέοι μέχρι 19. Έτσι, να τα πω και λίγο πιο αναλυτικά, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε, στο συν 41% ποσοστό αύξηση απασχόλησης είναι οι 15άριδες. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αυτό, έτσι. Πρώτη είπαμε είναι άνω των 70. Λοιπόν, στο συν 18% 20άριδες, συν 7% 25άριδες, συν 1% 30άριδες, μετά πάμε στο μείον. Οι 35άριδες είναι στο μείον 11, είναι το μοναδικό μείον. Και μετά πάμε. Οι 40άριδες είναι, έχουν αυξηθεί οι 40άριδες μισθωτοί κατά 7%, οι 45άριδες κατά 21%, οι 50άριδες κατά 31%, οι 55άριδες κατά 47%, οι 60άριδες κατά 57%, οι 65άριδες κατά 73% και οι 70άριδες, έτσι και βάλε, είναι στο συν 77%. Και τα συμπεράσματα δικά σας. Λοιπόν, επίσης, μιας που είμαστε τώρα στην ημέρα της αξιοπρεπούς εργασίας, στην επέτειο, ένας στους δύο εργαζομένους, λέει, βιώνει burnout. Το ξέρετε το burnout, έτσι? Ναι. Και μετά έχει κάποια άλλα ποσοστά για το ότι ένα 44% διακατέχεται από μελαγχολία, ένα 47% από απαισιοδοξία για το μέλλον, πάντα σε σχέση με τα εργασιακά τώρα μιλάμε. Υπάρχει ένα 4% που έχει σκεφτεί, λέει, να δώσει τέλος στη ζωή του. Αυξημένα και τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος. 80% διακατέχεται από νευρικότητα, από ταραχή. 50% από υπερένταση, 13% κρίσης πανικού και κάποια άλλα, τέλος πάντων, έχει εδώ διάφορα, μην το κουράσω. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή είχε βγάλει και η ΓΕΣΕΕ μία λίστα με τα πιο κουραστικά επαγγέλματα, τώρα αφού είμαστε στη μέρα με την επέτειο, έτσι, για τα εργασιακά. Να πούμε λίγο, τα τουριστικά καταλήματα, λέει, ήταν στο νούμερο 1. Και η εστίαση, και πάλι σε σχέση με τον τουρισμό, 83%. Και μετά ήταν κάποια άλλα, τέλος πάντων. Να μην τα πιάσουμε, γιατί είναι πολλά και θα περάσει η ώρα πάλι. Ένα σημαντικό άλλο είναι ότι υπάρχουν κάποιες διεθνείς μελέτες. Δηλαδή τώρα έχω, ας πούμε, μπροστά μου μία της εταιρείας Gallup, όχι Gallup, Gallup, είναι εταιρεία που κάνει Gallup, από τις μεγάλες τις ξένες, που λέει ότι το ποσοστό που δεν είναι ευχαριστημένο με τη δουλειά του είναι στο 60% πλέον, και βάλε, μιλάμε τώρα διεθνώς, έτσι, και υπάρχει και ένα 20% που φτάνει να την μισεί. Μόνο ένα 23% βρίσκει την εργασία του ενδιαφέρουσα και μόνο το 13% προσπαθεί να έχει καλές επιδόσεις. Είναι, δηλαδή, δεν καίγεται καν, έτσι, για να κάνει αυτά που μπορεί και που πρέπει. Τώρα αυτό θυμίζει λίγο τη μελέτη που είπε ότι υπάρχουν και εργοδότες που είναι θύματα εργαζομένων. Και έχει γίνει χαμός, έχει γίνει viral, τις την πέφτουν όλοι, τη βρίζουν όλοι. Γιατί βρίζουν όλοι, γιατί όλοι όταν ακούνε εργοδότη έχουν στο μυαλό τον αυτόν που είναι με το πουρο, ξέρω εγώ, που βγάζει τα τρελά λεφτά εις βάρος του εργαζομένου, έτσι. Προφανώς δεν είχαν ποτέ δική τους δουλειά. Κάποια μικρή επιχείρηση να δουν πώς είναι, που ο εργοδότης μπορεί να παίρνει και λιγότερα από τον υπάλληλο καμιά φορά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε, να πούμε και κάτι άλλο. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια είναι από αυτά που λίγο, ξέρεις, χωράνε λίγο να βουτήξουμε, που λένε. Γιατί έχει ουρά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που είναι ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει αυξητική τάση. Το έχουν ονομάσει αποστροφή εργασίας. Δηλαδή, είναι πολλοί κόσμος που δεν πηγαίνει να δουλέψει, ενώ τα οικονομικά του δεν είναι ανθυράντα και καλά, έτσι. Όχι μόνο αυτοί, δηλαδή, που μπορούν να μην δουλέψουν. Πολλοί δεν πάνε να δουλέψουν ακόμα και αν το έχουν ανάγκη. Είναι κάτι που το βλέπουμε και στην Ελλάδα, είναι κάτι που το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Κενές θέσεις εργασίας παντού, έτσι. Και μιλάμε τώρα παντού, ακόμα και σε δουλειές, ξέρω εγώ, που δεν είναι τίποτα χωράφια και τίποτα, έτσι, δύσκολες δουλειές, έτσι. Μιλάμε για υπηρεσία, για εμπόριο και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό. Και προσέξτε, δεν αφορά μόνο τις θέσεις που είναι χαμηλόμισθες, αφορά ακόμα και κάποιες που είναι πολύ, έτσι, υψηλά αμοιβόμενες, ακόμα και θέσεις που έχουν να κάνουν με CEO manager. Οι παρετήσεις στα τελευταία χρόνια των CEO είναι, πέφτουνε βροχή. Λοιπόν, άρα δεν ξεκινούν και τελειώνουν όλα στο οικονομικό, όπως έχουμε πει και ξαναπεί κάποιες φορές που ανοίξαμε τέτοια θέματα ή και παρόμοια. Μετά την έξαρση του κορονοϊού, υπήρχε μία τάση, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, λογικά θα το θυμάστε, είχε ονομαστεί η μεγάλη παρέτηση. Τώρα είμαστε στο επόμενο στάδιο, μάλλον του ίδιου φαινομένου, το οποίο το έχουν ονομάσει, έτσι όπως σας είπα, η αποστροφή, δηλαδή, προς την εργασία, έτσι. Και δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στην Ευρώπη, και στην Αμερική έβλεπα τα στοιχεία. Πάνω από 47 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Ακόμα, λέει, και στην Κίνα, έτσι, που είναι εργασιομανείς, που έχουν μια άλλη κουλτούρα, υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο. Εκεί το έχουν ονομάσει Tank Pink. Αυτό είναι ξαπλώνω επίπεδος, σημαίνει. Και στην Κορέα επίσης έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Εδώ αυτό το έχουν ονομάσει Sabo Sedae, κάπως έτσι. Αυτό σημαίνει η γενιά, αυτό το λέω γιατί έχει τη σημασία του, δεν μένει μόνο στα εργασιακά. Αυτό το Sabo Sedae ή Sedae, πώς λέγεται ακριβώς, σημαίνει η γενιά που εγκατέλειψε ταυτόχρονα την σταδιοδρομία, το γάμο και τα παιδιά. Οι Κορεάτες το είδαν λίγο πιο διευρυμένα το πράγμα και έχω την εντύπωση σωστά το είδαν. Γιατί τα εργασιακά είναι μόνο η μία εκδοχή του προβλήματος, έτσι, της νέας κατάστασης που τέλος πάντων βιώνει η ανθρωπότητα και η οποία, εντάξει, ακόμα ίσως να μην έχει πάρει διαστάσεις, ας πούμε, γιγαντιές για να την έχουμε νιώσει όλοι, αλλά υφίσταται, υπάρχει. Λοιπόν, και υπάρχει κι άλλο ένα φαινόμενο τώρα που είμαστε στα εργασιακά και το κλείνω εδώ. Αυτό ονομάζεται ήσυχο παράπονο. Έτσι, quiet quitting. Εδώ τι γίνεται, εδώ μιλάμε για κόσμο που δουλεύει κανονικά, αλλά το κάνει εντελώς, ας πούμε, τυπικά, μέχρι αηδίας. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν θα υπερβεί ούτε κατ' ελάχιστον τα καθήκοντά του. Ένα λεπτό παραπάνω δεν θα κάτσει. Το παραμικρό από ό,τι προβλέπει, ξέρω εγώ, η σύμβασή του, για παράδειγμα, δεν θα το κάνει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Έτσι. Και μάλιστα και αυτό γίνεται με τρόπο που να φαίνεται στα μάτια του προϊσταμένου ή του εργοδότη. Το ήσυχο παράπονο λέγεται. Λοιπόν, αυτές είναι τάσεις που παρατηρούνται ανά τον κόσμο. Και δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το... Είναι ουσιαστικά, ξέρεις, μέχρι τώρα μιλάμε για τον κινησμό, ας πούμε, και την εκμετάλλευση των ανωτέρων, έτσι, προς τους υπαλλήλους, ας πούμε. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και η απάντηση τροποντινά. Λοιπόν, τα λέω αυτά πέρα από το ότι είναι η επέτειος, για να δείξουμε ότι κάποιες φορές, επειδή το έχει έρθει στην κουβέντα το θέμα αυτό, ότι η απροθυμία, έτσι, για εργασία μπορεί να είναι λίγο πιο, έτσι, πιο βαθύ ζήτημα από ό,τι νομίζουμε. Και λίγο πιο σύνθετο από το να τα αποδίδουμε όλα στις κακές συνθήκες εργασίας, ξέρω εγώ, ή στους χαμηλούς μισθούς, που σίγουρα είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Αλλά προφανώς δεν τελειώνει εκεί. Μπορεί να αρχίζει από εκεί, αλλά δεν τελειώνει και εκεί. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Όλα δείχνουν αυτό που είπαμε και πριν, ότι ουσιαστικά έχει προκύψει μια νέα στάση ζωής, μια νέα φιλοσοφία, ρε παιδί μου, απέναντι στη ζωή, η οποία αναδείχθηκε κυρίως στις ημέρες του κορονοϊού. Δηλαδή τότε που είδαμε πώς είναι να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, για τα αγαπημένα σου πρόσωπα κλπ. Και πώς είναι και να δουλεύεις σε μεγάλο βαθμό χωρίς αφεντικό πάνω από το κεφάλι. Τηλεεργασίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, ο εγκλισμός και η απομόνωση πέρα από όλα τα υπόλοιπα έφεραν και κάποιον επαναπροσδιορισμό από ό,τι φαίνεται. Σε επίπεδο, ξέρω εγώ, νοημάτων ζωής ή δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και αυτό έμεινε και ακολουθεί μέχρι σήμερα. Τεκμηριωμένα πράγματα αυτά και μέσα από μελέτες που έχουν γίνει ανά τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, αν χρειαστεί, στη συνέχεια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί να τα αναφέρουμε, έτσι, αν πάει η κουβέντα προς τα εκεί. Επειδή είναι και η μέρα που είπαμε με την επέτειο, έτσι, για τα εργασιακά, η μέρα για την εργασιακή αξιοπρέπεια. Λοιπόν, πάμε και από καιρό ημέρας για να κλείνουμε μετά της ημέρας. Λοιπόν, είμαστε τεταρτούλα, έτσι. 24 δίνει μέγιστη με μπόλικο ήλιο από 16 μέχρι 24. Η μέρα θα έχει και μπασκετικό Άρη κόντρα στην Μπούργκος κατά τις 8, έτσι, στο Αλεξάνδριο το μάτς. Οπότε αυτά. Διαβάζω 2-3 μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Μη σφυράς, βρε. Είναι υπολογιστές στα πλάγια εδώ τώρα και γυρνάω για να δω πλάγια και έχει το ακουστικό κοντά στο μικρόφωνο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε τον Αστέριος εδώ, την καλησπέρα του. Ο Γιώργος λέει: πες μου ποιοι καταπατούν τη συμφωνία των Πρεσπών. Να σου πω, λέει, ποιοι δεν τη θέλουν. Τώρα τυπικά και οι δύο πλευρές την καταπατούν. Εντάξει, οι άλλοι την καταπατούν πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς δεν τα έχουμε κάνει όλα αυτά που υπογράψαμε. Βέβαια, πατάμε στο ότι οι άλλοι δεν. Αλλά και οι άλλοι πατάνε στο ότι εμείς, κατάλαβες. Έπρεπε να έχουμε υπογράψει κάποια μνημόνια που περιλάμβαναν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά σίγουρα. Νομίζω ότι, ναι, οι ακραίοι της άλλης πλευράς, έτσι, είναι αυτοί που αντιδρούν περισσότερο απέναντι στη συμφωνία. Οι ίδιοι Σκοπιανοί, δηλαδή, αν με ρωτάς. Και εγώ νόμιζα, λέει, τους είχαν ήδη χες. Κοίτα να δεις, λέει, που έπεσα έξω και ανεβάζει εδώ κάτι από τον Guardian για Ρώσους πράκτορες, λέει, που αφόδευαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Ας το διάλειμμα. Λοιπόν, και ο Θωμάς εδώ, ο Μεμεδάκιας, έτσι, κρυφό ταλέντο. Ανεβάζει Μεμεδάκι, για να το δούμε και πάμε γραμμές. Στο σεξ, λέει, να βάζετε φαντασία, λέει ο δάσκαλος εκεί πέρα. Στο... Ναι, πες τα δάσκαλε. Έτσι λέει ο άλλος, μπράβο, πες τα δάσκαλε. Αν έχετε να βάλετε, λέει, και γυναίκα πέρα από φαντασία, ακόμα καλύτερα. Είναι μια αλήθεια και αυτό θα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε. Έλα, 90-90-90, αν θέλει κανείς, καλημέρα, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Έλα, ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Εγώ κανένας, μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Μόλις πήρα τηλέφωνο.
0: Εφού τώρα ανοίξαμε, βρε, πάλι. Αφού μιλούσα μόνος μου, πάλι με έπιασε η γλωσσοκοπάνα. Για πες.
1: Πήρα προηγουμένως δύο φορές και με είχε στη μουσική και το κλείνω. Γιατί...
0: Δεν ήταν ανοιχτό, γι' αυτό σου λέω, τώρα ανοίξαμε. Έλα, πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπερκαταναλωτισμός και θα το κολλήσω και με κάποια άλλα θέματα που έθεσες. Όταν ο άνθρωπος δεν ορίζει μόνος του τον εαυτό του, τότε θα έρθει κάτι άλλο να τον ορίζει. Τις μάζες τα παλιά τα χρόνια τις ορίζαν οι θρησκείες. Τώρα τις μάζες τις ορίζει το μάρκετ, η αγορά. Είναι πάρα πολύ απλό. Ελέγχουν την προσοχή μας. Που κατευθύνεται η προσοχή μας είναι ελεγχόμενη από κάποιους άλλους, δεν από εμάς. Αυτή είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τον υπερκαταναλωτισμό.
0: Ναι.
1: Τι θα πει να ορίζω τον εαυτό μου? Να ορίζω τον εαυτό μου σημαίνει ότι έχω ψάξει, έχω βρει τις σωστές πληροφορίες που κάνουν τη ζωή τη δικιά μου και του κόσμου γύρω μου καλύτερη και πιστεύω σε αυτές. Μένω σε αυτές προσιλωμένος. Ας πούμε, να ξέρω ότι η πραγματική, ας πούμε, ευτυχία μέσα σε αγωγικά του ανθρώπου δεν βρίσκεται στον πλούτο, αλλά βρίσκεται μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Να μην κυνηγάω τόσο πολύ καριέρες και τέτοια, να κοιτάξω να κάνω μια οικογένεια. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρωθεί συναισθηματικά αν δεν κάνει παιδί. Δηλαδή με το παιδί, όχι μάλλον ποτέ, απλά με το παιδί γίνεται αυτή όλη η διαδικασία πάρα πολύ πιο εύκολη. Να κουβάλλας κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Αυτό το τελευταίο το είπα για αυτό που είπες για την Κορέα, το οποίο συμβαίνει και στη δικιά μας κοινωνία και στην Αμερική εδώ που βρίσκομαι εγώ.
0: Ποιο, η Κορέα ήταν ότι για τα εργασιακά, έτσι.
1: Ότι είναι γενικότερα, ναι, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν οικογένεια, δεν κάνουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εδώ τώρα έχει να κάνει με τον ατομικισμό που επικρατεί αυτόν τον καιρό στις κοινωνίες μας, εδώ και 15-20 χρόνια ας πούμε, αυτό το individuality.
0: Γιατί όμως ατομικισμός, δηλαδή όπως λες και εσύ ένα παιδί, ρε παιδί, ξέρω εγώ, ένα παιδί σε συμπληρώνει. Σε γεμίζει όπως είπες, έτσι δεν είναι, σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο.
1: Αυτό σου προβάλλουν.
0: Δεν είναι ο φόβος, λες, είναι το ατομικό του πράγματος, ότι να ζήσω για την πάρτη μου.
1: Ακριβώς. Οι αξίες πλέον που πιστεύει ο κόσμος ή μάλλον που δεν πιστεύει πλέον, υπάρχει μόνο το εγώ, το ότι είναι καλό για μένα,
0: ναι.
1: Το που σκέφτομαι εγώ, αυτό είναι και το σωστό. Γι' αυτό καταλήγουμε σε αυτά εδώ τα φαινόμενα.
0: Πάντως υπάρχει και στην Αμερική αυτό, λες, αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει και στην Αμερική τελικά.
1: Γενικότερα στο δυτικό πολιτισμό υπάρχει μια παρέτηση από την πίστη στις ικανότητες του ανθρώπου. Όπως και εσύ, ας πούμε, θεωρείς ότι η λύση για τον άνθρωπο είναι ο μετάνθρωπος.
0: Δεν το έχω πει έτσι εγώ. Είπα ότι δεν περιμένω τη λύση για τον άνθρωπο από τον άνθρωπο και λέω αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, έτσι, ή που θα μας καταστρέψει ή που θα μας σώσει, ή να μας αλλάξουν τη συνδεσιμότητα των καλωδίων των κεφάλων. Αυτό.
1: Ωραία. Άσε να μην αλλάξουν τη δικιά μας συνδεσιμότητα, να αλλάξουν τη συνδεσιμότητα αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Γιατί ο πολίτης, γιατί μιλάμε πολιτικά τώρα, έτσι, μιλάμε για μια κοινωνία. Μια κοινωνία για να υπάρξει χρειάζεται συμβιβασμούς από όλους.
0: Μάλιστα.

0: ζουμερά και με προεκτάσεις, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φουλ εμπορικά, αλλά εγώ τουλάχιστον ψοφάω και τέτοια να ακούω, ας πούμε, και να τα συζητάμε. Παρακαλώ, ναι.
1: Κωστάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' ακούς.
0: Πεντακαθάρος.
1: Κώστα, σε αυτό το θέμα ήθελα να πω. Θα σου πω τι φταίει καταρχήν.
0: Ποιο θέμα όμως τελικά, για ποιο.
1: Που λες, που τώρα δεν δουλεύουν. Ποι ούτε θα δουλέψουν, ξέρεις γιατί. Από τη στιγμή που οι ταχύτητες, δες τι γίνεται τώρα με την ταχύτητα. Βλέπεις ένα σύριαλ που έβλεπες πριν 20 χρόνια και το βλέπεις τώρα γέρο και δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις κιόλας, έτσι. Τι θέλω να σε πω τώρα. Όταν εσύ παλεύεις για να τα έχεις αυτόνα, ξέρεις τι γυρίζεις και σου λέει ο άλλος. Γιατί έχει χάσει και την αξία. Από τη στιγμή που έχει χάσει την αξία, δηλαδή βλέπεις ο άλλος λέει πατάει ένα κουμπί και έβγαλε ένα εκατομμύριο. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε και θα πάω να δουλέψω για 50 ευρώ. Σε ρωτάω εγώ. Και ξέρεις τι λέει, είναι τόσο μικρή ζωή. Τι να κάνω, ποιο να πληρώσω. Όταν εσύ λέει τηλεόραση πάνω στο γάνι, έκλεψε λέει τη φορολογία. Μα εσύ κλέβεις με την παλέτα και με το κλάρκ. Και άκου ο κόσμος τι λέει. Κοίτα ρε, έκλεψε ρε λέει ο συμπολίτης μας, έκλεψε, όλοι τέτοιοι είμαστε. Ποιος είναι ο πιο κλέφτης. Ποιος είναι κλέφτης ρε Κώστα. Μ' ακούς.
0: Σε ακούω. Δεν υπάρχει ο λίγον κλέφτης, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αυτός που κλέβει λίγο εξοικειώνεται μετά και δεν τον ενοχλεί και αυτός που κλέβει πολύ.
1: Ρε Κώστα, εγώ μιλάω για αυτούς που λένε ο φτωχός τι λέει. Α, είδες, έκλεψε. Ο άλλος έχει βάλει τη φυσούνα. Πώς ρουφάνε τα στάδια.
0: Ναι, ο πλούσιος λοιπόν φτάνει να κλέβει γιατί κάποτε που δεν ήταν πλούσιος είχε μεγαλώσει μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία με συγκεκριμένη νοοτροπία. Αυτό σου εξηγώ. Όπως και ο πολιτικός που έλεγε ο προηγούμενος ότι όταν φτάσει να είναι πολιτικός έχει περάσει από τα κατώτερα στρώματα για να γίνει πολιτικός. Άρα έχει μεγαλώσει μέσα από μια συνθήκη, μέσα από μια νοοτροπία. Εντάξει, αν όλα αυτά ήταν διαφορετικά, διαφορετικά θα έφτανε και στα ψηλά στρώματα να λειτουργήσει.
1: Κοίταξε, είναι κάποια πράγματα λόγω της ηλικίας να σου πω ότι άμα καθίσεις και τη φιλοσοφίσεις τη ζωή θα γελάς με αυτούς. Δεν έφτασε. Άμα φτάσεις 75-74 θα σε πω εγώ να δεις θα γελάς. Θα γελάς, ξέρεις γιατί. Λες δες ποιοι με διοικούνε, ποιοι κάνουν κουμάντο και βλέπεις. Δηλαδή με αυτό που, γιατί εγώ είμαι γενιά του 52, έτσι. Και λέω τώρα δες τι να με πει αυτός ο άνθρωπος. Ξεγελάει καταρχήν πρώτα κοροϊδεύει τον εαυτό του. Κοροϊδεύει. Δεν είναι το πάντα λεφτά. Και η ζωή να σε πω κάτι. Κώστα, ό,τι πρόγραμμα και να βάλεις, ό,τι πρόγραμμα και να βάλεις στη ζωή σου, εσύ θες να πας αλλά σπάνια θα πας εκεί πέρα. Του λέει ξέρεις εγώ πέτυχα έκανα. Ας το Κωστάκι μου. Εγώ είχα γείτονα απέναντι γιατρό.
0: Απλά μην τα ανοίξουμε άλλο γιατί πήγαμε για την ώρα το διάλειμμα και πρέπει να πάρουμε έναν ακόμα οπωσδήποτε για τον έχω βάλει στις γραμμές.
1: Ναι, ναι, πρόσφερε.
0: Ναι.
1: Του λέω ρε Γιάννη, του λέω, είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Με λέει όχι. Να πεις ότι δεν είχε οικογένεια, να πεις ότι δεν... Το δεύτερο που λέω, θα βγει σύνταξη. Ναι, με λέει, έχω λέει κάτι που χρεώσει, με λέει Παύλε. Να κάνω λέει κάποιες εγχειρήσεις και ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Άρα το συμπέρασμα πρέπει να πάρουμε τον τελευταίο. Φτάσαμε ώρα για διάλειμμα.
1: Ότι δεν πρόλαβε Κώστα ούτε σύνταξη να βγει.
0: Ναι.
1: Πήσανε μία και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ούτε πρόλαβε να τους κάνει εγχειρήσεις. Γιατί σου λέω ότι και πρόγραμμα να βάλεις στη ζωή σου. Εάν είναι κάποιες δυνάμεις, εγώ αυτό βλέπω έτσι.
0: Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ πιστεύω πάλι ότι εννοείται δεν μπορείς να προγραμματίσεις τα πάντα έτσι, γιατί πολλές φορές ο Θεός γελάει όταν εμείς κάνουμε σχέδια. Αλλά και από την άλλη, δεν μπορεί να τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους. Γιατί διαμορφώνουμε την τύχη μας σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που λειτουργούμε στη ζωή αυτή.
1: Ναι, ο Κώστα, δεν την αφήνουμε. Αλλά εσύ αγωνίζεσαι. Τι λες τώρα.
0: Ναι, εκεί υπάρχει περίπτωση να πέσει έξω, να μην σου έρθουν καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν αγωνιστείς, εκεί σίγουρα θα πέσει έξω. Κατάλαβες αυτό, λέω. Ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάρουμε και τον τελευταίο. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Περιμένω και να μιλήσουμε.
0: Όχι, πάμε, πείτε τα.

0: Καλημέρα, σ' ακούω κάθε βράδυ. Από στουρκάδες έχω ξαναπάρει, μου είπες να σε παίρνω. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ τηλεφώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλες πολλά θέματα. Θα τα πω πολύ επιγραμματικά. Όλα αυτά που λες και που νιώθουν οι άνθρωποι είναι γιατί δεν είναι ευτυχισμένοι με τον ίδιο τον εαυτό. Η ευτυχία προέρχεται μέσα από τον ίδιο τον εαυτό σου. Ας αυτά που έχεις, αν είσαι ευτυχισμένος με αυτά που έχεις και δεν κοιτάς πάντα το τι κάνει ο άλλος, να ξέρεις ότι και θα προχωρήσεις και θα πας μπροστά. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε μάθει να λέμε το τι κάνει ο άλλος και το τι θα θέλαμε να είχαμε εμείς. Οπότε η ευτυχία είναι μια εσωτερική υπόθεση. Ωραία. Κλείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να το αναλύσω και περισσότερο.
1: Και είναι και επιλογή. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή είναι τι θέλεις να προτάσεις έτσι στη ζωή σου, τι θέλεις να μεγεθύνεις.
0: Όταν εγώ, ας πούμε, οι δυνατότητες μου είναι για ένα Fiat 128 και κοιτάω το Μαζεράτι, πώς θα είμαι εγώ ευτυχισμένος με αυτό που έχω. Έχω ένα ποδήλατο. Δεν μπορώ να έχω το Fiat 128. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και τι λέμε ορισμένες φορές. Να ζήσουμε. Πόσοι από αυτούς που πήραν τηλέφωνο ή ακόμα και εγώ που παίρνω τηλέφωνο, εντάξει, ζούμε πραγματικά τη ζωή μας. Κανένας μας.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι.
1: Αλλά και να τη ζούσαμε, φίλε, ο άνθρωπος δεν είναι ένα αν κατασκευασμένο για να είναι ευτυχισμένο. Είναι ένα αν που πάντα θα ζητάει περισσότερα, το ξέρεις αυτό.
0: Κάτι πολύ επιγραμματικά.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησα από φτωχή οικογένεια, έγινα μεγάλο επιχειρηματίας. Τα χάσα όλα με την κρίση. Δεν θα πω τι φταίει και πώς φταίει. Εγώ φταίω, εντάξει. Και πήρα μια βαλίτσα και ήρθα στη Γερμανία. Χωρίς να ξέρω, μόνο τον Χάι Χίτλερ και οι Γερμανοί ξανάρχονται στη τηλεόραση. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Μάλιστα. Α, θα έχεις να μας πεις και κάνει κουτσομπολιό για αυτά καμιά μέρα τότε.
0: Δεν...
1: Από αυτά που λέγονται λέμε τώρα, εντάξει.
0: Τίποτα. Λοιπόν, και πάμε για το άλλο που είπες, που πήρε και ένας κύριος και έλεγε για το Περού και δεν ξέρω τι γιατί. Πες μου, πόσες φορές έχουν αλλάξει γνώμη για το πότε ξεκίνησε η ανθρωπότητα και από πότε ξεκίνησε και πριν πόσες χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι, ναι. Συνέχεια.
0: Ξεκίνησαν με 7, έχουν φτάσει στα 70.
1: Εδώ ακόμα και για τη ζωή την ίδια πώς ξεκίνησε, βγαίνουν μελέτες που αμφισβητούν τις προηγούμενες.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι εγώ θέλω να ζήσω την κάθε... Σου μιλάω τώρα μια, για μένα, αλλά θα ήθελα έστω και μισό της εκατό να το πάρει ο κόσμος και να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Να ζω τη ζωή μου καθημερινά. Να την απολαμβάνω. Είτε είμαι με ένα κρεμμυδάκι κάτω από ένα δέντρο, αλλά με αυτόν που θέλω και να περνάω όμορφα, καλύτερα παρά να είμαι σε ένα... Κάτσε καλά ρεστοράν με ανθρώπους που με περικλείουν και σκέφτονται πώς θα κερδίσουν από μένα. Να είμαι με έναν άνθρωπο και να πίνω ένα απλό τσιπουράκι με κρεμμυδάκι κάτω από ένα πεύκο και να ξέρω ότι ανταλλάσσω ιδέες,
1: ναι,
0: και ωραία πράγματα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν με κοιτάει για να εκμεταλλευτεί το παραμικρό από μένα. Κάποιος είπε ότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει λεφτά. Πλούσιος είναι αυτός που έχει έστω και ένα φίλο. Και φίλος, πραγματικός φίλος, όχι φιλικοφιλίες και λαλά. Έχεις πολλά θέματα στη σημερινή σου. Εγώ έπιασα αυτά τα δύο. Συγγνώμη για τον χρόνο σου. Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη, πλάκα κάνεις. Και πραγματικά καμιά μέρα, επειδή γίνεται χαμός και με τα υπόλοιπα, αφού ασχολείσαι με αυτά και λες ότι δουλεύεις στο ΝΑΤΟ, αν θες κάποιο σχόλιο για τα γεωπολιτικά, χαρά μας θα ήταν να το ακούσουμε. Σίγουρα θα ξέρεις κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Σου είχα πει κάτι.
1: Απλά όχι τώρα όμως, γιατί περάσαμε το διάλειμμα 4 λεπτά.
0: Γιατί μιλούσαμε για ένα πόλεμο,
1: ναι,
0: συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Και σου είπα ότι αυτό δεν τελειώνει με τίποτα.
1: Mm-hmm. Μια μέρα λοιπόν, αν σε ξαναβγάλει ο δρόμος, να σε ακούσουμε λίγο. Θα είναι χρήσιμο πιστεύω, έτσι. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε. Πάμε σφαίρα, διάλειμμα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται που βρισκόμεθα. Και σε λίγο, σε 3 λεπτά και 4, ξέρω εγώ, ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλετε. Καλησπέρες, λέει η Αθηνά από Αχλαδοχώρη Σερών. Εδώ η κλιματική αλλαγή, λέει, την οποία εμείς προκαλούμε, κοντεύει να καταστρέψει ολόκληρα οικοσυστήματα. Τώρα δεν χρειάζεται να πάμε τώρα συγκεκριμένα με τον άλλον, ρε σε Αθηνά. Λέει κάποιον ακροατή, σχολιάζει τέλος πάντων, να ανοίξει, λέει, καμιά κυκλοπαίδεια. Η καταστροφή του πλανήτη Γη από τον άνθρωπο, εφαρμογές, λέει, για την αποφυγή της υπερθέρμανσης. Αυτά τα θέματα είναι επίκαιρα, λέει, όχι κάποια που αραδιάζουν, ξέρω εγώ. Εκείνα είναι καλό να ξέρουμε για να μην κάνουμε πάλι τα ίδια λάθη. Καλό ξημέρωμα σε όλους και με υγεία. Κοίταξε, Αθηνά, για το θέμα του πριν στην πρώτη ώρα, με αφορμή το μήνυμα ενός ακροατή που πήγε λίγο η κουβέντα στον υπερκαταναλωτισμό, και εγώ το πήγα λίγο παρακάτω στην αποκοπή μας από τη φύση, έτσι, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει για να δουλέψει το μοντέλο αυτό. Μία από τις επιπτώσεις, πέρα από το ότι υπάρχει αυτή η επίπτωση που βλέπω εδώ, μου λέει και ο Δημήτρης από την άλλη μεριά, ότι φτάσαμε, λέει, έχουμε μπει σε έναν αγώνα δίχως τέλος. Πολλές ώρες στην εργασία, πολλές υποχρεώσεις, πολλές απαιτήσεις, και στο τέλος μένει ένα τίποτα, λέει, για μας. Όποιος καταφέρει να ελέγξει. Γεια σου, Γιάννη! Όποιος καταφέρει να ελέγξει τα καθημερινά του θέλω και πρέπει, ίσως βρει, αυτός, λέει, θα βρει ηρεμία και θα ζήσει ελεύθερος. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, και μία από τις επιπτώσεις που λέγαμε, έτσι, από την αποκοπή μας από τη φύση, που έγινε σε μεγάλο βαθμό για να μπορέσει να δουλέψει το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού, να συγκεντρωθούμε όλες τις μεγάλες πόλεις, δηλαδή, για να, έτσι, κινείται το χρήμα, είναι και αυτή η μείωση, όχι μόνο της επαφής με τη φύση, του ενδιαφέροντος μας για τη φύση και για τη γη, για τον πλανήτη γενικότερα. Εγώ, Αθηνά, αυτό το θέμα που λες σε σχέση με τον πλανήτη, επειδή ακούς την εκπομπή συχνά, θυμάμαι τα μηνύματα, ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές αναφερόμαστε, ειδικά κάποια στιγμή όταν λέμε τον καιρό, ρε παιδί μου, αν υπάρχει κανένα νέο, πιανόμαστε να πούμε δύο πράγματα για τα κλιματικά, για τα οικολογικά κτλ. Δεν θα ανοίξει κουβέντα. Ποτέ. Ποτέ, έτσι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Έτσι, το ότι φτάσαμε, για άλλους λόγους βέβαια, να αποκοπούμε από τη φύση. Εμένα αυτό το θέμα, δηλαδή, να το πω και στα ίσια, με αφορμή την Αθηνά τώρα, εμένα με εξοργίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, άλλους εξοργίζει η ακρίβεια, ας πούμε, και τα λοιπά. Εμένα αυτό με εξοργίζει περισσότερο. Η ασέβεια που δείχνουμε απέναντι στον πλανήτη. Αλλά δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Άμα ανοίξω κουβέντα, δεν θα μιλήσει κανείς. Αν μιλήσει ένας, ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Νίκο. Και Παναγιώτης εδώ. Ναι, τώρα με πας λίγο στα άλλα. Δεν πιαστήκαμε, είναι η αλήθεια, με την επικαιρότητα. Είπαμε για τον μπάσκετ και πήγαμε και σε κάποια άλλα, έτσι. Βράζει το καζάνι, Ναι, τα βλέπα και πριν εδώ πέρα. Έχει... Για να το καζάνι που βράζει, τι γίνεται. Ανοίγω τώρα, βλέπω, ναι, ήρθε και ο Ρούμπιο, έτσι. Για την περιβόητη συνάντηση, άλλο αυτό. Ναι, αυτό, παιδιά, και αυτό είναι πολύ, έτσι, σοβαρό και ενδιαφέρον. Το καζάνι της Ευρώπης πλέον, έτσι, έχει αρχίσει να βράζει, με την έννοια ότι σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως, και να δούμε αν τελικά θα σκάσει, γιατί αν σκάσει θα προκληθεί ντόμινο, ή αν μέσα από τον συσσωρευμένο θυμό που υπάρχει για τους διάφορους λόγους ανοίξει καμία βαλβίδα αποσυμπίωσης, γιατί ξέρετε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έρχονται κάποιοι, τέλος πάντων, μανολοί, ουσιαστικά ο μανολιός που λέμε, έτσι, που φοράει τα ρούχα αλλιώς, αλλά έρχεται και παρουσιάζεται διαφορετικά, ας πούμε, και εκεί πάνω, ξέρεις, αμάν βρήκαμε τον Μεσσία, τον πολιτικό Μεσσία, ή τον πολιτικό ράμπο που θα τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, ή τον Carnation που θα πέσει στη φωτιά για να βγάλει τη Λόλα. Και τελικά όταν έρχεται στα πράγματα αυτός ο Ράμπο, ξέρω εγώ, και ο Carnation και ο Μεσσίας ο πολιτικός, κάνει σχεδόν τα ίδια με αυτά που κατηγόρουσε, έτσι. Δηλαδή με αυτά που έκανε και το λεγόμενο σύστημα. Τέλος πάντων όμως. Ναι, πάντως είναι πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους, δηλαδή που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το κόστος ζωής. Και διέξοδος άμεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται. Και δεν είναι, εδώ τώρα υπάρχει εξής διαφορά. Γιατί και άλλες φορές υπήρχαν τέτοιες κρίσεις. Εδώ τώρα δεν είναι μόνο η καθημερινότητα η δύσκολη. Εδώ τώρα είναι και ότι υπάρχει κοινωνική ανασφάλεια. Γιατί βλέπετε, οι νέοι της Ευρώπης, ξέρω εγώ, σε κάποια κράτη, έτσι, βγαίνουν στο δρόμο γιατί βλέπουν το μέλλον του σκοτεινό, βλέπουν την εκπαίδευση να υποχρηματοδοτείται, βλέπουν κάποια πράγματα που τους κόβουν το όραμα, την προοπτική, έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους, για τους συνταξιούχους που νιώθουν ότι έχουν μπει στο περιθώριο σε μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες του κόσμου. Και ξέρεις τώρα, οι συνταξιούχοι νιώθουν αυτό, οι ενδυνάμεις συνταξιούχοι αυτοί που έρχονται για τα επόμενα χρόνια νιώθουν ότι ακούνε για μειώσεις συντάξεων και όλα αυτά και σου λέει ακόμα πιο δύσκολη η ζωή μου. Γενικά υπάρχει μια δυσαρέσκεια που τίνει να μετατραπεί σε οργή και να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, στην πράξη δηλαδή πώς θα βγει, αν η κατσαρόλα κάνει τον μπαμ ή ανοίξει με κάποιο τρόπο η βαλβίδα από συμπίεσης και πάλι, που συνήθως το δεύτερο συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά, ναι, θα τα δούμε λίγο και αυτά, έχει ζουμάκι. Α, να πω και κάτι ακόμα και να ανοίξουμε γραμμές, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έμαθα όμως αν βγήκε κάτι καινούριο, ποιος το έχει κάνει τελικά. Αν βγήκε κάτι και το ξέρετε, να μας το πείτε. Γιατί δεν το πέτυχα, μετά έβλεπα και τον μπάουκ στο μπάσκετ. Δεν έψαξα δηλαδή παραπάνω. Είχαμε κάτι πλοία και ανοίγουμε γραμμές. Τώρα μπροστά σε άλλα και άλλα που συμβαίνουν είναι τίποτα, ας πούμε, αυτό, αλλά το λέω σε 30 δεύτερα και πάμε γραμμές. Γιατί μπορεί και να μην είναι το τίποτα. Χτυπήθηκαν δύο πλοία, πιστεύω να ακούσατε, από drones στην Μαύρη Θάλασσα, ήταν μέσα στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας. Το πλήρωμα αγνοούνταν, εκεί το είχα αφήσει, δεν ξέρω αν τους βρήκαν τελικά και αν τους βρήκαν ζωντανούς ή νεκρούς. Λοιπόν, πάντως είχαμε αυτό το ζήτημα. Και νομίζω τα πράγματα σοβαρεύουν. Έτσι, δηλαδή η κατάσταση είναι ήδη σοβαρή και έχει πάρει ένα δρόμο περίεργο. Αλλά μέρα με τη μέρα βλέπω ότι τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν επικίνδυνα. Και πραγματικά δεν ξέρω που θα βγάλει. Δηλαδή τέτοια παράκρουση στον πλανήτη, να μην πω παράνοια, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει στα τελευταία αρκετά χρόνια ξανά. Δεν ξέρω, και τώρα υπάρχει και εξής εξίσωση, ξέρετε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Δηλαδή, ενεργειακή κρίση από τη μία στο φουλ. Πληθωρισμό στο φουλ, άρα ακρίβεια στο φουλ. Δημόσια χρέη των κρατών στο φουλ. Όλα αυτά σε μία εποχή που ο κόσμος αναδιανέμεται. Εξίσωση δύσκολη από κάτι τέτοιες εξισώσεις στο παρελθόν, έτσι, είχαν φτάσει να έρθουν τα χειρότερα. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα πλέον και δυστυχώς και πολλοί αδίστακτοι σε θέσεις εξουσίας ή μην πω και οι μήτρελοι, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλά στα μυαλά. Λοιπόν, έτσι, πολύ εκρηκτικό το κοκτέιλ. Πάμε 23-10-90-90-90, ναι, έχουμε και αυτά μέσα σε όλα, εννοείται. Τα πολλά, έτσι, τα πολλά και τα πολύ σοβαρά. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Χώστο.
0: Καλώς τον Νικολάκη.
1: Τι κάνεις, Χώστο?
0: Καλά, εσύ πώς πας? Τον μπάσκετ το είδαμε?
1: Ποιο μπάσκετ?
0: Τον μπάουκ, δεν τον είδες, δεν βλέπεις μπάσκετ?
1: Δεν
0: το πήρες χαμπάρι?
1: Έπαιζε σήμερα.
0: Είχε το ευρωπαϊκό, κέρδισε δύσκολα, αλλά κέρδισε.
1: Στο παρατάκι παίζε?
0: Όχι, εκτός. Την Μπόσνα. Την Μπόσνα. Για πες κάτι άλλο ήθελες, αφού δεν είδες το μάτς. Ναι, για πες μου.
1: Τη Δευτέρα παίζουμε 6 ώρα.
0: Πρωτάθλημα, ναι. Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι, απόγευμα.
1: Ναι. Νύχει ο ΠΑΟΚ. Χι ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός με ποιον παίζει, δεν θυμάμαι τώρα απόξω. Α, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό έχει.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ω, ναι, μπράβο. Κυριακή. Ναι.
1: Τι θα χάσει.
0: Χι, ε.
1: Πέσω τον Ιακλή παίξε.
0: Ναι.
1: Λεβεντιακό. Ο Παυλέγκος είναι θεματίας ακόμα.
0: Δεν σ' άκουσα, ο.
1: Ο Παυλέγκος.
0: Παυλέγκος τώρα εντάξει θέλει καιρό και... Είναι και δύσκολο θέμα, Νικολάκη. Άμα είσαι τερματοφύλακας και βγαίνει όμως μετά, αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Και μόνο για την ψυχολογία δηλαδή που πρέπει να κάνει βουτιές, είναι δύσκολο τώρα αυτό. Γιατί είναι και τραυματισμός που αυτοί που το παθαίνουν μπορεί να αποκτήσουν, ξέρεις, ευκολία στο να βγάζουν τον νόμο από εκεί πέρα. Οπότε ακουμπάει και ψυχολογικά δηλαδή σε ακολουθεί μετά.
1: Και τα χάλια έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Άντε, θα τα δούμε. Σαββατοκύριακο έρχεται, ξεκινάει η μπαλίτσα. Το Μέση θα τον δεις που παίζει τώρα από χαιρετιστήριο παιχνίδι. Έχει το μάτς 2 η ώρα, το φιλικό του Μέση, το τελευταίο.
1: Πότε παίζει.
0: Τώρα, με το που κλείσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω ποιο κανάλι το δείχνει, δεν είδα. Λογικά κάποιο θα το δείχνει. Είναι το φιλικό του αποχαιρετιστήριο του Μέση. Σταματάει από την Εθνική Αργεντινής. Οπότε, ναι, θα έχει.
1: Αργά το δείχνει, τα γυμάμαι.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος του κόσμου για σένα, Νικό? Το Μέση θα έλεγες ή κάποιον άλλον?
1: Ο Ρονάλντο.
0: Τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, τον παλιό? Ή τον Κριστιανό?
1: Τον Κριστιανό.
0: Με Κριστιανό είσαι? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία, ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι.
1: Είναι καλό.
0: Χαιρετώ, καλό βράδυ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάπου έχει κάτι έρευνες, θα τις δω μετά που θα πάμε πιο αργά, που θα είμαστε πιο χαλαρά, για τους καλύτερους του κόσμου. Πώς, ρε παιδί μου, κάποια αθλητικά site, περιοδικά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, κάναν κάποιες μελέτες ή κάποιες δημοσκοπήσεις και βγάλαν τους καλύτερους. Οι περισσότεροι, προκαταβολικά να πω, βγάλαν το Μέση. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις και έρευνες. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, φιλάρτη. Τώρα ακούω κι εγώ.
2: Καταρχάς μ' άρεσε αυτό το κομμάτι που έβαλες τώρα πριν στο ξεκίνημα.
0: Αυτό είναι ελληνικό τέτοιο συγκρότημα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέει, Μπαχάρ, Love Secret.
2: Που ουσιαστικά είναι, τώρα δεν ξέρω, αυλός είναι
0: κάτι... Έχει κι άλλα που είναι παρόμοια. Θα σ' αρέσουν, άμα χτυπήσεις Μπαχάρ θα βρεις.
2: Ευχαριστώ. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, αν... είχες μια στολή δίτη, μπορούσες κανονικά τη στολή σου, είχες τα παπούσια, τα βατραχοπέδιλα, αυτά τα κλασικά, και ήσουν αντιμένος δίτης και βρισκόσουν σε ένα βουνό, μέσα σε ένα πανέμορφο...
0: Με στολή δίτη στο βουνό? Τι βίτσιο είναι αυτό, ναι.
2: Πανέμορφο τοπίο.
0: Ναι.
2: Με ό,τι χρειαζόταν να είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, όπως λένε, πισίνα, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα, ναι. Μια ομορφιά εξοπλισμένη. Και μέσα σε αυτό λοιπόν, εσύ είχες αυτή τη στολή. Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να ήσουν? Το θέμα μου είναι το εξής, ότι... Η ευτυχία είναι ο συντονισμός. Όταν μπορούμε να συντονιζόμαστε με αυτό που είμαστε μέσα μας. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει απ' έξω. Το απ' έξω ουσιαστικά έχει αξία μόνο και μόνο για να εκφράσουμε αυτό που είμαστε.
0: Ναι.
2: Και εκεί πέρα είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι μας συνεπέρνει. Χανόμαστε, ξεχνιόμαστε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε και τις πιο πολλές φορές κάνουμε τεράστια λάθη σε σχέση με τον εαυτό μας, όχι με το περιβάλλον και τον κόσμο, γιατί αυτά είναι εύκολα. Αυτά ουσιαστικά έρχονται για να χαθούμε, δεν έρχονται για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και το αστείο είναι ότι όλο αυτό βοηθάει να ελεγχόμαστε, βοηθάει να μας βαράνε το νταούλι και εμείς να χορεύουμε. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τότε δεν είμαστε τίποτα για μας. Και όταν δεν είμαστε τίποτα, δεν θα είμαστε ποτέ ευτυχισμένοι, ό,τι και αν έχουμε. Τις καλύτερες συνθήκες να έχω, από τη στιγμή που δεν έχω γυρίσει την βελόνα για να μπορέσει να έρθει και να συντονιστεί, είναι κυριολεκτικά αυτό που σου λέω συντονισμός, είναι η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι μήκος κύματος και τα λέει η επιστήμη. Είναι ένα μήκος κύματος και όταν αλλάξει το μήκος κύματος χάνεται ό,τι βλέπουμε σαν πραγματικότητα. Είναι αστείο το πόσο εύκολα μπορούμε να εξαφανιστεί αυτός ο κόσμος γύρω μας, γιατί θα είναι ένας άλλος συντονισμός σε ένα άλλο μήκος κύματος. Είναι τόσο σημαντικό.
0: Το οποίο ξεκινάει όμως από εμάς, από το μυαλό μας, έτσι δεν είναι? Το μήκος κύματος αυτό ή από κάπου αλλού?
2: Ο νους δεν είναι, είναι ο εγκέφαλος όπως είπες. Γιατί είναι ένα όργανο που μπορεί και είναι κεραία. Πώς είναι η κεραία που συντονίζεται και έχεις ένα κανάλι και το βλέπεις? Ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, πάντως ξεκινάει από εμάς δηλαδή, αυτό να καταλάβω, όχι από το τι μας σερβίρουν για παράδειγμα.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι, okay.
2: Όχι. Είναι τόσο εύκολο, αλλά και τόσο να κάνεις ένα κλικ. Να γυρίσεις τη βελόνα εκεί που είσαι φτιαγμένος.
0: Είναι λες, ε?
2: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι. Αυτό το λέγανε σε ένα όμορφο βιβλίο ψυχολογίας. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μάθουν τα ψάρια ότι ζουν μέσα στο νερό. Ενώ το νερό είναι παντού, μέσα στη θάλασσα ζούνε, το τελευταίο πράγμα που θα καταλάβουν ότι υπάρχει είναι το νερό. Είναι ο τρόπος που εμείς μπορούμε να είμαστε είτε ζουμαρισμένα, όπως είναι μια μηχανή, μια φωτογραφική μηχανή, όταν ζουμάρει χάνεται όλο το γύρω-γύρω, το περιβάλλον.
0: Ναι.
2: Όταν ξεζουμάρει, όταν τραβήξει αυτή η κίνηση γίνεται, είτε κάνουμε zoom μέσα σε αυτό, είτε ξεζουμάρουμε και βλέπουμε μια άλλη εικόνα, ένα άλλο πράγμα. Και εκεί πέρα ίσως είναι διαφορετική και η ζωή μας και
0: ναι,
2: οι επιλογές που κάνουμε. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι αξίζει να είμαστε ο εαυτός μας μέσα σε αυτό που εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Γιατί αν δεν είμαστε, δεν θα γίνει κανείς για μας.
0: Φιλάρετε, μου πέταξε μια πάσα τώρα με αυτά που λες. Δηλαδή, και εγώ σαν άνθρωπος έχω κάποια θέματα που με απασχολούν. Τώρα δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά τώρα που θα κάνω το διάλειμμα θα επανέλθω με αυτό, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σωστά αυτά που είπες, αλλά εγώ συμπληρωματικά βλέπω και μια άλλη όψη να έχει το νόμισμα και είναι ακριβώς, ας πούμε, το θέμα, αν με ρωτήσεις τι σε απασχολεί περισσότερο στη ζωή σου, είναι αυτό που θα πω μετά το διάλειμμα επειδή μου πέταξε την πάσα.
2: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω και κάτι, επειδή μου ξεκίνησες με δίτες.
2: Ναι.
0: Μου είπες ένα παράδειγμα με τους δίτες. Θα σε βάλω κι εγώ ένα quiz. Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα από τη βάρκα όταν βουτάνε, δεν πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα?
2: Σωστά.
0: Γιατί?
2: Α, δεν ξέρω.
0: Γιατί άμα πέσουν από την άλλη θα πέσουν μέσα στη βάρκα με τα μούτρα, βρε. Άντε, γεια, καλημέρα. Πώς σας φάνηκε η κρυάδα μου? Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και συνεχίζουμε και με γράμμες. Εγώ ένα λεπτό θα κάνω, θα πω μια κουβέντα μόνο πάνω σε αυτά που είπε ο Φιλαρετούς και συνεχίζουμε με γράμμες, έτσι. Ένα σποτάκι είναι, πάμε, μπαμ, μπαμ.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι?
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές όποιος θέλει μέχρι και 25 προς και μισή και μετά να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Πάσα δεν έχω να σας δώσω. Δεν βλέπω εδώ κάτι στα σαν σήμερα εδώ πέρα και στα σαν αύριο και στα σαν μεθαύριο. Οπότε αν έχετε κάποιο μουσικό είδος να προτείνετε, να κάνουμε μια λίστα έτσι τσακ-πατ για το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, 90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. Μία κουβέντα θα πω μόνο σε σχέση με αυτά που είπε ο Φιλάρητος. Καλά σήμερα, ξέρετε, εγώ άμα είναι να πω κάτι θα το πω έτσι. Άμα δεν μου αρέσει πως πάει η εκπομπή και τα λοιπά, το λέω. Λοιπόν, σήμερα θα πω το αντίθετο. Θα πω ότι είστε απολαυστικοί. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνει προς τα έξω. Εγώ, σαν ακροατής δηλαδή, νιώθω ότι σχεδόν όλοι οι παιδί μου που βγήκαν ήταν πραγματικά ένας και ένας. Λοιπόν, μια κουβέντα να πω. Αυτό που είπε ο Φιλάρητος, που συμφωνώ απόλυτα, το λέω με δικά μου λόγια, ότι η ευτυχία περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το, έτσι, από το μυαλό μας, από το είναι μας, από εμάς τέλος πάντων. Ακόμα και αν δεν τα έχουμε όλα, μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπα και σε ένα φίλο, η ευτυχία είναι επιλογή. Έτσι, και να ξέρετε και κάτι, επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό, γι' αυτό λέω να ξέρετε, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Όπως ας πούμε, όταν πιστεύουμε ότι μας κυνηγάει η γκαντεμιά, νιώθουμε συνέχεια ότι όλα μας έρχονται στραβά. Έτσι και όταν προτάσουμε τη μαυρίλα που λέω καμιά φορά και την απλώνουμε, έτσι και τα προβλήματα που είναι υπαρκτά, δεν λέγω δεν είναι, έτσι, αλλά όταν ζούμε μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα μόνο, εκεί τα πράγματα νιώθουμε ότι είναι χειρότερα, γιατί μεγεθύνουμε κάθε στραβό που έρχεται και υποβαθμίζουμε κάθε καλό. Οπότε χάνεται λίγο η μπάλα. Εγώ άλλο θέλω να πω ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέει ο Φιλάρητος, συμφωνώ, προσυπογράφω, είμαι μαζί του 100%. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι ίσως και πιο σημαντικό για μένα και έρχεται και αναιρεί αυτό το πρώτο κομμάτι σε μεγάλο βαθμό και κάνει δύσκολο να πετύχουμε αυτά που έλεγε ο Φιλάρητος, να μπορέσουμε να βρούμε την ευτυχία, δηλαδή έτσι μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από κάποια πράγματα που περιέγραφε. Ποιο είναι αυτό, το έχω πει και άλλες φορές. Για μένα είναι το νούμερο ένα θέμα, δηλαδή αν μου πείτε, κάνει μια εκπομπή εξειδικευμένη, ρε παιδί μου, να έχει ένα αντικείμενο και να το συζητάμε κάθε μέρα μόνο αυτό. Να το αναλύουμε, να γυρίζουμε ξανά, μανά κτλ. Θα πω το εξής. Οι γυάλες της ζωής. Έτσι, αυτές που μπαίνουμε από όταν είμαστε ακόμα πιτσιρικάδες, που μας βάζουν μάλλον πιο σωστά, έτσι, έχουμε πει και άλλη φορά. Δηλαδή, γυάλα πολιτικής. Έτσι, θα είσαι απογοητευμένος από τη ζωή σου, θα δεις όμως μόνο αυτά που υπάρχουν μπροστά. Έτσι, να φύγει ο Μάκης, να έρθει ο Σάκης. Δεν θα μπει στη διαδικασία ποτέ να σκεφτείς μήπως υπάρχει κάτι εναλλακτικό πέρα από αυτό που έχουμε σαν μοντέλο, έτσι. Όχι εναλλακτικό, απλά να έρθει ένα άλλο πρόσωπο. Για άλλα, ξέρω εγώ, ιστορίας. Έτσι, με μύθους κατασκευασμένους εθνικούς, οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι μύθοι, αλλά τους συντηρούμε, τους επερασπιζόμαστε μέχρι τελευταίας δρανίδας και τους διδάσκουμε στα σχόλια ακόμα. Για άλλα, θρησκείας. Εκεί μην το πιάσω καλύτερα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Για άλλα, κοινωνικών προτύπων. Για άλλα, ξέρω εγώ, ανθρωπίνων σχέσεων. Έτσι, πράγματα δηλαδή που είναι, τι θέλω να πω. Αν το σκεφτείτε λίγο, και έρχομαι γραμμές, υπάρχουν παντού γυάλες με κατασκευασμένα μέσα, έτσι, τα αντικείμενα που έχει κάθε μία, τα στοιχεία τέλος πάντων που έχει κάθε μία, και αν το καλοσκεφτούμε, παιδιά, όλα όσα πιστεύουμε σχεδόν δεν είναι απόρρια δικής μας σκέψης και δικής μας επεξεργασίας των πραγμάτων. Είναι απόρρια όσων μας φύτεψαν στο μυαλό από τότε που, όχι που ήρθαμε στη ζωή, που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε, που ήμασταν πιτσιρίκοι ακόμα. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά το μυαλό μας έχει χακαριστεί με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει. Λοιπόν, ακριβώς έτσι, για να μην μπούμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε τα δικά μας, τα αυτόφωτα, την αυτόφωτη δική μας γυάλα, ξέρω εγώ. Έτσι, τις αυτόφωτες δικές μας κοσμοθεωρίες. Βλέπουμε μόνο ό,τι υπάρχει μέσα στη γυάλα, επειδή αυτό μας δείξανε από μικρή, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αυτό έφτασε να κάνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο μέσα από την πολλαπλή πλήση εγκεφάλου που ξεκινάει από την παιδική ηλικία ακόμα. Έτσι, ακριβώς οι επιλογές για να γίνονται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια μόνο και χωρίς να υπάρχει η σκέψη διαφυγής. Το είχα πει και μια άλλη μέρα με έναν ακροατή. Υπάρχει αυτό με τη γαλοπούλα το κόλπο που κάναν στα παζάρια παλιά, που για να την έχουν περιορισμένη, ξέρω εγώ, σε κάποιο μέρος που ήθελαν, δεν χρειάζονταν να φτιάξουν ολόκληρο φράχτη. Ένα σκηνή βάζανε στο ύψος του στήθους. Έτσι, δεν ήξερε η γαλοπούλα, δεν σκεφτόταν, δεν μπορεί να σκεφτεί, να σκεφτεί ότι αν σκύψω περνάω, αν πηδήξω περνάω. Έχει το σκηνή στο στήθος, λέει, όπα, είμαι εγκλωβισμένη. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει να είμαστε κι εμείς. Όλα λοιπόν, είναι σχεδόν όλα, είναι προσαρμοσμένα βάσει των δεδομένων που βάλανε στο λογισμικό που έχουμε στο κεφάλι μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας. Και για να πάμε μπροστά και για να ανοίξουμε τα μυαλά μας, αλλά και για να βρούμε την πραγματική ευτυχία όπως σχολιάζεται πριν, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές. 90, 90, 90 και πάλι καλημέρα, ορίστε.
1: Πολύ καλημέρα, καλή.
0: Πολύ, πολύ.
1: Κωστά.
0: Ναι.
1: Όντε σήμερα πολύ δυνατή εκπομπή. Πάρα πολύ δυνατή, όπως που λέτε, ξέρει πώς βγαίνει έξω.
0: Το τηλέφωνο όμως δεν είναι δυνατό πάλι.
1: Χαρητήρια. Και εγώ πήρα, έβαλε ένα από πολλά καυτά θέματα και πήρα για αυτό που λες για τα μαγαζιά, πώς βγαίνουν και για τους εργοδότες και για έτσι. Μόνο που περνάς απ' έξω από μαγαζί, και εσύ δύο μαγαζιά έκανες, τα ξέρεις πολύ καλά τα γράμματα. Και μόνο που περνάς απ' έξω από μαγαζί και βλέπεις τον άλλον να πώς κάθεται μέσα με κατεβασμένο και
0: τα φώτα κλειστά, μόνο τα απαραίτητα ανοιχτά.
1: Ορίστε.
0: Τα φώτα κλειστά, λέω, μόνο τα απαραίτητα ανοιχτά. Ίσα ίσα για να φαίνεται ότι είναι ανοιχτό το μαγαζί.
1: Πάνε, το 80%. Αλλά ξέρετε, μας ρίχνουν οι πολυεθνικές, ρε παιδιά. Γι' αυτό και πήρα. Δεν ήθελα να πάρω σήμερα, αλλά θα μιλήσω πολύ σοβαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι πολυεθνικές έχουν καθαρίσει. Πού είναι τα αρτοπία, πού είναι τα μανάβικα που είχαμε, πού είναι τα είδη επιπλοπίας που είχαμε, έτσι. Πού είναι όλα αυτά. Τα κρεοπολία βλέπεις όλα κλείνουν. Τι γίνεται, γιατί οι πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ, οι καρχαρίες που τις λέω κι εγώ, πουλάνε μέσα μέχρι και εργαλεία. Φρούτα, τα μανάβικα δεν είπα, πού είναι τα μανάβικα. Γιατί όλα μέσα βλέπεις ένα σούπερ μάρκετ, ιδίως και ένα που δεν το γουστάρω, που είναι ξένο, κατάλαβες ποιο λέω.
0: Ναι.
1: Μέχρι εργαλεία, ρούχα, ενδυμασία, καθίστε ρε, το σούπερ μάρκετ τι πρέπει να πουλάει και ψώνει, γιατί να πουλάει. Και έτσι εμείς πάλι φταίμε, για μένα, εμείς φταίμε, όχι θα πάω να στηρίξω στη γειτονιά μου, θα πάρω από το μανάβι, θα πάρω από το φούρνο, δεν θα το πάρω το κατεψυγμένο το ψωμί που πουλάνε όλα τα ζαχαροπλαστεία, αυτά τα ζαχαροπλαστεία, όλα είναι κατεψυγμένα τα ψωμιά. Τουλάχιστον ξέρετε πάνω είναι και δικότητά μου με το ζυμάρι. Έτσι, φταίμε κι εμείς να πάρουμε από το τέτοιο, πέσω, από το μανάβι, να μην πάρουμε φρούτα από το σούπερ μάρκετ, από τις πολυεθνικές όλα, να μην πάρουμε, να πάρουμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και βλέπεις γι' αυτό καθαρίσανε. Να βγει και ο τέτοιος του φλαράκι μας στο τάβος. Πόσα αρτοπία έχουν κλείσει, βλέπεις, αφού θα πας στο σοκοπλασίο, πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις το κατεψυγμένο ψωμί, μόνο ψωμί που δεν είναι, παράδειγμα σου λέω. Έτσι είναι, γεια, και δουλεύουν οι πολυεθνικές και δυστυχώς η Ελλαδίτσα μας, ναι. Έτσι, να είστε καλή συνέχεια.
0: Καληνύχτα. Εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτά που είπες σήμερα με τίποτα. Έτσι είναι. Και χθες μάλιστα κάναμε μια κουβέντα, επειδή πήγε στην οικονομία για, με δεν θυμάμαι ποια αφορμή, για τα ολιγοπόλια. Κάποιος το είχε σχολιάσει στην αρχή για τα καρτέλ, για τα ολιγοπόλια. Και κάναμε μια κουβέντα, έτσι, μια ανάλυση σε εισαγωγικά, στο μέτρο που μπορούμε βέβαια, έτσι, για το πώς δουλεύει το πράγμα, ποιες είναι οι αιτίες και τι μπορεί να γίνει για αυτή την ιστορία. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα που λέμε σώ.
0: Καλημέρα.
2: Όπως τα είπε ο προηγούμενος ακροατής, αντί να στηρίξουμε τα τοπικά μαγαζιά, τα βλέπω και εδώ, στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πολυεθνικές. Εγώ πηγαίνω σε λαϊκά μαγαζιά, τα τοπικά μανάβι, φούρνο. Αν δεν ξεφύγουμε από αυτήν την ανατροπία, να στηρίξουμε τον μικρό που αργοσβήνει εδώ και καιρό, δεν έχει σωτηρία.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και ο μικρός δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί στην τιμή τον μεγάλο, και τώρα είμαστε σε μια εποχή που τα μετράμε όλα, κατάλαβες.
2: Ακριβώς, Κώστα, ναι. Όλα τα μετράμε. Όλα. Μου τα φέρνει στο σπίτι, ας πούμε, το delivery, και βλέπω, συγκρίνω και λέω στο μαγαζί, στο δίπλα, καμιά φορά, λέω, έχει άλλη τιμή, έχει άλλη τιμή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, δεν μπορούν οι μικροί να συναγωνιστούν τους μεγάλους, οπότε είναι ένα μεγάλο κουβάρι. Δεν είναι όλο από όπου και να το πιάσουμε, δεν...
0: Κάτι άλλο λογικά θα ήθελες να πεις. Γι' αυτό πήρες.
2: Ναι.
0: Γιατί περιμένεις πριν το φίλο από τη γραμμή, γι' αυτό ήθελες, αυτό που σχολίασε ο φίλος να πεις.
2: Γι' αυτό ήθελα να πω.
0: Α, οκ. Okay.
2: Εντάξει, μου άρεσε. Όσο για το μπάσκετ, ήμασταν κομψή-κομψά. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, οπότε ναι. Περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις κάτι άλλο, συμπλήρωσε το.
2: Όχι, μια χαρά.
0: Να σε καλά. Θα σε ρωτούσα για την Κύπρο λίγο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Πώς είναι στην Κύπρο, πώς είναι τα πράγματα, μια κουβέντα.
2: Η βενζίνη είναι στο 1,63.
0: 1,63.
2: Ναι.
0: Αυτό εξηγείται, τι έχετε χαμηλώσει τους φόρους, πώς ας πούμε.
2: Ναι, ναι, είναι χαμηλοί οι φόροι.
0: Α, είναι χαμηλοί έτσι κι αλλιώς, δεν τους χαμηλώσαν τώρα έκτακτα όπως η Γερμανία.
2: Εμάς οι φόροι ήταν χαμηλοί από πριν, ήταν χαμηλός ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Και πες μου λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα, συγγνώμη, αυτό έχει ενδιαφέρον που λες. Ο φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλός, έτσι. Εμείς εδώ στηριζόμαστε στο φόρο, στα καύσιμα, τα ξέρεις. Εκεί πέρα, ποιο μοντέλο, ας πούμε, υπάρχει και τα βγάζετε πέρα, αφού δεν έχετε υψηλή φορολόγηση.
2: Εδώ είναι.
0: Πού πατάει, έχεις εικόνα γι' αυτό, πού πατάει η κυβέρνηση, πού στηρίζεται, ας πούμε, εάν όχι στην υψηλή φορολόγηση όπως εδώ.
2: Η κυβέρνηση, εδώ έχουμε και τους. Σαν αναπτυσσόμενο κάτω τώρα Κύπρο στην ισιωτική περιοχή έχουμε και τους Ρώσους και τους Ουκρανούς οι οποίοι προσφέρουν στην οικονομία, οπότε...
0: Α, έχετε επενδύσεις δηλαδή περισσότερες εκεί πέρα.
2: Επενδύσεις. Συνεχώς χτίζονται πύργοι, συνεχώς το ένα, συνεχώς το άλλο. Προσπαθούν να συγκρατήσουν τη βενζίνη και τα καταφέρνουν, ναι. Αν και οι ντόπιοι εδώ πηγαίνουν στα κατεχόμενα και βάζουν, γιατί είναι και πιο φθηνή ακόμα.
0: Ναι. Με την ενέργεια τι γίνεται? Εκεί πρέπει να είστε λίγο πιο ακριβά,
2: Με την ενέργεια είμαστε λίγο πιο ακριβά.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Είναι όλο αυτό το πρόγραμμα.
0: Πάντως, σε γενικές γραμμές, η ζωή τώρα εκεί πέρα πώς είναι, ρε παιδί μου, παλεύετε ή είναι και εκεί πέρα ζόρικα?
2: Είναι ακριβά, τα ενίκια είναι ακριβά.
0: Ναι, στεγαστικό και εκεί,
2: Τα ενίκια. Είναι στο Θεό τα ενίκια. Εδώ δεν τους πιάνεις με τίποτα.
0: Ναι.
2: Για ένα διάρκεια.
0: Μισθοί, πώς είστε στους μισθούς περίπου?
2: Η μισθή είναι.
0: Σε σχέση με Ελλάδα, ξέρω εγώ.
2: Με Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα.
0: Α, έχετε χαμηλότερους μισθούς από εμάς?
2: Όχι, είναι λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εγώ στη δουλειά που είμαι παίρνω πολύ παραπάνω από ό,τι έπαιρνα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα είναι λίγο καλύτερα εκεί, όχι εδώ. Σε εσάς. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ να μας λες λίγο έτσι για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται και έξω από εμάς. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, να μπορούμε λίγο να συγκρίνουμε μερικά πράγματα. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
3: Κώστα, εγώ.
0: Ναι, γεια.
3: Έλα, φίλε, ο Άιντ.
0: Α, καλώς τα παιδιά.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία η εκπομπή. Εγώ πήρα να σου πω για κάτι άλλο, δεν ξέρω τώρα αν ταιριάζει, γιατί το έχουμε πάει εκεί πέρα.
0: Ναι, βρε, όλα ταιριάζουν. Τι.
3: Την ανησυχία που είχε εχθές που βγήκε, εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι. Ο Άλτμαν και δήλωσε ότι ρίχνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για να είμαστε, να προσέχουμε το τέτοιο, το κακό που μπορεί να κάνει το AI το δικό μας και αναρωτιόμαστε,
0: ναι.
3: Ρε παιδί μου, κοίταξε, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις σε τόσο μεγάλες εταιρείες τι γίνεται, αλλά ένα πολύ μεγάλο θέμα που υπάρχει και γι' αυτό αυτοί όλοι μαζεύτηκαν μαζί να μιλήσουν για το πώς θα δικαιολογήσουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε λίγο όλη αυτή την πίεση να βελτιώνονται τα AI. Έχει να κάνει, φίλε, με το γεγονός ότι πάρα πολλοί έχουν αρχίσει στο εξωτερικό και εκεί στην Αμερική πιο πολύ να είναι πολύ αντίθετοι με τα data center τα μεγάλα. Οπότε όλο αυτό έχει αρχίσει και φέρνει αρνητική κατάσταση όσον αφορά τους επενδυτές. Αυτές οι εταιρείες ξέρεις αρκετά καλά γιατί το ψάχνεις, ότι έχουν τρελές επενδύσεις, πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, οπότε σε κάποια φάση προσπαθούν να δούνε πώς μπορούν να δικαιολογήσουν αυτό, γιατί οι περισσότερες ήταν να μπουν σε καινούριους κύκλους, σε π.χ. τα χρηματιστήρια.
0: Μπράβο, αυτό έχω ακούσει και εγώ.
3: Και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και όλο αυτό εδώ πέρα έχει αρχίσει και σκάει.
0: Και αν το κάνουν τώρα που έχει φουσκώσει φούσκα, δεν είναι καλή περίοδος καθόλου και θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
3: Θέλουν να κερδίσουν χρόνο και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει, επειδή το ξέρω, ξέρεις καλά από τη δουλειά, ρε παιδί μου, ότι πλέον η βελτίωση που γίνεται σε όλα αυτά τα μοντέλα δεν έχει φύγει πάνω από το σκοπό του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του AI στις επιχειρήσεις που ακόμα δεν έχει αρχίσει πολύ δυνατά, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ακόμα στο εξωτερικό κτλ, με τις δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγμή τα μοντέλα, υπερκαλύπτονται τα περισσότερα. Γιατί και κάτι που δεν μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, κάνεις μια συνδεσμολογία και το φτιάχνεις, ναι, με κάποιον άλλο τρόπο από έναν προγραμματιστή. Αυτοί τώρα αυτό που χρειάζεται να κάνουν είναι να αλλάξουν τις επενδύσεις και να πάνε σε μορφές οι οποίες έχουν να κάνουν, όπως το είχε πει και ο Κλίφ τις προάλλες που σε είχε πει, με το hardware. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν πληρώνουμε εμείς AI, ουσιαστικά αυτό που πληρώνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε τα κομπιούτερ τους στην υπολογιστική τους ισχύ. Και αυτά αυτή τη στιγμή που λέμε με το ρεύμα ότι είναι πολύ ρεύμα, πολύ νερό κτλ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το AI τρέχει πάνω σε υποδομές οι οποίες δεν χτίστηκαν για να τρέχει AI. Έτσι, στην ουσία δηλαδή τρέχουν πάνω σε κάρτες γραφικών οι οποίες χτίστηκαν για παιχνίδια. Οπότε αυτές είναι τελείως ασύμφορες για όλο αυτό. Οπότε αυτοί, εγώ αυτό που θεωρώ να κάνουν, θέλουν να κάνουν, είναι να παγώσουν κάπως τον χρόνο. Ταυτόχρονα έχουν όμως την Κίνα, η οποία, επειδή είχαν και τα μπαν από τον Τραμπ που δεν άφηνε τις κάρτες GPU κτλ., αναγκάστηκαν να αναπτύξουν πιο έξυπνη τεχνολογία, καταλαβαίνεις, για να υπερπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε ταυτόχρονα έχουν και αυτό το χάος εκεί πέρα. Και όλο αυτό γυρίζει γύρω-γύρω από εδώ, και το ουσιαστικότερο είναι αυτό που λέω, ότι προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποιον τρόπο ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να πάμε σε καινούργιες επενδύσεις να πάρουν, γιατί δεν υπάρχει αυτό, και το κρύβουν εύκολα, γιατί άμα το πούν ανοιχτά καταλαβαίνεις ότι θα έρθει το παρομοιάζουν σαν φούσκα από τις μεγαλύτερες, δηλαδή στο 8 και τα λοιπά που λέγανε.
0: Ξέρεις τι απορία έχω πάνω σε όλα αυτά? Λίγο πολύ αυτά τα έχω ακούσει και από κάποιους που από το εξωτερικό, κάποιοι αναλυτές σαν εκδοχή, ρε παιδί μου, ότι υπερβάλλουν, ξέρω εγώ, και σπέρνουν το φόβο περίπου για τους λόγους που λες, ας πούμε, και για κάποια πράγματα που λέει ο Cliff, για λόγους marketing κλπ. Αλλά η απορία εμένα δική μου είναι η εξής τώρα, η απλοϊκή. Ότι αυτό το κλίμα του τρόμου, ξέρω εγώ, δεν το περνάνε μόνο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την τεχνητή νοημοσύνη. Το περνάνε και άνθρωποι επιφανείς που δεν ασχολούνται. Δηλαδή ο Bill Gates, ας πούμε, τα ξέρω καλά, που λέει διάφορα τελευταία πάλι, δεν πρέπει να έχει εταιρεία που να ασχολείται με αυτά, έτσι δεν είναι? Και είναι και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι γνωστοί, έτσι, φτασμένοι και τα λοιπά. Και το κάνουν όμως και αυτοί. Φοβούνται όμως και αυτοί. Είναι στο κόλπο και αυτοί.
3: Θεωρώ το μισό, ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, έτσι. Θεωρώ το 50% ότι μπορεί να είναι στο κόλπο και αυτοί. Και το άλλο 50%, όταν χθες έλεγες ότι θα κόψουν χρήματα από γεωργία για να το πάρει στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που σου λέω κάθε φορά, το πώς θα το διαχειριστούν. Ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαχειριστούν τυχόν κονδύλια που θα πάρει στην τεχνητή νοημοσύνη άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με το τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις θα πρέπει να πάρουν κάποιους δεμέκ ειδικούς στην Ευρώπη, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν ένα μεγάλο ποσό. Το πού θα θέλει να το πάει καθένας από εκεί και πέρα, εφόσον δεν έχει τεχνογνωσία, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Ναι, δηλαδή, εγώ από όλα αυτά που λέμε τα ψηλοτρομοκρατίας, αυτό που αγχώθηκα πιο πολύ από όλα, να σου πω την αλήθεια, ήταν το κομμάτι του... με συγχωρείς, πρέπει να
0: εντάξει.
3: Με συγχωρείς, θα μιλήσω.
0: Έγινε, εδώ είμαστε, τα λέμε. Λοιπόν, πάντως, χθες εγώ, επειδή το ανέφερα και έρχομαι στους επόμενους, δεν έπιασα το κομμάτι των εταιριών. Αυτό που αναρωτήθηκα είναι, γιατί αυτά που λέει τώρα ο φίλος, επειδή είναι προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης, ξέρει από μέσα κάποια πράγματα καλύτερα προφανώς, έτσι. Εγώ αναρωτήθηκα για μας τους απ' έξω, που αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε, έτσι. Ο μέσος, ας πούμε, άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί όλα αυτά που είπε τώρα ο άνθρωπος εδώ πέρα, που είναι πιο μέσα και πιο ειδικός από εμάς. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα αυτό, και έρχομαι στον επόμενο, ότι γίνεται όλο αυτό, υπάρχει όλη αυτή η τρομοκρατία, έτσι, από τις ίδιες τις εταιρείες. Και λέω, δεν κουνιέται φίλο. Ακόμα και στις συζητήσεις μας δεν μας απασχολεί, μιλάμε για άλλα και άλλα, ή ξέρω εγώ, να γίνει μια διαμαρτυρία, ένα κάτι, μια φωνή αγωνία, οτιδήποτε. Και λέω, δεν κουνιέται φίλο. Πώς εξηγείται αυτό, δηλαδή από την πλευρά του κόσμου? Δεν νομίζω ο κόσμος να έχει αναλύσει σε τέτοιο βάθος τα πράγματα, ότι το κάνουν επίτηδες, ξέρω εγώ, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Έτσι, και αναρωτιέμαι αυτό πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι ότι δεν πιστεύουμε, ξέρω εγώ, την κινδυνολογία αυτή που υπάρχει. Έτσι γενικά και αόριστα, είναι ότι το πιστεύουμε αλλά νιώθουμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ? Μπορεί να λέμε ντεφι να γίνει, ας πάρουμε το ρίσκο γιατί τα ωφέλη θα είναι πολύ μεγάλα, και άμα γίνει στραβή έγινε. Μπορεί να είναι επειδή μάθαμε στη νέα τεχνολογία και μας βόλεψε και μας αρέσει και θυστήκαμε ήδη και λέμε τώρα δεν είμαστε για να γυρίζουμε πίσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό αναρωτήθηκα εγώ χθες. Έτσι, δεν μπήκα στην πλευρά δηλαδή των εταιριών. Αυτές, ποιος ξέρει τώρα γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
4: Αλλό.
0: Έλα, αλλό.
4: Έλα, αλλό. Σε λέω.
0: Για πες.
4: Για πόσο, δηλαδή, κάτσε εσείς οι θέσεις είναι για στον δρόμο να είμαστε, ρε φίλε. Πότε θα δουλέψουμε σπίτι, πότε θα κάτσουμε, καλά παιδί, πότε θα...
0: Τι να δουλέψουμε, ρε, μαζί σου, θα τα πάρεις τόσα λεφτά, τι θα τα κάνεις.
4: Και για το ΕΑ θα βγούμε στον δρόμο. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, πάτα λίγο φρένο. Και για το ΕΑ στον δρόμο θα βρούμε. Με έχετε μπερδέψει. Δηλαδή, ξεκίνησα με εργασιακά, με φιλοσοφία από τον πρώτο. Εργασιακά, φίλοι, ευτυχία, οικονομικά, AI. Διάλεξε ένα θέμα, έχει καεί ο εγκεφάλος, δεν ξέρω γιατί να μιλήσω. Κάει κάποιο πρωτοκλοφέ.
0: Κατάλαβα, 10 λεπτά θα πιάσει το τηλέφωνο σήμερα.
4: Λοιπόν, α πούμε όμως κάτι, μια λέξη που την αγαπάω. Ας πω Κώστα για μια λέξη που την έχω ζήσει, φίλε, πάρα πολλές ώρες στη ζωή μου. Είναι αυτή η λέξη ευτυχία. Και η ευτυχία, δεν ξέρω να το έχει ζήσει, είναι η στιγμή που λες να σταματήσω ο χρόνος εδώ. Είναι η στιγμή που τη ζεις και λες, ξέρεις τι, και να πεθάνω, που θα ξαναζήσεις άλλες 150 φορές ευτυχισμένος. Λες, τέλος, και να πεθάνω, τέλος δε φίλε, μόνο που είσαι, αυτό φτάνει δηλαδή. Κώστα, ευτυχία. F. Και τύχη. F. Το καλό, το σωστό. Τύχη. Η μοίρα. Άρα, ευτυχία. Το καλό, το σωστό, που θα σου οδηγήσει στην καλή μοίρα, στην καλή τύχη, στο να έχεις μια καλή ζωή. Άρα δεν έχει να κάνει με το τι θες να συμβιβαστείς σαν άνθρωπος, δεν έχει να κάνει αν είναι να περάσεις λιτά ή όχι λιτά η ευτυχία, δεν έχει να κάνει αν αποδεχτείς ή όχι τον εαυτό σου, αλλά με τι έχει να κάνει, με τις πράξεις και τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι πράξεις σου στον άλλον, στον άνθρωπο. Στον συνάνθρωπο, σε σένα. Γιατί? Γιατί ευτυχισμένος δεν μπορεί να είναι ένας πλούσιος. Πώς δεν μπορεί να ζήσει ευτυχία ένας πλούσιος? Δεν πρέπει να είναι ένας που δεν θα φάει ένα κουτάλι ψωμί. Ο πλούτος γιατί είναι τόσο κακός και τόσο μισητός στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί ένας πλούσιος δεν είναι άνθρωπος. Ένας πλούσιος για να γίνει δουλεύει το μυαλό του με 150.000 στροφές περισσότερο από ένα φτωχό. Εγώ έχω ένα μαγαζί, ένα φούρνο, έχω ο εγκέφαλος 24 ώρες δουλεύει, δεν σταματάει. Δεν ξεκουράζω, πάω κοιμηθώ γιατί το μαγαζί, τι γίνεται, τα μηχανήματα αυτά. Δεν κλείνω 8 ώρα και πάω και κοιμάμαι.
0: Σοβαρά τώρα, επειδή το είπες το βράδυ, από τις σκέψεις μπορείς να κοιμηθείς ή δεν σε αφήνει το μυαλό σου γιατί σκέφτεσαι συνέχεια?
4: Εντάξει, εντάξει, τώρα από την αρχή μετά από 20 χρόνια επαγγελματία, να κοιμάμαι το βράδυ μια χαρά, φίλε, και ροχαλίζω, καταλαβαίνω.
0: Γιατί... Όχι, δεν το λέω για τα επαγγελματικά. Επειδή είσαι ένα άνθρωπο, είσαι πολύ ανησυχό πνεύμα, ρε παιδί μου.
4: Α, όχι.
0: Λέω, μήπως το μυαλό ξέρει. Ναι, είναι σε υπερδιέγερση και δεν σταματάει ούτε το βράδυ.
4: Γενικά είμαι σε υπερδιέγερση σαν άνθρωπος. Έχω δέπει 100%. Έχω δέπει 100%. Είμαι σε μια υπερδιέγερση συνέχεια. Άκου να σου πω, Κώστα, για την ευτυχία. Η ευτυχία, Κώστα, για να τη βρεις πρέπει να παλέψεις με τον ίδιο στον εαυτό, φίλε. Η ευτυχία, Κώστα, είναι να πας κόντρα στον εαυτό σου. Θα σου φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα έχει να κάνει με την οικογένεια. Όλοι χρωστάμε νίκια, όλοι χρωστάμε ΔΕΗ, όλοι χρωστάμε λογαριασμούς. Αν όμως αντιδράμε όπως αντιδράνε όλοι, μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, κλωτσιές, μπουνιές στο σπίτι, πα, μπου, άντε φύγε από εδώ, το παιδί θέλει χαρτζιλίκι, δεν του φτάνουνε, φύγε ρε παρά τα μέρα, έχω τα δικά μου. Μου άρθει ευτυχία. Ευτυχία θα έρθει όταν θα πας κόντρα σε αυτό που θες να κάνεις και θα πεις όχι, θα πεις τη γυναίκα, αλλά δωρή γυναίκα. Α, κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Παλεύω κι εγώ, παλεύεις κι εσύ, δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε. Το παιδί, έλα εδώ παιδί μου, κάτσε εδώ. Να συζητήσω μαζί του. Αντί να του κλείσω την πόρτα στα μούτρα, να κάτσω μαζί του να συζητήσω. Να έρθω κοντά με το παιδί μου. Το παιδί μου να καταλάβει ότι εγώ δεν έχω λεφτά και τον λόγο. Όχι να με περνάει ότι για έναν άξεστο. Γιατί υπάρχει λόγος που δεν έχω λεφτά. Να φτιάξω σχέσεις στην οικογένειά μου. Και το βράδυ που θα κοιμηθώ, ενώ όταν θα σπάσω, θα κλωτήσω την πόρτα, θα ρίξω το πιάτο κάτω, θα βρίσω, θα τους κάνω, θα τους βρίσω γιατί είμαι ο πιο δυνατός, θα πάω να κοιμηθώ με νεύρα πώς να έρθει η ευτυχία. Ενώ πάω κόντρα στον εαυτό μου και φερθώ όπως πρέπει να φερθώ, με αγάπη στην οικογένειά μου, το βράδυ που θα κλείσω τα μάτια μου, θα σκέφτομαι και θα λέω, άκου τους γελάνε μέσα. Πώς θα ήταν αν αντιδρούσα εγώ αλλιώς και άκου τώρα τι γέλια και χαρές έχουν μέσα, γιατί υπάρχει ευτυχία, έρθει. Επίσης, Κώστα, σου έχω ξαναπεί πολλές φορές, πέρσι τα έλεγα αυτά, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Ένας άνθρωπος, Κώστα, αν δεν έχει στόχους και όνειρα για τη ζωή του, δεν μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος. Αν δεν παλέψεις χρόνια για να πετύχεις, να αγοράσεις κάτι, να πας σε ένα ταξίδι, να φτιάξεις την οικογένεια που θέλεις, να φτιάξεις το επάγγελμα που θέλεις, από μικρός. Να πηγαίνεις κόντρα στον εαυτό σου και να σου λένε οι φίλοι σου, έλα ρε να βγούμε έξω, λες όχι θα κάνω οικονομία γιατί έχω το στόχο μου, ποιος είναι ο στόχος μου, να πάω εκεί να ταξίδι στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και να παλεύεις γι' αυτό. Όταν θα φτάσει η ώρα του να κατακτήσεις, Το στόχο σου, φίλε, είναι απόλυτη ευτυχία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Η ευτυχία σε έναν άνθρωπο, Κώστα, έρχεται από την επιβεβαίωση που χρειάζομαστε σαν άνθρωποι. Το μυαλό μας για να λειτουργήσει και εμείς σαν άνθρωποι να λειτουργήσουμε όμορφα, χρειάζεται να έχουμε τι, επιβεβαίωση. Και επιβεβαίωση θα έρθει και από τους ξένους, αλλά σημασία έχει τι επιβεβαίωση να έρθει από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ σαν άνθρωπος να παλεύω για την ευτυχία μου και όταν έρχεται η ώρα να την αντικρίσω, να τη δω, να πω ρε εσύ είσαι, πόσο χαίρομαι ρε που ήρθα και σε βρήκα. Πόσο χαίρομαι που υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά δεν έρχεται έτσι, επειδή θα είμαι φτωχός. Ή επειδή θα ζω με ένα κομμάτι ψωμί. Και...
0: ρε εσύ, 6 λεπτά πήγαμε, δεν μιλάω. 6 λεπτά ρε εσύ πήγαμε και έχουμε κι άλλους. Έλα.
4: Θέλω από την καρδιά μου
0: ναι.
4: Όλοι να είστε ευτυχισμένοι. Όλοι. Μηδέας ξέρουμε, όλοι ευτυχισμένοι. Να πούμε χρόνια πολλά καταρχήν. Κλείνω, δεν κουράζω. Χρόνια πολλά στο κόμμα. Χρόνια στο κόμμα. Και ου, και νουδου φουκού. Και καλό ξημέρωμα.
0: Καλημέρα. Έλα, ορίστε.
5: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, καλώ ήταν.
5: Λίθ,
0: έλα, τι γίνεται. Άμα τον άφηνε, μπορεί να τελειώναμε και την εκπομπή.
5: Πω
0: από τίριμο έχει ο μπαγάσας, δηλαδή δεν πιάνετε.
5: Μπορεί από το να ακούω ξέρω το έντι, αλλά λέω όταν μιλάμε το λένε, δεν υπάρχει. Πολλά χαιρετίσματα στον Ταύρο, στον Γιώργο, στον κύριο Πιτ που είπε κάποια καλά πράγματα και για μένα χθες, το εκτιμώ. Πολλά χαιρετίσματα στον φίλο τον Χρήστο, τον AI. Ο τέτοιος, ο Bill Gates, έχουν ξεκινήσει γενικότερα στη Microsoft από πέρσι ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο project στο οποίο σε κάποια έκδοση το Windows τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη, μάλλον για την επόμενη θα πάει, θα είναι ένα πλήρες AI περιβάλλον. Δηλαδή πάνε να κάνουν...
0: Ναι, αλλά ο Bill Gates δεν είναι στη Microsoft πλέον.
5: Είναι σαν μέτοχος, ας πούμε, δεν ηγείται, αλλά ότι δίνει κατευθύνσεις, ας πούμε, στις ομάδες.
0: Α, είναι πίσω από τις κουρτίνες ακόμα.
5: Είναι βέβαια, ναι. Δεν έφυγε ποτέ, ας πούμε. Δεν διοικεί, αλλά είναι μέσα στο.
0: Εγώ ήξερα ότι τα σπάσανε, ότι μαλώσαν άσχημα, αλλά τώρα, οκ, για να το λες, κάτι μπορεί να ξέρεις παραπάνω.
5: Το σύστημα ακόμα.

0: πόσο σημαντικό δηλαδή είναι για την οικονομική εξέλιξη. Αυτό είναι για τις χώρες αυτές ένα οικονομικό σχέδιο δυνατό. Okay. Το Βελιγράδι τώρα και η Πράγα να έχουν Microsoft Development Department. Okay. Πολύ σημαντικό. Γύρω από το AI τώρα, επειδή τέθηκε και προηγουμένως λίγο ένα θέμα για την τόνωση των τοπικών αγορών, επειδή έχω κάνει μια εφαρμογή σχετική και την οποία θα την τρέξουμε το επόμενο διάστημα, υπολογίζω από τα Χριστούγεννα και μετά στην Αλεξανδρούπολη, θα μπορούσα να πω δύο πράγματα έτσι το πώς λειτουργεί.
1: Ναι ρε, τι το συζητάς?
0: Λοιπόν, με εταιρεία η οποία... Σε αυτήν την εταιρεία πήγα πάρα πολύ μικρός, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή είμαστε, τι να σου πω, οι άνθρωποι που την έχουν σαν ο γονείς μου, σαν η οικογένειά μου. Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Αλεξανδρούπολη. Κάναμε την εξής εφαρμογή. Προσπαθήσαμε να δικτυώσουμε όλα τα καταστήματα με κάποιον τρόπο. Πήραμε δηλαδή αδειοδότηση από τουλάχιστον τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Δημιουργήσαμε χώρο εγγραφής του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των τουριστών κυρίως, γιατί στοχεύσαμε ας πούμε και στο τουριστικό κομμάτι, στους Τούρκους επισκέπτες. Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό πορτοφόλι με πόντους και τα καταστήματα αλλά και ο κόσμος μοιράζεται τις προσφορές. Δηλαδή και το κατάστημα, το ξέρεις κάτι, έχω αυτές τις προσφορές, αλλά και ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό το κατάστημα κοίτα αυτή την προσφορά. Να μπορεί δηλαδή να σηκώνει μέσα από την αγορά την αντίστοιχη ας πούμε προσφορά που θα συναντήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ώστε να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό, ένα ψηφιακό δίκτυο προσφορών και με ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι πόντων, στο τέλος οι αγοραστές ας πούμε να έχουν και κάποια bonus, κάποιες εκτόσεις και κάποια SIM. Αυτό είναι, λειτουργεί με μια μορφή blockchain ας πούμε και μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης με κάποιους αλγορίθμους από πίσω για προτάσεις και για κάποια άλλα στοιχεία ας πούμε γύρω από την εμπορικότητα των προϊόντων ας πούμε, δημιουργεί μοτίβα δηλαδή και κάνει αυτοπροτάσεις μετά σε όλους ας πούμε. Αυτό δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο, απλά σαν μια εφαρμογή της όλης τεχνολογίας ας πούμε πάνω στο πώς θα μπορούσαμε να τονώσουμε μια τοπική αγορά. Εδώ τώρα μια τοπική αγορά αναπτυσσόμενη λόγω τη μεγάλη ας πούμε εισρωή Τούρκων τουριστών. Ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Για μπάσκετ κουβέντα ρε εσύ. Τι να πεις.
0: Λίγο πολύ ό,τι είπαμε και με την Μύκονο. Θέλουμε άσο. Δεν παίρνει μπάλα στους ψηλούς.
1: Μάλιστα.
0: Επιθέσεις αλλοπρόσαλες. Νίκη πάλι βασισμένη από προσωπικές ενέργειες, Βουσμάν, Ταϊρή, ενίσχυση στον ΑΣΟ οπωσδήποτε, είμαστε δηλαδή με ένα playmaker. Okay. Και απογοητευτικός για μια φορά και ο Μουρ. Θα δούμε. Εντάξει, ακόμη είναι νωρίς.
1: Να. Okay. Μάλιστα. Οκ, okay, τα λέμε. Να είσαι καλά.
0: Δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή, μπορεί η ομάδα να είναι διαφορετική τελείως. Θέλει χρόνο.
1: Δεν ξέρεις, εμένα αυτό λίγο με ανησυχεί. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες και δεν είμαι βιαστικός καθόλου, αλλά δεν μου δίνει ρε παιδί μου την αίσθηση ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να, αν σήμερα είναι του 5, να πάει του 9, ξέρω εγώ. Μου δίνει να πάει στο 6, στο 7. Δεν νομίζω ότι το ταβάνι είναι πάρα πολύ ψηλότερο. Προφανώς και θα έρθουν αυτοματισμοί και όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον.
0: Γι' αυτό και θα φύγουν και ενισχύσεις. Τουλάχιστον για το ευρωπαϊκό.
1: Άντε να δούμε.
0: Εντάξει. Δεν το αφήσει το ευρωπαϊκό αυτό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Bye-bye. Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Πάρης είμαι.
1: Ναι.
2: Είχαμε πει παλιά, μα θυμάσαι, για το μετάνθρωπο. Που σου είχα πει ότι κάποιους έχω συναντήσει, ας πούμε, που είναι λίγο, φαίνονται έτσι πιο ευφυείς, ας πούμε, και πιο...
1: Α, και είχες την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ήδη, να έχουν μπει στο στάδιο του μετανθρωπισμού.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, θυμήθηκα.
2: Λοιπόν, σήμερα στον εκατομμυρίουχο έβλεπα. Βασικά είχε και ένα άλλο παιδί είχε περάσει από εκεί πέρα που έμοιαζε, δηλαδή που σου λέγα το σχήμα του κεφαλίου είναι λίγο έτσι κάπως πιο μεγάλο, ας πούμε έτσι κάπως. Και τέλος πάντων είναι σήμερα ένα παιδί, θα παίξει και αύριο. Σου λέω άμα έχεις χρόνο να το δεις, ας πούμε, για να έχεις μια εικόνα για το τι, σε τι αναφερόμουν, ας πούμε. Το παιδί αυτό που έπαιζε σήμερα είναι σε αυτό το στυλ. Βέβαια δεν το ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά τι κάνουνε, το μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχουνε, το πιο πλούσιο σε κεφαλικά κύτταρα, ας πούμε, δεν θυμάμαι αν σου είχα πει, βασικά αυτό όταν το έλεγα σε

0: κάποιον γιατρό ή τον γυναικολόγο που κάναν μια κουβέντα, μου λέει είναι κάποια θεωρία αυτή. Δηλαδή άμα στο πω έτσι αναλυτικά, ας πούμε, μοιάζει σαν μια θεωρία. Αλλά λέω όχι, λέω δικές μου σκέψεις, είναι που από καιρό ξέρω εγώ τις μάζεψα. Τέλος πάντων, δες άμα μπορέσει αύριο αυτό να το μάνω που παίζει τον εκατομμυρίχο, παίζει τώρα για την ερώτηση των 30.000 και μετά για τον 100. Μπορεί και να το πάρει γιατί έχουν αυτοί το μεγάλο του στον εγκέφαλο, τον έχουν επενδύσει σε μνήμη. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα αυτό της εποχής που το είχα καταλάβει εγώ από πολύ μικρός ευτυχώς, ότι η παπαγαλία ας πούμε είναι μπλοκάρει τον εγκέφαλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: την δηλαδή κριτική σκέψη ειδικά εννοείται. Ναι,
0: ναι, δηλαδή εμποδίζει την κριτική σκέψη, τη συνδυαστικότητα και όλα αυτά ας πούμε που είναι θετικά για να μπορείς να λύσεις προβλήματα. Και
1: αν δεις οι χώρες, επειδή βγαίνουν οι λίστες με τα IQ που τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς των χωρών, αν δεις οι χώρες που είναι σε καλύτερο επίπεδο, έχουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που επενδύει περισσότερο στην κριτική σκέψη, έτσι, και όχι στη φασόνα γνώση που λες και εσύ τώρα.
0: Ναι, λογικό να συμβαίνει αυτό. Όσο πιο πολύ δηλαδή επενδύει το παιδαγωγικό σύστημα έτσι σε αυτό το προς τα εκεί, όχι στην παπαγαλία δηλαδή, τόσο πιο καλά είναι. Αυτοί τώρα όμως τι κάνουν. Το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου τους, δηλαδή που το έχουν σε σχέση με εμάς ας πούμε, το επενδύουν σε γνώσεις, όχι άχρηστες γνώσεις. Αλλά τι γίνεται, είναι μια παγίδα που έχει σχέση και με την κοινωνικότητα που λέγαμε πριν. Ο άνθρωπος θέλει να ξέρει μερικά πράγματα για να μπορεί να τα λέει. Για να έχει το λόγο, δηλαδή να μπορεί να παίρνει σε μια παρέα ας πούμε το λόγο και να λέει και κάτι ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι για όλους ας πούμε. Και θεμητό είναι ας πούμε να το κάνεις. Αλλά πέφτει στην παγίδα αυτή να μαζεύεις πράγματα που μένουν είναι ενδιαφέροντα, αλλά μπλοκάρουν τον εγκέφαλο. Δηλαδή μπλοκάρουν τον εγκέφαλο σε σχέση με τι. Με το ότι όταν θα χρειαστεί να συνδυάσει ο νους πληροφορίες, αν έχεις μαζέψει και μερικές λίγο άχρηστες ας πούμε. Άχρηστες κατάλαβες τι εννοώ. Μπορεί να είναι
1: όμορφες,
0: αλλά μπορεί να είναι αχρίαστες δηλαδή. Πώς να το πω.
1: Μα και πέρα από αυτό, όταν στα δίνουν έτοιμα, δεν έχεις και κίνητρο ο εγκέφαλος ας πούμε, να ψάξει να βρει για να έτσι κρίνει μερικά πράγματα. Σου λένε αυτό είναι ρε παιδί μου, τελείωσε. Έτσι, οι γυάλες της ζωής που λέγαμε και που μας βάζουν από μικρούς. Μας τα παρουσιάζουν όλα, μας δίνουν τις απαντήσεις σε όλα, τις κατασκευασμένες, οπότε δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψαχτείς εύκολα.
0: Λέω τώρα ας πούμε στον εαυτό μου, ας πούμε, για να καταλάβει έτσι, και ο κόσμος και εσύ γιατί μιλάω, ας πούμε, από 15 χρονών περίπου 16, είχα καταλάβει και διάβαζα μόνο διάβαζα στην προσωρινή μνήμη όλα. Όταν ήταν για εξετάσεις στο σχολείο για το ένα και το άλλο, διάβαζα πολύ λίγο χρόνο, πολύ σύντομα δηλαδή, έτσι, λίγο πριν τις εξετάσεις, οπότε τα ξεχνούσα κιόλας. Δεν έκανα δηλαδή αυτό που λένε πρέπει να κάνεις επανάληψη, να διαβάζεις 6 μήνες και να το ξαναπεράσεις 1, 2, 3 φορές ας πούμε, που λένε ότι
1: ναι.
0: Μαθήσεις η επανάληψη.
1: Επομένως, γι' αυτό μπλοκάρουν και πολλά παιδιά που πάνε στις Πανελλήνιες, γιατί έχουν τρελαθεί να κάνουν τις επαναλήψεις και στο τέλος ξεχνάνε και αυτά που είχαν εμπεδώσει. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα για να πάρουμε και έναν ακόμα?
0: Άμα το δεις αυτό, να θα καταλάβεις περίπου ας πούμε γιατί λέμε. Το θέμα είναι ότι κάτι που είπε πριν ένας φίλος, ότι ο μετάνθρωπος θα είναι η σωτηρία. Δεν είναι η σωτηρία ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πες ας πούμε ότι έχουν γίνει αρκετοί. Αλλά άμα δεν καταλάβουμε, ας πούμε ένα σλόγγαν που θα μπορούσε να είναι γραμμένο σε ένα σχολείο, σε ένα τοίχο, διάβαζε ρομαντικά, δηλαδή να κρατάς μόνο τις πληροφορίες που αγαπάς, που πραγματικά νομίζεις ότι θα σου κάνουν και κάτι, θα σε βοηθήσουν στο μέλλον σε κάτι. Δηλαδή τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες να ξεχωρίζεις, διάβαζε ρομαντικά ας πούμε, άμα δεν το καταλάβουν αυτό όλα τα παιδιά, γιατί ανάμεσά τους είναι και αυτοί, μεθαύριο αυτοί μπορεί να μας βοηθήσουν, αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή προς τα εκεί. Ναι. Για να μπορέσουν
1: αυτοί
0: οι άνθρωποι να δείξουν τη δυνατότητά τους. Αλλιώς δεν έχουν τίποτε. Απλά είναι σαν μια βιβλιοθήκη, ας πούμε, λίγο κινητή. Δηλαδή δεν τους ξεχωρεί, ούτε μπορούν να κάνουν κάτι φανταστικό, ξέρεις, ή να βρουν κάποιες λύσεις, ας πούμε, σε σχέση με τα προβλήματα του πλανήτη ή με οτιδήποτε, ας πούμε. Αυτό. Τώρα, εντάξει, είναι καλό, είναι ένα σημάδι αισιοδοξίας ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται εγκεφαλικά ας πούμε, και γενετικά δηλαδή αυτό είναι προσδιορισμένο.
1: Ή που θα μας σώσει ή που θα μας διαλύσει αυτό εντελώς.
0: Αυτό όχι, δεν θα μας κάνει τίποτε κακό, όπως και το AI δεν πρόκειται να μας κάνει τίποτε κακό ας πούμε ποτέ που λένε. Απλά δεν θα βρούμε τις λύσεις, την άκρη που λες εσύ, σε ουσιαστικά προβλήματα. Ας πούμε όπως η κλιματική αλλαγή, τι θα κάνουμε με το ενεργειακό, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι τα σπουδάζει ένας από αυτούς φυσικός.
1: Και κλείσε όμως με αυτό γιατί μιλάμε πολλή ώρα, τον έχουμε τρελάνει τον επόμενο. Δεν περιμένει, ξέρεις πόση ώρα.
0: Okay.
1: Έλα. Πάμε τον επίλογο για να, ναι, να
0: θα
1: φύγουμε.
0: Θα πω μόνο ότι χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον Νικολάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω.
1: Ναι, ναι, παίρνει τελευταία πάλι. Καλά είναι, όλα καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Έγινε, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ. Έλα και σε φίλε, καλησπέρα. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς την. Ναι, ναι.
2: Πάλι καλά. Μιχάλης. Σε παίρνω από Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μάθω, μήπως ξέρεις μια χώρα που λέγεται Μπουργκίνα Φάσο.
1: Ναι.
2: Έχει έναν δικτάκτορα, λέγεται Ιμπραήμ Τραωρέ. Μήπως γνωρίζεις τίποτα γι' αυτό, να.
1: Ναι, έχω ακούσει γι' αυτό να κάποια πράγματα και μας έχουν πει και εδώ την ιστορία του.
2: Λοιπόν, εγώ ακολουθώ και γνώρισα πριν κάποια χρόνια αυτόν τον άνθρωπο. Είναι 40 χρονών, 38. Λοιπόν, μέσα σε 4 χρόνια έχει κάνει ό,τι δεν έχουμε κάνει εμείς 52. Πήγε λέει να κάνει εκλογές και μπήκανε μπροστά του 25 εκατομμύρια και λέει προχώρα. Έχει διώξει τους πάντες και λειτουργεί η χώρα, δεν πεινάει κανείς. Τα θρανία τους είναι με κουμπιούτερ και όχι βιβλία, δεν κουβαλάνε. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια και κάναν το δικό τους AI. Δικά τους αυτοκίνητα. Τι γνωρίζεις να μου πεις για αυτόν τον άνθρωπο? Αξίζει να τον ακολουθήσεις? Δεν πεινάει κανείς, δεν υπάρχει άστεγος. Περπατάνε με άσπρες κάλτσες σε όλη την πόλη, εκεί που φορούσαν μπότες μέχρι τη μέση στη λάσπη. Έχει αλλάξει τη χώρα σε 4 χρόνια. Δεν χρωστάει. Το μόνο που έχει πάρει είναι εργαλεία για να φτιάξει τη χώρα. Άμα λίγο μάθουμε για αυτόν τον άνθρωπο, θα το βάλουμε δικό μας πρωθυπουργό. Έχεις ακούσει τι λέει? Αγγλικά ξέρεις, γιατί τα λέει πιο πολύ. Αγγλικά και γαλλικά. Έδιωξε τους Γάλλους. Εκμεταλλεύεται όλη τη χώρα μόνος του, δεν θέλει κανέναν. Έφυγε από τον ΟΗΕ, έφυγε από τον ΝΑΤΟ, έφυγε από παντού. Κοιτάζει τη χώρα του. Δεν πεινάει κανείς. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, την ευκολία φέρνει.
1: Πάντως νομίζω υπάρχει και μια άλλη όψη στο νόμισμα που δεν αναφέρεις. Δεν είναι όλα καλά εκεί, αν τα ξέρω σωστά.
2: Τα μισά είναι καλά, μην μπερδεύεσαι. Ο άνθρωπος σε 4 χρόνια έκανε ό,τι δεν κάναμε εμείς 52.
1: Όχι, ενώ ότι και σε επίπεδο είναι τίνκα στους τζιχαντιστές που γίνονται διάφορα εκεί. Έχει, από ό,τι είχα ακούσει τέλος πάντων, κάποτε είχα διαβάσει, συμβαίνουν και εκεί διάφορα.
2: Δεν υπάρχει τζιχαντιστής. Προσπάθησαν, είναι 4 χρόνια 40 φορές να τους σκοτώσουν.
1: Α, μην το λες αυτό. Η μισή περίπου είναι αποδεδειγμένο αυτό. Είναι τζιχαντιστές εκεί. Α, ψάξε το λίγο καλύτερα να δεις, έτσι, και γενικά είναι η κατάσταση λίγο περίεργη, έτσι, σε σχέση με την ελευθερία του λόγου και διέλυσε τα πολιτικά κόμματα, εντάξει τώρα, αν ευημερούν οικονομικά δεν ξέρω, μπορεί και να ευημερούν, αλλά δεν συγκρίνεται φίλοι, είναι άλλο πράγμα η Ελλάδα που ανήκει σε ένα μαντρί συγκεκριμένο και είναι με αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια και άλλο τώρα μια χώρα στο πουθενά ανεξάρτητη.
2: Μα δεν πεινάνε, δεν έχουν ασυγεία, δεν... είναι χαμογελαστοί. Έχω πάθει πλάκα με αυτά που βλέπω.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, okay.
2: Το ένα δέκατο να κάνουμε, τι να σου πω, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Το ένα δέκατο. Είναι τόσο εύκολο. Είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Μια φορά σε παρακαλώ, αφιέρωσε 10 λεπτά και μάθε εκτός από τον τζιχάτ τι έχει κάνει. ας πάρουμε και λίγο τα καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένα καλό από την Αμερική, ένα καλό από την Μπουρκίνα, ένα καλό από την Γαλλία.
1: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, αυτά που περιγράφεις θα πρέπει να είσαι μια χώρα ανεξάρτητη που δεν είσαι σε κάποιο μαντρί μέσα που να έχεις υποχρεώσεις.
2: Γιατί...
1: καταλαβαίνεις, τώρα εμείς εδώ αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα και αν τα κάνει όλα καλά αυτός εκεί που λέει.
2: Πώς γίνεται εγώ να πληρώ... Πώς να σου πω τώρα. Εγώ τον έχω τον Άδωνη υπάλληλο. Πώς γίνεται ο υπάλληλός μου εσύ να παίρνεις περισσότερα από τον Παύλο. Έχουν δισεκατομμύρια. Αν βάλουμε 300 που έχουν από ένα δισεκατομμύριο που είναι μέσα στη Βουλή, δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής με 100.000 ρολόι. 100.000 ρολόι τρώει μια Θεσσαλονίκη. Ή μας δουλεύουν ή μας δουλεύουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς το κλείνουμε για σήμερα για να πάρουμε και ένα τελευταίο και να δω λίγο τα μηνύματα για να φύγουμε.
2: Μαύρη μέρα. Ψηφίστε μαύρο να δείτε άσπρη μέρα. Όλοι να πάνε να ψηφίσουν.
1: Τι σημαίνει ψηφίστε μαύρο δηλαδή?
2: Μπορεί να είμαστε μαζί στις μαθητές ηλικιακά,
1: ναι,
2: και εσύ να ήσουν στο Α1 και εγώ στο Α2.
1: Ναι, το να ψηφίσουμε μαύρο τι σημαίνει στην πράξη? Τι να κάνω εγώ δηλαδή για να φανεί ότι ψήφισα μαύρο? Ποιο να ψηφίσω?
2: Να ψηφίσεις. Όλοι, 100%. Αλλά να πάρουμε και κάτι καλό.
1: Μάλιστα. Οκ, σε ευχαριστώ, έτσι, για να προλάβουμε λίγο και ένα τελευταίο. Να είσαι καλά.
2: Εσύ να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι. Συμμαρτές που ήμασταν, μωρέ, αλήθεια, καλό. Τώρα το λες.
2: Πρώτη φορά σε λέω... 10 λεπτά αφιέρωσε για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Σε 4 χρόνια.
1: Ωραία. Σ' αφήνω για σήμερα να μιλήσει λίγο και ένας τελευταίος, έτσι, γιατί δεν κλείσαμε γραμμές καθόλου. Έλα και σε φίλε, καλημέρα για να πάμε και να δούμε τα τελευταία και να φεύγουμε. Παρακαλώ.
3: Τελευταίος και καλύτερος.
1: Ναι, ναι, είσαι το τελευταίος και ο καλύτερος.
3: Αγόρι μου. Τώρα γύρισα από δουλειά. Δεν ξέρω.
1: Α, σήμερα ήταν πολύ ωραία. Αλήθεια.
3: Ήταν πολύ ωραία.
1: Σήμερα ήταν ένας και ένας όλοι σχεδόν δηλαδή.
3: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Και εγώ είμαι ευτυχισμένος σήμερα. Ήταν πολύ ωραία τα πράγματα, μια χαρά. Ένα τραγουδάκι θέλω να βάλω. Μπορώ?
1: Άντε βάλε, δεν βάλαμε μουσική σήμερα έτσι κι αλλιώς. Το πήγαμε μέχρι τέλους με γραμμές γιατί ήταν ωραία κουβέντα. Για πες.
3: Ready for love.
1: Όπα. Τη ρίξαμε τη λεγάμενη δηλαδή.
3: Σταμάτα ρε, όχι ρε, εντάξει. Είμαστε καλά, εντάξει.
1: Ναι, από ποιον όμως τώρα, μην βάλω κανένα άλλο. Το γνωστό.
3: Το γνωστό, ρε.
1: Ναι, το σαροκάκι που είναι λίγο έτσι. Ναι, okay.
3: Ναι, είναι έτσι και απαλό, έχει ωραία μουσικούλα.
1: Μάλιστα.
3: Ξεκινάει ωραία, όμορφα.
1: Ναι, εντάξει, θα κλείσουμε αυτό, άμα είναι.
3: Άμα μπορείς. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ? Δεν ξέρω.
1: Κέρδισε με την ψυχή στο στόμα και με κακή απόδοση. Πάλι.
3: Πάλι, τέλος πάντων. Καλά.
1: Καλά.
3: Φιλιά σε σένα, καληνύχτα να έχεις, αύριο με υγεία και στον Ολέο Ταύρος φυσικά και στον Κλειφ.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε.
3: Γεια σου.
1: Χαιρετώ. Λοιπόν, για να κοτσάρω λίγο το τραγούδι, να έρθω τα μηνύματα το σαν σήμερα τι έχει και να φεύγουμε σιγά σιγά να πάρουν το Μέση, και Μέση είπαμε. Φιλιά Σταυρωτά και τέτοια αποχαιρετισμούς, κλαίει λέει ήδη από την υποδοχή, το πιάσαν τα ζουμιά. Εντάξει, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και τέτοια. Θα έχει 80-85.000 κόσμο εκεί και από τους δρόμους ακόμα το λεωφορείο το είχαν πάρει από πίσω έτσι, και το πιάσαν τα ζουμιά ήδη. Πριν φτάσει στο γήπεδο, δηλαδή, δεν μπορούσε να κρατηθεί, λέει. Και ναι, άντε, πάμε να δούμε και το Μέση. Το αποχαιρετιστήριο το παιχνίδι σιγά-σιγά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κοτσάρω το τραγούδι και να δούμε τα τελευταία που έμειναν και να φεύγουμε. Μουσική δεν παίζεις. Α, ναι, δεν έβαλα γι' αυτό. Ναι, δεν πήγαμε διάλειμμα καθόλου, το πήρα σερί και... Ποια βάλουμε? Α, βάλω λίγο... Τώρα που είπα για Μέση. Α, αυτό ταιριάζει. Έλα. Έλα ρε Τίνα, πες τα ένα τραγουδάκι αφιερωμένο και στο Μέση πριν βάλουμε το άλλο το τραγούδι για τον οκρατή εδώ που ζει στιγμές επιτυχίας από ό,τι κατάλαβα. Επικείμενης.

Λοιπόν, πάμε. 7 Οκτωβρίου. Πολυχρόνης, πολυχρονία. Σεργιανός λέει και Σεργιανή, και Σέργιος και Σεργία, και Βάκχος. Αυτοί γιορτάζουν και χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, είπαμε στην αρχή τι είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, χρόνια πολλά και στο Βάμβακο. Και Παγκόσμια ημέρα λέει για την αξιοπρεπή εργασία, είπαμε δύο πράγματα για την εργασία. Όχι απαραίτητα για την αξιοπρεπή.

Δεν κάναμε γκαλοπάκι σήμερα, θα μπορούσαμε, μπορεί να το κάνουμε αύριο. Για τον best, τον καλύτερο. Αν τελικά ήταν ο Μέση. Κάπου είπαμε έχει κάτι έρευνες, κάτι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς. Δεν βγάλανε όλες Μέση. Οι περισσότερες όμως βγάλανε. Α, μπορεί αν είναι να τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, στο σαν σήμερα έχει κάποια, εντάξει, τώρα τι έχει εδώ. Φιλική εταιρεία βλέπω με πρωτοβουλία Παπαφλέσσα, ήταν που είχαμε αποφασίσει να επισπεύσουμε την Επανάσταση. Την ένταξη έτσι με ψηλάντη και τα λοιπά, και τελικά φάγαμε τα μούτρα μας την πρώτη απόπειρα του 1820 αυτό, και μετά οργανωθήκαμε καλύτερα και κάναμε και τη δεύτερη, την επιτυχημένη. Σαν σήμερα καταδικάζονταν σε θάνατο το 1831 αυτό ο δολοφόνος, λέει, του Καποδίστρια, έτσι, ο Μαυρομιχάλης. Τέτοια μέρα το 1944 είχαμε κάποιους Εβραίους κρατούμενους στο Auschwitz να επιχειρούν να διαφύγουν μαζικά, ανατινάζοντας ένα κρεματόριο εκεί πέρα, αλλά να τους βουτάνε οι Γερμανοί και να τους εκτελούν τελικά. Σαν σήμερα το 2020 είχαμε τη Χρυσή Αυγή να καταδικάζεται ως εγκληματική οργάνωση. Το 23 είχαμε την επίθεση της Χαμάς, έτσι, αυτή με τις ρουκέτες από το πουθενά, που χιλιάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ, ενώ δεν το περίμενε κανείς. Και μάλιστα πέρα από αυτό είχαν μπει και μαχητές της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και είχαν σκοτώσει καμιά 1200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και είχαν αρπάξει καμιά 240 ομήρους, λέει. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε το πιο φρέσκο πατριντή εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, που κρατάει, ουσιαστικά κρατάει μέχρι σήμερα σε ένα βαθμό. Λοιπόν, αυτά. Και ο Βλαδίμηρος γιορτάζει σήμερα. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 52. Έτσι, που ξεκίνησε το άλλο του πατριντή νωρίτερα. Α, και έχω και ένα παρασκήνιο για αυτά. Υπάρχει μια δήλωση ενδιαφέρουσα από ένα Ρώσο διπλωμάτη που είναι στην κυβέρνηση Πούτιν, ο οποίος είπε ότι θα ήταν πολύ ανοιχτός ο Βλαδίμηρος να γίνει μια συνάντηση με τον Κινέζο και με τον Τραμπ για να ορίσουν το πώς, ας πούμε, θα υπάρξει στον πλανήτη μια νέα κατάσταση που θα παραπέμπει σε ένα τρίγωνο το οποίο θα έχει τα κουμάντα. Έτσι, αυτό το λέω κιόλας γιατί και από παλιά που τα συζητούσαμε, όταν ξεκίνησε ακόμα πόλεμος με την Ουκρανία, έτσι, που τέλος πάντων συζητούσαμε ότι ό,τι συμβαίνει που βλέπουμε γενικά στον κόσμο αυτό, έτσι, σε επίπεδο συγκρούσεων γεωπολιτικών, ή σχεδόν ό,τι συμβαίνει, δεν είναι τόσο πολύ για αυτό που φαίνεται, είναι κυρίως γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που ο πλανήτης και η επιρροή, έτσι, των χωρών επαναπροσδιορίζεται, η παγκόσμια πίτα αναδιανέμεται, οπότε αυτό είναι και το ζήτημα. Έτσι, το ποιος θα πάρει τι και ποιος θα επικρατήσει τέλος πάντων στη νέα αυτή εποχή που αναδύεται και που είναι αρκετά μακριά από αυτή που ξέραμε με τον μονοφαγά του πλανήτη που ήταν η Αμερική. Λοιπόν, αυτά. Η μέρα έχει, είπαμε, και μπάσκετ, έτσι. Είχε ΠΑΟΚ, τώρα πάμε στον Άρη. Άρης Μπούργκος κατά τις 8.

Πάμε και καιρούλι ρεπετησιών. 16 με 24 με φουλ ήλιο. Άντε και κάνα πολύ πολύ ψηλό συννεφάκι βλέπω εδώ. Για λίγο μπορεί να βγάλει. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνύματα, τα εναπομείνατα που λένε και οι δημοσιογραφοί. Κάποιοι λένε και εναπομείνασα βέβαια. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουμε, δεν τα ακούμε αυτό. Ωραίο, και τι άλλο είναι ωραίο που καμιά φορά ακούγεται που τα προστήματα. Πρόστιμα, προστήματα, πληθυντικό στο πληθυντικού. Λοιπόν, πάμε, πού έχουμε μείνει. Καλημέρα στον Στέλιο από Λεμεσό. Αχ, τραγούδι τώρα, παραπέντε δεν προλαβαίνω τίποτα. Λεμεσό, δεν ξέρω αν είναι ο φίλος που πήρε τηλέφωνο, γιατί μας πήρε ένας από Κύπρο πριν. Το ελεύθερο πουλί, έτσι. Διότι αυξήθηκαν οι απαιτήσεις. Κάτσα το κοτσάρο και αυτό μόλις φύγουμε να ακουστεί, μωρέ, περίμενα.

Λοιπόν, ωραία, με το που πούμε καληνύχτα έτσι μέχρι να μπει ο Στέφανος. Θα προλάβει να ακουστεί, ξέρω εγώ, ένα λεπτάκι, δύο. Ο Κώστας μας λέει για το μάτς, ναι. Έτσι, 2 η ώρα ξεκινάει, του Μέση. Και το δείχνει το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ πέρα δίνει απάντηση, φιλόσοφοι της εκπομπής εδώ που δώσατε ρεσιτάλ πριν. Έτσι, σκίστε τα πτυχία σας που μου λέγατε εδώ για την ευτυχία κτλ. Ο Γιάννης σας έχει περάσει όλους πριονοκορδέλα με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, δεν ξέρω, λέει, τι λένε οι αγαπητοί ακροατέ, αλλά για μένα η πραγματική ευτυχία περνάει από το στομάχι και ανεβάζει 4 πιτόγυρα, όχι σάντουιτς, στο στήλο που είναι τα 4 αυτά που κάνουν pole dancing. Προσυπογράφουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Πολύ δυνατή εκπομπή σήμερα. Αν έλεγες και για το κοσμοδρόμιο στο Περού που σου είπε ο Κροατής, θα την απογείωνες. Ναι, ναι. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν αυτά, μην νομίζεις. Και τα ψάχνω κιόλας και κάποια στιγμή είχαμε και. Πώς το λένε. Είχα πάρει και βιβλία για αυτά. Ο παππούς μου το είχε κολλήσει με το Φον Ντένικεν, που τελικά ήταν λίγο παπατζής αυτός, αλλά τέλος πάντων. Και μου αρέσουν εμένα αυτά με τα κοσμοδρόμια και τα λοιπά. Και τα. Τι άλλο έχει στο Περού, τα crop circles. Είχα πάρει και βιβλίο για τα crop circles. Αυτά τα σχήματα, τα ιερογλυφικά, τα περίεργα εκεί στα χωράφια, τα τεράστια που λένε πώς μπορεί να έγιναν. Τελικά υπήρξε μια απάντηση γι' αυτό. Άστα να πάνε τώρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, η φτώχεια, λέει, χωρίς χρέη είναι μεγάλος πλούτος. Να το και το απόθευμα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γκάνταλφ. Αχ, τι μου τώρα. Αυτή την εφαρμογή την έκανα, λέει, Θεσσαλονίκη. Ένας εγκέφαλος, λέει, και θα τρέχει σε όλες τις βιομηχανίες και ανεβάζει ένα βίντεο το οποίο δεν προλαβαίνω τώρα να το δω. Είναι κάτι με AI. Αν θέλετε και ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε να το δείτε.

Λοιπόν, ωραία μας τα λέει και η Μελίσσα η Έθεριτς. Αλλά πρέπει να βάλουμε το τελευταίο. Κοίτα, εγώ το βρήκα από Elton John. Δεν ξέρω μην είναι όπως κανένα άλλο, έτσι. Γιατί έχει νομίζω και άλλα με αυτό το τίτλο. Λοιπόν, το Are You Ready For Love. Πάμε να τα ακούσουμε από Elton John. Και άμα είναι αυτό, έχει καλώς. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε και το Messi, έτσι. Αλλά θα δούμε Messi, αλλά τι θα ακούμε. Δεν θα ακούμε Messi, θα ακούμε κύριο Νεζίπα. Αυτό είναι προϋπόθεση, έτσι. Θα βλέπουμε το Messi, αλλά θα ακούμε τον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί. Διότι από ό,τι με πληροφορούν και από το Control, υπάρχει ήδη η βόμβα στην επόμενη εκπομπή. Οπότε πάμε να κλείσουμε με τα χρωστούμενα και εμείς τα περισσότερα τα λέμε αύριο κατά τις 11. Ευχαριστώ για την παρέα σήμερα, ειδικά ήσασταν πολύ δυνατοί. Έτσι, εγώ τουλάχιστον ευχαριστήθηκα που σας άκουσα πραγματικά. Έτσι νιώθω ότι πήρα πράγματα και ελπίζω να πήραν και οι υπόλοιποι που μας ακούν απ' έξω. Λοιπόν, χαιρετούμε. Όχι μωρέ πάλι εσύ, εσένα σ' ακούσαμε. Elton John είπαμε. Τι πρωτοβουλίες παίρνει αυτό. Μας πολεμάνε. Κάτι μου λέει ότι άλλο ήθελε αυτός τώρα με το Are You Ready For Love, αλλά τι σπον, αυτό μου βγάλε ο υπολογιστής. Ας ελπίσουμε να είναι αυτό. Λοιπόν, φύγαμε. Γεια, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κάτσε να φτιάξω αυτά τα παλιού καλώδια. Καλώδια μπλέξαμε. Να κάτσε να με χαμηλώσει και δύο κλικ. Είπαμε τρία κλικ άντερ βρανάς. Ωραία. Δεν μου το ζήτησε. Τι έγινε? Καλημερίζω τους βαρυπινίτας των Ερτζιανών. Μια άλλη βραδινή εκπομπή εδώ. Θα κάνουμε ένα περιπολάκι με τον κύριο Περιπολάρχη, τον κύριο Κελικιάρχη και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα βγάλουμε κατάθλιψη, θα βγάλουμε συμπόνια, αλλά προπάντων θα βγάλουμε ψυχούλα και όχι ψυχούλα.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει?

0: καρδιάς είμαστε.
1: Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών και επίσημα. Τουρουρουν τουρουρουρουρου. Έχεις το Nova Sports, παιδιά, ποδηλασία, να το δείτε. Θα κάνουμε όλοι κάτι μπουτάρες, κάτι οπίστια μέρια. Τούβλα, τσιμέντα, 2,40 η βενζίνα. Βάλτε να και 3,5 ευρωκούλη. Εμείς ποδηλάτες.
0: Κυκλοφορίζει μες στην καρδιά μου και στη φλέβα μου. Πώς να σου το πω.
1: Πώς να σου το πω.
0: Είσαι για μένα ο κόσμος.
1: Μια που ανέφερα ποδηλάτες, ακούστε εσείς που καβαλάτε τον ποδήλατο. Καλά, το ποδήλατο είναι λύση μέσα στην πόλη, έτσι. Αναγκαίο κακό και καλά κάνουμε. Μόλις βγω περιφερειακό και δω εκείνους τους κολανάκηδες με τα αγωνιστικά, τα κολλητά, και με πηγαίνουν σκυφτοί με ένα κράνος να πούμε και κάνουν εκεί πέρα και μετράνε. Και είναι και σαν αγέλης λύκο να πούμε, καμιά εικοσαριά στη σειρά. Δηλαδή να πάρεις τον νέο και να γίνει τους να τους πιάσεις όλους μαζί. Καλά ρε, στην εθνική οδό περιφερειακό ρε, με τα ποδήλατα για να δείξετε τα κολλητά σας σορτσάκια να πούμε. Ξέρουμε και εμείς έχουμε τέτοια. Άιντε καθίστε καλά όπως λέσαι στο χωριό, μη σας μάσει κανένας και βρούμε την πελιά μας. Η μόδα είναι αυτή τώρα να μην μέσα στον ήλιο του ζεύλε. Άντε παίζει και λεπά καψούρα να πιούμε κανένα σκάτσο ή σκυμπλάκι εντέκερ. Ως βλέπω εκεί 47 βαθμούς κόντρα στον ήλιο, σκυφτή χρονομετράγκια. Άρα επειδή θες να ταλαιπωρηθείς, θες να ταλαιπωράς και εμένα, να με πετάγεις στον δρόμο στη κλειστή στροφή επάνω και να βλέπω. Πάρτε να... εκεί πέρα ένα μηχανάκι, πάτε στο προορισμό με το ποδήλατο τώρα. Μετά λέτε τους κοντράκιδες αυτούς μηχανάκια να κάνετε πίστα κι εσείς, να έχει ένα γύρω γύρω να πηγαίνετε να καβαλάτε τα ποδήλατα να κάνετε γάμι. Μέσα στο δρόμο τώρα. Άντε να πω ο καθένας πιτσιρικάς, ο μπάρμπας αυτός που δεν έχει μέσο να πάρει το ποδήλατο, να πάει μέσα στην πόλη. Ναι, να πάρει τα ψώνια στη συνοικία αυτό. 5-10 χιλιόμετρα πόσο πετάλι να κάνεις βρε μπάρμπα μέσα στην πόλη. Εντάξει, σιγά σιγά κοντά τα αυτοκίνητα. Στο περιφερειακό τώρα είμαι Εγνατία εδώ και βλέπω ποδήλατο να πούμε. Και στη σειρά όλοι φωσφοριζέ, πορτοκαλί, ένα κολλάν μαύρο, άλλο μπλε. Και κάτι μαντραχαλέει όλοι να πούμε.
0: Μήπως νομίζε πως έκανε καλό.
1: Άιντε να πούμε. Έτσι γιατί το ήθελα καιρό να το πω.
0: Να με ψήνεις και τα νεύρα να μου.
1: Αντάλαβες ποδηλατάκια. Άντε φωνάζεις εμάς εκεί με τα αυτοκίνητα με τις μηχανές στην πίστα. Άρα με 80 πάμε στο δρόμο. Πόσο μπορείς να πας με τον ποδηλατό, 210. Τράβα εκεί στο γύρο γύρω, τράβα πετάλι όσο θες. Σκύφ κι όλα, 49 βαθμούς έξω ντάλα. Ήλιος με τον κράνος να μας δείξει αθλητή αθλητήρα.
0: Μου τα δίνεις, μου τη δίνεις.
1: Μου τη δίνεις να δει το φανάρι να μπούμε να κολλήσει το πετάλι και να τον κάνουμε σήμα των άλλων μπροστά. Να αρχίσουν μετά, το ποδήλατο, ποιο ποδηλά στην περιφερειά κύριε, ο ποδηλάτης.
0: Και με την αμάς και σε άλλα μονοπάτια. Θες να περπατάς, είσαι κανιβές μου και με τυραννάς.
1: Όπως καταλάβατε με Τρόμπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής, κυλικιάρχης του Χάρβαρντ. Άμα θες στείλε μήνυμα, άμα θες μη κάνεις τίποτα. Κάτσε και άκου. Νεζί Παστέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανά.

0: Έτσι, τότε που η lady ήταν όντως lady, η Άντζελα, με το μαλλί mini permanent, χωρίς τραράμπο φωλιά, χελιδονο φωλιά μπροστά, μάτια ίδια Σιλβέστερ Σταλόν έχει μένα, και το χείλο παοξίδικο στραβοστόμικο μέχρι τα αυτή σαν Τζόνι Ράμπο 2. Μέρτο ξεψάχνω και τα λοιπά. Σε λέιδι.
1: Στο μυαλό καμιά δεν έχει, εσύ πια η νόγη.
0: Πρώτο μήνυμα γένος θηλυκού πάλι. Μπράβο. Η κυρία Μαρία, καλησπέρα Στέφαν. Ελστάτα το υπενθυμίζει αυτό.

0: Την καλημέρα μου στην Αλεξανδρούπολη. Προκαταβολικά, γιατί εχθές ήρθε μήνυμα από εκεί, αλλά Instagram το έβγαλε μετά. Έχουμε και εκεί ο κρατήριο στον Φάρο.
1: Εδώ τώρα,
0: αν μας ακούει κάποιος από Αλεξανδρούπολη και νομίζω είναι πολύ, αλλά θέλω παλαιούς να είναι καμιά εικοσάδα χρόνια εκεί η μόνιμη. Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά λογικά θα υπάρχει δυνατό μαγαζί. Σαντουιτσάδικο ήταν, η κοτογεύση υπάρχει αυτό. Δούλευε. Πήγα το 99, φαντάρος, δούλευε. Το 2001 ξανεπισκέφθηκα, δούλευε φουλ. Πήγα κανένα δύο φορές Αλεξανδρούπολη μετά, ας πούμε, μέχρι τώρα, αλλά δεν πέρασα από εκείνο το στενό. Και δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, αν άλλαξε και τοποθεσία, αν δουλεύει. Κοτογεύση, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι κοτοσουβλάκια ήταν ειδικός, λέει, σε αυτό.

0: με ένα γλυκόσο.
1: Να καλημερίσω τα παιδιά που βαράνε γκαστάρμπαϊτερ, αρμπάιτ, εργοδηγό. Ξέρεις πως γίνεται αυτές οι δουλειές. Ένας σκάβει την κούβα, πέντε από πάνω συνδικαλιστές και ένας διευθυντής. Αλλά ένας ανοίγει την κούβα. Τώρα πόσοι ανοίγετε την κούβα και πόσοι είστε επιβλέπων τις νυχτερινές ώρες, αυτό μην το πείτε πουθενά, γιατί όλη νύχτα βαράμε γκασμά.

0: διαβάσει ευρωπαϊκό άρθρο, αθλητικό. Έτσι ο μεγάλος Λάταν Ιμπραήμοβιτς είχε αποκαλύψει και μια ιστορία με τον Παλωτέλη.
1: Ελά είναι αυτή που έχω εγώ με σένα, και χάνομαι και σβήνω με ένα γλυκό σου.
0: Όταν έπαιζα Ίντερ, είχαμε λέει και τον Μάριο μαζί. Είχαμε έναν, όχι άγραφο, γραπτό κανόνα. Ταν ταραν ταραν ταραραραν, ο κανόνας έλεγε ότι αν χάναμε δύο συνεχόμενα μάτς, η μισθοδοσία αργούσε να μπει. Ήταν κανόνας. Και χάνουμε λέει ένα τελικό κυπέλλο και μετά από τρεις μέρες λέει ο Ζλάταν χάνουμε και ένα μάτς των πρωταθλήματος.
2: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Τότε ο Ζωζέ Μουρίνιο στην ομάδα head coach έψαχνε να βρει τον Μπαλωτέρη. Έλειπε 30 λεπτά από την προπόνηση. Λέει πού είναι αυτό το παιδί. Τον έψαχνε όλη η ομάδα. Τελικά ήταν λέει στο γραφείο του Προέδρου και έξαλλος ο Πρόεδρος κατέβηκε στην προπόνηση μαζί με τον Μάριο. Λέει τι είναι αυτός. Είχε πάει ο Μάριο, λέει θέλω τα λεφτά μου, λέει. Μα λέει και 100 φορές να χάσω, λέει εγώ θέλω τα λεφτά μου στην ώρα. Κατεβαίνει ο Πρόεδρος και λέει από εδώ και πέρα θα πληρώνεστε όλοι στην ώρα σας ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αλλά δεν θέλω τέτοιες συμπεριφορές σαν του Μάριο.
2: Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω.
0: Και λέω εγώ τώρα, θυμάστε από τότε μετά την Ίντερ κανέναν Μάριο Μπαλωτέλη? Και επειδή λέει το έκανε ο Μάριο θέμα αυτό ο Ζλάταν και οι υπόλοιποι άρχισαμε λέει να του συμπαθούμε περισσότερο και του δίναμε την μπάλα για να διακριθεί. Άρε Ζλάταν, έγραψες πάλι.

Ναι, είπαμε μηνύματα στην Messenger. Ναι, είπα Στέφανο στην Messenger. Και Instagram Στεφανάρας. Ναι, πρέπει να είμαστε και προ να τα λέμε για να επικοινωνάει ο κόσμος.

0: Πες τα όλα, παιδί μου. Γερολιμά, ε.
1: Πες τα όλα.
0: Πες τα όλα.
1: Πες τα όλα.
0: Μαζί μας αυτό το περίπουλο το νυχτερινό. Βαρελάκια, Νεάπολη, Ρίγα, Φεραίο, 97. Εκεί ξέρεις εσύ ο παλιός. Σύνορα Ασικές, Νεάπολη.
1: Πες τα όλα.
0: Αν είσαι Ανδρέα Παπανδρέου, σταμάτα στο 127, γουρουνάκια 1. Εάν είσαι 25 Μαρτίου, εκεί κοντά στο 17, στάνταρ στο 17. Γουρουνάκια 2, καινούριο μαγαζί, μπιμπελό, ζελατίνα, μόλις βγήκε από την αντιπροσωπεία. Με 0 χιλιόμετρα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Τεράστια. Άκου και γράφε. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Πίνασες και θες τσιτσί, σούβλα και τα τι αυτά. Δεν έχουμε εκπτώσει, σούβλα ρε ή κάργα. Βαρελάκια και γουρουνάκια. Και φυσικά όλα τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας, είτε θέλετε να παραγγείλετε στο κατάστημα, είτε θέλετε, ξέρεις, πλατφόρμα Food, Volt, πώς τα λένε αυτά, παντού θα μας βρει. Πρέπει να ταΐσουμε για την νυχτερινή καστάρμπαλη. Πώς θα τους αφήσουμε νηστικούς?
1: Ανεπανάληπτος.
0: Και φυσικά αυτά που σας λέω είναι όλα δοκιμασμένα εδώ και έτη, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι να ακούεις από μένα αν δεν έχω πάει ο ίδιος προσωπικός και δεν το έχω επαναλήψει διαρκώς. Επαναλήψει. Κόψε το καζαμπάκα τον πρωί. Μ' άρεσε. Κόψε. Επαναλήψει. Διαρκώς.

Πώς το έκανε αυτό η lady? Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι Στέφαν? Γράφει ο φίλος μου τεκνολόγια Γιαννάκο Γκασταρμπάιντερ. Καλά είμαι. Δηλαδή τι μπορεί να κάνω εγώ παραπάνω από σένα αυτή τη στιγμή?

0: Δηλαδή Κυριακή το απόγευμα θα πάμε να δούμε την Μπαρσελόνα της Νίκη Βόλου, επειδή παίζει με μπλε και κόκκινα με 35 ευρώ. Ερωτώ εγώ. Έτσι μια... Πώς σε λένε οι ποιητές, έτσι τον ακριβό προσδιορισμό, μια σκέψη κάνω, μια έτσι, μια φλασιά.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Μια ρηπή σκέψη πέρασε από τον 35 ευρώ.
1: Για εκείνον πέφτω στον κρεμό.
0: Στον κρεμό να πέσω πάλι δεν θα πονέσω. Καλημέρα φίλε Μάρκο από το Φιέρι, αφιερωμένο για πάρτι σου.

Ναι. Κλασικά επικαιρότητα ανοίγαν εστιατόρια, διαφημιστικές, μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε τελικά το κύκλωμα, όλα τα κυκλώματα ζημιώνουν το δημόσιο, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Ζημιώνουν, λέει, το δημόσιο. Οι αχυράνθρωποι έχουν βγει ρεπορτάζ, τώρα είναι καινούριο έργο. Αυτό όλο το δημόσιο είναι αυτό το ζημιωμένο. Όλο αυτό το δημόσιο είναι μείον. Όλοι επικαλούνται και καταχράσονται δημόσιο. Ρεσί, άμα ήταν το δημόσιο τόσο ζημιωμένο, εγώ έπρεπε να πούμε να τρώμε χρυσά κουτάλια και όλοι οι πολίτες του κάθε κράτους που είναι ζημιωμένο. Πώς ζημιώνονται αυτά τα κράτη? Άμα είναι ζημιωμένο το κράτος, εγώ τώρα δεν έπρεπε να μιλάω για πείνα, να πούμε, και τιμές κατοχής και... Μιλάμε για κατάσταση κατοχής, δεν ξέρω, τουλάχιστον μετά τον πόλεμο του 45, 46, 47, 48 στην Αθήνα, ετσετερά, ετσετερά, είχε τέτοιες συνθήκες. Ζημιωμένο, λέω, δημόσιο. Μια προπαγάνδα, ζημιωμένο δημόσιο. Ρε εσύ, η μέθοδο των τριών ισχύει τελικά? Δηλαδή θα μας πείτε τι καταρρύψατε? Αν είναι τόσο ζημιωμένο το δημόσιο, κάπου έπρεπε να έχουν πάνε αυτά τα λεφτά. Αφού εμείς ζημιώνουμε το κράτος, γιατί δεν είμαστε πλούσιοι, ρε? Γιατί στην ουσία, άμα κάνεις ό,τι δουλειά και να κάνεις εδώ στο ελληνικό κράτος, πρέπει να έχεις κανονικά συνέτερο τον κράτος, αλλά που μόνο στα κέρδη της ζημίας ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ να σε πει το κράτος, έλα εδώ τι επιχείρηση θα κάνουμε, βάζω και εγώ το 50%, πάρ' τα μισά λεφτά. Όχι, έρχεται από την αρχή και σε λέει τα ηλίκη, τα βάζε εδώ. Τόσο τα 100 του φόρου, τόσο το του κέρδους, τόσο το τζίρο, πάρ' και το ρεύμα, πάρ' και την ενέργεια. 70-30 τελικά χωρίς κεφάλαιο, το κράτος συνέτερο και αφεντικό. Αλλά ζημιωμένο το δημόσιο, ζημιωμένο το κράτος. Και πού είναι αυτά τα λεφτά? Εγώ δεν τρώω, και εσύ που με ακούς, Βλάκ Στεφανάρα, εσένα λέω, από την άλλη μεριά που με ακούς το ραδιόφωνο. Γιατί κάθεσαι και βαράς γκασμά αυτή την ώρα, και όταν ξεκινάει ο μήνας, μία του μηνός, εσύ 8 του μηνός κοιτάς το ταβάνι ψηλά και λες τώρα πώς θα βγουν οι υπόλοιπους 22 μέρες. Άντε, αν είναι κουτσός 30, αν είναι 31, τον ήπια με μπρούσκο. Γιατί πριν καμιά δεκαριά χρόνια τα λεφτά φτάνουν μέχρι τις 20 του μηνός. Τώρα με σήμερα που μιλάμε, μέχρι 8 του μηνός φτάνουν. Αλλά αυτό το ζημιωμένο συνέχεια κράτος, χρόνια τώρα, κάποιος πρέπει να το κλέβει, αλλά δεν βλέπω να ζούμε εμείς καλύτερα. Αυτό εννοώ. Ποιοι παίρνουν, ποιοι είναι αυτό το που ζημιώνουν το κράτος, ρε φίλε? Πάμε να φύγουμε, αγάπη μου. Πάμε Απρίλη και Μάρτιο. Μήπως το ζημιώνετε κατά το δοκούν και εκεί η ζημία γράφεται εκεί που πρέπει να πάει, ερωτώ εγώ. Τι ρωτάς, Στεφανάκο, τέτοια ώρα? Καλό βράδυ θα σε πούν. Τα λέμε με την Ελστάτ. Τρελάθηκε, όμως η αγάπη μας στάθηκε. Δηλαδή, κουτσομπολιό, πάω να διαβάσω και βγαίνει πάλι να πούμε αυτό το πράγμα. Τι ταλαιπώρια είναι όλοι αυτοί.

Αυτό είναι εδώ κουτσουμπολιό. Έδωσαν 27.000 ευρώ για αμάξι. Ο πολιτής τους απείλησε με όπλο, πήρε τα χρήματα και έφυγε με το αυτοκίνητο. Αυτά είναι γούστα. Που έγινε αυτό,

Τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο μετέβησαν στο Αίγιο για την αγορά οχήματος. Τρεις Ζακυνθινοί ταξίδεψαν στην Ροδοδάφνη Αιγίου για να ολοκληρώσουν την αγορά ενός οχήματος από κάτοικο της περιοχής. Εκεί, όπως δήλωσαν στις αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρωμά. Καλά ρε κι εσείς, να πούμε τη Ζάκη του δεν πήραν τη χαμπάρι, τι έγινε. Τι θες να κάνεις δουλειά με αυτόν? Είχε αναλάβει, λέει, να παραδώσει το αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το Tempo 24, εκεί το περιοδικό, τι είναι αυτό, site της περιοχής. Είχε οριστεί το ποσό των 27.000 ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με, με τα καταγγελόμενα, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε το κουμπούρι σιδερικό, γκάνια κοινό στην πιάτσα. Και υπό την απειλή του σιδερικού, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο που προοριζόταν για πώληση. Η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Βασίλη Σπανούλη ή η Ελλάς του κύριου Γιωβάνοβιτς, η Ελλάς η αδιάφθορη, κύριε με τον καρούμπαλο στον ουρανό, αυτή εδώ. Διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Put the coat down slowly.

Επίσης, καλημέρα μου στο φίλο μου Βαγγέλη Γιώγκα. Φθινοπορεινά συνάχεια κανονικά. Τι γίνεται? Μαζί πάντα έκανε κανονικά ο Ρωμά, ο παδός της ιταλικής ομάδας. Κανονικά πλασμαφαίρεση την έκανε. Μούχτη τα λεφτά. Ολική πλασμαφαίρεση. Αμάξι λεφτά. Γεια σας λέει. Σαβιλό, εδώ στα γύφτικα.

Ο Δημητράκος γράφει. Αυτό ακριβώς, τις αγάπης τους προδότες γράφει. Στεφανάρα, καλημέρα αδερφέ μου. Πόσο άλλα να αντέξει αυτός ο καημένος καθημερινός Έλλην. Δεν έχει καμιά τύχη όλο αυτό στο τέλος. Είπαμε, ζημιωμένο το δημόσιο. Όπου δεις είναι ζημιωμένο. Εκατομμύρια χρόνια αυτό το δημόσιο. Μα είναι τόσο ζημιωμένο. Έπρεπε ήδη εμείς που ζημιώνουμε το δημόσιο. Να ήμασταν τώρα όλοι σταυροπόδι, κάλτσα κομπολόι με ταξωτή και τέτοια. Βαρύ γλυκό. Και ο μήνος έχει 9. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Ο μήνος έχει 9, αλλά μόνο στις 9 εκεί τελειώνουν τα λεφτά. Αυτό το ζημιωμένο. Τώρα ποιοι ζημιώνονται για ποιους είναι γνωστό, αλλά είπαμε. Η Ελστάτ. Η ψήφος είναι κρυφή, γι' αυτό είναι ιερή. Η εγκληματική οργάνωση, τα λίματα, το υλικό φορτίο είναι φασίστας. Για τράβα λίγο στη γωνιά να δεις αν έρχομαι, και αν έρχομαι πες μου να περιμένω για να δω εσύ αν έρχεσαι. Ξαναβάλω μήπως θέσει τον Μπεκεμπάουερ και Πουλόφσκι χωρίς ποίηση δεζό, όπου γράφει ποίηση σανό, σανόβαλε.

0: σώπα.
1: Σώπα, σώπα, μη μιλάς. Σου σε λέει, Άντζελα, μη μιλάς.
0: Μαύρα μη χωράς. Σώπα, σώπα, ας τα φίλε κι άλλη ώρα. Σώπα, σώπα.
1: Σώπα, σώπα, κάτσε σπίτι. Είπαμε. Ψεκασμένος είναι. Ο ψεκασμένος. Με τα λύματα και τα υγικά φορτία. Ρε, θα έρθει η ώρα που θα είσαι στη πολυτελέστατη σου φυλακή που θα την πληρώνεις, το οποίο είναι ένας ορνηθώνας. Οι τιμές που έχουν τώρα τα ενίκες σε σχέση με το μεροκάματό σου. Τι κάνεις δηλαδή τώρα, ρε Έλληνα, εσύ που με ακούς αυτή την ώρα? Τι παραπάνω κάνεις από αυτό που θα σου πω? Πας το πρωί ή βράδυ, ανάλογα πως δουλεύει ο καθένας. Πας βαράς 10-12 ώρες μίνιμουμ σε δουλειά. Το μίνιμουμ σου λέω. Έφυγες στο σπίτι το οποίο το πληρώνεις αδρά και είναι μικρό. Φοβάσαι να ανάψεις το καλοριφέρ το χειμώνα, το air condition το καλοκαίρι.
0: Για να μάθει να πληρώνει η δική σου η καρδιά.
1: Πλαγιάζεις σαν το γελάδι στο λιβάδι, αλλά αυτό είναι ελεύθερο να είσαι μέσα στα 4 ντουβάρια. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά να σηκωθείς από το λιβάδι που ξαμπλώνεις, διότι μέχρι τις 20 το μηνός παλιά είχε, τώρα έχει μέχρι τις 10. Και εσύ νομίζεις ότι αν δεν βγεις έξω από εκεί, γιατί δεν έχεις και φράγκα για ένα καφέ. Μιλάω για το 90%, δεν μιλάω για πρωινές εκπομπές που υποστηρίζουν το 5-10%. Εγώ μιλάω για εδώ που μας ακούνε. Δεν έχεις να βγεις έξω, γιατί φυσικά πρέπει να καλύψεις τις βενζίνες σου, τα νερά σου, τα ρεύματά σου, που δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Και όλο αυτό το έργο είναι ακριβώς χ και μείον τις τελευταίες 15 μέρες. Είσαι και χρεωμένος. Πες μου ποια είναι η διαφορά από αυτούς που είναι έγκλειστοι μέσα στις φυλακές. Πες μου ένα, μια διαφορά. Και αυτοί οι εσόκλειστοι. Τουλάχιστον αυτοί προαυλίζονται. Εσύ έξω από το σπίτι βγαίνεις μόνο για να πετάξεις τα σκουπίδια.
0: Ο άνθρωπος μου, ο άνθρωπος μου. Σου λέω φτάνει, σου λέω.
1: Και αν κάποτε σε βαρέσει και βγεις έξω όπως κάνουν οι ορισμένοι αυτούς που βλέπω στον δρόμο, να πεις όχ να περπατήσω ρε παιδί μου, να με χτυπήσει λίγο ήλιος, να δω λίγο κόσμο. Βγαίνεις έξω και τρακέρνεις γιατί σκέφτεσαι τα όχ και βόχ να πούμε. Γιατί δεν σου βγαίνει ο μοίρας. Βγαίνεις έξω και κουτράς τις κολόνες. Για να μας πούνε οι ειδικοί ποια φάρμακα πουλάνε στην Ελλάδα. Ποια έχουν τα ρεκόρ Guinness εδώ και 10 χρόνια. Θα σας απαντήσει αριανός αυτό. Έχουμε την είπαμε. Παγκόσμιο ρεκόρ, αριανός φύλαθλος. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Τα αντικαταθλιπτικά και τα υπνοτικά. Τι εγκαταλείμματα. Πες με εσύ τι διαφορά έχεις από τον έγκλειστο μιας φυλακής. Απλώς πληρώνεις ο ίδιος τη φυλακή σου. Πες μου αν περισσεύουν και κάνεις και βόλτες ρε παιδί μου, προαυλίζεσαι. Τι περισσεύουν και προαυλίζεσαι. Βγήκες και έξω. 2,5 ευρώ θα πληρώσεις τη βενζίνα. Και επειδή δεν έχεις να πας μακριά, θα πηγαίνεις και σιγά σιγά. Και εκεί που θα πηγαίνει σιγά σιγά, θα σου έρθει και καμιά κλίση έτσι ρε παιδί μου, κάνα 200 ευρώ γιατί βγήκες έξω από το σπίτι. Εντελώς δημοκρατικά.

Ο Τζόρτζ γράφει: καλημέρα Στέφα, από Γερμανία ακούω και απολαμβάνω το πόσο δίκιο έχεις στα λεγόμενά σου. Απολαμβάνεις. Εγώ θυμώνω που απολαμβάνεις. Αλλά ποιος έχασε, λέει, για να το βρούμε εμείς. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργη. Καλό υπόλοιπο στη Βάρδια εκεί. Γερμανία, ξεκουράζεσαι, δουλεύεις. Ό,τι και να κάνεις για δουλειά θα πας εκεί. Αρμπαϊτ. Θάλασσα, εσύ το αγρογιάλι μπαγκαλιάσω. Και λένε ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν πολύ. Ο φίλος μου Στράτος. Όχι, οι Έλληνες φίλε δουλεύουν πάρα πολύ. Απλά ό,τι και να κάνουν δεν μπορεί να βγουν χ. Εδώ παλεύουμε δεν υπάρχει τώρα το 90% που μιλάμε εδώ πέρα και ακουγόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει κάτω από 15 ώρες. Το βλέπω από μένα. Και είμαι όλο όχ και βόχ και ούχ. Δεν βγαίνει ρε παιδί μου, ούτε χ πάει να βγει. Δηλαδή ο μήνας δεν βγαίνει ούτε χ, κάπου θα χρωστά. Θα έχει αφήσει 3-4 μηνιάτικα ανοιχτή εκεί πέρα τα. Την ενέργεια που ξέρεις τώρα δεν ξέρεις την πληρώνεις. Θα αφήσει 3-4 μηνιάτικα εκεί, γιατί δεν μπορείς να αφήσει άδειο τα μάξι να πάει να κάνεις το δούλο για 35 και 40 ευρώ. Γιατί το πανέλα έχει ήδη 15 ευρώ. Χάστα αυτά, τελείωσαν τα λεφτά. Και δεν βάζω τα σέρβις, δεν βάζω ασφάλεια. Και όλο αυτό έχει αποτέλεσμα και να δουλεύεις 15 ώρες. Και να κλείνεσαι μέσα στη φυλακή σου να την πληρώνει. Τουλάχιστον οι άλλοι ρε φίλε που είναι έγκλειστοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω μήπως κάνω και λάθος. 15 ώρες δεν δουλεύουν, κάθονται στο κελί και παίζουν κομπολόι. Εσύ δηλαδή κάθεσαι σε ένα κελί και δουλεύεις, κάπου θα δουλεύεις. Αλλά τώρα εντάξει, είπαμε η Ελστάτ και τα μέτρα και οι άριστοι ας πούμε.

0: Και ο Παπαγάλος.
1: Ήταν και ο Παπα Φρανς. Ιωάννα Ντούνη Δημήτρη Σπυριδονάκη. Τι λέει ρε φίλε, κάτσα διαβάζουμε κουτσομπολιό, δεν είπα.
0: Ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος.
1: Σπυριδονίδης. Τι είναι αυτός τώρα, καινούριο έργο, κάτσε να δω, παλικαράκος ωραίος. Κλάμπινγκ λέει στο Μασάι Μάρα. Πόσο κοστίζει η διαμονή τους? Κλάμπινγκ, κλάμπινγκ, όπως το γράφω, GL τώρα. Πώς είναι τα Μερσέ GL? Κλάμπινγκ στο Μασάι Μάρα. Πόσο κοστίζει η διαμονή τους? Κάτσε τώρα διαβάσουμε για να ακούσεις εσύ φίλε.

0: Και το έχει καρφιτσωμένα ωραία. Από το πολύβουο, από το πολύβουο Ναϊρόμπι στη καρδιά της αφρικανικής σαβάνας. Τζοάννα και ο Δημήτρης συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Κένια. Φάνης Λαμπρόπουλος. Σταρ. Μετά τις πρώτες ημέρες στην πρωτεύουσα μπήκαν σε ένα μικρό ελικοφόρο. Με προορισμό το Μασάι Μάρα. Άντε να πάμε στο Μασάι Μάρα να δούμε τι είναι αυτό. Είμαστε η Σάρα και η Μάρα στο Μασάι Μάρα. Εκεί που όπου θα περάσουν τις επόμενες ημέρες κάνοντας γκλάπινγκ και σαφάρι. Ξέρεις εσύ ρε που θα πας στο σύνδετο που ρίτινεται γκλάπινγκ και σαφάρι. Ναι ρε σένα που θα πας εκεί στη σύνδο στο Καλοχώρι, στη Βιπέ, που θα φας και 2,5 ώρες εκεί πέρα στο flyover. Μην ακούτε εσείς Αθηναίοι, εσείς έχετε Κηφισό, το ίδιο πράγμα είναι. Έχει 40 πυρετό. Θα πάνε για γκλάμπινγκ και σαφάρι. Εσύ τράβα μέχρι τη Σύνδο να βαρέσει τα εξτρούντερ να δω να βγάζει νάιλο να κάνει το πλαστικό το ποτηράκι. Και όπως φαίνεται από τις εικόνες, μοιράζονται οι influencer. Δεν χρειάστηκε καν να περιμένουν την πρώτη οργανωμένη εξόρμησή τους για να αρχίσουν οι συναντήσεις με την άγρια φύση και ζωή. Σύντομα μπορεί να κάνει σαφάρι στο flyover. Κόρνα, δεξιά-αριστερά, σλάλομ, να βγει στο φανάρι πρώτος. Καλά, τώρα λέει για λιοντάρια, ζεύρες και ιστορίες. Ψάχνω, το πάω κάτω το άρθρο να δω ρε παιδί μου τιμές στη βραδιά και τέτοια. Γιατί είπε πόσο πάει στο Μασάι Μάρα.
1: Κάψα του να πηγεί. Έτσι είναι πάντα με ένα δύο.
0: Κομματάρα παίζει λεπά.

0: συγχωρείς την αγάπη σου.
1: Με συγχωρείς Λεπά, αλλά πρέπει να μιλήσω για την Μασάι Μάρσα. Περίμενα να τελειώσεις το μεγάλο άσμα.
0: Το δάκρυο πω.
1: Η συγκεκριμένη εμπειρία ανήκει αναμφίβολα στην κατηγορία γράφτο αυτό, luxury safari.
0: Το κόσμο το νόημα.
1: Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Arshil Mara Camp για το 2026 ο Οκτώβριος θεωρείται high season και η τιμή διαμονής φτάνει τα $557 per, per person, δηλαδή ανά άτομο. Τα δύο άτομα που μοιράζονται μία σκηνή, αυτό σημαίνει $1,114 την βραδιά για ένα ζευγάρι. Στη τιμή περιλαμβάνονται διαμονή, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, αναψυκτικά, καφές, τσάι, μπιρούδες, κρασούδ και επιλεγμένα ποτά. Μέσα στο σαφάρι έχεις Wi-Fi και ορισμένες υπηρεσίες laundry. Τι είναι αυτό laundry που μας ακούνε πέρα από το Σοχό? Το πλισταριό, αγαπητοί ακροατές. Ξέρεις τι είναι να πίνει στην καμπουτζινάρα σου με 4 δάχτυλα κρέμα όπως την πίνει εκεί ο Αυστραλός στο Σίδνη, στο Λίβερπουλ, αλλά να τον πίνεις εκεί στο Ναϊρόμπι βγαίνοντας από την λάξαρη σκηνή σου. Τι σκηνή αυτό που βλέπω, πισίνες έχει μέσα, τι σαφάρι είναι αυτό. Να ανοίγεις τη σκηνή σου, να πίνεις την καμπουτσίνα 4 δάχτυλα κρέμα και να την κρίσεις το παοξίδικο άλογο. Ω, μοντιέ, σε είναι παποσίμπλ. Σηκώσεις να πούμε, ανοίξεις την κουρτίνα, να κάνεις αυροπόδι, να πιεις την πρώτη τζούρα καφέ, να γίνει κρέμα το μουστάκι, να σπρίζεις από την κρέμα, από την αφρογαλιέρα και να βλέπω το άλογο του πάω και εκείνο το παρδαλό άσπρο μαύρο, όπως το λένε ζεύρα. Να πάει κανένας παοξής εκεί στο Σασάι Μάρσα και να τα λέει το πόνο του μετάλογο, της φύσεως, το ασπρόμαυρο. Τα λέπα φίλε, γι' αυτό δεν πάω για σαφάρι, μην πάθω τέτοια ιστορία. $557 τη νύχτα στη σκηνή. Σαφάρι άμα θέλω πάω στο Καράντερε. Πάω εκεί στο Μπόσδα πάνω στα δικά μας. Ανεβούμε εκεί τα Μιτσουμπίσι τα Λάντσερ. Καρότσα του 1978, σάπια λαβαρίνα. Μπενέλη Μόσμπερκ πίσω θέση. 5-1, αλλά μόνο 2-1 επιτρέπεται. Και πάμε για σαφάρι, για αγριόγρονα. Ωραία πράγματα. Αλλά αυτό το γκλάπινγκ και λάξαρι σαφάρι το ακούω κάθε μέρα εδώ που περνάω στα Κωνσταντινοπολίτικα. Όλοι τέτοια κάνουν εδώ.

Άκουσε άλλος δάχτυλα κρέμα καπουτσίνου, πετάχτηκε ο Αγριανιώτης, ο Κλεπουσνιώτης, ο Εγωπημένας,

0: Μήπως να βάλω καμιά συνταγή, τίποτα άστρα ζώδια θέλετε. Να δούμε τι κάνει ο Ταύρος με το τοξότη και αν η κατσίκα ακουμπάει το λέοντα στο κινέζικο οροσκόπιο. Εγώ να σε βάλω να ακούσεις, αλλά μέχρι 8 του μηνός είναι τα λεφτά. Και άμα πάει 2 και 3 του μηνός με καμιά καθυστέρηση ο μισθός, λέλε Μάικο.
1: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν.
0: Αν θες λεμπά, μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Βγες στο flyover 9 και 4.
1: Θέλω να φύγω μακριά σου.
0: Βγες στο flyover 9 και 4.
1: Εμπειρία ακόμη λοιπόν.
0: Αν θες να την νιώσεις ακόμα καλύτερα.
1: Εσύ με κέρασες πάλι.
0: Από 1 Ιουλίου ως 20 Αυγούστου. Σαββάτο 11 και 4.
1: Ήταν και αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπει.
0: Να δεις εμπειρία λοιπόν.

0: Θέλω να φύγω μακριά σου να χαρώ.
1: Εμπειρία έχανε και επιβάτης της British Airways. 28.000 πόδια απότομη κάθοδος.
0: Θέλω να φύγω μακριά σου.
1: Σε 7 λεπτά για το αεροσκάφος της British Airways επέστρεψε άρον τον άρον στο Heathrow.
0: Κι αν μοιάζει.
1: Αεροσκάφος γύριξε έκτακτη κατάσταση, πώς το γράφει εδώ, κατάσταση έκτακτη σαν SOS, ενώ Mayday Mayday δηλαδή, είπε ο pilot, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Heathrow. Η πτήση ήταν Λονδίνο-Σικάγο.
0: Κάθισα δειλά.
1: Πραγματοποίησε απότομη κάθοδο κατά 28.000 πόδια μέσα σε μόλις 7 λεπτά, αφού το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω απροσδιορίστου τεχνικού προβλήματος, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Boeing 777 το 777. 12 και 4 τοπική ώρα και μετά περίπου 30 λεπτά αργότερα άρχισε την κάθοδο ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία.
0: Τον ήρω μου μη το ζήσεις, μόνο θάνατος.
1: Στη συνέχεια λέει το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και για περίπου 4 ώρες πραγματοποιούσε διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης πάνω από το κανάλι του Μπρίστολ στα δυτικά της Αγγλίας προτού προσγειωθεί εκ νέου στο αεροδρόμιο Heathrow Λονδίνου στις 5 τοπική ώρα. Πετούσε βόλτες για να τελειώσει καύσιμα, έτσι, για να μπορεί να προσγειωθεί. Είναι με κάποιο τον ΝΑΣ, τα έχουν υπολογισμένα αυτά.
0: Να περάσει όπως όπως είναι.
1: Δηλαδή το ΝΑΣ, ας πούμε, στην απογείωση έφτανε για τα καύσιμα εκεί για Σικάγο. Αλλά στην προσγείωση έχουμε προβλέμα με αυτό το ΝΑΣ.
0: Και θυμήθηκα για σένα, ναι.
1: Ναι, Λονδίνο, Σικάγο, τίγκα φορτωμένο τώρα. Τίγκα φορτωμένο στην κυροζίνα, μέχρι πάνω στο τέτοιο. Μέχρι και τη ρεζέρβα πάνω, το λαμπάκι που έχει, μέχρι εκεί να ξεχυλήσει ήταν η καύσιμο, βέβαια. Δεν το κατεβάζει τώρα με καμιά 40 τόνους καύσιμο, ε. Καμιά 40 δεν παίρνει αυτό.

Να καλημερίσω και τον Γιωβάνι Χίλη, τον διδάσκαλο της κονσόλ, μικροφόνο και τα διάφτα. Καλά δε σαλιαρίζω. Δηλώνει έτοιμος ο μεγάλος Βασούλα Χατζή. Oh. Αφιέρωμα Βασούλα Χατζή.

Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου Coca-Cola. Άκυρο Coca-Cola, γεια σου Κωστάκη. Τι έφτιαχνες ρε Γκίντο λαμπατέρεψε, σήμερα το είδα. Τι έκανες πάλι, διαβάλματα έβαλε. Πάλι δεν έχει πρωτάθλημα, πάλι. Πάλι να ρίξουμε τους προβολείς επάνω. Τι ταλαιπώρια, τι φίνος φιλμς είναι αυτό ρε παιδί μου.

0: Η Φίνος Φίλμς και ο Γιάννης Δαλιανίδης παρουσιάζουν
1: το τελευταίο το...
0: Κυνηγώντας τον προβολέα. Μάνα θέλω να γίνω πρωταγωνιστής. Μάνα πούλα το σπίτι. Μάνα.

0: ξεχάσω.
1: Ο Ρουφ εκεί από τον πολύ καστρο κύριος ο Χαρτοματζίδης, μεγάλος Ρουφ, δηλώνει έτοιμος, αλλά χθες είπε πως μπορείς να κάνεις εκπομπή μέχρι τις 3.30. Καλημέρα σας, λέει, έχεις το ελεύθερο να ξέρεις.